2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θάνο που έστειλε μηνυματάκι από την Πετρούπολη. Γεια σου φιλαράκο, μπιλάραμε ένα γήπεδο σήμερα με την Πετρούπολη, με τον Άρη Πετρούπολης, πίκρα, χάσαμε ένα 2-90 από το Πας Πύργος. Καλημέρα μπιλάρε πρωταθλητή, πάντα τέτοια και του χρόνου με υγεία εκεί ο Ζάο Μάριο έπρεπε να το γράψει να ξέρενε και τους κόκκινους μια εβδομάδα μετά τους πράσινους. Δεν πειράζει, πάμε έτσι γερά κάθε χρόνο, λέει ο φίλος. Ο Τάκης, καλημέρα πρωταθλητή, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα, μόνο ΑΕΚ. Τα φιλαράκια μας από το φούρνο εκεί στο Αγρίνιο, μπιλάρα αναχωρήσαμε για Αγρίνιο, δεν θα ανοίξουμε το κατάστημα σήμερα. Ναι, παιδιά σιγά σιγά στον δρόμο, ελπίζω να ένας από τους δύο να είναι καλά στο τιμόνι και να μην έχετε πιει μπαμπύρες, να οδηγήσει ο ένας από τους δύο. Καλό δρόμο να έχετε και ο φούρνος αύριο. Περιμένει, δεν πειράζει να μην φάνε ψωμί μια μέρα εκεί στο Αγρίνιο. Είχαμε πανηγύρια, πες, στους πελάτες.

0: Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Καλώς τον Αλέξανδρο.
1: Πάει ακόμα ένα πρωτάθλημα, μια χρονιά τελείως ακόμα.
0: Πάει, του χρόνου πάλι. Καλό καλοκαίρι.
1: Για πες μου, ποιο είναι το πρώτο πρωτάθλημα το οποίο θυμάσαι εσύ, καλά.
0: Ποιο?
1: Είναι το πρώτο σου πρωτάθλημα το οποίο θυμάσαι.
0: Θυμάμαι το πρώτο πρωτάθλημα, εγώ θυμάμαι το πρώτο μάτς που είχα έρθει στο γήπεδο με την Ίντερ, στο ΆΚΑ.
1: Με την Ίντερ,
0: ναι.
1: Α, τόσο αργά

0: γεμίζουν τα γήπεδα. Ναι. Ειδικά με το με τις τέσσερις ομάδες είναι πιο συναρπαστικό.
1: Σίγουρα.
0: Και φαντάζομαι να ήταν και Παναθηναϊκός κοντά και να έχει Παναθηναϊκός και λόγους να χτυπήσει και αυτός παιχνίδια, να χτυπήσει. Να ήταν κοντά στο πρωτάθλημα για αυτά.
1: Πάντα μια ομάδα θα είναι πίσω.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει, δεν είναι πάντα γιατί. Μπορεί να ήταν 5 βαθμούς 6 και να έχει ελπίδες. Ένα βαθμό καθένα διαφορά.
1: Μα ήταν η ΑΕΚ πάρα πολύ. Άσχετο ο Παναθηναϊκός δεν είναι. Ο Παναθηναϊκός έγινε στο playoff και ήταν τελευταία.
0: Ο Παναθηναϊκός ήταν όλη τη χρονιά χάλια. Η ΑΕΚ πέρυσι έγινε στα playoff. Την πήρε κάτω βόλτα.
1: Και τώρα ουσιαστικά τι μένει. Να τελειώνει τώρα η τελική των τριών ευρωπαϊκών κυπέλων και τώρα και η Ευρωλίγκα.
0: Είναι ο Ολυμπιακός που έχει τα δύο πόλο.
1: Τα δύο πόλο ακριβώς αντρών γυναικών σου.
0: Λοιπόν, έχει το μπάσκετ γιατί το πόλο το ξεχνάμε. Εντάξει. Μπορεί να είναι Ολυμπιακός, αλλά είναι μεγάλες διοργανώσεις. Όχι, λέω ότι να είναι δημοσιογράφοι γενικότερα, αλλά είναι μεγάλες διοργανώσεις. Δεν πάει να πει ότι πάνε να πει Ολυμπιακός.
1: Να είναι, γιατί δεν ασχολείται και δεν ξέρω να του πει ποιες είναι ομάδες, δεν ξέρω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, οκ, εμένα τα λέμε. Παίζουν δύο ομάδες, δύο κορίτσια και άντρες του Ολυμπιακού. Δεν έχει σημασία, σε έναν τελικό. Πόλο είναι. Εντάξει, δεν έχουμε και αντιπαλότητα στο πόλο, α πούμε, εντάξει, είπαμε.
1: Και παραλίγμα πάει και βουλιαγμένη.
0: Παραλίγμα πάει και βουλιαγμένη, ναι.
1: Στα πέναλτι αποκλείστηκε.
0: Και το τελικό, το Final Four στην Παρασκευή που ξεκινάει τα δύο μάτς. Δεν έχουμε τίποτα άλλο για το Μουντιάλ μετά.
1: Καλό το Μουντιάλ, ναι. Αν και φέτος που τον κάνει 48 ομάδες, οι όμιλοι δεν θα έχουν ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, οι όμιλοι που διάβασα από χθες είναι και λίγο κάποιοι όμιλοι που είναι, βλέπεις ομάδες θα κάνουν περίπατο φαίνεται. Ναι, δηλαδή θα πάνε πολύ χαλαρά, κάτι κουρασάω που έχει μέσα, να μου πεις και αυτοί καλά αγώνα να περάσουν. Okay.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά ναι, φαίνονται κάποιοι όμιλοι πολύ εύκολοι για τις μεγάλες ομάδες, τις δυνάμεις.
1: Μία στις τέσσερις χώρες πέραν γιατί είναι 192 χώρες. Δηλαδή το 192 δηλαδή 448.
0: Ναι, είναι πολλές ομάδες. Είναι πολλές ομάδες, πολλά παιχνίδια. Έχουν περιθώριο και λάθος μια ομάδα, κατάλαβες.
1: Σίγουρα. Γιατί ουσιαστικά μετά όταν αρχίσει τα μία και έξω.
0: Ναι, μετά αρχίσει τα νοκάουτ. Ναι.
1: Στους ούλους, εντάξει, μια ομάδα μπορεί και δεύτερη για να περάσει μετά τον αντίπαλο. Δεν είναι.
0: Εντάξει, θα δούμε. Κάποια έκπληξη θα δούμε φέτος. Όχι μέχρι τέλους. Όχι μέχρι τέλους. Αλλά κάποια ομάδα θα μας κινήσει την πυρία για να την παρακολουθούμε. Από ποιου, μόνο που δεν ξέρουμε δηλαδή, από αυτές που περάσανε που δεν ξέρουμε, ας πούμε. Ναι. Και ξέρεις να δεις ότι και σε αυτές τις ομάδες, ας πούμε, μπορεί να υπάρχουν παιχτάκια τα οποία είναι λαβράκια. Αλλά τώρα που είναι στο Μουντιάλ, δύσκολα να πάνε σε ελληνικές ομάδες, δύσκολα.
1: Τους έχουν δει μόλις πιο κλούς, είναι το πλέον.
0: Ας πούμε το Κουρασάο δεν μπορεί να μην έχει κάποιους καλούς παίκτες, θα έχει.
1: Ναι, θα έχει. Αλλά θα τους έχουν ήδη, γιατί πλέον βλέπουν παντού μέσω διαδικτύου, τηλεοπτικών δικτύων, αγώνες. Και βλέπουν τους παίχτες. Δεν είναι όπως παλιά που λέγεις άσου μου, θα δω τους
0: Αυστραλιανούς.
1: Έχουν έρθει πάρα πολλά πράγματα. Και κοίταξε αυτό που λέει τώρα, λες ότι όσο παίζουν θα γίνουν εκπλήξεις. Τώρα και οι ελληνικές ομάδες, η ΑΕΚ θα παίξει μόνο ένα γύρο της και ο Ολυμπιακός, μου θα παίξει δύο ή τρεις γύρους. Όσο παίζεις, όσο και να είσαι ισχυρός, όσο παίζεις, εύκολα να γίνει το λάθος καλοκαίρι. Ένας αποκλεισμός εκεί που το περιμένει.
0: Ναι, γιατί είναι καλοκαίρι, ο Άρης δεν είναι έτοιμος. Εντάξει, εκεί μπορεί να γίνει και έκπληξη. Να αποκλεισθείς για μια ομάδα η οποία δεν είναι καλύτερα. Από σένα απλά δεν είσαι έτοιμος.
1: Ακριβώς. Ο
0: Ολυμπιακός, ας πούμε τώρα, νομίζω ξεκινάει τον Ιούνιο.
1: Προετοιμασία εννοείται.
0: Προετοιμασία του.
1: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός θα μάθει βέβαια τώρα την άλλη. Την αυτοβδομάδα θα μάθει αν θα παίξει τρίτο γύρο.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Για να ξεκινήσει πιο αργά. Άρα, ναι. Ο Ολυμπιακός, ξέροντας ότι πότε θα παίξει, πρέπει να ξεκινήσει όχι προετοιμασία μόνο, να ξεκινήσει κινήσεις μεταγραφικές. Να πρέπει να πει στη διαδικασία από την άλλη εβδομάδα, α πούμε, εντάξει, οκ, θα τελειώσει αυτή η εβδομάδα, ξεκουραστούν για αυτά όλοι τους και να ξεκινήσει διαδικασίες μεταγραφών. Γιατί δεν μπορεί να του πάρει και τελευταία στιγμή. Έτσι δεν είναι.
1: Μα και δεν πρέπει, για μένα ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να φύγουν οι καλοί παίκτες, αυτοί οι πολύ καλοί και ειδικώς οι Έλληνες. Δεν πρέπει να φύγουν. Τώρα αυτά που λένε κάποιοι, αν έρθει μια καλή πρόταση. Ωραία, εγώ σου λέω πες ότι έρθει μια πολύ καλή πρόταση. Μετά θα πρέπει να κάνει αντικατάσταση του ίδιου παίκτη. Πώς θα δει.
0: Εντάξει, τον Ολυμπιακό τώρα, παιδί μου, ποιοι μπορούν να φύγουν. Ας πούμε, να φύγει ο Ποντένσε, ο οποίος είναι.
1: Ζολάκης, καλά, ο Ποντένσε δανεικός είναι.
0: Ποιος. Αυτό λέω, ο Ποντένσε θα φύγει. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός θα δώσει τα 5,5 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν θα δώσει.
1: Πρέπει γιατί θα βρει ο Ολυμπιακός να παίχτη αντάξιό του, ξέρει την ομάδα, είναι βεβαιωμένη λύση με τα διαχρήματα.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Ναι, μπορεί να μην βρει αυτό που λες, γιατί μπορεί και να βρει βέβαια να ψάξει. Δεν είναι λίγα τα λεφτά. Αλλά θέλω να σου πω ότι. Ο Μεντιλίμπαρ θα θελήσει να τον κρατήσει. Όταν είδε ένα πρωτάθλημα που δεν το έκανε καλό. Να μου πει πέρα τραυματισμού, δεν έκανε προετοιμασία, το παίζει το καλοκαίρι στην Σαουδική Αραβία. Οκ, okay, έχει το ελαφρυντικό αυτό ποντένσε. Ο Μεντιλίμπαρ θα θέλει να κάνει όμω. Καταλαβαίνω. Είναι και θέμα αυτό. Μπορεί ο Μεντιλίμπαρ να σου πει και να ξαναδεί, ναι, αλλά δεν μου κάνει.

0: για τα πλάνα που ετοιμάζω στη νέα χρονιά. Δεν θα δώσει ο Ολυμπιακός 5 εκατομμύρια έτσι για να το κάνει.
1: Όχι, αλλά ο Στρεφέτσα για παράδειγμα είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Ποιος?
1: Ο Στρεφέτσα.
0: Ναι.
1: Που το βίλιο που έχει 8 εκατομμύρια. Είδες, δεν έπιασε.
0: Ναι.
1: Ενώ πονές εξίσου θα έχει. Είναι στην ομάδα, ξέρει την ομάδα.
0: Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Τι θα κάνει ο προπονητής, γιατί λογικά από αυτόν θα περάσουν τα πάντα.
1: Εννοείται.
0: Δεν νομίζω δηλαδή ο Ολυμπιακός να πάει πάλι στη λογική ότι σου πήρα δύο παίκτες από τη Ρίο Αβέ. Όπως αυτούς πήρε και δεν παίξανε ποτέ.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ήταν επιλογές του με τη Λίμπερ αυτοί οι δύο παίχτες. Mm. Γιατί αν ήταν επιλογές του, θα του έβαζε να παίξει και λίγο. Το κάθε προπονητής που παίρνει κάποιους παίχτες, τους βάζει να τους δώσει να πει ότι παιδιά, εγώ σας έφερα δύο παίχτες που είναι καλοί.
1: Ναι. Από εκεί πέρα τώρα λέω δεν πρέπει να φύγουν οι Έλληνες. Δηλαδή ο Ολυμπιακός, αυτό που λέμε Τζολάκης, Ρέτσος, Μουζακίτης, γράφονται διάφορα, είναι Έσε και Πυρόλα. Δεν πρέπει να αυτοί είναι καταρχάς νέοι. Την ηλικία. Άρα στον Ολυμπιακό έχουν χρόνια μπροστά τους. Δεν είναι εύκολη η κατάσταση. Τώρα.
0: Εντάξει, βέβαια, εδώ τώρα με τους παίκτες που λες, που είπες τώρα, άσους Έλληνες. Τους ξένους τώρα είναι και άλλο θέλει ο ξένος. Αν θέλει να φύγει και τον κρατήσει με το ζόρι, μετά θα δει ένα παίκτη δυσαρεστημένο.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Αν θέλει να φύγει, ας πούμε, Πυρόλα και να πάει να παίξει στην Ιταλία. Εντάξει, δεν μπορεί να του κόψει το δρόμο. Γιατί αν του κόψει το δρόμο και του πήρε αφήνω, μπορεί αυτό να του χρόνου να είναι για το γάι του Καβάλα.
1: Υπάρχει αυτό.
0: Είναι, δηλαδή, πολλά που παίζουν στου παίκτε στο μυαλό τη. Πολλά. Yeah. Τώρα θέλει να μείνει, μένει. Εντάξει, οκ. Okay. Σου λέει ο Ολυμπιακό, δεν σε πουλάω, δεν σε πουλάω. Τέλο.
1: Να σου δει και τώρα πέρα. Βέβαια, να δω λίγο το μπάσκετ, το έχει το Detroit και Cleveland. Τι γίνεται ο αγώνα.
0: Γιατί τώρα είναι.
1: Ναι, 3 ώρα είναι κανονικά.
0: Για κάτσε να δω, ρε, φίλε, περίμενα εδώ.
1: Έχει ένα αγώνα ιταλικό από την αρχή. Αυτό ενώ γράφει, λέει ο Θεμελιώδη, κύριε Πάτρη, η ώρα.
0: Τελείωσε. Ξεκίνησε. 3-6. Έχουν παίξει ήδη 1,5-2 λεπτά.
1: Αυτό δεν πάει το γόρι τώρα. Αχ, είναι το 4 λεπτά, είναι δίπλα. Είναι 3-6.
0: Ναι, έχουν ξεκινήσει, παίζουν ήδη.
1: Το βλέπεις, ναι, τώρα είναι το.
0: Το χάζευω, το χάζευω. Ναι, ναι. 3-6 είναι στα πρώτα 2 λεπτά.
1: Καλά, ναι. Να σου πω κάτι. Εδώ 3-2 δεν είναι σειρά.
0: Εδώ η σειρά είναι. Μισό λεπτό να το δω. Νομίζω ότι είναι 3-2 η σειρά. Νομίζω.
1: Ναι.
0: Νομίζω είναι 3-2 η σειρά.
1: Το άλλο είχα δει βασικά που είχα δει δύο φορές. Το Μινεσότα με το Σαν Αντώνιο είχα δει δύο φορές.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό πήγε καλά. Και γενικώς πώς σου φαίνεται σαν για Παρασκευή.
0: Ποιο?
1: Τους δύο μητελικούς για Παρασκευή.
0: Κοίταξε, εγώ είπα και το πρωί, μίλαγα με τα παιδιά το πρωί στην εκπομπή, ότι βλέπω Ολυμπιακό 60-40.
1: Ναι, και εγώ αποφύγω μόνο Βασιλική.
0: Και στο άλλο 50-50.
1: Ναι.
0: Και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, αν περάσει τη Φενέρμπαχτσε, θα έχει πιο δύσκολο έργο με την Βαλένθια παρά με τη Ρεάλ.
1: Συμφωνώ.
0: Όχι ότι θα είναι εύκολο με τη Ρεάλ, αλλά νομίζω θα δυσκολευτεί πιο πολύ με τη Βαλένθια, γιατί είναι και μια ομάδα η οποία δεν θα έχει και το άγχος. Με το που έφτασε, μόνο μπράβο μπορεί να τη πει. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Μένει και γρήγορη ομάδα, Βασίλη.
0: Και γρήγορη ομάδα και μπορεί να παίξει στον Ολυμπιακό. Που πλάκα τον κέρδισε δύο φορές φέτος.
1: Ναι. Κάτι, Βασίλη, πού το βλέπεις τον αγώνα. Στο κανάλι το βλέπω.
0: Δεν βλέπω τον αγώνα, βλέπω στο ίντερνετ το βλέπω.
1: Κάτι μένει στον αγώνα τηλεόραση.
0: Δεν έχω βάλει να δω αν το έχει Κοσμοτέ. Λογικά θα το έχει, αλλά δεν το έχω βάλει.
1: Δεν το έχει, ξέρεις τώρα.
0: Α, δεν το έχει. Άρα το βλέπω από το ίντερνετ εγώ. 3-8
1: είναι. Ξέρεις τι. Εδώ γράφει στο τέσσερα. Κοσμοτέ 4 που λέμε, NBA Playoff.
0: Πώς έχουν ένα κανάλι άλλο, το 6 έψαξε το 5.
1: Και δείχνει τώρα, δείχνει τώρα αγώνα ιταλικό, Μιλάνο με...
0: Έχετε κανένα κανάλι, 3, 4, 5, 6, 7, 8, όπως έχει πουθενά αλλού, το έχει πουθενά αλλού.
1: Μου κάνει εντύπωση γιατί εκεί γράφει τον αγώνα το δείχνει και έχει βάλει ένα αγώνα της Ιταλίας.
0: Πώς έχουν κανένα θέμα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι να σου πω. Τώρα είναι πάντως 5-8 στα πρώτα 4 λεπτά ακριβώς, μπροστά το Cleveland.
1: Ναι, δεν το βλέπω καθόλου. Δεν ξέρω τι. Ενώ γράφει τον αγώνα, δείχνει ένα αγώνα ιταλικό πρωταθλήματος.
0: Ποιο ξέρει. Οκ, ρε φίλε.
1: Ωραία, κοίτα
0: να σε καλά, Αλέξανδρε.
1: Ναι, ρε. Να μπορείς.
0: Να σε καλά. Τα λέμε. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 3. Πάντα συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Sports. Ο Βασίλης, χθες η Ρεάλ έχασε εντός έδρας από την Γιουβεντούντ Μπανταλόνα. Εντάξει, τώρα και η Φενέρ έχασε. Και η Ρεάλ έχασε. Εντάξει, δεν δίνει και πολύ σημασία. Στα πρωταθλήματά τους, αυτό δεν λέει ότι είναι ντε φορμέ η Ρεάλ, Είναι παιχνίδια τα οποία πιθανόν να παίζουν και πολλοί παίχτες, να μην το έχουν και πολύ έτσι αγωνία να πάρουν το μάτς, γιατί τους ενδιαφέρει η Ευρωλίγκα. Εντάξει, εκεί δεν είναι όπως στην Ελλάδα, παιδιά. Πήγε ο Ολυμπιακός, έκανε περίπατο και 2-0 με τον Κολοσσό. Εντάξει, δεν μπορεί ο Κολοσσό να χτυπήσει τον Ολυμπιακό. Πήγε ο Παναθηναϊκός και έρθει στη Μύκονο. Εύκολα, εκεί δεν είναι έτσι. Εκεί η Μπαρτσελόνα μπορεί να κάνει ζημιά και στην Μπαρσελόνα και στη Ρεάλ. Και όχι μόνο τώρα που είναι κοντά στο Final Four Ρεάλ, που θα, μάλλον έχει Final Four, μπορεί να κάνει ζημιά και όταν γίνει Ρεάλ στα καλά της. Είναι πολύ πιο δυνατές οι ομάδες εκεί. Δεν είναι όπως εδώ που είμαστε Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και οι υπόλοιποι άλλοι είναι αρκετά κάτω. Σπάνια να χάσουν εκεί και η Μπαρσελόνα χάνει και η Ρεάλ χάνει. Χάνουν όλες οι ομάδες. Η Βαλένθια χάνει. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69 39 943 943. Βλέπω Πινέδα να χορεύει στα μπουζούκια στον Αργυρό. Χαμός. Όλοι πάνω εκεί χορεύουν οι ξένοι, το αντιχορεύουν σαν το Χάτζημαν. Ό,τι κάτσει.

Βλέπω Βάργα, πρώτη μούρη. Τα μπουζούκια, Γιώβης τα ίδια. Ηλιόπουλος χοροπηδάει κι αυτός. Πίτα παιδιά, χάτζιμα, πολύ μαζεμένη χάτζιμα βλέπω εκεί. Όλοι στον ίδιο ρυθμό. Ό,τι βαράει. Αλλά ο Βάργα έχει δώσει ρέστα εκεί. Ποια άλλη είναι, ποια άλλη είναι. Βλέπω βιντεάκι που έχουν ανεβάσει κάποια παιδιά από το μαγαζί. Ναι, κάποιοι φροντιστές, ο Ρώτα, ο Βάργα, ο Γιώβιτς, ο Βίτα με τη σημαία της πατρίδας του, ο Ηλιόπουλος, ο Κασκόλ και διάφοροι άλλοι. Πρέπει να είναι από το team, το προπονητικό, γιατροί, τίποτα άλλο. Ένα πανηγύρι, λογικό είναι, πανηγυρίζουν οι πρωταθλητές, τα μπουζούκια έχουν πάει. Έτσι κάνουν όλες οι ομάδες, πάνε στα μπουζούκια το βράδυ. Τώρα έχουν πάει στο Κωνσταντίνο Αργυρό. Να, ο Ηλιόπουλος τώρα σηκώνει το κύπελλο και χορεύει. Χοροπηδάκι αυτός. Πώς δεν μπήκε με το, στα μπουζούκια με το εργαλείο. Θοδωρής Βασίλη, το έχει το Prime, το Prime συν η διαδικτυακή πλατφόρμα του που έχει πάρει τα άλλα παιχνίδια του NBA και δεν δείχνει, που δεν δείχνει το η Κοσμοτέ. Α, οκ. Φίλε Αλέξανδρα, αν άκουσες, το έχει πάρει το παιχνίδι το Prime συν πλατφόρμα διαδικτυακή που έχει πάρει τα παιχνίδια που δεν έχει το η Κοσμοτέ.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντρέα που έστειλε μήνυμα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θωμά που έστειλε μηνυματάκι. Στο φίλο μας τον Φωτή. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Intervet & Folk Sports. Καλημέρα, φίλε Γιάννη Στεφανίδη, εκεί με την παρέα στον Κιανό, τον Βαλάδη και τα άλλα παιδιά. Περνάτε καλά εκεί, στο Μπουρνάζι. Τώρα ξεκουράζεστε βέβαια, από αύριο πάλι. Αμπατζάκης, Πεθαράς, πήρε πρωτάθλημα. Αεκόπουλο, Γιώβιτς, τον λέω εγώ, τον Αντρέα τον λέω Ρέλβας. Ψηλός και ο Αντρέας, παίζει καλή άμυνα. Και ο Αμπατζάκης, φουλ επίθεση, πρώτο σκόρερ είναι εκεί στο κατάστημα. Μιλάρα, καλημέρα. Ολυμπιακός, πόσους παίκτες, αν ξέρεις, φίλε μου, δεν ξέρω τώρα πόσους παίκτες ο Ολυμπιακός θα πάρει. Λογικά θα κάνει Ολυμπιακό μεταγραφές, θα φύγουν κάποια από το ρόστερ που ο Μεντιλίβερ δεν τους υπολογίζει. Θα πάρει παίκτες, αυτό είναι σίγουρο. Τώρα πόσους, ποιους, θα δούμε παιδιά τις επόμενες μέρες, θα βγουν και ονόματα. Θα δούμε τελικά ο Μεντιλίμπαρτ θα αποφασίσει, οι υπόλοιποι εκεί που ασχολούνται με τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, θα δούμε. Νομίζω ότι θα πάρει όμως αρκετούς παίκτες ο Ολυμπιακός. Θα κάνει μια αναβάθμιση του ρόστερ. Έτσι νομίζω. Τώρα θα δούμε. Hold, 25 λεπτά μετά τις 3, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι, τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Intervet & Sports. Ναι, παιδιά, το τραγούδι που έγραψε αυτός ο κύριος που πήρε αγκαλιά ο Ηλιόπουλος, ένα τραγούδι, είναι πολύ δυνατό σε ημπέκικο. Και το έκανε ένας φίλος ο οποίος, εντάξει, δεν ασχολείται με τη μουσική, μάλλον ασχολείται με τη μουσική, αλλά δεν είναι επαγγελματίας. Έκανε ένα πολύ ωραίο τραγούδι.

Τώρα στην πίστα έχουμε μεγάλη στιγμή. Νίκολιτς και Ηλιόπουλος τραγουδάνε μαζί. Τώρα οι τραγουδάνε, κανείς δεν ξέρει. Δεν μπορώ να έχω ήχο. Πάντως τραγουδάνε από ό,τι βλέπω μαζί. Έχει ένα μικρόφωνο ο Νίκολιτς και από κοντά ο Ηλιόπουλος του κάνει σιγόντο. Γλέντι μεγάλο. Δικαιούνται ούτως ή άλλως. Πήραν ένα πρωτάθλημα, δικαιούνται να το ρίξουν μια μέρα έξω. Αυτό είναι και λίγο παραπάνω. Να, παιδιά, ο Παοκτζής, ο Κώστας. Γιώργο, αν ακούς. Γλεντήστε τώρα που είναι νωρίς, λέει, και εσείς και οι Ολυμπιακοί. Γιατί έχονται δύσκολες μέρες, μόνο ΠΑΟΚ. Εντάξει, φίλε μου, okay. Δύσκολες μέρες τώρα. Θα γίνουμε, λέει, πιο δυνατοί. Ναι, μπορεί να πάρετε σούπερ μαντολίνι. Να γίνετε πιο δυνατοί, που έπαιρνε παλιά ο Βουτσάς στην ελληνική ταινία. Προς το παρόν, φίλε Κώστα, που λες για εμάς και τους Ολυμπιακούς. Κάτσε και τώρα τρίτος. Να παίξει άλλη μια χρονιά Champions League, δεν έχει παίξει. Europa League. Και βλέπουμε. Όταν με το καλό δυναμώσεις, θα τα πούμε. Τώρα προς το παρόν, μένει τρίτος, καταϊδρωμένος, και αν είσαι ακόμα τέσσερις αγωνιστικές, σε έλεπα για τέταρτο. Τώρα, αν θα δυναμώσεις και θα μας κάνεις πλάκα που λες και θα είσαι ο δυνάστης μας, αυτό στα λόγια, φίλε μου. Με τα λόγια που λέει, χτίζεις ανόγια και κατόγια. Πράξη μετράνε, και στην πράξη ένα μήνα έπαιξες, έβγαλες αλαζονία, έπαρση ότι δεν υπάρχει ομάδα να σε αντιμετωπίσει στην Ελλάδα, και ήρθαν στις φαλιάρες μία πίσω από την άλλη. Και μεγαλύτερη σήμερα με τον Παναθηναϊκό. Μιλά, το γλεντάτε, μπράβο στην ομάδα σας. Ένα μόνο δεν θα σας πούμε και του χρόνου. Γιατί του χρόνου το θέλουμε εμείς, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Ναι, δεν μπορούσα να ήμουν και εγώ εκεί. Γιατί έχω εκπομπή, εκεί θα ήμουνα. Αν δεν είχα εκπομπή, εκεί θα ήμουνα, στον Αργυρό που είναι και φίλος.

0: Μιλά να μου γράψει το ψυγείο. Πάω για μπαλαγιάζ και ρεφλέ. Τη γράφω Libertad Asunción Atlético Tucumán Under. Δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Σωστός. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αποστόλη που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Φίλε, δεν ξέρω τώρα, δεν το ξέρω αν είναι το κατάστημα του Αργυρού είναι ανοιχτό κάθε Κυριακή εκεί που τραγουδάει ο Αργυρός. Δεν το ξέρω αν είναι ανοιχτό. Πολλές φορές τα μαγαζιά ανοίγουν για τις πρωταθλητές, για τις ομάδες που κάνουν γιορτές. Εντάξει, τα ανοίγουν μια μέρα. Δηλαδή, αν με, ας είπε, ας πούμε, ο τάδε πρόεδρος ότι κοίταξε να δεις, άνοιξε την Κυριακή να έρθουμε να γλεντήσουμε, ο επιχειρηματίας τι θα κάνει, δεν τα ανοίξει. Κοροϊδό είναι. Θα βγάλει το χρήμα, θα βγάλει μεροκάμα το καλό. Δεν ξέρω όμως άμα είναι ανοιχτά την Κυριακή ή είναι ανοιχτά εκτάκτως για να πάνε παίκτες στη ΣΑΕΚ. Δεν το ξέρω αυτό.
1: 43, Intervention Sports.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 3:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 30 λεπτά μετά τις 3. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43. 2.15.2.15.59.43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξημερώνει η Δευτέρα, 18 Μαΐου. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Τάσο που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Γεια σου Τασούλη, καλημέρα.
1: Γεια σας. Τι κάνετε?
0: Καλά.
1: Η Αναστασία είμαι.
0: Ναι, τι κάνουμε, καλά είμαστε.
1: Ναι, δεν με πιάνει ύπνος.
0: Δεν πειράζει.
1: Και λέω κάτσε να πάρω. Αλλά παίρνω μία ώρα και...
0: Ναι, έχουμε ένα θεματάκι σήμερα γι' αυτό.
1: Α, γι' αυτό. Καταρχήν θα πω ότι σας το έχω ξαναπεί. Κάθε φράση σας έχει μέσα και χιούμερ.
0: Να είστε καλά.
1: Ναι, άπαπα. Εγώ τρελαίνομαι. Πώς προλαβαίνετε και βρίσκετε αυτό που πρέπει να το απαντήσετε είναι άλλο. Λοιπόν, απλά λέω επειδή δεν έχω ύπνο γιατί και η ομάδα μου δεν πήγε καλά. Για τις άλλες ομάδες δεν ασχολούμαι να πω την αλήθεια, ούτε και στα καλά ούτε και στα άσχημα. Θέλω λίγο να πω κάτι για το θέμα. Καταρχήν θέλω να πω συγχαρητήρια στο Ρώτα με αυτό που είπε το παιδί. Ένα νέο παιδί να μιλάει έτσι είναι πολύ δύσκολο να το βρεις. Αν είναι πιο μεγάλη μπορεί. Για τους αστυνομικούς που είπατε, να σας θυμίσω, εδώ τώρα σήμερα ήταν και πολλοί κόσμος και υποτίθεται ότι είχαν φοβηθεί ή μη γίνει χαμός. Το παιδί αυτό που είχε στο... που είναι στην Αθήνα τώρα... στην Ομόνια απέναντι που είναι στα Εξάρχεια, να το θυμηθώ. Το παιδάκι αυτό το 14χρονο, γιατί το σκότωσε ο αστυνομικός, θυμάστε?
0: Ποιο παιδάκι λέτε?
1: Ένα παιδί, δεν το σκότωσαν, είχε γίνει εκεί συνήθως στα Εξάρχεια, γίνονται κάποια πράγματα με τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Και ένα, ήταν δύο φιλαράκια μου φαίνεται, περνούσαν από έναν δρόμο. Επειδή είχε όμως πολλούς αστυνομικούς, σε κάθε δρόμο είχε και έναν αστυνομικό. Και το παιδάκι αυτό, 14χρονο, αν δεν κάνω λάθος στην ηλικία, γύρισε και είδε δύο αστυνομικούς που ήταν και γέλασε. Και ο αστυνομικός, μπιτ, γιατί λέει τον κορόιδεψε. Και αν θυμάστε, έχουν γίνει ένα σωρό δικαστήρια ακόμα. Και τα δικαστήρια γινόταν στην Πάτρα. Τελικά μπήκε φυλακή, αλλά όλο συνέχεια που ακούω είναι ότι κάνουν ενστάσεις, δεν ξέρω πώς ακριβώς τι κάνουν, για να βγει, λέει, γιατί είναι καλός άνθρωπος. Οπότε τι σας κάνει εντύπωση?
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι άλλο με αυτό που έγινε σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Αυτό το, δεν είναι, θέλω να πω πόσο εύκολα για αυτούς που λέτε, πόσο εύκολα υπολογίζουν τη ζωή του άλλου.
0: Ναι, ναι, ναι. Σήμερα ναι, εγώ τρελάθηκα. Δηλαδή,
1: μα τώρα τι λέτε?
0: Φώναζε ο κόσμος ότι έχουμε παιδιά σταματήσει και αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
1: Μα εντάξει, τι λέτε τώρα, εγώ το φαντάζομαι. Δεν,
0: και παιδιά, μιλάμε τώρα και παιδιά 15-16 χρόνων που να τρέξουν. Παιδάκια 3 και 4 χρονών και παππούδες και γιαγιάδες τώρα.
1: Κοιτάτε, είδα στην τηλεόραση και μου έκανε εντύπωση δύο γυναίκες που είχαν μωρά και τα είχαν στην αγκαλιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί δεν θέλει πολύ, όπως είπατε, ένας
0: να σαβοπατήσει και να πέσει κάτω.
1: Να σαβοπατήσει, ακριβώς.
0: Μετά θα έχουμε και θα λέμε...
1: Έτσι ακριβώς, ναι. Έχετε
0: μετά
1: δίκιο.
0: Θα κλαίμε πάνω το χυμένο γάλα.
1: Έχετε δίκιο, δεν είναι... το έχουν, σου λέει, είμαστε εμείς.
0: Δεν είναι όμως έτσι, εντάξει. Είναι...
1: Το ότι δεν είναι το ξέρουμε, αλλά εκείνοι δεν το ξέρουν. Ή το ξέρουν, αλλά δεν
0: το ξέρουν. Καταλαβαίνω ότι έχουν να κάνουν με ανθρώπους, όχι με ζώα.
1: Ασφαλώς. Και μάλιστα σε μια τέτοια περίπτωση που χαίρεται ο κόσμος, τι παστερά να το χαλάσεις. Άστε, στη χαρά του επάνω τι θα κάνουν, θα σκοτωθούνε.
0: Ναι, δεν είχαν και όπλα ο κόσμος.
1: Λοιπόν, αυτά ήθελα να
0: πω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, για χαρά. Ο Γιάννης, καλημέρα. Για τον Γρηγορόπουλο, θα λέει η κυρία, ναι, Βασίλη μου. Ναι, αυτό. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, πριν πολλά χρόνια πίσω. Ναι, τον Γρηγορόπουλο είναι. Τότε που τον σκότωσε ο αστυνομικός. Δεν θυμάμαι και το όνομα του αστυνομικού. Καλημέρα, ΑΕΚ, μόνο από Ταύρο, πρωτάθλημα, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Γεια σου, Γιαννάκη μου, καλημέρα. Δεν βλέπω εδώ πέρα φίλους ΑΕΚτζίδες, παιδιά. Να μου πεις, σήμερα έγινε απονομή, γιατί. Βλέπω φίλους ΑΕΚτζίδες που το πρωτάθλημα το πήραμε, το έχουμε πάρει εδώ και μια εβδομάδα. Απλά σήμερα το πανηγυρίσαμε περισσότερο γιατί κάναμε απονομή. Γι' αυτό. Το πρωτάθλημα το είχαμε πάρει με τον Παναθηναϊκό. Τότε δεν είχαμε την κούπα στη Φιλαδέλφεια. Γι' αυτό. Απλά σήμερα το νιώσαμε περισσότερο γιατί ήταν απονομή, ήταν στο γήπεδό μας. Ήταν η γιορτή και όλα αυτά. Ο φίλος ο Χριστάρας, καλημέρα Μπιλάρα, Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου Χριστάρα μου, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το Μόναχο. Γιωργάρα μου καλημέρα και σε ένα φίλε, καλή εβδομάδα. Μπιλάρα, ο Ακύλας έπαθε ΠΑΟΚ, λέει ο φίλος. Για τον Κώστα που έστειλε μήνυμα. Ναι, ο Ακύλας δεν πήγε καλά, το πήγε μόνος του, φάγαμε κουβά, λέει. Φίλε Γιάννη που είσαι ΠΑΟΚτζής, εγώ το είπα και νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ πλήρωσε τις επιλογές του. Δεν φταίει κανείς τον ΠΑΟΚ, γιατί εσύ δεν νομίζω να τον πήγε κόντρα τον ΠΑΟΚ φέτος. Μια χαρά τον πήγε με Γκαγκάτση στην προεδρία της ΕΠΟ, μια χαρά. Εντάξει. Αλλάξανε γήπεδο, πήγανε στον Βόλο, όλα καλά του ήρθανε. Απλά έκανε λάθος τις επιλογές του. Όταν επιλέγεις να έχεις 14 παίκτες όλους, δεν μπορείς να πας παρακάτω, δεν μπορείς να αντέξεις. Γιατί και οι παίκτες δεν είναι μηχανήματα να αλλάσουν μπαταρία και να παίζουν. Υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχει κόπωση, υπάρχει ντεφορμάρισμα. Ο ΠΑΟΚ αυτό δεν το προέβλεψε. Πήγαινε καλά, ξεκίνησε καλά, πήγε καλά μέχρι το Γενάρη και Φλεβάρη. Πήγε καλά, έπαιζε καλό ποδόσφαιρο, αλλά δεν είναι έτσι όμως. Μπορεί να συνεχίσει να παίζει όλη τη χρονιά με 14 παίκτες. Κάτι τραυματισμοί, κάτι τιμωρίες, κάτι το ένα, κάτι το άλλο. Έμεινε χωρίς παίκτες και είδε τι έπαθε. Φίλε Γιάννη, το πρωτάθλημα δεν είναι ένας μήνας και δύο μήνες, είναι ένας μαραθώνιος. Πρέπει να αντέξεις όλο το μαραθώνιο. Και ο ΠΑΟΚ φάνηκε στο τέλος του μαραθωνίου και στα play-off ήταν κατώτερος των περιστάσεων και ήταν χειρότερος και από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ. Το Ολυμπιακό μου πει χειρότερος κάποιος που δεν έχασε και τον κέρδισε. Οκ, okay, στο τέλος ημέρας όμως τι μένει. Εκεί είναι το θέμα. Και τη ανακοίνωση, φίλε Γιάννη, του ΠΑΟΚ αυτό εννοεί. Όταν λέει ζητούμε συγγνώμη από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, την επόμενη χρονιά θα έχουμε πιο δυνατή. Τι εννοεί? Ότι φέτος κάναμε λάθη. Με εννοεί ότι η ηγετησία μας έσφαξε, μας πέσει βοτιά να μας κάψει το ταβάνι. Και είναι και ψηλό. Αν μου έρθει με δύναμη το ταβάνι.

πάντως σήμερα ΑΕΚ και Παναθηναϊκός παίξανε, λέει ο φίλος εδώ ο Βασίλης, για την ομάδα τους άσχετα που ήταν αδιάφοροι, μπράβο τους, έτσι πρέπει. Εγώ είπα για το Παναθηναϊκό το πρωί ότι ο Παναθηναϊκός τα καλύτερα του παιχνίδια τα έκανε με την ΑΕΚ. Εκεί που έλεγαν όλοι ότι η ΑΕΚ θα περάσει από τη Λεωφόρο εύκολα, θα κερδίσει την Φιλαδέλφεια εύκολα, γιατί να μην το δώσουν στο Ολυμπιακό το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Και αν δείτε τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, την καλύτερη μπάλα την έπαιξε με την ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός. Τη δυσκόλεψε πάρα πολύ στη Λεωφόρο, δεν κέρδισε η ΑΕΚ εφερισσοπαλία, και στην Φιλαδέλφεια της έφυγε η ψυχή μέχρι να βάλει τον κόστο 93 και να κερδίσει με τον Ζωάο Μάριο. Όλες οι ομάδες έπαιξαν για την πάρτη τους. Και ο Ολυμπιακός για την πάρτη τους έπαιξε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Και η ΑΕΚ για την πάρτη τους έπαιξε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ήθελε να κερδίσει. Παραλίγο να κερδίσει κιόλα στο 87 πάλι με τον Ζωάο Μάριο που το έπιασε ο Τσολάκης. Βέβαια ήταν κακή εκτέλεση. Ο Παναθηναϊκός από 2-0 το έκανε 2-2. Και ο ΠΑΟΚ από 0-2 έκανε 2-2. Εκεί ήταν η ταλαιπωρία του ΠΑΟΚ η μεγάλη.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, 17 λεπτά πριν τις 4. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλώς το φίλο.
1: Είμαι ο φίλος από τον Νέο Κόσμο, ο Νίκος.
0: Γεια σου, Νικόλα.
1: Είχαμε μιλήσει πριν κάποιο και ένα μήνα με ένα πορτοφόλι που είχε χάσει ένα παλικάρι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Αλλά επειδή δίναμε το μέσο ενημέρωσης, το συνάντησε το παιδί μέσα στο Facebook και όλα πήγανε καλά.
0: Μια χαρά, ωραία.
1: Τέλος πάντων, θέλω να σου πω κάτι. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για την αεκάρα μας και θα σου θυμίσω κάτι. Ένα στίχο του Τζίμι Πανούση που έλεγε «Βούλγαροι, Βούλγαροι, χανούμισες βαζέλες». Δεν είναι τυχαίο και η Βουλγαρία πήρε...
0: Όλο το άθνος προσκυνά, λέει, σόβλακα και φανέλες, έλεγε.
1: Όχι, η Βουλγαρία πήρε την Eurovision και η αεκάρα μας πήρε το πρωτάθλημα.
0: Ναι, πήρε πολύ ωραία η Βουλγάρα πάντως.
1: Ωραία,
0: όμορφη κοπέλα, όμορφη. Και καλή φωνή και ωραίο τραγούδι.
1: Εγώ δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάω στο γήπεδο γιατί δούλευα. Αλλά το απολαμβάνω, βλέπω από τα site.
0: Θα γίνεται. Αυτή η δουλειά θα γίνεται κανένα μήνα τώρα με τα site.
1: Αλλά
0: θα δούμε και άλλα πράγματα που δεν είδαμε. Θα δούμε τα αποδυτήρια, θα δούμε πολλά πράγματα.
1: Αυτό το γεγονός είναι, Βασίλη, με τα καπνογόνα δεν το ήξερα ότι έγινε.
0: Τι γεγονός?
1: Αυτό που με τα καπνογόνα που πήγαν να μπουν 5-6 άτομα.
0: Ναι, πήγαν εκεί στη 24 να μπουν 5-6 άτομα και αυτά, γιατί οι αστυνομικοί αντί να πιάσουν 5-6 άτομα να τους βγάλουν έξω, να μην τους αφήσουν να μπουν, αρχίσαν να πετάγανε τα κρυγόνα στον κόσμο. Υπάρχουν και βιντεάκια, θα βγουν και άλλα.
1: Τέλος πάντων, εμείς να χαιρόμαστε την ομάδα μας στο ποδόσφαιρο και όσοι δεν μπορούν, ξύδι.
0: Έτσι όσοι στενοχωριούνται. Να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Να είστε καλά, χάρηκα.
0: Τα λέμε, για χαρά. Λοιπόν, και ο φίλος ο Γιώργος λέει: Μπιλάρα για ο Ολυμπιακός, είμαι ξύδι μπαλτσάμικο, που είναι και πιο ακριβό να πάρει ο Κώστας ο Παοκτζής. Αφήστε τον άνθρωπο τώρα, έχει τη στεναχώρια του, έχει τον πόνο του, άσε να πει τον καημό του. Είπαμε του χρόνου. Πώς το γράφει κιόλας, γαβροχάνουμα του χρόνου. Μην κάνετε όνειρα, λέει, ο Παοκ έρχεται δυνατός. Εντάξει, εγώ του είπα. Άμα πάρετε και σούπερ μαντολίνι που έπαιρνε και ο Βουτσάς, θα είναι καλύτερα.

0: Καλώ τη φίλη μα τη Χαρά. Νωρί σήμερα. Πού ήσουν το πρωί, Χαρά, και εξαφανίστηκε. Έψα να σε βρει ο κόσμο. Πού γίναγε το πρωί, έστεισε ένα μήνυμα και μετά εξαφανίστηκε. Πήρε ο Καραχάλιο, έψα να σε βρει. Άμα έχει κανένα καλό φαγητό, αν του πει δεν να φάει, να τον ταΐσει. Εμεί περιμένουμε και κάκι, να μα φτιάξει κανένα γλυκό, μα κεράσει. Πού χάθηκε το πρωί, εξαφανίστηκε. Παναγιώτη σε ψάχνει για το μενού, σου πήρε τα υλικά. Breath of wind in scattered splinters. Να φτιάξει και ένα μενού καινούργιο εκεί στο μπιστρό να τρώει ο κόσμος. Υπάρχει να με μια ωραία συνταγή. Φύκια με μπρόκολο μαζί. Πώς έπεσε μπάλα ο γιος χτες και εξαφανίστηκες. Παιδιά, η Χαρά είναι εδώ, επανήλθε. Συνταγές, αν θέλετε, σας λέει. Μην τις φτιάξετε, γιατί εσείς θα χάσετε μετά. Έφυγα και δεν άκουγα εκεί που ήμουν. Πού ήσουν, κύριε Χαρά, σε έπαιξα ένα πηγάδι και ένα σπηλιά. Άκου, έφυγες. Τι είπα να πει, έφυγες. Ο λαό σε περιμένει εδώ πέρα. Έτσι κάνουν στο λαό. Φεύγουνε. Σάββατο παίξαμε, λέει ο γιος. Πόσο ήσατε, πόσα φάγατε. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Για να δούμε τώρα, καλημέρα.
1: Βασίλη, πες μου κάτι. Έλα. Το όριο στο Βεράντερ, πόσο το έχουν τώρα στο Detroit Cleveland.
0: Ποιο είπες?
1: Το όριο στο Βεράντερ.
0: Μισό να το... Περίμενε το, γιατί το χάσα γι' αυτό. Περίμενε, το ξέχασα να το δω. Κάτσε να ανοίξει το site να σου πω. Λοιπόν, είναι 26-36 μπροστά το Cleveland. Έχουν παίξει, έχουν βάλει 53 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Το over το έχει 207. 207 πόντους το έχει.
1: Ήταν 53, πόσο ήταν το πρώτο
0: δεκάλεπτο? 53 το πρώτο το δεκάλεπτο, και τώρα έχουν βάλει σε περίπου 1,5 λεπτό, έχουν βάλει 9 πόντους.
1: Ναι, πάνε 62. Εντάξει, κοίτα το λίγο μέχρι να...
0: Εντάξει, ναι, το ξέχασα πριν. Εντάξει. Να σε καλά, φίλε, να σε καλά. 3-0 κερδίσαμε. Έπιασε και πέναλτι ο γιος μου. Τι εννοείς πέναλτι έπιασε? Μετά τον αγώνα του βάλεσε εσύ πέναλτι, του χσούταρες. Ή το έριξε πάνω του ο άλλος ο παίχτης. Δεν την πετυχαίνει ο άλλος, ούτε σταματημένη. Πανηγύρια εσύ, στο γήπεδο πανηγύριζες στο πέναλτι, γιώκα μου, όπω το παιδί. Ρόμπα. Του είσαι πάρει και τα περάκι μαζί. Πώς θα κάνεις τέτοια στο παιδί? Καλημέρα, Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Ήλιον, εδώ γείτονας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα από Γαλάτσι. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλημέρα στη Σεφ Χαρά. Ωραίο ακούγεται αυτό το φύκια με μπρόκολο. Ναι, θα είναι πολύ ωραία συνταγή. Είναι για ρευματισμούς, κάνει για πάντα. Πονόδοντο, πονόλεμο. Γελάει. Άρχισε τα τρελά της. Άρχισε τρελέγκο τα τρελά της. Λοιπόν, 10 λεπτά πριν τις 4. Καλημέρα, Νικόλα, λέει η Χαρά σου στέλνει καλημέρα. Μόνο χωρίς φαγητό καλύτερα, γλίτωσες. Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Γεια σου, Παυλάρα μου, Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα, καλή εβδομάδα. Λέει ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από την Παλίνη. Στο φίλο τον Γιάννη έστειλε μήνυμα από το Άργος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από τη Ρόδο. Γεια σου, Γιωργάρα μου. 103,7.

Ο Βασίλης Άσος Χαράν, με φύκια κάνουν και τα σούσι και τα κυλοπληρώνουν. Εντάξει, και με φύκια κάνουν φύκια και μεταξωτές κορδέλες. Να φάμε μεταξωτές κορδέλες, κύριε Μπίλαρε, μαζί με τα φύκια. Πάνε να πει φτιάχνουν σούσι με τα φύκια. Δάμε για μπρόκολο τώρα. Φύκι με μπρόκολο. Δεν το ξέρουν ούτε οι Κινέζοι που τρώνε και κατσαρίδες. Δεν το τρώνε ούτε οι Κινέζοι που τρώνε όλα τα έντομα του ζωικού βασιλείου. Σωστός λέει, Χαρά Βασίλη μου, για τρέλα ή για ναυάγια είσαστε.

αυτά να πει τρώνε φύκια και σούσι και τα ακριβοπληρώνουμε στα κινέζικα. Δεν τρώνε και κατσαρίδες. Φάμε κι εμείς. Δεν τρώνε και... και έντομα. Φάμε κι εμείς έντομα. Μας φτιάξει μια ποικιλία εντόμων η χαρά να γλύπουμε τα δάχτυλά μας. Στα κάρβουνα, χαρούλα στα κάρβουνα, όχι βραστές. Τραβάμε. Παστίτσιο λέει πάντως είχα εχθές. Δεν το είδαμε. Για να κρίνουμε. Τώρα το να το λες, δεν το είδαμε. Απ' έξω, να υποθέσω.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Put it up, then broke it down. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943.

Χαρά σε πειράζει, λέω, μπήνεις με τον γιο σου γιατί έχει κόρες και δεν ξέρει τι είναι να γυρίσει ο αταγήπερα της Αττικής με τις ομάδες των παιδιών. Γυρίζει μόνο, τι κάνει, δεν τα πετυχαίνει τα γήπεδα, τα γυρίζει όλα μαζί, ταυτόχρονα. Λίγα πετυχαίνει. Να η φορά ήταν στο Χαλάτι και παίζανε στο Γαλάτσι. Τα ξέχασε κύριε Μπίλαρε. Γελάς, ε. Ναι, αυτά είναι. Ήταν στο Χαλάτι το η Χαρά και λέει είμαι Χαλάτι γήπεδο, κάνει κρύο και παίζανε στο Γαλάτσι τα παιδιά. Ξεχνάμε, δεν ξεχνάμε, ήταν το Χάτζημαν. Έχω μάρτυρες στο Χάτζημαν. Τα λέω. Τα λέω, φίλε σου. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα γιατί βγάζουμε άκρη με την τρελή. Πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένη. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Μπιλάρα τώρα η Χαρά, λέει ο Νικόλας. Βγάζει το πατίνι έξω. Ναι, τώρα καλοκαιριάζει. Βγάζει πατίνι, πατίνι, ποδήλατο. Δεν έχουμε αυτοκίνητο τώρα. Αυτοκίνητο, πάντα αυτό που κάνει σαν τρακτέρ στον δρόμο. Τώρα βγάζουμε ποδήλατο. Αθόρυβο, με αλυσίδα.

0: 943 Interveten Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Λοιπόν, η ώρα είναι 4. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Μέχρι 5 παρά θα είμαστε παρεούλα. 5 παρά 4, παρά 10. Γιατί είμαστε και λίγο πτώματα σήμερα. Τρέχαμε όλη μέρα στα γήπεδα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Τι λες, το αυτοκίνητό μου? Ναι, το αυτοκίνητό σου. Με το Βεσαίδα, με το Σαράβατο που έκανε σαν τραχτέρ στην ανηφόρα. Ζήταγες μας τώρα, αν το πας. Τι γελάς?

Μπιλά μας τα χάλασε η Μίτλα, λέει η Πειραδούρα πρόεδρος το πρωί. Δώσαμε την Αρμίνια, κέρδισε εύκολα 7-1 όπως κέρδισε. Δώσαμε την Άρχους, κέρδισε 6-1 και χάσαμε την Μίτλαν, η οποία κέρδισε 2-0 στο ημίχρονο και έφαγε 3 γκολ στο δεύτερο. Έχασε 2-3, μας χάλασε την ωραία τριαδούλα με ωραίες αποδόσεις. Τι να κάνουμε.

Ο κύριος Μπέλος τελείωσε το περπάτημα. Τα σέβη μας κύριε Βασίλη, καλή ξεκούραση. Μάλλον τα λέμε τρίτη από κοντά, εκτός απροόπτου. Κύριε Μπέλο, την Παρασκευή το ξημέρωμα έψαχνα σε βρήκε χαρά. Αν έχεις κάποιο στήριο, λέει, να πάει στο Final Four με τον Παναθηναϊκό. Έτσι μου είπε να σου πω, δεν ξέρω τώρα.

τι πάλι απρόπτωτο θα έχουμε την Τρίτη, κύριε Μπέλο. Αυτή η εβδομάδα μου την κάνατε όλοι. Και εσύ και ο Χάτζημαν και ο Τζίτζης. Τι θα γίνει πάλι την Τρίτη, αυτή η δουλειά κάνουμε με σένα τώρα. Θα έχεις όλα απρόπτωτα, περπατήματα, σταμάτα τη γυμναστική. Μεγάλος άνθρωπος.

0: κύριος Μπέλος, κύριε Χαρά, λέει: έχω δύο εισιτήρια των 850 ευρώ. Αν τα θέλει και η Χαρά να μου στείλει μήνυμα. Γιατί δεν πας εσύ να δεις τον Παναθηναϊκό, λέει η Χαρά. Δεν τα κάνεις, να μην είσαι απ' έξω. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
1: Κοιτάς τώρα το NBA στο Verander, πόσο είναι τώρα, 215, πόσο είναι.
0: Μου το έδωσε τώρα, 203, έχει χαμηλά τώρα.
1: Έχει πέσει.
0: Ναι, πολύ χαμηλά. Θέλει ακόμα 5 λεπτά να τελειώσει το ημίχρονο και έχουν βάλει 25-26 πόντους, 25 πόντους. 202 έχει πάει τώρα. Αλλά εντάξει, το NBA καμιά φορά ξέρεις.
1: Πόσο είναι το σκορ τώρα.
0: Τώρα είναι μπροστά οι Καβαλίες, 16 πόντους, 31-47.
1: Α, 16 πόντους μπροστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοίτα, θα μπορείτε να τη δρώει.
0: Αλλά ακόμα έχει δρόμο, έχει πολύ ώρα ακόμα. Έχει πολύ ώρα ακόμα.
1: Ναι. Εντάξει, δώσω λίγα και δεν σου παλιά.
0: Εντάξει, ναι, ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Ο κύριος Μπέλος, τι να κάνουμε κύριε Βασίλη, αφού μπορούμε να, και έχουμε ακόμα λίγο πέραση να μην περπατήσουμε, αν και σήμερα κάναμε μαραθώνια, αλλά μπορούμε λίγο ακόμα. Εντάξει, ρε φίλε, θα πας και στην Ολυμπιάδα. Είπαμε, κύριε Μπέλο, πας στην Ολυμπιάδα, είσαι και τα αθλητικά σου τώρα. Και τρέχουμε μετά στα ιαματικά λουτρά. Έχεις να πας και την Παρασκευή, λέει, χαρά στο γήπεδο. Να είσαι δυνατός, ξεκούραστος. 9 η ώρα παίζεται, λέει, χαρά.

στο μπασκετάκι ακόμα θέλει 3 λεπτά να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Detroit Cleveland 35-55. Διαφορά 20 πόντων για το Cleveland. Μεγάλη διαφορά.

Η κυρία Χαρά να κάνει λίγο κράτη, να μην βγάζει μεγάλη γλώσσα, γιατί ο φίλος μου ο Σάρας σε μονά παιχνίδια τις κόβει τις γλώσσες, λέει ο κύριος Μπέλος, κυρία Χαρά. Πιάσαμε τα κυριλίκια τώρα. Λοιπόν, είπαμε παιδιά, μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού, ένα μπουκαλάκι. Περιμένει ένα φίλο ή μία φίλη για 4 άτομα. Διαλέγετε Παρασκευή ή Σάββατο, Παρασκευή ελληνική βραδιά, Σάββατο house βραδιά. Όπου θέλετε, όποια μέρα θέλετε, επιλέγετε. Απλά στέλνετε όνομα και επώνυμο, τη λέξη μπιστρό και είστε OK. Παναγιώτη σήμερα εξαφανισμένος. Μπιστρό. Κάπου θα δουλεύει, θα κοιμάται σήμερα. Ρεπάρι. Θα το δούμε αυτό την Παρασκευή, κύριε Μπέλο.

Επειδή έχω μια φίλη από τη. Είχα μια σχέση με μια κοπέλα από την Τουρκία και μου έστειλε μια μπλούζα της Φενέρ. Θα την τιμήσω με αυτή, θα του λέω Παρασκευή 6 με 9. Φοράς, θα φας γιαούρτι, θα είναι ο δικό σου. Τους πελάτες. Φας τα παϊδάκια στην κεφάλα και τα μπιφτέκια, ας πω και τους κεφτέδες. Άστο, μην ακουμπάς τώρα. Ό,τι λες, έλεγες θα πάρει ποτά από Ολυμπιακός, αδιάβαστο τον έστειλες. Έλεγες θα μου κόψει ποτάθμο Παναθηναϊκός ΣΑΕΚ, εγώ θα σου κόψω το ποτάθμο. Έλεγες, ούτε νίκη δεν έκανες. Θα πάρω την Ευρωλίγκα, έλεγες, αποκλείστηκες νωρίς ζωής. Άστο τώρα, άστη Φενέρ. Πάει, θα πάρει περίπου το Ολυμπιακός. Ναι, έχουμε δημοκρατία κύριε Μπέλο, να πετυχαίνεις και τίποτα όμως. Δεν έχει πετύχει γάιδαρο στον ανήφορο. Και αυτό είναι γάιδαρο τραυματισμένος κιόλας. Πάει σιγά σιγά. Τρία στα τρία έχεις. Είπες ΑΕΚ, δεν παίρνει ποτάθλημα. Θα το κόψει ο Παναθηναϊκός, το πάρει ο Ολυμπιακός. Πάει, το χάσαμε αυτό. Είπες μπάσκετ, θα πας στη Final Four. Πάει και αυτό. Τώρα θα έχεις βάλει με τη Φενέρ. Το πήρε ο Ολυμπιακός, το λέω. Τώρα καλά τα λέω, Λέμε για καφέ, τα λέμε καλά. Τα λέμε άσχημα.

Πέτυχα την ανατροπή τη ΑΕΚ στο μπάσκετ, το πληρώθηκα. Μπορείτε να γνωρίζετε. Εντάξει, οκ, okay, πέτυχε την ανατροπή στο μπάσκετ. Ένα παιχνίδι. Τι να το κάνει. Στα τρία, το ένα δώρο που λέει.

Ο Σωτηράκης ο Μπέλος κάνει δήλωση, θα την πάρει την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός, το μόνο σίγουρο. Παιδιά. Life was 23 λεπτά μετά τις 4, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports, 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, Viper για μηνύματα 69.39.9.43.9.43 και το email μας onearpapaki943.gr. Είπαμε Λάρισα και Πανσεραϊκός έπεσαν. Λάρισα έπεσε το Σάββατο, Πανσεραϊκός έπεσε χτες το μεσημέρι, 3 ώρα. Το παιχνίδι είχε αναβληθεί, το Σάββατο έγινε Κυριακή μεσημέρι. Με τον Πανετολικό 1-1, δεν φτάνει ισοπαλία. Τρίπολη μένει κατηγορία. Λάρισα και Πανσεραϊκός από του χρόνου Super League 2.

Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι και τα λέμε για περίπου μισή ωρίτσα, περίπου. Πάντα εδώ, είπαμε, 9.43, Ιντερνετ & Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα από την Πεύκη και ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από την Δάφνη. Γεια σου Νικολάκη μου, και στο φίλο μας τον Στάθη από το Αίγιο.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
3: Η ώρα είναι 4:30.

Λοιπόν, το μπασκετάκι έχουμε από ό,τι βλέπω ημίχρονο. Είναι λοιπόν Detroit 47, Cleveland 64. Το Βεράκι το έχει πάει τώρα 214. Έχει ανέβει το Βεράκι. Τελικά βάλανε 58 πόντους, βάλανε 5 πόντους παραπάνω στο δεύτερο 12 λεπτό και αυτό το Βεράκι ανέβηκε στους 214. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, δεν πειράζει, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα πρωταθλητή, λέει ο φίλος μου Νικόλας από το περίπτερο στην Πετρούπολη. Που εδώ παρέα με τον Νικολάκη ξεπούλησε και ήρθε. Α, ήρθε και ο Νικολάκης ο πελασγίας. Πού γίναγε αυτός ο αλήτης, ο αμαρτωλός? Πού ήταν τόσες μέρες χαμένος, κύριε, κύριε Νικολάκη, πού ήσουνα? Καλημέρα Βασίλη, Πέτρος Ολυμπιακός και Άγγελος φίλε εδώ, πρωταθλητής από Φούρνο στην Πετρούπολη. Καλημέρα Λεβεντόπεδα, καλή εβδομάδα.

with every sound. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα. Καλημέρα Μπιλάρα, οδηγός Εθέλ. Χαρούμενο σήμερα επίσημα πρωταθλητής πια. Γεια σου Κωστή μου, καλή δουλειά να έχεις φίλε μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Λεωνίδα που έστειλε μήνυμα από το φούρνο στην Λαμία. Γεια σου φίλε Λεό, καλημέρα. Και στο φίλο μας τον Στράτο που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα καλημέρα. Πάμε για την Λίτσα. Καλή ξεκούραση στους βραδινούς φίλους. Να είσαι καλά φίλε μου, καλή δουλειά σου εύχομαι.

Εδώ πέρα να διαβάζω μία δήλωση του κυρίου Σφακανάκη, το γνωστού με, τα, με το ίδιο είναι και αυτά. Λέει δεν, για αυτό, τα θέματα που γίνονται τώρα τελευταία με τις αυτοκτονίες των παιδιών και αυτά. Και λέει κάτι πολύ σωστό. Λέει δεν έχουμε πρόβλημα ανηλίκων, έχουμε πρόβλημα ενηλίκων που παράτησαν τα παιδιά τους σε TikTok και YouTube. Πόσο αλήθεια, λέει ο άνθρωπος. Α, νάτος, νάτος. Ρε καλό στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Μπιλάρα καλημέρα, συντονισμένος. Τώρα συντονίστηκε, γιατί η χαρά ψάχνει να βρει τα υλικά που τη έχει παραγγείλει για να φτιάξει αυτό που μου ζήτησε, ένα ωραίο πιάτο για τους πελάτες εκεί στο μπιστρό. Φύκια με μπρόκολο μαζί. Τώρα μπήκε στην παρέα μας, δεν ξέρω αν τα έχει ψωνίσει τα φύκια. Τα μπρόκολα είναι όλα έτοιμα. Κύριε Παναγιώτη,

κ. Φακανάκης συνεχίζει και έγραψε. Μάλλον το χάσα. Το χάσα. Το βρήκα. Όταν ένα παιδί το έχει αφημένο σε ένα δωμάτιο να σκοτώνει όλη μέρα μετέχοντας σε παιχνίδια με διαδικτυακές συμμορίες, μην απορούμε που οι συμμορίες ανηλίκων έχονται σπίτι μας και γύρω μας.

Παναγιώτης λέει τώρα μπιλά μου έγινε πάρτι πάλι σήμερα από εκεί που δεν το περιμέναμε. Α, ωραία. Τώρα τελειώνουμε και δεν μπορούσα να μην σας ακούσω. Να πω καλημέρα λοιπόν και στη Μερούλα και εσένα Παναγιώτη και καλή ξεκούραση να έχετε αφού κάνατε πάρτι. Αλλά πάρτι χωρίς φαγητό της χαράς δεν λέγεται πάρτι. Λέγεται μισό πάρτι. Φέρτο. Άσε που είναι στενοχωρημένοι γιατί υποστήριζε με φανατήλα τον Ακύλα και να πέσει τα πατώματα η φίλη μας χαρά. Ήθελε το φέρτο να βγει πρώτο στην Eurovision. Ο φίλος ο Βαγγέλης, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην Τρελοπαρέα, καλή εβδομάδα. Γεια σου Βαγγελάκη μου, καλή εβδομάδα και εσένα φίλε. Μπιλάρα, φιλαδέρφη, άδεια μπορείς να περάσεις να πας σπίτι. Ναι, θα περάσω από εκεί, θα περάσω για να πάω σπίτι Νέα Ιωνία. Άδειασε, δεν πιστεύω να παίξω. Γιατί μπορεί να κίνηση, 5 παρά 20. 5 ώρα που θα περάσω από εκεί. Πρώτα απ' όλα να πάρω μια πρωταθληματική μπουγάτσα. Το φίλο μου τον Νικόλα από Καματερό. Να συγχαρεί ο ένας τον άλλον για το πρωτάθλημα. Κάνουμε, να δώσουμε τα χέρια του χρόνου πάλι, Νικολάκη μου. Όχι του χρόνου μπουγάτσα. Του χρόνου πάμε για πρωτάθλημα πάλι. Καλημέρα για από εμάς Μιλάρα, τα παιδιά εκεί από τον Μπιστρό. Καλή ξεκούραση, είπαμε παιδιά, έχουμε μπουκαλάκια. Ένα μπουκαλάκι, Παρασκευή, Σάββατο, διαλέγετε ποια μέρα θέλετε. Παρασκευή, ελληνική βραδιά, Σάββατο, χάους. Εσκεί στη Βεάκη, στο Περιστέρι, Βεάκη και Κνωσού. Όνομα, επώνυμο, κινητό. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή, ξημερώματα.

Ο φίλος ο Ιωσήφ που δεν μπόρεσε να πάει αυτή τη βδομάδα στο μπιστρό, ο Παναγιώτης μου λέει μπορεί να έρθει αυτή την Παρασκευή ή όποτε θέλει το έχει κερδίσει. Ναι, ο φίλος ο Ιωσήφ, αφού δεν μπόρεσε να πας την Παρασκευή, μπορεί να πας όποια Παρασκευή θέλεις, Σάββατο, κανένα πρόβλημα. Τα παιδιά εκεί θα σε περιμένουν. Α, θα είναι έτοιμη και το μενού της χαράς. Δεν ξέρω αυτό αν το κάνει πιο δύσκολο να πας. Δεν θα έχει μενού της χαράς. Ό,τι θέλεις.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Είμαστε 10 λεπτά, 11 πριν τις 5. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43 Interveten Sports. Εδώ θα μείνετε. Και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο. Θα ξημερώνει καινούργια ημέρα, λίγο μετά τις 12. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε. Και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα στους βραδινούς φίλους, καλή ξεκούραση. Καλημέρα στα φιλαράκια που πάνε τώρα για δουλειά. Και καλημέρα στους πρωταθλητές. Τα λέμε το βράδυ, γεια σας.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει ματς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Intervet & Sports.
3: Η ώρα είναι 5:30.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 6:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσάκμπα.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 7.

0: ότι από τα 16 συνέδρια τα οποία έχουμε οργανώσει στα 52 χρόνια της ιστορίας του κόμματός μας, τα 7 έχουν οργανωθεί με πρόεδρο εμένα.
1: Εγώ και εμένα.
0: Και θυμήθηκα έτσι και την δική μου πρώτη συμμετοχή σε αυτή την μεγάλη γιορτή του κόμματος. Ήταν το μακρινό 1986. Κάποιοι από εσάς είμαι σίγουρος ότι ήσασταν εκεί, στο δεύτερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τα μισά συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας έγιναν με πρόεδρο του κόμματος εμένα. Και από τα 16 συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας, στα 15 ήμουνα παρόν. Άρα η Νέα Δημοκρατία είμαι εγώ. Η καλύτερα η Νέα Δημοκρατία, όπως ευστόχος εγγράφει στο διήμερο το οποίο πέρασε, είναι το κόμμα του Μητσοτάκη.
0: Το 2016 βέβαια ήμουν, όπως εξάλλου και εσείς, αρκετά νεότερος, με λιγότερα γκρίζα μαλλιά.
1: Το 2016, όταν έγινε το συνέδριο, το 10ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το πρώτο στο οποίο εγώ ήμουν πρόεδρος, είχα λιγότερα γκρίζα μαλλιά.

αλήθεια σημαίνει άρνηση της λύθης. Γι' αυτό και η εμπειρία οφείλει να είναι στοιχείο των νέων σχεδίων μας, ώστε η μνήμη να ενωθεί με την προοπτική. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την πρώτη φορά που στάθηκα ενώπιον σας ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, το 10ο συνεδριό μας. Το θυμάστε, φαντάζομαι. Είμαι σίγουρος ότι οι πιο πολλοί από εσάς ήσασταν εδώ και θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά τους συνοδοιπόρους μας που στάθηκαν κοντά στην παράταξη στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές.

Ωραίες αναμνήσεις, όμορφο παρελθόν από τα νεανικά σου χρόνια μέχρι σήμερα στην ηλικία της ωριμότητας.

0: Κολομπία όμως που ξεκίνησες και με ιστορικές αναφορές, πρόεδρε. Πάμε να θυμηθούμε λίγο και εμείς σε εκείνο το 10ο συνέδριο τον Απρίλη του 2016, λίγους μήνες μετά που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κερδίσει τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση του Σεπτεμβρίου του 2015. Τι έλεγες?
1: Κύριοι Πρόεδροι, αγαπητές και αγαπητοί σύνεδροι, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, φίλες και φίλοι, εδώ στην Αθήνα από σήμερα μέχρι την Κυριακή χτυπάει η καρδιά της νέας μεταπολίτευσης. Γεννιέται ένας νέος πατριωτισμός που ενώνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες σε μια κοινή, σε μια ιστορική αποστολή, την αναμόρφωση της Ελλάδος.

0: Τώρα, αν την αναμόρφωσες και πώς την αναμόρφωσες είναι μια άλλη ιστορία, αλλά μια που βρισκόμαστε στο 2016 με αυτή την αναδρομή που ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος έκανε στο διήμερο το οποίο παρήλθε, αν θελήσουμε λοιπόν να πάμε κι εμείς στο όχι πια και τόσο πολύ μακρινό 2016, ας ακούσουμε τότε, ας ακούσουμε μάλλον τώρα τι έλεγε τότε το 2016 ανάμεσα σε όλα τα άλλα που είχε πει σε εκείνη την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Είχα τη χαρά να τον υπηρετήσω στον Εδίτης. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος ο Κώστας ο Καραμαλής. Ο άνθρωπος που ξαναέδωσε ισχυρό λαϊκό έρισμα στη Νέα Δημοκρατία. Που συγκρούστηκε με τα συμφέροντα. Που δεν προσκολήθηκε στην καρέκλα της εξουσίας. Που τόλμησε να μιλήσει με αλήθειες, που μας έκανε υπερήφανους με τη στάση του στο Βουκουρέστι. Είχα την τιμή να τον υπηρετήσω ως βουλευτής.
0: Αυτά έλεγες το 2016 για τον Καραμαλή.

0: επειδή ήσασταν παρούσα, το 2008, μετά τη σύνοδο του Βουκουρεστίου, του ΝΑΤΟ, στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε για βέτο της Ελλάδας τότε για την ένταξη της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Αποτέλεσμα αυτού ήταν μια καταδίκη της Ελλάδας από το δικαστήριο της Χάγης για παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας. Ήθελα να ρωτήσω, μήπως ήταν αστοχία με το βλέμμα στραμμένο στο εσωτερικό, αυτό το οποίο διατυπώθηκε τότε και μας έκανε κακό, τουλάχιστον σε επίπεδο εικόνας, σε σχέση με τη Βόρεια χώρα, σε μια μάχη που δίναμε από τις αρχές δεκαετίας του 90.
1: 100%. Ήταν λάθος. Του ξέφυγε. Δεν έπρεπε να είχε ελεγχθεί.
2: Αυτά όμως ισχυρίζεται η αδερφή σου. Ότι ήταν λάθος και δεν θα έπρεπε να ελεγχθεί. Αυτό για το οποίο εσύ στο 10ο συνέδριο έλεγες ότι μας έκανε υπερήφανους ο Καραμαλής.

0: Είχα τη χαρά να τον υπηρετήσω στον Εδίτης.
1: Αυτό είναι μαζί ήταν μας. Η αναφορά στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη τότε που ήταν παρόν επίσης το 16.
0: Ο άνθρωπος που ξαναέδωσε ισχυρό λαϊκό έρισμα στη Νέα Δημοκρατία, που συγκρούστηκε με τα συμφέροντα, που δεν προσκολήθηκε στην καρέκλα της εξουσίας, που τόλμησε να μιλήσει με αλήθειες, που μας έκανε υπερήφανους με τη στάση του στο Βουκουρέστι. Είχα την τιμή να τον υπηρετήσω ως βουλευτής.

0: βγαίνει το πολιτικό θερμόμετρο. Μαζί μας ο Γιάννης Ευσταθίου και η Κάτια Φωτιάδου. Στη Νέα Δημοκρατία, Γιάννη, έχουμε μπροστά μας την κοινοβουλευτική ομάδα αύριο. Έχουμε και συνέδριο, όπου φαίνεται πως δεν θα πάει ο Κώστας Καραμανλής. Λένε ότι είναι ενοχλημένος με την υπόθεση των υποκλοπών.
1: Το οποίο, Λίνα, θεωρεί κορυφαίο ζήτημα για την πολιτική ζωή της χώρας. Ο κύριος Καραμαλής έχει λάβει ήδη τις αποφάσεις του. Για να μην εκφράσω βεβαιότητα, να πω ότι σε ποσοστό 95% δεν θα είναι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Και πράγματι δεν ήταν.

0: Ξεκίνω όμως το μακρινό ή εν πάση περιπτώσει ίσως όχι και τόσο μακρινό 2016 στο 10ο συνέδριο του κόμματος, το πρώτο συνέδριο με πρόεδρο τον σημερινό και πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είχε υποθεί και αυτό.
1: Και είναι μαζί μας ο Αντώνης ο Σαμαράς. Ο άνθρωπος που έκανε τα πάντα για να κρατήσει την Ελλάδα στην Ευρωζώνη, που βρέθηκε με αίσθημα ευθύνης απέναντι στη χωριωτική αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Ο άνθρωπος, ο πρωθυπουργός που το 2014 είχε καταφέρει να βγάλει τη χώρα από την κρίση, υλοποιώντας ένα τολμηρό, ένα σκληρό πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και μεταρρυθμίσεων. Είχα την ευθύνη να τον υπηρετήσω ως υπουργός.

0: Και ύστερα από 10 χρόνια, στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, και για τον Σαμαρά, τον οποίο βεβαίως διέγραψες από τη Νέα Δημοκρατία, και για τον Καραμανλή, ο οποίος δεν παρέστη, είχες να πεις αυτό.
1: Είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια, παρά μόνο σε εκείνα που θέτουν οι αρχές τους, γνωρίζοντας ωστόσο ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες.
0: Ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες. Μόνο που εδώ πέρα δεν συζητάμε μόνο για το παρελθόν, που είναι η ιστορία βεβαίως, αλλά συζητάμε και για το μέλλον.

0: πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην ελληνική ιστορία, να κερδίσουμε τρεις συνεχόμενες τετραετίες.
1: Βάλ το ξανά για να το εμπεδώσουμε.
0: Πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην ελληνική ιστορία, να κερδίσουμε τρεις συνεχόμενες τετραετίες.
1: Προσέξτε τι είπε ο Μητσοτάκης. Δεν έχει ξαναγίνει στη νεότερη ελληνική ιστορία να ξανακερδίσουμε τρεις συνεχόμενες τετραετίες. Δεν είπε να κερδίσουμε τρεις συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, γιατί αυτό σπάνιο μεν, αλλά έχει ξαναγίνει στην ιστορία. Όσοι γνωρίζουν κυρίως την μεταπολεμική ελληνική ιστορία ξέρουν ότι αυτό συνέβη με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή όταν είχε κερδίσει τις εκλογές το 1956, πριν από 70 χρόνια. Τις εκλογές το 1958, οι οποίες έγιναν χωρίς να έχει συμπληρωθεί βεβαίως η πρώτη τετραετία, και τις εκλογές τις περίφημες του 1961. Αλλά βεβαίως οι εκλογές αυτές δεν σήμαιναν και ολόκληρες τετραετίες. Από το 56 μέχρι το 58 είναι 2 χρόνια, από το 58 μέχρι το 61 είναι 3 χρόνια. Άρα λοιπόν ο Μητσοτάκης μες στο μυαλό του τι έχει? Να τον γράψει η ιστορία με χρυσά γράμματα, για να λέει ότι είναι αυτός ο οποίος κέρδισε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις συνεχόμενες, αλλά σε κάθε μία από αυτές ολοκλήρωνε την τετραετία. Και για να το επισφραγίσει αυτό, είπε και τούτο.
0: Και ανοίγω μια παρένθεση εδώ, επειδή μιλήσαμε πολύ για το ότι εισερχόμαστε πια σε μια προεκλογική περίοδο. Επαναλαμβάνω, οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση. Και διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης.
1: Διαχώρισε ό,τι θέλεις. Γι' αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι, πρωινό σήμερα, Δευτεριάτικο, 18 Μάη 2026, κρατήστε το αυτό που θα σας πούμε από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα. Ο Μητσοτάκης θα εξαντλήσει, εφόσον βεβαίως το επιτύχει, την τετραετία. Διότι είναι και μια άλλη βασική αρχή. Ένας πρωθυπουργός, ένας πολιτικός ηγέτης προκηρύσει εκλογές προώρες όταν είναι σίγουρος ότι θα τις κερδίσει. Και εδώ πέρα κερδίζω τις εκλογές για τον Μητσοτάκη σημαίνει παραμένω πρωθυπουργός. Αυτό είναι που τον ενδιαφέρει και τίποτα άλλο. Γνωρίζει λοιπόν ότι και να κερδίσει τις εκλογές, αν δεν έχει ένα 30 και βάλε τις 100, την επόμενη μέρα δεν μπορεί να είναι πρωθυπουργός. Άρα γι' αυτόν κερδίζω τις εκλογές σημαίνει παίρνει Νέα Δημοκρατία πάνω από 30, έστω και αν δεν έχει την αυτοδυναμία, για να έχει πρωτοβουλία μετεκλογικών κινήσεων και να ανάγκη να κάνει και δεύτερες κλπ. Για να μην τις κάνει λοιπόν προώρος, επιβεβαιώνεται αυτό που τέλος πάντων είναι γνωστό παρά τα δημοσκοπικά τερτύπια, ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα πόρο απέχει από αυτόν τον στόχο του 30% και βάλε.

0: να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8.
1: Με 22,8 το 30 είναι όνειρο μακρινό. Έτσι λοιπόν, από το χθεσινό συνέδριο, αν θέλει κανείς να βγάλει ένα πολιτικό συμπέρασμα πέρα από όλα τα άλλα, είναι ότι ο Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να το τραβήξει όσο πιο μακριά γίνεται. Γιατί αν ήξερε ότι μπορεί να κατακτήσει τον στόχο του 30% και βάλε δια των πρόωρων εκλογών, θα τις είχε κάνει.
0: Βλέπουμε να συνεχίζεται η μείωση της εκλογικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτό το 22,8, Αντώνη, είναι το χαμηλότερο ποσοστό πρόθεσης ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από πριν το 2019 που κέρδισε για πρώτη φορά τις εκλογές.
1: Όπως αντιλαμβάνεστε, ό,τι και αν λέγεται στα συνέδρια, τα νούμερα είναι αμήλικτα. Διάλειμμα.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησή Αρχοντιά.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 7:30.

9.43 Inter Veteran Sports. Μια μεγάλη καλημέρα, έστω και λίγο καθυστερημένα. Ξεκινήσαμε άρον-άρον την εκπομπή σήμερα με το συνέδριο του Σαββατοκύριακου. Μια μεγάλη καλημέρα λοιπόν σε όλους εσάς, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, που είστε συντονισμένοι στην αδέσμευτη ραδιοσυχνότητά μας. Η ώρα είναι 7 και 32 λεπτά, 18 Μαΐου, σχεδόν πάει και το πρώτο 20ήμερο, τα δύο πρώτα δεκαήμερα του μήνα δηλαδή, και βαδίζουμε ολοταχώς προς τον Ιούνιο, τον Θεριστάρη κατά Τσίπρα, με πολλά πολιτικά γεγονότα συμπυκνωμένα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, αφού τις επόμενες ημέρες προαλήφεται και η εξαγγελία του κόμματος της Καριστιανού. Πριν συνεχίσουμε όμως τη μετάδοσή μας, να σας θυμίσουμε πρωί-πρωί Δευτέρας και κάτι για την εμφάνισή σας, κυρίως για τους άνδρες ακροατές μας. Αν λοιπόν βλέπετε τα μαλάκια σας να πέφτουν, να ρεώνουν, να ξέρετε ότι η μεταμόσχευση μαλλιών δεν είναι μόνο για να βελτιώσετε την εμφάνισή σας. Είναι και μία ιατρική πράξη η οποία απαιτεί εμπειρία, εξειδίκευση αλλά και απόλυτη ασφάλεια. Στην Seneca Medical Group λοιπόν κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται με επιστημονική προσέγγιση, με στόχο να υπάρχει ένα φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα. Με σύγχρονες προηγμένες μεθόδους λοιπόν η μεταμόσχευση πραγματοποιείται μέσα σε μία μόνο ημέρα, χωρίς ορατά σημάδια, χωρίς ταλαιπωρία και από εξειδικευμένους γιατρούς, γιατί στην Seneca όταν λέμε Medical Group το εννοούμε. Τι γίνεται δηλαδή? Η διαδικασία αποκλειστικά από ιατρική ομάδα, με αυστηρά πρωτόκολλα και απόλυτη προτεραιότητα, τι άλλο, την ασφάλεια του ασθενή. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι χιλιάδες άνθρωποι από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό εμπιστεύονται την Seneca Medical Group για το φυσικό αποτέλεσμα αλλά και για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της. Σήμερα λοιπόν μπορείτε και εσείς να επισκεφθείτε την Seneca Medical Group σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα και να κάνετε το πρώτο βήμα με μια ολοκληρωμένη διάγνωση. Μπείτε λοιπόν στο site senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group, για να ζήσετε την αλλαγή στην εμφάνισή σας.

0: Κυρίες κυρίες και κύριοι, έχει φτάσει η τιμή στα σουβλάκια που θεωρούνται το αγαπημένο γρήγορο φαγητό των Ελλήνων. Μάλιστα, όπως λένε επαγγελματίες του κλάδου, πρώτων πυλών είναι νέες ανατιμήσεις.
1: Σουβλάκια ή καλαμάκια, πιτόγυρα ή τυλιχτά, όπως και αν τα λέει ο καθένας, αδιαμφισβήτητα είναι το αγαπημένο fast food των Ελλήνων, που όμως τα τελευταία χρόνια οι τιμές τους έχουν πάρει την ανηφόρα και όπως όλα δείχνουν θα αυξηθούν κι άλλο.
2: Έχει ακριβήνει πάρα πολύ το σουβλάκι, έχει πάει 4,5 ευρώ.
1: Στην Αττική μία πίτα με γύρο για παράδειγμα κοστίζει σήμερα περίπου 4,5 ευρώ, ενώ ένα σουβλάκι τεμάχι ο χοιρινό ή κοτόπουλο γύρω στα 2,5.
3: Έρχεται ο πελάτης γνωρίζοντας ότι η μικρή ανατίμηση η οποία έγινε οφείλεται στην ακρίβεια των πρώτων υλών, των γενικών εξόδων στο μαγαζί.
4: Από όσο μας λένε οι καταναλωτές, το αυξημένο κόστος στο σουβλάκι δείχνει να έχει επηρεάσει τις επιλογές τους.
5: Και ενώ όλα αυτά, μια που ήμασταν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο μπροστά στις οθόνες των τηλεοράσεων, όχι βεβαίως για να δούμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αν και κάποιοι μπορεί να το έκαναν, αλλά για να δούμε τον Ακύλα που πήρε την κατρακύλα. Και όπως και να το κάνεις, ή καμιά πίτσα ή κανένα σουβλάκι θα παρέγγειλνες, αυτή είναι η τιμή. Την ίδια ώρα λοιπόν που εσείς τρώγατε το σουβλάκι, το πιτόγυρο, είτε στο σπίτι σας είτε πηγαίνοντας κάπου σε κανένα σουβλατζίδικο για να βλέπετε και τηλεόραση ταυτόχρονα, ο πρόεδρος της κυβερνήσεως τι σας έλεγε για την ακρίβεια.
6: Και αυτός είναι το λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
5: Τι να σου πει κανείς ρε άνθρωπε. Είναι δυνατόν να λες ότι θυμώνεις βλέποντας την ακρίβεια? Λες και είσαι κανένας παρατηρητής. Για βάλ το πάλι να το εμπεδώσουμε.
6: Και αυτός είναι το λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
5: Θυμώνει και οργίζεται και λυπάται βλέποντας την ακρίβεια. Μέχρι εκεί.

0: Πόρτο σήμερα 3 ευρώ τα βλήτα. Αν είναι δυνατόν.
1: Τα βλήτα πήγαν 3 ευρώ. Το σουβλάκι το παρέλαβες. Το πιτόγυρο κοντά στα 2 ευρώ. Το έχεις πάει στα 5. Όσο δε, μια που είπαμε για 5, άκου και για τα μήλα.
2: Μετρημένα πορτοκάλια, ένα επέταρτο καρπούζι, μικρό πεπόνι, 3-4 γουράκια, λίγες ντομάτες. Τα καρότσια έχουν αντικατασταθεί από τις σακούλες, καθώς οι αγορές είναι περιορισμένες, ενώ στην καλύτερη περίπτωση τα καρότσια που κυκλοφορούν είναι μισοάδια.
0: 5 μήλα, 5 αγγούρια, 5 ντομάτες για τη βδομάδα.
1: 5 μήλα, 5 ντομάτες και 5 αγγούρια για τη βδομάδα. Αυτά έλεγε ο κόσμος μόλις τη βδομάδα που μας πέρασε και η οποία βδομάδα ολοκληρώθηκε με το συνέδριο.
3: Μισθωτοί και συνταξιούχοι στις λαϊκές αγορές και στα καταστήματα Μαναβικής προσπαθούν να τα φέρουν βόλτα.
4: Σε χάλι μαύρο.
5: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ό,τι και να πούμε είναι λίγο.
1: Αλλά εσύ όμως οργίζεσαι.
6: Και αυτός είναι το λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
1: Λυπάμαι. Τι να σας κάνω ρε παιδιά. Λυπάμαι. Βλέποντας την ακρίβεια. Αλλά την αντιμετωπίζω την ακρίβεια για την οποία λυπάμαι. Α, με παράδειγμα αυτό.
6: Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι στα νέα παιδιά κάτω των 25 τους είπαμε και το κάναμε πράξη ότι θα πληρώνεται μηδενικό φόρο εισοδήματος έως τα 25.
1: Έτσι και εργάζεστε σαν delivery για παράδειγμα και πουλάτε ή μάλλον για την ακρίβεια διανέμετε τα σουβλάκια. Είστε ένας deliveras κάτω από 25 ετών. Αυτά τα σουβλάκια τα οποία δίνετε και ο κόσμος θα πληρώνει 5 ευρώ το πιτόγυρο, εσείς που το κάνετε αυτό και έχετε ένα μισθό καθαρά στην τσέπη 770 ευρώ, ας πάρουμε τον κατώτερο μισθό και είστε κάτω από 25 χρονών, δεν πληρώνετε φόρο. Έτσι λοιπόν, αφού δεν πληρώνετε φόρο, έχετε περισσότερα λεφτά στη τσέπη από αυτά τα 770 ευρώ, σας μένουν περισσότερα γιατί δεν πληρώνετε φόρο και έτσι αντιμετωπίζετε η ακρίβεια. Σε αυτούς δε οι οποίοι λένε ότι αυτή η ακρίβεια φέρνει και πολλά λεφτά στα ταμεία του κράτους, γιατί μαζί με την ακρίβεια των προϊόντων αυξάνεται και ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο ΦΠΑ, που πάει στα ταμεία. Εντάξει ρε παιδιά, τον μειώσαμε τον ΦΠΑ.
6: Σε 24 νησιά ισχύει μειωμένος ΦΠΑ.
1: Σε 24 νησιά πληρώνουν λιγότερο ΦΠΑ. Άρα τι θέλετε λοιπόν, την ακρίβεια την αντιμετωπίζουμε.

0: αλλά και όταν δεν μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε, λυπούμαστε για αυτό το οποίο συμβαίνει.
1: Και αυτός είναι το λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.

0: Και τι άλλο θέλετε από την ακρίβεια που φέρω κι εγώ. Όταν για παράδειγμα θέλησα να σπουδάσω τα παιδάκια μου, αναγκάστηκα να ξεπουλήσω περιουσιακά στοιχεία.
1: Γιατί έχουμε πουλήσει περιουσιακά στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας, να σπουδάσουμε τα παιδιά μας.
0: Γι' αυτό και λυπάμαι, αλλά τι να κάνω. Για να σπουδάσω τα παιδιά μου, πούλησα περιουσιακά στοιχεία. Για να τα βγάλω πέρα.

0: Προσέξτε, και σε αυτό θέλω να αποδώσουμε όλοι πολύ μεγάλη σημασία. Μειώνεται το δημόσιο χρέος απαλλάσσοντας τα παιδιά μας από ένα φορτίο το οποίο θα τα βάραινε σε όλη τους τη ζωή. Η Ελλάδα έχει σήμερα τον ταχύτερο ρυθμό μείωσης του δημοσίου χρέους στην ιστορία της Ευρωζώνης. Αυτό είναι μια εθνική, διαγενειακή επιτυχία, η οποία είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζουμε όλες τις πολιτικές μας.
1: Το ακούσες αυτό. Βεβαίως είναι αλήθεια ότι το χειροκρότημα ή το μάλλον ασθενές. Το ακούσες αυτό και λες, ρε παιδί μου, να, ένα μεγάλο επίτευγμα. Μειώνεται το δημόσιο χρέος.

0: Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα από τα υψηλότερα χρέη διεθνώς. Έτσι.
1: Άλλο αντιπρόεδρός σου, όταν ήταν υπουργός οικονομικών το Σεπτέμβριο του 24, έλεγε ότι έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια χρέη διεθνώς. Βάλ το πάλι.
0: Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα από τα υψηλότερα χρέη διεθνώς. Έτσι.
1: Διεθνώς. Αυτό δεν το λέει κανένας άλλος. Το λέει ο αντιπρόεδρος του κόμματος και της κυβερνήσεως. Εσύ όμως επιμένεις και δίνεις μάλιστα και παραδείγματα ιστορικά.
2: Ενώ ειδικά θα το ξαναπώ για το δημόσιο χρέος. Θα θυμίσω σε όσους μας ασκούν κριτική από το ΠΑΣΟΚ. Θα θυμίσω, ίσως το θυμούνται οι παλαιότεροι, ποια ήταν τα λόγια του Ανδρέα Παπανδρέου. Είτε το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος, είτε αυτό θα εξαφανίσει το έθνος. Λοιπόν, εμείς το χρέος το μειώνουμε, το εξαφανίζουμε καθημερινά.
1: Εξαφανίζεις καθημερινά το χρέος. Αλλά ποια είναι όμως η πραγματικότητα?
3: Το δημόσιο χρέος είναι όντως μια καταφυλακής μπόμπα. Είναι γύρω στα
4: 362 δισεκατομμύρια, ναι. Και είναι υψηλότερο από το 9, έτσι, που ξεκινούσε η μεγάλη περιπέτεια της χώρας. Δηλαδή είναι και πιο ψηλά από εκείνα τα χρόνια.
3: Ναι.
1: Το δημόσιο χρέος είναι υψηλότερο από ό,τι ήταν το 2009, όταν ξεκινούσε η περιπέτεια της χώρας.

0: εξέλιξη του δημοσίου χρέους είναι κάτι το οποίο πρέπει να ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό. Με βάση τα στοιχεία αυτά και τα ελλείμματα, η χώρα μας σήμερα έχει ένα δημόσιο χρέος το οποίο φτάνει τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Αυτά έλεγε ο τότε Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου το 2009, λίγο πριν ο ΓΑΠ μας βάλει στα μνημόνια για το δημόσιο χρέος. Είναι, λέει, 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μετά η χώρα μπήκε στην περιπέτεια των μνημονίων. $360 δις, ενώ τώρα είναι παραπάνω.
2: Το δημόσιο χρέος είναι όντως μια βραδιφλεγής βόμβα, θα είναι γύρω στα
3: 362 δισεκατομμύρια, ναι. Και είναι υψηλότερο από το 9, έτσι, που ξεκινούσε η μεγάλη περιπέτεια της χώρας, δηλαδή είναι και πιο ψηλά από εκείνα τα χρόνια.
2: Ναι.
1: Και εσύ βγήκες χθες στο συνέδριο και το έλεγες και το ξανάλεγες.
4: Όπως έχουμε χρέος, να υπενθυμίζουμε διαρκώς την εντυπωσιακή μείωση του δημοσίου χρέους. Τα παιδιά μας δεν θα σηκώσουν τα βάρη που δημιούργησαν οι προηγούμενες γενιές. Όπως εσείς ως γονείς δεν θέλετε να κληρονομήσετε στα παιδιά σας τα χρέη τα οποία εσείς δημιουργήσατε. Αυτό επιβάλλει η ευθύνη απέναντι στην επόμενη γενιά. Έτσι και εμείς ως κυβέρνηση δεν μπορούμε να κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά ένα μεγάλο χρέος. Είναι εθνική ευθύνη και εθνική επιταγή η μείωσή του.
1: Λες ότι το μειώνεις ενώ το αυξάνεις. Βεβαίως υπάρχει αυτός ο αλγόριθμος που λέει ότι μειώνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αν κάποιο νοικοκυριό έχει ένα εισόδημα 1.000 ευρώ το μήνα και έχει ένα χρέος 100 ευρώ που πρέπει να πληρώνει κάθε μήνα, λες ότι στα 1.000 ευρώ πρέπει να δίνει τα 100. Άρα είναι 10% του εισοδήματος πηγαίνει στο να ξεπληρώσει ένα χρέος. Αν αντί για 1.000 ευρώ έχει 2.000 ευρώ, τα 100 ευρώ είναι το 5%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν θα πληρώσει τα 100 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτά τα 362 δις θα τα πληρώσετε έτσι κι αλλιώς κι εσείς και τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας. Είτε το δημόσιο χρέος υπολογιστεί ως ποσοστό του ΑΕΠ ή οτιδήποτε άλλο. Τα λεφτά θα πρέπει να πληρωθούν. Και τα λεφτά αυτά θα τα πληρώσετε εσείς.

9.43 Intermittent Sports. Πάμε για ένα σύντομο διαλυματάκι στις 8 και βεβαίως δελτίο ειδήσεων και σε λίγο επανερχόμεθα.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Με τον 943 Intervetten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Intervetten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβαίνος φιλόσοφος.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέντε Sports. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έμεινε όρθια απέναντι στον Ολυμπιακό, παίρνοντας σουπαλή 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν τη δεύτερη θέση για το Champions League. Θα γιορτάσουμε 2-3 μέρες, όχι όμως παραπάνω. Είναι επικίνδυνο να μείνουν παραπάνω οι εορτασμοί. Να προετοιμάσουμε την ομάδα γιατί δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή, δήλωσε ο προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς. Στο παιχνίδι απόψε προηγηθήκαμε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να το κερδίσουμε, όμως δεν τα καταφέραμε. Τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να δούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε, ανέφερε ο τεχνικός των Πειραιωτών Χωσέ Λουίς Μεντιλίπα. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 με γκολ των Οσντόεφ και Μύθου στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο μέρος είχε τραγική εικόνα αμυντικά και ο Παναθηναϊκός σοφάρισε 2-2 με Τσέριν Ταμπόρδα και του στέρισε τη δεύτερη θέση. Μου άρεσε η αντίδραση που βγάλαμε, τα παιδιά τα έδωσαν όλα, θέλαμε την νίκη, φάνηκε, δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ. Δείξαμε ηλιθιότητα σε στιγμές του παιχνιδιού, θα προσευχόμουν να είχαμε λίγη βοήθεια από εκεί ψηλά, ανέφερε ο κόουτς του κεφάλου του Βορρά, Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατή και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μας ξανά πρωταγωνιστή. Το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Φινίξε 3-1 τον Βόλο που είχε σοφαρίσει προσωρινά και έκλεισε νικηφόρα. Μια ιστορική για τους κυπελούχους σεζόν. Σκόρερι Φούντας, Νέιρα και Σεγγέλια. Θα πάρουμε κάποιες σκληρές αποφάσεις, δήλωσε ο προπονητής των Κρητικών Χρήστος Κόντης. Ο Άρης νίκησε 3-0 το Λεβαδιακό και πήρε την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα. Τα γκολ της αναμέτρησης τα σημείωσαν η Πέρεθ και δύο γκολ έβαλε ο Καντεβέρε. Θα μιλήσουμε με τη διοίκηση. Έχει γίνει μια προεργασία. Τόνισε ο προπονητής των Θεσσαλονικαίων Μιχάλης Γρηγορίου. Πανσεραϊκός και Πανετολικός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 για την προτελευταία αγωνιστική των play-out της Super League. Οι Σεραίοι αποχαιρέτησαν και μαθηματικά την κορυφαία κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Για τα πρώιμη τελικά της Greek Basket League, Μύκονος Παναθηναϊκός 76-90, Άρης ΑΕΚ 90-81. Η Εθνική Handball Ανδρών ταξίδεψε στην Ολλανδία με στόχο να γράψει ιστορία και τα κατάφερε. Η Γαλανόλευκη επικράτησε με σκορ 33-38 και πήρε τη μεγάλη πρόκριση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Για την 37η αγωνιστική της Premier League, Manchester United Nottingham Forest 3-2, Wolves Fulham 1-1, Leeds Brighton 1-0, Everton Sunderland 1-3, Brentford Crystal Palace 2-2, Newcastle West Ham 3-1. Στην 37η στροφή της La Liga, Athletic Bilbao Celta 1-1, Atletico Madrid's Girona 1-0, Elche Getafe 1-0, Levante Mallorca 2-0, Oviedo Alaves 0-1, Osasuna Español 1-2, Rayo Vallecano Villarreal 2-0, Real Sociedad Valencia 3-4, Sevilla Real Madrid 0-1, Barcelona Betis 3-1. Στην 37η αγωνιστική της Serie A, Genoa Milan 1-2, Roma Lazio 2-0, Pisa Napoli 0-3, Como Parma 1-0, Juventus Fiorentina 0-2, Inter Verona 1-1, Atalanta Bologna 0-1, Udinese Cremonese 0-1, Cagliari Torino 2-1 και Sassuolo Lecce 2-3. Για την 34η και τελευταία στροφή της Ligue 1, Paris Germain 2-1, Marseille Rennes 3-1, Στρασβούργο Μονακό 5-4, Lyon Lens 0-4, Lille Auxerre 0-2, Nice Metz 0-0, Lorient Havre 0-2, Brest Angers 1-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

9.43 Internet and Sports. Σήμερα κυρίες και κύριοι που μας ακούτε, είναι Δευτέρα 18 Μαΐου 2026. Μένουν καμιά δεκαπενταριά μέρες ακόμα και λιγότερο για να τελειώσει αυτός ο Μάιος του ευμετάβλητου καιρού, αλλά και του ρευστού πολιτικού σκηνικού, αφού από ό,τι φαίνεται μέσα στον μήνα αυτόν θα έχουμε τις εξαγγελίες των δύο κομμάτων, της Καριστιανού και του Τσίπρα, τα ονόματα των οποίων παραμένουν επτασφράγιστα μυστικά.

Από την άλλη μεριά, είναι αλήθεια ότι δικαίως ή αδίκως κάποιοι αποκαλούν τον Μητσοτάκη και ιδιαιτέρως τυχερό. Γκαστόνε τον ανεβάζουν, γκαστόνε τον κατεβάζουν. Διότι όπως γράφουν και τα νέα σήμερα, ο Παπαχρήστος, είναι αλήθεια ότι στο συνέδριο αυτό, αν εξαιρέσεις αυτά που είπε ο Δένδιας, πλατφόρμα, ξεπλατφόρμα, ή κάποια παρατράγουδα που πήγαν να γίνουν με την εισβολή του Δημητριάδη στο συνέδριο του Ανιψιού, τον οποίο ο Μητσοτάκης δεν θέλει τώρα ούτε να μυρίσει. Έκανε ένα ντου ο Δημητριάδης, λέει, με καμιά εικοσαριά κλακαδόρους, αλλά τελικώς δεν δημιούργησε την κατάσταση που ήθελε να δημιουργήσει. Ούτε τον παίξαν τα κανάλια, ούτε τίποτα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι από το συνέδριο αυτό, όπως συμβαίνει και με όλα τα συνέδρια εδώ που τα λέμε του κόμματος, οι ηγεσίες βγαίνουν ενισχυμένες. Άσε που την ίδια ώρα θα μου πεις τώρα ποιος ασχολείται με τον κοινοβουλευτικό ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι έχουν το μυαλό τους στο πότε ο Αλέξης, από ό,τι βλέπουμε 26 Μαΐου λέει, θα εξαγγείλει το κόμμα. Βιαστήκαν όλοι, και ο Αλέξης και η Καριστιανού, γιατί εδώ πέρα είναι αλήθεια ότι ο Μητσοτάκης τους παίζει σαν τη γάτα με το ποντίκι.

αρχίσουν πια να μετρώνται και στην διαδικασία της προθέσεως ψήφου, και εκεί τα πράγματα ίσως να είναι λίγο διαφορετικά, διότι τέλος πάντων όλα αυτά μένουν να φανούν. Αλλά ήρθε και σαν ένα ακόμα δωράκι στον Πρωθυπουργό, αν και δεν νομίζουμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, αλλά εν πάση περιπτώσει και τα παρατράγουδα στον κοινοβουλευτικό ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτό το κοινοβουλευτικό μόρφωμα, γιατί περί αυτού πρόκειται, με έναν αρχηγό, τον Φάμελο, που είναι αλήθεια ότι στα Σαββατιάτικα Νέα ο κύριος Γιαννακίδης, ο καλός συνάδελφος, ευφυής και ευρηματικός, τον παρουσίαζε τον Φάμελο σαν έναν μοναχικό φαροφύλακα. Πού το βρήκες ρε εσύ, ρε. Σαν έναν φαροφύλακα ο οποίος βλέπει το πλοίο να χάνεται στον ορίζοντα. Μπείτε στις ηλεκτρονικές εκδόσεις, έχει πλάκα να το διαβάσετε. Και ενώ στο αεροδρόμιο εκεί στο Μετροπόλιταν γινόταν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο μόρφωμα του ΣΥΡΙΖΑ πλακωνόντουσαν μεταξύ τους και ο Φάρος, ο Φαροφύλακας, ο Φάμελος, εντάξει, όπως τον χαρακτήρισε ένας αρθρογράφος, ο άνθρωπος είναι αρχηγός του κόμματος, Φάμελος, Φαροφύλακας, όπως δεν θέλετε πείτε τον, διέγραψε τον Πολάκη.

0: μας ο Αντώνης Ατζολέτος. Να σε ρωτήσω αρχικά, Αντώνη, πώς ερμηνεύεται η διαγραφή Πολάκη?
1: Νομίζω, Μάρκο, πως έχει ξεκινήσει ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, συνολικά στην αριστερά. Γιατί ουσιαστικά έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για το ΣΥΡΙΖΑ, για το τέλος μιας εποχής και το άνοιγμα μιας άλλης, εντελώς διαφορετικής. Ουσιαστικά αναζητείται μια φόρμουλα, ποια θα είναι η επόμενη μέρα του κόμματος σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα. Γιατί εδώ ουσιαστικά αρχίζουν τα δύσκολα. Θα πάμε σε ενσωμάτωση, που είπε ο Δημήτρης Χατζησοκράτης. Άλλοι έχουν μιλήσει ακόμα και για αναστολή λειτουργίας.

0: σύγχρονων εσωκομματικών κραδασμών και δοκιμασίας, φέρνει το ΣΥΡΙΖΑ η επόμενη μέρα της διαγραφής Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, επισπεύδοντας αποφάσεις και κινήσεις εντός και εκτός Κουμουνδούρου. Η σύγκρουση αναμένεται να μεταφερθεί στον πυρήνα του κόμματος, με τον πρώην υπουργό να καλεί τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να μην αποχωρούν από το κόμμα, σημειώνοντας ότι αυτός ο πολιτικός χώρος έχει ιστορία και δεν είναι ιδιοκτησία της ηγεσίας του.
1: Περιμένω να δω αντίδραση σε αυτόν τον κατήφορο απαξίωσης, αδράνειας και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας από άλλους βουλευτές, από μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και των Ομαρχιακών, που πρέπει να εκφραστούν δημόσια εναντίον της αδικίας σε βάρος μου και με αίτημα την άμεση συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και
2: αυτά λέει ο Πολάκης.
3: Ο κύριος Πολάκης δεν άφησε περιθώρια στον κύριο Φάμελο να κάνει κάτι διαφορετικό. Νομίζω η δεύτερη παρέμβαση του μέσω διαδικτύου ήταν προσβλητική.
0: Συνεδριακή απόφαση για ενσωμάτωση στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ζητά ο Δημήτρης Χατζησοκράτης.
4: Αυτό σημαίνει ότι το όνομα και σήμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατατίθεται στον Άριο Πάγο και η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και η κρατική επιχορήγησή του μεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου στο νέο κόμμα.
0: Με την Κουμουνδούρου να έχει μπει σε χαρτογράφητα νερά, τις δικές της κινήσεις ετοιμάζει η πλευρά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, επισημένοντας ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση.
5: Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων.
2: Τι να πει κανείς για αυτούς. Διαλύονται. Τώρα,

0: θα περπατήσει και τι θα γίνει με το κόμμα Τσίπρα. Όλα αυτά βεβαίως μένουν να φανούν. Η ώρα πλησιάζει 8 και 20, 8 και 18 πρώτα λεπτά. Να σας θυμίσουμε ότι σε μια εποχή που η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα για όλη την ανθρωπότητα, η Σάνκε επιτελεί ένα σπουδαίο έργο. Τώρα, ποια είναι η Σάνκε όμως? Η Σάνκε είναι το σύστημα ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδος, δηλαδή το πρώτο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Για ποια αποβλήτα όμως ομιλούμε? Για τα απόβλητα από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις. Είναι δηλαδή σαν και μια μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία διαχειρίζεται με ορθό τρόπο αυτά τα απόβλητα, έτσι ώστε να μην πηγαίνουν σε παράνομες χωματερές και για να μην μολύνεται το περιβάλλον και ο υδροφόρος ορίζοντας, αλλά και για να παράγονται με την συνδρομή της σαν και από αυτά τα απόβλητα δευτερογενή οικοδομικά υλικά και έτσι να αναπτύσσεται η λεγόμενη κυκλική οικονομία. Αυτά λοιπόν κάνει η σαν και προάγει την ανακύκλωση στον ευαίσθητο τομέα των εξκαφών, των κατασκευών και των κατεδαφίσεων. Μπείτε λοιπόν στο site της Σάνκε, είτε είστε μηχανικοί, εργολάβοι, κατασκευαστές ή και απλοί ιδιώτες που κάνετε σχετικές εργασίες, για να καταλάβετε αμέσως πόσο μπορεί να σας βοηθήσει η Σάνκε, αλλά και πόσο και εσείς μπορείτε με τη βοήθεια της Σάνκε και τη δουλειά σας να κάνετε καλύτερα και οικονομικότερα και το περιβάλλον της πατρίδας μας να προστατέψετε. Σαν και λοιπόν, σύστημα ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδος. Μουσική 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Σας λέγαμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, βλέπω τώρα Νίκος Παπάς και ο βουλευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ. Τι να πεις και εσύ. Ζωντανά στον Αντένα, για πάμε να δούμε τι λέει τώρα ο Νίκος.
1: Δηλαδή και γι' αυτό υπογραμμίστηκε η ανάγκη να υπάρξει επικοινωνία επίσημη και με τη Λούκα την Κατσέλη και με τον Νίκο τον Κοντζιά και με τον Αλέξη τον Τζίπρα και με τον Πέτρο τον Κόκαλη, για να ξέρουμε ποιες είναι και οι διαθέσεις των δυνάμεων στις οποίες απευθυνόμαστε για συνεργασία. Ο Μιλόν δεν είναι αρμόδιος να τις κάνει αυτές τις επαφές. Αυτές πρέπει να τις κάνει ο Σωκράτης Φάμελος και να έρθει στην πολιτική γραμματεία και να μας πει αυτά λένε οι δυνητικοί αντισυμβαλόμενοι στις συνεργασίες μας. Τι κάνουμε, τι απόφαση.
2: Άρα ο Πολάκης έχει δίκιο σε αυτό που λέει, ότι σύγκληση οργάνων.
1: Καλά, η σύγκληση οργάνων δεν θα έπρεπε να είναι αντικείμενο δημόσια συζήτηση. Θεωρώ ότι είναι τεράστιο σφάλμα το γεγονός, ειδικά σε περιόδους δύσκολες, το γεγονός ότι δεν συγκροτούνται και δεν συνεδριάζουν τακτικά τα όργανα του κόμματος, διότι εκεί μέσα βρίσκονται συγκλήσεις. Βεβαίως θα υπάρξουν και διαφορές. Βεβαίως
2: άλλο δυστυχώς... είναι αυτό, κύριε Παπά, έχετε δίκιο. Εδώ είναι άλλο ζήτημα όμως.
0: Την ίδια ώρα που τα λέει αυτά ο Παπάς, για πήγαινε λίγο, βλέπω στο Action 24 το Γεωργιάδη να μιλάει για το ΣΥΡΙΖΑ. Για βάλ το λίγο.
3: Να μείνουμε λίγο ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ, λίγο ακόμα στην ερμηνεία. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν κάνει κόμμα κύριος Πολάκης, εσείς πώς το βλέπετε? Θα μπορέσει να έχει μια τύχη?
4: Αν δεν πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πολλά μην ξεχνάμε στις συγκομματικές εκλογές πήρε περίπου το μισό ποσοστό, πήρε 43-44, κάτι τέτοιο. Δεν είναι μικρό ποσοστό των νυν ΣΥΡΙΖΑΕΟΝ ή συμπαθούντες Πολάκη, είναι μεγάλο ποσοστό. Εάν λέει θέλαν κάποιοι προς τον Τσίπρα, αυτό το 43 θα ήταν πλειοψηφικό. Άρα είχε ένα νόημα για αυτό να το προαθήσει. Αν πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ με κάποιο τρόπο, έχει νόημα. Να φτιάξει από την αρχή ο Πολάκης, το βλέπω δύσκολο για αυτόν. Δηλαδή το κόμμα θέλει πειθαρχία, θέλει λεφτά, θέλει πράγματα. Τώρα ο Πολάκης είναι άναρχος, είναι... το βράδυ ξυπνάει, γράφει στο Facebook. Δεν είναι εύκολο να κάνεις κόμμα. Το κόμμα είναι δύσκολο πράγμα. Πιο εύκολο είναι γι' αυτό να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ και άρα να έχει ένα έτοιμο όχημα που δουλεύει και να το πάει στις εκλογές, παρά να φτιάξει δικό του από την αρχή. Γι' αυτό σας λέω ότι η σύγκρουση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τελειώσει. Τώρα ξεκινάει. Και επειδή επαναλαμβάνω, ο Τσίπρας δεν θα πάρει πολλούς από τον ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα του, θα τους κόψει, αυτοί θα μείνουν πολιτικά άστεγοι. Άρα κάτι να κάνουν. Δεν είναι τόσο απλό. Είναι, έχει κάποιο ενδιαφέρον εκεί τι θα γίνει.
5: Ναι. Πάμε.
0: Ο Άδωνης ως πολιτικός αναλυτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά επ' αυτού δεν έχει άδικο. Λίγο την άρθρωσή του πρέπει να προσέξει, γιατί μιλάει και γρήγορα και καμιά φορά αυτά που λέει δεν γίνονται και ευκόλως καταληπτά, αν και είναι σημαντικά, είναι εύστοχα πολλές φορές, έστω και αν είναι προκλητικά. Λέει ό,τι απομείνει από τον ΣΥΡΙΖΑ να το πάρει ο Πολάκης. Μάλλον έχει δίκιο εδώ πέρα. Αυτοί οι οποίοι δεν θα πάνε στον Τσίπρα, άμα πάει και ο Φάμελος, ποιος μένει? Ο Πολάκης και μια ομάδα η οποία θα περιστρέφεται γύρω από την δική του ηγεσία. Αλλά βεβαίως τώρα προτρέχουμε ελαφρώς. Όπως όμως εύστοχα είπε ο Γεωργιάδης, ακόμα η υπόθεση ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και έχουμε πολλά επεισόδια, ίσως και ο λίγον τι διασκεδαστικά, να δούμε από εδώ και μπρος, διότι δυστυχώς, δυστυχέστατα, το κόμμα το οποίο οι εκλογείς ανέδειξαν ως αξιωματική αντιπολίτευση στην πρόσφατη, στην τελευταία μάλλον, όχι στην πρόσφατη, στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση του 23, στην ουσία διαλύεται.

0: Για βάλε και λίγο Νίκο Παπά πάλι.
1: Ο κύριος Χατσοκράτης π.χ. στην Επιτροπή Οδοντολογίας.
2: Νομίζω ήμουν σαφής.
1: Ερώτημα. Τα στελέχη αυτά και βουλευτές. Άκουσα τον εκπρόσωπο τύπου να λέει συγκεκριμένα πράγματα τον κύριο Ζαχαριάδη. Ακούω διάφορους βουλευτές που έρχονται εδώ και λένε διάφορα πράγματα. Ότι είναι έτοιμοι να πάνε στον Τσίπρα.
2: Υπάρχει ένα δίλημα. Συντεταγμένα ή η γραμμή της αυτοδιάλυσης και της διάλυσης. Νομίζω ήδη έχουμε ξεπεράσει.
0: Ακριβώς είναι θέμα αν θα είναι διάλυση ή αυτοδιάλυση. Εμείς από τη διάλυση πάμε στο διάλειμμα των 8:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Γαλλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planis ABV.gr.
4: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
5: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
4: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
6: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Απειλές ξεπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν με φόντο το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Καλό θα ήταν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social. Την ίδια ώρα μένεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Η Ισραηλινή πυραυλική επίθεση σε πολυκατοικία στον Ανατολικό Λίβανο στήχησε τη ζωή σε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ και στην 17χρονη κόρη του. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο, άνω του 1%. Το Brent κατέγραψε άνοδο 1,24%, φτάνοντας στα 110,62 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 107,26 δολάρια. Ρωσικές επιθέσεις με drones και πυράβλους πραγματοποιήθηκαν κατά ουκρανικών περιοχών στην Οδυσσό. Ρωσικά drones έπληξαν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο, τραυματίζοντας ένα 11χρονο αγόρι και έναν 59χρονο, όπως ανακοίνωσε ο Σερχί Λισάκ, επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης. Παράλληλα, 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους 10χρονο αγόρι, τραυματίστηκαν σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στην Ντνίπρο. Έναρξη των εκστάσεων σήμερα στα λύκεια της χώρας. Οι προαγωγικές για την πρώτη και β' λυκείου θα διεξάγονται έως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Οι απολυτήριες εκστάσεις της τρίτης λυκείου θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές στις 29 Μαΐου. Συνεδριάζει στις 11 το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στις 8 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα του ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, ανέφερε σε ανάρτησή του σήμερα το πρωί. Σήμερα αναμένεται να κατευθεί στον Άριο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί σε πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείου θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Διεθνή ημέρα μουσείων. Σήμερα ελεύθερη είσοδο σε όλα τα μουσεία της χώρας. Στον καιρό γενικά έθριος σήμερα. Ο καιρός σχετικά υψηλές για την εποχή, χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες στο Ιόνιο και στα δυτικά υπηρετικά. Άνε μείως 5 μποφόρου στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: Η 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

0: Ναι, τα είπαμε και τα κάναμε. Αλλά ταυτόχρονα, ταυτόχρονα με αυτήν την αισιόδοξη πλευρά πρέπει να αναγνωρίσουμε και πρέπει να το λέμε ευθέως ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των αυξήσεων δυστυχώς εξουδετερώθηκε από τον πληθωρισμό, ο οποίος σήμερα ροκανίζει το εισόδημα των οικοκυριών. Όμως δεν μπορούμε να τάξουμε στους πολίτες μαγικές λύσεις που δεν υπάρχουν. Το ενισχυμένο εισόδημα, οι διαρκείς μειώσεις των μισθών, ονομαστικές μειώσεις μισθών, οι μειώσεις φόρων είναι το οριστικό ανάγχωμα απέναντι στην ακρίβεια.
1: Η γκάφα Μητσοτάκη, η οποία πέρασε βεβαίως απαρατήρητη, μη σας πω και χειροκροτήθηκε και βεβαίως θαύτηκε από όλους. Την ακούτε μόνον στο ραδιοσταθμό μας.
0: Να τάξουμε στους πολίτες μαγικές λύσεις που δεν υπάρχουν. Το ενισχυμένο εισόδημα, οι διαρκείς μειώσεις των μισθών, ονομαστικές μειώσεις μισθών, οι μειώσεις φόρων είναι το οριστικό ανάγχωμα.
1: Αντί να πει αυξήσεις μισθών, λέει μειώσεις μισθών. Μπέρδεψε τις μειώσεις φόρων με τις μειώσεις μισθών. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, η λανθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια. Εσύ τα έλεγες αυτά για μειώσεις μισθών και από κάτω, εντάξει, δεν λέμε ότι χειροκροτούσαν, κάποιοι θα δαγκώθηκαν, αλλά ποιος να σε διορθώσει και πώς, δεν ήταν δυνατόν.
0: Πολίτες, μαγικές λύσεις που δεν υπάρχουν. Το ενισχυμένο εισόδημα, οι διαρκείς μειώσεις των μισθών, ονομαστικές μειώσεις μισθών.
1: Και το πες και δύο φορές. Οι συνεχείς μειώσεις μισθών, ονομαστικές μειώσεις μισθών.
0: Που δεν υπάρχουν. Το ενισχυμένο εισόδημα, οι διαρκείς μειώσεις των μισθών, ονομαστικές μειώσεις μισθών, οι μειώσεις φόρων είναι το οριστικό ανάγχωμα απέναντι στην ακρίβεια.
1: Στην ουσία ήθελες να πεις μειώσεις φόρων και αυξήσεις μισθών, το οποίο βεβαίως είπες αμέσως προηγουμένως, αλλά όταν θέλησες να το επαναλάβεις τα μπέρδεψες. Ακούστε το σωστό.
0: Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση.
1: Εδώ το είπε σωστά. Όταν θέλησες να το επαναλάβεις, να το τονίσεις για να το καταλάβουν οι σύνεδροι, τα μπέρδεψες.
0: Να τάξουμε στους πολίτες μαγικές λύσεις που δεν υπάρχουν. Το ενισχυμένο εισόδημα, οι διαρκείς μειώσεις των μισθών, ονομαστικές μειώσεις μισθών, οι μειώσεις φόρων είναι το οριστικό ανάγχωμα απέναντι στην ακρίβεια.
1: Τώρα, εδώ που τα λέμε, έτσι όπως έχει καταντήσει η ακρίβεια, ό,τι και να κάνεις με τους μισθούς, στην ουσία τους μειώνεις, και υπ' αυτή την έννοια έπεσες μέσα όταν έκανες το λάθος.
2: Άνευ αντικρίσματος είναι οι αυξήσεις μισθών την τελευταία διετία, καθώς οι ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα είναι υπερδιπλάσιες. Ο βασικός μισθός έχει αυξηθεί σορευτικά κατά 20%, ενώ ο οικογενειακός προϋπολογισμός έχει εκτροχιαστεί.
3: 20% οι αυξήσεις μισθών, υπερδιπλάσεις οι αυξήσεις τροφίμων.
1: Αν πας δε στη σύγκριση, εκεί τα πράγματα είναι άστα να πάνε.
4: Ο καθαρός ετήσιος μισθός στην Ελλάδα έχει αυξηθεί, ωστόσο παραμένει στις 18.709 ευρώ, όταν ο αντίστοιχος μέσος μισθός στην Ευρωζώνη διαμορφώνεται πάνω από τις 32.000.
1: Όταν ο μέσος μισθός, όπως ακούσατε, είναι περίπου στο μισό του μέσου μισθού της Ευρωζώνης, τότε εσύ, όταν κάνεις λάθος και τα μπερδεύεις, στην ουσία λες την αλήθεια. Ψεύδουσα γνώσσα λέει την αλήθεια, όπως συνηθίζει να λέει ο λαός μας.
0: Η λέξη αλήθεια σημαίνει άρνηση της λύθης. Γι' αυτό και η εμπειρία οφείλει να είναι στοιχείο των νέων σχεδίων μας.
1: Επειδή έκανες και την ετυμολογία της λέξης αλήθεια, όντως είπες την αλήθεια όταν έκανες το λάθος.

0: αυτή είναι χαμηλότερη. Ο μέσος μισθός είναι χαμηλότερος από πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η Πορτογαλία έχει υψηλότερο μισθό από την Ελλάδα 23%. Η Ισπανία στο 65%. Η Ιταλία στο 83%. Μιλώ για τρεις μεσογειακές χώρες.
1: Για μέσους μισθούς μιλάμε τώρα.
0: Έτσι, είναι ο μέσος μισθός. Η Γαλλία στο 103%. Το Ηνωμένο Βασίλειο στο 107,8%.

0: επειδή είπες δε και το άλλο ωραίο, πως λέμε αυτό με τον τοτό, το ξέρετε, είπες και αυτό.
1: Είμαστε βαθιά κοινωνικό και λαϊκό κόμμα, το οποίο φροντίζει πρωτίστως τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας.
0: Εδώ πέρα πράγματι είναι για να γελάει κανείς. Βάλ το πάλι να τα ακούσουμε.
1: Είμαστε βαθιά κοινωνικό και λαϊκό κόμμα, το οποίο φροντίζει πρωτίστως τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας.
0: Και επειδή φροντίζεις τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, γι' αυτό και λυπάσαι που όταν πας στις λαϊκές αγορές δεν γεμίζουν τα καλάθια.
1: Και αυτός είναι και ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
0: Έτσι. Λυπάσαι και θυμώνεις, αλλά σε ένα βαθμό, ε. Δεν είναι ότι γίνεσαι και έξαλλος. Θυμώνεις και μετά το ξεχνάς. Αλλά κατά τα άλλα είσαι ηγέτης ενός βαθιά λαϊκού κόμματος.
2: Κοιτάξτε τι γίνεται. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εκουτού, είναι πρωταθλήτρια στα επιχειρηματικά κέρδη. 16% έχουμε αύξηση την περίοδο 20-22. Δεν έχουμε βάλει όλες τις χώρες φυσικά στην κάρτα. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό. Είναι τα τελευταία στοιχεία λοιπόν από τον ΟΣΑ. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι τα επιχειρηματικά κέρδη στην Ελλάδα αυξήθηκαν την περίοδο 19-23, από τα τέλη του 19 μέχρι τις αρχές του 23, 16,6%. Ενώ η μισθή, δηλαδή το κόστος εργασίας, αυξήθηκε 7,04%. Δηλαδή υπερδιπλάσια αυξήθηκαν τα κέρδη τα επιχειρηματικά σε σχέση με το κόστος της εργασίας.

0: Αλλά κατά τα άλλα είσαι ένα βαθιά λαϊκό κόμμα.
1: Είμαστε βαθιά κοινωνικό και λαϊκό κόμμα, το οποίο φροντίζει πρωτίστως τους πιο αδύναμους συμπολίτες.
0: Ακριβώς έτσι. Stand united, turn the tide. Come together. Άσε δε που είσαι και ένα κόμμα της οικογένειας.
1: Θέλω να το ξαναπώ, η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της οικογένειας, είναι το κόμμα το οποίο στηρίζει τις οικογένειες με παιδιά, είναι το κόμμα το οποίο υλοποίησε με μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία μείωσε τους φόρους ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που είχε κάθε οικογένεια.
0: Είσαι κόμμα της οικογένειας, της δικής σου.
2: Η Ελλάδα έχει μια από τις πιο υψηλές φορολογικές επιβαρύνσεις για τις οικογένειες, με ουσιαστικά ελάχιστες ελαφρύνσεις για εκείνους που έχουν παιδιά.
3: Για μια απίστευτη φοροεπιβάρυνση, που αν πάμε να τη δούμε με αριθμούς, τι λέει? Λέει ότι στον ακαθάριστο μισθό μιας οικογένειας με δύο παιδιά, περίπου το 37,3%, δηλαδή στα 100 ευρώ τα 37 τουλάχιστον, πάνε σε φόρους και σε εισφορές. Περίπου όσα δίνει και μια οικογένεια χωρίς παιδιά. 39,3% σε αυτή την περίπτωση. Μιλάμε για μια πάρα πολύ μικρή διαφορά. Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν ότι η χώρα μας καταλαμβάνει την τέταρτη χειρότερη θέση μέσα στη λίστα του ΟΑΣΑ. Αν δεις ποιοι είναι χειρότεροι από εμάς, η Κώστα Ρίκα, το Μεξικό, η Τουρκία.
2: Και χώρες που δεν έχουν κανένα δημογραφικό πρόβλημα, θα πω εγώ. Εμείς που έχουμε τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, είμαστε στην ίδια κατηγορία με αυτούς.

0: το ξαναπώ, η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της οικογένειας, είναι το κόμμα το οποίο στηρίζει τις οικογένειες.
1: Εννοείς τις δικής σου οικογένειες.

0: Ένα από τα καλύτερα. Ένα από τα καλύτερα των ομιλιών, μάλλον, Μητσοτάκη στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ήταν και αυτό με το τριψήφιο.
1: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
0: Τρεις η ώρα το χτύπη το πρωί, βαράει το τριψήφιο. Ποιος θα το σηκώσει, ποιος θα μιλήσει σε έναν κόσμο αστάθειας. Για βάλ το πάλι να το εμπεδώσουμε.
1: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητα.
0: Και το λες αυτό ενώ τόσο καιρό ο Τραμπ δεν έχει σηκώσει μια φορά το τηλέφωνο να σου μιλήσει, ενώ με τον Ερντογάν ολίγων καθ' υπερβολή μιλάει μέρα παραμέρα. Like steel, the weight of truth, too sharp, too. Και μετά λες, αν χτυπήσει το τηλέφωνο μου, ίσως αυτό ονειρεύεσαι. Να χτυπήσει έστω και 3 η ώρα το πρωί, αλλά να είναι ο Ντόναλντ. Να όμως που το τηλέφωνο μένει σιωπηλό, πως λέει και η Βύση, κι ούτε ένα τηλεφώνημα.
2: Ο κύριος Γιώργος Ευγενίδης από το ΣΤΑΤ, από το πρώτο θέμα.
3: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Παρακολουθήσαμε μία σύνοδο η οποία είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και βασικό πρωταγωνιστή τον Αμερικανό Πρόεδρο τον κύριο Τραμπ στην πρώτη του παρουσία επί Ευρωπαϊκού Εδάφους κατά τη δεύτερη θητεία του. Είδαμε όμως και μια συνάντησή του με τον κύριο Ερντογάν, είδαμε αρκετά θερμά ενσταντανέ. Είναι κάτι που μας προβληματίζει εμάς ως χώρα η επαναπροσέγγιση Αμερικής και Τουρκίας. Και ενδεχομένως στο περιθώριο είχατε εσείς κάποια επαφή με τον κύριο Τραμπ, περιμένουμε κάποια επαφή το επόμενο διάστημα.
4: Θα έχουμε πολλές φορές, κύριε Ευγενίδη, ότι η φόρμα δεν ετεροπροσδιορίζεται, ούτε μπορώ εγώ να σχολιάσω την συνάντηση την οποία είχε ο πρόεδρος Ερντογάν χθες μετά το δείπνο με τον πρόεδρο Τραμπ.
0: Αλλά κατά τα άλλα, τι θα γίνει αν χτυπήσει το τριψήφιο 3 η ώρα το πρωί. Και επειδή εδώ πέρα έχεις και μεγάλη αγωνία, έκανες και το λάθος. Ακούστε το.
1: Έθεσα ένα ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα αντιδράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες?
0: Αντί να πεις με τους ξένους ηγέτες, είπες με τους ξένους πολίτες. Θα σε παίρνουν λοιπόν πολίτες 3 η ώρα το πρωί από όλη την Ευρώπη, ξένοι. Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Πολωνοί, Ισπανοί, και εσύ θα τους απαντάς στο τηλέφωνο 3 η ώρα το πρωί. Βάλ το πάλι.
1: Έθεσα ένα ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο,
0: η ώρα,
1: ποιος
0: παράει,
1: θα το σηκώσει,
0: το σηκώνεις,
1: ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν.
0: Εδώ το καλύτερο, τώρα.
1: Οι Έλληνες πολίτες.
0: Έτσι.
1: Ποιος θα αντιδράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες.
0: Ποιος θα μιλήσει με τους Γερμανούς πολίτες, με τους Γάλλους, με τους Ιταλούς? Άσε που μπορεί να σε πάρουν και σε καμιά γλώσσα που να μην την ξέρεις. Πώς θα συνεννοηθείτε? Αλλά κατά τα άλλα, αυτό που είπες και το είπες λάθος, δεν το είπες καθόλου εκβιαστικά.
1: Αυτά δεν είναι δύσκολα ούτε εκβιαστικά ούτε ακραία διλήμματα. Είναι η πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι πολίτες σε ένα κόσμο ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή αναταραχή.
0: Έτσι. Όταν θα σε παίρνουν πολίτες από όλο τον κόσμο, από όλη την Ευρώπη, 3 η ώρα το πρωί, εσύ είσαι ο μόνος που θα μπορείς να τους απαντάς. Ραντεβού αύριο λοιπόν και με εμάς στις 7 το πρωί. Καλή σας μέρα.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: 9.43, Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανίας.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέντα Sports. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έμεινε όρθια απέναντι στον Ολυμπιακό, παίρνοντας ισοπαλία 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν τη δεύτερη θέση για το Champions League. Θα γιορτάσουμε 2-3 μέρες, όχι όμως παραπάνω. Είναι επικίνδυνο να μείνουν παραπάνω οι εορτασμοί. Να προετοιμάσουμε την ομάδα γιατί δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Στο παιχνίδι απόψε προηγηθήκαμε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να το κερδίσουμε, όμως δεν τα καταφέραμε. Τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να δούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε, ανέφερε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίβα. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 με γκολ των Οσντόεφ και Μύθου στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο μέρος είχε τραγική εικόνα αμυντικά και ο Παναθηναϊκός σοφάρισε 2-2 με Τσέριν, τα Μπόρδα και του στέρισε τη δεύτερη θέση. Μου άρεσε η αντίδραση που βγάλαμε, τα παιδιά τα έδωσαν όλα, θέλαμε την νίκη και φάνηκε, δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ. Δείξαμε ηλιθιότητα σε στιγμές του παιχνιδιού, θα προσευχόμουν να είχαμε λίγη βοήθεια από εκεί ψηλά, ανέφερε ο κόουτς του κεφάλου του Βορρά, Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατή και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μας ξανά πρωταγωνιστή, το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Όφη νίκησε 3-1 το Βόλο που είχε ισοφαρίσει προσωρινά και έκλεισε νικηφόρα μια ιστορική για τους κυπελούχους σεζόν. Σκόρεροι Φούντας, Νέιρα και Σεγγέλια. Θα πάρουμε κάποιες σκληρές αποφάσεις, δήλωσε ο προπονητής των Κρητικών Χρήστος Κόντης. Ο Άρης νίκησε 3-0 το Λεβαδιακό και πήρε την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα. Τα γκολ της αναμέτρησης τα σημείωσαν η Πέρεθ και δύο γκολ έβαλε ο Καντεβέρε. Θα μιλήσουμε με τη διοίκηση. Έχει γίνει μια προεργασία, τόνισε ο προπονητής των Θεσσαλονικαίων Μιχάλης Γρηγορίου. Πανσεραϊκός και Πανετολικός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 για την προτελευταία αγωνιστική των play-out της Super League. Οι Σεραίοι αποχαιρέτησαν και μαθηματικά την κορυφαία κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Για τα πρώιμη τελικά της Greek Basket League, Μύκονος Παναθηναϊκός 76-90, Άρης ΑΕΚ 90-81. Η Εθνική Handball Ανδρών ταξίδεψε στην Ολλανδία με στόχο να γράψει ιστορία και τα κατάφερε. Η Γαλανόλευκη επικράτησε με σκορ 33-38 και πήρε τη μεγάλη πρόκριση και το παγκόσμιο πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: 943 Intervention Sport. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους. Καλημέρα σας, κύριε Πουρναρά, με αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους δρόμους.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα και σε όλους. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
0: Κακός χαμός πάλι.
1: Έχει κινήσει πάλι.
0: Κακός χαμός.
1: Ναι.
0: Υπομονή, παιδιά, υπομονή. Είχαμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο.
1: Πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Ήταν ένα γαλάζιο Σαββατοκύριακο.
0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα θέματα όπως τα αρχιοθέτησε ο κύριος Πουρναράς, τα σημαντικά θέματα αυτού του Σαββατοκύριακου, και να ξεκινήσουμε με την Eurovision.
1: Ναι, είχαμε Eurovision.
0: Το πρώτο θέμα.
1: Σημαντικό θέμα Eurovision, όπου τα προγνωστικά έπεσαν έξω και εδώ ίσως και να επιβεβαιωθούν και οι απανταχού Πασόκοι, οι οποίοι αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις. Να σου λέει, τα φαβορί δεν βγήκανε.
0: Ξεκινάει και
1: μπορεί να πατήσει εκεί το Πασόκ και να πει: ορίστε τι έγινε στην Eurovision, δεν πιάνουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Ξεκινάει και λέει γαλάζια κατάσταση και πάει κατευθείαν στα πράσινα. Συνεχίζουμε. Δεύτερο σημαντικό γεγονός, το πρωτάθλημα της ΑΕΚ, και ακόμα πιο σημαντικό, η δεύτερη θέση του Ολυμπιακού.
1: Η δεύτερη θέση του Ολυμπιακού, ναι.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Αυτοκτόνησε βέβαια ο ΠΑΟΚ, γι' αυτό την πήρε την δεύτερη θέση του Ολυμπιακού.
0: Εγώ
1: από 2-0-2-2.
0: Είμαι χαρούμενος με τους Ολυμπιακούς να πανηγυρίσουν τα γκολ του Παναθηναϊκού.
1: Αυτό ήταν ωραίο.
0: Και την προηγούμενη και τώρα.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, δεύτερο λοιπόν σημαντικό γεγονός ήταν αυτό.
1: Είναι.
0: Είχαμε για συνέδριο.
1: Τρίτο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αυτά. Με τη σειρά που τα αρχιοθέτησες εσύ.
1: Αυτά ήταν τα τρία σημαντικά γεγονότα.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε και λέμε. Πρώτη είναι η Eurovision, γιατί όλοι εκεί στο συνέδριο όλοι λέγανε φέρ το Ακύλα.
1: Ναι, και μην ξεχνάμε ότι υπήρχε και ανάρτηση από τον κύριο Γεωργιάδη, που ο οποίος πανηγύρισε τη δεύτερη θέση του Ισραήλ. Το πανηγύρισε. Το Ισραήλ στην Eurovision βγήκε δεύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Και στο Twitter χθες έκανε μια ανάρτηση ο κ. Γεωργιάδης,
0: ναι,
1: ο Υπουργός Υγείας,
0: ναι,
1: ο οποίος πανηγύρισε τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στην Eurovision.
0: Νομίζω ότι όλη η ομάδα εκεί πρέπει να πανηγυρίζουν τη δεύτερη θέση του Ισραήλ και να πανηγυρίζουν τη δέκατη τη δική μας και τη δέκατη ένατη της.
1: Ναι, δέκατη βγήκαμε εμείς.
0: Ναι, και τη δέκατη ένατη της Κύπρου.
1: 19η Κύπρος, όπου δεν πήγε καλά.
0: Όταν έρχεται ο Πρωθυπουργός και σου λέει, ο συγκεκριμένος Πρωθυπουργός,
1: ναι,
0: να πάτε καλά, σας εύχομαι τα καλύτερα.
1: Πότε το είπε αυτό?
0: Το είπε και πριν το...
1: στους Κύπριους.
0: Και την Πρωτομαγιά,
1: ναι,
0: σε εμάς. Ξεκίνησε με φέρτο. Δηλαδή την μέρα εκείνη, ναι, το σημαντικότερο που είχε να πει ο Πρωθυπουργός ήταν φέρτο.
1: Το φέρτο, ναι.
0: Μετά εκεί στο συνέδριο είπε να αλληλοποστηριχτούμε και να πάμε καλά, είπε στον Κύπριο συνάδελφο, ναι, που ήταν από κάτω. Μετά τις ευχές του Πρωθυπουργού, τι περιμένεις?
1: Κοίτα, αυτό πάντως που δίνουμε τα δωδεκάρια Ελλάδα-Κύπρος στην Eurovision μεταξύ μας δεν είναι unfair.
0: Προκλητικό.
1: Γιατί λέμε για τις άλλες χώρες, αλλά είναι πολύ προκλητικό αυτό το πράγμα.
0: Γιατί,
1: δηλαδή είναι ό,τι και να γίνει, θα σου δω. Δηλαδή και εγώ να κραδεύω να τραγουδήσω, θα μου δώσω ένα δωδεκάρι.
0: Γιατί στην Σκανδιναβία τι γίνεται?
1: Ναι, δεν αντιλέω. Αυτό λέω. Λέμε για τις άλλες χώρες.
0: Στο πρώην ανατολικό μπλοκ τι γίνεται?
1: Λέμε για τις άλλες χώρες, αλλά είναι τελείως unfair το ότι δεν θα ψηφίσεις με βάση την όποια ποιότητα μπορεί να έχει το τραγούδι που θα κατέβει στην Eurovision, έτσι.
0: Εγώ ανακαλύπτω από θεωρητικά σοβαρούς ανθρώπους,
1: ναι,
0: οι οποίοι αμέσως μετά και το αποτέλεσμα ήθελαν να κρίνουν έναν άνθρωπο που πήγε εκεί να κάνει ένα πανηγυράκι. Να πανηγυράξει τηλεοπτικό.
1: Ναι,
0: να κρίνουν και να κρίνουν πώς ήταν, πώς δεν ήταν. Σε ένα τηλεοπτικό πανηγυράκι.
1: Μια χαρά.
0: Και να θέλουν να κάνουν σοβαρές κριτικές για το τηλεοπτικό πανηγυράκι.
1: Ο Ακύλας και ο κάθε Ακύλας κάνει το κομμάτι του και μια χαρά περνάει και. Και καλά κάνει και πηγαίνει.
0: Και καλά κάνουν τα παιδιά.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Μόλις ξεκίνησε. Είστε σωστά συντονισμένοι στον 943. Στο ένα μικρόφωνο ο κύριος Γεωργιάδης, έχει απορία.
0: Ο κύριος Πουρναράς στο άλλο μικρόφωνο.
1: Στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας. Κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Έχεις να πεις κάτι παραπάνω?
0: Έχω. Λοιπόν, ξεκίνησε το συνέδριο.
1: Ξεκίνησε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν το 10ο.
0: Έκτο.
1: Έχω χάσει τον αριθμό, Γιώργο.
0: Καλά, εντάξει. Να θυμάσαι 21 και 26.
1: 21 και 26 ημερομηνίες.
0: 21 και 26
1: Μαΐου.
0: 5ου.
1: Ναι, Μαΐου, ναι.
0: Του 26.
1: Ναι.
0: Θα αλλάξει το ρου της κατάστασης.
1: Ναι. Έχεις καμιά διαρροή, πώς θα πούνε τα ονόματα, η Καριστιανού και ο Τσίπρας?
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία, απλά έτσι.
0: Γιατί νομίζω. Ότι αμφότεροι θα μπορούσαν να τα πούνε Καριστιανού και Τσίπρας.
1: Εντάξει, όπως φαίνεται.
0: Ειδικά ο Τσίπρας, θα το πει και το Τσίπρας.
1: Όπως φαίνεται.
0: Ο Τσίπρας μπορεί να το πει και Αλέξης.
1: Αρχικά είναι προσωποπαγή. Αρχικά, αλλά θα το δούμε στην πορεία, γιατί προφανώς ειδικά το κόμμα του Τσίπρα, αν θέλει να είναι ένα κόμμα κυβερνητικό, θα πρέπει να αναδειχθούν στελέχη. Δεν μπορεί δηλαδή να διεκδικήσει εξουσία με ένα πρόσωπο.
0: Τι εννοείς?
1: Άμα το κάνει αυτό, δεν θα βγει ποτέ πρώτος, έτσι.
0: Α, καλά. Τι εννοείς? Μόνο γι' αυτό δεν θα βγει πρώτος. Αλλά τι εννοείς? Ότι θα υπάρξουν στελέχη σαν και αυτά που με κατέστρεψαν πριν.
1: Είπα να αναδειχθούν νέα στελέχη. Δεν είναι, εδώ είναι τα προηγούμενα.
0: Τα προηγούμενα.
1: Οι προηγούμενοι μπορεί να έρθουν ως συμπληρωματικοί.
0: Τα προηγούμενα στελέχη που ανέδειξε ο πρώην πρωθυπουργός. Είδες τι του κάνανε? Το βλέπει το βιβλίο του.
1: Εντάξει, είναι και κάποια στελέχη όμως που κάνουν γκέλ.
0: Όπου?
1: Αν πάνε. Όπου? Η κυρία Χτσιόγλου.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρείται. Όχι, θεωρείται, είναι νέα. Ναι. Δεν θεωρείται νέα, είναι νέα. Θεωρείται μια σοβαρή.
0: Καλά, αν αρχίσουμε και λέμε το ποιοι θα πάνε, καταρχάς έχουμε και το επόμενο θέμα. Η τρίτη φορά που κάποιος διώχνει τον Πολάκη.
1: Τον Παύλο Πολάκη τον έχουν διαγράψει και οι τρεις πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ. Τον έχει διαγράψει ο Τσίπρας.
0: Μαστά.
1: Μετά τον διάγραψε ο Κασελάκης.
0: Μαστά.
1: Και μετά τον διάγραψε ο Φάμελος.
0: Ο Φάμελος.
1: Και οι τρεις πρόεδροι του, δεν ξέρω, πιο πριν δεν υπήρχε.
0: Ναι.
1: Για να τον διαγράψει, δηλαδή ο Αλαβάνος. Δεν υπήρχε επί Αλαβάνου.
0: Δεν υπήρχε ο Πολάκης.
1: Αυτό δεν υπήρχε ο Πολάκης για να μπορέσει να τον διαγράψει.
0: Μάλιστα.
1: Από όταν υπήρξε ο Πολάκης, τον διαγράφουν όλοι οι πρόεδροι.
0: Λοιπόν, εγώ σας κάνω μία πρόβλεψη. Για να την κατηγορία που να ρωτήσω, δεν τα λέω. Άλλος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπάρξει.
1: Θα υπάρξει αυτοδιάλυση.
0: Εσύ πώς τα βλέπεις?
1: Ναι, εντάξει.
0: Προφανώς. Λοιπόν, δεν θα τον διαγράψει άλλος.
1: Προφανώς, ναι.
0: Αυτό εδώ τελείωσε. Τρίτο στο κακό. Λοιπόν, συνέδριο. Ξεκινάει, μιλάει ο κύριος Ρουσόπουλος, καλά τα λέω.
1: Ο κύριος Ρουσόπουλος, ναι.
0: Και μετά τον κύριο Ρουσόπουλο πάνε ανέβει ο πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Καλά τα λέω μέχρι εδώ?
1: Ναι, έτσι.
0: Και αρχίζουν και σφυρίζουν τα μικρόφωνα.
1: Εντάξει, υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα.
0: Ναι. Το οποίο να προσπαθούν να το λύσουν, τίποτα εκεί σφυρίζουν τα μικρόφωνα.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν, αν αυτό, δεν αυτό είναι δάκτυλος δένδια, δεν, είναι, δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Αυτό γίνεται και εδώ καμιά φορά. Ξεκινάει η εκπομπή και το δικό σου μικρόφωνο κάνει τρεμοπέζιλο.
0: Αυτό είναι ο δάκτυλος Μπουρναρά.
1: Μα είδες.
0: Είναι δάκτυλος Μπουρναρά. Συνεργάζεται με τα παιδιά της παραγωγής για να μην ακούγεται.
1: Δελφίνος ο ένας, δελφίνος και ο άλλος.
0: Ναι. Και τους άλλους δύο πώς τους είδες?
1: Ποιοι είναι οι άλλοι δύο?
0: Οι άλλοι που τον πούντο το, το δαχτυλίδι και ο κύριος Χατζηδάκης.
1: Τον κύριο Γεωργιάδη και τον Χατζηδάκη.
0: Ναι.
1: Κοίτα, ο κύριος Χατζηδάκης μετριοπαθής.
0: Πολύ. Ναι,
1: πολύ μετριοπαθής. Δεν είπε κάτι ιδιαίτερο.
0: Ο Μπούλινγκ, που το πούντο το δαχτυλίδι.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης έκανε άνοιγμα, αυτό που κατάλαβα εγώ, προσπάθησε να κάνει μεγάλο άνοιγμα προς τον συντηρητικό κόσμο. Είπε, είμαι συντηρητική και ναι, μου αρέσει. Με τη γραβάτα τη γαλάζια με το σταυρό. Σταυρό δεν είχε πάνω. Με μια την γαλάζια με την γραβάτα με τον σταυρό. Ναι, άνοιγμα προς την καθαρά λαϊκή δεξιά προσπάθησε να κάνει ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ναι, και να μην μας κουνάνε, λέει, το δάχτυλο. Και εγώ εκείνη τη στιγμή λέω, πρέπει ο κύριος Γεωργιάδης να βάλει τον κύριο Καραμανλή λίγο πριν τα Τέμπη.
1: Ναι.
0: Με το δάχτυλο, μόνο το δάχτυλο, δεν χρειάζεται να βάλει τον Καραμανλή, να δούμε το δάχτυλο, ποιος κουνάει το δάχτυλο.
1: Ναι.
0: Τον κύριο Καραμανλή, τον υπουργό.

0: Μην τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Δεν θέλει αυτό ο κόσμος. Εγώ όμως μένω σε μια δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη, ναι, η οποία δεν νομίζω ότι είναι και πολύ αστεία, ούτε νομίζω ότι κάποιος πρέπει να την πάρει έτσι, γιατί μίλησε για την Οθωμανική και την Πασοκική κατοχή.
1: Ναι. Οθωμανική και
0: Πασοκική κατοχή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό δεν θα ήταν ούτε αστείο καλό. Αν λοιπόν νομίζω ότι έτσι πείθει τον κόσμο του, μπράβο, συγχαρητήρια, αλλά νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να μιλάει έτσι για bullying με κραυγές, όλοι του το είπανε, και να προσπαθεί με αυτό τον τρόπο πούντο πούντο το δαχτυλίδι.
1: Μίλησε επίσης στο συνέδριο ο Δημήτρης Γιάννου. Ο Δημήτρης Γιάννου είναι μέλος του Δέλτα Σίγμα, του Ιδρύματος του Αντώνης Σαμαράς, ο δικηγόρος, και είναι και μέλος της επερχόμενης Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Τι είπε, λέει, δεν μου αρέσει που σε αυτό το συνέδριο δεν βλέπω τον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά, που είναι δύο πυλώνες της παράταξης. Και στη συνέχεια της ομιλίας του είπε ότι οι διαφορές, οι αντιθέσεις και οι συγκρούσεις δεν λύνονται με διαγραφές ούτε με διαμεσολαβητές, αλλά λύνονται με ένα τηλέφωνο, μια συνάντηση, μια πρωτοβουλία.
0: Ναι, αλλά ο Πρωθυπουργός, που θέλει να είναι Πρωθυπουργός έτσι με αυτό το στυλ και τη σοβαρότητα και τη στεναρό, είπε οι παρόντες κάνουν την ιστορία και οι απόντες.
1: Όπου διαμεσολαβητές, δεν ξέρω, μήπως ανούσε την κυρία Μπακογιάννη.
0: Μα και αυτή πήγε να πάρει τηλέφωνο, έλα σε παρακαλώ, έλα σε παρακαλώ.
1: Κάλε στην ουσία τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάρει τηλέφωνο τον Σαμαρά και τον Καραμαλή. Το ερώτημα, ξέρεις ποιο είναι, ότι ο κύριος Γιάννου, ο Δημήτρης Γιάννου, είναι στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά. Ναι. Και αν αυτό το είπε, είναι, με τη σύμφωνη γνώμη του Αντώνη Σαμαρά.
0: Είναι ανοιχτό το τηλέφωνο.
1: Ναι, ότι πες του ότι το τηλέφωνο μου είναι ανοιχτό.
0: Ναι, είναι ανοιχτό το τηλέφωνο. Έμεινα σε μια, έτσι σημείωσα χτες και προχτές, δηλαδή από όλα, βιογραφικά αντί για στελέχη. Έχει η Νέα Δημοκρατία και χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία. Πειθαρχία αντί για πίστη στο κόμμα χρησιμοποιεί ο Πρωθυπουργός. Και μεταγραφές με πρόσωπα παντός καιρού. Αυτά λοιπόν είναι τρία σημεία τα οποία έβαλα αστεράκι. Και ξαναλέω, βιογραφικά μαζεύει το κόμμα αντί για στελέχη και υπουργοποιεί.
1: Ναι.
0: Πειθαρχία θέλει στους βουλευτές αντί για πίστη στο κόμμα, στην παράταξη. Και πρόσωπα παντός καιρού. Και μάλιστα νομίζω ότι εννοείς τον κύριο Λοβέρδο για αρχή. Και βλέπουμε.
1: Ο οποίος ήταν και ο κύριο Λοβέρδος, ανέβασε τις φωτογραφίες του.
0: Ναι, πάρτι.
1: Έκανε κάτι νοήματα.
0: Πάρτι. Ο κύριο Λοβέρδο νομίζω ότι έχει χαρακτηριστεί από το θα που δεν μπορούσε να χαρακτηρίσει αν είναι το παρελθόν του ή το παρόν του. Δεν μας εξήγησε ποτέ. Με το θα που έκανε το πολύ ωραίο αυτό που γελάσαμε, μιλάει για το δικό του παρελθόν ή για το δικό του παρόν. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχουμε αντιπολίτευση.
1: Υπάρχει αντιπολίτευση.
0: Ποιος?
1: Είναι αρκετή.
0: Για λέει για Πασόκ. Πασόκ, έλα πράσινα, λέγει.
1: Τι είναι από Πασόκ?
0: Πρώτα απ' όλα δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, ελπίζει ο Πασόκ σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις για τον Ακύλα και τις στοιχηματικές εταιρείες. Πες ανέξω.
1: Αυτό το είπα εγώ.
0: Ναι, για σένα μιλάω. Είπα πες. Επαναλαμβάνω αυτό που πες εσύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Δεν θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει σε επιχείρημα.
0: Κανονικά.
1: Ότι να, κοιτάξτε τι δίνανε. Ότι δίνατε φαβορεί αυτούς και αυτούς.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω και ποιοι ήταν οι φαβοροί. Φιλανδία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι, ότι δείτε ποιοι ήταν φαβοροί. Τελικά ήρθανε τούμπα, βγήκε η Βουλγαρία, το Ισραήλ δεύτερο που δεν ήταν φαβοροί.
0: Ναι.
1: Ότι να, οι δημοσκοπήσεις πέφτουν έξω.
0: Ναι. Λοιπόν, το είπε αυτό για την πολιτική.
1: Ναι, το είπε.
0: Το είπε.
1: Βέβαια,
0: αυτό.
1: Κυρία,
0: το είπε αυτό.
1: Δεν το είπε.
0: Πού είναι αντιπολίτευση?
1: Εγώ λέω, λέω ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει επιχείρημα.
0: Να πα εκεί να
1: μάθει. Η κυρία Διαμαντοπούλου για τι δημοσκοπήσει. Σε μια συνέντευξή της το Σαββατοκύριακο είχε άλλη άποψη. Λέει ότι δεν μπορούμε να τα βάζουμε με τις δημοσκοπήσεις. Παίρνοντας απόσταση από διάφορα στελέχη του Πασόκ, οι οποίοι τα έχουν βάλει με τους δημοσκόπους και έχουν ανοιχτό πόλεμο.
0: Ναι.
1: Και με τους δημοσκόπους οι οποίοι να απαντάνε κιόλας έτσι.
0: Καλά, με τους δημοσκόπους τα έχει η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Και έτσι και αλλιώς. Αλλιώς τις βλέπει ο Πρωθυπουργός, αλλιώς τις βλέπει ο Δένδιας. Ο Πρωθυπουργός της λέει ότι εμείς είμαστε πρώτοι υπερδιπλάσια.
1: Δεν μιλάνε.
0: Και ο Δένδιας λέει ότι πέφτουμε συνέχεια.
1: Ναι, στη Νέα Δημοκρατία δεν μιλάνε για δημοσκοπήσεις όμως. Στελέχη. Να βγαίνουν και να.
0: Μίλησαν. Και ο Πρωθυπουργός μίλησε για δημοσκοπήσεις και ο Δένδιας μίλησε για δημοσκοπήσεις. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι είμαστε υπερδιπλάσια πάνω, πρώτοι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ο Δένδιας λέει πέφτουμε στις δημοσκοπήσεις. Και αυτό πολύ σημαντικό. Άρα μίλησαν για δημοσκοπήσεις.
1: Μα αυτά τα

0: Είναι δύο πραγματικότητες που είπαν. Και ο ένας έχει δίκιο και ο άλλος έχει δίκιο.
1: Δεν μπορεί.
0: Και ο, μα και η Νέα δεν Δημοκρατία. Μπορεί. Μα η Νέα Δημοκρατία είναι υπερδιπλάσια.
1: Μάλιστα.
0: Πάνω από το δεύτερο Πασόκ.
1: Ναι. Τελειώσαμε. Μέχρι ναι. εκεί είπε ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι. Αυτό
0: ναι.
1: κρατάμε.
0: Και ο Δένδιας λέει ότι πέφτουμε. Από το 41 έχει πάει στο 30, στο 28, στο 27.
1: Αυτό δεν το κρατάμε.
0: Ναι, αλλά και οι δύο έχουν λένε αλήθεια.
1: Ναι, αλλά το δεύτερο δεν το κρατάμε.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Κάτσε να σχέσει με την ομάδα αλήθεια.
0: Είπανε την αλήθεια τους. Ελπίζω να είπαμε αλήθειες.
1: Αυτό το κάνουμε εμείς. Εμείς και ο κύριο Τσίπρας.
0: Η ομάδα αλήθειας πάντως ήταν στο συνέδριο χθες.
1: Φυσικά. Λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή. Δεν λείπει.
0: Είδες και ένα. Είδα και κάτι βιντεάκι που είχε για ένα πάρτι. Είχε κάπου ένα παρτάκι μετά. Δεν ξέρω πού πήγανε. Είναι αλήθεια.
1: Πάντως στον Αργυρό που πήγε ΑΕΚ δεν πήγανε.
0: Δεν πήγανε, όχι. Ο Αργυρός Παναθηναϊκός βέβαια έτσι.
1: Ναι, εκεί πήγε ΑΕΚ, δεν έχει σημασία.
0: Ναι, δεν λέω, απλά σαν πληροφορία.
1: Ναι, δεν πήγανε. Πήγανε
0: και έβλεπα τον Δημητριάδη στο βιντεάκι που φωνάζανε όλοι μαζί, ήταν αγκαλιά και φωνάζανε ένα τραγουδάκι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ναι, όλοι, έτσι, ναι. όλοι μαζί. Ωραίο. Και αγκαλιές, σπηλιά, με τα χέρια σηκωμένα. Δηλαδή, πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραία, διότι ποιο είχε πιο πολύ κόσμο, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ή ΑΕΚ.
0: Να σου συγκρίνω τα δύο συνέδρια Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Γιατί υπήρξε και αυτό ως απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη. Γιατί διέρευσαν κάτι φωτογραφίες που είπαν ότι τι κόσμο είχε το Πασόκ και τι κόσμο είχε η Νέα Δημοκρατία. Και το Πασόκ είχε πολύ παραπάνω κόσμο.
1: Ναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία ήταν, μου φάνηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ήταν περιορισμένο πολύ.
1: Η ΑΕΚ είχε περισσότερο.
0: Καλά, προφανώς.
1: Να πούμε του Προέδρου να κατέβει για Πρωθυπουργό να προλάβει το Μαρινάκι.
0: Εντάξει.
1: Όχι τον Μαρινάκη τον Υπουργό, το Μαρινάκη τον άλλο Πρόεδρο.
0: Θα έρθει με το αμάξι που μπήκε μέσα να δώσει την κούπα.
1: Κανονικά με την κούπα. Τι να πούμε τώρα, τι να πούμε τώρα. Πάντως πραγματικά, μένω στο Οθωμανική, συγγνώμη, και Πασοκική κατοχή του κ. Γεωργιάδη και να κρίνετε το εσείς. Και κρίνεται έτος 69-39-943-943. Αν κάνω λάθος διορθώστε με και όποιος νομίζει ότι έκανα λάθος ας με διορθώσει. Αλλά μου φάνηκε λίγο κάπως. Δεν ξέρω πως φαίνεται σε εσάς. Τώρα αυτό το συνέδριο μπορεί να μου πεις στο συνέδριο του Πασόκ πόσες ώρες κράτησε.
0: Δεν το θυμάμαι τώρα να σου πω την αλήθεια. Όχι, τι πόσες ώρες αφού είναι τρίμερο.
1: Ναι. Τι μία μέρα, πόσες ώρες κράτησε.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι τώρα, πότε ξεκίνησε.
1: Πόσες ώρες από αυτές τις ώρες μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Το ίδιο μιλήσανε.
1: Το ίδιο μιλήσανε.
0: Ναι, μιλήσανε και ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης, μιλήσανε στην έναρξη των εργασιών και στο κλείσιμο. Δηλαδή ναι. Παρασκευή, Κυριακή.
1: Και μετά ήταν σε άλλα κύριος Ανδρουλάκης, σε άλλες παρουσιάσεις.
0: Περιφερότανε, ναι.
1: Ο Πρωθυπουργός.
0: Νομίζω δεν περιφερόταν.
1: Δεν περιφερόταν. Ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να κρίνουμε την κίνηση του Ανδρουλάκη, να κρίνουμε την κίνηση του Πρωθυπουργού. Πώς ήταν στο συνέδριο.
0: Του Πασόκ το συνέδριο είχε και διάφορα workshops, είχε διάφορες events, είχε κάτι, και κάτι άλλα θέματα. Νομίζω ότι η Δημοκρατία δεν τα είχε.
1: Δεν είχε τεχνητή νοημοσύνη.
0: Είχε τεχνητή νοημοσύνη.
1: Δεν είχε τεχνητή που αλλάζει.
0: Καλά, αυτό. Αυτό μπορεί, κάποιοι το κοροϊδέψανε. Mm. Αλλά δεν είναι κακό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι όντως στο μέλλον. Δηλαδή.
1: Στο παρόν είναι.
0: Και στο παρόν και είναι και στο μέλλον. Δηλαδή δεν είναι κακό να πιάσουμε το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και να μιλάμε γι' αυτό.
1: Τίποτα δεν είναι κακό.
0: Όχι, διάβασα χθες σχόλια ότι έγινε ολόκληρο συνέδριο και μιλάνε αντί να μιλάνε για την ακρίβεια, π.χ. για θέμα της καθημερινότητας, μιλάνε για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ποια ακρίβεια.
0: Και η τεχνητή νοημοσύνη, θα σου πω για την ακρίβεια, και η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι που είναι
1: ακριβό.
0: Υπαρκτό και πρέπει να μιλάμε.
1: Και ακριβώς σε λίγο.
0: Ακρίβεια.
1: Θα το πληρώνει σε λίγο.
0: Ανέβηκαν πάλι οι τιμές στα καύσιμα.
1: Άντε.
0: Ναι.
1: Και, τι,
0: για πες μια ακρίβεια.
1: Συγγνώμη, ανέβηκαν μετά το συνέδριο.
0: Όχι μετά το συνέδριο.
1: Ταυτόχρονα με το συνέδριο.
0: Ταυτόχρονα, ναι.
1: Αυτό είναι δάχτυλος.
0: Δεν ξέρω αν είναι δάχτυλος.
1: Αυτό είναι δάχτυλος. Είναι δάχτυλος γιατί την ώρα που εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει ακρίβεια, ότι όλα είναι καλά, ότι πάμε από το καλό στο καλύτερο, ότι πάμε στην Ελλάδα του 30.
0: Αφού απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλεί το Ιράν. Γιατί υπάρχουν σε αδιέξοδο διαπραγματεύσεις πάλι και λέει ο Τραμπ, ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Καλό θα ήταν να κινηθούν πιο γρήγορα στο Ιράν. Και αμέσως οι τιμές του πετρελαίου 1% πάνω.
1: Θα σου πω μετά, σε λίγο γι' αυτό.

0: Λοιπόν, καλά με τα συνέδρια, καλά με το Eurovision, καλά όλα αυτά. Αλλά ξέρεις, πάνω η ζωή, ξέρεις, είναι και σήμερα, συνεχίζεται.
1: Προφανώς συνεχίζεται.
0: Και γι' αυτό. Πιθανότατα να υπάρχουν και κάποια μικροπροβληματάκια που δεν τα βλέπουμε εμείς.
1: Για πες με ένα.
0: Λοιπόν, υπάρχουν τα προβληματάκια που δεν ξέρω αν είδε στο ξύλο που πέσε πάνω με τους αγρότες.
1: Το είδα.
0: Ναι, κάτι θέλουν αυτοί, κάτι το οποίο, ξέρεις, λόγω συνεδρίου δεν ασχολούμαστε, δεν προκάμαμε. Δεν προκάμαμε. Υπάρχουν όμως και σε άλλα μέρη της Ελλάδας προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Πάμε προς Πελοπόννησο μεριά.
1: Ναι.
0: Δεν θα φτάσουμε στην Καλαμάτα.
1: Δεν φτάνουμε Καλαμάτα.
0: Δεν θα φτάσουμε σήμερα στην Καλαμάτα. Θα σταματήσουμε στην Εμαία. Θα σταματήσουμε στην Εμαία και αντί να μιλάμε για Γεωργίτικο και για σταφίδες, μιλάμε για προβλήματα, αποζημιώσεις και θέματα που να δούμε πώς θα λυθούν. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Φρούσος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Είχαμε προβλήματα, είχαμε καταστροφές και κάποια στιγμή πρέπει οι άνθρωποι να αποζημιωθούν σε μια περιοχή που κατά βάση είναι αγροτική και ζει με αυτό.
2: Δυστυχώς, σε χρονική στιγμή που δεν είναι καθόλου σύνηθης, δηλαδή αρχές Μαΐου, να κάνει αυτές τις χειρικές συνθήκες, έχουμε πάρα πολλά χρόνια. Οι παλαιότεροι το θυμούνται, αντίστοιχο κάτι είχε γίνει το 1972, να φανταστείτε. Δυστυχώς είναι πολύ μεγάλη η έκταση της ζημιάς και πολύ μεγάλη και η ένταση του φαινομένου. Μιλάμε για μια ολοκληρωτική καταστροφή σε τουλάχιστον 10.000 στρέμματα.
0: Βοηθήστε μας να θυμηθούμε,
2: από τον Παγετό.
0: Παγετό αρχές Μαΐου είπατε.
2: Ναι, 3-4 Μαΐου.
0: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς, πρωτόγνωρο σχετικά φαινόμενο με τεράστιες απολύξεις καταστροφικές για την περιοχή. Όλοι ξέρουμε ότι εδώ και δεκαετίες ο πρωτογενής τομέας ταλανίζεται. Τώρα έρχεται και αυτό. Δεν θέλω να πω τη λέξη ταφόπλακα, αλλά δυστυχώς είναι ματώνει η ψυχή σου με ανθρώπους που παλεύουν με τα χέρια. Τα καιρικά φαινόμενα είναι ανεξέλεγκτα. Από εδώ και πέρα αναμένουμε την άμεση λύση του προβλήματος. Ήδη έχουν έρθει περισσιακοί και πολιτικοί παράγοντες εδώ, γιατί πέρα από τις εκτιμήσεις των ζημιών χρειάζεται και πολιτική βούληση όσον αφορά το χρόνο των αποζημιώσεων. Γιατί όταν εισοδεύεις μια φορά το χρόνο, όπως είναι στις μονοκαλλιέργειες, όπως είμαστε εμείς στα Μπελοειδή, δεν μπορεί να κάνει κύκλο ο αριθμός των υποχρεώσεων της οικογένειας αν δεν πάρουν χρήματα οι άνθρωποι μέχρι τέλος του χρόνου. Δεν ζητάμε κάτι το εξειδικευμένο, ζητάμε την πραγματική εκτίμηση, την αντικειμενική εκτίμηση της ζημιάς, η οποία κατά ομολογία όλων των παραγόντων που εμπλέκονται, του ΕΛΓΑ και λοιπά και άλλων υπηρεσιακών και θεσμικών παραγόντων, είναι ολοκληρωτική. Άρα από εδώ και πέρα πρέπει να κινηθεί άμεσα ο μηχανισμός για να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, γιατί θα υπάρξουν καλλιέργειες που θα εγκαταληφθούν. Και μιλάμε για μια αγροτική περιοχή που με προϊόντα ονομασίας προελεύσεως, ζώνες γης υψηλής παραγωγικότητας και αντιλαμβάνεστε τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά, τα ποιοτικά και τα εξαγώγημα, τις συνέπειες των εξαγωγών, αλλά πέρα από το εμπορικό ισοζύγιο μας ενδιαφέρει και η επιβίωση των συμπολιτών μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, το ακούσαμε. Εμείς θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και θα ενημερώσουμε και σε εσάς με τα αρμόδια Υπουργεία για το τι μέλη γενέστε και πόσο γρήγορα μπορούν να γίνουν αυτά εκεί. Κουράγιο, υπομονή και καλή τύχη σας εύχομαι.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Πάντως τα ακούσατε. Παγωνιά, Παγετός, Πρωτομαγιά.
1: Ναι, παράξενο αυτό.
0: Το ζήσαμε και αυτό την Πρωτομαγιά. Θυμάστε.
1: 3-4 Μαΐου, λέει, πάει εδώ.
0: Ναι, το ζήσαμε και εμείς εδώ. Ναι. Που είχαμε μαζέψει τα χειμωνιάτικα και τα ξαναβγάλαμε γιατί έκανε ψοφόκριο. Προς το παρόν, εμείς λέμε 69-39-943-943. Θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Καλημέρα σε όλους. Μετά, αμέσως μετά.
1: Πάμε
0: τον κύριο Λούλη θα έχουμε να μιλήσουμε και για το συνέδριο και για τις αλλαγές που γίνονται στην πολιτική.
1: Πάμε σε διάλειμμα, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Οκ. Okay.
3: 9.43 Intermeten Sports.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα. Πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Με τον Τάσο Ζαφυράκη.
5: Η ώρα είναι 9 και μισή.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 9:30 ακριβώς. Την καλημέρα σε όλους, όποιον είστε, από όποιον μας ακούτε. Υπομονή στους δρόμους, έχει λίγη κινησούλα από ό,τι παρακολουθούμε.
1: Τι λίγη?
0: Και αυτό κοιτάω. Στο Κηφισό καθυστερήσει σε κέντρο και Αττική οδό.
1: Εκεί έχει πολύ λίγη.
0: Μεγάλα προβλήματα.
1: Πολύ λίγη. Ίσα που να μην περπατάει κανένας.

0: Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα Ιωάννα, Σοφία, Μανουέλα, Κώστα, Νίκο, Θανάση. Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ, καλή εβδομάδα. Ναι, όλοι παρακολουθήσατε, είδατε ότι συμφωνείτε με τον κύριο Πουρναρά. Είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο σημαντικά θέματα. Πρώτον,
1: Eurovision νούμερο 1, παιδιά. Τώρα αυτό δεν διαπραγματεύεται.
0: Δεύτερον.
1: Δηλαδή, άμα ρωτήσει οποιονδήποτε και να ρωτήσει, θα του πει Eurovision ή συνέδριο Νέα Δημοκρατία, θα σου πει Eurovision.
0: Λοιπόν.
1: Δηλαδή, είναι 100% αυτό.
0: Δεύτερον, δεύτερη θέση Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Πρωτάθλημα, ΑΕΚ το είχαμε.
1: Ναι.
0: Και τρίτον, Πολάκη.
1: Τρίτον, Πολάκη, ναι.
0: Και τέταρτον.
1: Και τέταρτον, το συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία.
0: Με τη σειρά που αρχιθετικά
1: ναι,
0: τα θέματα.
1: Πριν στην αρχή τη εκπομπή, στο ξεκίνημα, τον κύριο Πουλάκη δεν τον βάλαμε στο top 3. Και ίσως και να.
0: Κοίτα πόσα μηνύματα ήταν.
1: Αυτό.
0: Κοίτα πόσα μηνύματα ήταν όμως.
1: Υπήρξαν διαμαρτυρίες.
0: Διαμαρτυρίες ότι δεν βάλατε.
1: Ο κύριο Πουλάκη είναι δικαιωματικά στο top 3.
0: Ναι.
1: Τη επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου.
0: Διότι.
1: Και ρίχνει στην τέταρτη θέση τη βαθμολογία το συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία.
0: Διότι πάρα πολύ απλά. Ναι. Πάρα πολύ απλά. Τρίτο στο κακό. Ναι. Άλλος πρόεδρος δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρξει.
1: Δεν θα υπάρξει, ναι. Άλλος.
0: Αυτός, ναι, τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Οπότε, εκτός να γίνει ο ίδιος πρόεδρος.
1: Ή εκτός να φτιάξει, να φτιάξει κόμμα ο ίδιος. Αλλά άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη, τον Άδωνη, ο οποίος λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να φτιάξει. Δεν το βλέπει να φτιάχνει κόμμα ο κύριος Πολάκης. Γιατί είναι πολύ δύσκολο, γιατί το κόμμα λέει θέλει μια οργάνωση, μια μεθοδικότητα.
0: Ναι.
1: Και όπως τον απεκάλεσε ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός, ο κύριος Πολάκης είναι άναρχος και δεν μπορεί να κάνει κόμμα. Οπότε λέει θα ήταν καλύτερο για αυτόν να βρει έτοιμο το ΣΥΡΙΖΑ που λειτουργεί μόνος του.
0: Ναι.
1: Τον άκουσε σήμερα το πρωί τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Μάστε. Πρωί-πρωί, ε.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, έχω κι εγώ κάποιες κακές συνήθειες. Σήμερα είναι και η Διεθνή Ημέρα Μουσείων. Είναι ελεύθερη είσοδος σε όλα τα μουσεία της χώρας.
0: Ο Γιώργος λέει, είχε συνέδριο Νέα Δημοκρατία, εγώ τη Νίκη Βουλγαρίας είδα με διαφορά στήθους.
1: Νίκη Βουλγαρίας, ναι. Ναι, και ο κύριος Γεωργιάδης που πανηγύρισε και τη δεύτερη θέση του Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Ναι, είχε, δηλαδή είχε
0: αυτό και το μια πολιτική κρύα. Δηλαδή αυτό ναι. Το πούντο πιο έντονο δεν μπορεί να γίνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε το τι έγινε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το τι γίνεται με τα κόμματα που δημιουργούνται, το τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή το
1: αν θα υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τώρα δεν ξέρω, δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος να υπάρχει ναι. Άλλος πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
1: Και, να υπάρξει συνέχεια στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν θα μπορεί να περάσει το κατόφλι του 3%. Έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Δηλαδή. Το τι γίνεται με τη Νέα Αριστερά πάλι.
1: Ναι. Και εκεί ούτε είναι. Και η Νέα Αριστερά το ίδιο πράγμα είναι. Θα απορροφηθεί τελείως από το.
0: Λοιπόν, με τα κόμματα που δημιουργούνται, αλλά όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον πολιτικό επιστήμονα, τον γνωστό επικοινωνιολόγο, τον κύριο Γιάννη Λουλή. Κύριε Λουλή, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Λουλή.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, τη δική σας γνώμη για την κατάσταση που βρισκόμαστε, για τις δημοσκοπήσεις, για τη Νέα Δημοκρατία, για την αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ, αλλά και τι γίνεται γενικά στην κέντρο αριστερά.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα δεδομένα. Τα δεδομένα που υπάρχουν σε ένα επίπεδο είναι περίπου αυτονόητα, τα βλέπουμε, τα ξέρουμε.
0: Όπως δηλαδή?
2: Εκείνο που πρέπει να μας ενδιαφέρει τώρα είναι τα νέα δεδομένα. Και τα νέα δεδομένα θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή αφορούν την κυρία Καριστιανού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το τι θα κάνει εκείνη. Και θα έλεγα μάλιστα ότι επειδή όλο το πολιτικό και κομματικό σύστημα είναι ιδιαίτερα κουρασμένο και αποπνέει απογοήτευση, έτσι, δεν το αισθάνεται κανένας ότι χρειάζονται καινούργια πράγματα. Η Καριστιανού έχει τη δυνατότητα αυτό, αν μπορέσει να το αξιοποιήσει. Και να το αξιοποιήσει πέρα από τα στεγανά τα οποία βλέπουμε μέσα στα κόμματα. Και απομένει να δούμε τι θα κάνει η ίδια.
1: Το γεγονός ότι τα δύο κόμματα καινούρια του Τσίπρα και της Καριστιανού σε μεγάλο ποσοστό μπορεί και να είναι να χαρακτηριστούν ως προσωποπαγή
3: μειώνουν τις πιθανότητες για μεγαλύτερα ποσοστά, δηλαδή η ομάδα, τα στελέχη δίνουν περισσότερα ποσοστά ή το πρόσωπο σαν πρόσωπο?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η εικόνα από πλευράς Τσίπρα δεν είναι καινούργια. Εάν κοιτάξουμε καλά ακόμα και αυτό το περιβόητο βιβλίο και όλα τα σχετικά, δεν έχουμε τίποτα καινούριο. Είναι ένα αναμάσιμα πραγμάτων. Απλώς φτιάχτηκε ένα καινούριο, αν θέλετε, ένα ντύσιμο καινούριο. Ναι. Αλλά πίσω από αυτό δεν υπάρχει τίποτα καινούριο. Η Καριστιανού όμως μπορεί να φτιάξει κάτι καινούριο. Και αυτό είναι το μόνο το οποίο μπορώ να πω ότι μπορεί να ανταγωνιστεί αυτή τη στιγμή τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, που και αυτή περνάει τη δική της κρίση, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, αυτό θα είναι καταλυτικό για μένα. Δηλαδή νομίζω ότι η μεγαλύτερη απειλή για τη Νέα Δημοκρατία, με την καλή έννοια του όρου απειλή, έτσι, ανταγωνισμός, είναι το κόμμα αυτό της Καριστιανού.
0: Πιστεύετε δηλαδή ότι τα τέμπη θα παίξουν τελικά καθοριστικό ρόλο, γιατί η κυρία Καριστιανού δεν έχει να πει κάτι άλλο εκτός από τα τέμπη?
2: Θα πρέπει να βρει κάτι άλλο.
0: Μέχρι στιγμής όμως ό,τι άλλο προσπάθησε να πει, δεν νομίζω ότι ήταν υπέρ της. Φαντάζομαι ότι μέχρι τώρα όσα είπε εκτός από τα τέμπη ήταν εναντίον της. Έπεσε σε κάποια, έτσι.
2: Πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Και γι' αυτό, η μεγάλη πρόκληση για την ίδια είναι να παρουσιάσει μια καινούρια, φρέσκια εικόνα. Φεύγουμε από τα τέμπη. Τα τέμπη είναι αυτά που είναι. Δηλαδή έτσι θα έπρεπε η ίδια να το δει. Και νομίζω ότι έτσι θα το δει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η νέα ομάδα που είναι δίπλα της φαίνεται να αναζητάει κάποιο άλλο δρόμο. Μόνο αυτό έχει νόημα τώρα. Και έχει επίσης νόημα ότι αναδεικνύεται ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι παραδοσιακά πολιτικό, κομματικό, το οποίο είναι θετικό. Επίσης έχει μετακινηθεί, έτσι, πολύ περισσότερο προς το κέντρο το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, νομίζω ότι αν εδώ έχουμε μία εξέλιξη στο κόμμα της Καριστιανού, θα έχουμε και ένα αρκετά νέο σκηνικό, γιατί όλα τα άλλα που βλέπουμε είναι κοπιαστικά πια. Τα έχουμε δει, τα ξέρουμε, βλέπετε και τη δυσφορία του κόσμου, σε ένα μεγάλο ποσοστό δεν τοποθετούνται καν.
0: Να σας πω ότι ο κύριος Γεωργιάδης είπε για το κόμμα Καριστιανού ότι ο κύριος που κάνει ζωντανή αναμετάδοση έχει το όνομά του ασώσεως γραμμένο στα ρώσικα. Αυτό έκανε σε δήλωσή του ο κύριος Γεωργιάδης για την κυρία Καριστιανού. Αλλά η κυρία Καριστιανού, όπως λέει η ερώτηση της Εμμανουέλας, εάν πει ότι φεύγουμε από τα τέμπη, βοηθάει την κυβέρνηση, εντάξει, φεύγουμε από τα τέμπη, πάμε πού? Σε μία που η οποία θέλει να διεκδικήσει την κυβέρνηση της χώρας χωρίς να έχει καμία εμπειρία και έχοντας κάνει επαναλαμβανόμενα κάποια λάθη στο παρελθόν.
2: Κοιτάξτε, στην ουσία...
0: Σε δηλώσεις εννοώ, έτσι, δεν έχει κυβέρνηση.
2: Ναι, πολύ σωστά. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το δεδομένο είναι ένα. Αν η Καριστιανού θέλει να έχει προοπτική, θα πρέπει να φτιάξει κάτι καινούριο. Τελείως καινούριο. Και από ό,τι φαίνεται, κάποια στοιχεία ακόμα, αλλά είναι η αρχή ακόμα, και δεν πρέπει να βιαζόμαστε, προς τα εκεί κινείται. Και είναι πάρα πολύ λογικό. Άλλωστε και οι προηγούμενες θέσεις της ήταν και πιο δεξιόστροφες. Νομίζω τώρα πλέον είναι και πιο κεντρώδες. Λοιπόν, και κυρίως, να σας πω κάτι, έχει ένα πλεονέκτημα. Επειδή το κομματικό σύστημα έχει κουράσει, αυτό που υπάρχει σήμερα είναι δεδομένο. Είναι ένα σύστημα, αν τους πιάσουμε έναν, όλα έχουν φθορά, έτσι. Είναι μια συγκεκριμένη φθορά. Η Καριστιανού μπορεί να ξαναχτίσει. δεν χρειάζεται να βιαστεί, έχει το περιθώριο να φτιάξει κάτι εντελώς καινούριο, να φέρει καινούργια πρόσωπα με νέες αντιλήψεις και να ανταγωνιστεί ένα τοπίο το οποίο από μόνο του είναι τώρα ιδιαίτερα τοξικό.
3: Μάλιστα, σε όλες τις τελευταίες εκλογές υπήρχε μεγάλο ποσοστό αποχής. Τι πιθανότητα δίνεται στην Μαρία Καριστιανού να σηκωθούν αυτοί οι άνθρωποι για να ψηφίσουν μόνο και μόνο ένα κόμμα που μπορεί να τους φανεί ότι είναι κάτι διαφορετικό από τα υπόλοιπα?
2: Κοιτάξτε,
3: γιατί νομίζω παίζει σημαντικό ρόλο το τι θα ψηφίσουν, αν μειωθεί η αποχή και τι θα ψηφίσουν να αποφάσετε.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εκεί είναι το ζήτημα. Και αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους προσεγγίσει, αν κάποιος θέλει να τους προσεγγίσει, πρέπει να εμφανίσει κάτι καινούριο. Το άλλο σύστημα όλο είναι όλο φθαρμένο και κουρασμένο. Λοιπόν, η πρόκληση για την Καριστιανού είναι ακριβώς αυτό. Να φτιάξει το καινούριο. Δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά θα πρέπει να χτιστεί. Και να χτιστεί με αξιοπιστία.
0: Ναι, ο χρόνος όμως για να χτίσει κάτι, κύριε Λουλή, είναι μικρός, διότι μετά το Σεπτέμβρη δεν είναι προώρες εκλογές. Οπότε, ναι, μεν ο Πρωθυπουργός είπε για 27, αλλά εντάξει, στις προθέσεις μας δεν είναι, για το καλό του τόπου μπορεί να γίνει πολύ πιο γρήγορα ή λίγο πιο γρήγορα. Άρα δεν έχει χρόνο να χτίσει κάτι.
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν ισχύει από τη στιγμή που κάποιος δεν έχει φτιάξει ένα σχέδιο. Υποθέτω ότι με την καινούργια ομάδα που έχει, σιγά σιγά θα το φτιάξει αυτό το σχέδιο. Δηλαδή, δεν έχει νόημα κι αλλιώς. Και έχει ένα πλεονέκτημα, σας λέω. Επειδή όλο το σύστημα αυτή τη στιγμή, το ξέρουμε όλοι μας, είναι ένα σύστημα το οποίο απογοητεύει και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας αποστασιοποιείται. Εάν καταφέρει αυτό το πράγμα, έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα να γίνει πλέον ο βασικός ανταγωνιστής της Νέας Δημοκρατίας. Και έχοντας μια φρεσκάδα. Θα μπορέσει να το κάνει αυτό? Δεν θα μπορέσει? Δεν το ξέρω.
0: Μάλιστα. Άρα για τον κύριο Τσίπρα μας είπατε, για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το είδατε, παρακολουθήσατε κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο θα αλλάξει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, θα συσπυρώσει περισσότερο την παράταξη?
2: Δεν θα έλεγα. Λίγο πολύ είναι πράγματα τα οποία σε μεγάλο βαθμό τα ξέρουμε. Γίνονται προσπάθειες, αλλά κατά βάση ξαναγυρίζουμε στον ίδιο κύκλο, την ίδια νοοτροπία, τους ίδιους ανθρώπους. Η μεγάλη πρόκληση αυτή τη στιγμή είναι να εμφανιστεί κάτι που να είναι φρέσκο. Δηλαδή το αισθάνεται κανένας ότι το κενό υπάρχει. Το ζήτημα είναι, θα βρεθεί κάποιος να το καλύψει αυτό το κενό ή όχι? Εάν δεν βρεθεί, κατά κάποιο τρόπο θα ευνοήσει η Νέα Δημοκρατία, αλλά ούτε και αυτή θα εκτιναχθεί.
0: Σας διακόπτω και σας λέω ότι Νέα Δημοκρατία με Καραμαλή ή με Σαμαρά θα άλλαζε κάτι?
2: Θα έλεγα όχι. Νομίζω ότι ο Καραμαλής το έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα εμπλακεί άλλο. Ο Σαμαράς είναι ένα κομμάτι του συστήματος, του παραδοσιακού συστήματος, δεν είναι τίποτα καινούριο. Δηλαδή, για μένα το καινούριο είναι η Καριστιανού, εάν έχει τη δυνατότητα και την θέληση και την ικανότητα να προχωρήσει, να εμφανίσει κάτι καινούριο. Έστω βήμα. Δεν συμβαίνουν και τόσο συνταρακτικά πράγματα γύρω μας. Μπορεί να το κάνει αυτό. Με καινούργια πρόσωπα.
3: Μάλιστα, να ρωτήσω και για το ΠΑΣΟΚ. Τι χώρο έχει το ΠΑΣΟΚ και τι ποσοστό μπορεί να προσελκύσει? Το λέω αυτό γιατί το ΠΑΣΟΚ είχε αρκετά χρόνια, είχε πολύ διάστημα για να πάρει τον χώρο της κεντροαριστεράς του κέντρου. Τώρα με την έλευση Καριστιανού, με την έλευση Τσίπρα, συμπιέζεται ακόμη περισσότερο?
2: Κοιτάξτε, ως ένα σημείο νέα, αλλά καταρχάς δεν αισθάνομαι ότι ο Τσίπρας με αυτό το περιβόητο βιβλίο και όλη αυτή την ιστορία έχει κάνει κάτι πραγματικά καινούριο, κάτι ουσιαστικό. Φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις αυτό. Δεν έχει εκτιναχθεί το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν, όπου ήταν ανύπαρκτο. Λοιπόν, αλλά πέραν αυτού δεν υπάρχει τίποτα φρέσκο. Νομίζω ότι εκεί είναι το κρίσιμο δεδομένο. Είναι ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Έτσι.
0: Μάλιστα, κύριε Λούλη, να κλείσουμε αλλάζοντας λίγο την κουβέντα μας και να πούμε γιατί είστε και στην Παραλιακή, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, η οποία αλλάζει, είστε στον Άλυμο, ο οποίος αλλάζει πραγματικά τα τελευταία χρόνια. Και θέλω να μου πείτε, θεωρείτε ότι η αλλαγή που γίνεται στον τόπο που μένετε, στην περιοχή που μένετε, έχει να κάνει με την αλλαγή που γίνεται συνολικά στην Παραλιακή ή υπάρχουν διαιτερότητες οι οποίες είναι συγκεκριμένες για τον Άλυμο?
2: Κοιτάξτε, το σημαντικό είναι ο δήμαρχος που υπάρχει στην περιοχή, ο οποίος είναι ένας πολύ θετικός παράγοντας, το έχει αποδείξει. Έχουν γίνει σημαντικά πράγματα και μακάρι να συνεχίσουν να γίνονται. Τώρα που και εγώ μιλάω και κοιτάζω, βλέπω τη θάλασσα.
0: Αυτό δεν το έκανε ο δήμαρχος. Εκεί ήταν. Το θέμα είναι να είναι προσβάσιμη, το θέμα είναι να γίνει μαρίνα, το θέμα είναι να εκμεταλλευτεί ο κόσμος που μένει εκεί και αυτό που συμβαίνει γύρω-γύρω.
2: Έτσι. Όπως το λέτε. Νομίζω ότι οι προσπάθειες εκεί, επειδή είναι πολύ εντοπισμένες και υπάρχει ένας δήμαρχος πραγματικά πολύ ικανός, ο οποίος έχει αναδείξει και το Δήμο, νομίζω ότι βοηθάει πολύ στην κατεύθυνση αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κύριε Λούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Την καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Ήταν ο επικοινωνιολόγος και πολιτικός επιστήμονας ο κύριος Γιάννης Λούλης.
1: Λοιπόν, κουρασμένο, ναι. Σύστημα, κουρασμένο και απογοήτευση αποπνέει το πολιτικό μας σύστημα.
0: Ναι, αυτό είπε.
1: Τοξικό,
0: και ότι υπάρχει ανάγκη για κάτι νέο, για νέα ιδέα.
1: Τοξικό,
0: για κάτι φρέσκο.
1: Το οποίο τοξικό το έχουμε συνηθίσει να το λένε και οι μεν και οι δεκ. Αλλά και ο Γεωργιάς τι είπε. Είπα, λέει, για τον Ανδρουλάκη και για το ακίνητό του. Όχι, δεν θέλω να είμαι τοξικός. Αλλά έπρεπε να.
0: Πώς βγήκε αυτό το δημοσίευμα, πώς βγήκε, το ξέρουμε τελικά.
1: Ναι, έπρεπε να. Έχουμε επικοινωνήσει, δεν μας απαντάει ο κύριο Τρόμας. Ο Χάρης ο Ρώμας δεν μας απαντάει για τον Κατακουζινό. Δηλαδή, άμα δεν μας απαντάει ίδιος ο Κατακουζινός, ποιος θα μας απαντήσει.
0: Όχι, εγώ δεν λέω αυτό. Λέω αν η διαρροή ήταν κυβερνητική ή εξωκυβερνητική.
1: Από κάποια ομάδα εννοείς.
0: Από κάποια ομάδα.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα με τις ομάδες. Με τις ομάδες είπαμε. Πρώτη ΑΕΚ, δεύτερος Ολυμπιακός, τρίτος ο ΠΑΟΚ, τέταρτος ο Παναθηναϊκός. Δυστυχώς έπεσε η Λάρισα. Είδες, έχω αρχίσει να βλέπω μπάλα.
0: Μάλιστα.
1: Σιγά σιγά θα μάθω κιόλας.
0: Μήπως η ανάδειξη του θέματος του ακινήτου του κυρίου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο δεν ήταν από κυβερνητικούς παράγοντες αλλά από εξωκυβερνητικούς. Αυτό λέω εγώ.
1: Εγώ πηγαίνοντας προς το τέλος της πρώτης εκπομπής αυτής της εβδομάδας θέλω να ρωτήσω κάτι. Θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο θα το πω και αύριο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Συνέδριο Νέα Δημοκρατίας. Πρωθυπουργός. Λαλίστατος. Έτσι. Λαλίστατος. Οι παρόντες και κάνουν, γράφουν την ιστορία. Οι απόντες θα πάτε να βρείτε πού θα πάτε. Μην πω κάτι άλλο. Δεν μου λες. Το παρακολούθησε, το παρακολούθησε.
0: Ναι.
1: Αυτοκριτική είδες.
0: Αυτοκριτική, γιατί να κάνει αυτοκριτική.
1: Δηλαδή τα έχει κάνει όλα καλά.
0: Δεν τα έχει κάνει όλα καλά, αλλά ποιος κάνει αυτοκριτική για να κάνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ξεκινάμε. Λοιπόν, βιβλίο.
0: Μόνο ο Αλέξης Τσίπρας έκανε με το βιβλίο.
1: Πού την έκανε
0: αυτοκριτική.
1: Πού την έκανε.
0: Στο βιβλίο του. Δεν είπε ότι έκανε αυτοκριτική.
1: Αυτό έτσι το λέει, άλλο βιβλίο διάβασα εγώ.
0: Έτσι λέει τουλάχιστον ότι έκανε αυτοκριτική.
1: Ναι, έτσι λέει. Άλλο βιβλίο διάβασα εγώ.
0: Εσύ
1: διάβασες, έχει βγάλει δύο βιβλία.
0: Εσύ διάβασες 200 από τις 700 σελίδες. 300. Στις υπόλοιπες 400 που μπαίνουν,
1: ναι, είναι, κάνει και αυτοκριτική.
0: Είναι και το μέρος αυτοκριτικής.
1: Α, δηλαδή τις
0: διάβασε τα όλα.
1: 400 σελίδες κάνει αυτοκριτική.
0: Όχι 400, εντάξει. Λίγο.
1: Γιατί εγώ στις 300 που διάβασα και έμεινα, είναι, δεν είχα λόγο να διαβάσω.
0: Δεν είναι ολόκληρες σελίδες, είναι ατάκες αυτοκριτικής.
1: Ναι.
0: Είναι παράδειγμα ότι έκανα λάθος που σε αυτό.
1: Έκανα λάθος που πήρα το βαρφάκι.
0: Αυτό.
1: Έκανα λάθος που πήρα
0: αυτό,
1: το λαβαζάνι.
0: Αυτό.
1: Έκανα λάθος που πήρα
0: ήτανε
1: το
0: παπά. Ήταν λάθος τις επιλογές.
1: Έκανα λάθος, δηλαδή. αλλά αυτοί είναι αυτοί. Που ενώ εγώ έκανα λάθος που τους πήρα, αυτοί δεν με ακούσαν να κάνουν το καλό.
0: Δεν έχουν μερίδιο ευθύνης αυτοί, δηλαδή.
1: Εννοείται ότι όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης. Λοιπόν, αυτοκριτική ο πρωθυπουργός δεν έκανε. Όλα
0: δεν
1: πάνε
0: έκανε,
1: καλά. Η ακρίβεια δεν υπάρχει. Τα τέμπη δεν υπάρχουν. Καλά, παρακολουθήσεις δεν υπάρχουν.
0: Μα ήταν για την Ελλάδα του 2030. Αυτό ο τίτλος του συνεδρίου ήταν η Ελλάδα του 2030.
1: Θα μιλάμε δεν υπάρχει.
0: Για τα παλιά, θα μιλάμε.
1: Ο ΠΚΠ δεν υπάρχει.
0: Το 2030.
1: Κουράστηκε ο κύριος Γεωργιάδης να ακούει μόνο αυτά. Και επειδή κουράστηκε να ακούει αυτά τα τοξικά, είπε για το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Επειδή κουράστηκε να του κουνάνε, λέει, το δάχτυλο. Του Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Του υπουργού. Οι άλλοι του κουνάνε το δάχτυλο.
0: Μάλιστα. Ναι, γιατί απορείς.
1: Αυτοκριτική. Τσίπρα, δεν υπάρχει. Τώρα μη συζητήσουμε για αυτοκριτική Πασόκ.
0: Εκεί υπάρχει.
1: Κάτσε να τα βρούνε μεταξύ τους.
0: Εκεί υπάρχει.
1: Κάτσε να τα βρούνε. Ποιος θα τα βρει. Να τα βρούνε λίγο μεταξύ τους. Να τα βρει λίγο Γερουλάνος, να τα βρει λίγο Δούκας, να τα βρει λίγο, ξέρω εγώ, κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Ο Δονής με Διαμαντοπούλου.
1: Να τα βρούνε λίγο μεταξύ τους. Δηλαδή, αν αρχίσουμε να λέμε μεταξύ τους, τι αυτοκριτική να κάνουν. Αυτοί πρέπει να τα βρουν πρώτα. Και μετά να κάνουν αυτοκριτική. Πρώτα πρέπει να βρουν πού πάνε, ποιοι είναι. Εντάξει, γιατί η κυρία Γιαννακόπουλο, που δεν είναι και πορτιέρης του κόμματος, να κάνει θέση κοντρόλ. Άρα θα δώσω ένα δίκιο στον κύριο Λουλή, τον καθηγητή, ότι όντως είναι τοξικό το κλίμα και το κάνουν όλοι. Όντως είναι κουρασμένο και φαίνεται στην αποχή. Εγώ βέβαια δεν βλέπω ότι θα υπάρξει αλλαγή σε κάτι καινούριο. Δεν βλέπω κάτι καινούριο. Και ούτε νομίζω ότι υπάρχει κάτι που θα αλλάξει το ρούχο.
0: Είπε ότι το μόνο που μπορεί να υπάρξει καινούριο είναι τη κυρία Καραστιανού για να δούμε αν θα είναι κάτι νέο. Εντάξει, άφησε το ενδεχόμενο. Που η αλήθεια αυτή είναι. Δηλαδή, αν περιμένει κάτι διαφορετικό, είναι από το κόμμα τη κυρία Καραστιανού.
1: Τι διαφορετικό.
0: Να δει κάτι διαφορετικό. Δεν λέω ότι θα ανακαλύψει.
1: Από αυτά που έχει πει ήδη, ναι, τι είναι. Εσύ.
0: Αν δηλαδή να δει κάτι φρέσκο, είναι αυτό που περιμένει. Γιατί όντω το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ξέρει που πηγαίνει και που βαδίζει. Ξέρεις ποιος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ξέρεις τι στελέχη θα έχει, ξέρεις ποια θα είναι η ρητορική του. ξέρουμε.
1: Όχι, ρε, είναι rebranding, δεν είναι το ίδιο.
0: Rebranding υπάρχει, αλλά ξέρεις σε ποιο δρόμο βαδίζει. Κύριε, το γνωρίζεις που είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Για τον κύριο
0: Για την Καρεθιανού δεν γνωρίζουμε τίποτα.
1: Αυτό δεν γνωρίζουμε.
0: Τι γνωρίζεις?
1: Τις αμβλώσεις.
0: Εντάξει, να έχει καμιά δήλωση.
1: Ναι, σημαντική.
0: Να έκανε μια δήλωση και μετά έκανε δύο εβδομάδες να ξαναβγεί σε media.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέει κάτσε που ξαναπώ τίποτα.
1: Δεν ξαναπώ τίποτα. Συγγνώμη. Τώρα, για τον κύριο Τσίπρα, δεν έχει υπάρξει μια μεγάλη αλλαγή αυτή τη φορά. Τεράστια αλλαγή. Τεράστια αλλαγή.
0: Είναι πιο όριμος.
1: Βρες του Κασίδη το κεφάλι, έμαθε μετά το 15 μελές που δίκησε. Αλλά δεν λέω αυτό.
0: Τι αλλαγή υπάρχει?
1: Αυτή τη φορά ελπίζει να πει αλήθειες.
0: Ναι.
1: Ενώ παλιά ναι, όχι.
0: Κύριε Χατζηνικολάου, ελπίζω να είπαμε αλήθειες.
1: Ναι, λοιπόν, αυτή τη φορά ελπίζει να πει αλήθειες. Άρα αυτό με την προηγούμενη κυβέρνηση δεν έχει μεγάλη διαφορά. Δεν έχει αλλάξει. Δεν το βλέπεις εσύ, κύριε Πουρναρά?
0: Μα πρόσεξε τώρα.
1: Δεν το βλέπεις. Είναι εναντίον του Τσίπρα, το καταλαβαίνω.
0: Το προεκλογικό σύνθημα της πρώτης φοράς αριστερά το 2015, ποιο ήταν, θυμάσαι?
1: Ο κύριος Καμένος.
0: Δεν ήταν, το σύνθημα λέω. Ποιος κύριος Καμένος? Το σύνθημα λέω.
1: Ναι, μαζί με τον κύριο Καμένο. Πρώτη φορά αριστερά και με τον κύριο Καμένο.
0: Όχι, όχι, όχι. Το σύνθημα ήταν η ελπίδα έρχεται. Αυτό ήταν το σλόγγαν. Η ελπίδα έρχεται. Και έφτασε λοιπόν στο 2026 να πει ελπίζουμε να είπαμε αλήθειες.
1: Άρα η ελπίδα έρχεται.
0: Έρχεται η ελπίδα.
1: Ναι, υπάρχει ένα παλιό που λένε είσαι η ελπίδα μας.
0: Είσαι η ελπίδα μας, ναι.
1: Λοιπόν. Για να πάμε στα σημαντικά, τα πολύ σημαντικά, είναι το ότι ο κύριος Πουρναράς τώρα σηκώνεται και φεύγει. Κύριε Πουρναρά,
0: ναι,
1: στο
0: ναι,
1: καλό.
0: Σε λιγάκι, σε λιγάκι. Θα φύγεις εσύ?
1: Θα φύγω και εγώ.
0: Εντάξει.
1: Θα τελειώσει η εκπομπή,
0: ναι,
1: και θα γίνει κάτι νέο. Κάτι φρέσκο.
0: Κάτι νέο, ναι.
1: Κάτι νέο. Κάτι φρέσκο. Εδώ.
0: Τι
1: εδώ.
0: Φρέσκο, μωρέ. Έρχεται ο Ευάγγελος Μίχος. Τι φρέσκο είναι?
1: Δεν έρχεται ο Ευάγγελος Μίχος.
0: Γιατί τον διώξατε?
1: Ναι, αμέ. Πάει, τελείως.
0: Γιατί?
1: Ο κύριος Ιωάννης θα κάνει εκπομπή.
0: Για σήμερα.
1: Για σήμερα.
0: Άλλο πάλι και τούτο.
1: Δεν θα κάνει. Λοιπόν, για να δείτε πώς θα πάει η συνέχεια, αλλά εμείς θα έχουμε κάτι νέο και κάτι φρέσκο.
0: Ναι.
1: Εδώ θα μείνετε στον
0: Ελλάδα. Λοιπόν, μένετε εδώ.
1: Για να καταλάβετε εδώ αν λέω αλήθεια εγώ ή αν έχει άγνοια.
0: Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Δεν το
1: αν έχει
0: αυτό,
1: άγνοια
0: εγώ νόμιζα,
1: ο κύριος Πουρναράς.
0: Εγώ περίμενα μίχο, δεν το ήξερα ότι έρχεται,
1: ναι,
0: Ιωάννου.
1: Ή αν λέω αλήθεια εγώ, ναι, διότι ελπίζω να λέω την αλήθεια. Λοιπόν, εγώ εμένω πραγματικά στο κουρασμένο σύστημα, απογοήτευση, και νομίζω ότι το βλέπουμε όλοι γύρω μας. Βεβαίως θα μείνω ότι το τοξικό που ο υπουργός κύριος Γεωργιάδης θέλει να μην υπάρχει, γιατί έχει κουραστεί να του λένε για τα Τέμπη, να του λένε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να του λένε για το Πρέντατορ, έχει κουραστεί και μιλάει για οθωμανική και πασοκική κατοχή.
0: Και θέλω να κλείσουμε, Γιώργο, με την έναρξη των εξετάσεων σήμερα. Καθώς σήμερα αρχίζουν οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α και Β Λυκείου, να πούμε να ευχηθούμε καλή τύχη σε όλα τα παιδιά.
1: Χωρίς άγχος, παιδιά. Χωρίς άγχος. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει.
0: Οι απολυτήριες σε εξετάσεις στην Τρίτη Λυκείου θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, και στις 29 έχουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ξεκινάνε λοιπόν οι εξετάσεις. Καλή τύχη σε όλα τα παιδιά. Υπομονή και όσο γίνεται χωρίς άγχος. Υπάρχει και το άγχος τώρα. Δεν είναι συμβουλή.
1: Και εσείς υπομονή στους δρόμους, όλα καλά θα πάνε για όλους. Γεια σας, κύριε Πουρναρά.
0: Γεια σας, κύριε Γεωργιάδη.
1: Θεού 112 Νετανιάχου, συγχαρητήρια.
0: Τραμπ Νετανιάχου. Τραμπ Νετανιάχου, ναι.
1: Ο Τραμπ δεν ήταν καν συμμετοχή, εμείς βγήκαμε δεύτεροι.
0: Ναι, αλλά ο Τραμπ κάνει απειλές.
1: Ναι, καλά, έχουμε συνηθίσει πια. Γιώργος Ιωάννου.
0: Γιώργος Ιωάννου, έρχεται, μένετε εδώ στο 943.
1: Καλημέρα.
0: Γεια χαρά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Πέρα στη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 9.43 Intervet & Sports.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έμεινε όρθια απέναντι στον Ολυμπιακό παίρνοντας ισοπαλία 1-1. Οι ερυθρόλευτοι πήραν τη δεύτερη θέση για το Champions League. Θα γιορτάσουμε 2-3 μέρες, όχι όμως παραπάνω, είναι επικίνδυνο να μείνουν παραπάνω οι εορτασμοί. Να προετοιμάσουμε την ομάδα γιατί δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή, δήλωσε ο προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς. Στο παιχνίδι απόψε προηγηθήκαμε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να το κερδίσουμε, όμως δεν τα καταφέραμε. Τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να δούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε, ανέφερε ο τεχνικός των Πειραιωτών Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 με γκολ των Οσντόεφ και Μύθου στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο μέρος είχε τραγική εικόνα αμυντικά και ο Παναθηναϊκός σοφάρισε 2-2 με Τσέριν, Ταμπόρδα και του στέρισε τη δεύτερη θέση. Μου άρεσε η αντίδραση που βγάλαμε, τα παιδιά τα έδωσαν όλα, θέλαμε την νίκη και φάνηκε, δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ. Δείξαμε ηλιθιότητα σε στιγμές του παιχνιδιού, θα προσευχόμουν να είχαμε λίγη βοήθεια από εκεί ψηλά, ανέφερε ο κόουτς του δικεφάλου του Βορρά, Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατοί και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ ξανά πρωταγωνιστή, ήταν το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Όφη νίκησε 3-1 το Βόλο που είχε ισοφαρίσει προσωρινά και έκλεισε νικηφόρα μια ιστορική για τους κυπελούχους σεζόν. Σκόρερι Φούντας, Νέιρα και Σεγγέλια. Θα πάρουμε κάποιες σκληρές αποφάσεις, δήλωσε ο προπονητής των Κρητικών Χρήστος Κόντης. Ο Άρης νίκησε 3-0 το Λεβαδιακό και πήρε την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα. Τα γκολ της αναμέτρησης τα σημείωσαν η Πέρεθ και 2 γκολ έβαλε ο Καντιβέρα. Θα μιλήσουμε με τη διοίκηση. Έχει γίνει μια προεργασία, τόνισε ο προπονητής των Θεσσαλονικίων Μιχάλης Γρηγορίου. Πανσεραϊκός και Πανετολικός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 για την προτελευταία αγωνιστική των play-out της Super League. Οι Σεραίοι αποχαιρέτησαν και μαθηματικά την κορυφαία κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Για τα πρώιμη τελικά της Greek Basket League, Μύκονος Παναθηναϊκός 76-90, Άρης ΑΕΚ 90-81. Η Εθνική Handball Ανδρών ταξίδεψε στην Ολλανδία με στόχο να γράψει ιστορία και τα κατάφερε. Η Γαλανόλευκη επικράτησε με σκορ 33-38 και πήρε την μεγάλη πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Intervention Sports, καλημέρα. Πολύ καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12, η ώρα είναι 10 και 7 πρώτα λεπτά. Περιμένατε σίγουρα τον Ευάγγελο Μίχο, αλλά λόγω ενός θέματος δεν θα μπορέσει να είναι σήμερα εδώ, στο στούντιο. Θα είναι σε λίγο μαζί μας, μέσω τηλεφώνου.

Είμαστε στον απόϊχο της χθεσινής βραδιάς. Φυσικά περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 69 39 943 943.

0: Λοιπόν, στον απόϊχο μιας βραδιάς στην οποία είδαμε την ΑΕΚ να σηκώνει την κούπα, είδαμε τον Ολυμπιακό να παίρνει την ισοπαλία που, εντάξει, δεν την ήθελα ακριβώς, παρόλα αυτά τον βόλεψε σε συνδυασμό με την ισοπαλία του παιχνιδιού στο Απόστολος Νικολαίδης. Τον ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός ήρθε ισοπαλία και είχε την απογοήτευση, και με τον Παναθηναϊκό που ολοκληρώνει τη σεζόν στο τελευταίο του παιχνίδι, έτσι τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, στην έδρα του, στην ιστορική του έδρα. Θα τα συζητήσουμε όμως τώρα όλα αυτά λεπτομερώς με τον Ευάγγελο Μίχο, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ευάγγελε, καλημέρα.
1: Όλη την ημέρα να είναι καλή η σημερινή, 18 Μαΐου, Δευτέρα. Good week να πούμε, Τζόρτζι και κύριε Μπουρναρά. 138 γράφει το κοντέρ του 2026. Να πούμε και τα χρόνια μας πολλά στα ονόματα που γιορτάζουν, στον Εφράσιο, στην Εφρασία, στον Ιούλιο, στην Ιουλία και στην Φαϊνή. Όχι την ιδέα, Φαϊνή το όνομα, τη φίλη σου. Έτσι. Λοιπόν, αυτά φίλε μου καλέ. Κατάφερες, χαρητήρια κύριε Τζόρτζι, κατάφερες να με εκτοπίσεις και πλέον να βγαίνω τηλεφωνικά για να είσαι εσύ στο στούντιο, στη δική μου θέση και να κάνεις εκπομπή. Χαρητήρια.
0: Σε ευχαριστώ, αν και ξέρεις δεν το είχα σκοπό αυτό.
1: Μην σε ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται, παρακάτω. Τι έγινε?
0: Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, καλά. Πώς είσαι εσύ καταρχάς?
1: Πώς είδες αυτά τα κλισέ και τα political correct και τα τετριμένα, πώς είσαι, τι κάνεις? Πώς είδες το γίγαντα τον Ακύλα, να ξεκινήσουμε από αυτά? Πώς είδες το Σάββατο το βράδυ τον Ακύλα?
0: Εντάξει, μια χαρά ήταν ο Ακύλας, αν και εμένα μου άρεσε περισσότερο το τραγούδι της Κύπρου.
1: Μια χαρά ήταν ο Ακύλας, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Τι εντάξει ρε φίλε, πες μας το εντάξει, πώς εννοείς το εντάξει?
0: Έκανε αυτό που μπορούσε να κάνει. Εντάξει, βγήκε δέκατος, okay, είναι κάτω σε σχέση με τα στοιχήματα, με τα προγνωστικά που τον βγάζαν στην τρίτη θέση. Ναι. Αλλά και οι άλλοι δύο που ήταν από πάνω του δεν πήραν ανάλογη θέση.
1: Οι άλλοι δύο που ήταν από πάνω δεν πήραν ανάλογη θέση, δεν κατάλαβα τι εννοείς, αλλά κάπου το έχεις το χάσει.
0: Οι δύο πρώτοι που ήταν στα στοιχήματα τερμάτισαν πιο κάτω από το αναμενόμενο. Ας πούμε η Φιλανδία που ήταν να βγει πρώτη βγήκε πολύ πιο κάτω, δεν είναι καν στην τριάδα.
1: Άδελφε, δεν λέει κάτι αυτό, δεν κρίνεις αυτό, το προσεγγίζεις με τελείως διαφορετική, από διαφορετική τελείως πλευρά. Ναι, χάθηκαν πολλά λεφτά στα στοιχήματα προφανώς, γιατί τα φαβορεί κατατροπώθηκαν. Ένα. Δεύτερον, εγώ σου είπα τον Ακύλα γιατί για μένα ήταν μια μπούρδα. Έτσι. Πέρυσι έπεσε 4 θέσεις σε σχέση με το περσινό τραγούδι, αλλά εμένα δεν με ενοχλεί ο Ακύλας. Με ενοχλεί ότι πήρα ένα τραγουδιστή του δρόμου, κυριολεκτικά από τραγουδιστή του δρόμου ήταν και καλά κάνανε και το μετατρέψανε σε μια καρικατούρα. Δεν ήταν καν μελωδία, ήταν ένα σκέτσο όλο αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι ακόμα και η δέκατη θέση στα δικά μου μάτια, με την φάνηση, με την εικόνα που είδα, γιατί το είχα δικάσει και το είδα το Σάββατο, ήταν επιτυχία φίλε, γιατί είχε τραγούδια που ήταν πιο ποιοτικά. Δεν πάτωσε. Αλλά για όλους εκείνους που στην Ελλάδα μας είχαν κάνει μη πω τι, ότι θα διεκδικήσει την πρώτη θέση, ότι μπορεί να πάρει την πρωτιά, ότι θα είναι στην τριάδα κτλ. Σε σχέση με αυτό, ναι, απέτυχε, πάτωσε. Η δέκατη θέση δεν είναι πάτος, αλλά σε σχέση με αυτό που είπα, που σου προανέφερα. Αλλά για μένα, για

0: και στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, εντάξει, υπήρχε και ένα κίνητρο που είχαν και οι δύο ομάδες, σίγουρα. Γιατί ναι, μεν η ΑΕΚ ήταν βαθμολογικά διάφορη, πρωταθλήτρια ήταν έτσι κι αλλιώς, αλλά σίγουρα δεν θα ήθελε να συνδυάσει τη Φιέστα Τσμέιτα. Έτσι. Ιδανικά και με μια νίκη θα ήθελε να τη συνδυάσει. Ο Ολυμπιακός που έμπαινε για τη νίκη, και αυτός.
1: Έμπαινε Γιούτσο, ναι.
0: Εντάξει, αρκέστηκαν στο Χ. Και από ό,τι φάνηκε για το Χ ήταν και αρκετό για τον Ολυμπιακό.
2: Λοιπόν,
0: σε συνδυασμό βέβαια με το Χ της Λεωφόρου.
2: Ναι. Εγώ δεν έγινα πιο σοφό σε κάτι, γιατί τα περίμενα αυτά τα δύο μάτς με τα οποία έκλεισαν τα play-off και τα φετινά play-off. Δηλαδή, θα μου έκανε τρομερή εντύπωση αν ο Ολυμπιακός κατάφερε να βάλει δύο γκολ, γιατί αν βάζει δύο γκολ θα κερδίζει, και αυτά είναι καταγεγραμμένα, τα έχω γράψει και τα έχω πει και στο TikTok εκεί στο Νάντι Μπούκερ που κάνω τις αναλύσεις, ότι για μένα χθες τα δύο μάτς ήταν ένα χ, δηλαδή ούτε τον ΠΑΟΚ πίστευα ότι θα κερδίσει, παρότι προηγήθηκε 0-2, γιατί ακριβώς αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ που έχασε το πρωτάθλημα γιατί δεν κατάφερε είτε στη Λάρισα στην κανονική διάρκεια είτε στο Βόλο να κρατήσει το προβάδισμά του και έφερε ισοπαλία και ήττα. Ο ΠΑΟΚ που στο κύπελο προηγήθηκε με τον Όφη και το έχασε το κύπελο, έτσι, δεν μπορεί, δεν μπορούσε. Ακόμα και αυτός ο Παναθηναϊκός κατάφερε το 0-2 να το κάνει 2-2. Γι' αυτό που δεν πίστευα, έλεγα ότι ο Ολυμπιακός και με βάση την εικόνα του αλλά και την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ήταν το φαβορί για την δεύτερη θέση. Ένας Ολυμπιακός που προηγήθηκε χθες έδειξε ότι το ήθελε το ματς, αλλά δεν κατάφερε να βρει δεύτερο γκολ. Και δεν κατάφερε να βρει δεύτερο γκολ για τον απλούστατο λόγο ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού. Ότι μπορούσε να κάνει ευκαιρίες, να κάνει τελικές, αλλά ήταν πάρα πολύ δυσκύλιο στον γκολ. Ξαναείδαμε χθες τον Ελ Καμπί, ειδικά σε μια φάση που πάνε να του κάνει δώρο τον γκολ. Ένα παίκτη Σάικο Πινέτα, ποιος ήταν με το λάθος γύρισμα, που δεν εκτελεί σε πρώτο χρόνο. Εκεί δείχνει σε τι κατάσταση είναι ο Ελ Καμπί. Από την άλλη, αυτό που είπες, η ΑΕΚ που ισοφάρισε το δεύτερο καλύτερο αίτητο ρεκόρ στην ιστορία της, δεν ήθελε να χάσει. Δηλαδή, η ΑΕΚ αυτό που κατάφερε, ξέχωρα από το υπερβατικό πρωτάθλημα που πήρε, γιατί για μένα είναι υπερβατικό το πρωτάθλημα. Όχι δεν το άξιζε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι μου παρεξηγηθώ. Από εκεί και πέρα το γεγονός ότι την περασμένη Κυριακή βγήκε πρωταθλήτρια και βλέπεις το γενικότερο μεθυσμένη πολιτεία σε όλα τα άλλα εκτός από την ομάδα. Γιατί λέω εκτός από την ομάδα. Πήγε και έπαιξε μέσα σε τέσσερις μέρες, Τετάρτη στην Τούμπα, χθες στα Φιλαδέλφια, με τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό, με τις δύο συνδιεκδικήτριες του τίτλου που ήταν μέχρι την περασμένη Κυριακή, και με δύο ομάδες που είχαν κίνητρο και κεγόντουσαν για να πούνε δεύτερες με τα λεφτά του Champions League, έτσι. Και η ΑΕΚ, παρότι πρωταθλήτρια, δεν έχασε το μυαλό της, στο 70-80% το διατήρησε και πήρε δύο σχεδόν σβηστά 1-1, δύο ισοπαλίες. Και με από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει τις βάσεις που έχει βάλει αυτός ο τρομερός τύπος, ο στρατηγός αυτής της ομάδας, ο άνθρωπος που χωρίς αυτόν η ΑΕΚ δεν θα μπορούσε να είχε πάρει αυτό το πρωτάθλημα, να κάνει αυτή την υπέρβαση, ο Μάρκο Νίκολιτς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το γεγονός ότι η ΑΕΚ στη χαλαρότητά της, στα πανηγύρια της, στο πρωτάθλημα που είχε πάρει, έπαιξε αυτά τα δύο μάτια και δεν έχασε ούτε αυτά. Είναι πολύ σημαντικό που σπάνια το είχε η ΑΕΚ αυτό το πράγμα. Αυτό.
0: Γενικότερα έδειξε πολύ μεγάλη σοβαρότητα και στο μάτς, ειδικά στο μάτς στην Τούμπα, ήταν πολύ σοβαρή.
2: Αλλά παρότι δεν γίνει το μάτς Ολυμπιακό, δεν γυρνάμε στο μάτς Τούμπας που είναι Τετάρτη. Πάμε παρακάτω.
0: Βεβαίως.
2: Τι σου έκανε εντύπωση από τη Φιέστα, σου άρεσε η Φιέστα?
0: Ναι, όσο την είδα, ναι. Μου έκανε εντύπωση, αλήθεια είναι βέβαια ο λόγος του Μάριου Ηλιόπουλου.
2: 27 λεπτά.
0: Ναι.
2: Γιατί γελάς, δεν μου γελάς?
0: Δεν είναι θέμα γέλιου, είναι θέμα ότι ήταν εντυπωσιακός.
2: Ναι, εντυπωσιακός ο λόγος. Τους άρεσε εκεί που έλεγε για τις τράπεζες προφανώς ή για τους δημοσιογράφους ή αυτά θα τα αρέσανε. Πάλι καλά δεν λες που τελείωσε επιτέλους ο λόγος του Μάριου και μπορούμε να μιλάμε τώρα εμείς να κάνουμε κόπη. Φαντάσου να συνεχιζόταν μέχρι σήμερα.

0: Κοίτα να δεις, επειδή έχει σηκώσει πάρα πολύ σκόνη στους αντιπάλους βασικά, η θύρα 7 μέχρι και νομίζω ανακοίνωση έβγαλε χθες και ήταν καυστική κατά του Μάριου Ηλιόπουλου. Ο καθένας μπορεί να το πανηγυρίζει με τον τρόπο του, έτσι, με το στυλ του, με την αισθητική του, να σου το πω έτσι. Το θέμα είναι ότι πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, έτσι το πήρε. Οκ, πήρε το πρωτάθλημα, από τη στιγμή που πήρε το πρωτάθλημα μπορεί να κάνει όλα αυτά. Για μένα η Χέστα σε πολύ μεγάλα σημεία ήταν εντυπωσιακή. Θα μπορούσε να είχε μείνει στην ιστορία ως η κορυφαία Χέστα. Δηλαδή όλο αυτό που ξεκίνησε από πριν, με τη μια πόλη της Νέας Φιλαδέλφειας γεμάτη, ποτέ δεν είχαμε γεμάτο στα κίτρινα, γεμάτο ΑΕΚ ήταν η πόλη όλη της Νέας Φιλαδέλφειας. Επειδή εγώ ξέρω πάρα πολλά χρόνια την ΑΕΚ, τόσο κόσμο, παρότι δεν ήμουν εκεί, αλλά είδα, άκουσα, έμαθα, δεν είχε δει ποτέ η ΑΕΚ όλο αυτό το κόσμο. Όλο αυτό το φαντασμαγορικό που είχε στηθεί, το γεγονός ότι, φίλε, ακόμα και η χοροδία, να σου πω μια πινελιά να δώσω, η χοροδία από τα παιδιά της Νέας Φιλαδέλφειας, εκεί η παιδική χοροδία της Νέας Φιλαδέλφειας με τα τραγούδια που επιλέχθηκαν, έτσι, ακόμα και τον ύμνο που τον τραγουδούσαν αυτά τα παιδιά, και ο κόσμος στο γήπεδο δεν ήθελε να τα καπελώσει, το συμβολικό, τα 14 βιολιά, δηλαδή τα 12 βιολιά και τα 2 βιολοντέλα. Όλο αυτό το λίγο Mission Impossible, έτσι, με μουσική υπόκριση και όλο αυτό που χάθηκε το... το κύπελο, το τρόπαιο, το πρωταθληματικό τίτλο, το ψάχνανε τα ελικόπτερα που κατεβήκανε από κάτω, οι κομμάντος εκεί, και βγήκε ήρθε με το Ford Fiesta που είχε κερδίσει και το ράλι την Ελλάδα, γιατί ξέρεις, χθες το πρωί ο Ηλιόπουλος έτρεχε στην Κίμη, εδώ στα μέρη μου, στην Εύβοια, έκανε την ανάβαση της Κίμης, είχε έρθει με ελικόπτερο και γύρισε με ελικόπτερο στην Αθήνα και από εκεί ήρθε και με το αυτοκίνητο με το οποίο μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο της Αγίας Σοφιάς και έκανε και, πώς τα λέτε, πώς τα λένε αυτά.
1: Κάτι τέτοια, κάτι χειροφρενιές, κάτι...
0: Ναι. Εντάξει, όλο αυτό, από εκεί και πέρα, εμένα κάποια πράγματα δεν μου άρεσαν, δηλαδή θα πω ένα, εγώ δεν έχω την καλύτερη άποψη για τον Αλμέιδα, για το πώς έφυγε από την ΑΕΚ, το πώς φέρθηκε στον Ηλιόπουλο, και κατά επέκταση στην ΑΕΚ, αλλά όταν κάνεις ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο με τα 13 πρωταθλήματα, τα 14 γιατί βάλανε, και λες σε κάθε ομάδα που είχε πάρει το πρωτάθλημα, σε κάθε ομάδα της ΑΕΚ το πρωτάθλημα, λες και τον προπονητή, και στο 13ο δεν λες το όνομα του Ματίας Αλμέιδα, για μένα είναι μικροπρέπεια που δεν χρειάζεται, δεν χρειαζόταν αυτή η μικροπρέπεια, όσο και να έχει ενοχλήσει, ό,τι και να έχει κάνει. Καταλαβαίνεις. Επίσης, 27 λεπτά είναι μιας ομιλίας, ένας λόγος. Δεν είσαι σε προεκλογική συγκέντρωση. Δεν αναγγέλνεις τη δημιουργία ενός κόμματος. Αλλά είπαμε, ο καθένας έχει το στυλ του, τον τρόπο του να πανηγυρίσει. Το πήγε από ένα σημείο και μετά, λίγο ξέφυγε, το πήγε στο προσωπικό σοου ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ακόμα και το γεγονός ότι έδωσε το κύπελο αλλά ήταν εκεί δίπλα μαζί να τους πανηγυρίζουν και τα λοιπά, όλα αυτά, μάθετε. Η ουσία είναι ότι εγώ δεν έχω ξαναζήσει τόση ΑΕΚ, τόσο κόσμο, τόσο ΑΕΚ στολισμένη στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην πόλη της ΑΕΚ, σημαίες, αφίσες, με τα πρωταθλήματα ένα-ένα. Είναι σίγουρο ότι ξοδεύτηκε ένα μεγάλο συμβόλαιο, ένα υψηλό συμβόλαιο ομάδα σε όλα αυτά. Τόσο large η ΑΕΚ δεν τα είχε ξαναδεί, με το Μελισανίδη δεν μπορούσε να είσαι τόσο large. Πολύ σφιχτός ο Τίγρης. Έτσι, είμαι βέβαιος ότι όλη αυτή η σχέστα πρέπει να κόστησε πάνω από 600.000. Έτσι, ίσως να λέω και λίγα, να είναι ακόμα περισσότερα, πάρα πολλά λεφτά, για να γίνει όλο αυτό. Αυτό.
1: Έτσι. Να πάμε. πάμε λίγο στα μηνύματα, γιατί έχουμε μηνύματα, η αλήθεια είναι.
0: Τα σκόλ στον κόσμο, τα βραχιολάκια για να... Έτσι, οι μουσικές, οι οθόνες, εκτός γηπέδου. Φαντασμαγορικό. Και κυρίως, όλο αυτό ήταν φαντασμαγορικό και κυρίως έδειξε ότι ξεφεύγει από την μελισανιδική μιζέρια, αν μου επιτραπεί να το πω έτσι. Γι' αυτό σου λέω ότι έχει κοστίσει όλο αυτό στον Ηλιόπουλο χαλαρά πάνω από 500-600 χιλιάρικα. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, σούπα. Ο καθένας έχει το...
1: Έχει, ναι, έχει την αισθητική του ο καθένας, έχει τις διαθέσεις του.
0: Εμένα επίσης να πω, να, δεν είναι μόνο Ηλιόπουλος, εμένα δεν γούσταρα που αυτά τα κλασικά δίποδα που μπήκαν μέσα και δεν έκανε η ομάδα γύρω Τριάμβου με την κούπα. Εμένα και αυτό με χάλασε. Δεν είδα γύρω Τριάμβου με την κούπα. Πρωταγωνιστές, γιατί είχαν πει όλοι αυτοί μέσα. Αυτά.
1: Δεν ήταν, όντως δεν ήταν καλή εικόνα αυτή. Να πάμε και λίγο στα μηνύματα του κόσμου, έτσι.
0: Και να δώσουμε και ένα παρασκήνιο στα μηνύματα, ότι ο Μελισανίδης ήταν κανονικά στο γήπεδο, ο Δημήτρης, και μάλιστα με το κασκόλ αυτό που έχει το μότο του Ηλιόπουλου, το επιπομονή, επιμονή, πάθος, πως το αυτό, τις τέσσερις λέξεις. Αλλά στο μαγαζί του Ηλιόπουλου που έγινε μετά το after party, εκεί με τον Αργυρό και τα λοιπά, δεν πήγε ο Μελισανίδης. Αντίθετα, εκεί στο after party ήταν και ο Παπάς και ο Γκούμας και ο Πόλης Χατζηιωάννου και οι λοιποί. Αυτά. Για πες μου, ναι.
1: Θα πάμε στα μηνύματα, απλώς πρώτα, Βάγγελ, να πάμε σε ένα break, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, ναι. Και θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μισάωρο.
0: Οκ. Okay.
1: Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε. Διαφημίσεις, δελτίο πολιτικών ειδήσεων με Πάνο Μπουρναρά και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.

0: με. 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211 418 4289.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
5: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Απειλές εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν με φόντο το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Καλό θα ήταν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social. Την ίδια ώρα μένεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Η Ισραηλινή πυραυλική επίθεση σε πολυκατοικία στον Ανατολικό Λίβανο στήχησε τη ζωή σε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ και στην 17χρονη κόρη του. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο του 1%. Το Brent κατέγραψε άνοδο 1,24%, φτάνοντας στα 110,62 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 107,26 δολάρια. Ρώσικες επιθέσεις με drones και πυράβλους πραγματοποιήθηκαν κατά ουκρανικών περιοχών. Στην Οδυσσό, ρωσικά drones έπληξαν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο, τραυματίζοντας ένα 11χρονο αγόρι και έναν 59χρονο, όπως ανακοίνωσε ο Σερχί Λισάκ, επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης. Παράλληλα, 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 10χρονο αγόρι, τραυματίστηκαν σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στην Τνίπρο. Έναρξη των εξετάσεων σήμερα στα λύκεια της χώρας. Οι προαγωγικές για την Α και Β λυκείου θα διεξάγονται ως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Οι απολυτήριες εξετάσεις της Γ λυκείου θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές στις 29 Μαΐου. Συνεδριάζει στις 11 το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στις 8 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα του ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ούτε νωρίς ούτε αργά τώρα είναι η ώρα, αναφέρει σε ανάρτησή του το πρωί. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να κατατεθεί στον Άριο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρού εξαιτίας εργασιών. Έως και την Πέμπτη οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ. Διεθνής ημέρα μουσείων. Σήμερα ελεύθερη είσοδος σε όλα τα μουσεία της χώρας. Στον καιρό γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, σχετικά χαμηλές για την εποχή οι θερμοκρασίες στο Ιόνιο και στα δυτικά υπηρετικά. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 11:30.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον 943 Intervet and Sports, δεύτερο μισάωρο στην εκπομπή. Φυσικά έχουμε τον Ευάγγελο Μίχο και πάμε αμέσως εκεί. Ευάγγελε, επιστρέψαμε.
1: Ναι, αγόρι μου.
0: Λοιπόν, να πάμε στα μηνύματα όπως ανέφερα και πιο πριν. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο, το οποίο αναφέρεται στον Παναθηναϊκό. Να πάμε στο πρώτο μήνυμα. Καλημέρα από τον φίλο μας τον Γιώργο. Καλημέρα κύριε Βανζέλ και good week. Τέλος και αυτή η σεζόν του Παναθηναϊκού, ένα καρδιογράφημα που ήταν μια ευθεία γραμμή στην πλειοψηφία των αναμετρήσεών του. Θα μείνω σε κάτι που είπε χθες ο ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου στο πρώτο ημίχρονο, ότι ο Παναθηναϊκός στα μάτσα απέναντι στην ΑΕΚ έδειξε πιο θαραλέος σε σχέση με τα υπόλοιπα των play-offs. Το διανοείστε αυτό? Ο Παναθηναϊκός του πανάκριβου ρόστερ των εκατομμυρίων που δεν ξέρει πόσα στελέχη έχει, χαρακτηρίζεται ως θαραλέος, λες και μιλάμε για ομάδα επίπεδου Λεβαδιακού. Αλλά χαχα, τι λέω, ο ίδιος ο μεγάλος coach Ράφα έραψε το γαλόνι της προσφέρας της αρμάδας του Κομπότη. Άρα θρίαμβος. Έπειτα ας πούμε ότι είμαι ρεπόρτερ, θα αναμασώ σενάρια για προπονητές και παίχτες χωρίς να ξεκινάω την αρθρογραφία μου από το βασικότερο. Ποιος στην ευχή θα κάνει το σχεδιασμό της νέας σεζόν? Διότι αυτό βλέπω εδώ και μέρες. Ο Μπενίτεθ έχει τελειώσει και όλο διαβάζω ονόματα δεξιά και αριστερά χωρίς να υπάρχει μια ουσιαστική κατεύθυνση. Οπότε λοιπόν οι ρεπόρτερ αφήστε τον Ρεμπρόφ, τον Τερόση, τον Ιωαννίδη, τον Βαγιανίδη κλπ. Ξεκινήστε από το ποιος κάνει κουμάντο και βλέπουμε μετά βήμα-βήμα. Όλα τα άλλα είναι στάχτη στα μάτια μας και κάποιος αρχισυντάκτης θα πρέπει να σας το επισημάνει, αλλά πού τέτοια τύχη. Πρέπει να περνάμε και κάποια γραμμή, έτσι. Και μετά, όταν όλα πάνε στραβά, για πολλωστή φορά θα αναρωτιούνται τι συνέβη πάλι. Τάχα μου έκπληκτη. Αυτά. Αυτό έχει στείλει.
1: Ο Γιώργιο είναι, ναι, το ξέρω από τη γραφή του. Ως συνήθως θα συμφωνήσω στα περισσότερα. Δεν είναι τυχαίο ότι απαξιώθηκε ακόμη ένας προπονητής, ο Μπενίτεθ, με τα καλά του και με τα στραβά του. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί που βγάζουν προς τα έξω δεν θέλουν τον Μπενίτεθ και είναι στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού οι 3-4, κανένας από αυτούς δεν επέλεξε τον Μπενίτεθ. Ένα πολύ σημαντικό ερώτημα είναι ποιος τελικά θα διαλέξει και με τι κριτήρια τον επόμενο προπονητή. Οι προεργασίες που έχουν γίνει και τα ονόματα που έχουν διαρρεύσει, άλλα είναι φανταστικά, άλλα όμως είναι υπαρκτά, δείχνουν προπονητές που δεν έχουν πολύ σχέση μεταξύ τους και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Και αυτό δείχνει και ότι ο καθένας από αυτούς που προτείνουν προπονητές στον Αλαφούζο έχει διαφορετικό σκεπτικό. Ήδη έχουν γραφτεί τα ονόματα από χθες του Στάνκοβιτς ότι είναι μες στη λίστα. Συμπατριώτης του Νίκολιτς, τον Ερυθρό Αστέρα. Έχει πάρει πρωτάθλημα και με τη Φερεντσβάρος. Θα μου πεις τον Ερυθρό Αστέρα και εσύ να πήγαινε Τζόρτι, πιθανότατα να πέρασε το πρωτάθλημα στη Σερβία. Αλλά αν πάει σε αυτή την επιλογή, λέμε, αν πάει στο Στάνκοβιτς, είναι ένας μιμητισμός. Ήταν το μοντέλο που πέτυχε με τον Στάνκοβιτς στην ΑΕΚ, με τον Νίκολιτς στην ΑΕΚ και σου λέει επαναφέρουμε τον Στάνκοβιτς, ο οποίος ήταν μεγάλος για μένα παίκτης. Με καριέρα της Serie A, αλλά μέτριος προπονητής μέχρι τώρα. Δεν σημαίνει ότι πέτυχε του Νίκολη στην ΑΕΚ, πάνω να φέρουμε Σέρβο που έχει κάνει πάνω κάτω τα ίδια χιλιόμετρα και με τον Νίκολη για να πιάσει. Δηλαδή, αν αυτό είναι η επιλογή, το κριτήριο, καταλαβαίνετε που πάει ο Παναθηναϊκός. Μετά ακούγεται ένας 38χρονος Δανός, ο πρώην προπονητής της Κοπενχάγης, που είναι φιλόδοξος. Αν ισχύει Μίστουκ, αν δεν κάνω λάθος είναι το επώνυμο, αν ισχύει αυτό το όνομα, πάνω να πει ότι ο Κοτσόλης είναι επιλογή του Κοτσόλη που κοιτάει τα πρωταθλήματα της Σκανδιναβίας και φέρει και έναν δανό πιτσερικά σχετικά προπονητή στην Κηφισιά που έφυγε πολύ γρήγορα. Γενικότερα δεν είμαι αισιόδοξος και για τον Παναθηναϊκό της επόμενης μέρας, όσα λεφτά και αν πεταχθούν. Το πρόβλημα είναι γενικότερο. Ο Μπενίτεθ έχει τελειώσει εδώ και καιρό, αλλά τις προηγούμενες μέρες το έχω αποκαλύψει ότι τις προηγούμενες εβδομάδες, όπως έχω αποκαλύψει μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, δόθηκε εντολή από τον Παναθηναϊκό να μην υπάρχει καμιά αναφορά στην προπονολογία, παρότι από τότε ο Μπενίτεθ ουσιαστικά είχε τελειώσει. Έπρεπε να φτάσουμε χθες για να πούμε ότι με συνοπτικές διαδικασίες, το ρεπορτάζ να ακούω να λένε με συνοπτικές διαδικασίες θα αρχίσει το διαζύγιο για τον Μπενίτεθ, ενώ στις προηγούμενες δύο εβδομάδες δεν λέγανε λέξη. Να δούμε ποιος θα είναι ο προπονητής. Κυκλοφορούν διάφορα ότι έχει κλείσει μεγάλο όνομα ποδοσφαιριστή, μια μεγάλη μεταγραφή την έχει κλεισμένη και θα την ανακοινώσει αυτήν την εβδομάδα εκτός από τον προπονητή για επικοινωνιακούς λόγους προφανώς αυτό. Αυτά για τον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος, γιατί ακριβώς δεν ξέρω ποιος και με τι κριτήρια θα επιλέξει, επιλέγει, έχει επιλέξει, αν έχει κλείσει τον επόμενο προπονητή του Παναθηναϊκού. Οπότε τι να συζητάμε. Αυτό. Άλλο μήνυμα.
0: Πάμε σε ένα άλλο μήνυμα. Λοιπόν, να πάμε στο φίλο μας ο Στέφανο, ο οποίος έχει στείλει και αυτός για τον Παναθηναϊκό. Καλημέρα κύριε Μίχο και Γιώργο, καλή εβδομάδα. Χθες πάλι με τετράδα έφτιαξε, αλλά έφαγε και πολλές φάσεις. Τσέριν μετά από το ρόλο που του βρήκε ο Ράφα ήταν πολύ καλός. Ο Ταμπόρδας θέση του καλός, όπως και η Αντίνο Μεζαρουρή. Αναγεννημένος και ο Λαφών, καλύτερος από τον Κοτάρσκι που ακούγεται. Τι γίνεται με coach? Υπάρχει κάτι με το Δανό που έχει ακουστεί για Ριέρα ή Στάνκοβιτς? Όσο για Ρεμπρόφ, παίζει σχεδόν το ίδιο με τον Ράφα. Με μεταγραφές από ονόματα που είναι κοντά, τι έχουμε? Ιστερόγραφο, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Ο Στέφανος.
1: Παιδιά, η κατάσταση στον Παναθηναϊκό την έχουμε ξαναπεί. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Αυτή ενδεχομένως να είναι η εβδομάδα που θα τρέξουν οι εξέλιξεις. Προεργασία με παίκτες έχει γίνει, αλλά και αυτό για μένα δείχνει πόσο λάθος πάει να γίνει και ο νέος προγραμματισμός του Παναθηναϊκού. Δηλαδή πριν έρθει ο νέος προπονητής, πριν βρουν τον νέο προπονητή, έχουν κάνει προεργασία για παίκτες που θα φέρουν. Okay. Λοιπόν, δεύτερον, ο Τσέριν που κάνει τα τελευταία παιχνίδια στα play-off είναι πάρα πολύ καλός. Πρέπει να πούμε ότι δεν υπολογίζεται σε κανέναν προγραμματισμό για τη νέα σεζόν, δεν υπάρχει το όνομα του Τσέριν. Τι θέλω να πω, ότι τον έχουν για να φεύγει, για να πουληθεί ο Τσέριν. Το θέμα δεν είναι η διάταξη συστήματα, το θέμα έχει να κάνει με τη συνεργασία, τη συσπήρωση, την οργάνωση και το πρόσωπο που θα επιλεγεί, που θα επιλέξει τον προπονητή και ο προπονητής που θα επιλέγει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αντί να πηγαίνουν, επαναλαμβάνω αν ισχύει το ρεπορτάζ για Στάκοβιτς, πάνε να βρουν να φέρουν ένα δεύτερο Νίκολης, επειδή πέτυχε στην ΑΕΚ, ας δούνε πώς πέτυχε στην ΑΕΚ, πώς η ΑΕΚ κατάφερε να βρει τον Νίκολη. Ο Ριμπάλντα, όπως ομολόγησε χθες ο Ηλιόπουλος στα επιμήθεια, του είχε κάνει 5 συγγύσεις για 5 διαφορετικούς προπονητές. Του έκανε κλικ ο μοναδικός από τους 5 και με το μοναδικό που συναντήθηκε ήταν ο Νίκολης. Τον περιμένανε αρκετό διάστημα, γιατί σχετικά αργά τον έκλεισε τον Νίκολης. Ήταν τον περασμένο Ιούνιο, όχι τον Μάιο, παρότι που έπρεπε να ξεκινήσει από μέσα Ιουλίου, γιατί είχε 3 προβληματικούς. Έτσι λειτουργήσε. Στον Παναθηναϊκό γίνεται ένα χάος. Ποιος θα τον επιλέξει, ο Κοτσόλης, ο Μπαλντίνη, ο Κορώνα, ο Φίσα, ο Μπουτσικάρη? Σας είπα τόσα ονόματα. Στην ΑΕΚ δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ριμπάλντα, ο Αλαφούζος θα τον στον Παναθηναϊκό. Στην ΑΕΚ ήταν Ριμπάλντα, εισηγήσεις, Ηλιόπουλος απόφαση, τον προπονητή. Τέλος. Όλοι ήρθαν μετά, δηλαδή. Επανδρώθηκε η ΑΕΚ μετά. Ο Λισάνδρου, ο Βέβες, ο ένας, ο άλλος. Ήταν αυτοί οι δύο. Και έτσι φτάσανε στον Νικόλης. Το Παναθηναϊκό. Όπου λαλούν πολύ κοκόρια αργεί να ξημερώσει, και επίσης στο Παναθηναϊκό υπάρχουν στελέχοι που εδώ και χρόνια εφαρμόζουν το λεγόμενο νόμο του προκρούστη. Έχουν φέρει τον Παναθηναϊκό, τον οργανισμό γενικότερα, στα μέτρα του. Και αυτό ξεκινάει βασικά από τον ιδιοκτήτη του, τον Αλαφούζο, όσο λεφτά και αν δίνει. Χρειάζεται και διαχείριση.
0: Λοιπόν, παράλληλα ο Κώστας ο Παρασκευάς έχει στείλει κάτι για την ΑΕΚ. Και, λοιπόν, έχει στείλει 2 μηνύματα. Καλημέρα Ευάγγελε, ήμουν στο γήπεδο χθες. Η αλήθεια είναι ότι ο Ηλιόπουλος κούρασε, ταλαιπώρησε τον κόσμο με την ατελείωτη ομιλία. Το γήπεδο εκνευρίστηκε. Ο Νίκολιτς μίλησε για 3 με 4 μεταγραφές. Μου φαίνονται λίγες. Εσένα ποια είναι η γνώμη σου, Ευάγγελε? Αυτό...
1: Η ΑΕΚ είναι τυχερή, γιατί έχει προπονητή τον Νίκολης. Γιατί έχει επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος αυτόν τον τύπο. Και επειδή είναι η δημοφιλία του θυμίζει στα ελληνικά ποσοστά, έτσι, δεν νομίζω ότι όσο και να τρελαθεί να το χάσει ο πρόεδρος ο Ηλιόπουλος, από ένα σημείο και μετά όταν ηρεμήσει, δεν νομίζω ότι θα προσπαθήσει να το καπελώσει. Γιατί το λέω αυτό? Εγώ στον Ηλιόπουλο χθες είδα μια έπαση που δεν μου άρεσε. Ο Νίκολης αντιθέτως όμως δεν είχε καμία έπαση. Μίλησε to the point που λένε και στο χωριό μου στη Βάθια. Δηλαδή ότι αυτά που κάναμε φέτος δεν θα φτάσουν για του χρόνου. Δεν φτάνουν για του χρόνου. Πρέπει να γίνουμε ακόμα καλύτερη ομάδα. Θα πρέπει να έρθουν 3-4 μεταγραφές που θα είναι βασικοί. Θα πρέπει να βρουν έναν αμυντικό χαφ που να είναι στο ίδιο επίπεδο με τον Πινέδα και τον Μάριν και να γίνουν και άλλες 3 μεταγραφές. Δεν είπε θέσεις. Έτσι. Αυτό εννοούσε ότι θα πρέπει οι 3-4 που θα έρθουν να μπορούν να μπουν άμεσα στην ενδεκάδα και να είναι στο βασικό rotation και να είναι καταλήτες όπως ήταν ο Βάργας στο Γενάρη. Είπε επίσης ότι με Champions League και επειδή θα υπάρχει το Champions League ή το Europa League και θα υπάρχουν και θα μας υπολογίζουν πολύ περισσότερο και θα μας ξέρουν πλέον στην Ελλάδα, θα πρέπει και εμείς να πάμε ένα επίπεδο πάνω. Αυτή είναι η ευκαιρία της ΑΕΚ να ανεβεί level αυτό το καλοκαίρι, χτίζοντας αυτό που έχει, που δημιούργησε στην υπερβατική της σεζόν. Και γι' αυτό θα πρέπει η ΑΕΚ να μείνει ταπεινή, έτσι, όχι αλαζονία, όχι έπαρση, όχι δεν τους βλέπουμε, θα πάρουμε 2, 3, 4, 5, όχι θα τους κτλ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ σε αυτή την οτροπία. Έτσι. Θα πρέπει να ενισχυθεί ποιοτικά. Το παράδειγμα τι έγινε με την ΑΕΚ που είχε πάρει το πρωτάθλημα με τον Αλμέιδα και προσέξτε να δείτε. Η ΑΕΚ της πρώτης χρονιάς του Αλμέιδα και μετά για μισό χρόνο στην Ευρώπη και την επόμενη σεζόν ήταν μια ποδοσφαιρική πρόταση πάρα πολύ ελκυστική, εντυπωσιακή και για μένα είναι απορία τάξεων πως μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα όλη αυτή η πρόταση του Αλμέιδα πετάχτηκε στα σκουπίδια. Έπαιξε ρόλο λοιπόν σε αυτό και το γεγονός ότι η ΑΕΚ δεν ενισχύθηκε όπως θα έπρεπε. Το παράδειγμα λοιπόν του Αλμέιδα είναι πολύ νοπό. Θα πρέπει να το λάβουν υπόψη στην ΑΕΚ. Έτσι. Το πως μια ομάδα, εκείνη η ομάδα, κατάφερε τον τρίτο χρόνο να διαλυθεί. Γι' αυτό η ΑΕΚ μπορεί να ανέβει level το καλοκαίρι. Θα πρέπει όμως να μην υπάρχει έπαρση, να υπάρχει ενίσχυση, να γίνουν σωστές επιλογές και να πέσει και χρήμα τουλάχιστον στις βασικές επιλογές. Δεν μπορούν να αποκτηθούν 10 παίκτες. Ο Νίκολης προτιμάει τον κορμό και να ανανεώσει παίκτες που ξέρει τι θα δώσουν και να ενισχυθεί όμως με 4 βασικούς ποιοτικούς που θα ανεβάσουν ποιοτικά το level, θα κάνουν το upgrade σε αυτήν την ομάδα. Εγώ έτσι το κατάλαβα.
0: Να πάμε σε ακόμα ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Γιώργο. Τρόλαραν το Μεντιλίμπαρ, λέει, οι φίλοι της ΑΕΚ, όπως έκαναν οι φίλοι του Ολυμπιακού για τον Αλμέιδα. Η διαφορά είναι ότι οι μεν το έκαναν γιατί έτρωγε 6 η ΑΕΚ, ιδέες στον προπονητή που έχει δει νίκες μέσα στην έδρα τους και έχει σηκώσει ευρωπαϊκό. Αυτό έχει στείλει ο Γιώργος.
1: Εντάξει, ήταν, πρόσεξε να δεις, αυτή είναι η μάζα ρε φίλε, αυτή ήταν η μάζα. Εντάξει, ήταν χαζή καζούρα, χαζό τρολάρισμα αυτό που έγινε στο Μεντιλίμπαρ και στον Ολυμπιακό. Δεν χρειαζότανε. Έτσι όμως είναι το ποδόσφαιρο και οι μάζες. Έτσι. Εντάξει, Μεντιλίμπαρ, Μεντιλίμπαρ, όπως φώναζαν με τον Αλμέιδα. Εντάξει, ο Αλμέιδα είχε φάει 6, είχε το ένα, είχε το άλλο. Μεντιλίμπαρ έχει πάρει σε αυτό το γήπεδο που ακουγόταν το Μεντιλίμπαρ, υποτιμητικά, ηρωνικά από τους φίλους ΑΕΚ, έχει σηκώσει το Conference League, πέρισταν ταμπλούχος. Δεν μπορούν να εξομοιωθούν το ένα με το άλλο. Και πόσο μάλλον όταν δεν κερδίζει. Δεν κερδίζει εξαιτία η ΑΕΚ, δεν έχανε με τη Λίμπαρ 1-1. Έτσι. Δηλαδή τα λες αυτά το μάτι είναι χ, σοπαλία. Εντάξει, δεν με ενοχλούν αυτά. Θα την έλεγα χαζί τα ζούρα, μην μένουμε σε αυτό το πράγμα.
0: Το θέμα είναι κιόλας να μείνει εκεί. Ας μένει εκεί η καζούρα, ας τρολάρουμε ένας τον άλλον και μέχρι εκεί. Εγώ θα πω.
1: Η χαζί, αυτό που σου λέω. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν,
1: Λοιπόν, επειδή μου έχουν έρθει και εμένα μηνύματα, ο Δημήτρης μου λέει δεν έχει μιλήσει καθόλου για τα αγωνιστικά του χθεσινού, χθεσινού παιχνιδιού. Τι να ήταν, πολύ λίγα πράγματα ρε παιδιά. Τι. Η ΑΕΚ πήγε να την πατήσει παίζοντας build-up, ειδικά όταν πήγαινε η μπάλα στο Πινέδα, γινόταν λάθος, έτρωγε φάση. Αλλά η ΑΕΚ δεν χάνει. Δεν χάνει. Όπως έλεγα για τα παλικάρια του ΠΑΟΚ, ότι δεν μπορούν τα παλικάρια του ΠΑΟΚ, έτσι και τα παλικάρια του Νίκολης δεν μπορούν να χάσουν. Χθες δεν το έβαλε ο Γιώβιτς, δεν το έβαλε ο Βάρκα, δεν το έβαλε ο Ζήνη, βρέθηκε ξανά ο Κοϊτά και το έβαλε. Θα μπορούσε μάλιστα στο τέλος με τον Ζωάο Μάριο, αν δεν είχε κάνει την εντυπωσιακή απόκρουση σε μια πάρα πολύ ωραία φάση που θύμισε Χακίμι ο Πίλιος με αυτό που έκανε εκεί πάνω στη γραμμή του Άου. Και μετά την πάσα στο Ζωάο Μάριο, γενικότερα ήταν πολύ ωραία ξεδιπλωμένη επίθεση της ΑΕΚ, αλλά η εκτέλεση του Ζωάο Μάριο δεν ήταν καλή, βεβαίως και η απόκριση του Ντολάκη τεράστια. Γιατί εκεί αν γινόταν το 2-1, τώρα θα ήταν ο ΠΑΟΚ δεύτερος και ο Παολυμπιακός τρίτος. Έτσι. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ δεν χάνει και έχει βρει γκολτζίδες, βρίσκει γκολ από όλους. Εντάξει. Η ΑΕΚ, οι φίλοι της ΑΕΚ θέλανε το κερασάκι στην τούρτα χθες να νικήσουν και να κάνουν πιο χοντρό, τα πιο χοντρή καζούρα στους Ολυμπιακούς, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εγώ μένω στο χθεσινό ότι πρώτη φορά βλέπω τόσο κόσμο για ΑΕΚ. Μέσα και έξω από το γήπεδο. Μπορεί να ήταν και 50.000. Έτσι. Μπορεί και παραπάνω. Και βλέπω μια ΑΕΚ που ο κόσμος της την αγαπάει όλο και πιο πολύ. Όλο και πιο πολύ. Αυτά.
0: Ωραία, να πάμε και σε ακόμα ένα. Χαίρετε, Ευάγγελε, πώς πιστεύεις, από το φίλο μας τον Λία. Ευάγγελε, πώς πιστεύεις ότι σκέφτεται από χθες το βράδυ ο Βαγγέλης Μαρινάκης και πώς μπορεί να επηρεάσει το σχεδιασμό του Ολυμπιακού? Επίσης, το αποτέλεσμα και τον ΠΑΟΚ είναι καταστροφικό. Νομίζω ότι υπάρχει financial fair play μετά το Ζαφίρι. Αυτό αναφέρει ο φίλος μας ο Ηλίας. Ρωτάει και ο Δημήτρης ο 46, νομίζω, ναι. Καλησπέρα, έχουμε κάποιο μεταγραφικό νέο για Ολυμπιακό?
1: Ναι, παιδιά, χθες μόλις τελειώσανε το πρωτάθλημα. Μέχρι χθες με τη Λίμπαρ υπήρχαν κάποιοι που αμφισβητούσαν ότι θα συνεχίσει. Χθες ρωτήθηκε ο Μεντιλίμπαρ, είπε ότι έχω συμβόλαιο, δεν με έχει ενημερώσει κανένας. Η δεύτερη θέση και η προοπτική του Champions League και ότι θα πρέπει να είναι έτοιμη η ομάδα στα προκριματικά, είτε είναι στο δεύτερο είτε στο τρίτο προκριματικό γύρο, νομίζω αλλάζει τα δεδομένα αν υπήρχαν κάποιες σκέψεις, τις σκέψεις κτλ. Εγώ δεν βλέπω, δηλαδή ο Ολυμπιακός θα διώξει τον προπονητή με τον οποίο πήρε το Conference League και φέτος είχε μια ανταγωνιστική ομάδα στο Champions League και πέρασε από τη League Phase τα μονά παιχνίδια, που έχει λοιπόν την τεχνογνωσία των ευρωπαϊκών αγώνων και επειδή παίζει το καλοκαίρι αυτό θα χρειαστεί δύο ή τρεις προκρίσεις για να μπει στη League Phase του Champions League, που είναι και τα πολλά λεφτά, και θα αλλάξει τον προπονητή του όταν ξέρει ότι με αυτόν τον προπονητή έχει πλεονέκτημα μεγάλο για να τα καταφέρει να μπει στη League Phase του Champions League. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Το πιο εύστοχο που θα μπορεί να κάνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι να δώσει και τα εργαλεία αυτά που θέλει ο προπονητής του. Όχι που εγκρίνει, που θέλει ο ίδιος. Ένα-δύο εργαλεία. Αυτά. Θα πω και κάτι που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, αλλά αυτός είναι ο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ έχει ζητήσει, και αυτή είναι είδηση, έχει ζητήσει την παραμονή, την ανανέωση του Ντάνι Γκαρσία. Για ένα χρόνο. Έτσι. Γιατί θεωρούν ότι τελείωσε ο Ντάνι Γκαρσία και δεν άφηνε εκεί, και επειδή τελειώνει το συμβόλαιο, ότι είναι και μεγάλο στην ηλικία. Εγώ αυτό που ξέρω και το μεταφέρω είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ, στο προγραμματισμό που ήδη έχει γίνει στον Ολυμπιακό για τη νέα σεζόν, έχει ζητήσει τον Ντάνι Γκαρσία. Και αντιλαμβάνομαι ότι θέλει παίχτες που τους ξέρει, το ξέρουν και μπορούν να υπηρετήσουν το στυλ για αυτά τα προβληματικά του καλοκαιριού.
0: Και όχι μόνο, και στη φετινή σεζόν, να το πούμε αυτό, στα play-off, οι περισσότεροι παίχτες που αγωνίστηκαν, και ειδικότερα ας πούμε σε ένα μάτς που θυμάμαι στη Λεωφόρο, το 0-2, έπαιξε η εντεκάδα που, με την οποία ξεκίνησε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, ήταν εντεκάδα περσινή.
1: Λοιπόν, από τον φίλο μου τον Δημητρή, που είναι και Ολυμπιακός και μου έχει στείλει ένα μήνυμα και είναι λίγο καυστικός, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟ πλήρωσαν τη δική τους αλαζονία, πλήρωσαν το γεγονός ότι δεν έβλεπαν την ΑΕΚ, μέχρι και να χάσει ο Ολυμπιακός από την ΑΕΚ στο πρώτο γύρο, στην πρώτη αγωνιστική των play-offs, στον Ολυμπιακό λέγανε θα γυρίσει ο διακόπτης, θα βγάλουμε την ομαδάρα του Champions League και θα τα σφαρώσουμε στα play-off. Έτσι ήταν και πέρυσι, και πέρυσι πήγαμε καλά. Ο ΠΑΟ τα δικά του, επειδή είχε απέξει 2-3 μήνες. Η ΑΕΚ ήταν εκεί όμως. Η ΑΕΚ που λένε ότι κέρδισε, έφερε τρεις ισοπαλίες τελεί στα play-off, έκανε και τρεις νίκες, τις νίκες που χρειαζότανε. Η ΑΕΚ μάζεψε 12 βαθμούς στα play-off. Ήταν εκεί η ΑΕΚ, παιδιά. Και επίσης να αναγνωρίζει την αξιοσύνη κάποιου, γιατί η αξία του αντιπάλου που τα κατάφερε δίνει αξία και στη δική σου προσπάθεια, όπως λέγεται. Πάω Ολυμπιακός, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, η ΑΕΚ κρύψε το ταβάνι της και πέτυχε στόχους που στο ξεκίνημα της σεζόν ελάχιστο περιμένανε. Ελάχιστο πίστευαν. Δηλαδή να πάρει ένα πρωτάθλημα, έτσι. Στόχος ήταν η τριάδα όταν ξεκινούσε. Η τριάδα. Και πήρε το πρωτάθλημα. Στόχος ήταν να μπει στη League Face του Conference League. Και έφτασε μέχρι τα προημιτελικά και για ένα γκολ δεν πέρασε στα ημιτελικά. Φίλε μου καλέ Ολυμπιακέ. Αυτά. Έλα λέγε.
0: Να πάμε να συνεχίζει ο Ηλίας.
1: Πού να πάμε ρε μεγάλε, μια βολτά.
0: Λοιπόν, ο Γκαρσία δεν απογοήτευσε τόσο πολύ φέτος όσο ο Μουζακίτης, ο Ανασημέντο και ο Σιπιώνη. Γνώμη μου λέει ο Ηλίας. Η ερώτηση για το τι σκέφτο Μαρινάκης από χθες δεν ήταν για την παραμονή του Μεντιλή, παρά αυτό για μένα είναι δεδομένο. Η ερώτηση ήταν για τις δηλώσεις του Ηλιόπουλου. Αυτό λέει ο Ηλίας.
1: Σίγουρα θα τον πείραξαν οι δηλώσεις. Κατάλαβε ότι κάποια, πιστεύω ότι και στον Ολυμπιακό δεν είναι τυχαίο η ανακοίνωση σειράς 7 χθες. Τα μηνύματα ήταν σαφέστατα προς τον Ολυμπιακό κάποια από αυτά. Και είναι λογικό γενικότερα ο Μαρινάκης είναι ανταγωνιστικός πρόεδρος ιδιοκτήτης. Δεν δέχεται με τίποτα να χάσει το πρωτάθλημα στο σκάκι η ομάδα του, πόσο μάλλον όταν δεν πήρε τίποτα. Είναι μια αποτυχία για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός χωρίς τίτλο σε οποιοδήποτε άτομα. Πρέπει να το καταλάβουμε. Ο Ολυμπιακός είναι ο σύλλογος στην Ελλάδα που είναι ταυτισμένος στο DNA του να παίρνει τίτλους. Δεν μπορεί. Αν δεν πάρει τίτλο υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση. Φανταστείτε λοιπόν το φετινό ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό που δεν πήρε το πρωτάθλημα. Αποκλείστηκε στο μόνο μάτι στην έδρα του από τον ΠΑΟΚ, δεν έφτασε ούτε καν στα ημιτελικά, στον τελικό, στο κύπελλο. Από εκεί που ήταν, προερχόταν από μια σεζόν στην οποία είχε κάνει τρεμπ και επίσης απέτυχε πλήρως στις ακαδημίες. Για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια η ΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού δεν πήρε το πρωτάθλημα, ούτε η ΚΑΠΑ 17, ούτε η ΚΑΠΑ 15. Άρα είναι λογικό ο Βαγγέλης Μαρινάκης, επειδή είναι και πάρα πολύ εγωιστής και πολύ φιλόδοξος και επειδή πλέον είναι και πολύ έμπειρος στα ποδοσφαιρικά, θα προσπαθήσει να κάνει τα πάντα. Μην ξεχνάμε επίσης, για να επανέλθει ο Ολυμπιακός στους τίτλους, μην ξεχνάμε επίσης ότι έγινε και κάτι σπάνιο φέτος. Ο Ολυμπιακός, όταν κάνει ανάστηση πρωταθλήματος που έχει χάσει, τότε χτίζει σερή. Δηλαδή, όταν παίρνει ξανά ένα πρωτάθλημα που το είχε χάσει, μετά δεν μένει σε αυτό. Θα πάρει και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο συνεχόμενο. Ήταν από τις σπάνιες φορές τα τελευταία 25-35 χρόνια που ο Ολυμπιακός ενώ επανέκτησε πέρυσι το πρωτάθλημα, φέτος το έχασε. Ο φίλος ο Κώστας ο Φαντής λέει ότι όλα και όσοι ήμασταν στο γήπεδο, αυτό ακριβώς είπαμε, ότι και τους βρίζαμε όλους αυτούς που μπήκανε και δεν επέτρεψαν στην ομάδα να κάνει γύρω τριάβου με την κούπα που δεν έγινε ποτέ. Και εγώ είπα μετά την ομιλία του Ηλιόπουλου θα τον ψηφίσω στις εκλογές. Αυτά. Ζητάει τον ύμνο της ΑΕΚ.
0: Ζητάει, το έχει στείλει και εδώ η αλήθεια είναι.
1: Ζητάνε τον ύμνο της ΑΕΚ και όχι μόνο ο Κώστας και έχει δίκιο.
0: Θα τον βάλουμε στην επόμενη ώρα. Θα παίξει.
1: Αυτά με τον... Αυτά.
0: Ωραία. Ωραία. Ευάγγελε, να κλείσουμε με αυτό γιατί πρέπει να πάμε και σε break.
1: Τώρα έτσι. Στη δεύτερη ώρα έχει ρεπόρτερ.
0: Ναι. Ντάξει. Θα έχουμε ρεπορτάζ από τις ομάδες.
1: Ωραία. Εμείς λοιπόν τα λέμε από κοντά εκεί στη θέση μου. Θα σου πάρω τη θέση που σήμερα μου την πήρες εσύ κάθεσες εκεί. Εντάξει, θα επανέλθω στη θέση μου στο στούντιο του 943 Ιντερβέντεν.
0: Εννοείται. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον Ευάγγελο Μίχο. Τα πάμε εκτενώς. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων από πάνω Πουρναρά και επιστρέφουμε
2: για την δεύτερη ώρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Bill Shankly, προπονητής, αναμορφωτής της Liverpool.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervet Sports. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έμεινε όρθια απέναντι στον Ολυμπιακό, αποσπώντας ισοπαλία 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν τη δεύτερη θέση για το Champions League. Ο Ροντινέη στο 34 έδωσε προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, ενώ ο Κοϊδέ σοφάρισε στο 72 για την Ένωση. Θα γιορτάσουμε 2-3 μέρες, όχι όμως παραπάνω. Είναι επικίνδυνο να μείνουν παραπάνω οι εορτασμοί. Να προετοιμάσουμε την ομάδα γιατί δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή, δήλωσε ο προπονητής του Δικεφάλου Μάρκο Νίκολιτς. Ζούμε σε μια εποχή όπου βλέπεις ανθρώπους που νομίζεις ότι είναι χαρούμενοι, χωρίς να γνωρίζεις τι κουβαλούν μέσα τους. Ίσως όταν ρωτάμε κάποιον αν είναι καλά, να πρέπει να το εννοούμε πραγματικά. Έτσι μπορεί να νιώσει ότι δεν είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται, δήλωσε ο Λάζαρος Ρώτα. Στο παιχνίδι απόψε προηγηθήκαμε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να το κερδίσουμε, όμως δεν τα καταφέραμε. Τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να δούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε, ανέφερε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο επόμενο δεκαήμερο να μένει τη συνάντηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τη διοίκηση του Ολυμπιακού, προκειμένου να συζητήσουν για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 με γκολ των Οσδόεφ και Μύθου στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο μέρος είχε τραγική εικόνα αμυντικά και ο Παναθηναϊκός σοφάρισε 2-2 με Τσέριν, Ταμπόρδα και τους Τέρι στην δεύτερη θέση. Μου άρεσε η αντίδραση που βγάλαμε, τα παιδιά τα έδωσαν όλα, θέλαμε την νίκη και φάνηκε, δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ. Δείξαμε ηλιθιότητα σε στιγμές του παιχνιδιού, θα προσευχόμουν να είχαμε λίγη βοήθεια από εκεί ψηλά, ανέφερε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατή και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μας ξανά πρωταγωνιστή. Το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός είναι το πρώτο φαβορί για την απόκτηση του 24χρονου φόργορ της Ζαλγκίρης Αζουόλας του Μπέλης, σύμφωνα με το Ισραηλινό Sport 5. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Premier League στις 10 Arsenal Burnley. Για τα playoffs του NBA, οι Cleveland Cavaliers επικράζαν 125-94 στους Pistons στο Detroit και με 4-3 στη σειρά προκρίθηκαν στους τελικούς της Ανατολής. Αντίπαλός τους θα είναι οι New York Knicks. Δύσκολα θα συνεχίσει στους Denver Nuggets ο Jonas Valanciunas, όπως αναφέρει η Denver Post. Οι Golden State Warriors ετοιμάζουν πρόταση ανανέωσης στον Steph Curry για ακόμα 2 χρόνια σύμφωνα με τον Mark Stein. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand. ελλαδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Επιστρέψαμε λοιπόν δεύτερη ώρα στην εκπομπή. Hours bend, but never pass. Colors... Βλέπω αρκετά μηνύματα από όλους για τον Ευάγγελο Μίχο. Καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο να τα διαβάσουμε όλα. Πάμε στο μήνυμα του Χάρη. Ο ΠΑΟΚ ήθελε νίκη, ο Ολυμπιακός και να έχανε πάλι δεύτερος θα ήτανε. Κοίτα Χάρη, και να έχανε ο Ολυμπιακός όντως πάλι δεύτερος θα ήταν. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει λόγω της ισοπαλίας του ΠΑΟΚ. Αν ο ΠΑΟΚ νίκαγε, ο Ολυμπιακός μετά ήθελε μόνο νίκη για να είναι δεύτερος. Οπότε και από τη στιγμή που τα παιχνίδια γίνονταν ταυτόχρονα, ήταν λίγο δύσκολο να το... να είναι πιο άνετος ο Ολυμπιακός. Ο Τάσος λέει, Ευάγγελο, για τον γκολ να έμπαινε από τη στιγμή που δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ, δεύτερος θα έβγαινε. Ναι, προφανώς. Έχει στείλει κι άλλο ένα μήνυμα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου όσον αφορά τη φιέστα. Με τον Ευάγγελο Μίχο συμφωνεί προφανώς ο φίλος μας ο Τάσος, το έχει πει. Ήταν η κορυφαία φιέστα που έχει γίνει στην Ελλάδα, με δύο ψεγάδια, την 25 λεπτή ομιλία του Ηλιόπουλου και τον κόσμο που μπήκε μέσα και δεν μας άφησε να χαρούμε τους πρωταγωνιστές. Αυτό είναι το μήνυμα του φίλου μας του Τάσου.

Ακούσαμε και τον τη μεγαλύτερη, ένα κομμάτι από τον ύμνο της ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας, γιατί βλέπω αρκετά. Μίχο, χθες στη Φιλαδέλφια είδαμε γραφικότητες από το φίλο στον Ηλιόπουλο. Σωστός κλόουν, εντάξει. Λογικό να το χαρεί, φίλε Θανάση, ο Ηλιόπουλος. Λογικό. Επίσης, άρχισε πιο παιχνίδι στρίμωξε τον Ολυμπιακό. Σε κανένα. Επίσης, θέλω να μου πεις πού ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός. Τελικά, ο Γιώβιτς είναι χοντρός, φαίνεται αυτό. Θα σου πω κάτι, φίλε Θανάση, ο Γιώβιτς. Χοντρός ξεχοντρός, είναι ένας παίκτης που ανάγκασε κάποτε τη Ρεάλ να δαπανίσει ένα σκασμό εκατομμύρια για να τον κάνει δικό της. Και φάνηκε ότι στην ΑΕΚ βρίσκει τον καλό του εαυτό.

0: Ο φίλος μας ο Γιάννης ο Τριανταφύλου γράφει κάτι για την Eurovision. Εντάξει. Να σου πω κάτι, φίλε Γιάννη, θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν θα διαβάσω το μήνυμα, αλλά θα συμφωνήσω μαζί σου. Λοιπόν, θα διαβάσουμε και άλλα μηνύματα πιο μετά. Θα πάμε όμως σε ρεπορτάζ ομάδων. Θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Βασίλη, καλημέρα. Βρισκόμαστε λοιπόν στον απόϊχο της ισοπαλίας σήμερα. Έτσι. Και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό τώρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, η ισοπαλία που τελικά έστειλε τον Ολυμπιακό στο Champions League, ή τουλάχιστον στα προκριματικά, λόγω και του στραβοπατήματος του ΠΑΟΚ. Αν θες να κάνουμε έτσι ταχύτατα μια αναφορά στο παιχνίδι, δεν είδαμε κάτι καινούριο τον Ολυμπιακό. Είδαμε και πάλι διάθεση, αλλά είδαμε και πάλι χαμένες ευκαιρίες από τον Ελκαμπή, από τον Τσικίνιο. Γενικά μια ομάδα η οποία έχει διορθωθεί αρκετά σε σχέση με το κακό της διάστημα με την κοιλιά της εκεί προς το φινάλε της κανονικής διάρκειας. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έδειξε πως μπορεί με συνδυασμούς να φέρει τον επιθετικό απέναντι από το γκολ. Ήρθε από τον Ροντινέη, ο οποίος πραγματικά έδειξε και πάλι τι χρειάζονται ακριβώς τα play-offs, τι χρειάζονται αυτά τα παιχνίδια. Χρειάζονται ψυχή και αποτελεσματικότητα. Νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο η διαχείριση δεν ήταν καλή από τον Μεντιλίμπαρ, δηλαδή προτίμησε να συνεχίσει να επιτίθεται να ψάχνει περισσότερα από το μάτς, ενώ θα μπορούσε απλά να το σβήσει, γιατί και η ΑΕΚ ήταν σε ένα εορταστικό κλίμα. Παρ' όλα αυτά η ισοπαλία δεν σημαίνει κάτι για τον Ολυμπιακό. Συνεχίζει στα προκριματικά του Champions League και όπως είπες και εσύ τώρα ξεκινάει η δουλειά αρκετά άμεσα, όπως το είπε και ο Μεντιλίμπαρ, για την επόμενη μέρα. Επίκειται προφανώς μια συνάντηση ανάμεσα στη διοίκηση και τον προπονητή για να δουν οι δύο πλευρές που υπάρχει σύγκληση και που δεν υπάρχει. Ρωτήθηκε χθες ξεκάθαρα ο Μεντιλίμπαρ για την επόμενη μέρα, δηλαδή αν θα τον έχει στον Ολυμπιακό επόμενη μέρα, και είπε ότι από όσο γνωρίζω έχω συμβόλαιο και δεν ξέρω κάτι άλλο.

0: πρόγραμμα. Δεν ήταν αυτός που έπρεπε στα ντέρμπι. Τουλάχιστον στα περισσότερα μπορεί να είχε καλή εικόνα, αλλά δεν είχε αποτελεσματικότητα και έτσι χάθηκε ο τίτλος, τον οποίο θεωρώ ότι με μικρές λεπτομέρειες θα μπορούσε να έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός. Φάνηκε αυτό και στην διάρκεια των play-offs, ότι οι Πειραιώτες από την πρώτη αγωνιστική και μετά, όπου σοκαρίστηκαν από την ήττα από την ΑΕΚ, σε ένα πολύ κρύο μάτς, χωρίς ευκαιρίες εκατέρωθεν, από εκεί και πέρα άρχισαν να ανεβάζουν την αποδοσή τους, ώστε αυτό δεν οδήγησε πουθενά, γιατί αν δεν έχεις γκολ, δεν έχεις τίποτα. Αυτά ως γενική εικόνα. Ο Μεντιλίμπαρ έκανε και μία αναφορά προς τους φίλους της ΑΕΚ για το γεγονός ότι τον αποθέωσαν έτσι ειρωνικά. Είπε πως έδωσε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Είπε πως δεν κατάλαβε γιατί τον αποθέωναν και έκανε έτσι ένα σχόλιο ότι όταν στο ποδόσφαιρο πρέπει να ξέρεις να κερδίζεις αλλά και να χάνεις. Αυτά σε ό,τι αφορά το μάτς χθες με την ΑΕΚ και την επόμενη ημέρα.
1: Βασίλη, να σε ρωτήσω εγώ κάτι τώρα. Χθες που το βλέπα και εγώ το παιχνίδι, σου φάνηκε ότι ο Ελκαμπή έχει και πρόβλημα λίγο στην ψυχολογία του? Και γιατί στο λέω αυτό? Γιατί σε κάποια φάση μετά από ένα λάθος της ΑΕΚ βγαίνει τέτα τέτ και δεν σουτάρει, φοβάται να εκτελέσει. Σαν να φοβήθηκε, δεν ξέρω, πήγε να κάνει προσποίηση και μετά κάνει ένα σουτ που του το βγάζει με τα πόδια ο Μπρινιόλι.
0: Ναι, τώρα αυτή είναι μια φάση πραγματικά σημείο αναφοράς, γιατί ο Ελκάμπη έχει ξεκάθαρα δεύτερη σκέψη στο κεφάλι του. Δηλαδή δεν γίνεται να μην μπορεί να τελειώσει αυτή τη φάση ένας παίκτης του Βελενεκούς, του Ελκάμπη, και με όσα μας έχει συνηθίσει μέχρι στιγμής με τα 80 και γκολ με τον Ολυμπιακό σε 3 χρόνια.
1: Όχι μόνο, εγώ σου λέω ότι πριν το Κόπα Αφρικά, στο πρώτο μισό της σεζόν που έπαιζε με τον Ολυμπιακό, αν του ερχόταν τέτοια φάση, 9-10 φορές θα την έκανε γκολ.
0: Εντάξει, είναι αυτό ότι προφανώς δεν μιλάμε για ένα ρομπότ, έχει επηρεαστεί πνευματικά από την παρουσία του στο κύπελλο Εθνών Αφρικής και όλα όσα έγιναν εκεί. Έχει στο μυαλό του τον πιθανό αποκλεισμό από την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Ενώ ο ίδιος δεν ξέρει αν θα βρεθεί στην τελική επιλογή του Μαρόκου. Είναι πράγματα που προφανώς τον απασχολούν. Αλλά, πώς να σου πω, ο Ελκάμπη δεν έχει ξεχάσει την μπάλα, δεν έχει ξεχάσει τον τρόπο να σκοράρει. Όλο αυτό θα αλλάξει, είναι ξεκάθαρο αυτό, την επόμενη σεζόν. Αλλά σίγουρα έχει βγάλει ένα προφίλ ενός παίχτη ο οποίος ψάχνει με μανία τον γκολ χωρίς να έχει την εύκολη λύση και την εύκολη επιλογή. Δηλαδή και χθες, αν παρατηρήσεις, στην ευκαιρία που χάνει με την πολύ ωραία ενέργεια και τη συνεργασία με τον Τσικίνιο που ανοίγει τα πόδια και του τρώνεται η μπάλα, ο Ποντένσε είναι μόνος του. Δηλαδή η λογική ενός επιθετικού επίπεδου με Ελκάμπη είναι να μην κάνει το δύσκολο, δηλαδή ένα αριστερό σουτ. Που οκ, okay, το έχει προφανώς, θα μπορούσε να το βάλει τον γκολ. Αλλά η λογική σε αυτό το μάτι είναι να σπάσει την μπάλα στον Ποντένσε και να τελειώσει τον γκολ. Τέλος πάντων, είναι και αυτό κάτι το οποίο παρατηρήθηκε στον Ολυμπιακό, αλλά πιστεύω ότι με την ηρεμία και την δουλειά στο Ρέντι θα επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις ο μεγάλος αρχισκόρης του Ολυμπιακού, ο Αγιούμπ Ελκάμπη.
1: Ωραία. Να πάμε λίγο τώρα στα της επόμενης μέρας που τα αναφέραμε και πιο πριν, βεβαίως. Να πάμε λίγο με μια λεπτομέρεια. Καταρχάς, ο Ευάγγελος Μίχος αποκάλυψε, μάλλον ανέφερε, πως ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει εισηγηθεί την παραμονή του Ντάνι Γκαρθία. Το θέμα είναι ποιοι παίχτες θα παραμείνουν στον Ολυμπιακό και ποιοι θα φύγουν. Είτε γιατί μπορεί να μην υπολογίζονται από την ομάδα, είτε γιατί μπορεί να μην μπορέσει η ομάδα να τους κρατήσει. Να έρθει δηλαδή κάποια πολύ καλή πρόταση. Ας πούμε, τυχαία λέω τώρα, τον Πιρόλα, παράδειγμα. Μπορεί να έρθει μια πολύ καλή πρόταση για τον Λόρεντσο Πιρόλα και ο Ολυμπιακός να τη δεχτεί και να αποχωρήσει ο στόπερ των Πειραιωτών.
0: Κοίτα, όλα αυτά έχουν να κάνουν με τον προγραμματισμό της ομάδας. Προφανώς δεν γίνεται να φύγουν όλοι, ούτε γίνεται να μείνουν όλοι. Όταν έχεις κάνει μια τέτοια πορεία στο Champions League και έχουν ξεχωρίσει κάποιοι παίκτες, και είναι γνωστό αυτό ότι ομάδες πολύ σημαντικές έχουν στα ραντάρ τους παίκτες του Ολυμπιακού,

0: θα δεχθεί προτάσεις για παίκτες όπως ο Πιρόλα, ο Τζολάκης, ο Έσε, ο Μουζακίτης. Είναι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Όπως είπα, δεν γίνεται να φύγουν όλοι, δεν να μείνουν όλοι. Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό, ούτε έχει βάλει πολιτήριο ο Ολυμπιακός ότι ελάτε, πουλάμε, ξεπουλάμε. Όχι, δεν είναι τέτοιου είδους η λογική του Ολυμπιακού, αλλά όπως ακριβώς το ανέφερες, αν έρθει μια πρόταση στην οποία δεν μπορεί να πει όχι ο Ολυμπιακός, ή αν έρθει μια πρόταση στην οποία και ο παίκτης τη βλέπει καλά, γιατί παραδοσιακά ο Ολυμπιακός δεν μπαίνει ως ανάχωμα στη βούληση ποδοσφαιριστών όταν έρχεται μια πρόταση, τότε θα το συζητήσουμε. Αλλά προφανώς υπάρχει μια λογική διαμόρφωση του νέου ρόστερ με βάση όχι το ξεπούλημα, αλλά την ενδυνάμωσή του, έτσι. Οπότε ας το ξεχάσουμε αυτό, ότι σε μια σεζόν, και αυτό φάνηκε και πέρυσι, έτσι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πολύ εύκολα θα μπορούσε να έχει δώσει και τον Κοστούλα και τον Μουζακίτη σε ένα καλοκαίρι. Δεν το έκανε. Ο Μουζακίτης έμεινε στο ρόστερ και για να δουλέψει περισσότερο και να επενδυθούν περισσότερα πράγματα πάνω του, ενώ θα μπορούσε να έχει φύγει το προηγούμενο καλοκαίρι. Οπότε η ίδια λογική θα είναι και φέτος. Για την ώρα όμως, όπως είπα, δεν υπάρχει κάτι ακόμα χειροπιαστό σε διαφορά προτάσεις για παίκτες του Ολυμπιακού.
1: Να πάω και σε ένα μήνυμα με την ευκαιρία ενός φίλου του σταθμού, του φίλου μας Τριαντάφυλλου, ο οποίος λέει: για μένα το ότι δεν πήρε τίτλο Ολυμπιακός ευθύνεται καθαρά ο Ρέτσος και ο Μεντιλίμπαρ με την ξεροκεφαλιά του. Το λιγότερο που μπορεί να κάνει ο Μαρινάκης είναι αλλαγή των ξεροκέφαλων και του Ρέτσου, καθώς και αλλαγή των ανθρώπων που φέρνουν τα σαπάκια ως μεταγραφές. Φίλε Τριαντάφυλλε, εγώ θα σου πω ότι ο Ολυμπιακός είχε να σκοράρει πάρα πολύ καιρό μέχρι να βρει τον γκολ με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, τώρα αυτό για το Ρέτσο δεν το πιάνω ακριβώς.
1: Ούτε εγώ, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, εντάξει.
0: Ο καθένας θα βλέπει τα πράγματα από τη δική του σκοπιά, και υπάρχει εκνευρισμός στον Ολυμπιακό για την απώλεια ενός τίτλου. Ξέρουμε τι σημαίνει τίτλος για τον Ολυμπιακό. Με συγχωρείτε.
1: Ναι, βεβαίως. Το θέμα είναι ότι εγώ θα πω ότι πρέπει ο Ολυμπιακός, okay, καταλαβαίνω το ότι η ομάδα αυτή είναι και κάπως να το πω, έχει υπογράψει ένα άτυπο συμβόλαιο με το να σηκώνει το πρωτάθλημα, από μια άποψη, με την καλή της εικόνα κυρίως. Το θέμα είναι ότι
0: με πιέσαι ένα φύχας.
1: Δεν είναι μόνο το αμυντικό κομμάτι, φίλε Τριαντάφυλλε, είναι και το επιθετικό.
0: Ο Ολυμπιακός έχει υπογράψει συμβόλαιο βάση DNA με την κατάκτηση των τίτλων. Και μια χρονιά που μπορεί να σε μια άλλη ομάδα ελληνική να φαίνεται συμπαθητική, στον Ολυμπιακό να είναι αποτυχία. Τώρα, για να απαντήσουμε στο φίλο, προφανώς δεν φταίνε μονάδες για την φετινή πορεία του Ολυμπιακού, αλλά από την άλλη, αν το δούμε καθαρά ποδοσφαιρικά, μιλάμε για μια ομάδα η οποία κατάφερε να σταθεί στο Champions League, το οποίο, εντάξει, δεν είναι καθόλου εύκολο, έτσι. Μιλάμε ότι ο Ολυμπιακός κονταροχτυπήθηκε με πολύ ισχυρές ομάδες, πήρε μεγάλα διπλά, κατάφερε να αποκριθεί στην knockout φάση και ήταν στο παιχνίδι της πρόκρισης ακόμα και επί της Leverkusen μέχρι το τέλος, το πήγε μέχρι τέλους. Όλα αυτά δεν μπορούμε να τα προσπερνάμε. Τώρα για το Ρέτσο, έχουμε μία μανία με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, είναι τα εύκολα θύματα, θεωρώ. Μιλάμε για ένα εξαιρετικό αμυντικό, έναν παίκτη ο οποίος πραγματικά νιώθει τι σημαίνει η φανέλα του Ολυμπιακού, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις τέτοιους παίκτες στη μηχανή και στο ρόστερ. Λάθη γίνονται από όλους, αλλά δεν θεωρώ ότι έχουν γίνει εγκληματικά λάθη που να βάζουν στο στόχαστρο τον ποδοσφαιριστή. Τώρα για τον Μεντιλίμπαρ, προφανώς έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τις επιλογές του, και για το μεταγραφικό σκέλος και για την τακτική, και για το γεγονός ότι άργησε πάρα πολύ χαρακτηριστικά να κινητοποιήσει και να ηλεκτρίσει την ομάδα. Δηλαδή από την δεύτερη αγωνιστική των play-offs και μετά βλέπουμε έναν άλλο Ολυμπιακό. Πού ήταν αυτός ο Ολυμπιακός? Προφανώς εδώ μιλάμε για ευθύνη του προπονητή, έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Οπότε, ναι, εκεί υπάρχουν ευθύνες, αλλά από την άλλη, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί που σταυρώνουν τον Μεντιλίμπαρ, εγώ δεν θα ταχθώ στο πλευρό του, δεν θέλω να το πάρουμε έτσι. Αλλά εντάξει, μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος είναι απόλυτα επαγγελματίας και πολύ σοβαρός. Έχει νοικοκυρέψει τον Ολυμπιακό, τον έχει οδηγήσει σε ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Προφανώς αυτό το ευρωπαϊκό τρόπαιο δεν είναι λιβάνισμα SAE, ότι επειδή το πήρε πρέπει να κάνει ό,τι θέλει και να... και σε πιθανά λάθη να πετάγεται το Conference League μπροστά. Αλλά μιλάμε για έναν προπονητή που έχει συγκεκριμένο πλάνο, ξέρουμε το παιχνίδι που παίζει, αυτό είναι. Έχει οδηγήσει σε μεγάλες νίκες, έχει οδηγήσει σε τίτλους και θεωρώ ότι με μια πιο στοχευμένη ενδυνάμωση του ρόστερ θα δούμε έναν πολύ καλύτερο Ολυμπιακό τη νέα σεζόν με τον Μεντιλίμπαρ στο τιμόνι. Είναι πολύ νωρίς βέβαια να το συζητήσουμε όλο αυτό. Όπως είπα, υπάρχει πρώτα προγραμματισμός μεταξύ διοίκησης και προπονητή και μετά θα τα δούμε όλα. Αλλά εντάξει, τώρα ο αφορισμός και ότι φταίει ο ένας ή φταίει ο άλλος, θεωρώ ότι δεν είναι η σωστή ανάγνωση μιας σεζόν που έχει πάρα πολλούς, μα πάρα πολλούς παράγοντες να αναλυθούν και φυσικά δεν παίζει μόνος το Ολυμπιακός, έτσι. Δηλαδή είδαμε και μία ΑΕΚ η οποία κατά τη γνώμη μου δεν έκανε κάτι το τρομερό, αλλά ήταν τρομερά συνεπής. Ήταν μια ομάδα με τρομερή συνέπεια. Ότι είναι ήδη τόσους μήνες δεν είναι τυχαίο, προφανώς δεν είναι τυχαίο. Και για να εκθρονήσει τον Ολυμπιακό δεν είναι απλή υπόθεση, ούτε πνευματικά ούτε αγωνιστικά. Οπότε ας μην ξεχνάμε και αυτό, ότι ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε μόνος του. Είχε απέναντι μια ομάδα, ναι, δηλαδή, η οποία ήταν κύρια διεκδικήτρια, η οποία είχε έναν πολύ σοβαρό προπονητή, είχε ηρεμία, είχε σταθερότητα, κάτι το οποίο δεν είχε ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο ΠΑΟΚ για άλλους λόγους, και ήταν αρκετά σκληρό καρύβι στο να την χτυπήσεις. Τώρα αυτή η ήττα στο ξεκίνημα των play-offs, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει αδικήσει εκεί τον εαυτό του, με βάση την εικόνα που είδαμε στη συνέχεια, έτσι. Και ότι αν εκεί είχε πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, ακόμα και το χ με το σου του Γιαζίτζη. Τέλος πάντων, δεν θα αναλωθούμε τώρα να λέμε αν και αν και αν. Το θέμα είναι για τον Ολυμπιακό να δει τι πήγε στραβά, να επενδύσει σε ποδοσφαιρικές αξίες, είτε αυτό έχει να κάνει με προπονητή είτε με παίκτες, και να συνεχίσει με ηρεμία την επόμενη ημέρα.
1: Ωραία. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια. Καλή σου μέρα.
0: Χαράγια.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο. Θα διαβάσω και τα μηνύματά σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
6: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
5: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 11:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα του ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ούτε νωρίς του αργά. Τώρα είναι η ώρα, αναφέρει σε ανάρτησή του. Στην τελική ευθεία μπαίνει το νέο πολιτικό εγχείρημα με επικεφαλή στη Μαρία Καριστιανού. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να κατεθεί στον Άριο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη. Την Πέμπτη η επίσημη παρουσίαση. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα το ΚΙΣΕ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 8. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στο πλαίσιο του 16ου Συνεδρίου του κόμματος. Πρώτος στη Σταυροδοσία ο Γιάννης Πολιτόπουλος, δεύτερη η Όλγα Βασιράκη. Απειλές εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν με φόβο το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα, καλό θα ήταν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 1%. Το Brent κατέγραψε άνοδο 1,24%, φτάνοντας στα 110,62 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 107,26 δολάρια. Ξεκίνησαν σήμερα οι εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι προαγωγικές για την Α και Β Λυκείου θα διεξάγονται ως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Οι απολυτήριες εξετάσεις της Γ Λυκείου θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές στις 29 Μαΐου. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Διεθνής ημέρα μουσείων. Σήμερα η ελεύθερη είσοδος σε όλα τα μουσεία της χώρας. Στον καιρό γενικά έθριος ο καιρός, σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασία στο Ιόνιο και στα δυτικά υπηρετικά. Άνεμοι ως 5 μποφόρ στα Πελάγη. Στην Αττική νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
1: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Από τον φίλο μας τον Μάνο, με καθαρά ποδοσφαιρικά κριτήρια παίρνει στο Μεντιλίμπαρ τους παίχτες που θέλει και κάνει τη δουλειά του. Όχι παίχτες στοιχήματα και ήμαρτον λίγο με την κριτική κυρίως από εμάς. Σε 2,5 χρόνια πήραμε ευρωπαϊκό και ντάμπλ. Όλες οι ομάδες έχουν και καλές και κακές χρονιές. Μάνος Χαϊδάρη. Φίλε Μάνο, θα συμφωνήσω μαζί σου. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που θέλει να παίρνει τους τίτλους, αλλά είναι ακριβώς αυτό που πες. Παίρνει το Μεντιλίμπαρ στους παίχτες που θέλει και κάνει τη δουλειά του. Θα πάμε στο μήνυμα του Λευτέρη, ο οποίος απαντάει στον Τριαντάφυλλο. Θα πω ότι έλεος με την ανθρωποφαγή λέει στους Έλληνες παίχτες τα εύκολα θύματα. Συμφωνώ. Εντάξει, ο Ρέτσος, θα πούμε το εξής. Ο Ρέτσος που έχει φάει τόσο κράξιμο από τον κόσμο του Ολυμπιακού γενικότερα, είναι ο παίχτης ο οποίος στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ βάζει το πόδι του πάνω στη γραμμή και διώχνει την μπάλα, η οποία έχει πάρει κατεύθυνση και πάει προς τα δίχτυα. Με το σκορ στο 2-1 για τον Ολυμπιακό. Για το φετινό παιχνίδι, μιλάω 28 Ιανουαρίου. Ο Ρέτσος βάζει το πόδι του και σώζει το μάτς. Σώζει τη νίκη. Παίρνει ο Ολυμπιακός τη νίκη και παίρνει και την πρόκριση. Με χ έμενε έξω.

Θα πάμε στο μήνυμα του Γιάννη, ο οποίος το έστειλε τώρα. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται καλύτερους παίκτες από το Ρέτσο και προσθήκες σε πολλές θέσεις για να μπορούμε να πάμε καλύτερα του χρόνου. Συμφωνώ σε αυτό. Εντάξει. Θες καλύτερους παίκτες, εννοείται. Η ομάδα του Ολυμπιακού θέλει καλύτερους παίκτες. Θα πάμε και στις άλλες ομάδες φυσικά. Θα πάμε στο φίλο μας τον Δημήτρη. Βαγιανίδης και Γιαννούλης, ξέρουμε κάτι? Ισχύει ακόμα ότι ο Γιαννούλης είναι κοντά στον ΠΑΟΚ? Αυτό μέχρι τώρα έχει βγει. Αυτό βγαίνει μέχρι στιγμής. Η αλήθεια είναι από τα ρεπορτάζ ότι ο Γιαννούλης είναι κοντά στο να επιστρέψει στο δικέφαλο του Βορρά. Να πάμε και σε μια είδηση επίσης μπασκετική, έτσι, η οποία έχει βγει. Βγήκε σήμερα το πρωί και την έχουν γράψει στο Ισραήλ πάρα πολύ. Ο λόγος που την έχουν γράψει στο Ισραήλ είναι γιατί η ομάδα, η Χάπολ Τελ Αβίβ, έχει βάλει στόχο, έχει στο στόχαστρό της τον Τουμπέλης, τον Αζουόλας Τουμπέλης. Forward είναι, της Αλγύρης, ψηλός. Το θέμα είναι ότι η Χάπολ έχει ένα πολύ βαρύ εμπόδιο, είναι ένα πολύ ψηλό εμπόδιο μάλλον να περάσει. Και αυτό είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος σύμφωνα με αυτά τα δημοσιεύματα που βγάζουν στο Ισραήλ είναι το φαβορί για την αποκτήσή του.

Και πάμε σε κάτι ακόμα. Όπως το είπε και χθες ο Σιμεώνε, ο Τσόλο Σιμεώνε, ο οποίος λέγαμε ότι φεύγει από την Ατλέντικο και ότι πηγαίνει προς Ίντερ μεριά, τέτοια λέγαμε. Αμ δε, μένει στην ομάδα της Μαδρίτης, μένει στην Ατλέντικο, το ξεκαθάρισε ο ίδιος, 16η σεζόν. Έχει συμπληρώσει 15 χρονιές στον πάγκο της Ατλέντικο Μαδρίτης και θα γίνουν 16. Και θα πάμε και σε ένα μήνυμα του ΨΑΠ για τον Ρότα. Και είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα για να αναφερθώ κι εγώ, γιατί ανέφερε κάποια πράγματα τα οποία ήταν πολύ σημαντικά. Είπε να ακουστούν παντού τα λόγια σου, Λάζαρη, για τη στιγμή της μεγάλης σου χαράς επέλεξε να μιλήσεις για τη ζωή και τις νέες ψυχές. Και κουβέντα στην κουβέντα, πράξη στην πράξη, μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Οφείλουμε τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε στον κόσμο. Αυτό είναι το μήνυμα του ΨΑΠ. Να πούμε λίγο τις δηλώσεις του Λάζαρου Ρότα, στις οποίες θέλω να σταθώ γιατί είναι πολύ σημαντικές. Ζούμε σε μια εποχή που βλέπεις κόσμο, που νομίζεις ότι είναι χαρούμενος δίχως κανείς να καταλαβαίνει πώς είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών. Ζούμε σε εποχή που ο κόσμος είναι διαλυμένος, εξαντλημένος για να δείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς όταν ρωτάμε κάποιον αν είναι καλά να το εννοούμε αληθινά και ίσως έτσι ο άνθρωπος που ρωτάμε να μην αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο. Θέλω να αναφερθώ σε όλους αυτούς που παλεύουν πραγματικά μέσα τους. Να μην πάρουν μια απόφαση που είναι μόνιμη και χωρίς γυρισμό για ένα πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Πολύ σημαντικό, γιατί δυστυχώς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να βλέπουμε άτομα να αυτοκτονούν, να στερούν από τον εαυτό τους κάποιες στιγμές. Και είδαμε και το πιο πρόσφατο παράδειγμα, την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών στα 17 τους, έτσι. Στην ηλικία που η ζωή πραγματικά είναι υπέροχη.

Θα πάμε και σε ένα μήνυμα του φίλου μας του Ηλία. Φέτος κατ' εμέ ξεχώρισαν Ελκαμπή, Ρέτσο, Πυρόλα, Ροντινέη, Ζέλσον, Τζολάκη, Μουζακίτς, μεγάλη απογοήτευση και επιγόντως πώληση. Αν είναι να παίξει, να πάει σε ομάδα εξωτερικού χωρίς πίεση, οι χειρότεροι όλων ήταν αυτοί που έκαναν τις μεταγραφές. Αυτό είναι το μήνυμα του φίλου μας του Ηλία.

Θα αναφερθούμε όμως και σε κάτι ακόμα, έτσι, αγωνιστικό, το οποίο το ανέφερε και ο Ευαγγέλος Μίχος νωρίτερα. Η ΑΕΚ έτρεξε ένα εντυπωσιακό αίτητο σερί, 24 αγώνες συνεχόμενους χωρίς ήττα, μόνο νίκες και ισοπαλίες. Και αναφερόμαστε τώρα στο πρωτάθλημα, έτσι. Η τελευταία της ήττα ήταν τον Οκτώβριο του 2025 στο Καραϊσκάκι 2-0 από τον Ολυμπιακό.

Και έχουμε και μηνύματα, όχι εδώ στο σταθμό, έχουμε ανακοινώσει μάλλον, για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ από παίκτες παλιούς, και αναφέρομαι τώρα στον Αντωνί Μαρσιάλ, ο οποίος έστειλε και ο ίδιος το μήνυμά του με ένα απλό story, ένα well done guys, ένα μπράβο παιδιά λοιπόν, και πρόσθεση του λογαριασμού της ΑΕΚ με ετικέτα. Ο Αντωνί Μαρσιάλ έδωσε και ο ίδιος τα συγχαρητήριά του, μην ξεχνώντας φυσικά το πέρασμά του από την Ένωση.

Και έχουμε και το οριστικό και από την πιο, μια από τις πιο εμπιστές πηγές μάλλον για την ακρίβεια με το καθιερωμένο Here We Go του Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο οποίος επιβεβαιώνει, έτσι, ο οποίος μάλλον αποκαλύπτει ότι έχουμε οριστική συμφωνία ανάμεσα σε Ζωζέ Μουρίνιο και Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ζωζέ Μουρίνιο λοιπόν είναι ο νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης και καλείται να γυρίσει την κατάσταση, την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι μερέγχες.

Και είχαμε και μια ωραία απάντηση σε ελληνικό μέσο μάλιστα της νικήτριας φετινής Eurovision, της Ντάρα, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις και έχει έχει απαντήσει μάλλον στο σε ελληνικό μέσο ότι αυτό το AI εξελίσσεται σε τρέλα. Φυσικά και με πολύ γέλιο. Εντάξει. Είναι η νικήτρια της Eurovision και από δίπλα έχουν βάλει το συγκεκριμένο εικαστικό. Έχει βάλει πέρα από την ίδια, έχει βάλει και τον forward του Ολυμπιακού. Τον βούλγαρο forward του Ολυμπιακού. Τον Σάσα Βεζένκοφ. Ο οποίος μπορεί να γίνει την Κυριακή μάλλον. Φυσικά θα πρέπει πρώτα να περάσει ο Ολυμπιακός την Παρασκευή για να γίνει, αν δεν κάνω λάθος, ο πρώτος βούλγαρος μπασκετμπολίστας που σηκώνει την Ευρωλίγκα. Θυμίζουμε πως ο 943 Intervetten Sports θα βρίσκεται μαζί σας στο Final Four. Θα είμαστε εκεί ως σταθμός για τους δύο αγώνες, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, στο Telecom Center Athens.

Και μέσα στην επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο στην Real Madrid, έχουμε και τον πρώτο μεταγραφικό στόχο της Real, ο οποίος είναι, είναι παίχτης της Manchester City και αναφέρομαι στον Ρόδρι, όπως αναφέρουν τα ισπανικά δημοσιεύματα. Είναι ο πρώτος τον οποίο θέλει ο Ζωζέ Μουρίνιο στην Βασίλισσα, προκειμένου να ξεκινήσει το χτίσιμο της νέας Real Madrid της.

Στο μεταξύ είχαμε και το εξής εντυπωσιακό που έγινε το περασμένο Σάββατο. Πώς να το πούμε τώρα. Είχαμε το ρυφηφί πραγματικά. Δεν ξέρω αν είναι της χρονιάς ή του αιώνα. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Οι οπαδοί της Μόναχο 1860 μπόρεσαν να περάσουν ένα πανό στην φιέστα της Μπάγερν, το οποίο σηκώθηκε κανονικά από τους Βαβαρούς, που ήταν ουσιαστικά το σήμα της Μπάγερν. Έλα όμως που αυτό που έγραφε δεν ήτανε τα γράμματα που υπήρχαν πάνω στο πανό, δεν ήτανε αυτά που είναι στο κανονικό σήμα της Μπάγερν. Αντιθέτως, γράψανε κάτι το οποίο είναι υβριστικό. Θα προσπαθήσω να το αναφέρω όσο καλύτερα γίνεται. Χωρική μπιπ γη. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα πρέπει να τους πω. Κάπως έτσι το έχει αναφέρει. Αυτό γράφει ουσιαστικά το πανό που πέρασαν οι οπαδοί της Μόναχο 1860 στη φιέστα των Βαβαρών. Εντυπωσιακό τουλάχιστον. Αυτό, το ότι κατάφεραν να περάσουν τέτοιο πανό στη φιέστα των Γερμανών. Στη φιέστα των Βαβαρών.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 10. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Εσείς μένετε συντονισμένοι, γιατί θα ακολουθήσουν διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Και έρχεται ο θείος από το χωριό, ο Γιώργος Χελάκης, για το 12-2. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους, παιδιά. Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσακμπά.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.
6: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πανηγυρικό το κλίμα στην ΑΕΚ μετά την χθεσινή φιέστα τίτλου στην All Win Arena. Σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης γιόρτασε η Ένωση. Δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή, το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς. Μάλιστα, ο δικέφαλος ολοκλήρωσε τη σεζόν με σερί 24 αγώνων χωρίς ήττα. Στο επόμενο δεκαήμερο αναμένεται συνάντηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Προκειμένου να συζητήσουν για το σχεδιασμό της νέας σεζόν, θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να δούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε, ανέφερε ο Βάσκος τεχνικός. Απογοήτευση επικρατεί στον ΠΑΟΚ μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Θα προσευχόμουν να είχαμε λίγη βοήθεια από εκεί ψηλά, ανέφερε ο Ρασβάν Λουτσέσκο. Ο Ολυμπιακός είναι το πρώτο φαβορί για την απόκτηση του 24χρονου φόργουρ της Αλγύρης Κάουνας, Αζουόλας του Μπέλης, σύμφωνα με το Ισραηλινό Sport 5. Ρεάλ Μαδρίτης και Ροζέ Μουρίνο ήρθαν σε συμφωνία, ώστε ο 63χρονος Πορτογάλος προπονητής να αναλάβει τον πάγκο της Βασίλισσας, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Premier League, στις 10, Arsenal Burnley. Για τα play-offs του NBA, οι Cleveland Cavaliers απεικράτησαν 125-94 τους Pistons στο Detroit και με 4-3 σειρά προκρίθηκαν στους τελικούς της Ανατολής. Αντίπαλός τους θα είναι οι New York Knicks. Δύσκολα θα συνεχίσει στους Denver Nuggets ο Γιώνας Βαλαντσιούνας, όπως αναφέρει η Denver Post. Οι Golden State Warriors ετοιμάζουν πρόταση ανανέωσης στον Steph Curry για ακόμα 2 χρόνια, σύμφωνα με τον Mark Stein. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Σιλάγης.
2: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Μπαγκαράγκα κυρίες και κύριοι, μπαγκαράγκα. Τίποτα δεν μας πάει καλά ρε παιδί μου, εδώ είχε γίνει εθνικό θέμα να πάει ο Ακύλας με το φέρτο και να μας το φέρει και εμείς τερματίσαμε στην 10η θέση μόλις δηλαδή που γλιτώσαμε τον υποβασμό, διάλογο να μας πάρει. Προσέξτε όμως να δείτε, γιατί κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Μπορεί να αποτύχαμε, αλλά από εκεί βρήκε το νέο του αμόρε ο Τζόρτζης Ιωάννου που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Όπως μου δήλωσε μόλις προ 5 λεπτών, αυτή τη στιγμή έχει ρίξει τα βέλη του στην Αντιγόνη που εκπροσώπησε την Κύπρο με τον Τζάλα. Λοιπόν, έχει στραφεί προς εκεί ο φίλος μου Τζόρτζης Ιωάννου και βέβαια είναι θέμα χρόνου να την πλησιάσει την κοπέλα και η κοπέλα να υποκύψει στα θέλγητρα του Τζόρτζη. Η Βουλγαρία δεν το είχε πάρει ποτέ, τις περισσότερες φορές μάλιστα και ειδικά τα τελευταία χρόνια έμεινε και εκτός τελικών, επανήλθε, το πήρε. Μπράβο στη Βουλγαρία! Μπαγκαράγκα κυρίες και κύριοι. Σκέψεις που ακούστηκαν μετά τα χθεσινοβραδινά στον επόμενο διαγωνισμό της Συγκροβίζων να μας εκπροσωπήσει ο Μάριος Ηλιόπουλος νομίζω ότι είναι επιπόλαιες και θα πέσουν στο κενό. Ο πρόεδρος ΣΑΕΚ έχει βαρύ ρεπερτόριο που δεν αντιστοιχεί ας πούμε σε αυτά τα ελαφρά τραγουδάκια που ακούγονται στην Eurovision. Το είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, το επαναλαμβάνουμε, άξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ ήταν καλύτερη συνολικά από όλες τις ομάδες και στη διάρκεια του, την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και στα play-offs και ο Μάρκο Νίκολιτς πιστώνεται αυτή την καλή ομάδα που δημιούργησε, αυτή την ομάδα που παραμένει αίτητη από τον Οκτώβριο και δικαιολογημένα έφτασε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και πρέπει νομίζω αν εξαιρέσουμε, εν πάση περιπτώσει, ορισμένες στιγμές που ήταν στα όρια της γραφικότητας, να πούμε ότι στήθηκε μια πολύ ωραία γιορτή χθες στην Νέα Φιλαδέλφεια με νέα παιδιά, με χοροδιδίες, με έγχορδα όργανα. Ήταν μια εντυπωσιακή γιορτή από πλευράς της ΑΕΚ με πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο μέσα, αλλά και έξω από το γήπεδο. Κόσμος ο οποίος το ευχαριστήθηκε με την ψυχή του. Ωραία πράγματα είναι αυτά όταν ο κόσμος για οποιαδήποτε αιτία, για οποιαδήποτε αιτία. Ξεφαντώνει. Ο παδί της ΑΕΚ ξεφάντωσαν, το γιόρτασαν με την ψυχή τους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ που για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν, όταν ξεκινούσε το πρωτάθλημα, τρίτη ή τέταρτη ήταν στις εκτιμήσεις μας ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Όμως τα ανέτρεψε τα προγνωστικά και το πήρε απολύτως δικαιολογημένα. Τώρα πρέπει να πω ότι ήρθε μια πληροφορία που μου κόψε τα πόδια. Η Αντιγόνη λέει έχει σχέση με Έλληνα επιχειρηματία, μάλιστα. Εγώ τη δικαιολογώ απολύτως την κοπέλα, διότι, γιατί πάνω προναρά, διότι δεν έχει γνωρίσει ακόμα τον Τζόρτζη. Εάν το γνωρίσει θα μεταβάλει άποψη και θα στραφεί προς το νέο αυτό χρυσό αγόρι της αθλητικής δημοσιογραφίας. Τα πράγματα είναι κουκιά μετρημένα. Λυπόμαστε πολύ που θα βρεθεί σε δύσκολη θέση ο Έλληνα επιχειρηματίας με τον οποίο τα έχει η Αντιγόνη, αλλά και ο ίδιος θα καταλάβει πως η κοπέλα δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά από τη στιγμή που στο διάβα της βρέθηκε ο Τζόρτζης Ιωάννου. Ό,τι θυμάμαι χαίρομαι.

Ο Ολυμπιακός τα κατάφερε να βγει δεύτερος και να πάει στον τρίτο ή στον δεύτερο προκριματικό, θα δούμε, για τη League Phase του Champions League. Τα κατάφερε όχι με τις δικές του τις δυνάμεις, αλλά γιατί του έκανε μια γενναιόδορη προσφορά ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχανε 2-0 από τον ΠΑΟΚ, αυτά δεν έχουν ξαναγίνει. Μια ομάδα που θέλει το αποτέλεσμα να είναι μπροστά με 2-0 και η ομάδα που είναι αδιάφορη τελικά να την ισοφαρίζει 2-2. Αυτό το χαρακίρι που έκανε χθες ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, φίλες και φίλοι, δεν έχει προηγούμενο. Από αυτό το χαρακίρι, την ποδοσφαιρική αυτοκτονία του ΠΑΟΚ, εποφολήθηκε ο Ολυμπιακός, που ήρθε 1-1 με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια και τερμάτισε δεύτερος. Ο Ολυμπιακός πήγαινε για νίκη στη Νέα Φιλαδέλφια, ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, είχε ευκαιρίες να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ έτσι, κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, εκεί αναφέρομαι. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, αδικαιολόγητα για Ολυμπιακό, για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο Μεντιλίμπαρ, δηλαδή φάνηκε να οπισθοχωρεί, ανέλαβε την πρωτοβουλία των κινήσεων, ισοφάρισε με τον Κοϊτά και θα μπορούσε να πετύχει και δεύτερο τέρμα με τον Ζωάο Μάριο, αν ο Τζολάκης δεν έκανε μια εκπληκτική απόκρουση. Το παιχνίδι αυτό ήρθε 1-1. Ο Παναθηναϊκός κράτησε το 2-2 στην Λεωφόρο, γιατί η αλήθεια είναι ότι μετά την ισοφάριση πιέστηκε από τον ΠΑΟΚ και το αποτέλεσμα είναι να πάει ο ΠΑΟΚ στο Europa League και ο Ολυμπιακός στα προκριματικά για το Champions League. Ο Ολυμπιακός, που για άλλη μια φορά είχε καλύτερό του παίκτη και σκόρερ τον Ροντινέ, έναν άνθρωπο που στα 34 του βαφτίστηκε εξτρέμα από τον προπονητή του και τα καταφέρνει καλύτερα από όλους τους εξτρέμα του Ολυμπιακού. Έβαλε 4 γκολ στα play-off. Με βάση τα δικά του γκολ, ο Ολυμπιακός τερμάτισε δεύτερος και θα παίξει στα προκριματικά για το Champions League. Ο ΠΑΟΚ, όπως σας είπα, είναι τρίτος και είναι η ομάδα που θα πρέπει να αλλάξει πολλά έτσι, για να επανέλθει στην κορυφή. Και λέω να αλλάξει πολλά όχι μόνο γιατί είναι η δική μου εκτίμηση, αλλά και διότι από τον ΠΑΟΚ διαραίουν ότι ο νέος στενός και εξαπορήτων συνεργάτης του Ιβάν Σαββίδη, ο κύριος Ανδρέας Παπαμιμίκος, είναι διατεθειμένος να αλλάξει πολλά. Τώρα, αν αυτά τα πολλά ακουμπούν και το Λουτσέσκου, νομίζω ότι πολύ σύντομα θα το πληροφορηθούμε. Τέταρτος και καταϊδρωμένος στην προκειμένη περίπτωση ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πήρε κάποιες ισοπαλίες στη διάρκεια των play-off, δεν μπόρεσε βεβαίως να αλλάξει τη θέση του ούτε να παίξει ελκυστικό ποδόσφαιρο, και σήμερα ή αύριο αναμένεται η απόφαση του Γιάννη Αλαφούζ, μια απόφαση που θα πάρει αφού συζητήσει με τους συνεργάτες του για το μέλλον του Ράφα Μπενίτεθ. Τα ονόματα που γράφονται δείχνουν ότι ο Ράφα Μπενίτεθ θα πρέπει να γίνει κάτι εξαιρετικά αναπάντεχο για να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Θα τον αλλάξει ο Παναθηναϊκός, αλλά εγώ νομίζω ότι εδώ δεν είναι θέμα να αλλάξει μόνο τον προπονητή. Πρέπει να αλλάξουν πολλά περισσότερα στους πράσινους για να επανέλθουν στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Η ομάδα που παρουσιάστηκε φέτος με όλους τους προπονητές, είτε πρόκειτο για τον Ρούι Βιτόρια, είτε πρόκειτο για τον Ράφα Μπενίτεθ, είτε πρόκειτο μεσολάβησε ένα διάστημα με τον Χρήστο Κόντι, δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματικό Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Τον Παναθηναϊκό, τον δυνατό Παναθηναϊκό που διεκδικεί το πρωτάθλημα, τον έχει ανάγκη η Σούπερ Λίγκα. Μας αποχαιρέτησαν και θα παίζουν του χρόνου στη Σούπερ Λίγκ 2 ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Τη γλίτωσε την τελευταία στιγμή ο Αστέρας Τρίπολης, που φαινόταν να καταραίει. Σώθηκε ο Αστέρας Τρίπολης λοιπόν και βούτυξαν η ΑΕΛ, φαινόταν αυτό και από τις περασμένες εβδομάδες, και ο Πανσεραϊκός που έκανε μια εντυπωσιακή προσπάθεια στα play-off, αλλά χθες δεν κατάφερε να νικήσει τον Πανετολικό, έπεσε. Είχε δύο δοκάρια, κυρίες και κύριοι. Δύο δοκάρια είχε ο Πανσεραϊκός στο χθεσινό παιχνίδι. Μπορεί κανείς να μιλήσει και για ατυχία. Εγώ προβληματίζομαι πάρα πολύ όταν φεύγουν ομάδες από την περιφέρεια και ομάδες όπως η Λάρισα, με αυτό τον κόσμο, με αυτό το γήπεδο, κάτι δεν έκαναν καλά στην Λάρισα. Εκεί η διοίκηση υπό τον κύριο Νταβέλη, κάτι που θα πρέπει να το σκεφτούν καλά, να το διορθώσουν για να επανέλθουν. Είναι φτωχότερο, και το λέω χωρίς δεύτερες σκέψεις, είναι φτωχότερο το πρωτάθλημα της πρώτης επαγγελματικής κατηγορίας χωρίς τη Λάρισα μέσα.
φίλος μου ο Γιώργος μου λέει: καλημέρα και καλή εβδομάδα, Θεία. Γιώργο, πιστεύω ότι όλοι οι ακροατές, ανεξαρτήτως οπαδικής προτίμησης, είναι στο πλευρό του Τζόρτζι. Οπότε ας φωνάξουμε όλοι μαζί: Τζόρτζι γερά, η Αντιγόνη είναι κοντά. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος από τη Δάφνη. Ότι έχει δημιουργηθεί ένα κοινό, μια ομάδα υποστήριξης του Γιώργου Ιωάννου, έτσι, η οποία εκτείνεται σε όλη την Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αν λάβουμε υπόψη μας και την Αποστολία. Όλοι αυτοί τάσσονται στο πλευρό του Τζόρτζι, του Ιωάννου, στην προσπάθεια που κάνει επιτέλους να αποκατασταθεί, να βρει και αυτός μια γυναίκα να έχει στο πλευρό του. Ας ελπίσουμε ότι ο Γιώργος θα τα καταφέρει. Η Αντιγόνη, πιστεύω, είναι ένας βατός στόχος. Ο φίλος μου εδώ, ο Αθανάσιος, μου λέει: καλημέρα σας, μπράβο στη Βουλγαρία και μπράβο και στον Έλληνα συνθέτη Δημήτρη Κοντόπουλο. Μπράβο, λέω και εγώ, γιατί όχι. Ο Δημήτρης Κοντόπουλος και η Βικτώρια Χαλκίτη πλαισίωναν την

Λοιπόν, για όλα αυτά που συζητάμε, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Είναι το νούμερο του Viber που στέλνετε αχρεώστητος, παρακαλώ, τα μηνύματά σας, και μπορείτε και στο email να κάνετε την ίδια δουλειά και μάλιστα πιο αναλυτικά. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι onair@943.gr. Την επαναλαμβάνω, onair@943.gr.

Χθες ήταν και τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε για επίσημο παιχνίδι Λεωφόρος Αλεξάνδρας και ήταν κρίμα που αυτή η τελευταία φορά δεν είχε κόσμο μέσα στο γήπεδο, είχε κόσμο απ' έξω, ανθρώπους που έχουν ισχυρές μνήμες από το γήπεδο αυτό που ήταν σήμα κατά τεθέν όχι μόνο του Παναθηναϊκού αλλά και ολόκληρης της Αθήνας. Και διαβάζω μια δήλωση του Δημάρχου Αθηναίων που λέει ότι θα βρούμε έναν τρόπο να διατηρηθεί η θύρα 13 από το Απόστολος Νικολαίδης. Δεν ξέρω τι τρόπο μπορεί να βρει, προφανώς αναφέρεται στο νέο γήπεδο, λέγοντας ότι θα βρει έναν τρόπο. Έτσι τοποθετήθηκε και σήμερα σε τηλεοπτικό σταθμό για την διπλή ανάπλαση. Είπε ότι θα βρεθεί ένας τρόπος να διατηρηθεί και η ιστορική κερκίδα της θύρας 13 ως ένα σύμβολο μνήμης για την Λεωφόρο. Μάλιστα. Θα περιμένουμε να δούμε τι έχει σκεφτεί ο κύριος Δήμαρχος σχετικά

Η φίλη μου, η αποστολή από τη Θεσσαλονίκη, λέει ότι είναι βάρδια τώρα στη ΜΕΘ και εύχεται στο κουκλάκι τον Ιωάννου να τα βρει με την θεά Αντιγόνη και αν θέλει να είναι και κουμπάρα αυτή. Μάλιστα. Αυτή η σειρά αποστολή προσφέρεσε το θέμα να δούμε τι θα πει και η Αντιγόνη. Δεν την έχει βρει ακόμα ο Γιώργος, αλλά είναι δεδομένο ότι αν τη βρει, τι θα κάνει η κοπέλα, ας πούμε. Θα υποκύψει στα θέλγητρά του. Δεν βλέπω, δηλαδή. Δεν βλέπω, ρε παιδί μου, κάτι άλλο να μπορεί να γίνει.

Σας τα είπε νωρίτερα και ο Γιώργος Ιωάννου. Κατά πάσα πιθανότητα ο Ζωζέ Μουρίνιο επιστρέφει και επίσημα στην Ρεάλ. Θα είναι ο νέος της προπονητής. Θα δούμε τι θα αλλάξει ο Ζωζέ Μουρίνιο και αν αυτό το συνοθήλευμα που έχει καταντήσει να είναι η Ρεάλ θα μπορέσει ξανά να το κάνει η ομάδα σε κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης θα δούμε τι θα καταφέρει και ο Τσάμπι Αλόνσο που είναι ο νέος προπονητής της Chelsea. Chelsea που πήρε το παγκόσμιο συλλόγων πριν από 10 μήνες και τώρα παραπέει.

Ο Άρης τερμάτισε πέμπτος, αλλά αυτό έχει μικρή σημασία, αφού η πέμπτη θέση δεν οδηγεί στην Ευρώπη. Ο Άρης έκανε ένα ντεμαράζ στα play-off, πήρε παιχνίδια, πήρε νίκες, έβαλε γκολ, κάτι που δεν μπορούσε να κάνει νωρίτερα. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τερματίσει πέμπτος και να είναι ορατό πλέον το ενδεχόμενο να συνεχίσει στον πάγκο του Άρη ο Μιχάλης Γρηγορίου. Αλλά το πρόβλημα για τον Άρη είναι μεγάλο και χθες το παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης ήταν περίπου και κλεισμένο των θυρών, με ελάχιστο κόσμο στο γήπεδο, πολύ κόσμο στο μπάσκετ, ο οποίος όταν το ανακοίνωσαν από τα μεγάφωνα ότι ο Άρης κερδίζει το παιχνίδι με τον Βόλο, ο κόσμος άρχισε εν χωρών να αποδοκιμάζει όχι την ομάδα αλλά τον πρόεδρο, τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, τον Θόδωρο Καρυπίδη.

Χωρίς να μασίσει τα λόγια του, ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την επιτυχία της ομάδας σε δηλώσεις του είπε ότι η ΑΕΚ πρέπει να κάνει 3-4 μεταγραφές. Θέλουμε χαφ στο ίδιο επίπεδο με Πινέδα και Μαρίνο. Όχι ότι είναι εύκολο εδώ που τα λέμε, γιατί αν βρει τέτοιου χαφ είναι μεγάλη υπόθεση. Και πρέπει να πούμε ότι η ΑΕΚ στηρίχθηκε σε αυτό το δίδυμο της στον άξονα. Με Πινέδα και Μαρίνο έδωσε τα πιο κρίσιμα παιχνίδια και είχε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα που την οδήγησαν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σωστά, κατά τη γνώμη μου, ο Νίκολιτς ζητάει παίχτη στη θέση αυτή. Ζητάει οπωσδήποτε ένα στόπερ, αυτό είναι γνωστό, και ζητάει και έναν, μπορεί και δύο ακραίους μπακ. Αυτές είναι οι πρώτες επιλογές, οι πρώτες ανάγκες που βλέπει στην ομάδα του ο Μάρκο Νίκολιτς.

Χθες ένα σημείο του παιχνιδιού, και ενώ ο ΠΑΟΚ προηγείτο και ο Ολυμπιακός φαινόταν με βάση την εξέλιξη αυτή ότι θα τερματίσει τρίτος και θα μείνει εκτός της Champions League, ο παδί της ΑΕΚ άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά, ηρωνευόμενοι προφανώς, το όνομα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ως αντίδραση στο ότι είχαν κάνει κάτι ανάλογο ή ο παδί της του Ολυμπιακού πέρσι, φωνάζοντας το όνομα του Ματίας Αλμέιδα. Η διαφορά είναι ότι οι οπαδοί της ΑΕΚ το φώναζαν ενώ το αποτέλεσμα ήταν 1-1, ενώ οι οπαδοί του Ολυμπιακού το φώναζαν ενώ νικούσαν την ΑΕΚ και μάλιστα με ευρύ σκορ. Σε κάθε περίπτωση και ο Ματίας Αλμέιδα και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αντέδρασαν με ψυχραιμία. Έτσι, και αυτό έχει τη σημασία του.

Η τελευταία αγωνιστική λοιπόν των play-off ανέδειξε νικητή τον Ολυμπιακό, με την έννοια ότι είναι αυτός που παίρνει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League, και μεγάλο χαμένο και ιδανικό αυτόχερα θα σας έλεγα εγώ τον ΠΑΟΚ, διότι το να μην πάρεις τελικά αποτέλεσμα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, πώς να σου το πω, κάτι πάει και έρχεται. Το να είσαι μπροστά 2-0, να είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, να τρως δύο γκολ, να ισοφαρίσεις και να μην μπορείς να το βγάλεις, αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δείχνει ότι κάτι βαθύτερο από αυτό που λέγαμε είχε τραυματισμούς ο ΠΑΟΚ, είναι που εξηγεί αυτή την κατάσταση, αυτή την αγωνιστική αδυναμία του ΠΑΟΚ. Και σας μιλάω για αγωνιστική αδυναμία, διότι και στα δύο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ανεξάρτητα αν στο ένα ο ΠΑΟΚ νίκησε και στο άλλο πήρε ισοπαλία, η εμφάνισή του δεν ήταν καλή, αποκάλυπτε τα προβλήματά του. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι αυτός που βλέπαμε μέχρι το Μάρτιο, όλο το χειμώνα δηλαδή, βλέπαμε έναν διαφορετικό ΠΑΟΚ και μετά είδαμε ένα ΠΑΟΚ σε πλήρη μα πλήρη καθίζηση. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του και έκανε αυτό που κάνει πάντα, έπαιξε για την ιστορία του, δεν σκέφτηκε ποιος είναι δυνατόν να υποφεληθεί από ένα αποτέλεσμα που μπορεί να πάρει, έπαιξε για την ιστορία του, οι παίκτες έπαιξαν για τον εγωισμό και το επαγγελματικό τους φιλότιμο και πήραν την ισοπαλία. Δεν λέω πως ο Παναθηναϊκός έβγαλε μάτια με την απόδοσή του, λέω όμως ότι στο δεύτερο ημίχρονο και για ένα διάστημα μεγάλο στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ και έτσι έφτασε στην ισοφάριση. Ο ΠΑΟΚ ήταν μια ομάδα κομμένη στα δύο, σαν να μην έχει μεσαία γραμμή, και από τη στιγμή που μπήκε ο Ρενάτο Σάντσες ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στο χώρο αυτό και πέτυχε δύο γκολ με τον Τσέριν και τον Ταμπορδά. Θα κάνουμε μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Για δράση είσαι έτοιμος?
5: Με Argiland, ναι!
4: Το πληρέστερο κατάστημα outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
5: Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
7: Ραδιοταξί Παρθενών, στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
8: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
9: Η ώρα είναι 12:30.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο του κόμμα, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ούτε νωρίς το αργά, τώρα είναι η ώρα, αναφέρει σε ανάρτησή του. Στην τελική ευθεία μπαίνει το νέο πολιτικό εγχείρημα με επικεφαλή στη Μαρία Καριστιανού. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να κατεθεί στον Άριο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη. Την Πέμπτη η επίσημη παρουσίαση. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το ΚΙΣΕ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στις 8 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στο πλαίσιο του 16ου συνεδρίου του κόμματος. Πρώτος στη Σταυροδοσία ο Γιάννης Πολιτόπουλος, δεύτερη η Όλγα Βυσαράκη. Απειλές εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν με φόδο το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Καλό θα ήταν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social. Ξεκίνησαν σήμερα οι εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι προαγωγικές για την Α και Β Λυκείου θα διεξάγονται μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Οι απολυτήριες εξετάσεις της Γ Λυκείου θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές στις 29 Μαΐου. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Έως την Πέμπτη, σταθμοί σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Διεθνή ημέρα μουσείων σήμερα. Ελεύθερη είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας. Νέα επιδημία του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Έχουν πεθάνει 91 άνθρωποι, ενώ τα έωβδα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 350 σε συναγερμό ο ΠΟΗ. Στον καιρό, γενικά έθριο σήμερα. Ο καιρός σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες σε Ιόνιο αλλά και στα δυτικά υπηρετικά. Άνε μείως 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα, τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στη 1:30.
11: Η 943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Ο φίλος μου Άντι μου γράφει: το σκορ αποτελεί δικαιολογία. Κύριε Χελάκη, η απώλεια του πρωταθλήματος όχι. Πρόκειται για πικάρισμα και όχι για ιδεολογία που κατακτήσει τα γήπεδα και νομίζω ότι υπερβάλλουμε. Υπερβάλλεις λόγω συμπάθεια σε Μέντι και Ολυμπιακό και δεν ηρωνεύομαι. Μα εγώ δεν κατηγόρησα κανέναν, φίλε μου, για να. Λέω όπως το κάνανε πέρσι, μένει, το κάνανε φέτος και οι δε. Και είπα μάλιστα ότι και οι δύο προπονητές το αντιμετώπισαν πολύ ωραία με πολιτικό πολιτισμό. Έτσι. Αυτό είπα. Δεν κατηγόρησα κανέναν. Και συμφωνώ, προτιμώ αυτού του είδους τις αντιδράσεις παρά βρισίματα σε μάνες, σε πατεράδες, σε οικογένειες, σε παιδιά που δυστυχώς εξακολουθούν να γίνονται. Τα ακούμε αυτά τα πράγματα στα ελληνικά γήπεδα. Αυτή είναι η αλήθεια.

0: Λέει εδώ ο φίλος μου, μου λέει δηλαδή Κόντις, Βιτόρια, Μπενίτεθ είναι όλοι άχρηστοι. Το υλικό φταίει, κύριε Χελιακή. Με γετβάιδες, τουμπάδες και τσιριβέγγες δεν πας πουθενά. Ούτε με Ρενάτους και Πελίστριες, συνέχεια δραματίες, πας πουθενά. Λέει ο φίλος μου ο Αλ για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Πάμε γρήγορα όμως στον Λάμπρο Γκαραγκάνη, μιας και τώρα έγινε και αυτό το σχόλιο εδώ από το φίλο. Λάμπρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, καλή εβδομάδα.
0: Είναι κρίσιμη η μέρα αυτή για το μέλλον του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό ή έχουμε καταλάβει λάθος?
1: Κοίταξε να δεις, ας μην το προσδιορίσουμε χρονικά αν θέλεις, γιατί πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα μετά, θα έλεγα. Δηλαδή θα πρέπει, δεν θα γίνει κάτι αγχωτικά ή βιαίως, να το πω έτσι. Η αλήθεια είναι ότι εμείς τόσο καιρό συζητούσαμε για το προδιαγεγραμμένο μέλλον του Ράφα Μπενίτεθ, ενώ οι δημοσιογράφοι, εδώ και αρκετό καιρό.
0: Ότι θα φύγει δηλαδή, ναι.
1: Ότι θα φύγει περισσότερο, περίπου μήνα, έτσι. Δηλαδή θυμάμαι τα πρώτα ονόματα για αντικατάσταση του Ισπανού τεχνικού, τα γράφαμε περίπου στα μέσα Απριλίου. Όμως η οριστική απόφαση του Γιάννη Αλαφούζου ελήφθη στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Δηλαδή, κάποιες πηγές αναφέρουν ότι ουσιαστικά διεμήνυσε στους συνεργάτες του το οριστικό ή την περασμένη Παρασκευή, το περασμένο Σάββατο. Όπως καταλαβαίνεις, είναι αρκετά νοπό ακόμα. Ο προπονητής αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σίγουρα έχει καταλάβει και από τις ερωτήσεις μας και από τις συζητήσεις που γίνονται δημοσίως στις συνεδρίες τύπου τι ακριβώς συμβαίνει, διαβάζει και τα δημοσιεύματα, μαθαίνει και ενημερώνεται για τα πάντα. Όμως ο Παναθηναϊκός θέλει να ακολουθήσει μία διαδρομή η οποία θα είναι όσο πιο βελούδινη γίνεται ως προς το διαζύγιο. Εδώ να διευκρινίσω κάτι, όχι για την αποζημίωση. Όλα αυτά είναι συμφωνημένα. Ο Ράφα Μπενίτεθ σε περίπτωση που οριστικοποιηθεί από μάκρυνση του θα πάρει τα δεδουλευμένα του για φέτος, όλα χρήματα που έχει διεργαστεί, 2,5 εκατομμύρια ευρώ, και ένα τεσσάρι για την επόμενη χρονιά, το συμβόλαιό του, και ένα εκατομμύριο τη ρήτρα επειδή η απόφαση απομάκρυνσης εκπορεύεται από τον Παναθηναϊκό. Όχι το συνένα μέχρι το 28. Δηλαδή 2,5 και 4 και 1, 7,5. Αυτό θα πάρει. Δηλαδή 1 εκατομμύριο το μήνα είναι ουσιαστικά. Γιατί 24 Μαΐου θα κλείσει, τέλος πάντων, αν δεν έχει ληφθεί μέχρι τότε η συνεργασία που θα έχει ληφθεί, πιστεύω. 1 εκατομμύριο το μήνα είναι η αμοιβή του στον Παναθηναϊκό, στο περίπου. Ο Παναθηναϊκός, υπάρχει μια εσωτερική διεργασία την οποία καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι και σας τη μεταφέρω, ότι προβληματίζεται από αυτό. Δηλαδή, όχι από τον Μπενίτεθ, επειδή είναι ο Μπενίτεθ, ότι τα τελευταία χρόνια αλλάζει συχνά τους προπονητές και αυτό φαίνεται ότι τον έχει δυσκολέψει, Γιώργο.
0: Να βρει τον επόμενο.
1: Μπράβο. Στην παραγωγική διαδικασία να βρει τον επόμενο. Και όχι επειδή δύο ονόματα, ανεξαρτήτως και αν εδώ τους βγάλαμε, ας πούμε, κουλουράδες, τον Μπενίτεθ και τον Τερίμ, είναι σπουδαία ονόματα της προπονητικής, αλλά κυρίως για τη συνεχή εναλλαγή προσώπων. Αυτό έχουν εντοπίσει στον Παναθηναϊκό και φαντάζομαι ότι το έχουν εντοπίσει από τις διαπραγματεύσεις που έχουν κάνει μέχρι τώρα και δεν έχουν ευοδοθεί. Οπότε λοιπόν αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αυτό αναμένεται μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Δηλαδή μέσα στο επόμενο διήμερο, λογικά, θα έχουμε την επισημοποίηση της ολοκλήρωσης της συμφωνίας με τον Ράφα Μπενίτεθ. Από εκεί και πέρα τώρα, η επόμενη μέρα στο κομμάτι του προπονητή. Ήδη ακούγονται πολλά ονόματα. Το Σεργέι Ρεμπρό θα το τοποθετούσα λίγο πιο ψηλά στη λίστα σε σχέση με τους άλλους. Και γιατί ο Παναθηναϊκός έχει τη δίωδο από τον περασμένο, μάλλον να το πω πιο σωστά, το διάβλο επικοινωνίας από τον περασμένο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο με τον Ουκρανό, ο οποίος εξακολουθεί όμως, όπως έχω αναφέρει ξανά στις συνδέσεις μας, να είναι αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Ουκρανίας, έχει πάψει από προπονητής, και είναι και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας. Από εκεί πρέπει να απεμπλακεί. Αυτό φαίνεται μια εύκολη διαδικασία, όπως ο ίδιος έχει πει σε συζητήσεις του και με άλλες ομάδες, γιατί έχει μιλήσει και με άλλη ελληνική ομάδα, να το πω αλλιώς, και με άλλες ελληνικές ομάδες, με άλλες δύο έχει μιλήσει, αλλά αυτό χρειάζεται χρόνο να γίνει. Ο Ρεμπρόφ όμως αυτή τη στιγμή φαντάζει ως κάτι συμβατό για το πλάνο που θέλει ο Παναθηναϊκός για τη θέση του προπονητή και ένα υπαρκτό σενάριο. Στο γήπεδο χθες υπήρχε πολύ έντονη φημολογία και το συζητούσαμε, ας πούμε, μεταξύ μας οι συνάδελφοι για τον Νίκο Παπαδόπουλο του Λεβαδιακού.
0: Ναι.
1: Είναι μια περίπτωση που αρέσει πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό γιατί είναι Έλληνας, είναι νέος, έχει φρέσκες ιδέες, έχει παρουσιάσει έργο. Όμως υπάρχουν κάποιες εσωτερικές ενστάσεις για το αν ο προπονητής αυτός μπορεί να σηκώσει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή το βάρος του ό,τι συμβαίνει στον οργανισμό. Οπότε θα έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει, Γιώργο, σε ξένο προπονητή, όχι σε Έλληνα. Ναι. Αυτό λέει η τάση των πραγμάτων αυτή τη στιγμή. Θα πρότεινα να κρατήσουμε και το όνομα που έχουμε αποκαλύψει στο 943 Inter Veteran Sports από τις 22 Απριλίου του Γιάκομπ Νίστρουπ. Ναι. Είναι ο προπονητής της Κοπενχάγης, ο οποίος πήρε 2 double, τον ξέρει ο Κάρλος Ζέκα, έχει προταθεί εδώ και καιρό στην ομάδα, το έχουμε καταγράψει και φαίνεται ότι η περίπτωσή του κερδίζει πόντους. Κοιτάζει όμως και κάτι άλλο παραθυναίκος και έχω την αίσθηση ότι κοιτάζει και προπονητή που έχει αυτή τη στιγμή ομάδα, που δεσμεύεται με συμβόλαιο. Αντιλαμβάνομαι ότι το μυαλό όλων σας και με βάση αυτά που υπάρχουν και στη Θεσσαλονίκη θα πάει στο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ναι, είναι πολύ λογικό. Από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει Λουτσέσκου αυτή τη στιγμή. Οφείλω να το ξεκαθαρίσω. Όμως, εδώ θα βάλω ένα μεγάλο όμως. Ξέρω ότι είναι και διακαής πάθος του Γιάννη Αλαφούζου να έρθει ο Λουτσέσκου κάποια στιγμή στον Παναθηναϊκό. Αν μείνει ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω τι δεδομένα μπορώ να διαμορφωθούν. Δεν μπορώ να διαβάσω το μέλλον. Αλλά ας το κρατήσουμε αν αποδεσμευτεί από τον ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός στο μεσοδιάστημα δεν έχει βρει προπονητή. Θα περιμένει στο Διηνεκές ο Παναθηναϊκός τον Χίψη Λουτσέσκου ή ενδεχομένως κάποιον άλλον προπονητή που δεσμεύεται με συμβόλαιο? Όχι. Νομίζω ότι η καταληκτική ημερομηνία είναι οι πρώτες μέρες του Ιουνίου. Μέχρι τότε θα έχουμε προπονητή στον Παναθηναϊκό. Όμως ονόματα όπως του Στάνκοβιτς που γράφτηκε, του Ριέρα που έφυγε από τη Φραγκφούρτη, πρέπει να τα κρατήσουμε. Είναι προπονητές που δεδομένα θα απασχολήσουν τον Παναθηναϊκό, γιατί συμπληρώνουν πολλά από τα κουτάκια τα οποία ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Ας πούμε, ο Λουτσέσκου έχει κάνει πρωταθλητισμό στην Ελλάδα, ξέρει το πρωτάθλημά μας σαν την παλάμη του χεριού του, έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός απαιτητικού οργανισμού. Ο Ριέρα, για παράδειγμα, έχει ανωδική πορεία στην καριέρα του. Ο Στάνκοβιτς έχει παρουσιάσει έργο. Ο Νίστρουπ έχει πάρει double στην Κοπενχάγη. Ο Παπαδόπουλος είχε την πιο επιθετική ομάδα για τα δεδομένα που είχε φέτος. Ο Ρεμπρόφ είναι ο Ρεμπρόφ. Θέλω να πω ότι όλοι έχουν κάτι. Έχει μια λογική η αγορά που πάει ο Παναθηναϊκός. Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ μεταφέρω δεδομένα. Και περισσότερο τι αναφέρεται, τι γράφεται, τι λέγεται και όχι τι μπορεί να έχει ο Παναθηναϊκός στο μυαλό του το κομμάτι του προπονητή. Θα είναι μια διαδικασία η οποία θα είναι για γερά νεύρα, εγώ θα πω. Δηλαδή θα περιμένουμε εξελίξεις και άμεσα. Και εδώ να σημειώσω κάτι, ότι έχει δυσκολίσει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα αρκετές στο κομμάτι του προπονητή. Ψάχνει εδώ και αρκετό καιρό και δεν έχει καταλήξει. Αυτό καταλαβαίνεις ότι σβήνοντας ονόματα από μια λίστα, ξέρω εγώ, που έχει 10, κάποια στιγμή μπορείς να φτάσεις στο 5 της λίστας, στο 6 της λίστας ή και πιο κάτω. Και εκεί πέρα τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ. Είδες, μιλάμε τόση ώρα για το θέμα του προπονητή και δεν σου έχω αναφέρει Λέτο, γιατί είναι μια περίπτωση που πλέον δεν έχει πολλές πιθανότητες υλοποίησης. Άρα λοιπόν η κατάσταση είναι αυτή, δεδομένη χρονική στιγμή. Τώρα στο κομμάτι των παικτών, ξέρουμε ότι για παράδειγμα χθες κάποιοι ποδοσφαιριστές ολοκλήρωσαν την καριέρα τους στον Παναθηναϊκό. Είναι ο Ρενάτο Σάντσες, είναι ο Λαφόν, πολύ δύσκολα θα υπάρξει ανατροπή. Είναι ο Κότσιρας, είναι ο Τζούρισιτς, ο Γετβάη θα συνεχίσει μάλλον στην Δυνάμο Ζάγκρεμ. Αλλά αυτά θα πρέπει να τα δούμε στο κομμάτι του έμψυχου δυναμικού, μόλις οριστικοποιηθεί, Γιώργο, το κομμάτι του προπονητή.
0: Λάμπρο Καραγκάνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Φίλες και φίλοι, ήταν ο Λάμπρος Καραγκάνης. Κρατήστε τα ονόματα προπονητών που μας είπε να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα πάει σε μία από αυτές τις λύσεις ή ψάχνει και μία άλλη που μέχρι στιγμής δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας.

0: Επικοινωνήσαμε πριν από λίγο με τον Κώστα Σαμοθράκη. Θα τον ακούσετε, μείνετε συντονισμένοι. Θα τον ακούσετε αμέσως μετά τη μία, γιατί είχαμε εκτάκτως τον Λάμπρο Καραγκάνη αυτή την ώρα. Και βεβαίως στη συνέχεια θα πάμε και στον Νίκο Μποζιονέλο. Είναι καινούργια άφιξη, να το πω έτσι, είναι καινούργια άφιξη το όνομα του Νίκου Παπαδόπουλου. Πάμε τώρα στον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο Μποζιονέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Πώς είμαστε?
0: Μια χαρά. Τραγουδάς?
1: Τι να τραγουδήσω?
0: Να τραγουδάς όπως τραγουδάει ο πρόεδρος ΣΑΕΚ. Μπορεί να τραγουδήσεις, ρε φίλε. Στο αγωνιστικό αυτοκίνητο δεν ξέρω τι καταφέρνεις. Τουλάχιστον πώς τραγουδάς.
1: Θα το πω όπως το λένε στα social media.
0: Πώς το λένε?
1: Κάποιος να του το πει. Κάποιος πρέπει να του το πει ότι δεν. Δηλαδή θα κοβότανε άμα πήγαινε σε κανένα reality μουσικό.
0: Ναι. Τώρα τι να σου πω.
1: Καλά κάνει ο άνθρωπος, το γλέντισε, να σου πω κάτι.
0: Ασφαλώς το γλέντισε με την ψυχή του και το αξίζει. Και το αξίζει. Κυρίως εγώ λέω γιατί, Νίκο, και θέλω τη γνώμη σου. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είπε, μάλιστα, επιλέγω προπονητή, επιλέγω τεχνικό διευθυντή και ελάτε κάντε τη δουλειά, κύριε.
1: Ναι, ασύζητε τι. Να το βλέπουν αυτό κάποιοι άλλοι που δεν έκαναν νίκη στα play-off.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, μα να σου πω κάτι, είναι το σωστό. Θα μου πει το βγήκε, το βγήκε. Θα μπορούσε να μην το βγει με τον Νίκολιτς.
0: Έτσι, όμως πλάνο,
1: καταλήξανε κτλ. Για να σας δώσω να καταλάβετε λίγο τη διαφορά. Έχουμε ακούσει κάποια ονόματα υποψήφια για προπονητών για το Παναθηναϊκό.
0: Ναι, μας είπε και ο Λάμπρος πριν από λίγο, ναι.
1: Είπε κανένα καινούριο, για πες ποια είπε, για να σου πω.
0: Είπε άκουσα. Ότι είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος το κόλπο, φίλε.
1: Και ο Νίκος Παπαδόπουλος, αυτό το συζητούσαμε.
0: Και ο Λουτσέσκου με έναν τρόπο και ο προπονητής της Κοπενχάγης, ο Νίξτρουμ, κάπως έτσι λέγεται, τον οποίο τον έχει προτείνει ο Ζέκα.
1: Μάλιστα, εντάξει.
0: Αφήνω Βαμπόμπελ, αφήνω Λέτο. Αφήνω, πώς το λένε, Ρεμπρόφ, έτσι.
1: Οκ, okay. Κοίταξε όμως, κάθε υποψήφιος είναι και κάτι διαφορετικό. Δεν είναι μια σχολή και έτσι πάμε να πάρουμε.
0: Όχι.
1: Δηλαδή είναι άλλο Ρεμπρόφ, είναι άλλο Στάνκοβιτς που παίζει πολύ, είναι άλλο Παπαδόπουλος προφανώς, ναι, ναι. Είναι άλλο Ζενεσιό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι θέλω να πω. Προφανώς δεν έχουν καταλήξει. Και οπότε ξεκινάνε πάλι από λάθος. Αν έχουν καταλήξει και απλά δεν μας το λένε, θα αποδειχθεί okay. στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Στάνκοβιτς, ναι, πας και παίζεις με κλειστά μάτια, αξίζει να δοκιμάσεις. Φαμπόμελ, εσύ τον θυμάμαι, είχα πάει στο Άκρα Τβέρ, τους είχα φέρει και γούρι 0-1 εκείνη την ημέρα. Και την επόμενη μέρα είχα πάει Παναθηναϊκός Μπράγκα πάλι διπλό. Απαγορεύσαν την είσοδο στα γήπεδα εκείνο το καλοκαίρι. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση η Ατβέρπ. Η οποία από την άποψη ο Φαμπόμελ δεν υπάρχει. Δηλαδή, αλλά από την άλλη λες γιατί ο Φαμπόμελ δεν έχει δουλέψει σε ένα-δύο χρόνια έκτοτε.
0: Ναι, έλαντε.
1: Κάτι δεν κολλάει, κάτι δεν πάει καλά κτλ. Αλλά είναι μια σχολή, ρε παιδί μου, η Ολλανδική, την οποία ναι, θα τη δοκίμαζες. Στάνκοβιτς επίσης. Ίσως και Ρεμπρόβατς, δηλαδή δεν ξέρω. Ζενεσιό.
0: Έτσι όπως τα έκανε στην Τζέλσι,
1: Παπαδόπουλο, ξέρω εγώ. Ας καταλήξουν τι θέλουν.
0: Ναι.
1: Όπως κατέληξε να πάμε στην αρχή της κουβέντας. Πολυόπουλος με τον Ριμπάλτα στο πρόσωπο του Νίκολιτς. Και να προχωρήσουν. Όπως και ο Ολυμπιακός τότε που με τη Λίμπαρ, μάθαμε αργότερα ότι ήταν από τις προτεραιότητές του. Ο με τη Λίμπαρ απλώς δεν μπορούσε να είναι τότε. Τελικά είναι αργότερα, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Θα δούμε, κοίταξε. Εγώ πήγα και έβγαλα τη συλλεκτική μου φωτογραφία σέλφι με τον Μπενίτεθ.
0: Σε είδαμε. Και με τον Μπενίτεθ και στο χορτάρι της λεωφόρου.
1: Εντάξει. Ναι. Θεωρώ πάντως μετά και το χθεσινό το κυκλισμένο ότι θα γίνουν παιχνίδια. Άλλωστε. Το σημαντικό δεν είναι πότε θα τελειώσει ο Βοτανικός, το σημαντικό είναι πότε θα είναι στο 100% έτοιμο. Και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από το γήπεδο, από τους βοηθητικούς χώρους κτλ. Έτσι, πριν από κάνα εβδομάδα διαβάσαμε ότι ετοιμάζεται και η λεωφόρος, η οποία έτσι, θα έχει το όνομα λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ, το οποίο το λες και λίγο τρολάρισμα, πρέπει να βάλουμε ένα άγαλμα του Βασίλη του Δανιήλ απέξω. Με τέτοιο όνομα η λεωφόρος, εννοείται. Από εκεί και πέρα, Παναθηναϊκός ίσως εκμεταλλεύτηκε περισσότερο ότι ο ΠΑΟΚ κάπου τα έπαιξε, να το πω λαϊκά στο τέλος. Κάπου άφησε, πώς το λένε, την ψυχή του, ρε παιδί μου, δεν του βγαίνει.
0: Ναι.
1: Αν έβλεπε τον Λουτσέσκο στην ένταξη και που εδώ θέλω να διαμαρτυρηθώ γιατί δεν γράφω τον άνθρωπος, έχει πει τρομερά πράγματα. Άμα δείτε το βίντεο θα καταλάβετε τι εννοώ για τον Λουτσέσκο. Σε κάποια φάση πήγαν όλα, να το πω έτσι, σκατά, και σε κάποια φάση τους λέει ότι μην κοιτάτε που σας μιλάω ήρεμος, θέλω να πάω να κρυφτώ σε κανένα δάσος για ένα μήνα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το καταλαβαίνω. Του πήγαν όλα στραβά φέτος και εξωαγωνιστικά. Αλλά ο Πάκος έχει βγάλει τα ματάκια του χθες.
0: Ρε φίλε, δεν μπορεί να είσαι 2-0 απέναντι στον αδιάφορο Παναθηναϊκό.
1: Δεν κατάλαβες. Όχι, ήταν για 0-4 το πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Το πρώτο ημίχρονο ήταν για 0-4. Και έχει κάνει εκπληκτικό. Δηλαδή, μπράβο στο Ράφα Μπενίτεθ. Και σωστά, και πριν να πούμε μπράβο στο Ράφα και χωρίς ειρωνία, που ουσιαστικά συνέβαλε στο να γυρίσει το παιχνίδι.
0: Με τις αλλαγές.
1: Με τις αλλαγές, πρέπει να το πούμε αυτό έτσι. Mm-hmm. Αλλά και ίδιος ο Ράφα έχει το ρόλο του στο ότι βρέθηκε ο Παναγός 0-2. Στο πρώτο γκολ, δεν σηκώνεται άνθρωπος.
0: Δεν σηκώνεται κανείς. Πηδάει ο Ρίσος Φιντέρσκι που δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να πάρει την μπάλα.
1: Ναι.
0: Και ο Σδόεφ το βάζει σκύβοντας στην ουσία.
1: Ναι. Στο δεύτερο γκολ έχει πάρει την μπάλα ο Πέλκας από το κέντρο. Είναι 4 παίχτες, διασχίζει 35 μέτρα. Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι. Και πασάρει.
1: Και δεν σταματάει κανείς. Εσύ κορτσχελάκι τι θα έλεγες, τι θα έλεγες παίχτες του.
0: Εγώ θα έλεγα ότι όταν μια ομάδα παίζει χωρίς κλασικούς αμυντικούς χάφ, ας πούμε, με ένα παιδάκι μικρής εμπειρίας, είναι πολύ πιθανό να το παθαίνει αυτό.
1: Κοίταξε, η κτρία απογοήτευση για μια ακόμη φορά. Αυτό το πράγμα πώς αλλάζει, πας να πάρεις 5 αμυντικούς.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Αυτή είναι η λύση που πρότεινε ο Μπενίτε, να του φέρουν 10 βασικούς. Και εκεί, ας πούμε, υπήρξε κόντρα με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, το θέμα είναι τι βασικούς. Γιατί άμα θες παίκτες των 6 και 7 εκατομμυρίων για κάθε θέση, προφανώς και ο Αλαπούδος.
0: Τότε είσαι μπάγκερ,
1: δεν
0: είσαι
1: Παναθηναϊκός. Δεν έχει 100 εκατομμύρια για την καινούργια ομάδα. Δεν έχει κανένας Έλληνας επιχειρηματίας να το κάνει αυτό, έτσι, για να είμαστε, ξεκάθαροι.
0: Μα από ό,τι διαρρέεται, περίπου αυτό ζητάει ο Μπενίτε.
1: Γιατί τότε να πληρώνεις τον Μπενίτε, θα είναι να φέρεις τέτοιους top class players, δεν
0: είναι
1: πολύ ρε φίλε. Βάλε το γερό του χελάκι. Κάτσε για ένα ελαφούζο στον πάγκο, κάνε το νερό στην πραγματικότητα, να πάρεις και λίγο γεύση από μπάλα, δηλαδή να το πούμε ειλικρινά.
0: Έτσι.
1: Αυτά δεν γίνονται. Επίσης, τώρα έχουν γίνει ακριβές για το ελληνικό ποδόσφαιρο μεταγραφές τον Ιανουάριο, δεν μπορείς να τους πιες.
0: Έτσι.
1: Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε και τον Αντίνο δεν τον πουλί χουστάει.
0: Όχι.
1: Το παιδί προσπαθεί.
0: Χουστάρει τον Γιάνγκουσιτ,
1: όχι. Εδώ τα μπορούσα να τον είδαμε. Για να δούμε ορθολογικά πράγματα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Μπενίτεθ είναι οριστικά για δρόμο, για να φύγει. Και αρχίσαμε να βλέπουμε τον Κοντούρι στη βασικό και αρχίσαμε να βλέπουμε και τον Ταμπόρδα στη θέση του.
0: Ναι, έτσι είναι. Κεντρικό.
1: Δηλαδή, κάπου δεν κολλάνε όλα αυτά, ρε Γιώργο. Και μιλάμε για τον Μπενίτεθ τώρα, δεν μιλάμε. Πάρε ένα κακό προπονητή, ρε παιδί, να μην θίξουμε τα προσωπικότητα, να μιλάμε ονόματα. Είσαι ο Ράφα. Δηλαδή, έχει το μεγαλύτερο βιογραφικό που ήρθε ποτέ στην Ελλάδα από θέμα προπονητών. Αδιαφυσβήτητα. Έστω και πέραν από 20 χρόνια, αλλά ρε φίλε, έχεις δουλεύει στην Ίντερ, έχεις δουλεύει στη Ρεάλ, έχεις πάρει τα προβλήματα με τη Λίβερπουλ, έχεις πέρασει από μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, αν δεν εσύ δεν μπορείς να τα κάνεις σωστά, ποιος θα τα κάνει. Αυτό είναι το γάμο του.
0: Γι' αυτό και νομίζω ότι δεν. Φεύγει ρε παιδί μας αποτυχημένος τώρα. Μην το φέρουμε βόλτα δηλαδή.
1: Για μία ακόμη ομάδα. Ας πάει στην Τουρκία, βρήκα τη βόλα, πιάσει εκεί πέρα τίποτα. Κινέζος στη Φενέρ, ξέρω εγώ, ή κανέναν άλλον, να πάρει κανένα μεγάλο συμβόλαιο και να πάρει σύνταξη. Ο άνθρωπος είναι ευγενέστατος, είναι συμπαθέστατος, αλλά είναι πρώην προπονητής. Και δεν δέχομαι, γιατί υπάρχει και αυτή η κουβέντα, ότι δέχτηκε υπόγειο, πόλεμο, το ένα το άλλο. Μα το κριτήριο για ένα προπονητή είναι τα αποτελέσματα και η απόδοση.
0: Βέβαια.
1: Τι αφήνει ο Μπενίτεθ έχοντας, δηλαδή σε 6 μήνες τι θέλαμε, τι άφησε.
0: Ότι πρέπει να είναι ικανοποιημένοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, γιατί δεν τον παρέλαβε τέταρτο και τον έβγαλε τέταρτο. Αυτό.
1: Επειδή το λέει ο ίδιος.
0: Εσύ, μα το λέει, εσύ τι θα έλεγες. Το λέω εγώ και εσύ.
1: Εσύ τι θα έλεγες. Τι άφησε ο Μπενίτεθ αυτή την.
0: Εγώ θα τον ενημέρωθω να πότε είναι το πρώτο αεροπορικό ταξίδι. Πότε είναι το πρώτο αεροπλάνο. Φεύγει το πρώτο αεροπλάνο για Μαδρίτη. Τι να σου πω τώρα.
1: Και όπως λέει και ο πρώην και πολύ σύντομα επόμενος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι έτοιμος να φύγω για Μαδρίτη να ξέρεις πάω αεροδρόμιο υποδοχή Μουρίνιο πάλι. Δεν το χάνω αυτό. Όταν έφυγε μετά το τρέμπλα από την Ιντερ. Ανέλαβε ο Ράφα.
0: Ναι.
1: Και έχει πει κάποτε, γιατί δεν το συμπαθούσε ποτέ τον Μπενίτεθ ο Μουρίνιο, ότι αρκετοί μπορούσαν να είχαν καταστρέψει αυτή την ομάδα μέσα σε 1-2 χρόνια. Μέσα σε 4 μήνες μόνο ο Μπενίτεθ μπορούσε να το κάνει.
0: Κακίες,
1: αλλά αλήθειες. Κατά τα άλλα, ωραία. Κούρασε λίγο ο Ηλιόπουλος νομίζω, από ό,τι μου λέγανε και οι φυλακητές που πήγαν εκεί, δηλαδή παραμίλησε, πολύ σοκ και τα λοιπά. Ας κάνει ο άνθρωπος και αυτό το χάρη και μπορεί εγώ να κάνω χειρότερα με τις θέσεις του, να σου πω την αλήθεια, για να είμαστε ξεκάθαροι τώρα. Δηλαδή μέσα σε 2 χρόνια πήρες προτάσεις με την ΑΕΚ τώρα, ό,τι και να λέμε, είναι πολύ τεράστια. Έχω ανεβάσει αυτή τη φωτογραφία ή βίντεο με εκείνη την κοπέλα που λέει μπαμπά το πήραμε και έχει γράψει από κάτω την ημερομηνία του θανάτου του μπαμπά της.
0: Ναι, φοβερό.
1: Και respect και μπράβο σε αυτό το παιδί, γιατί είναι πάρα πολύ άνθρωπος, εκτός από πολύ καλός ποδοσφαιριστής, στο Λάζαρο το Ρώτα. Που δείχνει πραγματικά πώς πρέπει να είναι, ρε παιδί μου, περισσότεροι ποδοσφαιριστές. Με τι ευαισθησίες, δηλαδή, έχεις πάρει πρωτάθλημα και εκείνη τη στιγμή σκέφτεσαι να μιλήσεις για κάτι που απασχολεί όλη τη χώρα. Αυτό που θα πει, έλα τώρα παίρνω το πρωτάθλημα, γλεντάμε εδώ κτλ. Δεν έχω λόγια, δηλαδή. Πώς να σας πω, περήφανος που είναι αυτό το παιδί σε ελληνική ομάδα, που είναι Έλληνας διεθνής κτλ.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Μηδιακά έχουμε κάτι. Δεν σε ρωτάω πολιτικά, διότι προελάβει το Πασόκ να υπάρχει θέμα. Θα στεναχωρήσω.
1: Έχει γίνει χαμός. Αμυντιακό πολιτικό είναι δηλαδή αυτό με τα οικόπεδα, τα ακίνητα, το ανδρουλέ και τα λοιπά. Δεν είναι παράνομα, είναι ηθικά και τα λοιπά. Παιδιά, έτσι θα πάμε τώρα στην προεκλογική περίοδο. Αν είναι ηθικό ή όχι. Τώρα τους έφτιασε ο πόνος για την ηθικότητα.
0: Έλα, ναι.
1: Αλλά τα σημαντικά ήταν άλλα στο συνέδριο, αλλά δεν τα καταλάβατε.
0: Να μας τα πεις.
1: Οι αιχμές του κυρίου Άδωνη προς τον κύριο Χατζηδάκη για την αυτόν που βλέπει ως Ελφίνο, γιατί έχει ψηλές βλέψεις ο Άδωνης, εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Θα περάσουμε υπέροχα με αυτές. Ο κύριος Τσίπρας ανέβασε ποδοσφαιρικό βίντεο για να προαναγγείλει την δημιουργία του νέου κόμματος. Βέβαια έβαλε μπλε φανέλες, δεν έβαλε πράσινες που είναι και.
0: Ναι.
1: Αλέξη, σε αγαπάμε, σε εκτιμάμε, Αλέξη, μην ξεχνάς το γήπεδο. Δεν έχει σταυρώσει νίκη φέτος. Δεν έχει σταυρώσει νίκη. Όπως και όταν ασχολείται.
0: Έξω Βαλέξης, έξω Γιάννης Βαρτινογιάννης, ο Τζίκερ που ήρθε, έξω όλοι.
1: Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, επίσης, ό,τι ισχύει για τον Τσίπρα στη Λεωφόρο, ισχύει για το Μητσοτάκη. Μόλις μιλάει για την Eurovision, πατώνουμε. Έχει τρεις-τερεις σεζόν.
0: Αχ, μου το τι πάθαμε και κύριε παιδί μου, άλλη εθνική ήταν, πώς αντιμετωπίσαμε.
1: Δεν πάθαμε τίποτα, αγόρι μου. Δεν πάθαμε τίποτα. Ποντάραμε τη Βουλγάρα και δεν βάλαμε και πολλά. Αυτό είναι και πανηγύριζα.
0: Μπαγκαράγκα, φίλε.
1: Μπαγκαράγκα. Κρίμα για την Κύπρο.
0: Ναι.
1: Αυτή, με την Αναστασία Γιουσέφ της Κύπρου, όπως είπε για μια ψυχή. Ναι,
0: εγώ περίμενα θα πάει ψηλότερα η Κύπρος.
1: Ναι, μόνο ήταν ωραίο κομματάκι. Πέρα από την παρουσία της, πολύ όμορφο αυτό το κορίτσι. Ήταν και ωραίο τραγουδάκι, αλλά όπως καταλαβαίνεις δεν βαθμολογούνται αυτά. Και πέρα από την πλάκα, αυτή η λυθιότητα με το Ισραήλ πρέπει να τελειώσει. Δηλαδή κάθε χρόνο δεύτερο.
0: Ναι. Αυτό ήταν η προβλήματα.
1: Δηλαδή, άμα βγει πρώτο, πού θα γίνει ρε παιδιά η Eurovision το χρόνο, στο Τελαβίβ ή στη Σόφια που πήγε και η Χάπουελ. Τι τράβα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλά, ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος. Δώσαμε και ένα κλίμα ηλαρότητα στο τέλος. Εμείς, όπως αντιλαμβάνεστε και το έχω συζητήσει και με τον Μάνο Πουρναρά, στηρίζουμε οπωσδήποτε το Τζάλα με την Αντιγόνη, διότι έχουμε, πώς θα το πω, έχουμε ένομο συμφέρον. Η κοπέλα, και πάλι λαϊκά θα το πω και ζητώ συγγνώμη, γυάλισε στον Τζόρτζ τον Ιωάννη. Και όταν ο Γιώργος κάνει μια επιλογή, κυρίες και κύριοι, η υπόθεση είναι περίπου τελειωμένη. Δεν θέλω να πω 100%, περίπου τελειωμένη. Το θέμα είναι να βρει έναν τρόπο να επικοινωνήσει μαζί της. Δεν σηκώνει και τα τηλέφωνα τώρα. Αυτή βέβαια με ξενύχτη με πράγματα, με θάματα. Ξέρω εγώ τώρα ταλαιπωρία, μπορεί να μην το σηκώνει το τηλέφωνο. Αλλά έτσι και το σηκώσει, τελείωσε. Δεν υπάρχει ο Γιώργος. Δεν.

0: Καλημέρα, Θείο, λέει εδώ ο φίλος μου Λευτέρης. Αυτό που ξεστόμησε ο κύριος Ηλιόπουλος, δεν πρέπει να επέμβει κάποιος εισαγγελέας. Αυτά παραγωνία. Δεν ξέρω για ποιο λες, φίλε μου. Εγώ, όσο παρακολούθησα την ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου, δεν είδα κάτι που να εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία. Ο Τάκης λέει: άλλο να τρως εξάρες και να σε επικάνουν, και άλλο να έχεις 20 ευρωπαϊκό στο σπίτι σου. Ούτε να κάνουν πλάκα δεν ξέρουν, λέει εδώ ο φίλος μου Τάκης. Προφανώς αναφέρεται τους οπαδούς της ΑΕΚ. Ο Διαμαντής λέει: ρώτα τον Κώστα τι θα γίνει με έδρα του Ολυμπιακού για τη νέα χρονιά. Θα τον ρωτήσω, φίλε Διαμαντή. Θα βγάλουμε τον Κώστα το Σαμοθράκη αμέσως μετά την πολιτική, την αθλητική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρνάρα. Να περιμένετε, να περιμένετε, παιδιά. Να μην φύγει κανείς. Σε λίγο και πάλι εδώ στο 943 Inter Veteran Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
2: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
3: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψω ότι μπορεί να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
8: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
9: Η ώρα είναι 1.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.
12: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέντεν Sports. Πανηγυρικό το κλίμα στην ΑΕΚ μετά τη χθεσινή φιέστα τίτλου στην All Win Arena. Σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης γιόρτασε η Ένωση. Δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς. Μάλιστα, ο δικέφαλος. Ολοκλήρωση σεζόν με σειρή 24 αγώνων χωρίς ήττα. Στο επόμενο δεκαήμερο αναμένεται η συνάντηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Προκειμένου να συζητήσουν για το σχεδιασμό της νέας σεζόν, θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να δούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε, ανέφερε ο Βάσκος τεχνικός. Απογοήτευση επικρατεί στον ΠΑΟΚ μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Θα προσευχόμουν να είχαμε λίγη βοήθεια από εκεί ψηλά, ανέφερε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Εντός των επόμενων 48 ωρών αναμένεται να επισημοποιηθεί η λήξη της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ, φαβορή για την αντικατάσταση του Ισπανού τεχνικού, ο Σεργέι Ρεμπρόφ. Ο Ολυμπιακός είναι το πρώτο φαβορή για την απόκτηση του 24χρονου φόργου της Ζαλγίρης Κάουνας, Αζουόλας του Μπέλης, σύμφωνα με το Ισραηλινό Sport 5. Ρεάλ Μαδρίτης και Ζωζέ Μουρίνιο ήρθαν σε συμφωνία ώστε ο 63χρονος Πορτογάλος προπονητής να αναλάβει τον πάγκο της Βασίλισσας, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Premier League στις 10 Arsenal Burnley. Για τα play-offs του NBA, οι Cleveland Cavaliers επικράτησαν 125-94 τους Pistons, των Pistons στο Detroit και με 4-3 στη σειρά προκρίθηκαν στους τελικούς της Ανατολής. Αντίπαλός τους θα είναι οι New York Knicks. Δύσκολα θα συνεχίσει στους Denver Nuggets ο Γιώνας Βαλαντσιούνας, όπως αναφέρει η Denver Post. Οι Golden State Warriors ετοιμάζουν πρόταση ανανέωσης στον Steph Curry για ακόμα 2 χρόνια σύμφωνα με τον Mark Stein. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο θείος από το χωριό Γιώργος Χιλάκης.
13: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
14: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς. Goal!
16: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Η δήλωση του δεξιού μπακ της ΑΕΚ, του διεθνούς Λάζαρου Ρότα, χθες, αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού, είναι αυτή που θα ακούσετε τώρα.
1: Και σε 1% των ανθρώπων, και είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή να χάνονται νέες ζωές, και είναι ακόμα πιο τρομακτικό που μέχρι αυτή τη στιγμή είναι τους βλέπεις λες και είναι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο και ότι είναι δυνατοί και ότι όλα είναι καλά, δίχως κανείς να καταλαβαίνει το πώς είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών. Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένος, εξαντλημένος, για να δείξει και να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς από πλευράς μας, όταν ρωτάμε κάποιον το...
0: Θα επιχειρήσουμε να την ακούσουμε όλη τη δήλωση από την αρχή, γιατί τώρα έτσι όπως την ακούμε έχει πολλά προβλήματα. Δεν θέλω να κάνω σχόλιο για την δήλωση, εφόσον δεν την έχετε ακούσει όλοι, θα την ακούσετε και μετά θα κάνω σχόλιο για αυτό το θέμα. Φίλε μου Τριαντάφυλλε, θα την ακούσω και θα πάρω τα μέτρα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είσαι υπερβολικός, αλλά σέβομαι απολύτως τη γνώμη σου.

Δεν θα ακούσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη, διότι έτυχε ένα πρόβλημα υγείας. Δεν είναι τόσο σοβαρό, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθεί γιατρό και έφυγε προς τα εκεί. Ερχόμαστε τον Κώστα γρήγορα περαστικά.

Μπαίνουμε σε εβδομάδα Final Four, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή και Κυριακή είναι τα μεγάλα παιχνίδια. Ελπίζουμε να υπάρχει για τον Ολυμπιακό παιχνίδι και την Κυριακή. Για να γίνει αυτό, πρέπει την Παρασκευή να νικήσει την Φενέρμπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό. Το παιχνίδι είναι στις 6 η ώρα και στις 10 είναι το άλλο παιχνίδι. Ο λεγόμενος ισπανικός εμφύλιος ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ.

Σιγά σιγά πηγαίνουμε προς τα εκεί. Σας έχω πει ότι ο 943 Intervetan Sports θα είναι εκεί με Δημοσθένη Καρμύρη, με Γιώργο Γκαλίδη, με Λένα Καραλή, για αυτή τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ που ελπίζουμε να έχει ως κατάληξη να μείνει το τρόπο εδώ στην Ελλάδα και να πάει στον Πειραιά. Μία είναι η ελληνική ομάδα, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε, ο Ολυμπιακός παίζει με τη Φενέρμπαχτσέ ημιτελικό. Η Φενέρμπαχτσέ που πήρε πέρυσι την Ευρωλίγκα, του Σαρούνας και Τσεβίτσιους που τον βρίσκουμε και πάλι μπροστά μας την Παρασκευή στις 6 ώρα ζωντανά εδώ από τον 943 Intervetan Sports. Στη μέτρια περιγραφή, τώρα δεν είναι ανάγκη να τα λέμε αυτά, του Γιώργου Κουγκαλίδη. Τώρα σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα η Μπαρτσελώνα ενδιαφέρεται για τον Βασίλη Σπανούλη. Φεύγει κατά πάσα πιθανότητα ο Τσάβι Πασκουάλ από τεχνική ηγεσία της ομάδας. Λέγεται ότι ίσως πάει στην Dubai BC και εξετάζει την περίπτωση του Βασίλη Σπανούλη μαζί με την περίπτωση του Ίμπον Ναβάρο, για την οποία σας είχαμε μιλήσει σε προηγούμενες εκπομπές. Θυμίζουμε ότι με το Σπανούλη στον πάγκο τους οι Μονεγάσκοι έφτασαν πέρυσι μέχρι τον τελικό της Ευρωλίγκας και ιτήθηκαν από τη Φενέρμπαχτσέ. Είχαν αποκλείσει, το θυμόμαστε αυτό, τον Ολυμπιακό.

Ο φίλος μου Μπλέραντ μου λέει: Γιώργο, δύο λόγια από μένα για το φετινό πρωτάθλημα. Είδαμε ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα, δίκαια το πήρε η ΑΕΚ. Πραγματικά φοβερό. Ελπίζω ο Ολυμπιακός να μην αλλάξει προπονητή. Θα είναι λάθος. Έχουμε για το χρόνο, έχουμε το χρόνο να έχουμε κάτι αντίστοιχο σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς μου λες εδώ, φίλε μου. Αν μου το ξαναστείλει, σε παρακαλώ πάρα πολύ.

Μου λέει εδώ φίλος μου, Μπλέρα, εύχομαι του χρόνου να έχουμε ένα αντίστοιχο πρωτάθλημα, λέει, εννοεί αντίστοιχο σε ενδιαφέρον και ποιότητα. Εγώ εύχομαι, φίλε Μπλέρα, να έχουμε ένα ακόμα καλύτερο.

Εύχομαι δηλαδή να έχουμε στο πρωτάθλημα έναν ανταγωνιστικό Παναθηναϊκό και εύχομαι επίσης κάποια από τις υπόλοιπες ομάδες, θα είναι ο Όφη, θα είναι ο Άρης, δεν ξέρω ποια ομάδα μπορεί να είναι, να εμπλέκεται και αυτή στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος μέχρι το τέλος. Έτσι ανανεώνεται το ενδιαφέρον ενός πρωταθλήματος. Όσο περισσότεροι και διαφορετικοί είναι οι διεκδικητές του. Φέτος φτάσαμε μέχρι τα play-off να το διεκδικούν τρεις ομάδες, δεν είναι λίγο. Έτσι, έχουμε ζήσει πρωταθλήματα που έχουν τελειώσει από το χειμώνα, δεν ήταν έτσι το φετινό. Το πήρε η ΑΕΚ γιατί άντεξε καλύτερα σε αυτό το μαραθώνιο και γιατί από τον Οκτώβριο είχε να χάσει. Ορισμένες φορές τα πράγματα στο ποδόσφαιρο είναι απλά.

Δεν μπορώ να σας πω ότι από κάποια ομάδα είδαμε φανταστικό ποδόσφαιρο φέτος. Αν θέλετε καλά και Σόνι να πω κάτι για το ποδόσφαιρο και για την ποιότητα που παίχτηκε, νομίζω ότι το χειμώνα, έτσι, Δεκέμβρη-Γενάρη, είδαμε καλό ποδόσφαιρο από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Έτσι, εκεί νομίζω ότι είδαμε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Το είδαμε όμως για λίγο χρονικό διάστημα, διότι όταν μιλάμε για μαραθώνιους πρωταθλήματος, σημασία έχει η σταθερότητα. Δεν την είχε ο ΠΑΟΚ αυτή την σταθερότητα και μοιραία έμεινε πίσω με αποκορύφωμα το Κάζο, το χθεσινό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ο Ολυμπιακός πήρε το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Θα γυρίσει σε μια κατάσταση που την είχε ξεχάσει. Αυτός ήταν ο στόχος, ο minimum, έτσι, που τον πήρε χάρη στο ότι ο Παναθηναϊκός έκανε μια επική ανατροφή στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Είναι ανοιχτός ο δρόμος προς τα αστέρια. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Θα δούμε πού ακριβώς θα καθίσει μπίλια για τον Ολυμπιακό. Εξαρτάται και από την Άστον Βίλα. Και να πάει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό, να μην παίξει δηλαδή δύο προκριματικούς και μετά play-off, πρέπει η Άστον Βίλα οπωσδήποτε να πάρει το Europa League αφενός και να τερματίσει και να βγει και στο Champions League από την διαδικασία, δηλαδή από το πρωτάθλημά της, πράγμα που φαίνεται ότι γίνεται. Τώρα είναι στην τέταρτη θέση, βγαίνει και ο πέμπτος. Τώρα χθες είχαμε και μια δήλωση σε σχετική ερώτηση του Μεντιλίμπαρ. Το ρωτήσανε αν θα είναι προπονητής του Ολυμπιακού στην επόμενη χρονιά και λέει: έχω συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, δεν έχω ενημερωθεί για το αντίθετο.

Και οι ομάδες μπαίνουν νωρίς. Ο Ολυμπιακός, εάν πάει στον δεύτερο προκριματικό γύρο, πρέπει να παίξει μπάλα 21-28 Ιουνίου. Αντιλαμβάνεσαι ότι τα περιθώρια είναι ελάχιστα. Οι παίχτες δεν θα κάνουν ούτε ένα μήνα διακοπές. Αυτό θα είναι και το χρονικό διάστημα για να στηθεί η ομάδα. Γιατί ο Ολυμπιακός οπωσδήποτε φέτος θα έχει αλλαγές. Δεν μπορώ να σας προσδιορίσω πόσες, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα έχει αλλαγές. Ιουνίου ξεκινάει η προετοιμασία, αν το είπα έτσι λάθος. Ιούνιο ξεκινάει η προετοιμασία, 21-28 Ιουλίου, ευχαριστώ το Δήμο, κάνει το πρώτο του παιχνίδι. Εάν επαναλαμβάνουν στο δεύτερο προκριματικό, αν είναι στο τρίτο προκριματικό γύρο, τότε παίζει Αύγουστο.

0: Πριν μου πείτε κάτι, θέλω να πω κάτι που έχει πολύ πιο μεγάλο σκοπό από αυτές τις δηλώσεις και αυτές τις ερωτήσεις που μου κάνετε. Και θέλω να παιχτεί παντού, γιατί έχει πολύ μεγάλο σκοπό. Θα ήθελα 2 λεπτά από τον χρόνο σας και μετά μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Ελπίζω έστω και 1% να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους στους οποίους αναφέρομαι. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Βρίσκω αυτή τη τέτοια γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα. Είναι πολύ τρομακτικό να χάνονται νέες ψυχές. Είναι ακόμα πιο τρομακτικό ότι μέχρι αυτή τη στιγμή αυτές οι ψυχές δείχνουν ότι είναι οι πιο ευτυχισμένες, οι πιο χαρούμενες και οι πιο δυνατές. Δίχως κανείς να καταλαβαίνει πώς νιώθουν μέσα τους. Ζούμε σε μια εποχή που όλα είναι συνδεδεμένα και που όλοι είναι συνδεδεμένοι, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένοι, εξαντλημένοι και πιεσμένοι στο να αποδείξουν ότι είναι καλά και δυνατοί. Ίσως και εμείς καμιά φορά όταν αναφερόμαστε και ρωτάμε κάποιον το πώς νιώθει και το αν είναι καλά, να το ρωτάμε αληθινά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως κάνει τον άνθρωπο αυτόν να νιώσει ότι δεν είναι βάρος και ότι είναι σημαντικός. Και τέλος, για να μην μακρηγορώ, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτούς τους ανθρώπους. Τα είπα και πριν. Και ελπίζω αυτά να παιχτούν σε όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές. Ας με κόψουν, ας παιχτούν μόνο τα λόγια μου. Γιατί είναι το πιο σημαντικό πράγμα, νομίζω, αυτή τη στιγμή. Αυτοί οι άνθρωποι, και θέλω να αναφερθώ σε αυτούς, μην πάρετε μια απόφαση η οποία είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό. Για έναν πόνο, ο οποίος με τη βοήθεια κάποιου μπορεί να τον ξεπεράσει. Κάνε την, νομίζω, πρέπει να σεβαστείς τη ζωή σου και να ρωτήσεις κάποιον ή να ζητήσεις βοήθεια, νομίζω είναι το παν. Θα ήθελα αυτό και συγγνώμη που πήρα έστω και 2 λεπτά από το χρόνο σας, γιατί πρόσφατα μου έτυχε και ένα περιστατικό το οποίο βοήθησα εγώ ένα κοριτσάκι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που καθημερινά σιωπηλά μέσα τους παλεύουν καθημερινά με τον εαυτό τους. Μη το κάνουν αυτό στον εαυτό τους. Νομίζω το σημαντικότερο πράγμα που έχουμε είναι η ζωή και πρέπει να τη δίνουμε αξία.
1: Κυρίες και κύριοι, ο Λάζαρος Ρωτά, ο διεθνής Έλληνας δεξιός μπακ της ΑΕΚ, έκανε αυτές τις δηλώσεις μόνος του. Οι δημοσιογράφοι του ζήτησαν μια δήλωση για την νίκη της, για το πρωτάθλημα που κατέκτησε η ΑΕΚ χθες, και αυτός, αντί να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση, θεώρησε σκόπο να κάνει τη δήλωση που μόλις ακούστησατε. Μια δήλωση που δείχνει έτσι έναν βαθύ ανθρωπισμό και ένα νιάξιμο για τον διπλανό από τον Λάζαρο Ρωτά. Και θέλω να πω ότι αυτού του είδους τις δηλώσεις τις έχουμε ανάγκη από ανθρώπους που λατρεύονται από τον κόσμο, από ανθρώπους που έχουν μεγάλη αναγνωρισιμότητα, από είδωλα ποδοσφαιρικά στην προκειμένη περίπτωση. Έχουμε ανάγκη να ακούμε όσο το δυνατόν περισσότερες τέτοιες δηλώσεις. Στο απόγειο της γιορτής, ο Λάζαρος Ρώτα, αντί να μιλήσει για την γιορτή και τη μεγάλη επιτυχία και τη δική του προσωπική επιτυχία, ήταν βιονικός φέτος και έπαιξε όλα τα παιχνίδια με την ΑΕΚ, κάνοντας πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει, έτσι, και χωρίς να βγάλει τραυματισμούς, ο Λάζαρος Ρώτα προτίμησε να κάνει αυτή τη γεμάτη ανθρωπιά δήλωση, με αφορμή βεβαίως αυτή την αυτοκτονία των 2 κοριτσιών που έπεσαν από τον έκτο μιας πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, και είπε μάλιστα ότι του έτυχε και ένα περιστατικό με ένα κοριτσάκι που βοήθησε ο ίδιος και ευαισθητοποιημένος έκανε αυτή την δήλωση. Και θέλω να το επαναλάβω αυτό, ότι οι ποδοσφαιριστές πρέπει να είναι γεωμένοι με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα που ζει ο πολλής κόσμος, η μεγάλη κοινωνική πλειονότητα, δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που ζουν οι ποδοσφαιριστές, ειδικά των μεγάλων ομάδων, έτσι. Τέτοιου είδους προβλήματα μπορεί να μην τα σκέφτονται, μπορεί να μην τους αγγίζουν. Η δυστυχία που υπάρχει στην κοινωνία δεν αφορά τους ίδιους και τις οικογένειές τους, διότι αμείβονται πάρα πολύ καλά. Όταν όμως κάνουν

τέτοιες δηλώσεις και μάλιστα σε τέτοιες στιγμές δείχνουν τη γείωσή τους με την πραγματικότητα. Είναι δηλώσεις που τους τιμούν και είναι δηλώσεις που μπορεί να βοηθήσουν. Συγχαρητήρια στο Λάζαρο Ρώτα για την τοποθέτησή του.

Ο φίλος μου ο Βασίλης, αναφερόμενος στον Ολυμπιακό, λέει: είναι ο παδός του Ολυμπιακού Βασίλης. Εγώ, Γιώργο, λέει, θα ήθελα να βγει τρίτος, γιατί μόνο έτσι θα θορυβηθεί ο Μαρινάκης να πράξει τα δέοντα. Όταν γεννάνε και τα κουκόρια του, δεν γυμνιέται, φίλο. Όσο για το Ρώτα, μπράβο, Ρώτα, μπράβο, λέει ο φίλος μου ο Βασίλης. Και η φίλη μου η Αποστολή από Θεσσαλονίκη λέει: μπράβο, πολλά μπράβο στο Ρώτα. Αυτές οι δηλώσεις αξίζουν πολλά μπράβο. Αυτά τα λόγια αξίζουν. Με πήραν τα κλάματα γιατί και εγώ είχα περάσει αυτό το στάδιο που ανέφερε ο Λάζαρος. Μάλιστα, Αποστολή μου. Να είσαι καλά. It doesn't matter anymore. The ties are gone. Το έχουμε πει πολλές φορές και θα το ξαναπούμε. Πάνω απ' όλα, ανθρωπισμός, κυρίες και κύριοι. Πάνω απ' όλα, ανθρωπισμός. It doesn't matter anymore. It doesn't matter anymore. Να μην το ξεχάσω, έτσι. Για όσους πεινάτε και θέλετε να φάτε καλά, γρήγορα και οικονομικά, υπάρχει μία λύση. I love σουβλάκι. I love σουβλάκι με εξυπηρέτηση άμεση, με delivery, με τα καλύτερα κρέατα, έτσι, και χοιρινό και κοτόπουλο, καλαμάκι, έτσι, καλά ψημένο με ζουμερό κρέας, μερίδα, τυλιχτό, τα καλύτερα κρέατα, με το καλύτερο ψήσιμο, έρχονται γρήγορα με delivery στην online παραγγελία σας από το ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr και κάνετε online την παραγγελία σας και έρχεται αμέσως. Σε ποιες περιοχές? Σε περιοχές που ξεκινούν εδώ χαμηλά από τον Κόκκινο Μήλο και φτάνουν μέχρι τον Τράφι, μέχρι το Πολύδροσο, μέχρι την Κηφισιά, το Μαρούσι, την Παλίνη, το Γέρακα, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Φιλαδέλφια. Σε όλες αυτές τις περιοχές, I love σουβλάκι. Κάνετε online την παραγγελία σας στο ilovesouvlaki.gr και καλή σας όρεξη για να πάρετε το πρωτάθλημα στη γεύση. Η καλύτερη εντεκάδα, η καλύτερη σύνθεση είναι στο I love σουβλάκι.

Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, όπως μας τα είπε και ο Λάμπρος Γκαραγκάνης, είναι σε αναζήτηση προπονητή και περιμένουμε τι θα γίνει στον ΠΑΟΚ, διότι ναι, είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκο ότι τώρα εγώ θα ήθελα να πάω σε ένα δάσος και να μείνω σε αυτό για ένα μήνα, αλλά τα πράγματα δεν μπορεί να γίνουν σύμφωνα με τις επιθυμίες του Ρουμάνου προπονητή. Σύντομα θα έχουμε εξελίξει στον ΠΑΟΚ. Θα θυμάστε πως όταν χάθηκε το κύπελο και το πρωτάθλημα, υπήρχε μια συνάντηση στη Χαλκιδική ανάμεσα στον Ιβάν Σαββίδη και τον Ρασβάν Λουτσέσκο, όπου εκεί ο Ιβάν Σαββίδης ζήτησε επιτακτικά την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Αυτή τη δεύτερη θέση που κρατούσε στα χέρια του ο ΠΑΟΚ την έχασε μέσα σε 20 λεπτά, δεχόμενος 2 γκολ από τον Παναθηναϊκό. Η εξέλιξη είναι αποκαρδιωτική για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Γιόρτασε φέτος τα 100 χρόνια, αλλιώς είχε προγραμματίσει να τα γιορτάσει και δεν πήρε κανένα τίτλο πουθενά, ούτε σε ποδόσφαιρο ούτε σε μπάσκετ. Κάτι που έχει στοιχήσει στον κόσμο του ΠΑΟΚ και στον Ιβάν Σαββίδη έχει στοιχήσει. Λέγεται ότι το δεξί του χέρι ο Ανδρέας Παπαμίκος, που αναλαμβάνει δράση από σήμερα, έχει αναλάβει από νωρίτερα αλλά επίσημα από σήμερα, θα προχωρήσει σε εκτεταμένες αλλαγές, που εγώ λέω, έτσι μην γίνει καμία παρεξήγηση, ότι είναι πολύ πιθανό να περιλαμβάνουν και τον προπονητή. Και σε μια τέτοια περίπτωση, δεν το λέω εγώ, αυτό το είπε και ο Λάμπρος ο Καραγιάννης, δεν αποκλείεται, προσέξτε τη διατύπωση, δεν αποκλείεται να ασχοληθεί με την περίπτωση του Ρασβάν Λουτσέσκου ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεδομένα έχει βγει στην αγορά και ψάχνει για προπονητή. Τώρα, εγώ νόμιζα ότι 2 εκατομμύρια είναι να παίρνει για να φεύγει ο Ράφα Μενίτεθ, εκτός από τα δουλευμένα. Εδώ προκύπτει ότι θα πάρει και το συμβόλαιο της επόμενης χρονιάς, δηλαδή 4 εκατομμύρια. Μάλιστα, είναι πολλά τα λεφτά.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα ακολουθήσει πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά εδώ είμαστε και τα ξαναλέμε στον 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
5: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
5: Planisabv.gr.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
11: Η ώρα είναι 1:30.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από το πρωί στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για απάτες, εκβιασμούς και εμπρισμούς, αλλά και για απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 6 συλλήψεις. Θείος και ανιψιά στα αβορίζια εκβίαζαν, χτυπούσαν, έγκυγαν και κατέστρεφαν περιουσίες πολιτών για να πάρουν τα χωράφια τους και να πάρουν επιδοτήσεις ο ΠΚΠ. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα το ΚΙΣΕ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 8. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο του κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Στην τελική ευθεία μπαίνει και το νέο πολιτικό εγχείρημα με επικεφαλή στη Μαρία Καριστιανού. Ξεκίνησαν σήμερα εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι προαγωγικές για την Α και Β λυκείου θα διεξάγονται ως την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Οι απολυτήριες εξετάσεις της Γ λυκείου θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές στις 29 Μαΐου. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Μέχρι την 5η, σταθμή σε πόλια Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Διεθνής ημέρα μουσείων. Σήμερα ελεύθερη είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας. Νέα επιδημία του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Έχουν πεθάνει 91 άνθρωποι, ενώ τα ύποπτα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 350 σε συναγερμό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στον καιρό έθριο σήμερα ο καιρός, χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες σε Ιόνιο και δυτικά υπερωτικά, άνε μείως 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει. Goal!
13: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
14: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στον 943 Ιντερβέτ & Σπορτς. Παρακολουθείτε την εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Ο φίλος μου, ο τριαντάφυλλος, ο οποίος μου λέει κύριε Χελάκη, ο Μπενίτε θα πάρει γύρω στα 8 εκατομμύρια του συμβολίου για του χρόνου και των συνεργατών του. Γι' αυτό πιστεύω, επειδή είναι πολλά, δεν μπορεί να τον διώξει. Θα τον αφήσει να δουλέψει. Δεν μπορεί να έπιασε στην Αγγλία και δεν θα πιάσει εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, ο Κοτσόλης που προτείνει προπονητές, τι ποδοσφαιρική πείρα έχει. Ποδοσφαιρική πείρα έχει ο πρώην τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού και πάντα ρε παιδιά, κάποιος προτείνει. Τώρα, αν θα κάνει πίσω ο κύριος Αλαφούζος την πρόθεσή του να διώξει τον Μπενίτε, θα επειδή τα λεφτά είναι πολλά. Πολλά ήταν τα λεφτά και όταν άρχισε να σκέφτεται να τον διώξει. Δεν νομίζω ότι αυτή τη σκέψη την έκανε τώρα τελευταία ο κύριος Αλαφούζος και σκόνταψε στα λεφτά που πρέπει να πάρει ως αποζημίωση ο Μπενίτεθ. Το έχει σκεφτεί από νωρίτερα. Και οι διαρροές ότι ο Μπενίτεθ θα φεύγει, έτσι, είναι εδώ και περίπου ένα μήνα, για να μην πω και παραπάνω.

0: Πάμε τώρα στον συνάδελφο και φίλο Νίκο Συρίγκο για το καθιερωμένο του σχόλιο αυτή την ώρα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Να ξεκινήσουμε αθλητικά. Θέλω να μου πεις πώς σου φάνηκε αυτή η γιορτή που έκανε χθες η ΑΕΚ, αν την είδες και αν έχεις να κάνεις ένα σχόλιο πάνω σε αυτή.
1: Είδα στιγμή ότι πανασχόλησα την αλήθεια, γιατί δεν κατάφερα να το δω όλο. Εντάξει, είναι στο ταπεραμέντο του κύριου Ηλιόπουλου. Νομίζω ήταν όλοι βασισμένοι στο ταπεραμέντο του κύριου Ηλιόπουλου που το ευχαριστήθηκε. Νομίζω είναι ο πρώτος του τίτλος, δεν είναι με την ΑΕΚ αυτός.
0: Ο πρώτος τίτλος είναι, βέβαια.
1: Εντάξει, είναι λογικό να θέλει να το ευχαριστηθεί λίγο παραπάνω. Είδαμε και αυτό ότι έχει αδυναμία στο ράλι, έχει αδυναμία στο τραγούδι. Όλα αυτά καλά είναι. Έβγαλε και ένα πύρινο λόγο. Περίεργες τοποθετήσεις. Εντάξει, το ευχαριστήθηκε μωρέ. Άνθρωπος όπως και να είναι, καλό είναι να το ευχαριστούνται. Δεν προκάλεσε. Όλα καλά, όλα καλά.
0: Μάλιστα. Αμέσως μετά, αυτό θέλω έτσι να σχολιάσουμε. Αν το είδες, έκαναν δηλώσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στις κάμερες του συνδρομητικού σε όλα τα κανάλια και υπάρχουν και δηλώσεις του Ρώτα. Που λέμε, συγχωρείτε, δεν θα σας πω αυτό περιμένετε, θέλω να σας πω κάτι άλλο. Και θέλω το σχόλιο σου πάνω σε αυτό.
1: Είναι εξαιρετικός, είναι εξαιρετικός. Μας είπε αλήθειες που είναι δύσκολες, άβολες, αλλά απόλυτες για τον κόσμο μας. Ξέρεις κάτι, ας πω, προσπαθώ να συνδέσω ορισμένα πράγματα με βάση την εποχή που ζούμε, γιατί δυστυχώς οι συμπτώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και πάρα πολύ χαρακτηριστικές. Και το έγραψα χθες και στα social media. Ο Ακύλας είναι ένα παιδί που ζήτησε συγγνώμη χωρίς να φταίει για τη θέση που πήρε στην Eurovision.
0: Όχι, άλλος δεν φταίει. Τι να φταίει.
1: Δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Ο Ακύλας είναι από τις Σέρες.
0: Ναι.
1: Άρα θέλω να σου πω, το αν είσαι άνθρωπος με συνέστηση ικτίνος, δεν έχει να κάνει με τον τόπο, αλλά με τον τρόπο. Τον τρόπο που σκέφτεσαι, τον τρόπο που σε έχουν μεγαλώσει, τον τρόπο που ζεις, τον τρόπο που αντιμετωπίζεις τους ανθρώπους. Στη ίδια πόλη έχει και τον τύπο αυτό που λέγεται Καραμαλής, ο οποίος με 57 θανάτους στα χέρια του, δεν έχει βγει ούτε το σί, όχι το συγγνώμη, από το στόμα του. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτή η νέα γενιά, αυτοί οι πιτσιρικάδες που έχουν χιλιοακούσει για τον τρόπο που λειτουργούν, για το ότι είναι συνήθεια πάνω από ένα κινητό, μας δείχνουν τον δρόμο της ενσυναίσθησης, μας δείχνουν τον δρόμο της ανθρωπιάς, και παιδιά όπως είναι νέα, γιατί και ο Ρώτα είναι ένας νέος άνθρωπος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εμείς είμαστε λίγο μεγαλύτεροι. Ναι. Θέλω να σου πω ότι μας λένε το πώς πρέπει να λειτουργήσουμε. Επίσης, τα παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνω και από τις δηλώσεις αυτές όλες, έχουν το φόβο της ήττας. Φοβούνται μη χάσουν. Το θέμα δεν είναι να φοβάσει μη χάσεις. Και οι ήττες πολλές φορές μέσα στη ζωή είναι και κάνουν και καλό, λειτουργούν σαν λίπασμα. Το θέμα είναι να φοβάσαι και να μην προσπαθείς. Προσπάθησε, και επειδή είναι δύσκολες μέρες, σε λίγο ξεκινάνε οι πανελλήνες, έχουν αρχίσει οι γραπές για τα σχολεία. Πρέπει τα παιδιά να καταλάβουν ότι η αγάπη μας για εκείνα και ο θαυμασμός μας και ο σεβασμός μας δεν θα αλλάξει επειδή δεν θα περάσουν κάπου ή δεν μπορεί να μείνουν σε ένα μάθημα ή μπορεί να μην πάνε καλά σε μια δουλειά. Συνεχίζουμε και τα αγαπάμε, συνεχίζουμε και ψάχνουμε για αυτά το καλύτερο δυνατό. Αλλά αυτά πρέπει να κάνουν τις επιλογές τους και εκείνα είναι αυτά που θα καθορίσουν τη ζωή τους. Εμείς πάντως είμαστε δίπλα τους ως γονείς και ως άνθρωποι μεγαλύτεροι της κοινωνίας, να τα βοηθάμε και να τα αγαπάμε.
0: Να κλείσουμε ένα έτσι σχόλιο. Είμαστε στην παραμονή νέων κομμάτων, έτσι. Ναι. Και η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε το κόμμα της, επίσημα θα το ανακοινώσει μάλλον στις 21 του μηνός. Και ο Αλέξης Τσίπρας στις 26. Βλέπεις να αλλάζει κάτι στο πολιτικό σκηνικό?
1: Ναι, πιστεύω ότι θα αλλάξει. Πιστεύω ότι και τα δύο κόμματα αυτά θα έχουν μια δυναμική, θα έχουν κόσμο που θα τα πιστέψει και θα τα ακολουθήσει. Είναι εντελώς διαφορετικές οι αφετηρίες τους.
0: Ναι,
1: όμως νομίζω ότι ο στόχος πρέπει να είναι κοινός για όσους αντιπολιτεύονται αυτή τη συμμορία που μας κυβερνά. Πρέπει να φύγει και η συμμορία και οι λογικές της από αυτόν τον τόπο. Ξέρω ότι ακούγομαι σε πολλούς ακραίους και απόλυτος, όμως όταν βλέπω τα στελέχη της μεγαλύτερης προπαγανδιστικής ομάδας που έχει γνωρίσει η χώρα μετά τη Χούντα να πρωτοστατούν σε λίστες κομμάτων και σε επιτροπές, οι οποίες είναι μάλιστα αιρετές όλες αυτές οι επιτροπές, να εκλέγονται δηλαδή στελέχη της ομάδας αλήθειας στα υψηλά κλίμακια της Νέας Δημοκρατίας με τις ευλογίες των ισχυρών του κόμματος, δεν μπορώ παρά να αγανακτώ, να εξοργίζομαι και να ντρέπομαι για τον τόπο που ζούμε. Και αν αυτοί είναι οι κυβερνήτες αυτού του τόπου, πρέπει να φύγουν χθες. Αν τους διώξει ο Τσίπρας, τους διώξει η Καριστιανού, τους διώξει η Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος, θα σου πω την αλήθεια. ελάχιστα με ενδιαφέρει. Πρέπει να ξεριζωθεί η λογική της συμμορίας από αυτόν τον τόπο.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Ήταν ο Νίκος Σύριγος. Να πω ότι είδα και εγώ αυτές τις δηλώσεις του Ακύλ, αυτού του νεαρού τραγουδιστή που ζητούσε συγγνώμη γιατί απογοήτευσε κτλ. Εγώ πραγματικά δεν βρίσκω το λόγο για τον οποίο πρέπει να ζητάει συγγνώμη. Έκανε την προσπάθειά του με αυτή την αισθητική που έχει, με αυτό το πάθος που έχει, με αυτή την αντίληψη που έχει για την μουσική. Δεν είναι φταίει ο Ακύλας. Νομίζαμε όλοι ότι με βάση τα στοιχήματα, με βάση την περιραίουσα ατμόσφαιρα θα πήγαινε καλύτερα. Πάντα γενικώς την πατάμε, υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας στην Eurovision και όταν δεν έχετε το αποτέλεσμα, ορισμένοι φτάνουμε να ανακαλύπτουμε και εχθρούς. Το γεγονός όμως ότι ένα νεαρό παιδί λέει σας ζητάω συγγνώμη, εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό, ας πούμε, για την προσωπικότητα, για τον χαρακτήρα του, για το μήνυμα που περνάει. Άλλοι άνθρωποι που με αποφάσεις που παίρνουν επηρεάζουν τη ζωή μας και μάλιστα την επηρεάζουν αρνητικά, αυτοί είναι που θα έπρεπε να ζητήσουν συγγνώμη. Και όχι ο νεαρός Ακύλας, επειδή τον περιμέναμε τρίτο, τέταρτο, δεύτερο, πρώτο και βγήκε δέκατος. Γι' αυτό είναι διαγωνισμός, γιατί διαγωνίζονται και άλλοι.

Το διαβάζω και αυτό ότι ΑΕΛ, ΠΑΕ Λάρισα δηλαδή, ξεκίνησε νομικές ενέργειες για τα πανό που αναρτήθηκαν στο τελευταίο παιχνίδι με τον Ατρόμ. Το νίκησε η ΑΕΛ 2-1, αλλά δεν της έφτανε το αποτέλεσμα. Έπεσε και οργανωμένοι οπαδοί είχαν αναρτήσει πανό διαμαρτυρίας κατά της διοίκησης. Κάποια μάλιστα είχαν, η αλήθεια είναι αυτή, και υβριστικό περιεχόμενο. Και μετά την λήξη του παιχνιδιού με τον Ατρόμητο, ο πρόεδρος του Βυσσινή, ο κύριος Νταβέλης, κατέθεσε μήνυση για το πανό. Αυτό, σύμφωνα με το περιεχόμενο της μήνυσης, η κίνηση αφορά αδικήματα εξύβρισης, απειλής, συκοφαντικής διαφήμισης, καθώς και παραβίαση της αθλητικής νομοθεσίας σχετικά με την εισαγωγή, μεταφορά και ανάρτηση των πανό εντός αθλητικής εγκατάστασης. Η μήνυση αυτή στρέφεται, λέει, κατά παντός υπευθύνου φυσικού προσώπου αγνώστου μέχρι σήμερα, το οποίο φέρεται να προέβη στη σύνταξη, μεταφορά, εισαγωγή και ανάρτηση δημόσια προβολή υβριστικών, απειλητικών, εκφοβιστικών και δυσφημιστικών πανών και συνθημάτων εκτός γηπέδου. Τώρα, στο πλαίσιο της μήνυσης, ζητείται να κινηθεί άμεσα η αυτόφερη διαδικασία και να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου φυσικού ή ηθικού αυτούργου, συνεργού ή συμμετόχου, και ζητείται επίσης να διαταχθεί προκατακτική εξέταση και προανάκριση για τη διερεύνηση των καταγγελωμένων πράξεων. Εδώ δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει μια τεράστια διάσταση ανάμεσα στους οργανωμένους οπαδούς και στην διοίκηση του Γιάννη Νταβέλη. Μια διάσταση που δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να ληφθεί όταν υπάρχουν πανού με τέτοιο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο σε ό,τι αφορά τα υβριστικά συνθήματα είναι απολύτως καταδικαστέο. Δεν υπάρχει σε αυτό καμία αμφιβολία. Τα λέγαμε και προηγουμένως. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει θέμα, έτσι, υπάρχει μια πλήρης αποτυχία της διοίκησης της ΠΑΕ Λάρισα να κρατήσει την ομάδα στην κατηγορία. Δεν λέω τις δηλώσεις που είχαν γίνει πέρσι, ότι η στόχη είναι ψηλή κτλ. Αυτό το αφήνω κατά μέρος, αλλά εδώ μιλάμε για μια τρανταχτή αποτυχία. Και από εδώ και πέρα το θέμα είναι πώς είναι δυνατόν να συνεχίσει η διοίκηση Νταβέλη όταν μια μεγάλη μερίδα του κόσμου είναι σε πλήρη διάσταση και διαφωνία μαζί της.

Λέει ο κύριος Λουτσέσκο όταν τον ρωτάνε για τον ΠΑΟΚ στο προσεχές μέλλον. Λέει, είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για το μέλλον. Πιστέψτε με, δεν έχω καθόλου μυαλό να το σκεφτώ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να συνηθίσω την κατάσταση, να ηρεμήσω και να μιλάω ευγενικά. Θα προτιμούσα να πήγαινα για ένα μήνα σε ένα δάσος μόνος μου. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να μιλήσω για κάτι άλλο. Η στιγμή που σαν ομάδα χάσαμε πολλούς παίκτες, βλέπουμε στο τέλος ότι ήταν κομβική. Χάσαμε 6-7 παίκτες που είχαν ποιότητα. Δεν ήταν εύκολο. Η ομάδα έχασε την αυτοπεποίθηση. Οι παίκτες του rotation, όταν καλούνται να γίνουν βασικοί ελαιό των τραυματισμών, χωρίς να έχουν συμπαράσταση, αυτό δημιουργεί αυτόματα μια διαφορετική κατάσταση. Όταν επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές μετά από μια περίοδο όχι λίγων εβδομάδων, αλλά ολόκληρων μηνών, δεν βρισκόταν στον βαθμό ετοιμότητας που ήταν πριν. Είναι μια περίπλοκη ιστορία. Στο τελευταίο διάστημα είχαμε ένα περιθώριο εξέλιξης. Από το παιχνίδι στο Βόλο υποφέραμε γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα να βρεθούμε σε top επίπεδο. Θα μπορούσαμε ακόμα και σήμερα να θυσιάσουμε κάτι για να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει κάτι διαφορετικό. Υπήρχαν στιγμές που πνευματικά δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που θέλαμε. Αισθάνομαι λίγο χαζός στα τελευταία παιχνίδια, είναι η δηλώση του Ρατζάν Λουτσέσκου.

Περιμένουμε λοιπόν από εδώ και πέρα να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Ανδρέας Παπαμίκος και αν οι μεγάλες αλλαγές στις οποίες αναφέρθηκε περιλαμβάνουν και τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Είχαμε και νέες δηλώσεις του Αχιλέα Μπέου, τοποθετήσεις στα social media σχετικά με την διαιτησία του παιχνιδιού Βόλος με τον Όφη, την νίκη του Βόλου με 3-1. Ο ισχυρός άνδρας της θεσσαλικής ομάδας τα βάζει και πάλι με τους διαιτητές, λέγοντας: επειδή κάποια πράγματα δεν καταπίνονται, είδα και ξαναείδα τη φάση του ακυρωθέντος γκολ της ομάδας μου στον αγώνα με τον Όφη. Οι αθεόφοβοι, ούτε σε ένα βαθμολογικά αδιάφορο αγώνα, δεν μπορούν να σταθούν στο ύψος του περιστάσεων. Και επειδή η όλη συμπεριφορά τους είναι άκρως περίεργη, αφού ούτε τη γραμμή από το ημιαυτόματο offside δεν μας έδειξαν, αλλά τι να δείξουν αφού δεν υπήρχε, καλό τον εισαγγελέα να ασκήσει άμεσα δίωξη για κάθε πιθανή περίπτωση στοιχηματισμού, τόσο στον Τζίλο όσο και στον Βαρίστα Κόκκινο. Μήπως και πάνε στο σπίτι τους και ησυχάσουμε κι εμείς και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο ορισμός της αλλίωσης αποτελέσματος. Για ποιο λόγο ξεφτύλες, λέει ο Αχιλλέας Μπέος.

Η Σπύρα από τα Βορίζια, τη θυμάστε αυτή την περίπτωση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξυλοκοπούσαν, λέει, και εκβίαζαν αγρότες στην Κρήτη, κατέστρεφαν καλλιέργειες, έκλεβαν χωράφια και εισέπραταν αυτοί τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Φοβερή κατάσταση. Φοβερή κατάσταση. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 3 άτομα, ο θείος και 2 ανιψοί, και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για φθορές σε καλλιέργειες που ξεπερνούν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ και τις οποίες προκαλούσαν σε όσους δεν υπέκυπταν σε εκβιασμούς. Η Σπύρα έχει απλώς τα πλοκάμια της και στις ψευδείς δηλώσεις προκειμένου να εισπράττουν παράνομα κοινωνικές ενισχύσεις ύψους 586.000 ευρώ την τετραετία 2021-2025. Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την έρευνα έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι τρεις συλληφθέντες ασκούσαν βία ή απειλούσαν με χρήση βία στα θύματά τους, ενώ έχουν καταγραφεί περιπτώσεις που με τον τρόπο αυτό πήραν χωράφια που δεν τους ανήκαν, φτάνοντας μέχρι και να τα δηλώνουν ως δικά τους στο περιουσιολόγιο. Παράλληλα, έχουν γίνει άλλες τρεις συλλήψεις που αφορούν το αδίκημα της ζωοκλοπής. Αυτά στην Κρήτη.

Στον Ολυμπιακό, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η συζήτηση για αυτή την αστοχία, γκίνια, όπως θέλετε πείτε το, του LKB, που και χθες έχασε ένα γκολ που για την κλάση του δεν δικαιολογείται να χαθεί. Βρέθηκε μόνος του απέναντι στον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, καθυστέρησε να κάνει το σουτ, το ξανασκέφτηκε. Ένας άνθρωπος που έχει συνηθίσει να εκτελεί με τη μία χωρίς δεύτερη επαφή, εδώ καθυστέρησε, κοντοστάθηκε, δίλιασε, δεν ξέρω τι να πω. Έφερε την μπάλα από το αριστερό, το καλό του πόδι στο δεξί, και όταν έκανε το σουτ κλεισμένος, το σουτ αντιμετωπίστηκε από τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, τον Μπρινιόλι. Δεν μιλάω για το άλλο σουτ που του έβγαλε ο Ιταλός τερματοφύλακας ΑΕΚ, γιατί εδώ ενήργησε γρήγορα ο LKB, σούταρε, δεν μπήκε, αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Αλλά αυτή η δυστοκία του LKB που έχει ασφαλώς επηρεάσει όλη την ομάδα εξακολουθεί να γίνεται αντικείμενο συζήτησης. Βεβαίως πρέπει στην κουβέντα αυτή να μπαίνει ότι ο LKB φέτος ήταν ο πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα με 19 γκολ, άσχετα αν στη διαδικασία των play-off σκόραρε μια φορά στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και έχασε πολλές ευκαιρίες.

Ο Ολυμπιακός που είδε λοιπόν για άλλη μια φορά τον center forward, τον killer του, να αστοχήσει από πλεονεκτική θέση και που σε ένα ακόμα παιχνίδι είδε τον Ποντένσε να αποχωρεί λόγω τραυματισμού.

Κόντεν σε ένα παίκτη που τον είχε πολύ μεγάλη ανάγκη ο Ολυμπιακός και που εγώ ισχυρίζομαι πως αν ήταν ο προπέρσινος Κοντένσε, ο Ολυμπιακός θα ήταν η ομάδα που είχε πάρει το πρωτάθλημα. Και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ έδειξε ζωηρός και χθες στα 55 λεπτά που έπαιξε ήταν καλός. Από δική του πάσα σκόραρε ο Ροντινέη. Ο Ζέλσον που τον αντικατέστησε ήταν μαχητικός για άλλη μια φορά. Ζητούσε και έπαιρνε συχνά την μπάλα. Δεν μπορούσε να τελειώσει τις ενέργειές του, ας πούμε. Φάνηκε μόνο ελάχιστα σε μια φάση. Ο Ποντένσε, όταν είναι καλός, είναι δημιουργικός. Είναι ένας παίκτης που λειτουργεί θετικά για τους συμπαίκτες του, τους τροφοδοτεί, τους βγάζει σε καλή θέση. Σουτάρει και ο ίδιος, απειλεί και ο ίδιος. Φέτος ήταν η χειρότερη του χρονιά στον Ολυμπιακό. Χτυπήθηκε και από τραυματισμούς. Δεν ήταν ο Ποντένσε που περίμενε ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έκανε σαν τρελός για να παραμείνει στην ομάδα, ο κοντός όμως Πορτογάλος. Και που αν ήταν στα καλά του ο Ποντένσε, θα βλέπαμε σίγουρα έναν διαφορετικό Ολυμπιακό. Χθες έφυγε με θλάση.

Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή. Η Θεία από το χωριό με τον Γιώργο Χιλάκη στο μικρόφωνο σας αποχαιρετούν. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής και όχι μόνο της αθλητικής, αλλά και της πολιτικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού. Αυτή τη φορά με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervet & Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervet & Sports.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: 9.43 Intervet & Sports.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports. Απουσιάζει σήμερα η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις αθλητικές ειδήσεις εκδήλωσης.

0: πανηγυρικό το κλίμα στην ΑΕΚ μετά την χθεσινή φιέ. Στα τίτλου στην All Win Arena σε νυχτερινό κέντρο διασκέδαση γιόρτασε η Ένωση. Δεν είναι το τέλο, είναι η αρχή. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτ με 24 σερί αγώνε. Αίτητο τελείωσε τη σεζόν ο δικέφαλο. Στο επόμενο δεκαήμερο αναμένεται συνάντηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τη διοίκηση του Ολυμπιακού προκειμένου να συζητήσουν για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να δούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε, ανέφερε ο Βάσκος τεχνικός. Απογοήτευση επικρατεί στον ΠΑΟΚ μετά την χθεσινή ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Θα προσευχόμουν να είχαμε λίγη βοήθεια από εκεί ψηλά, ανέφερε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Συγγνώμη από τους φιλάθλους της ομάδας, ζήτησε η ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Εντός των επόμενων 48 ώρων αναμένεται να επισημοποιηθεί η λήξη της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ. Φαβορί για την αντικατάσταση του Ισπανού τεχνικού είναι ο Σεργέι Ρεμπρόφ. Θα βρεθεί τρόπος να διατηρηθεί η ιστορική θύρα 13. Τα έργα πηγαίνουν εξαιρετικά, τόνισε σε δηλώσεις του στον Sky ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στην κορυφή της λίστας της Μπαρτσελόνα για να λάβει τον πάγκο της ομάδας, εφόσον αποχωρήσει ο Τσάβι Πασκουάλ, βρίσκεται ο Βασίλης Πανούλης, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία. Ο Ολυμπιακός είναι το πρώτο φαβορί για την απόκτηση του 24χρονου φόργου της Ζάλγκυρης Κάουνας, Αζουόλας Τουμπέλης, σύμφωνα με το Ισραηλινό Sport 5. Ρεάλ Μαδρίτης και Ζωζέ Μουρίνιο ήρθαν σε προφορική συμφωνία ώστε ο 63χρονος Πορτογάλος προπονητής να αναλάβει τον πάγκο της Βασίλισσας σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμανό. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Premier League στις 10, Arsenal Burnley. Δύσκολα θα συνεχίσει στους Denver Nuggets ο Γιώνας Βαλανσιούνας όπως αναφέρει η Denver Post. Οι Golden State Warriors ετοιμάζουν πρόταση ανανέωσης στον Steph Curry για ακόμα 2 χρόνια σύμφωνα με τον Mark Stein.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.

0: Ξεκινάμε λοιπόν τις συνδέσεις με τους ρεπόρτερ των ομάδων. Πρώτη στάση ο Γιώργος Βασιλείου και η ΑΕΚ μία μέρα, λίγες ώρες μετά την Φιέστα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βάνο.
0: Λοιπόν, για πάμε. Ποιο είναι έτσι το πρώτο, η πρώτη σκέψη μετά την Φιέστα?
1: Κοίταξε, πολλά μπορούμε να πούμε. Μια ημέρα ευτυχίας, τόσο η χθεσινή όσο και η σημερινή για την ΑΕΚ, η οποία σήκωσε στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας το Πρωτάθλημα Ελλάδας, το οποίο το κατακτά για 14η φορά στην ιστορία της. Από νωρίς χθες τους δρόμους της Νέας Φιλαδέλφειας χιλιάδες φίλοι της ΑΕΚ. Ένα πάρτι που κορυφώθηκε με την απονομή το βράδυ στο γήπεδο, στην Αγία Σοφιά, με έτσι πολύ ιδιαίτερη φιέστα, πρωτότυπη, πρωτοποριακή, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να εισέρχεται με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο και να φέρει το τρόπαιο το οποίο είχε κλαπεί αρχικά και χρειάστηκαν μέχρι και κομμάτους για να βρεθεί, αλλά ήταν συνοδηγός του Μάριο Ηλιόπουλου, ο οποίος, όπως είπα πριν νωρίτερα, έκανε μια εντυπωσιακή είσοδο στον αγωνιστικό χώρο της Αγίας Σοφιάς με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο. Ο κόσμος το απόλαυσε, το χάρηκε, πανηγύρισε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι πρωταγωνιστές σε πίστα της Αθήνας, με τον Μάριο Ηλιόπουλο φυσικά να κλέβει ξανά την παράσταση, τραγούδησε μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τον Μενιδιάτη και την Ζωζεβίν. Οι ποδοσφαιριστές και αυτοί το χάρηκαν με την ψυχή τους και ο Μαρκονίκολης αποθεώθηκαν από όλους τους καλεσμένους της ΠΑΙΑΕΚ το χθεσινό βράδυ. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες κράτησε η διασκέδαση, οπότε άπαντες απόλαυσαν, απόλαυσαν αυτή την φιέστα, αυτή την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και από σήμερα ποδοσφαιριστές είναι σε διακοπές.
0: Μάλιστα. Το σχόλιο, τα σχόλια ότι ήταν και λίγο χθεσινή φιέστα και λίγο μέσω προβολής για τον κύριο Λεόπουλο, πώς το αντιμετωπίζουν στην ΑΕΚ?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πάνω σε αυτό. Μέσω προβολής δεν το αντιλαμβάνομαι, στην αλήθεια, αυτό πώς το θεωρεί ο κόσμος ότι είναι μέσω προβολής. Προφανώς και είναι ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΚ, είναι ένας άνθρωπος που έχει βάλει πάρα πολλά χρήματα, ένας άνθρωπος που έχει στηρίξει και τον Νίκολες και τον Ριμπάλτα και τον, το ποδοσφαιρικό τμήμα, είναι ιδιαίτερα αγαπητός από άπαντες, από τον κόσμο, αποθεώθηκε. Οπότε νομίζω ότι και αυτός παίρνει το μερίδιο που του αναλογεί. Έστειλε τα μηνύματα που ήθελε να στείλει με την ομιλία του στο γήπεδο προς τον κόσμο που βρισκόταν εντός και εκτός γήπεδο, αλλά και όσους παρακολουθούσαν, είτε είναι φίλοι της ΑΕΚ είτε είναι αντίπαλοι. Μίλησε για πάρα πολλά θέματα ο Μάριος Ηλιόπουλος, και αυτό που μπορώ να πω για χθες είναι ότι κατά διάρκεια της βραδιάς, τα ξημερώματα,
0: ναι,
1: και ενώ είχε το μικρόφωνο, εξήγησε και για ποιο λόγο επέλεξε τον Μάρκο Νίκολιτς. Είπε χαρακτηριστικά ότι μου πρότειναν 5 προπονητές, τους είδα μέσω βίντεο, αλλά ο μόνος που μου έκανε κλικ ήταν ο Μάρκο Νίκολιτς, τον οποίο συνάντησα στο Βελιγράδι και τα είπαμε για 5,5 ώρες και κατάλαβα ότι ήταν ο άνθρωπος που θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε νέες επιτυχίες. Και ο Σιλιόπουλος, ο οποίος και στην ομιλία του, για να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, εκτός αν έχεις να ρωτήσεις κάτι άλλο, είπε μεταξύ άλλων στην ομιλία του πως η ΑΕΚ τα έβαλε με ένα σύστημα που ήταν ανταβατζιλίκι και το τελείωσε. Είχα πει για μια ΑΕΚ πρωταγωνίστρια και το κάναμε πραγματικότητα μέσα στην πρώτη ουσιαστικά χρονιά που έχω πλήρως τα ενία της ομάδας, γιατί η πρώτη χρονιά ήταν μια μεταβατική χρονιά, είπε ο κ. Σιλιόπουλος, έχοντας αναλάβει από τον Δημήτρη Μελισσανίδη, τον οποίο ευχαρίστησε κιόλας.
0: Μάλιστα. Ο οποίος Δημήτρης Μελισσανίδης ήταν και αυτός χθες στην Φιέστα.
1: Φυσικά ήταν και αυτός χθες. Αποχώρησε χαρούμενος, χαμογελαστός, ούτως ή άλλως. Μόνο αν υπάρχει κάποιος σοβαρός επαγγελματικός λόγος δεν βρίσκεται ο κύριος Μελισσανίδης στην σουίτα που εξακολουθεί να κατέχει στο γήπεδο της ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια. Οπότε και αυτός είδε την ΑΕΚ να κατακτά τον τίτλο και γιατί όχι να νιώθει και δικαιωμένος για την επιλογή του να παραχωρήσει την Ένωση, την ΑΕΚ, στον κύριο Ηλιόπουλο, ο οποίος μέσα σε δύο χρόνια κατακτά το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ, το τρίτο για την ΑΕΚ τα τελευταία 8 χρόνια.
0: Τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι. Σαν κίνητρο νίκης ή ισοπαλίας δεν είχε ΑΕΚ, είχε μόνο το πρεστής.
1: Ναι, κοίταξε. Όπως και με τον ΠΑΟΚ, όπως και σε όλα τα παιχνίδια φέτος, η ΑΕΚ υπερασπίστηκε όλο αυτό που διατυμπάνιζε κατά τη διάρκεια της σεζόν, το εφαγωνίζεστε, δεν παράτησε το παιχνίδι, ακόμα και αν ήταν άπαντες σε mood διακοπών. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο ημίχρονο που η ΑΕΚ δεν ήταν καλή κοντά στον Ολυμπιακό, είχε πολλά λάθη, έγιναν πολλά πράγματα που έδωσαν την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να γίνει πιεστικός, να δημιουργήσει ευκαιρίες για να πετύχει γκολ με τον Ροντινέη. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώθηκε, παρουσιάστηκε τελείως διαφορετική και έφτασε στην ισοφάριση με τον Κοϊτά και θα μπορούσε να κάνει και την ανατροπή κιόλας, ναι, με την τεράστια ευκαιρία που είχε λίγα λεπτά αργότερα ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος εκτέλεσε από το ύψος του πέναλτι αλλά νικήθηκε από τον Τζολάκη. Επίσης μπορούμε να πούμε και κάποια λόγια του Νίκολιτς στην συνέντευξη τύπου που αφορούν στην ενίσχυση και την επόμενη σεζόν του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος τόνισε ότι θα χρειαστούμε 3 με 4 προσθήκες το καλοκαίρι που θα μας ανεβάσουν την ποιότητα σαν ομάδα, γιατί από εδώ και στο εξής μας περιμένουν ακόμα πιο δύσκολα πράγματα, ακόμα πιο απαιτητικά παιχνίδια. Η ΑΕΚ γίνεται στα play-offs του Champions League, στόχος προφανώς είναι να μπει στη League Phase, και ο Μάρκο Νίκολιτς χρειάζεται τα απαραίτητα υλικά προκειμένου η ΑΕΚ να συνεχίσει να είναι πρωταγωνίστρια.
0: Ωραία, τώρα το από εδώ και πέρα είπες ρεπό επέκταση της ΑΕΚ και τι γίνεται από εδώ και πέρα?
1: Κοίταξε, από εδώ και πέρα οι ποδοσφαιριστές θα απολαύσουν την άδειά τους. Ωραία. Ο Μάρκο Νίκολης δεν θέλει να είναι πάρα πολύ μεγάλη αποχή από τις προπονήσεις, οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το κομμάτι. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε περισσότερα πράγματα που θα μπορούμε να πούμε για το διάστημα των διακοπών των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ. Κοίταξε να δεις, τώρα θα τρέξουν τα διαδικαστικά οι άνθρωποι που είναι γενικότερα στο staff της Ένωσης για να κλείσουν το προπονητικό κέντρο που θα πραγματοποιηθεί η προετοιμασία της ΑΕΚ. Όπως όλα δείχνουν θα είναι και φέτος στην Ολλανδία, αλλά νομίζω σε διαφορετικό μέρος από ό,τι ήταν πέρυσι. Τα φιλικά και φυσικά ο μεταγραφικός σχεδιασμός με τον Χαβιέρ Μπάλτα να είναι μόνιμα σε επικοινωνία με τον Μάρκο Νίκολιτς αρχικά και στη συνέχεια με τον Γιώργο Ηλιόπουλο.
0: Ωραία, ξεκινούν τα διαδικαστικά λοιπόν. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω, να ακούσουμε και τις δηλώσεις των χθεσινών πρωταγωνιστών. Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς.
2: Just a bit to a higher level for the next season if you want to be competitive again.
3: Λοιπόν, τελείωσε, ξεκινάει η γιορτή όπως είπατε. Θα ήταν πολύ καλύτερα να δώσουμε την ισοπαλία παρά με μια ήττα. Παίξαμε και παίξαμε για προκειμένου για να κλείσουμε σωστά αυτή η χρονιά, για να προστατεύσουμε όπως είπαμε και αυτό που έχουμε δημιουργήσει, την εικόνα μας, την αξιοπιστία μας. Έπρεπε να πούμε συγχαρητήρια στα παιδιά, ήταν πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Μετά από δύο περίπου, τρεις ημέρες πολύ έντονων συναισθημάτων, πολύ έντονων εορτασμών, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως θέλω να ευχαριστώ τους πάντες για όλο αυτό που έχουμε ζήσει εδώ, στο ξενοδοχείο, στον δρόμο καθώς ερχόμασταν, εντός του γηπέδου, εκτός του γηπέδου, έγινε μια υπέροχη ατμόσφαιρα, ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο και βέβαια αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους παίχτες, αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια βεβαίως στον ιδιοκτήτη της ομάδας, στον κύριο Αλεξάνδρου, στον Χαβιέ, σε όλη την ομάδα, στον Κώστα, σε όλους όσους προσπάθησαν για να στήσουν αυτό που είδαμε σήμερα. Κλείνει κάπως έτσι η χρονιά, όμως πρέπει να πω το εξής. Θα γιορτάσουμε, αλλά αυτό θα διαρκέσει 2-3 μέρες, διότι είναι ένα επικίνδυνο σημείο να κρατήσουν υπερβολικά πολύ αυτοί οι εορτασμοί. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό που έρχεται μετά, διότι όπως είπα και στην προηγούμενη μου συνέντευξη, αυτό δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή κάποιων πραγμάτων που ξεκινούν από τώρα. Και σε ό,τι αφορά το τεχνικό κομμάτι, είμαστε ήδη προετοιμασμένοι. Ξέρουμε λεπτομέρειες τεχνικού χαρακτήρα για την προετοιμασία, τα φιλικά. Μπορώ να σας πω ακόμα θέλετε και ημερομηνίες. Καθώς κλείνουμε αυτή τη χρονιά με το καταπληκτικό αυτό ρεκόρ του ΑΕΤΗ του ΣΕΡΗ, νομίζω 24 αγώνων, με ένα πολύ όμορφο τρόπο. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει σε 2-3 μέρες να ολοκληρώσουμε τους εορτασμούς και να προετοιμαστούμε προκειμένου να ανεβάσουμε ακόμα πιο ψηλά τον πύχη για την επόμενη χρονιά. Και σε αυτό το επίπεδο δουλεύουμε ήδη.
0: Θα ακούμε τώρα τη δήλωσε ο τερματοφύλακας Ένωσης, ο Θωμάς Τρακώσα.
4: Χαρήκαμε όλοι πάρα πολύ, το περιμέναμε πώς και πώς. Ευτυχώς και με ένα αποτέλεσμα που μας ικανοποίησε όλους. Από εδώ και πέρα να το χαρούμε όλο το καλοκαίρι και να κοιτάξουμε μπροστά, γιατί έχουμε άλλους μεγαλύτερους στόχους από εδώ και πέρα και να κρατήσουμε ένα επίπεδο που θα χαροποιεί τον κόσμο και εμάς όλους.
0: Και ακούμε και τη δήλωσε ο Λάζαρος Ρώτα.
5: Πριν μου πείτε κάτι, θέλω να πω κάτι που έχει πολύ πιο μεγάλο σκοπό από αυτές τις δηλώσεις και αυτές τις ερωτήσεις που θα μου κάνετε. Και θέλω να παιχτεί παντού, γιατί έχει πολύ μεγάλο σκοπό. Θα ήθελα 2 λεπτά από τον χρόνο σας και μετά μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Ελπίζω έστω και 1% να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους στους οποίους αναφέρομαι. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι δεν είναι, βρίσκω αυτή τη τέτοια, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα. Είναι πολύ τρομακτικό να χάνονται νέες ψυχές. Είναι ακόμα πιο τρομακτικό ότι μέχρι αυτή τη στιγμή αυτές οι ψυχές δείχνουν ότι είναι οι πιο ευτυχισμένες, οι πιο χαρούμενες και οι πιο δυνατές, δίχως κανείς να καταλαβαίνει πώς νιώθουν μέσα τους. Ζούμε σε μια εποχή που όλα είναι συνδεδεμένα, που όλοι είναι συνδεδεμένοι, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένοι, εξαντλημένοι και πιεσμένοι στο να αποδείξουν ότι είναι καλά και δυνατοί. Ίσως και εμείς καμιά φορά όταν

0: πρέπει να σεβαστείς τη ζωή σου και να ρωτήσεις κάποιον ή να ζητήσεις βοήθεια, νομίζω είναι το παν. Θα ήθελα αυτό και συγγνώμη που πήρα έστω και 2 λεπτά από το χρόνο σας, γιατί πρόσφατα μου έτυχε και ένα περιστατικό το οποίο βοήθησα εγώ ένα κοριτσάκι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που καθημερινά σιωπηλά μέσα τους παλεύουν καθημερινά με τον εαυτό τους. Μη το κάνουν αυτό στον εαυτό τους. Νομίζω το σημαντικότερο πράγμα που έχουμε είναι η ζωή και πρέπει να τη δίνουμε αξία.
1: 943 Interveten Sports.
2: Αυτές ήταν οι διαφορετικές δηλώσεις του Λάζαρο Ρώτα και περνάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ακούμε Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη σεζόν μακριά από τον μεγάλο του στόχο. Ωστόσο, σίγουρα είναι σημαντικό ότι έχει την ευκαιρία να βρεθεί και πάλι σε league phase του Champions League, αν και δεν κατάφερε να επικρατήσει τη ΣΑΕΚ. Η ισοπαλία Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ τον στέλνει στην προκριματική φάση και πλέον ο Ολυμπιακός παρακολουθεί την Aston Villa και τα πεπραγμένα της, καθώς σε περίπτωση που μείνει στην τετράδα της Premier League και κατακτήσει το UEFA Europa League, να θυμίσουμε πως αγωνίζεται κόντρα στην Freiburg, ο Ολυμπιακός θα γλιτώσει μία προκριματική φάση. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι Πειραιώτες θα ξεκινήσουν την προετοιμασία τους αντί για τις... μάλλον θα δώσουν τον πρώτο τους αγώνα κοντά στις 4 με 5 Αυγούστου. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τον προγραμματισμό αλλά και για τις διακοπές των παικτών. Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά το καθαρά αγωνιστικό σκέλος, ο Ολυμπιακός έδειξε το σύνηθες πρόσωπό του, δηλαδή ήταν μια ομάδα με διάθεση η οποία είχε αρκετές ευκαιρίες για να πετύχει τον γκολ. Στο δεύτερο μέρος, ουσιαστικά ο Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες που παρασύρθηκαν στον ρυθμό της ΑΕΚ, ο οποίος ήταν σε εορταστικό κλίμα, δεν κατάφερε να σβήσει το μάτς. Ήρθε τον γκολ από την Ένωση και ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, πρημοδοτήθηκε από την ισοπαλία μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ και κάπως έτσι τελείωσαν όλα για φέτος. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, συνέντευξη τύπου, έκανε λόγο εν μέρη για τη νέα χρονιά, δήλωσε πως έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και δεν γνωρίζει κάτι το διαφορετικό σχετικά με φημολογία που υπάρχει για αντικατάστασή του, ενώ έκανε αναφορά και στο πικάρισμα των φίλων της Ένωσης όπου τραγούδησαν ρυθμικά το όνομά του. Είπε πως δεν κατάλαβε γιατί συνέβη αυτό, πως πρέπει στον αθλητισμό να ξέρεις και να χάνεις και να κερδίζεις και φυσικά απέδωσε τα συγχαρητήρια στην Ένωση για το επίτευγμά της.
2: Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός στα τελευταία παιχνίδια είναι μπορεί και λίγο καλύτερος από τα 2 παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και χθες με την ΑΕΚ, αλλά δεν κερδίζει σε κανένα, πού το αποδίδουν?
3: Κοίτα, υπάρχει θεωρώ ένα πνευματικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιπαρέλθουν συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, προεξάρχοντος του Αγίου Μπελκάντη, ο οποίος και χθες είδαμε να μην καταφέρνει να τελειώσει μία και δύο φάσεις που σύμφωνα με το προφίλ το οποίο έχουμε γνωρίσει από τον Μαροκινό Γκολτζή είναι βούτυρο στο ψωμί του. Ο Ολυμπιακός, όπως είπες, μετά την πρώτη ήττα στα play-offs άρχισε να ανεβάζει στροφές από την δεύτερη αγωνιστική και την νίκη επί του Παναθηναϊκού, αλλά και στο μάτς με τον ΠΑΟΚ και δεν κατάφερε να κερδίσει. Ήταν πολύ καλύτερος, δημιουργικός, αλλά δεν είχε την αποτελεσματικότητα. Οπότε είναι ένα στοιχείο το οποίο δείχνει πως υπάρχει ένα πνευματικό κενό και ο Ολυμπιακός θα κληθεί να το αλλάξει όλο αυτό στην καλοκαιρινή προετοιμασία και φυσικά στην ενδυνάμωση του ρόστερ. Πάντως το θετικό για τους Πειραιώτες είναι ότι αν και έκαναν μια κοιλιά στο φινάλε της κανονικής διάρκειας και όπως είπαμε αποκορύφωμα το ξεκίνημα των play-offs σε μια κομβική νίκη της ΑΕΚ στο Φάληρο, συνέχεια βρήκαν τα αποθέματα ή τουλάχιστον όχι τα βρήκαν, έδειξαν πως έχουν αντανακλαστικά, έδειξαν διάθεση. Ο Μεντιλίμπαρ από την πλευρά του έβγαλε αυτόν τον άσο από το μανίκι με τον Ροντινέη, ο οποίος έφτασε στα 4 γκολ στα play-off. Δούλεψαν δηλαδή αρκετά πάνω στα play-off για να εξαντλήσουν τις πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου και φυσικά να πλασαριστούν όσο πιο ψηλά γίνεται στο μίνι πρωτάθλημα. Δεν έγινε αυτό, αλλά αυτό που μένει σίγουρα είναι η διάθεση και μια καλή εικόνα στο μίνι πρωτάθλημα παρά το γεγονός ότι δεν ήρθαν τα αποτελέσματα που ήθελαν οι Πειραιώτες.
2: Του χρόνου ο Ροντινέη θα λογίζεται 100% ως εξτρέμ.
3: Ναι, να σου πω την αλήθεια, θεωρώ ότι είναι η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού αυτή.
2: Μάλλον, ναι.
3: Ναι, γιατί το είπε και ο Μεντιλίμπαρ

0: προηγούμενο μάτς ότι δεν τον υπολογίζω πλέον σαν back, γιατί ήταν και αρκετά σκοπτικός ότι δεν αμήνεται τόσο καλά πλέον. Οπότε με βάση και τα όσα είδαμε, με βάση έναν παίκτη ο οποίος ξέρει να πατάει περιοχή και να απειλεί, θεωρώ ότι ο Ροντινέι θα δουλέψει πάρα πολύ εκεί, θα αξιοποιηθεί πάρα πολύ σε αυτή τη θέση και σίγουρα ένας πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό, συν τις μεταγραφές που θα γίνουν και συν κάποιους παίκτες οι οποίοι δεν βοήθησαν για διαφορετικούς λόγους φέτος, όπως ο Αντρέ Λουίζ, ο οποίος κατά τη γνώμη μου πάντα δείχνει κάτι καλό όταν αγωνίζεται, αλλά σίγουρα θέλει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.
1: Από εδώ και πέρα ποιο είναι το πρόγραμμα με τις προπονήσεις?
0: Κοίτα, σταδιακά θα υπάρξει αποδέσμευση των ποδοσφαιριστών και φυσικά αυτό που μένει είναι να δούμε πότε θα γίνει η συνάντηση μεταξύ διοίκησης και προπονητή για τον προγραμματισμό της επόμενης σεζόν, καθώς το ρόστερ σίγουρα χρειάζεται μια αξιολόγηση για να πραγματοποιηθούν μεταγραφικές κινήσεις. Υπάρχουν συμβόλαια που ολοκληρώνονται και φυσικά ο Ολυμπιακός είναι σε μια φάση ανανέωσης, καθώς ας μην ξεχνάμε πως ο Μεντιλίμπαρ είναι ήδη 2,5 χρόνια στο τιμόνι και μια ομάδα η οποία αγωνίζεται σε αυτούς τους ρυθμούς και στο ποδόσφαιρο που θέλει ο Μεντιλίμπαρ χρειάζεται ενέσεις ενέργειας και ποιότητας, και θεωρώ πως αυτή θα είναι η πρώτη απόφαση που θα ληφθεί από τις δύο πλευρές.
1: Ωραία. Βασίλη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 9.43 Interveten Sports.
1: Και να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ.
4: Usan el patado al final y bueno, lo bueno es que ha servido esto para quedar segundos.
5: Η αλήθεια είναι πως μια που δεν μπορούσαμε να είμαστε πρωταθλητές φέτος, τουλάχιστον εκπληρώσαμε το στόχο μας να είμαστε και του χρόνου στη μάχη για το Champions League. Θα είμαστε εκεί λοιπόν για μια δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε. Στο παιχνίδι σήμερα προηγηθήκαμε για αρκετά μεγάλο διάστημα. Κάναμε τα πάντα για να μπορέσουμε να το κερδίσουμε. Δεν τα καταφέραμε. Δεχτήκαμε γκολ στο τέλος, όμως τουλάχιστον έχει επιτευχθεί ο στόχος μας. Προερχόμαστε από πολλά σπουδαία πράγματα. Έχουμε καταφέρει πολλά σπουδαία πράγματα τις προηγούμενες σεζόν. Έχουμε κερδίσει ένα conference, έχουμε κερδίσει πέρσι ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο, φέτος ένα super cup. Φέτος προσπαθήσαμε πολύ να έχουμε ξανά μια επιτυχημένη χρονιά. Δεν καταφέραμε να εκπληρώσουμε κάποιον στόχο, να κερδίσουμε κάποιον τίτλο. Ωστόσο, συγχαίρουμε την ΑΕΚ και την επιτυχία της να είναι πρωταθλήτρια και από εδώ και πέρα κοιτάμε τη δική μας δουλειά. Θέλουμε να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή περίοδο προετοιμασίας. Τις επόμενες μέρες έχουμε να δουλέψουμε πάρα πολύ, να δούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε και να κάνουμε όσο καλύτερα και ανταγωνιστικό μπορούμε τον Ολυμπιακό για την επόμενη σεζόν.

0: Πάμε στην Θεσσαλονίκη, συνδεόμαστε με Παναγιώτη Στεφάνου. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Πάνο.
0: Λοιπόν, απογοήτευση τον ΠΑΟΚ.
1: Απογοήτευση και οργή από τον Ιβάν Σαββίδη. Πολύ μεγάλη στεναχώρια για την απώλεια της τρίτης θέσης και θέμα Λουτσέσκου. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στον ΠΑΟΚ ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω να τα πάρουμε ένα-ένα.
0: Ναι, ναι, πάμε.
1: Από χθες το βράδυ, λοιπόν, μετά το φιάσκο, γιατί περί φιάσκου πρόκειται, ο ΠΑΟΚ να μην καταλάβει ούτε τη δεύτερη θέση.
0: Από ένα διάφορο Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Ακριβώς, στα 100 του χρόνια, μια χρονιά ορόσημο στην οποία όλοι πίστευαν ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να τα πάρει όλα και δεν πήρε τίποτα, έχει ξεκινήσει μια γκρίνια η οποία αγγίζει πια ξεκάθαρα και το Ρασβάν Λουτσέσκου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η παραμονή του στον ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι στο 50-50. Διότι υπάρχει πολύ μεγάλη οργή, θα μπορούσε να πει κανείς, και από τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος του είχε θέσει ξεκάθαρα το ζήτημα στη συνάντηση του Πόρτο Καράς, ότι δεν ξέρω τι θα κάνεις, θέλω τουλάχιστον μετά την απώλεια του κυπέλου να πάρεις την δεύτερη θέση. Τότε του το είχε υποσχεθεί ο Ρασβάν Λουτσέσκου, την είχε στα χέρια του Λουτσέσκου δύο φορές τη θέση, την έχασε. Και πλέον είναι υπόλογος απέναντί του. Υπάρχει πρόστιμο ύψος 100.000 ευρώ, το οποίο ανακοίνωσε ο Χρήστος Καρυπίδης μέσα στα αποδυτήρια χθες, μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, προς τους ποδοσφαιριστές. Και υπάρχει επίσης απαγόρευση εξόδου εντός εισαγωγικών από τη Θεσσαλονίκη για τις επόμενες τρεις ημέρες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σήμερα θα έλεγαν το αντίο οι παίκτες με τον προπονητή και θα έφευγαν για καλοκαιρινές διακοπές. Δεν θα φύγουν. Για τις επόμενες τρεις ημέρες απαγορεύεται στους ποδοσφαιριστές να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη, κάτι που σημαίνει ότι όσοι είχαν κλείσει εισιτήρια για τις χώρες τους είτε τα ακυρώνουν είτε τα χάνουν, δεν ξέρω τι ακριβώς θα συμβεί. Είναι ένα μέτρο τιμωρίας του Ιβάν Σαββίδη προς τους παίκτες και έπονται κι άλλα, όπως πληροφορούμαστε από το ρεπορτάζ, διότι δεν μπορεί να χωνέψει ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ πώς χάθηκε αυτή η θέση για τα προκριματικά του Champions League. Αναμένεται συνάντησή του με τον προπονητή τις επόμενες ημέρες, ίσως και μέσα στην εβδομάδα, και εκεί θα ξεκαθαρίσει ακόμη και το θέμα της δικής του παραμονής. Θυμίζω ότι ο Λουτσέσκο έχει συμβόλαιο και για τον επόμενο χρόνο. Άρα δεν θα είναι μια εύκολη απόφαση, παραδείγματος χάρη, η διακοπή της συνεργασίας. Είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ και πολύ μεγάλη γκρίνια των οπαδών για όλους. Ακόμα και για τον Σαββίδη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα κλίμα το οποίο θυμίζει μπαρούτι και σίγουρα θα περιμένουμε εξελίξεις μέρα με την ημέρα.
0: Με τις προπονήσεις τι γίνεται?
1: Με τις προπονήσεις είπα και προηγουμένως ότι ήταν να σταματήσουν σήμερα. Ναι. Δεν θα σταματήσουν οι προπονήσεις.
0: Δεν θα σταματήσουν.
1: Ναι.
0: Άρα αυτό... δεν θα υπάρξει, εννοώ ότι δεν θα υπάρξει κανένα κενό.
1: Θα σταματήσουν σε τρεις ημέρες.
0: Σε τρεις ημέρες.
1: Ήταν να φύγει σήμερα η ομάδα, να δώσουν ένα τελευταίο ραντεβού στην νέα μεσημβρία να... ευχηθούν ο ένας τον άλλο καλό καλοκαίρι κλπ. Δεν θα γίνει αυτό. Αυτό θα γίνει πιθανότητα την Τετάρτη. Και είναι υποχρεωτικό αυτό για όλους. Είναι ένα, μετά το πρόστιμο, είναι και αυτό ένα μέτρο τιμωρίας του Σαββίδη προς το ποδοσφαιρικό τμήμα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι για τον ΠΑΟΚ, να πάμε και στον Άρη.
1: Για τον ΠΑΟΚ θα έχουμε και μέσα στην ημέρα ίσως. Και κάθε μέρα θα έχουμε νεότερα, γιατί τώρα πια τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στην ομάδα του Δικεφάλου. Παραλαμβάνω και πάλι μια χρονιά στην οποία όλοι περίμεναν να κυλήσει σε εορταστικό κλίμα. Βλέπουμε πως
0: ήταν και από τα φαβορί ο ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα.
1: Και κάποια στιγμή έπαιζε και καλό ποδόσφαιρο.
0: Έπαιζε και το καλύτερο ποδόσφαιρο, ναι, μέσα στο χειμώνα έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, αλλά η κατάληξη είναι αυτή.
0: Λοιπόν, στον Άρη και εκεί υπάρχει μια σχετική γκρίνια.
1: Στον Άρη υπάρχει μια ανάρτηση από χθες του Θόδωρου Καρυπίδη μετά το τέλος του αγώνα με τον Λεβαδιακό. Στο Instagram λέει: δεν ξέρω πώς θα τελειώσει η ιστορία μου, αλλά πουθενά δεν θα γράφει ότι τα παράτησα.
0: Ναι.
1: Τώρα, μπορεί ο καθένας να το ερμηνεύσει όπως θέλει αυτό το μήνυμα του Θόδωρου Καρυπίδη. Το μόνο βέβαιο είναι ότι περιμένουμε εξελίξεις από ώρα σε ώρα με τον Μιχάλη Γρηγορίου, τις οποίες εξελίξεις προανήγγειλε χθες ο ίδιος ο προπονητής του Άρη, λέγοντας ότι θα ξέρουμε αύριο στο 100% τι θα γίνει με την περίπτωσή μου. Έχει γίνει ήδη μια προεργασία, είπε. Άρα όλα οδηγούν στην παραμονή του Γρηγορίου και αυτό το κέρδισε ο ίδιος με τη δουλειά που έκανε όλο αυτό το διάστημα. Κατάφερε να στρώσει την ομάδα, να την οδηγήσει από επιτυχία σε επιτυχία, παρά το ότι η πέμπτη θέση τελικά δεν έχει αντίκρισμα. Όμως αυτός ήταν ο στόχος που είχε τη θέση με τον Καρυπίδη όταν αναλάμβανε τον Άρη. Θέλω να πάρει την πέμπτη θέση και να βγάλει την ομάδα στην Ευρώπη, του είχε πει. Το έκανε αυτό ο Γρηγορίου, αλλά δεν φταίει ο ίδιος, αν όφη πήρε το κύπελο και ο Άρης βγήκε στην Ευρώπη. Η υπόσχεση που είχε δώσει στον Καρυπίδη έγινε. Άρα δικαίως τώρα περιμένει και αυτό την ανανέωση του συμβολίου του. Κάτι το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω για να ακούσουμε και τι δήλωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ.
2: This game is reflecting all the season that we had.
3: Προσωπικά η λέξη απογοήτευση για εμένα είναι πολύ μικρή μπροστά στο σημερινό. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι αυτό το παιχνίδι αντικατοπτρίζει τη συνολική εικόνα της σεζόν. Απογοήτευση για τα πρόσωπα, για τις διαφορετικές φάσεις, για τον τρόπο με τον οποίο παίξαμε με τις ευκαιρίες τις οποίες δημιουργήσαμε, για τον τρόπο με τον οποίο δεχτήκαμε τα δύο γκολ που δεν μπορούσαμε να βγάλουμε την μπάλα ουσιαστικά από την περιοχή μας. Απογοήτευση για τις χαμένες ευκαιρίες ακόμα και μετά το 2-2 για όλα. Για τις ωραίες στιγμές ποδοσφαίρου που παίξαμε, για την ηλιθιότητα που δείξαμε σε στιγμές του παιχνιδιού.

0: Φτάσαμε στα μισά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε εδώ σε πολύ λίγο.
1: Intervetten Sports. Με τον 943 Intervetten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ. 943 Intervetten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
6: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
9: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
8: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervetten Sports. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports.

Ξεκινάμε από τα κυβερνητικά. Σήμερα το πρωί στις 11 είχαμε τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Να πω ότι η συγκεκριμένη συνεδρίαση εντάσσεται στον τακτικό διμηνιαίο κύκλο. Κεντρικό θέμα απετέλεσαν τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας με αιχμή την έγκριση για την προμήθεια των νέων φρεγατών. Πάμε στον Πρωθυπουργό, ο οποίος σήμερα το απόγευμα, το βραδάκι στις 8, θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ενώ είχαμε και το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ολοκληρώθηκε χθες με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή το 2027. Ολοκληρώθηκε και η ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στο πλαίσιο του 16ου συνεδρίου του κόμματος. Να πω ότι πρώτος στην Σταυροδοσία ο Γιάννης Πολιτόπουλος, ενώ δεύτερη η Όλγα Βυσαράκη. Πάμε στα του ΠΑΣΟΚ, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε με ανάρτησή του δέσμη παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την προστασία των δανειοληπτών. Τόνισε ότι η σημερινή κυβέρνηση ταυτίστηκε με την μεγαλύτερη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας των τελευταίων δεκαετιών, κατηγορώντας μάλιστα ότι αγνόησε τις αγωνίες των δανειοληπτών και λειτουργήσε υπέρ των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μάλιστα υποστήριξε ότι το θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε από το 2015 και μετά διευκόλυνε τη δράση των φαντς και αποδυνάμωσε σταδιακά την προστασία της πρώτης κατοικίας, εξαπολύοντας έτσι κριτική και επίθεση τόσο κατά της Νέας Δημοκρατίας όσο και κατά του ΣΥΡΙΖΑ για την περίοδο της διακυβέρνησής του από το 2015 μέχρι το 2019. Στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αναμένει τις επόμενες μέρες να ανακοινώσει επίσημα το νέο του κόμμα. Στις 26 Μαΐου θα γίνει αυτή η ανακοίνωση, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του σήμερα το πρωί. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων η ανάρτηση. Ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να κατευθεί στον Άρειο Πάγο και η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, η επίσημη παρουσίαση του κόμματος. Να πω ότι θα γίνει στις 21 Μαΐου, σε λίγες μέρες δηλαδή. Στις χρηστικές ειδήσεις έχουμε την έναρξη των εκστάσεων σήμερα στα λύκεια της χώρας. Συγκεκριμένα, οι προαγωγικές για την Α και Β θα διεξάγονται μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Οι απολυτήρες εκστάσεις της ΓΑΜΑ Λυκείου θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν μετά στις 29 του μήνα οι πανελλαδικές. Πάμε στο μετρό, που έχουμε αλλαγές στη λειτουργία στην γραμμή 2 λόγω κάποιων εργασιών. Μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Επίσης σήμερα είναι και η Διεθνή ημέρα μουσείων. Ελεύθερη είναι η είσοδος σε όλα τα μουσεία της χώρας. Στις αστυνομικές ειδήσεις και εξελίξεις έχουμε από το πρωί μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Μία οργάνωση η οποία προχωρούσε σε απάτες, σε εκβιασμούς, εμπρισμούς, συγκεκριμένα απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής να πω ότι έχουν πραγματοποιηθεί 6 συλλήψεις. Μάλιστα, θείος και ανιψιά στα Βορίζια εκβίαζαν, χτυπούσαν, έκαιγαν και κατέστρεφαν περιουσίες πολιτών για να πάρουν τα χωράφια τους και έτσι να πάρουν και τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Στο Μέσα Ανατολικό, απειλές εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν με φόντο το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Όπως έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social, ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Καλό θα ήταν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενώ την ίδια ώρα μένεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Η Ισραηλινή πυραυλική επίθεση σε πολυκατοικία στον Ανατολικό Λίβανο στήχησε τη ζωή σε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάτ αλλά και στην 17χρονη κόρη του. Προφανώς υπάρχουν και οι οικονομικές επιπτώσεις. Τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ξανά άνοδο, άνω του 1%. Το Brent κατέγραψε άνοδο 1,24%, φτάνοντας τα 110,62 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 107,26 δολάρια. Πάμε και στο ρώσο-ουκρανικό, ρωσικές επιθέσεις με drones και πυράβλους πραγματοποιήθηκαν κατά ουκρανικών περιοχών. Στην Οδυσσό συγκεκριμένα, όπου είναι στρατηγικής σημασίας εξαγωγικό λιμάνι, ρωσικά drones έπληξαν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο, τραυματίζοντας ένα 11χρονο αγόρι αλλά και έναν 59χρονο, όπως ανακοίνωσε ο Σερχή Λισάκου, επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης, ενώ παράλληλα 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί αγόρι 10 ετών, τραυματίστηκαν σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στην πόλη Ντνίπρο. Επίσης,
Ολοκληρώνοντας, να πάμε και στο Κονγκό, εκεί όπου έχουμε νέα επιδημία του ιού έμπολα. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν πεθάνει 91 άνθρωποι, ενώ τα ύποπτα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 350. Προφανώς σε συναγερμό βρίσκεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την πιθανότητα εξάπλωσης αυτού του ιού.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 943 Interveten Sports.

0: Και προχωράμε μετά του μπάσκετ. Συνδεόμαστε με την Ελένα Καραλή. Λένα, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα και σε εσένα και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε από τα χθεσινά παιχνίδια. Νικητές Άρης και Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει. Αν θέλεις να ξεκινήσουμε από το πιο εύκολο εκ των δύο.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό που όφιλε. Διότι τεράστια διαφορά με τη Μύκονο. Η Μύκονος ολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί ήταν ανταγωνιστική, δεν ήταν μια ομάδα η οποία έπαιξε με κατεβασμένα τα χέρια απέναντι στην πολύ ανώτερη της αυτή του Παναθηναϊκού. Οπότε ολοκλήρωσε έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια σεζόν που μπορεί κανείς να πει ότι ήταν απολύτως επιτυχημένη για την ομάδα του νησιού.
0: Ναι.
1: Η οποία ετοιμάζεται και για ευρωπαϊκή συμμετοχή από τη νέα σεζόν. Θα πω μόνο κάτι, χωρίς να θέλω να γίνω μάντης κακών, ότι ελπίζω αυτή η απόφαση να είναι απολύτως συνειδητή, οργανωμένη και έτσι όπως πρέπει, διότι έχουμε δύο ομάδες οι οποίες δεν είναι οι παραδοσιακά μεγάλες, και δεν λέω μόνο Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, αλλά και ΑΕΚ, ΠΑΟ, ΚΑΡΙ, που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο χώρο του μπάσκετ. Να παίζουν στην Ευρώπη και αυτό να είναι λίγο τα φόπλακα για την παρουσία τους στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο εγχώριο πρωτάθλημα. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι οι υπεύθυνοι της Μικών τα έχουν ζυγίσει όλα και θα είναι καθόλου έτοιμοι και για αυτή την συμμετοχή.
0: Μάλιστα. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του έκανε το χρέος του.
1: Έκανε το χρέος του με rotation, με χρόνο συμμετοχής αυτούς οι οποίοι δεν είχαν παίξει τα τελευταία παιχνίδια. Και καλό θα ήταν να ξέραμε κάποια στιγμή το γιατί, αλλά ο μόνος που θα πρέπει να δώσει, αν επιλέξει να δώσει τις απαντήσεις, είναι ο Γιάνναδαμαν. Με τον Τινομήτογλου να παίρνει πολύ χρόνο συμμετοχής, τον Τολιόπουλο το ίδιο. Και πλέον οι πράσινοι να έχουν μπροστά τους τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ για τη δεύτερη φάση των play-offs του ελληνικού πρωταθλήματος. Σε ό,τι αφορά τον Άρη και την ΑΕΚ, η σειρά ήταν έτσι κι αλλιώς η πιο ανταγωνιστική. Διότι θυμίζουμε ότι το Σάββατο και ο Ολυμπιακός νίκησε τον Κολοσσό και θα περιμένει πλέον τον νικητή του ζευγαριού Άρης ΑΕΚ όταν και αυτός ολοκληρώσει την παρουσία του στο Final Four. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον Άρη και την ΑΕΚ, ήταν το πιο ανταγωνιστικό ζευγάρι. Φαίνεται και μέσα στο γήπεδο αυτό, και οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους την Τετάρτη στη Σαν Ελ Αρένα.
0: Μάλιστα, να σταθώ λίγο στον Παναθηναϊκό ακόμα. Σε περίπτωση που πάρει το πρωτάθλημα, κατακτήσει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, η χρονιά θεωρείται πετυχημένη για την ομάδα και τον Ρίγκινα Ταμάνη ή όχι?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό συνδέεται καλός ή κακός και με το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Διότι αν ο Ολυμπιακός δεν καταφέρει να κατακτήσει την Ευρωλίγκα και χάσει και το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό, η κατήφια που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πράσινο στρατόπεδο θα μεταφερθεί, όπως όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε, στο κόκκινο.
0: Ναι.
1: Ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο σαφέστατα είναι ο μεγαλύτερος στόχος για αυτές τις δύο ομάδες. Οπότε, αν ο Ολυμπιακός κατακτήσει και Ευρωλίγκα και ελληνικό πρωτάθλημα, θα είναι ο απόλυτος νικητής της σεζόν και ο πιο κερδισμένος. Αν ο Παναθηναϊκός κατακτήσει το πρωτάθλημα απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο, παρότι σε ενδεχόμενο μάλλον και νίκη του Ολυμπιακού στον τελικό της EuroLeague, πρώτα πρέπει να περάσει, έτσι μην προτρέχουμε, στον τελικό. Λοιπόν, θα είναι κάπως ψιλομοιρασμένη η κατάσταση. Ακόμα είναι πολύ νωρίς να πούμε το οτιδήποτε. Εγώ πάντως θεωρώ, αν με ρωτάς, ότι και να κατακτήσει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα, ο κύκλος του Ερυγκίνα Ταμάνη στην ομάδα έχει ολοκληρωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι χάνει και το πρωτάθλημα, εντάξει, δεν τίθεται θέμα. Και να κατακτήσει το πρωτάθλημα όμως, ο κύκλος του Τούρκου Τεχνικού στον Παναθηναϊκό θεωρώ ότι έκλεισε, και καλύτερα να χωρίσουν τώρα, ξέρεις, πριν μπει αυτή η σχέση σε άλλες συζητήσεις, διότι σαφέστατα είναι ένας επιτυχημένος προπονητής, οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας και του πρωταθλήματος στην πρώτη του σεζόν, σε Final Four στη δεύτερη σεζόν, μέχρι στιγμής στην τρίτη, ναι μεν είναι πολύ βαριά η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα και τον αποκλεισμό από το Final Four που διεξάγεται και εδώ στην Αθήνα. Έχει το κύπελο, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι η παρουσία του Ερυγκίνα Ταμάνη είναι απολύτως, όχι απολύτως, ότι θα θεωρηθεί αποτυχημένη, έτσι, σε καμία περίπτωση.
0: Ναι, θα μπορούσε να πει κάποιος όμως θα βρει καλύτερο από τον Αταμάν.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι και ένας ευρωπονητής, έχει κάποιες ευρωλίγκες δηλαδή στην πλάτη του.
1: Μπορείς να βρεις καλύτερο, μπορείς να δημιουργήσεις και τις προϋποθέσεις να γίνει κάποιος καλύτερος, μπορεί να αποκτήσεις και το ιδανικό, όλοι φανταζόμαστε σε τι αναφέρομαι, ναι. Αρκεί αυτό να μπορεί να ξαναλειτουργήσει.
0: Μάλιστα. Ωραία, πάμε λίγο και στον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι...
1: Κατάλαβα,
0: ναι. Ο οποίος είναι σε ρυθμούς Final Four, mm-hmm. Πώς προετοιμάζεται η ομάδα?
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε, η εβδομάδα αυτή ανήκει απόλυτα σε ό,τι αφορά τα ελληνικά δεδομένα στον Ολυμπιακό. Συνεχίζει τις προπονήσεις, με την ευχή βεβαίως και το μεγάλο άγχος του Γιώργου Μπαρτζόκα, που δεν το έκλειψε και στις δηλώσεις του τις προηγούμενες μέρες, είναι το ότι να παραμείνουν όλοι υγιείς και η ομάδα να πάει έτσι όπως είναι υπερπλήρης στο Final Four. Ο μοναδικός πονοκέφαλος του Γιώργου Μπαρτζόκα να είναι να επιλέξει, δηλαδή στην επιλογή που θα κάνει για τη δωδεκάδα, το αν θα βάλει και τους τέσσερις σέντερ, φαντάζομαι ότι ο Μουστάφα Φάλε έτσι κι αλλιώς είναι εκτός. Δεν νομίζω ότι θα θελήσει ο Έλληνας τεχνικός να φορτώσει τον Φάλ με αυτή την πίεση ενός Final Four, γιατί δεν είναι και στην αγωνιστική κατάσταση ακόμα αυτή που απαιτείται για αυτά τα παιχνίδια. Λοιπόν, οπότε με χαμηλούς τόνους, με συγκέντρωση και πολλή προπόνηση και τακτική, ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται καταρχάς για το παιχνίδι με την Φενέρ. Έτσι. Αυτός είναι ο πρώτος τελικός που πρέπει να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αν δεν κερδίσει την Παρασκευή, στις 6 ώρα θα είναι το τζάμπολ αυτό το αγώνα, την ομάδα του Σουαρώνος για Σκεβίσιους, τότε ολοκληρώνει και την παρουσία του στο Final Four. Έτσι. Δεν υπάρχει μικρός τελικός, ο οποίος δεν έχει έτσι κι αλλιώς κάποιο νόημα.
0: Και καλύτερα που δεν υπάρχει. Mm-hmm. Ωραία, από εισιτήρια τι γίνεται?
1: Χαμός. Αν έχεις κάποιο. Είναι πολύ.
0: Όχι, εγώ δεν έχω. Πόσους φιλάθλους του Ολυμπιακού αναμένουμε?
1: Αυτή τη στιγμή η εκτίμηση θα είναι λίγο αυθαίρετη. Φαντάζομαι όμως ότι μπορεί να φτάσει και από 8 έως 10.000. Οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις είναι για 10.000 φιλάθλους του Ολυμπιακού. Φυσικά γίνεται μεγάλο παζάρι, υπάρχει μεγάλη εσχροκέρδεια, διότι αυτοί οι οποίοι μπορεί να έχουν εισιτήρια και δεν θέλουν να πάνε, οι τιμές που ζητάνε, τι να σου πω, θα σου πω μόνο ότι ένα εισιτήριο το οποίο είναι για court seat και πρόσβαση σε VIP χώρους και τα λοιπά, το οποίο κοστίζει κανονικά 2%, το ζητάνε μέχρι και 10.000 για να το πουλήσουν.
0: Μάλιστα. Ευκαιρία.
1: Είναι τρέλα αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν μπορεί να ελεγχθεί, φαντάζομαι, από κάπου, αλλά... Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός θα έχει κερδίσει τη μάχη της εξέδρας και αμέσως μετά θα ακολουθεί η Φενέρ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ισχύει συνήθως και σε όλα τα Final Four, έτσι. Οι Έλληνες και οι Τούρκοι, όταν οι ομάδες τους συμμετέχουν, είναι αυτοί που είναι και οι περισσότεροι. Οι Ισπανοί είναι, ειδικά οι Μαδριλένοι, τις περισσότερες φορές οι λιγότεροι.
0: Μάλιστα. Και για να ολοκληρώσουμε, θα είναι ο Σπανούλης στον πάγκο της Μπαρτσελόνα την επόμενη σεζόν?
1: Θα είναι στην Μπαρτσελόνα, θα είναι στην Ντουμπάι, θα είναι στην ΕΦΕΣ. Έχει ακουστεί για τρεις διαφορετικές τουλάχιστον ομάδες. Ο Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος ακόμα και αυτός δεν έχει ολοκληρώσει την παρουσία του στην Μπαρτσελόνα και στους αγώνες και τις υποχρεώσεις της ομάδας στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, διαρκώς γράφεται το ότι θα πάει στην Ντουμπάι. Ο μάνατζερ του το διέψευσε. Ο ίδιος βγήκε και είπε ότι ό,τι είναι να γίνει, ας έχουμε υπομονή, θα γίνει μετά το τέλος των αγώνων. Οπότε ξέρεις. Είναι από τη μία πλευρά όλη αυτή η συζήτηση και των δημοσιογράφων, όχι μόνο των Ελλήνων, είναι και οι ξένοι το έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, ότι θέλουν να γράψουν για όλους τους ελεύθερους παίκτες και για όλους τους ελεύθερους προπονητές το ότι θα μετακινηθούν κάπου, για να βγουν μετά και να πούνε «Α, το γράψαμε και το ξέραμε πρώτοι». Άκυρο και λάθος θεωρώ όλο αυτό το οποίο γίνεται, γιατί δεν ξέρω, ίσως έχω την αίσθηση ότι φέτος έχει παραγίνει το κακό και πολύ πιο νωρίς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λένα, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Πάμε στις διεθνείς ειδήσεις. Ακούμε τον Μάνο Στονάμοπουλο. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Πάνο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των 943 Intervention Sports. Καταρχήν πρέπει να πω ότι βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, στην όμορφη μεγαλούπολη της Ελλάδας, όπου θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα, θα ξεκινήσει το πρώτο συνέδριο αέρας τεχνικού αθλητισμού. Θα δώσουν το παρόν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Υφυπουργός Αθλητισμού, η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της πόλης. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πάμε τώρα στον Ζωσέ Μουρίνιο, που έχει συμφωνήσει προφορικά με τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, τον Φλωρεντίνο Πέρεθ. Μάλιστα του έχει θέσει δύο βασικούς όρους, ούτως ώστε να υπογράψει για διαιτές συμβόλαιο. Πρώτον, θέλει να έχει λόγο στις μεταγραφές της Ρεάλ Μαδρίτης, κάτι που είχε κάνει και στην πρώτη του θητεία, τότε που είχε ζητήσει και του πήρε ο Πέρεθ τον Μόντριτς τον Κρόος. Και δεύτερον, ότι θα πρέπει να τηρούν όλοι την ιεραρχία. Δηλαδή δεν θα μπορεί κάποιος να πάει να συζητήσει απευθείας ή να παραπονηθεί στον πρόεδρο, αν δεν έχει περάσει από τον προπονητή, δηλαδή τον Ζωσέ Μουρίνιο. Και έχει απόλυτο δίκιο. Τώρα πάμε στην Τσέλσι, η οποία συμφώνησε σε όλα. Τετραετές συμβόλαιο με τον Τσάμπι Αλόνσο, τον 44χρονο Βάσκο πρώην προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, που έμεινε για ελάχιστο χρονικό διάστημα στους Μερέγκες. Ο Τσάμπι Αλόνσο δήλωσε πανευτυχής όταν αναλάβει τη Λοδρέζικη ομάδα. Έχει στόχο να προωθήσει αρκετά ταλέντα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα από τα ζητήματα που δεν παρέμεινε στην τεχνική ηγεσία ήταν ο Μαρέσκα και μετά ο προσωρινός προπονητής και ο Ρόσενιορ και μετά ο Μακάλουμ. Είναι ότι θέλουν οι παράγοντες των Αμερικανών, ουσιαστικά η αμερικανική κοινοπραξία που ηγείται ο Τοντ Μπόιλι, να γίνει βασικός κάποια στιγμή ο διεθνής Άγγλος αριστεροπόδαρος μέσος, ο Κολ Πάλμερ, ο οποίος είχε στοιχήσει στην Λονδρέζικη ομάδα το ποσό των 50 εκατομμύρων ευρώ όταν τον είχε αποκτήσει από την Manchester City. Ωστόσο, επί των άλλων προπονητών, ενώ έχει πάει πάρα πολύ καλά στο παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων πέρσι το καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ, όπου η Τσέλσι είχε νικήσει 3-0 στον τελικό της Paris Saint-Germain, δεν έχει καταφέρει, θεωρούν ότι φταίνε και οι προπονητές, να βρει θέση ο αριστεροπόδαρος αυτός επιτελικός χαφ στη βασική ενδεκάδα των Λοδρέζων. Ο Τσάμπι Αλόνσο δήλωσε πανευτυχής που θα αναλάβει αυτόν τον μεγάλο σύλλογο, όπως είπε. Στόχο του έχει να οδηγήσει την ομάδα ξανά στα μεγάλα σαλόνια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και να διακριθεί κιόλας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι φέτος η Τσέλσι βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και είναι πολύ πιθανό την προσφυγή αγωνιστική περίοδο να μην εμφανιστεί καθόλου σε καμία από τις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σίγουρα δεν θα είναι στο Champions League. Από εκεί και πέρα πάμε στον... ήταν στο τελευταίο παιχνίδι του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με τη φανέλα της Μπαρσελόνα, η οποία ανοίξε 2-0 την Μπέτις, με το τέλος του αγώνα που αποθεώθηκε από τους 60 περίπου χιλιάδες φιλάδους που είναι στο ημιτελές πλέον Camp Nou. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι κάθισε στον αγωνιστικό χώρο λέγοντας: εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ έζησα πάρα πολλά, είμαι 4 χρόνια, πέρασα πάρα πολύ όμορφα, οπότε όλα δείχνουν, γιατί η διοίκηση και ο πρόεδρος ο Ζωάν Λαπόρτα του είχαν ζητήσει ότι σε θέλουμε να ανανεώσεις το συμβόλαιό σου, αλλά θα έχεις περικοπή του μισθού και να ξέρεις ότι την προσφυγή αγωνιστική περίοδο δεν θα είσαι βασικός στην ομάδα των Blaugrana. Οπότε, επειδή υπάρχει και πρόταση ύψους 90 εκατομμύριων ευρώ από την Al Hilal της Σαουδικής Αραβίας, 90 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο εννοώ, για διαιτές ή τριετές συμβόλαιο, είναι πολύ πιθανό και η σύζυγος που έχει λόγο στα ποδοσφαιρικά πράγματα και τα οικονομικά περισσότερο του Πολωνού διεθνούς φόρου, είναι πιθανό να συνεχίσουν να αποδεχθούν την πρόταση της Al Hilal και να πάνε για 1, 2, 3, δεν ξέρω πόσα χρόνια, να δοκιμάσουν και την τύχη τους αφού γεμίσουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς στη Σαουδική Αραβία. Τώρα έχουμε στην Κωνσταντινούπολη, χθες και προχθές υπήρχε μια διμερή συνάντηση ανάμεσα στο Γενικό Γραμματέα της FIFA, τον Γκράφστροπ και τον πρόεδρο και παράγοντες ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν, όπου όπως είπε ο κύριος Γκράφστρομ, ήταν σε πολύ καλό κλίμα, πολύ θετική και επικοδομητική η συζήτηση. Τα ίδια επεσήμανε και ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν, ο Μαχτιτάζ, οπότε όλα δείχνουν αυτό που έχει πει από την αρχή ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζιάνι Φαντίνο, ότι κανονικά η εθνική ομάδα του Ιράν θα συμμετάσχει στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Μάλιστα από σήμερα η αποστολή της εθνικής ομάδας του Ιράν ξεκινάει προπονήσεις, έχει πάει στην Τουρκία. Θα δώσει και δύο διεθνή φιλικά παιχνίδια, το ένα στην Αντάλια, το άλλο δεν έχει καθοριστεί ακόμα σε ποια πόλη της Τουρκίας. Πάμε και στην Πορτογαλία, η Μπενφίκα, η οποία παραδόξως Τερμάτισε ΑΕΚ το πρωτάθλημα φέτος. Πρωταθλήτρια βγήκε η Πόρτο με 88 βαθμούς, δεύτερη η Sporting και τρίτη με 80 η Μπενφίκα. Οι άλλες δύο είχαν γνωρίσει και ήταν μάλιστα, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και η Μπενφίκα επανέλαβε ένα ρεκόρ του 1979, όπου τότε σε σεζόν 78-79 η Περούτζια, για παράδειγμα, είχε τερματίσει τρίτη στην Ιταλία πίσω από Μίλαν, αλλά ήταν αίτητη, είχε φέρει 11 νίκες και 19 ισοπαλίες. Τον τίτλο όμως τον πήρε η Μίλαν. Και τώρα έρχεται η Μπενφίκα του Ζωσέ Μουρίνιο, που πιθανότητα είναι και το τελευταίο του παιχνίδι, και τυχαίνει, ισοφαρίζει αυτό το ρεκόρ. Επίσης έχουμε τον Σεσίνιο, τον παλιό διεθνή Βραζιλιάνο άσο της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος αποκάλυψε στην συνέντευξή του στην Γκατζέτα ντελο Σπορ ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ από 12 χρονών ξεκίνησα να πίνω μπύρες. Έτσι λοιπόν, όταν πήρα μεταγραφή για τον μεγάλο σύλλογο της Μαδρίτης, 8 το πρωί που ήμουν στην προπόνηση ήμουν ήδη μεθυσμένος. Γι' αυτό και δεν κατάφερα να φτάσω όσο ψηλά θα μπορούσα και υπήρχαν και οι προσδοκίες. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε, εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση του Χρήστου Τζόλη, όπου πέτυχε ένα γκολ, είχε δύο ασίστ, η ομάδα του συνέδριψε 5-0 την Union Saint-Gilloise, ουσιαστικά είναι η νέα πρωταθλήτρια του Βελγίου, και βέβαια οι προτάσεις είναι πάρα πολλές για το διεθνή Έλληνα εξτρέμ της πρωταθλήτριας Βελγίου. Ο Μπέκαμ από την πλευρά του έγινε ο πρώτος Βρετανός αθλητής που εισέρχεται στο κλειστό κλαμπ των Βρετανών δισεκατομμυριούχων. Η περιουσία του αυτή τη στιγμή ανέρχεται στο ποσό του 1,39 δισεκατομμυρίων ευρώ. Καταλαβαίνει κανένας τι δύναμη έχει το ποδόσφαιρο. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ο Κορδόν, ο άλλος τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού, φεύγει και τώρα από την Σεβίγια. Αυτός ήταν που είχε πάρει ως προπονητή τον Ματίας Αλμέιδα. Επίσης, με το τέλος φετινής αγώνας του Κυπριακού θα αποχωρήσει και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, θα επιστρέψει στη Νιουκάστρ καθότι είναι δανεικός. Θα δούμε μετά που θα κινηθεί. Και ο Καπίνο, μετά από 2 χρόνια που ήταν στην ελβετική Βίντερτουρ, ο 32χρονος διεθνής πορτιέρε, έχοντας παίξει σε 72 παιχνίδια, ευχαρίστησε τους οπαδούς της ομάδας, καθότι η Βίντερτουρ υποβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία του ελβετικού πρωταθλήματος, και όπως είπε, πέρασα 2 πολύ όμορφα χρόνια, τώρα θα αναζητήσω κάπου αλλού την καριέρα μου. Και η Νότια Φόρεστ, που είναι πολύ ευχαριστημένη από τον Πορτογάλο προπονητή στο Βίτορ Περέιρα, και αυτός έχει θητεύσει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ένα φεγγάρι στον Ολυμπιακό, του έχει προτείνει πολυετές συμβόλαιο, δηλαδή από το 26 έως το 30, και ενδεχομένως πώς θα πάει στη συνέχεια θα εξαρτηθεί αν θα του το αυξήσει και παραπάνω. Ακόμη η Celtic, που κέρδισε 3-1 τη Hearts και παίρνει το πρωτάθλημα για 46η φορά στη Σκωτία, ενώ η Hearts το περίμενε μετά από 66 χρόνια ότι αυτή θα έπαιρνε τον τίτλο, εν πάση περιπτώσει η ομάδα του Αλέξανδρου Κιζέρδη τελικά δεν τα κατάφερε, και επειδή είχαν παρισφρήσει με το τέλος του αγώνα οπαδοί της Έλτη για να πανηγυρίσουν, η Χάρτς είχε διαμαρτυρηθεί ότι δεν στήριξε τη λήξη ο διαιτητής. Βγαίνει η Λίγκα με απόφασή της και λέει ο διαιτητής είχε στήριξει κανονικά τη λήξη, οπότε ο κόσμος μπήκε μέσα, πανηγύρισε την επιτυχία της ομάδας του.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Ναι.
0: Μάλλον να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.

0: Πάμε στον Παναθηναϊκό, ακούμε τον Σάκη Μπουσδούνη. Σάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι πάνω, τι κάνεις?
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα. Μπενίτε, θμένη ή φεύγει?
1: Ωραίος είσαι. Μπενίτε, θμένη ή φεύγει? Κοίτα, λευκός καπνός, πράσινος καπνός όπως θες πες, το δεν υπάρχει επίσημα ενώ έτσι. Ναι. Τώρα η περαιτέρως ατμόσφαιρα λέει ότι φεύγει. Λογικά θα έχουμε άμεσα εξελίξεις είτε έτσι είτε αλλιώς στον Παναθηναϊκό, και το λέω αυτό γιατί δεν έχει περιθώριο ο Παναθηναϊκός, φίλε, να καθυστερήσει ή να ψάξει τον αντικαταστάτη για πάρα πολύ καιρό, εάν δεν μείνει ο Μπενίτεθ, διότι ξεκινάει προετοιμασία, πρέπει μάλλον να ξεκινήσει προετοιμασία σε ένα μήνα από τώρα, γιατί υπάρχουν οι ευρωπαϊκοί αγώνες που ξεκινάνε νωρίς για τον Παναθηναϊκό φέτος, χωρίς περιθώριο λάθος, έτσι.
0: Ναι, πότε ξεκινάνε τα παιχνίδια?
1: Κοίτα να δεις, 15, γύρω στις 15 του μήνα δεν υπάρχει επίσημα τώρα από τον Παναθηναϊκό. Θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Μια εβδομάδα αργότερα περίπου 20 και κάτι θα φύγει για το εξωτερικό που ακόμη δεν ξέρουμε, η Ολλανδία ή η Αυστρία, το πιο πιθανό να γίνει στην Ολλανδία η προετοιμασία. Και τον Ιούλιο έχουμε γύρω στις 20, δεν το έχω πρόχειρο την ημερομηνία ακριβώς, δηλαδή ένα μήνα μετά την αρχή της προετοιμασίας θα έχει επίσημο παιχνίδι. Ναι. Μετά τις 20-27 είναι τώρα, δεν θυμάμαι τώρα, δεν το έχω πρόχειρο, ας πω την αλήθεια. Οπότε, με αυτή την έννοια το λέω, ο Παναθηναϊκός δεν έχει το χρόνο για να καθυστερήσει όσον αφορά το θέμα του προπονητή και φυσικά και το στήσιμο της νέας ομάδας. Με όποιον προπονητή, είτε με Μπενίτεθ που είναι δύσκολο, είτε χωρίς Μπενίτεθ. Τα αρκετά ονόματα ήδη κυκλοφορούν στην πιάτσα, ας πούμε, για τον Παναθηναϊκό, για την καταστάτη του Μπενίτεθ, του Νίστρουμπ, είναι προπονητής της Κοπενχάγη, ήταν μάλλον, Δανός. Ελληνικά ΜΜΕ επίσης αναφέρουν και το όνομα του Στάνκοβιτς, έχει περάσει και από την Ίντερ, Ερυθρό Αστέρα ήτανε. Γενικά γίνεται ένας ψιλοχαμός, γινόταν πάντα σε κάθε μεταγραφική περίοδο, όταν μια ομάδα και ειδικά από τους μεγάλους θέλει προπονητή ή για κάποιους παίκτες, από σήμερα κιόλας στην κουβέντα μας, στα ρεπορτάζ, αυτό θα γίνεται. Δηλαδή, ποιοι ακούγονται, ποιοι παίκτες προτείνονται στην κάθε ομάδα. Οπότε από τώρα μέχρι και τον Αύγουστο, φίλε, αν αφαιρέσουμε τον προπονητή που δεν θα έχει πολύ καιρό δηλαδή για να τελειώσει αυτό το θέμα, ειδικά για τη μεταγραφολογία θα είναι στα ύψη.
0: Και αν δεν υπάρχει προπονητής βέβαια δεν μπορεί να υπάρξει και καμία άλλη εξέλιξη, έτσι.
1: Ακριβώς, γιατί κοίτα να δεις, είτε έχω μια πληροφορία εγώ, αλλά θα μου επιτρέψω να την κρατήσω, να τη μεταφέρω στους φίλους ακροατές στο εκπομπή το απόγευμα. Μπράβο, αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς ο Παναθηναϊκός, είτε μείνει ο Μπενίτεθ, θα πρέπει να τελειώνει το θέμα. Είτε φύγει, πάλι το ίδιο. Άμεσα, δηλαδή μπορεί να έχουμε εξελίξει μέσα στην εβδομάδα για αυτό το θέμα. Και ο λόγος είναι αυτό που σου είπα, που δεν υπάρχουν περιθώρια χρόνου. Με αυτή την έννοια το λέω. Τώρα, για να πούμε αυτά για τον προπονητή, τώρα για τα αγωνιστικά, γιατί ξέρω δεν έχεις πολύ χρόνο.
0: Ναι.
1: Αν σταθούμε λίγο στην ατυχία του Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος τραυματίστηκε, το μέγεθος ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Λογικά κάποια θλάση πρέπει να έχει πάθει, αλλά το δούμε αυτό. Πολύ άτυχος και πολύ επιρρεπής τραυματισμούς. Δεν έχει να κρατήσουμε και πάρα πολλά. Βέβαια μια αντίδραση του Παναθηναϊκού, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, με ένα άνοχο γενικά ποδόσφαιρο και μια αυτοκτονία θα έλεγα του ΠΑΟΚ, γιατί είναι μπροστά 2-0. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος με αυτή την νίκη εκείνη την ώρα πήγαινε στο δεύτερο προγραμματικό του Champions League. Ο Παναθηναϊκός το μόνο που μπορεί να κρατήσει είναι ότι προσπάθησε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, με καλύτερους του παίκτες, στο Λαφόν, ο οποίος έσωσε κάποιες καταστάσεις, κάποιες ευκαιρίες που είχε πολύ καλές ο ΠΑΟΚ. Θυμάμαι με τον Μπέλκα, με τον Κωνσταντέλια. Ο Ζαρουρί, ο οποίος και αυτός είχε κάποιες ευκαιρίες να πετύχει κάποιο γκολ. Και ο Ρενάτο Σάντσες όταν μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν θα θυμάται κάποιος δηλαδή το τι έγινε χθες.
0: Και ότι έπαιξε ως μεγάλη ομάδα για τη φανέλα και την ιστορία του και ας έδωσε τη δεύτερη θέση στον Ολυμπιακό.
1: Μπράβο, παρόλα αυτά Παναγιώτη μου, ξέρεις, τα σενάρια έδιναν και έπαιρναν. Όσο έχανε 2-0, ο Παναθηναϊκός δούλευε για τον ΠΑΟΚ. Όσο όταν ισοφάρισε το έκανε για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, επιστημονικής φαντασίας, τουλάχιστον στα play-offs, ναι μεν, αυτοκτόνησε ο Παναθηναϊκός, δεν ήταν καθόλου καλός, μια καταστροφική γενικά χρονιά, όπως και στα play-offs αρνητικό το ρεκόρ, με ένα γκολ μέχρι χθες και άλλα 2-3 δηλαδή, χωρίς καμία νίκη, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο Παναθηναϊκός, αυτός ο κακός Παναθηναϊκός, δεν προσπάθησε όσο μπορούσε τουλάχιστον σε όλα τα παιχνίδια από την αρχή των playoffs μέχρι και χθες. Αυτή είναι η
0: άποψη που ο καθένας κρίνει. Σάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Και ολοκληρώνουμε με τον Νίκο Κατσάτσο για τις εξελίξεις και τα χθεσινά παιχνίδια σε πόλο και χάντμπολ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ήταν πραγματικά ένα Σαββατοκύριακο που οι Έλληνες φιλάθλοι θα το θυμόμαστε και σε χάντμπολ και σε πόλο στις γυναίκες. Καθώς στις γυναίκες το πόλο, στους άντρες το χάντμπολ. Καθώς θα ξεκινήσουμε λίγο από τις γυναίκες, όπου ο Ολυμπιακός κατάφερε να σφραγίσει την πρόκρισή του στο Final Four της Μάλτας, το οποίο θα γίνει 10 και 12 Ιουνίου στην Βαλέτα, επικρατώντας τη Σαμπαντέλ 10-8. Βέβαια, σε εκείνο το παιχνίδι το μόνο που μπορούμε να κρατήσουμε είναι η ατμόσφαιρα και γενικά η γιορτή, η οποία επικρατούσε καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, καθώς ο αγώνας ήταν ένας αγώνας διαδικαστικού χαρακτήρος, για τον απλούστατο λόγο ότι ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει το μεγάλο σάλτο στην Ισπανία 17-12, οπότε ένα μεγάλο μαξιλάρι ασφαλείας το είχε. Άσχετα αν προηγήθηκε η Σαμπαντέλ 0-1 με το γκολ της Χουράδο.
0: Ωραία.
2: Ήταν η μοναδική απειλή της ισπανικής ομάδας. Ήταν η μόνη φορά που τάραξε κάπως τον Ολυμπιακό, καθώς προχώρησε σε ένα 5-0 σερί. Και το 5-1 ουσιαστικά ήταν η διαφορά την οποία κλείδωσε το παιχνίδι, όπου στη συνέχεια αυξήθηκε με αποτέλεσμα να τελειώσει 10-8. Η μεγάλη πρωταγωνίστρια του Ολυμπιακού σε ένα μαγκαζίνο της προηγούμενης εβδομάδας είχα πει ότι σε εκείνα τα παιχνίδια μεγάλοι πρωταγωνιστές είναι πολλές φορές οι αρχηγοί. Αυτή τη φορά η Βάσο Πλευρίτου ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια του Ολυμπιακού, σκοράροντας τρεις φορές. Η Νίνου έκανε μια αξιοπρεπή εμφάνιση με δύο γκολ και από ένα γκολ σκόραραν οι Άντριους, η Τριχά και η Κουρέτα. Ενώ για την Σαμπαντέλ, η Αθηνά Γιαννοπούλου, 23χρονη αθλήτρια της ισπανικής ομάδας, έκανε ό,τι μπορούσε, σκόραρε δύο φορές, ήταν η πρωταγωνίστρια, αλλά δεν κατάφερε να προσφέρει στην Σαμπαντέλ το κάτι παραπάνω. Πάμε τώρα στο χάντμπολ, εκεί πέρα όπου έχουμε μια ιστορική πρόκριση. Η Ελλάδα επιστρέφει έπειτα από 22 χρόνια σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε στο Ρότερνταμ 38-33 της Ολλανδίας, που μάλιστα είχε ξεκινήσει πολύ άσχημα το παιχνίδι για την Ελλάδα, καθώς βρέθηκε με 4 γκολ πίσω 9-5. Ωστόσο, οι παίκτες του Γιώργου Ζαραβίνα δεν το βάλανε κάτω, πήγανε πολύ διψασμένοι, πολύ αποφασισμένοι ότι θα βρίσκονται του χρόνου στα γήπεδα της Γερμανίας τον Ιανουάριο. Αυτά γενικά.
0: Ωραία, ωραία. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το μαγαζίνο του 943 Interwetten Sports. Εσείς μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι. Αμέσως τώρα έρχεται η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
3: Στο Interwetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interwetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interwetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 943 Interwetten Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interwetten Sports. Σας περιμένω. Goal!
3: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλιτορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλιτορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα, www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: 943 Intervention Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Internet Sports, καλό μεσημέρι σε όλους και καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή.

943-943 και email στο onair@943.gr. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Ιωάννου, Νίκος Κατσάτσος και ο Μιχάλης Οηλές και στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Προυναράς. Μάθαμε λοιπόν κατά αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής των play-off της Super League. Το πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε κατά τα 2/3, καθώς μένουν μόνο κάποιοι τυπικοί αγώνες για τα play-out της Super League. Μάθαμε όλη την βαθμολογία πλέον, την γνωρίζουμε. Μόνο για το τυπικό πλέον να δούμε ποιος θα τερματίσει τελευταίος και ποιος προτελευταίος. Δεν έχει καμία απολύτως όμως σημασία. Πανσεραϊκός και ΑΕΛ είναι στην δεύτερη κατηγορία. Όσον αφορά τα play-off, η ΑΕΚ χθες πραγματοποίησε την φιέστα της για το πρωτάθλημα το οποίο κατέκτησε μαθηματικά πριν από μία εβδομάδα όταν νίκησε τον Παναθηναϊκό. Έφερε δύο ισοπαλίες, διεύρυνε το έτος σερί της σε 24 αγώνες. Και χθες το είδαμε κιόλας πως και η ίδια δεν ήθελε να ιτηθεί από τον Ολυμπιακό στη δική της φιέστα. Με τον γκολ του Κοϊτά κατάφερε να αποφύγει την ήττα, να διευρύνει το έτος σερί της όπως είπαμε και προηγουμένως και να κάνει μια φιέστα στην συνέχεια από... Δεν θυμάμαι τώρα παρόμοια φιέστα από ό,τι είχαμε δει, να σας πω την αλήθεια. Με αρκετά διαφορετικά πράγματα. Με τον Μάριο Ηλιόπουλο να τραγουδάει, να μπαίνει στο γήπεδο με αυτοκίνητο, να φέρνει την κούπα, τους πανηγυρισμούς. Μπήκαν όλος ο κόσμος της ΑΕΚ μέσα στο γήπεδο, όπως είχε γίνει και πριν από 3 χρόνια. Αυτό είναι το δεύτερο πρωτάθλημα που κατακτάει η ΑΕΚ τα 4 χρόνια, τις 4 σεζόν, όπου βρίσκεται στο νέο της γήπεδο, στην Όλγουιν Αρένα και πριν ο Παπ Αρένα. Είναι αυτό που λέμε για τη δυναμική που δίνει το καινούριο γήπεδο και το βλέπουμε στα αποτελέσματα. Στις 4 σεζόν που η ΑΕΚ βρίσκεται στην Νέα Φιλαδέλφια και πάλι έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα, έχασε 1 στο νήμα που ουσιαστικά μέσα τα χέρια της και άλλο 1 το περσινό, το οποίο ήταν μια εντελώς διαφορετική ιστορία όπου η ομάδα κατέρευσε τους τελευταίους μήνες με τον Ματίας Αλμέιδα. Στο αγωνιστικό σκέλος είδαμε έναν Ολυμπιακό στο ίδιο μήκος κύματος με τα τελευταία παιχνίδια, όπου ήταν και πάλι καλός και επανέφερε το pressing ψηλά στο γήπεδο. Η ΑΕΚ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ήταν πολύ πιο χαλαρή από ό,τι θα ήθελε και ο Μάρκο Νίκολιτς. Το είδαμε αυτό στα βία, στα λάθη που έκαναν ποδοσφαιριστές της, όπως ήταν ας πούμε ο Πινέδα, που είναι ίσως ο πιο ποιοτικός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Έχει κάνει 2 ασίστ στον Ολυμπιακό, μία στο γκολ που βάζει ο Ολυμπιακός, δίνοντας την μπάλα στο Ποντένσε με τον Πορτογάλο να βρίσκει ωραία το Ροντινέ και να πετυχαίνει τον γκολ. Και άλλη μία όπου ο Ελκαμπή καθυστερεί χαρακτηριστικά και δεν τελειώνει τη φάση σε πρώτο χρόνο, καθυστερώντας και στη συνέχεια ο Μπρινιόλι κάνει την επέμβαση. Πάντως ένα μάτς ισορροπημένο σε γενικές γραμμές, καθώς στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, πίεσε τον Ολυμπιακό, δημιούργησε ορισμένες ευκαιρίες, όχι κάτι ιδιαίτερο. Ουσιαστικά έχει σβήσει το μάτς από τον γκολ του Ολυμπιακού μέχρι τον γκολ του Κοϊτά, δεν έχει κάποια άλλη φάση μεγάλη ενδιάμεσα. Στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός έχει 2-3 στιγμές. Έχει το σουτ του Ελκαμπή στην αρχή, έχει το άλλο το πλασέ που είπαμε ότι καθυστέρησε, το γκολ του Ροντινέ. Η ΑΕΚ έχει μία με τον Ζήνη μετά από λάθος του Τζολάκη, το οποίο διόρθωσε ο ίδιος. Και στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία έχει τις 2 ευκαιρίες, μία το γκολ του Κοϊτά και μία η εντυπωσιακή επέμβαση που κάνει ο Τζολάκης, μία της επεμβάσης της χρονιάς. Στον γκολ φέρει ευθύνη κιόλας ο Κωνσταντής Τζολάκης, όμως το ισοφάρισε, μπορούμε να πούμε, στην συνέχεια με αυτό που βγάζει στο πλασέ του Ζωάου Μάρι. Ο Ολυμπιακός στο τέλος δεν φαίνονταν ότι μπορούσε να πετύχει δεύτερο γκολ. Του έκανε όμως το δώρο ο Παναθηναϊκός και τον έστειλε στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, δίνοντάς του τη δεύτερη θέση. Και λέω του έκανε το δώρο γιατί ο Παναθηναϊκός έχανε 2-0. Ένα πρώτο ημίχρονο που δεν υπήρχε Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ φαίνονταν να κάνει. Να έχει ένα εύκολο βράδυ στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός, ειδικά και με την αλλαγή κιόλας του Σάντσες, του Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ, ανέβασε πολύ την αποδοσή του και κατάφερε να ισοφαρίσει το μάτς με τα γκολ του Τσέριν και του Ταμπόρδα. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ, για κάποιον ακατανόητο λόγο, όταν έκανε το 0-2, σαν να σταμάτησε να παίζει και έπρεπε να γίνει το 2-2 για να κάνει κάποιες ευκαιρίες στο τέλος του παιχνιδιού. Έχασε 3 ευκαιρίες στο τέλος του αγώνα ο ΠΑΟΚ για να το κάνει 2-3. Υπάρχει μια φάση που διαμαρτύρεται για ένα χέρι του Καλάμπρια, το οποίο βέβαια είναι σε φυσική θέση στις καθυστερήσεις. Κάπως έτσι ο ΠΑΟΚ τερμάτισε στην τρίτη θέση. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος πριν από λίγο καιρό λογιζόταν ίσως ως και το μεγάλο φαβορί για να κάνει τον double στην Ελλάδα. Εν τέλει όχι μόνο double δεν έκανε, έχασε τον τελικό κυπέλλου και πήρε την τρίτη θέση
στο πρωτάθλημα, δίνοντάς του το δεύτερο, το

0: εισιτήριο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Μάλιστα, έβγαλε και ανακοίνωση η ΠΑΕΠΑΟΚ, ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο για απολύτως λογικό. Ήταν μια χρονιά που εντελώς διαφορετικά τη φανταζόταν στο δικέφαλο του Βορρά. Οι παίκτες θα πληρώσουν πρόστιμο, όπως τους έγινε γνωστό από τον Καρυπίδη, τον γενικό αρχηγό της ομάδας, μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, και μέχρι και την Τετάρτη δεν θα μπορεί να φύγει κανένας από την Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει να παραμείνουν στην Θεσσαλονίκη, θα κάνουν προπονήσεις στη Νέα Μεσημβρία και από την Πέμπτη και μετά θα ξεκινήσουν οι διακοπές τους. Πάμε να περάσουμε στην. Έχουμε μπει και σε εβδομάδα Final Four. Θα τα πούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Θα έχουμε και μέρες μπροστά μας να τα αναλύσουμε. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Γεια σου, Βασιλάκη μου.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, ήρεμα.
0: Μπράβο, Βασιλάκη μου.
1: Προσπαθώ να είμαι ήρεμος.
0: Καλά κάνεις.
1: Με την κοπέλα που μιλήσαμε χτες.
0: Όλα καλά, Βασιλάκη, όλα καλά.
1: Και θα μιλήσω και πάλι αργότερα.
0: Μπράβο, Βασιλάκη.
1: Τέλος πάντων, ήθελα να σου πω, Θέμη μου, έσπασε τα νεύρα χτες η ΑΕΚ.
0: Εντάξει, στο μπάσκετ που έχασε τον Άρη, ναι. Δεν πήγε καλά η ΑΕΚ.
1: Μπορούσε να κερδίσει τον Άρη, αλλά δεν ξυπνήσαν οι παίκτες.
0: Δεν είχε και σε καλή μέρα κάποιους κομβικούς παίκτες η ΑΕΚ, όπως είναι ο Νάναλη, όπως είναι ο Φίζελ, όπως είναι. Δεν είχε βέβαια. Δηλαδή ο Χαραλαμπόπουλος ήταν πολύ καλός. Οι άλλοι κινήθηκαν σε ριχάνδυρα, Βασιλάκη μου.
1: Θέμη, πότε παίζουμε πάλι με τον Άρη Δευτέρα?
0: Τώρα, θα σου πω τώρα, δώσε μου λίγο χρόνο να σου απαντήσω. Το τρίτο και τελευταίο μάτς, γιατί να πούμε και στον κόσμο, είναι στο 1-1 η σειρά. Λοιπόν, είναι 25 του μήνα, σε μια εβδομάδα από σήμερα, Δευτέρα, ναι.
1: Ελπίζω να κερδίσουμε και να προχωρήσει για Final Four η ΑΕΚ.
0: Μακάρι.
1: Γιατί είναι πικραμένο ο κόσμος έξω μπάσκετ.
0: Εντάξει, έγινε και είδα στο τελικό, πάντως έχει και πάει καλά η ομάδα φέτος, Βασιλάκη.
1: Το ξέρω.
0: Είναι καλά.
1: Όσο το ποδόσφαιρο, πάλι 1-1.
0: 1-1 πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ όμως, Βασιλάκη.
1: Εντάξει.
0: Αυτό μετράει.
1: Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, Βασιλάκη μου, να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Φιλιά πολλά. Να είσαι καλά, Θεμή.
0: Να είσαι καλά.
1: Και να της πω ότι την αγαπάω.
0: Θα της το μεταφέρω. Να είσαι καλά, Βασιλάκη μου.
1: Έγινε.
0: Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Θέμη.
0: Χαίρετε.
2: Θοδωρής.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Φίλε, θα το πιάσω λίγο από λίγο μακριά για να το φέρω εκεί που θέλω.
0: Ψακού.
2: Στην Αγγλία.
0: Ναι.
2: Πόσα εκατομμύρια ξόδεψε φέτος η Λίβερπουλ για μεταγραφές, μήπως γνωρίζεις?
0: Εκατοντάδες εκατομμύρια φέτος.
2: 400.
0: Ναι.
2: Περίπου. Λοιπόν, τι θέση έχει στην Αγγλία η Λίβερπουλ? Νομίζω τέταρτη.
0: Αυτή τη στιγμή είναι πέμπτη.
2: Πέμπτη, είναι και κάτω από την Αστον Βίλα. Λοιπόν, ναι. Θέλω να πω το εξής, ξεκινώντας από εκεί. Επειδή θα βγουν τώρα οι φίλοι μου οι Ολυμπιακοί και θα πούνε ότι η φανέλα είναι βαριά και είναι έτσι και είναι αλλιώς. Φίλε, για να το πάρει η ΑΕΚ, σημαίνει ότι έκανε κάτι καλύτερα από εμάς και το πήρε. Δεν της το χάρισε κανείς, δεν της το έδωσε κανείς. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε εμείς κακοί. Όχι, ρε φίλε, δεν είμαστε κακοί. Και θες να σου πω και κάτι, ρε Σέντ. Κανένας δεν υπογράφει συμβόλαιο ότι κάθε χρόνο θα παίρνει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Και ακόμα περισσότερο, η χρονιά θα εκτιμηθεί τον Αύγουστο, φίλε. Αν μπεις, γιατί ο Ολυμπιακός, πέρα από ιδέα και από αγάπη, είναι και η ανώνυμη εταιρεία, ρε φίλε. Η ανώνυμη εταιρεία προσδοκά σε κέρδη. Όταν λοιπόν τον Αύγουστο καταφέρει να μπει στη League Face του Champions League, για μένα η χρονιά θα είναι πάρα πολύ πετυχημένη.
0: Η φετινή. Χωρίς τρόπο για τον Ολυμπιακό.
2: Μάλιστα. Θα σε πάω, ρε Στέμι μου, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ πριν δύο μήνες, φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια. Όλοι λέγανε ο ΠΑΟΚ θα κάνει τάμπου, θα πάρει το πρωτάθλημα, θα πάρει το κύπελο.
0: Ναι.
2: Κερδίζει χτες 2-0 και μένει έξω από τη δεύτερη θέση. Τραγικό. Τραγωδία. Κάνει το κύπελο από τον Όφη. Τραγωδία.
0: Τι είναι πετυχημένος? Τι είναι πετυχημένος είναι?
2: Όχι, αυτό θέλω να σου πω.
0: Άμα κέρδιζε χθες το Παναθηναϊκό, θα ήταν πετυχημένη η χρονιά του ΠΑΟΚ.
2: Πάλι όχι. Εν μέρη θα ήταν για μένα. Γιατί εγώ σου είπα, πέρα από ιδέα, υπάρχει και το κέρδος που δεν.
0: Βέβαια, δεν σου εγγυάται κανένας, Θοδωρή, ότι θα μπει ο Ολυμπιακός στη Λίγκ Φέρντ Σεβιολί. Πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις.
2: Το διατύπωσα πολύ σωστά. Ναι. Λέω, αν καταφέρει και είναι στη Φέρντ του Champions League, Για μένα η χρονιά θα θεωρείται επιτυχημένη. Και να πάμε σε κάτι άλλο, θέλει. Κοίταξε ποσοστό ο Ολυμπιακός. Πόσο επιτυχημένο μεταγραφή.
0: Θοδωρή, μείνε. Ναι.
2: Όχι, τελειώνω. Ξέρω, 5 δευτερόλεπτα. Κοίταξε πόσο επιτυχημένες είναι οι μεταγραφές του Ολυμπιακού και πόσο επιτυχημένες σε ποσοστό, επί 100%, είναι οι μεταγραφές της ΑΕΚ. Δεν μου καλή συνέχεια, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θοδωρή, θα τα ξαναπούμε, να είσαι καλά. Σε χαιρετώ. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων επάνω από την ώρα και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
3: 943 Interveten Sports. Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 9.43 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
6: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο Αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
7: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
8: Η ώρα είναι 3:30.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από το πρωί στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για απάτες, εκβιασμούς και εμπρισμούς. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 6 συλλήψεις, θείος και ανιψιά. Στα Βορίζια εκβίαζαν, χτυπούσαν, έκαιγαν και κατέστρεπαν περιουσίες πολιτών για να πάρουν τα χωράφια τους και να πάρουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πράσινο φως για την προμήθεια των πρώτων 2 φρεγατών Μπεργκαμίνη από την Ιταλία δόθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Το ΚΙΣΕΑ αποφάσισε επίσης την αγορά νέων κρυπτοσυσκευών για την ενίσχυση του απορρίτου των επικοινωνιών των ενόπλων δυνάμεων. Σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών, καλούνται την ερχόμενη Τετάρτη ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα μιλήσει στις 8 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο του κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα να φέρει σε ανάρτησή του. Στην τελική ευθεία μπαίνει και το νέο πολιτικό εγχείρημα με επικεφαλή στην Μαρία Καριστιανού. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να κατατεθεί στον Άριο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη. Την Πέμπτη η επίσημη ανακοίνωση. Ξεκίνησαν σήμερα οι εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι προαγωγικές για την Α και Β Λυκείου θα διεξάγονται ως την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Οι απολυτήριες εξετάσεις της Γ Λυκείου θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές στις 29 του μήνα. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Έως την Πέμπτη, οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Διεθνής ημέρα μουσείων σήμερα, ελεύθερη είσοδο σε όλα τα μουσεία της χώρας. Νέα επιδημία του ιού έμπολα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Έχουν πεθάνει 91 άνθρωποι, ενώ τα ύποπτα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 350 σε συναγερμό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στον καιρό γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, σχετικά χαμηλές για την εποχή οι θερμοκρασίες στο Ιόνιο αλλά και στα δυτικά υπηρετικά. Άνεμοι ως 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική τοπικές νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
10: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Για πάμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Να διαβάσουμε 2-3 μηνυματάκια πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Αριστίδης μας στέλνει εδώ κάποια links από το Instagram. Τώρα δεν μπορώ να τα ανοίξω αυτά, Αριστίδη. Να σε καλά. Πάντως ο Ανδρέας λέει: καλησπέρα Θέμη και καλή εβδομάδα. Επειδή ακούω πολλά τον τελευταίο καιρό για το Μεδιλίμπαρα, εγώ πιστεύω ότι η ομάδα είναι μια χαρά. Ούτε αυτά που λέγανε ότι έχουν μάθει τον τρόπο που παίζει, απλά με κάποιες κλασικές ευκαιρίες που έχασε ο Ελκαμπή και μια πτώση που είχε η ομάδα, δεν πήραν τα αποτελέσματα που έπρεπε. Η ομάδα θέλει μια ανανέωση σε κάποιες θέσεις και τη νέα σεζόν θα είναι μια χαρά, λέει ο Ανδρέας. Ανδρέα, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα με μεγάλες δυνατότητες, τις οποίες φέτος τις έδειξε για κάποιο λόγο μόνο στην Ευρώπη και όχι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και επίσης μην κρατάμε μόνο την τελευταία εικόνα, πρέπει να δούμε συνολικά την εικόνα του Ολυμπιακού, τα παιχνίδια με τις μικρότερες ομάδες όπου πέταξε βαθμούς, τα ντέρμπι όπου είχε ορισμένα ντέρμπι που δεν βλεπόταν ο Ολυμπιακός, όπως με την ΑΕΚ την πρώτη αγωνιστική των play-off, όπως με τον ΠΑΟΚ στο 0-0, με τον ΠΑΟΚ να κατεβαίνει στο Καραϊσκάκης με 8 απουσίες, όπως με τον Παναθηναϊκό το 0-1, όπου έχει χάσει ελάχιστες ευκαιρίες σε ένα παιχνίδι που βρίσκεται πίσω στο σκόρα το 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Πρέπει να δούμε όλη αυτή τη μεγάλη εικόνα. Όμως ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα με δυνατότητες, έχει παίχτες με ποιότητα και αυτό που πρέπει είναι να κάνει κάποιες προσθήκες, κάποιες αλλαγές ώστε να μπορέσει να κάνει και πιο ελκυστικό το ρόστερ του, βάζοντας ποιότητα. Μια μεταγραφή η οποία θα βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό και τη νέα χρονιά θα είναι ο Φορτούνης. Και δεν μιλάω ότι θα πάει ο Φορτούνης στον Ολυμπιακό και θα παίζει όλα τα παιχνίδια 90 λεπτά, αλλά κόντρα σε κάποιες ομάδες οι οποίες κλείνονται στην Ελλάδα. Και είναι απολύτω λογικό, παιδιά. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης το ίδιο γίνεται. Δεν σου λέει κανένας, ναι, εντάξει, περάστε. Θα κλειστούν να πάρουν το αποτέλεσμα οι μικρότερες ομάδες και πολύ καλά κάνουν. Ο Φορτούνης έχει την ποιότητα, έχει το απρόβλεπτο, έχει την κάθετη πάσα, την ενέργεια να τρέξει με την μπάλα κάθετα. Κάτι που έλειψε πάρα πολύ από τον Ολυμπιακό φέτος. Δεν το έχει αυτό κανένα παίκτη του. Να πάρει την μπάλα δηλαδή και να διασχίσει μέτρα κάθετα για να μπορέσει να δημιουργήσει κάποια ρήγματα στο παιχνίδι. Θα βοηθήσει πολύ, όπως επίσης δεν έχει και καλές εκτελέσεις στατικών φάσεων ο Ολυμπιακός. Έχει βάλει ελάχιστα γκολ από κόρνερ ή από φάουλ, όπου κερδίζει πάρα πολλά σε κάθε αγώνα. Δεν θυμάμαι από πότε έχουμε να δούμε γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ από παίκτη του Ολυμπιακού. Θα βοηθήσει. Και δεν μιλάω μόνο για το Φορτούνι, θα έρθουν και άλλοι παίκτες στον Ολυμπιακό. Θα κάνει κάποιες αλλαγές που θα πρέπει να βοηθήσουν την ομάδα. Είναι ομάδα με δυνατότητες, δεν σημαίνει ότι το υλικό του είναι για πέταμα σε καμία των περιπτώσεων, όπως επίσης δεν υπάρχει και κανένα θέμα με τη Λίμπαρ. Και είδαμε κιόλας ότι ο Μεντιλίμπαρ, κάτι που λέγαμε το προηγούμενο καιρό, και το λέγαμε και εδώ μαζί γιατί αυτό μας έδειχνε, λέγαμε ότι είναι ξεροκέφαλος. Ότι επιλέγει ενώ δεν του βγαίνει να παίζει με 4-4-2. Στα τελευταία παιχνίδια της χρονιάς, ας αφήσουμε τα αποτελέσματα και να κοιτάξουμε τη μεγάλη εικόνα για τον τρόπο παιχνιδιού. Είδαμε πάλι την πίεση που έκανε ο Ολυμπιακός ψηλά, την είδαμε και χθες στο πρώτο ημίχρονο με την ΑΕΚ. Είδαμε περισσότερο κάθετο παιχνίδι και πολύ λιγότερες σέντρες, βελτιώνοντας τον Ολυμπιακό, άλλο που πάλι όμως δεν πήρε τα αποτελέσματα που ήθελε να πάρει. Η Αποστολία λέει από Θεσσαλονίκη: Αποστολία, αν και είμαι Γαβρίνα, θέλω να πω πολλά μπράβο στον Λάζαρο Ρότα για τις δηλώσεις που έκανε. Με έκανε και λίγησα, γιατί και εγώ πέρασα αυτό το στάδιο που λέει για τα κορίτσια. Εγώ είχα την τύχη να σωθώ. Αυτό το είχα κάνει σε στιγμή απελπισίας. Ευτυχώς τώρα συμβουλεύω κοπέλες να είναι δυνατές. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον Γιώργο το Λονδίνο και πολλά φιλιά και πιο πολλά φιλιά στον κύριο Γιώργο που αναφέρει το όνομά μου με αγάπη Λία. Αποστολία, πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις. Οι δηλώσεις του Λάζαρου Ρότα ήταν πραγματικά. Δεν μπορώ να βρω κάποια λέξη να τις περιγράψω. Σε μια στιγμή όπου θα μπορούσε κάλλιστα να μην έχει αναφέρει το συγκεκριμένο κομμάτι, να μιλήσει για την ΑΕΚ, να μιλήσει για τη μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, επέλεξε να θίξει ένα θέμα, όπου είναι πολύ πολύ πιο σημαντικό από όλα τα υπόλοιπα τα πεζά, τα δευτερεύοντα πράγματα, όπως είναι ας πούμε το ποδόσφαιρο. Και πολλά συγχαρητήρια στον Λάζαρο Ρότα για το ήθος του πάνω απ' όλα. Και Αποστολία, ελπίζω να είσαι καλά. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα, ρε Θέμη.
0: Χαίρετε.
1: Θέμη.
0: Ναι.
1: Ο Γιάννης είμαι.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Καλησπέρα, τι έγινε.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Μια χαρά. Άκουσα τον πρόλογό σου εδώ πέρα. Κοίταξε να δεις. Τερματίσαμε τελικά δεύτερη, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ούτε τρίτη, ούτε τέταρτη μάλλον. Πήραμε μετά από δύσκολη χρονιά μία θέση δεύτερη. Πιστεύω ότι αυτό που είπες πριν, ότι η δυσκολία μας στα ντέρμπι φέρανε και το αποτέλεσμα αυτό, γιατί στο 12 ντέρμπι πόσα πήραμε, τα 3?
0: Τα 2 με τον Παναθηναϊκό στα play-off και με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη στο τέλειο Οκτωβρίου, ναι.
1: Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά, πρέπει του χρόνου να το δούμε λίγο. Είδαμε έναν Ολυμπιακό εχθές που πίεζε ψηλά όπως είπες, είχε σιωπή στο γήπεδο παρόλη και συγχαρητήρια το λέω και πάλι που πήραν το πρωτάθλημα η ΑΕΚ και τα πανηγύρια. Για 70 λεπτά παρακολουθήσαν ένα αγώνα και είχαν την εξής απορία τι θα γίνει. Μετά το 70 ο Ολυμπιακός είχε πάλι τις παθογένειές του. Λάθος του Ελκαμπή που δύο φορές δεν μπορούσε την πρώτη να σπάσει την μπάλα στον Ποντέσε και την άλλη να εκτελέσει, όπως το είδες, γιατί ο καλός Ελκαμπή θα έχει εκτελέσει, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί καθυστερεί. Το κάνει συχνά τελευταία, δεν το συνήθιζε. Έχει την μπάλα στο καλό του αριστερό με ανοιχτή την δεξιά γωνία του Μπρινιόλι και έκανε τρία παραπάνω κοντρόλ που έχασε και τον γκολ ουσιαστικά εκεί.
1: Ναι, εντάξει, τώρα εκεί στα ντέρμπι αυτός τα έβαζε. Τι να κάνω, πρέπει να το κοιτάξουν και αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα, ο Μάρτινς. Εντάξει, Μάρτινς, σε ευχαριστούμε. Δεν είναι δυνατόν να κάνει συνέχεια τόσους αγώνες αυτή την κίνηση, να παίρνει την μπάλα από το μεσαία γραμμή και πάνω και να φτάσει σε μεγάλη περιοχή και να μην ξέρει να την κάνει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει. Τον είδαμε και πάλι εχθές. Ούτε σέντρες βγάζει, ούτε σουτάρει το παιδί. Τι να πω. Τώρα να μην κάνω πολύ κριτική. Και την Φιέστα είδα εγώ. Εντάξει, one man show ο κύριος Ηλιόπουλος έκανε τον παρουσιαστή, έκανε τον τραγουδιστή, τον οικονομικό αναλυτή, τον Κασκαντέρ. Αλλά εντάξει, και ήθελε να πάρει τη δόξα γιατί άλλοι είναι οι πρωταγωνιστές, είναι οι παίκτες. Λοιπόν, τελείωσε το πρωτάθλημα και ξεκινάμε τώρα σιγά σιγά, έχουμε άλλους αγώνες και θα τα λέμε εδώ από κοντά. Καλό υπόλοιπο σε εσένα και σε όλους.
0: Να είσαι καλά Γιάννη, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Κύριε Θέμη, καλησπέρα.
0: Γεια σου Βασίλη.
2: Και καλή εβδομάδα. Την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές σου, Ολυμπιακούς και μη. Και την καλησπέρα μου στη Γλυκητάτη όπως πάντα, την κυρία Ζέτα.
0: Να είσαι καλά Βασίλη, καλή εβδομάδα σου εύχομαι.
2: Ρε φίλε, πώς γίνεται να λέμε ότι μια ομάδα στη φετινή της περίοδο είναι αποτυχημένη, όταν με τις εμφανίσεις της στην Ευρώπη πέτυχε το στόχο της και καθιερώθηκε πλέον σαν ισότιμη στην παρέα των μεγάλων της ευρωπαϊκής σκηνής επειδή δεν πήρε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Δηλαδή θεωρείται αποτυχημένη αυτή η ομάδα που δεν πήρε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα ενώ στην Ευρώπη έκανε τεράστιες εμφανίσεις κοιτώντας τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές πολυεθνικές της γης στα μάτια. Φίλε Θεμή, κάνεις εσύ για παράδειγμα δύο εκπομπές, έτσι.
0: Ναι.
2: Για παράδειγμα τη μία την κάνεις στο CNN, το αμερικάνικο. Και η ακροαματικότητά σου καλύπτει όλο τον πλανήτη. Εάν θέλεις και όλη την Ευρώπη μαζί, ταυτόχρονα. Συνεχίζεις όμως και κάνεις και την εκπομπή σου στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα δεν σε ακούει κανείς. Μπορεί να θεωρηθείς αποτυχημένος σαν ραδιοφωνικός παραγωγός, ρε φίλε.
0: Εντάξει, είναι διαφορετική αυτή η περίπτωση, Βασίλη. Ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που δεν πήρε τίποτα.
2: Ναι. Το ξέρω, Θεμή, ξέρω ότι είναι διαφορετικές οι προσεγγίσεις. Αλλά θέλω να μου απαντήσεις μονολεκτικά. Σ' ακούει όλη η γύρω, φίλε, κάθε βράδυ. Αλλά έρχεσαι και από ανάγκη, γιατί έχεις μια υποχρέωση, γιατί από εκεί ξεκίνησες και κάνεις και κάποιες εκπομπές στον Ιντερβέντερ Ελλάδα, όπως λέμε. Και δεν σε ακούει κανείς, μάλλον σε ακούνε ελάχιστοι σε κάποια χωριά, σε κάποια βουνά της χώρας. Θα θεωρηθείς αποτυχημένος σαν ραδιοφωνικός παραγωγός.
0: Σαν ατομική επιτυχία, όχι, θα είμαι πετυχημένος.
2: Αυτό λέμε ρε
0: φίλε, αλλά δεν είναι το ίδιο. Επιτυχία.
2: Μα ο Ολυμπιακός. Για τον Ολυμπιακό μιλάμε, έτσι.
0: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός δεν πήρε το Champions League, Βασίλη. Τα πήγε εξαιρετικά.
2: Αλλά δεν ήταν ο στόχος του.
0: Προφανώς
2: δεν ήταν ο στόχος του. Γιατί δεν έχει τη δυναμική να πάρει το Champions League. Yeah. Όχι μόνο ο Ολυμπιακός. Καμία ομάδα. Γιατί δεν υπάρχει ελληνική ομάδα η οποία μπορεί να έχει τη δυνατότητα απόσβεσης των ανάλογων κεφαλαίων που μπορούν να σε στείλουν να πρωταγωνιστήσεις στο Champions League. Γιατί όπως είναι γνωστό, ο 20ος ή ο 18ος, αν θέλεις, που συμμετέχει στο Champions League, ξέρεις τι budget έχει, Θέμη?
0: Ναι, προφανώς σου, Βασίλη.
2: Περίπου τα 600 εκατομμύρια.
0: Τα budget είναι πάρα πολύ μεγάλα στο Champions
2: League. Γι' αυτό σου λέω, Ολυμπιακός.
0: Αλλά, Βασίλη, πώς είναι τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός, ο πρώτος σου στόχος για φέτος ήταν να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν το πήρε.
2: Ο πρώτος σου στόχος, φίλε Θέμη, για φέτος και για πέρσι και για την καινούργια σεζόν είναι να καθιερωθεί ακόμα καλύτερα στην παρέα των μεγάλων της Ευρώπης. Γιατί εκεί είναι η μόστρα, Εκεί είναι η διαφήμιση, εκεί είναι τα κίνητρα, φίλε. Ο μεγάλος αντίπαλος του Ολυμπιακού, φίλε, στο εγχώριο πρωτάθλημα, ξέρεις ποιος είναι, φίλε Θέμη?
0: Ποιος είναι, Βασίλη?
2: Είναι το ανύπαρκτο κίνητρο του ανταγωνισμού, φίλε.
0: Δεν μπορούμε όμως, Βασίλη. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει ανύπαρκτο κίνητρο ανταγωνισμού και παραλίγο δεν βγήκε τρίτος.
2: Φίλε Θέμη, άκουσε με και θα καταλάβεις. Το κίνητρο τι είναι, ρε Θέμη? Είναι μια εσωτερική κατάσταση ή κάποιος εσωτερικός παράγοντας, αν θέλεις, που οθεί, κατευθύνει και διατηρεί τη συμπεριφορά μιας ομάδας προς την επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού. Με απλά λόγια, Θέμη, είναι ο λόγος για να κάνουμε σαν ομάδα το κάτι παραπάνω. Είναι η κινητήριος δύναμη, φίλε, πίσω από κάθε μας προσπάθεια, για τον Ολυμπιακό μιλάω, για το κάθε παραπάνω από τα μέχρι στιγμής στοχευμένα επιτεύγματα, ρε φίλε. Δυστυχώς όμως δεν είναι στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα, ρε φίλε, που να έχει τη δυναμική ούτως ώστε να μπορέσει να τραβήξει τον Ολυμπιακό προς τα πάνω. Όλοι είναι κατώτεροι του και προσπαθούν στις μεταξύ τους κόντρες να τον τραβήξουν προς τα κάτω, για να τον φέρουν στα δικά τους σταθμά και πλαίσια, γιατί πάντα υπάρχει ο κίνδυνος του εξευτελισμού τους.
0: Ρε Βασίλη, Ευρώπη... πώς είναι από κάτω και ο Ολυμπιακός τερμάτισε 6 βαθμούς διαφορά από την ΑΕΚ? Δηλαδή είναι λίγο αντιφατικά.
2: Δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό.
0: Πώς δεν παίζει ρόλο, γιατί φαίνεται
2: μια μιλάμε. Ότι τερμάτισε 6 βαθμούς κάτω από την ΑΕΚ, γιατί δεν έχει κίνητρο για να ενδιαφερθεί και να τραβηχτεί προς τα πάνω τους, ώστε να τερματίσει 20 βαθμούς πάνω από την ΑΕΚ ή από τον ΠΑΟΚ, όπως τερμάτιζε μέχρι πρόπερση. Και αν θέλεις και το άλλο, αν δεν ακυρωνόταν εκείνο τον γκολ του Τούρκου, το οποίο σε όλη την Ευρώπη μέτρησε, και αν δεν μέτραγε και τον γκολ offside της ισοφάρισης του Κωνσταντέλια στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός θα πήγαινε
0: στην Προκάτα Αρένα,
2: θα πήγαινε στα ίσα, δηλαδή ισόβαθμος.
0: Ναι, δεν ήταν offside του Κωνσταντέλια. Δεν ήταν offside του Κωνσταντέλια, μήπως τον μπερδεύεις με τον γκολ που προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ Τούμπο?
2: Όχι, ρε φίλε, εγώ μιλάω για τον γκολ του Κωνσταντέλια, ναι, για το οποίο αποφάνθηκαν αυτοί οι ψευτοκαθηγητές διαιτησίας που βγαίνουν κάθε Κυριακή βράδυ στα κανάλια και λένε τις απόψεις τους.
0: Τον γκολ του Κωνσταντέλια στο 1-1 στο Καρεσκάκης.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι offside.
2: Offside. Βάλε το Βαρούχα να δεις τι θα σου πει.
0: Μάλιστα.
2: Εκτός αν δεν σε ενδιαφέρει ο Βαρούχας, εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει. Αλλά εφόσον βγαίνει με την ιδιότητα του καθηγητή και λέει κάποια πράγματα τα οποία με επιχειρήματα τα δικαιολογεί μας, υποχρεωμένοι να τον ακούσουμε. Άκου Θέμη, στην Ευρώπη όπου υπάρχουν ομάδες κίνητρα που τραβάνε τον Ολυμπιακό σε παράλληλη διαδρομή μαζί τους, η απόδοση της ομάδας του θρύλου είναι εντελώς διαφορετική από τη, σε σχέση με την απόδοση του εγχώριου πρωταθλήματος. Ξέρεις γιατί? Γιατί στην Ευρώπη υπάρχει πάντα το κίνητρο του ισότιμου ανταγωνισμού και της επαγγελματικής αναγνώρισης, ρε φίλε.
0: Ναι, αλλά για να παίξεις εκεί πρέπει να πάρεις το πρωτάθλημα, Βασίλη.
2: Πώς?
0: Για να παίξεις εκεί πρέπει να πάρεις το πρωτάθλημα.
2: Δεν το πήρε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός φέτος, δεύτερος δεν είναι. Εκεί δεν θα ξαναπαίξει.
0: Δεν είναι σίγουρο, αυτό πρέπει να περάσει τρεις γύρους.
2: Εντάξει. Γιατί όταν πάρεις το πρωτάθλημα είσαι σίγουρος ότι θα παίξεις εκεί?
0: Ολυμπιακός, ναι.
2: Εντάξει, έτυχε ο Ολυμπιακός λόγω της βαθμολογικής του θέσης μετά την κατάκτηση του Conference. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει, ρε φίλε, λέμε 22 φορές στους ομίλους της Champions League. Πέρασε κάθε φορά, πάει.
0: Όχι κάθε φορά, αλλά λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση και φέτος θα του εξασφάλιζε την παρουσία.
2: Θα πήγαινε, δεν πάει. Θα δώσει, να σου πω κάτι, θα δώσει αυτά τα προκριματικά και σημείωσε την ημερομηνία. Γιατί κάποιοι λένε ότι αυτός που βγαίνει από τον Πλαταμόνα δεν μας τα λέει καλά, ότι έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα. Ο Ολυμπιακός ενδεχομένως να ευνοηθεί φέτος με τη δεύτερη θέση σε ό,τι αφορά το Champions League. Γιατί η ΑΕΚ στα προκριματικά που θα δώσει, στο λέω από τώρα, ότι θα γίνει φορτωτική στο φτερό. Μες. Και ξέρεις τι θα γίνει μετά? Ο Ολυμπιακός θα περάσει και θα πάρει σαν ελληνική ομάδα με βάση το market pool και τα λεφτά της ΑΕΚ, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, δεν ισχύει πλέον το market pool. Έχει καταργηθεί εδώ και 2 χρόνια, Βασίλη.
2: Εγώ έτσι έχω διαβάσει.
0: Δεν έχει σχέση. Έχει αλλάξει. Βασίλη, να κλείσουμε αυτό για να περάσω παρακάτω.
2: Κάτσε καλά,
0: καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, Βγήκε η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για τα φιλικά με Σουηδία και Ιταλία, να την αναφέρουμε και να περάσουμε μετά παρακάτω. Λοιπόν, τερματοφύλακες Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, αμυντική Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιανίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας. Μέση, Κοντούρης, Ζαφίρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης και επιθετική Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι και Κοστούλας.

0: Αν δεν κάνω λάθος, λείπει ο Μπακασέτας, άμα δεν μου διαφεύγει. Ναι, λείπει ο Μπακασέτας, ο οποίος ήταν και τραυματίας τώρα με τον Παναθηναίκο. Έχουμε την επιστροφή του Ντόι μετά από πολύ καιρό στην εθνική ομάδα. Έχουμε τον Κοστούλα, ο οποίος δεν είχε κληθεί την προηγούμενη φορά, κλήθηκε τώρα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα δύο φιλικά. Ποδοσφαιριστές, λοιπόν, πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Λέμε, γεια σου.
0: Χαίρετε.
1: Τι γίνεται, πώς θα πέρασε τον κύριο, καλά?
0: Όλα καλά, σαν και εσύ.
1: Λοιπόν, καλά να μου πεις για τον Παναθηναϊκό. Τα άπηξε ο Παναθηναϊκός από ό,τι είδα στα ίσα τα παιχνιδάκια, εντάξει.
0: Προφανώς, τι θα έκανε.
1: Καλά, γιατί λέγανε να το παίξω, δεν μου λες κάτι.
0: Ναι.
1: Καταρχήν να πω και δεν θα σε γνωρίσω πολλά γιατί έχω και μια δουλειά να κάνω, αλλά σε ακούω βέβαια. Θέλω να πω κάτι, επειδή σέβομαι και την εκπομπή σου και εσένα και τον κόσμο, του ακροατές, όλους. Και σε άλλες εκπομπές, γιατί βγαίνουν και μας δίνει το δικαίωμα να μιλάμε. Εγώ ένα πράγμα θα σου πω. Αλλάζω τελείως, δηλαδή, γιατί και εγώ κάπου ήμουν λίγο τοξικός, κάπου έκανε και λίγο πλακίτσα, κάπου και λίγο αυτά. Φταίω και εγώ, αλλά φταίνε και πιστεύω και άλλοι συνακροατές. Πιστεύω εγώ με το δικό μου μυαλό. Λοιπόν, επειδή θα μου είναι κομπή σου για αυτά, για να καταλάβεις γιατί πήρα πιο πολύ. Πήρα πιο πολύ για το Χάρη. Ο Χάρης αυτά που είπε, τα είπε με ένα πολύ μαγκητικό τρόπο. Ο Χάρης είναι πολύ εξελιγμένο παιδί. Εγώ μόνο και μόνο τον ακούω, έχω ακούσει χιλιάδες κόσμο, τη δουλειά μου χιλιάδες, ξένους, τα πάντα όλα. Είπε ότι κάνουν και πλακίτσα και δεν το έχετε καταλάβει. Λοιπόν, Χάρη και στο Χάρη, σου μιλάω στο λόγο μου, δεν ξέρω να μιλάω για Ολυμπιακό, γιατί θα μιλήσω όταν με χρειάζεται. Βέβαια. Δηλαδή, όχι να είμαι καυστικός, γιατί εγώ δεν είμαι καυστικός. Κάνουν και πλακίτσες. Δεν το γυρίζω τώρα και ούτε έχω ανάγκη. Απλώς σου λέω, σε έχουν εκπομπήσει και μαζί στο δικαίωμα. Δεν θέλω εγώ να εκπομπήσω να τη χαλάσω ποτέ. Δεν θέλω από την καρδιά μου. Λοιπόν, γι' αυτό να είναι καλά όλοι. Δεν αναιρώ αυτά που έλεγα, γιατί τα διάβαζα και εγώ. Δεν τα έλεγα μόνος μου, ούτε θα να κάνω κακό σε κανέναν. Ναι. Αλλά θέλω κάτι να σου πω, ότι και εσύ, αν κάποιος παιδί μου πήκε για μένα και παιδί, με είχαν πει και εμένα κίτρινη φιλή, είχαν πει τα πάντα όλα. Εγώ είδες και εγώ απάνταγα, γιατί κάποιος να μου πω για σένα και εσύ για μένα πρέπει να απαντήσει κάποιος. Γιατί σημαίνει ότι αν δεν μιλάς κάτι ύποπτο υπάρχει. Άρα λοιπόν, θα πάρουμε μια άλλη γραμμή. Να είσαι καλά, χάρηκα που με άκουσες, χαιρετισμού σε όλους, καλό καλοκαίρι και θα τα ξαναπούμε.
0: Θα τα ξαναπούμε, Σάκη, θα σε ακούσουμε. Να είσαι καλά.
1: Και στο Χάρη όλα αυτά, στο Χάρη του. Όχι, εγώ τον ξέρω τον άνθρωπο. Και σε όλα τα παιδιά, αλλά ο Χάρης ήταν αυτά που σου είπε και για Ρωμά και για μένα. Και για... Έχει το σκοπό του που τα λέει, γιατί είναι πολύ μάγκας. Παρβάτος, λοιπόν, άντε, γεια σου Χάρη και για όλο τον κόσμο. Άντε, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Σάκη, να είσαι καλά. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Δεν έχουμε 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ο επόμενος γίνει στον αέρα. Προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμή πριν πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε στα μηνύματάκια μας γιατί έχουμε εμπόλικα. Ο Εζεκία λέει: συγχαρητήρια στη Celtic. Άξια πρωταθλήτρια Σκωτίας. Εύχομαι άφθονους διασυρμούς του χρόνου στο Champions. Απορώ πως χειρότερο επαγγελματίες με αυτό το φιάσκο. Γιδοπρόβατα τελείως, λέει ο Εζεκία. Προφανώς δεν αναφέρεται στο τελευταίο παιχνίδι με τη Hearts. Αναφέρεσαι στο προηγούμενο παιχνίδι όπου πήρε ένα πέναλτι το οποίο δεν ήταν στις καθυστερήσεις και κατάφερε να πάρει την νίκη που την κράτησε ζωντανή στο πρωτάθλημα. Γιατί στο παιχνίδι με τη Hearts πολλοί έχουν μπερδευτεί από μια φωτογραφία όπου βάζει τον γκολ ο Μαέντα, αλλά η πάσα δεν πηγαίνει στον Μαέντα, πηγαίνει στον. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος παίκτης ήταν που έβγαλε την assist. Πηγαίνει στον παίκτη ο οποίος μάλιστα είναι και 3 μέτρα onside, δεν είναι offside. Και στη συνέχεια ο Μαέντα, ο οποίος δεν επηρεάζει τη φάση στην πρώτη πάσα, βάζει τον γκολ και κάνει το 2-1. Αλλά την προηγούμενη εβδομάδα στο παιχνίδι που έχει δώσει με την Motherwell και κάνει το 3-2 στις καθυστερήσεις, δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Και κάπως έτσι πήρε η Celtic το πρωτάθλημα, χαλώντας αυτό το ωραίο παραμύθι της Hearts, της ομάδας του Κιζηρίδη, ο οποίος μάλιστα έκανε και πέναλτι στον αγώνα. Και σε πολύ κακό σημείο προηγείται η Hearts, για όσους δεν έχουν δει το match, στο 42ο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος. Και εκεί που πάει να κλείσει το ημίχρονο με 0-1, της έκανε και ισοπαλία. Έγινε αυτό το πέναλτι στο χέρι του Κιζηρίδη που βρήκε η μπάλα. Έγινε το 1-1 και μετά στο τέλος το 2-1 και στην τελευταία φάση το 3-1. Γεια σου, Εζεκία. Ο Γιώργος λέει: γεια σου, Θέμη. Φτάνει το δώρο που είπες να τσιμπήσουν όλοι. Γιώργο, για βοήθησε με λίγο. Ποιο είναι το δώρο που είπα να τσιμπήσουν όλοι? Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα από Κατάκολο. Καλή εκπομπή, Θέμη, όπως πάντα. Με μια πολύ ωραία φωτογραφία. Γεια σου, ρε Σπύρο, να είσαι καλά, φίλε. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, ρε φίλε. Τι έγινε, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, Γιώργο, καλά εσύ?
2: Καλά είμαι εγώ. Λοιπόν, άκουσε με. Επιτυχημένη δεν θεωρείται η χρονιά του Ολυμπιακού. Επιτυχημένη για μένα δεν θεωρείται η χρονιά του Ολυμπιακού. Άκουσα τον φίλο μου τον Θοδωρή και είπε Η Liverpool έχει 400 εκατομμύρια. Τότε να το θεωρηθεί επιτυχημένη, γιατί η Liverpool πήγε κατευθείαν στους ομίλους του Champions League. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πάει ακόμα, θα πάει αν περάσει. Αυτά είναι τα κριτήρια. Όσο για το φίλο μου τον Βασίλη για αυτά που είπε, Βασίλη, άκου κάτι ρε φίλε. Ο Ολυμπιακός ήταν έτσι μέχρι πριν πάρει το κόφερες. Από τη στιγμή που πήρε το κόφερες, ο Ολυμπιακός καθιερώθηκε στα μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης. Και οφείλει να συμπεριφέρεται σαν μεγάλο κλαμπ της Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν οι στόχοι να θέγονται από την αρχή. Ο περσινός στόχος του πρωταθλήματος δεν τέθηκε από τη διοίκηση, όπως τέθηκε στα 100 χρόνια που το πήρε αέρα με 16 βαθμούς. Και η διαφορά του Ολυμπιακού φέτος είναι η αποτυχία, ότι ο Ολυμπιακός πέρυσι τερμάτισε με 16 βαθμούς μπροστά και φέτος τερμάτισε με 6 βαθμούς πίσω, δηλαδή με 22 βαθμούς διαφορά. Κατάλαβες τι λέει, Θέμη?
3: Καλά, αυτή δεν είναι ακριβώς 22 βαθμοί διαφορά, αλλά τέλος πάντων, με 6 βαθμούς στα υπόλοιπα συμφωνούν.
2: Τερμάτισε με 16 βαθμούς στο περσινό πρωτάθλημα μπροστά και φέτος τερμάτισε με 6 βαθμούς πίσω, που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός κατέχει 22 σκαλοπάτια. Ναι. 16 που ήταν μπροστά και 6 που είχε βρεθεί πίσω.
3: Ναι, παίζουν και οι άλλοι. Το ότι η ΑΕΚ πήρε πέρυσι, ας
2: πούμε. Γιατί η ΑΕΚ δεν πέταλε πέρυσι.
3: Ναι, ότι η ΑΕΚ πήρε πέρυσι, ας πούμε, 55 βαθμούς, η ΦΕΣ πήρε 72. Δεν κάνει τον Ολυμπιακό 17 σκαλοπάτια κάτω. Κάνει την ΑΕΚ 17 σκαλοπάτια κάτω.
2: Δεν καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Όταν ο Ολυμπιακός το πήρε με 16 βαθμούς πέρυσι μπροστά και εγώ το χάνει με 6 βαθμούς πίσω, δεν υπάρχει απώλεια.
3: Προφανώς υπάρχει απώλεια.
2: Έτσι, και να σου πω και κάτι, με πόσους βαθμούς θα μάτσε η ΑΕΚ πρωταθλήτρια φέτος, ξέρεις?
3: 6.
2: Όχι, με πόσους συνολικά γνωρίζεις?
3: Τι είναι συνολικά, με 6 βαθμούς θα μάτσε, 72-66 είναι η διαφορά.
2: Με 72, Ολυμπιακός παίρνεις, με πόσους θα μάτσε πρώτος?
3: 75.
2: Άρα μπράβο. Και 75 ήταν 16 διαφορά. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω ότι υπάρχουν, κάποιοι το βλέπουν αλλιώς, εγώ όμως δεν μπορώ να βλέπω έτσι. Εγώ έχω άλλο όραμα για τον Ολυμπιακό, αυτό το όραμα που έχει θέσει ο πρόεδρος και η διοίκησή του και αυτό που έχω θέσει εγώ από παιδί στον εαυτό μου. Να διεκδικεί πάντοτε ευρωπαϊκούς τίτλους. Και πάντοτε να διεκδικεί το πρωτάθλημα. Να μου πεις, το διεκδίκησε, το διεκδίκησε, το χάσε και καλά έκανε και το χάσε. Δεν πρόκειται, δεν είμαστε φατάλους, γιατί άκουγε κάτι πονηρίδες που λένε όλα δικά σας, είναι να τα παίρνετε εσείς, να τα παίρνετε. Ωραία, θα το πάρει και όφη τότε. Δηλαδή πώς θα το λάβουμε, το δίνουμε με διαταγές για να υπάρχει ανταγωνισμός. Να δίνουμε διαταγές, να φέτος το πάρει ο Λεβαδιακός, του χρόνου Όφη, την επόμενη χρονιά ο Άρης, την επόμενη Ολυμπιακός, να είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα το παίρνει ο καλύτερος. Δηλαδή η Μπάγερ που παίρνει συνεχόμενα 10, ή η Μάντσεστερ Σίτι που παίρνει 3, ή η Λίβερπουλ που παίρνει 3 ή 4 συνεχόμενα, ή η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που παίρνει 7, τι διάλεγαν και λέγανε αυτά. Αυτά τα ακούω εγώ, είναι δικαιολογίες και αερολογίες για να καλύψει την ανυπαρξία σου. Φέτος ο Ολυμπιακός δυστυχώς ήταν ανύπαρκτος. Σε πολλά σημεία, από τη διοίκηση μέχρι το προπονητικό team, έτσι, και οι ευθύνες πρέπει να τεθούν τώρα που φτιάχνεται η ομάδα καινούργια ξανά. Η κάλυψη της ομάδας, εγώ δεν πρόκειται να γίνω ποτέ, δεν θέλω να φέρω άλλη ομάδα. Δεν πρόκειται να γίνω φίλος άλλης ομάδας. Εγώ δεν πρέπει να καλύψω ποτέ κανέναν. Είσαι ικανοποιημένος για αυτό που είμαι? Όχι, δεν είμαι ικανοποιημένος. Είμαι ικανοποιημένος από την Ευρώπη. Στην Ελλάδα δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος. Σπάσα ένα ρεκόρ. 60 χρόνια Ολυμπιακός δεν είχε κερδίσει, να μην κερδίσει τον ΠΑΟ και το κάνανε φέτος.
3: Για 5 μάτς.
2: Ναι, πόσα?
3: Για 5 μάτς, λέω πρώτη φορά στην ιστορία γίνει αυτό.
2: Έτσι.
3: Ναι.
2: Γιώργο,
3: πρέπει να κλείσουμε αυτό, φίλε, να έχεις ολοκληρώσει.
2: Να κλείσουμε, φίλε, καλή εκπομπή σου εύχομαι.
3: Να σε καλά, σου εύχομαι καλή συνέχεια.
4: 943 Interveten Sports.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπαν.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
3: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
2: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τους κανόνες. Αρκεί να νιώθεις την ένταση της στιγμής. Judy Dench, ηθοποιός.
7: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Η Ανδρέας Ντόε και Γιώργος Κυριακόπουλος συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας εν όψη των φιλικών αναμετρήσεων κόντρα σε Ιταλία και Σουηδία. Μέσα και ο Καρέτσας παρά τον τραυματισμό του στο μάτς της Γκένκ με την Βέστρελο. Πανηγυρικό το κλίμα στην ΑΕΚ μετά τη χθεσινή φιέστα τίτλου στην All Win Arena, στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης γιόρταση Ένωση. Δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή, το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς. Στο επόμενο δεκαήμερο να μένει τη συνάντηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τη δίκαιο του Ολυμπιακού προκειμένου να συζητήσουν για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να δούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε, ανέφερε ο Βάσκος τεχνικός. Απογοήτευση στον ΠΑΟΚ μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό που τον τοποθετεί στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Θα προσευχόμουν να είχαμε λίγη βοήθεια από εκεί ψηλά, ανέφερε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Συγγνώμη από τους φιλάθλους της ομάδας, ζήτησε η Ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Εντός των επόμενων 48 ώρων αναμένεται να επισημοποιηθεί η λήξη της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ, φαβορί για την αντικατάσταση του Ισπανού τεχνικού, ο Σεργέι Ρεμπρόφ. Θα βρεθεί τρόπος να διατηρηθεί η ιστορική θύρα 13, τα έργα πηγαίνουν εξαιρετικά, τόνισε σε δηλώσεις του στον Sky ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στην κορυφή της λίστας της Μπαρτσελόνα για να λάβει τον πάγκο της ομάδας, εφόσον αποχωρήσει ο Τσάβι Πασκουάλ, βρίσκεται ο Βασίλης Πανούλης σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία. Ο Ολυμπιακός είναι το πρώτο φαβορί για την απόκτηση του 24χρονου φόργουρ της Άλγκυρης Κάουνας, Αζουόλας Τουμπέλης, σύμφωνα με το Ισραηλινό Sport 5. Η Μπαρσελόνα ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου του προπονητή Χάνσι Φλικ μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ρεάλ Μαδρίτης και Ζωζέ Μουρίνιο ήρθαν σε προφορική συμφωνία, ώστε ο 63χρονος Πορτογάλος προπονητής να αναλάβει τον πάγκο της Βασίλισσας, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Premier League στις 10 Arsenal Burnley. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η Έχω η Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
8: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Γεια σας κύριε Γιώργο, χαμηλώ στο ραδιόφωνο σας παρακαλώ. Τώρα μια χαρά.
1: Καλή εβδομάδα, καθόλου.
0: Καλή εβδομάδα, κύριε Γιώργο.
1: Είναι ορισμένοι, οι οποίοι με πολύ ευγενικό τρόπο και προσπαθούν να λένε για την ομάδα τους, αλλά τα σκηνάκια τα ρίχνουν ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι αυτό που είναι αυτό και οι άλλες ομάδες είναι υποδεύτερες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Απ' τη μια λέτε ο καθένας να λέει για την ομάδα του. Απ' την άλλη, ωραία. Είναι η καλύτερη ομάδα που έχετε, εντάξει, να το δεχτούμε. Να το δεχτούμε, θέλετε να το δεχτούμε. Να το δεχτούμε. Αλλά ποιος είναι ο λόγος τώρα να ρίχνεις το φαρμάκι σου και να λες ότι όλες οι άλλες ομάδες είναι μια σκάλα κάτω από τον Ολυμπιακό. Τι είναι αυτό τώρα δηλαδή. Βγαίνει προχθές ένας, Νίκος λέγεται, πώς λέγεται.
0: Νίκος.
1: Δεν ξέρω, Νίκος, ένας που
0: σήμερα.
1: Είπε ότι... Όχι, σου είπα προχθές την Παρασκευή, ρε τότε, για να ακούγομαι.
0: Ναι.
1: Που είπε ότι ντροπή λέει κανένας για αυτά που είπε ένας αργής, ότι βγήκαν από τη Θύρα 7.
0: Ναι.
1: Για να κυνηγήσουν, λέει, τους...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν βρίσκεται, λέει, δεν τρέπεστε, δεν βρίσκεται ένας, γιατί εγώ πήρα καπάκι μετά. Δεν βρίσκεται ένας να πει ότι είναι ντροπή να λέει τέτοια πράγματα για τη Θύρα 7 και τα λοιπά. Και εγώ αμέσως, επειδή δεν συμφώνησα καθόλου μαζί του, παρόλο που είναι αγγλί, δεν με ενδιαφέρει, γιατί γύρισα και είπα στην εκπομπή, και εσύ βέβαια δεν το πρόσεξες αυτό, γύρισα και είπα ότι αυτά που λέει είναι σαχλαμάρες και ανοησίες και πλέον είπα ότι για ποιο λόγο από τη στιγμή που φάγαμε 6 γκολ, πόσα φάγαμε, λοιπόν, να βγουν για να μας ρίβουν. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει. Να πω ότι γινόταν κάτι, χάνανε, ναι. Αλλά και λέω και δεν συμφωνώ καθόλου μαζί του. Αυτά που λέει ήταν σαχλαμάρες. Λοιπόν, και δεν το διευθύνει να του πεις εκείνη την ώρα ότι ο επόμενος που πήρε είπε αυτά και αυτά. Άφησε έτσι. Και δηλαδή βγήκε με ένα στόχο και γύρισε και λέει ότι ούτε ένας δεν τρέπεται, λέει, να βγει να πει ντροπή αυτά που είπε. Εμέσως εγώ μετά ήμουνα, όχι γιατί το είπα αυτός. Απλώς εγώ δεν συμφώνησα σε καμία περίπτωση και το έχω ξαναπεί. Λοιπόν, πάει αυτό. Μπράβο το παλικάρι, το Ρώτα. Δεν έχει ακούσει και λίγα φέτος.
0: Σίγουρα. Και όχι μόνο φέτος, και πέρυσι και πρόπερσι, ναι.
1: Πέρυσι και πρόπερσι. Λοιπόν, αλλά τέτοια ωριμότητα για την ηλικία του. Και από ότι έμαθα ότι είναι και παντρεμένος, έχει και παιδιά, νομίζω.
0: Δεν είμαι σίγουρος, γι' αυτό ξέρω ότι...
1: Έχει οικογένεια.
0: Μην είναι μαζί με κόρη προπονητή, αλλά μέχρι εκεί. Τέλος πάντων, τα προσωπικά του δεν με αφορούν κιόλας, την αλήθεια, κύριε Γερού.
1: Με κόρη προπονητού.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω, πιάνω Έλληνα.
0: Τέλος πάντων, δεν θα κάνουμε κουτσομπολιο τώρα, πάμε παρακάτω, κύριε Γερού.
1: Καλά λόγια λένε, τι θα
0: ήθελα. Δεν λέω, αλλά εντάξει, okay. Η προσωπική ζωή του καθένα είναι αυτή. Πάμε παρακάτω.
1: Θα μαρώνει και προπονητή, θα λένε και τα άλλα. Στην μεσότητα την οριμότητα, ενώ οι άλλοι λέγανε τώρα δεν κάναμε αυτό, δεν γίναμε εκείνο, είδαν το άλλο. Αυτό σαν και ένα κοινωνικό πρόβλημα. Μπράβο, δηλαδή συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, δεν τα ακούμε τακτικά αυτά. Πρέπει να του δώσουμε και άλλη συγχαρητήρια και από άλλες ομάδες, γιατί είναι κοινωνικό πρόβλημα αυτό.
0: Ναι, εννοείται. Έχει τα συγχαρητήρια από όλους, νομίζω. Καλά, άμα είναι να κοιτάμε ομάδες ακόμα και σε αυτά τα λόγια, νομίζω ότι το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο. Δεν πρέπει να κοιτάμε ομάδες και ποια ομάδα αγωνίζεται ο παίχτης, πρέπει να κοιτάμε τα λόγια του ατόφια.
1: Όχι, γιατί έχω ακούσει για να μας ειλικρινήσει και από άλλες ομάδες που επικροτήσαν αυτά που είπε, και συγχαρητήρια για αυτή που είναι αντικειμενική. Εντάξει, ο Θεός να τον έχει καλά. άλλο να τον έχει καλά να ποδοσφαιρικά να μπορεί να προκόψει.
0: Μακάρι το παιδί.
1: Γιατί τέλος πάντων θέλω να πει κάτι για τα γυαλιά, κάποιος που είπε. Βάσε εντός για τα γυαλιά, με ειρωνία, ότι έβαλε τα γυαλιά μετά. Ναι, πολλά γυαλιά, γιατί γιατί σε πειράξε. Λοιπόν, βάσε εντός. Λοιπόν, έλα εδώ τώρα εσύ. Δεν μου λες.
0: Ναι.
1: Πόσα λεφτά έχασε η ΑΕΚ από το 1-3.
0: Από το 1-3.
1: Ναι, το 1-3. Σε Ευρώπη. Το 1-3. Αποκλεισμό.
0: Το 3 είναι με τη Ράγιο Βαγεγάνο.
1: Με τους Τσέχους δεν παίζαμε.
0: Με τους Τσέχους.
1: Εδώ μέσα δεν παίξαμε και χάσαμε 1-3.
0: Για ποιο μάτς λέτε τώρα κύριε Γιώργο.
1: Ευρώπης.
0: Φέτος.
1: Έτσι.
0: 1-3 έχασε η ΑΕΚ φέτος ευρωπαϊκό μάτς.
2: Εννοεί
0: την Τζέλια. Με την Τζέλια το 0-2. Δεν έχασε λεφτά η ΑΕΚ από αυτό. Κάποια λεφτά τα οποία δίνει από την ή κάποιες χιλιάδες ευρώ. Πέρασε η ΑΕΚ σε εκείνη το μάτσο. Αν εννοείται με την Τζέλια το 0-2.
1: Δεν μπορέσαν να περάσουν.
0: Με τη Ράγιο Βαγεκάνο κέρδισε η ΑΕΚ 3-1, έχασε 3-0 στην Ισπανία και δεν πέρασε.
1: Έχασαν λεφτά από αυτή τη δουλειά.
0: Έχασε κάποια εκατομμύρια, ναι. Δεν ήταν πάρα πολλά τα λεφτά, περισσότερο ήταν διάκριση.
1: Ήταν για να το χάσουμε αυτό το παιχνίδι.
0: Έτσι όπως πήγαινε, όχι.
1: Όπως και μετά που μου έβαλε τον... Παίζαμε με τον Ατρόμητο. Α, και μια και είπα Ατρόμητο. Δεν μου βγαίνουν και σχολιάζουν για τα ότι μετρήσαν τα δοκάρια.
0: Ναι.
1: Για κάποιες ρε φίλε. Ήταν τα δοκάρια ήταν σωστά. Όχι.
0: Ήταν παράτυπο.
1: Ήταν παράτυπο. Λοιπόν, αιτία ότι πήρε το ένα από τα παιχνίδια του πρωταθλήματος ήταν γι' αυτό γιατί έπαιξε ξαναμετρήσαν τα δοκάρια. Ναι ρε κύριε. Λοιπόν, όχι λέει γιατί δεν τα κάνανε. Μα την επόμενη εβδομάδα στην Ολλανδία έγινε το ίδιο σκηνικό και το παιχνίδι ανεβλήθη, δεν ανεβλήθη διότι εκεί υπήρχαν βιβλωτά τα δοκάρια. Και είδαν τη διαφορά ότι υπήρχε δεν ήταν σωστή και επειδή είναι βιβλωτά και όχι φυτευτά όπως είναι εδώ, το τακτοποίησαν το θέμα, τα μέλη ο διετής και συνεχίστηκε το παιχνίδι. Αλλά η κακεντρέχεια. Δηλαδή που τους έχει φτάσει, τους πειράζει πολύ το ότι φέτος τους πειράζει και το λέω τους πειράζει γιατί το είχαν δεδομένο από την αρχή. Ή ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Ή ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, τρίτο φαβορή ήταν η ΑΕΚ.
1: Ναι, λοιπόν, ναι.
0: Καλά δεν έχει σχέση με τα δοκάρια βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Και πολύ χθες ήταν πάρα πολύ ωραία με αυτά τα τρόμωσα πάνω και τα λοιπά. Αναφέρθηκε ο κύριος Ηλιόπουλος και για την Κωνσταντινούπολη και για τους Κωνσταντινούπολίτες. Μπράβο στα παιδιά. Εντάξει. Αυτά έχω να πω.
0: Έγινε κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
1: Μία γιατί τώρα δεν θα έχουμε και την αλέμη σε λίγο.
0: Να είστε καλά κύριε Γιώργο. Θα, όλο και κάτι θα προκύψει.
1: Ο άλλος πήρε αυτό και κλείνω. Ο Πανσεραϊκός καλά. Παίρνει 3 παιχνίδια να σωθεί και χάνει άλλα 2. Άσε με μωρέ τώρα ομάδες τώρα.
0: Έγινε, έγινε Γιώργο, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε κάποια τα μηνύματά σας. Μην τα αφήνουμε να διαβάσετε, γιατί είναι κάποια από την αρχή της εκπομπής. Λοιπόν, ο Γεώργιος λέει: καλησπέρα σας. Παρακαλώ, πώς γνωρίζετε γιατί απουσίαζε η ΕΠΑ από την απονομή τόσο του κυπέλου και του πρωταθλήματος, λέει ο Γεώργιος. Γεώργιε, στην απονομή του κυπέλου ήταν. Ο Στράτος Τζόρτζογλου, μάλιστα αντιπρόεδρος της ΕΠΟ και πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου, ήταν αυτός ο οποίος έκανε την απονομή. Εκεί ήταν ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος έδωσε. Αν δεν κάνω λάθος και τα μετάλλια στον ΠΑΟΚ, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι έτσι ήταν, αν θυμάμαι καλά. Στα πρωταθλήματα δεν συνηθίζει η ΕΠΟ πάντως να βρίσκεται στην απονομή. Η Κάτια Κοξένολου, η αναπληρώτρια πρόεδρος της Super League, είχε κάνει και πέρσι την απονομή στον Ολυμπιακό, την έκανε και φέτος στην ΠΑΕΚ. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Όποια ομάδα και να το έπαιρνε, νομίζω ότι η ίδια διαδικασία θα ήταν. Τώρα, αν είναι σωστό ή λάθος, είναι μια άλλη διαφορετική κουβέντα. Ο Μίτσος λέει: φίλε Βασίλη, αν σου λέγαμε να μην ξαναπάρεις πρωτάθλημα και να βγαίνεις κάθε χρόνο τσιουλί μας στην τάξη, είπαμε. Ναι, ναι. Αυτή είναι η ερώτηση του Μίτσου. Νομίζω ότι αν ρώταγε κάποιου φιλάδε του Ολυμπιακού ή και των άλλων ομάδων, θα σου λέγανε το πρωτάθλημα παντού, Μίτσο. Ο Δημήτρη λέει ότι ο Παναθηναϊκό πήγαινε τσουλού και έκανε πορείε, αλλά δεν έπαιρνε πρωτάθλημα, μα κοροϊδεύαν. Τώρα ο Βασίλη λέει τα ίδια. Με λένε ρίζω και όπω όλοι τα γυρίζω. Λέει ο Μίτσο σε συνέχεια του μηνύματο του προηγούμενου. Πάμε σε ένα ακόμα μήνυμα. Πάλι ο Μίτσο λέει: Βασίλη, συνέχισε, λέει, να εκτίθεσαι και να αποδεικνύει πόσο φανατικό είσαι, μακάρι. Να μην ξαναπάρει πρωτάθλημα και α βγαίνει κάθε φορά τσουλού, λέει ο Μίτσο. Και ένα ακόμα μήνυμα. Του Σπύρου το διαβάσαμε. Το κατάκολλο, να σε καλά, ρε Σπύρο, καλό απόγευμα. Και του Σπύρου, πε του κύριου Βασίλη, τόσα χρόνια που Ολυμπιακό έπαιρνε πρωταθλήματα, ήταν καλύτεροι οι άλλοι και τον τραγούσαν προ τα πάνω. Νομίζω δεν ξέρει τι λέει ο Σπύρο. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σα, κύριε Θανάση.
1: Ναι. Γεια σα, αγόρι μου, τι κάνει, καλά.
0: Είμαι καλά, εσεί πώ είστε?
1: Ναι, Θεέ μου. Εντάξει, δεν είμαι καλά. Καλά, εννοείται ποδοσφαιρικά. Εντάξει, κατά τα άλλα, καλά πάω.
0: Ναι.
1: Όταν ο Ολυμπιακός έβαλε τον γκολ και πανηγυρίζαμε εγώ εδώ και πέρα που βλέπαμε τον αγώνα 3-4 άτομα στο σπίτι μου, είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι θα κέρδαγε, να πούμε. Αλλά ο αγαπητός φίλος και ο καλός γκολκίπερ Σολάκης φταίει για τον γκολ. Δεν το κατηγορώ. Εντάξει, γίνονται αυτά. Εδώ τρώνε όλοι οι γκολκίπερ του κόσμου και έφυγε γκολ, να πούμε, και παγώσαμε.
0: Όχι, φέρε ευθύνη, φέρε ευθύνη.
1: Φέρε ευθύνη. Εκεί βλέπουμε, να πούμε, την ώρα εκείνη έχανε και ο Παναθηναϊκός 2-0, δεν πάει η δεύτερη θέση. Τώρα παλεύαμε για τη δεύτερη θέση. Εδώ μου τα λέμε, έτσι δεν είναι?
0: Αυτό ήταν το χθεσινό, αυτό έμενε.
1: Ναι. Το χθεσινό αυτό ήταν. Κανένα δεν πίστευε ότι ο Παναθηναϊκός θα ισοφαρίσει και μπράβο του που ισοφάρισε και ήταν μεγάλη δουλειά. Μα ισοφάρισε η ΑΕΚ λοιπόν με τον γκολ που πραγματικά φταίει ο Κωνσταντής, αλλά τι να κάνουμε, γίνονται αυτά. Όσο για το φίλο μας τον Ελκαμπή που βγήκε πρώτο σκόρερ φέτο με 18 γκολ στο πρωτάθλημα, δεύτερο είναι
0: ο Γιώβιτς με 17.
1: Ο Ελκαμπή που βγήκε πρώτο σκόρερ σχεδόν τα βάλει όλα στο πρώτο γύρο, γιατί έφυγε τον Ιανουάριο, δεν βγήκε αυτό?
0: Ναι, τα περισσότερα τα έχει βάλει μέχρι να πάει στο κύπελλο Εθνών Αφρικής.
1: Μπράβο. Από εκεί δεν μπορεί, πόσα έβαλε ο Τακίδης, τίποτα πράγματα.
0: Ναι, έχει βάλει
1: πράγματα. Έτσι δεν είναι? Τα κουλ μου χάνει όμως, είναι απίστευτα πράγματα. Όπως είπε προηγουμένως, στο αριστερό του πόδι αντί να στάνει γρήγορα πάει να κάνει κάτι το χειρότερο. Να φέρει τη βάλα σε δική, να γυρίσει, τον κλείσανε. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, και είναι κάτι που δεν το έχει κιόλας.

0: Δηλαδή πραγματικά ας πούμε να χάνει τέτοια γκολ, δηλαδή να πεις αυτό το πράγμα. Εμείς με το Ολυμπιακό πέραμε πρωταθλήματα και όταν πέραμε πότε το πήραμε δύο φορές το Ολυμπιακό που το έχουμε πάρει. Λοιπόν, εντάξει οι Αγγιτζίδες, συγχαρητήρια σας γίνουμε. Εξάλλου εδώ έχω μαζί μου τώρα την εφημερίδα και τη διαβάζω το ΦΟΣ, που είναι η πιο έγκυρη ομάδα, εφημερίδα για μένα. Κοίτα τι λέει. Συνεχίζω. Έχω συμβόλαιο και δεν μου έχουν πει κάτι. Άξια πρωταθλήματα και ΛΑΕΚ. Πρέπει να ξέρουμε να χάνουμε.
1: Αυτά είπε ο Μέντι Λίμπαρ. Ναι. Αυτά είπε ο Μέντι Λίμπαρ, συνέντευξη τύπου.
0: Ναι. Άξια πρωταθλήματα και ΛΑΕΚ. Πρέπει να ξέρουμε να χάνουμε. Τι κύριος είναι, ούτε παράπονα, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Αν εμείς οι Βίλανδοι κάνουμε παράπονα και όπως έχω πει και εγώ πολλές φορές, τον γκολ αυτό στην Ευρώπη μέτραγε, που το ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίζη και το ψάι που είπε και ο Βασίλης του Μεταμόνα, του Κωνσταντέλια και το είπε και ο Βαρούκας αυτό.
1: Του Κωνσταντέλια.
0: Ναι, έτσι.
1: Πού ήταν ο ψάι του Κωνσταντέλια. Στον Μπάμπα ή...
0: Δεν το θυμάμαι,
1: δεν το έχω ακούσει.
0: Δεν το θυμάμαι. Και τώρα ο Ολυμπιακός σίγουρα θέλει κάποιους παίκτες καλύτερους να πάρει, τουλάχιστον 4-5, γιατί δεν μπορεί του χρόνου να προβλεφθεί η ομάδα με αυτές τις παίκτες όλους. Δεν γίνεται.
1: Θα κάνει μεταγραφές. Θα πάρει ένα δεξιμπάκ, γιατί φαίνεται ότι ο Ροντινέι θα μονιμοποιηθεί στην επίθεση.
0: Θα μονιμοποιηθεί. Αν πάρει ένα εξτρέμ καλό δηλαδή. Θα παίζει ο Ροντινέι δηλαδή πάλι.
1: Δεν σημαίνει ότι θα παίζει ο Ροντινέι, σημαίνει ότι θα παίζει και ο Ροντινέι. Έτσι κι αλλιώς είναι τρεις διοργανώσεις, ό,τι και να γίνει ο Ολυμπιακός, τρεις διοργανώσεις και του χρόνου.
0: Πόσο χρόνο δεν την έδωσε.
1: Τώρα είναι 33. Πάει 34.
0: 33. Άντε να πάει 34 και ο ίδιος ο χρόνος μπορεί να πάει και 35 σιγά σιγά με τους μήνες και τα λοιπά. 34 μισό. Δεν ξέρω. Εντάξει, πάντως μαγικά είναι μετά φέτος 4 γκολ στα play-off και είναι άξιος σε καλοκαιριό. Πάρα πολύ καλός. Ο Σιμπιόνι άρχισε, μου φαίνεται, και κάτι δηλαδή. Αλλά αυτό το τρομαρφή που έκανε ο
1: Σιμπιόνι, πάντως και Ανάση, για μένα ο Σιμπιόνι σε όλα τα παιχνίδια έχει δείξει. Με ελάχιστες εξαιρέσεις όλα έχει δείξει, άλλο που έπαιζε λιγότερο.
0: Ναι, ναι. Αν θα βοηθήσουν και άλλο, γιατί δεν παίζει καθόλου. Συνεχεία, ο Αντρέλου έκανε τρομερό σούτ εκεί στο τέλος. Τι σουτάρα ήταν αυτή. Πολύ ωραίο, φίβολο και ωραίο. Πήγε πάνω τα δοκάρια.
1: Ναι.
0: Ίσως και αυτός συμπορία να δείξει κάποια πράγματα.
1: Θα τα δούμε του χρόνου. Πάντω, ο Ροντινέι να διορθώσει είναι 34 κλεισμένα, πάει για 35.
0: Είδες, 35 δεν είναι και λίγο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και λίγο, αλλά δυνατός. Βλέπω όμως με είδα μια δήλωση ενός παράγοντα σε ΑΕΚ, δεν ξέρω είναι αυτός, που λέει η ΑΕΚ είναι προς μίμηση.
1: Ναι.
0: Τα έπρεπε δεκατιών, τα Βαντζηλίκη. Τι εννοεί τα Βαντζηλίκη. Για εκεί είναι προς μίμηση. Τα έβαλε με ένα σύστημα δεκατιών. Τα Βαντζηλίκη.
1: Ο Ηλιόπουλος νομίζω ότι έκανε αυτές τις δηλώσεις στη Φιέστα.
0: Ναι.
1: Τώρα το παίζουν
0: Παρθένες λέει. Τώρα το παίζουν Παρθένες λέει. Κάνανε παρθενογραφή.
1: Α, αυτό όχι, δεν τα είπε αυτό ο Ηλιόπουλος σίγουρα.
0: Ναι, εδώ το φωτο διαβάζω τώρα εδώ. Τώρα το παίζουν Παρθένες. Κάνανε παρθενογραφή. Το Τζαβαντζηλίκη λέει και λιώσε για πάντα.
1: Α, το είπε. Το είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος που με ενημερώνει εδώ η παραγωγή. Ναι, το είπε.
0: Εγώ λέω, εγώ δεν ξέρω και σώπη. Παρακολουθάει κάποιος είναι. Η ΑΕΚ προς μίμηση. Τα έβαλε με ένα σύστημα δεκατριών. Τα Βαντζηλίκη.
1: Ναι, τέλος πάντων. Δεν θα πω στη διαδικασία να λες
0: θέσεις. Τώρα το παίζουν Παρθένες λέει. Τώρα το παίζουν Παρθένες.
1: Δεν ξέρω για αυτό το σύστημα που αναφέρει τα τελευταία χρόνια πάντως ο Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Τον Βαντζηλίκη τελείωσε για πάντα. Αυτό που έγινε φέτος είναι μεγάλο μάθημα, συνέπραση και συναδιαλλαξία. Δεν κάνω το μελά μου να πούμε. Κάτσε με ένα πρωτάθλημα πήρα, καθίστε ένα καλά και εσύ εκεί. Δεν ξέρω ποιος θα λέει αυτά τα πράγματα. Δεν διαβάζω εγώ ποιος θέλω.
1: Ο Μάριος Ηλιόπουλος, είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω
1: πώς να
0: είμαι, φοβερό. Εγώ ξέρω από ότι 248 πρωταθλήματα για 15.
1: 14.
0: 14.
1: Ναι, με το φετινό 14.
0: Ορίσε, 14. Και τώρα 15.
1: Όχι, με το φετινό 14. Είχε 13 με το φετινό 14.
0: Α, μπράβο.
1: Αυτά και ήρθε ανάση να πάω σε άλλη μια γραμμή.
0: Καθίστε, μην την κάνετε. Πιο πολύ φίλο της ΑΕΚ είναι αξιοπρεπής και εγώ δεν βλέπω ανθρώπους να περηφανεύονται και να κάνουν. Μπράβο τους Αγγιτζίδες, τους φιλάθλους. Λίγοι είναι αυτοί που το έχουν, γιατί καταλαβαίνετε. Εντάξει, δεν θα πάρει καμιά φορά πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι δηλαδή υποχρεωμένος κάθε χρόνο να παίρνει τίτλο. Δεν γίνεται. Ασκείτε που το έχω συμβέτως. Θα παλεύει καθόλου ο Ολυμπιακός και εμείς
1: έγινε Θανάση.
0: Θέλουμε τίτλους. Σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε από πριν γράμμα. Καλησπέρα.
2: Γεια σας Θέμη. Εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε όλη την πέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Νίκος είσαι. Σπύρος είσαι.
2: Ναι, δεν σου είπα το όνομα. Ναι,
1: Σπύρος.
2: Τι κάνουμε.
1: Καλά, εσύ.

0: Είσαι.
1: Το Σαββατοκύριακο έπεσε μέσα στην πρόβλεψη. Είχε πει ένα χ, δύο χ.
0: Ναι.
1: Ήρθαν δύο ισοπαλίες και όπως σου είχα πει και εγώ, εντάξει, ο Ολυμπιακός και να μην κερδίσει, δεν θα κερδίσει. Είχα πει, δεν θα χρειαστεί όμως γιατί ο ΠΑΟΚ είναι πολύ δύσκολο να κάνει το διπλό.
0: Ναι, και εγώ βγήκα μέσα στις προβλέψεις, με αλήθεια είναι.
1: Σωστός. Εγώ πήγα το Σάββατο στην προπόνηση.
0: Ναι.
1: Γιατί θυμήθηκα πιτσιρικάς που πήγαινα και με το ποδηλατάκι να
0: βάλανε ναι.
1: Πολλά χρόνια γιατί ανοίγανε και τότε. Τότε γέμιζε στα μεγάλα ντέρμπι 21, 22, 23 και λέγαμε πω τι κόσμος είναι αυτός, 8, 10 χιλιάδες. Τώρα το Σάββατο είχε 10, αν δεν ήταν 20, 18 χιλιάδες σίγουρα.
0: Γινόταν χαμός, χαμός γινόταν.
1: Παρά το ψηλόβροχο, δεν ξέρω αν πήγε κανένας γνωστός και λοιπά και σου είπε, ήταν καλή
0: περίπτωση.
1: Δεν
0: είχα
1: πάει τις άλλες φορές δεν είχα πάει που είχαν ανοίξει και 4-5 παιχνίδια και λέω κάτσε τώρα.
0: Ναι, τώρα στα τελευταία παιχνίδια πριν από κάθε παιχνίδι άνοιγε το Σάββατο, αλλά άνοιγε για ένα τέταρτο, τώρα ήταν ολόκληρη προπόνηση.
1: Εμένα μου άρεσε γιατί ήμουν παρόν εκεί. Άλλο τι είπε χθες ο Ηλιόπουλος, στην προπόνηση του Σαββάτου είπε αυτό το σύνθημα δεν το θέλω.
0: Σωστά.
1: Να σταματήσει.
0: Για τις μάνες, ναι.
1: Ναι, πολύ μου άρεσε πραγματικά δηλαδή. Και μάλιστα ήταν και αυτόματα, μερικά δεν τα έχει, όχι μερικά, δεν τα είχε μελετήσει να πεις ότι το είχε γράψει. Τίποτα, κάτι πεταχτήκανε, κάτι είπαμε και λέει αυτό το σύστημα να σταματήσει από αύριο, διότι ξέρω εγώ έτσι και έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Ήταν ωραίο το μήνυμα.
1: Δεν έχουν καμία θέση δηλαδή αυτές οι προσεγγίσεις και οι ύβρις, ας πούμε, μέσα έτσι αυτού του στυλ. Μέσα στα γήπεδα, λίμωνο τώρα. Είναι, να σου πω κάτι, είναι μια φωνή ξεχωριστή. Χθες τις βλέπουν και σου λέει ποιος είναι αυτός. Δηλαδή γίνεται πολύ συμπαθής. Δηλαδή εμένα μου το έλεγε η σύζυγός μου, η γυναίκα μου.
0: Ναι.
1: Μου λέει άμα δείξει Ηλιόπουλο και αυτά φώναξε με. Που δεν βλέπει τα υπόλοιπα, καταλάβες.
0: Ναι, έχει έναν ιδιαίτερο λόγο, είναι η αλήθεια.
1: Ναι, δηλαδή είναι μια διαφορετική, έχουμε συνηθίσει οι πρόεδροι, ας πούμε. Εντάξει, σοβαρότητα, ξέρω εγώ, πολλές φορές, αυστηρότητα, έτσι, ένα, ξέρω εγώ, μια εκφορά λόγου, έτσι, της αντιπαράθεσης μόνο, έτσι, της κόντρας, αλλά ξεχνάμε και βασικά πράγματα. Γιατί ο αθλητισμός είναι και άμυλα, είναι και αλληλεγγύη, είναι και κοινωνική προσφορά.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, είναι και άλλα πράγματα, βρε παιδί μου, εκεί πέρα. Έτσι. Λοιπόν, και ύστερα μην ξεχνάμε ότι και ο ίδιος είναι αθλητής, έτσι, δηλαδή αθλητής. Οδηγός αγώνων.
0: Ναι. Πάνω απ' όλα
1: μέσα σε αυτό που λέμε το πνεύμα το ανταγωνιστικό, έτσι, και δεν είναι παρατηρητής μόνο. Έχει μεγάλη δηλαδή, σημασία και αυτό.
0: Πολύ
1: δηλαδή,
0: μεγάλη σημασία.
1: Εγώ, έτσι, το βλέπω.
0: Έχει αντίληψη πάνω στα πράγματα. Μπράβο, μπορεί να μην είναι του ποδοσφαίρου, αλλά ναι.
1: Ναι, πραγματικά, δηλαδή, ναι. Και που δεν ήταν και στο ποδόσφαιρο μέχρι τώρα, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά σε 11 μήνες στο τάθλημα, συγχαρητήρια αξίζουν πολύ και πράγματι ο άνθρωπος, τι να μην το χαρεί, να μην το πει, έτσι δεν είναι, τι να πει τώρα, εντάξει. Λοιπόν, αλλά όμως, ξέρεις τι είναι μεγάλη υπόθεση, να δίνεις εξουσία και εξουσιοδότηση σε ικανούς ανθρώπους, φίλε. Δεν ξέρω αν με καταλάβες, ποιος είναι ο ηγέτης τώρα, δηλαδή Ριμπάλτα. Τους άφησε και δουλέψανε, επιλέξανε.
0: 100% ποδοσφαιρικά δούλεψε για εκφέτους και για αυτό
1: ναι,
0: δικαιώθηκε.
1: Καταλαβαίνω έναν προπονητή ο οποίος εισακούεται και αναγνωρίζεται καταρχήν για τις γνώσεις που έχει, το βλέπουμε αυτό, έτσι, η προσέγγιση εκεί που πρέπει θα καλμάρει τους παίχτες, δεν παίρνουν τα μυαλά του αέρα. Ο άνθρωπος είναι δηλαδή και προσγειωμένος και όπως πρέπει, έτσι, και την πλάκα τους θα κάνουν εν τω μεταξύ. Μια προπόνηση, φίλε, το Σάββατο που είχα πολλά χρόνια να παρακολουθήσω. Δεν ναι. Ήταν έτσι να τρέξουμε να κάνουμε.
0: Εντάξει,
1: μια προπόνηση σοβαρή, από όλες τις απόψεις.
0: Μία μέρα πριν τον αγώνα, πάντως δεν ανεβαίνει τόσο πολύ ένταση προπονήσεις.
1: Φαντάσου τις άλλες, λέω. Φαντάσου τις άλλες που έτσι. Αυτό που είδα, όχι, διπλάκι έγινε, διπλάκι, αλλά ωραίο. Και κάτι σούτα, α πούμε, και λοιπά. Με πλάλων και αυτά.
0: Σπύρο, πρέπει να κλείσουμε αυτό γιατί έχουμε 15 δευτερόλεπτα. Χάρη να ψάξω αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ηρεμία και στον Ολυμπιακό επήλθε, έτσι, γιατί είναι δεύτερο και δεν υπάρχουν θέματα. Όπω υπάρχουν θέμα προπολιτιασμού με Αθηναϊκό και δεν ξέρω μήπω προκύψει και στον ΠΑΟΚ ενδεχομένω.
0: Θα τα δούμε. Σπύρο, να σε καλά, φίλε.
1: Έγινε, να σε καλά τα πούμε.
0: Σε χαιρετώ, να σε καλά. Πάμε διαφημίσει.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
7: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
6: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
8: Η ώρα είναι 4:30.

0: Και πάμε για το τελευταίο μισάρο της εκπομπής. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε κάποια τα μηνύματά σας. Ο Τάσος λέει: «Σγάι σου φίλε», κάτι άλλο θέλει να γράψει προφανώς. «Θα πω ότι παρακινούμενοι από ομαδικά συναισθήματα είναι σίγουρο ότι κάνουμε λάθος διαπιστώσεις», λέει ο Τάσος. Ο Παναγιώτης λέει: «Ο νεκρός δεν ξέρει ότι είναι νεκρός, οι γύρω ότι υποφέρουν». Το ίδιο και ο Βλάκας. Ευχαριστώ, λέει ο Παναγιώτης. Καλός ο λόγος σου, Βασίλη, αλλά στο πόλεμο ποιος μας τραβάει», λέει ο Παναγιώτης. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο, Παναγιώτη. Προφανώς για τον Ολυμπιακό αναφέρεται. Ο Ιάκωβος λέει: «Καλησπέρα, φίλε μου. Πες στον προλαλήσαντα ότι ο Ολυμπιακός είχε ανταγωνισμό καιρό παλιότερα και του στέλνε φυλάκια η μία κάποια χέρεμφεν τον Λίσμο να παριστάνει και κάτι εφτάρες ξεγυρισμένες. Σου είπα, αγαπητέ φίλε, μην ανακατεύεσαι τα πίτουρα γιατί θα σε φάνε οι κότες. Δεν μ' άκουσε και τραβά σκουπί σε λιμνάζοντα ύδατα χωρίς προοπτική και διάθεση να ξυπνήσουν», λέει ο Ιάκωβος. Ο Κώστας λέει: «Έλεγε το συγκεκριμένο ανύπαρκτο κίνητρο, τι λέει ο άνθρωπος, ρε Θέμη, περαστικά πες του», λέει ο τον Κώστα Χατζή. «Πόνεσε πάρα πολύ, δυστυχώς, και κάτι τέτοιο δίνουν πάτημα στις διάφορες κυβερνήσεις. Θα απαγορεύουν τις μετακινήσεις φιλάθλων που κάποτε λέγαμε αγκαλιασμένοι τους αγώνες με τους φίλους μας. Ό,τι ομάδα κι αν ήταν, θα πάρει το market pool της ΑΕΚ», λέει ο άνθρωπος. Κώστα, εντάξει, απλά αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν γνώριζε. Δεν ισχύει πλέον αυτό με το market pool. Ίσχυε μέχρι πριν από λίγα χρόνια ότι μοιράζονται κάποια τα λεφτά αυτά που δίνονται για το market pool στις ελληνικές ομάδες. Τώρα το σύστημα λειτουργεί αντιστρόφως ανάλογα. Δηλαδή, όσες περισσότερες ομάδες έχει μία χώρα σε League Face Champions League, τόσο καλύτερο είναι και για τις δύο. Εντάξει, πάντως δεν νομίζω ότι οφείλεται ο Βασίλης ή ο οποιοσδήποτε Βασίλης για την απαγόρευση των μετακινήσεων, Κώστα. Ο Γιώργος λέει: «Ναι, αραίο, όσο και αν θέλουν, θέλετε. Η νοσταλγή του χάου στον Ολυμπιακό. Αρδάκια», λέει και άμπαλη. «Ο Μεντιλίμπαρ θα παραμείνει και ο πεπερασμένος Φορτούνης δεν θα έρθει. Αυτή που θα έρθουν θα είναι ταχυδυναμική, γρήγορη και ταχύς και μαχητική», λέει ο Γιώργος. Αρχικά, Γιώργο, εγώ δεν είπα ποτέ ότι θέλω να φύγει ο Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό. Οπότε δεν ισχύει αυτό. Πάντως θεωρώ ότι ο Μεντιλίμπαρ θα μείνει και ο Φορτούνης θα γυρίσει στον Ολυμπιακό. Δεν το λέω εγώ, ούτε αποφασίζω εγώ, ούτε είναι παιδική μου επιλογή, Γιώργο. Αυτό βγαίνει προς τα έξω. Μάλιστα, υπήρχε και συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές πριν από λίγους μήνες. Δεν νομίζω ότι βρέθηκαν για να πιούν καφέ και να πούν τα νέα τους. Το καταλαβαίνεις. Να σε καλά, Γιώργο. Ο Θανάσης λέει: «Σα βρεγμένη γάτα σήμερα ο Σάκης. Έπιασε τόπο το χέρι που του βάλε ο Διονύσης την Παρασκευή. Αν είναι να παίρνει και να είναι όπως σήμερα, ας παίρνει κάθε μέρα», λέει ο Θανάσης. Και ο φίλος μου Βασίλης ο Γερασίμου λέει: «Έχουμε αυρόγατα, φόρτσα αρτέτα, γεια σου Θέμη», για τον Γιώργο το Λονδίνο νωρίτερα που τα λένε κιόλα τα βράδια. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου Χάρη.
1: Έλα, λοιπόν, ήθελα να πω τώρα. Λέει, κάνεις και πρόλογο μεγάλο, αργά μου. Για το Μεντιλίμπαρ συμφωνώ και για το Φορτούνι. Ο Φορτούνις θα έρθει, απλά ο Φορτούνις θα παίζει 5-10 λεπτά για παραπάνω δεν είναι. Δεν ξέρω αν έχεις δει αγώνα εκεί πέρα. Έτυχε μια μέρα, είδα πριν κάνα δύο εβδομάδες, τυχαία έπεσε ένα αγώνα που έδειχνε εκεί. Μιλάμε βραδιποριακός, ταλαιπωριακός είναι, έτσι. Δεν τρέχουνε με τίποτα. Για 5-10 λεπτά ποιοτικά θα έρθει ο Φορτούνις, έτσι. Και έτσι θα κάτσει και ο Ροντινέη, ο οποίος με το σπαθί του είναι ψυχάρα, είναι τρέλα. Λοιπόν, φτωχολογιά ήταν το παιδί. Αλλά είναι, αγαπάει την Ελλάδα πιο πολύ και από Έλληνες. Εγώ τον γουστάρω, απλά εκεί που τον βάζω με τη Λίπαρ, το οποίο ο φίλος μου Βρεβελές παραξενεύτηκε γιατί τον βάζει εκεί, ή για τον Πιακόνε που έβαλε χθες, δεν στάθηκε στο ότι δοκιμάζει το οτιδήποτε μπορεί να του έρθει εκείνη την ώρα. Ήταν τη δεύτερη θέση την πήρες από το Ροντινέη με τα 4 γκολ που έχει βάλει, έτσι. Λοιπόν, μπας περιπτώσει, ακούω και διάφορα που έχουν πει για τους παίκτες που έβαλε ή δεν έβαλε. Εγώ βλέπω ευκαιρίες έχουν πάρει οι πάντες. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, και δεν μου έδειξε κανείς μέχρι τώρα ότι κακώς δεν τον έβαλε στο επόμενο παιχνίδι. Διαφωνείς, Θέμη, σε αυτό?
0: Για ποιο μου είπες, για?
1: Ότι οι παίκτες που δεν έχει δώσει ευκαιρία. Ναι. Δηλαδή,
0: υπάρχουν παίκτες. Ο Πνευμονίδης έχει πάει δανεικό στον Ατρόμητο.
1: Άλλο, ρε παιδί μου, έχουν πάρει ευκαιρίες. Άλλο αν έχουν πάρει, θα μπορούσε να έχει πάρει μία-δύο. Για το Γιατζίτζι, όλοι θυμόμαστε. Είναι πιο αργός από ριπλέ, ποιοτικός, πάση περιπτώσει, αλλά ευκαιρίες πήρα και όλοι μας.
0: Στις κλειστές άμυνες, αυτή την ποιότητα ήθελε όμως.
1: Χάρη. Φίλε, εντάξει, πήρε ευχή, εντάξει, το βάζει με τον Πάο και χάνει 2-0 στο 15.
0: Δηλαδή ο Γιαζίτζη φταίει που είχαν Ολυμπιακό 2-0. Από την άλλη πλευρά τα έφαγε τα γκολ. Ο Γιαζίτζη έφταγε που παίζει δεξιά.
1: Δεν έχει σημασία που τα έπαγε. Κάτι δεν έκανε πάση περιπτώσει. Και ούτε τον έβγαλε να το στοχοποιήσει ούτε τίποτα. Τέλος πάντων, εντάξει, ας έχει καθένας τη γνώμη του. Άλλος πληρώνει και άλλος θα κρίνει στην τελική. Για τον Ηλιόπουλο, εντάξει, μιλάμε τώρα παραλήρημα χθες και το είπε αυτό, εντάξει, το είπανε, το διορθώσανε. Ίσως μπέρδευσε τα χαρτιά και περίτανε για άλλη ομιλία του Παρθενογραφή και αυτά δεν ταιριάζε καθόλου αυτά που είπε. Λοιπόν, ο άνθρωπος, εντάξει, κάνει το κομμάτι του, δεν ήτανε από ένα σημείο και μετά ήτανε αντιαισθητικό ακόμα για τους αγκητήτες, φαντάζομαι. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό όμως το οποίο θέλω να πω για το Μετιλίπαρο, ο οποίος είναι ένα κόσμημα και είναι ένα κόσμημα που ταιριάζει στη βιτρίνα του Ολυμπιακού, που είναι αυτός ο σύλλογος που είχε αυτόν τον πρόεδρο, έτσι. Γιατί βλέπουμε τώρα ότι την Τετάρτη, την περασμένη που βγήκε πρωταθλήτρια και τυπικά η ΑΕΚ, βλέπουμε την ίδια στιγμή και από τότε μέχρι σήμερα 3-4 φορές έχει βγει ο Λουτσέσκου και έχει πει ότι δεν είμαστε ούτε στο 50% για τους τραυματισμούς, ένα άλλο, για τις δύσκολες ομάδες που παίξαμε στην Ευρώπη και εκεί γέλασα και λέω Ρουμάνος, εντάξει, επάγγελμα, έτσι. Και δεν βγαίνει ένας δημοσιογράφος ή από τον Ολυμπιακό πάλι εκεί πέρα οι βολεμένοι να πούνε ρε φίλε Λουτσέσκου, έπαιζε με δύσκολες ομάδες, λέει ο Ολυμπιακός. Τι να πει και ο προπονητής του με τη Λίπαρ, τον έχετε ακούσει ποτέ να πει ότι παίξαμε με Ρεάλ, με Μπαρσελόνα, με Άρσεναλ, με Λεβερκούζα και τέτοια.
0: Εντάξει, ο Λουτσέσκου έδειξε ένα άλλο θέμα των τραυματισμών που ο Πάοκ δεν είχε βάθος. Βέβαια, σε αυτό δεν του φταίει μόνο οι τραυματισμοί, φταίει άλλα πράγματα.
1: Και ο Ολυμπιακός, τα έχουμε πει εδώ, γιατί εγώ κάνω αντιγραφή από σένα, από τον Νικολακόπουλο, από τον Αλφαβήτα. 15 θλάσσια μετά το Champions League ο Ολυμπιακός και τα έχει πει μόνο ο Νικολακόπουλος. Όχι, θα ακούσει ποτέ το με τη Λίπα να το επικαλεστεί.
0: Όχι, δεν το έχει επικαλεστεί. Λοιπόν, δεν είναι προπονητής που θα ψάξει δικαιολογίες ο με τη Λίπα γενικά.
1: Και καλά κάνει όμως, γιατί στην Ελλάδα είσαι και με αυτά τρέφεσαι και αυτά πρέπει να πουλάς. Ο με τη Λίπα έχει βάσει ένα άλλο πολιτισμό και τώρα στα 65 του δεν το ρίχνει. Και ο άνθρωπος εχθές ακόμα και αντίδραση το είδε, α πούμε. Και πάντα δηλαδή, αυτού που αντιδρώ εγώ, πάντα τον βλέπω, τόσο καλοκάγαθος και χαροπός και χαρούμενος μιλάει με όλους τους συναδέλφους, είναι τόσο ανθρώπινος και απ' την άλλη, ας πούμε, αναρωτιέσαι αν το αξίζουνε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ σήμερα πάλι χάρηκα, επειδή άκουσα τον φίλο μου τον Σάκη, τον Παρπαγιώργη σας, ο οποίος μου καίει λίγο τα κεφαλικά κύτταρα, αλλά χαίρομαι που τους ακούω, γιατί... Λέω δεν θα βγει απεραλέρτη για το Σάκη ειδικά, γιατί είναι ήρωας, τα έχουμε ξαναπεί να μην τα λέμε πάλι, 20 χρόνια που αντέχει, αλλά τελειώνουν τα βασανά του τώρα, θα έρθει το τσαμπατζούμπα το κήπεδο του
0: χρόνου. Ναι, αρχίσε να πάλι. Ναι, έγινε λοιπόν, χάρη να σε καλά.
1: Έλα, για χαρά.
0: Έλα, γεια. Πάμε από την γράμμη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Τι κάνεις.
0: Καλά εσύ. Μιχάλη, εσύ είσαι.
2: Ο Νίκος
0: από την Νίκη. Ο Νίκος. Γεια σου Νίκο.
2: Καλά. Να σου πω ρε Θέμη.
0: Ναι.
2: Επειδή έχω ακούσει κάνα δύο μέρες τώρα δεν μπορούσα να ακούσω, αλλά τώρα άκουσα πάλι τον κύριο Γιώργο. Έχει σηκωθεί θέμα για αυτό που είχα πει για τα θέματα της Τέρας 7.
0: Ναι, τεράστιο θέμα, Νίκο.
2: Γιατί ρε φίλε, τι ακριβώς είπα.
0: Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά, Νίκο.
2: Okay. Εγώ λοιπόν τι ακριβώς θέλω ήθελα να πω με αυτό που είπα, ότι το μίσος, όπως έχω πει πολλές φορές, η τοξικότητα γεννάει θλίψη.
0: Ναι, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και επειδή μιλάμε για θύματα, γι' αυτό άστο καλύτερα να προχωρήσουμε παρακάτω.
2: Δηλαδή το παιδί που μαχαιρώθηκε του Παναθηναϊκού στην Παιανία δεν ήταν θύμα.
0: Προφανώς, δεν έθιξε κανένας το θέμα. Μα δεν έθιξε κανένας αυτό το θέμα για να τα αναφέρουμε τώρα.
2: Εγώ αυτό είπα ότι η βία και η τοξικότητα στον αθλητισμό γεννάει θλίψη. Όποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει. Όσοι έθελε ότι φλούνε και τους ενοχλεί να λέμε αυτό το πράγμα, ας μείνουν με την τοξικότητα.
0: Ναι, για αυτά τα θέματα που ανέφερες τώρα, συμφωνώ. Για αυτό το θέμα που είχες αναφέρει με την τραγωδία της Τήρας 7 τότε δεν έχει καμία βάση.
2: Ναι, αλλά εγώ δεν έκανα καμία μορφή για τα παιδιά που πεθάνανε.
0: Προφανώς. Ναι, θα μπορούσε κάποιος εύκολα να το παρεξηγήσει. Αλλά δεν έχει βάση αυτό, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο.
2: Επειδή ακούω όλα τα παιδιά της εκπομπής. Οι περισσότεροι θέλουν να παρεξηγούν. Γιατί έτσι δεν ξέρω, έχουν προβλήματα, θέλουν να τα βγάλουν όλα στην εκπομπή.
0: Ναι, δεν έστεγε. Νίκο, δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά από αυτό που λες και δεν υπάρχει και καμία ιστορική αναφορά που να αναφέρει αυτό το οποίο ανέφερες εσύ.
2: Εγώ ανέτρεξα σε κάποιες πηγές και το ανέβηκε, δεν το βγάλα την κοιλιά μου, γιατί και εγώ μικρός ήμουνα τότε.
0: Ναι.
2: Και okay. Είπα αυτό.
0: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
2: Μπράβο. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ θέλω να κλείσει λίγο αυτό το ζήτημα. Για κάποιους ενοχληθήκανε. Εγώ θα ζητήσω συγγνώμη, όχι γιατί δεν πιστεύω αυτά που λέω, αλλά γιατί νομίζουν ότι προσπάθησα να δείξω τη μνήμη των παιδιών. Σε καμία των περιπτώσεων. Σε καμία των περιπτώσεων. Τίποτα. Αυτό ήθελα να πω, γιατί με ενόχλησε πάρα πολύ, γιατί γενικότερα δεν είμαι ο άνθρωπος που μπαίνει σε αυτές τις διαδικασίες.
0: Ναι, οκ, okay, το καταλαβαίνω.
2: Okay.
0: Πάμε παρακάτω, τον Νίκο.
2: Τίποτα, αυτό ήθελα να πω και καλό απόγευμα.
0: Έγινε, να σε καλά, καλό απόγευμα. 2-10-2-20-59-43 για 2-15-2-15-59-43 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. 69-39-943-943 είναι το Viber και ο neir@943.gr το email του σταθμού. Ο Αποστόλης λέει: Πλαταμόνα δεν ακούτε, απλά βγαίνετε και λέτε τα δικά σας. Εδώ και πολύ καιρό που βγαίνανε κάποιοι και λέγανε ότι ο Ολυμπιακός με το Θεοδωρίδη δεν αφήνει να βγει άλλη ομάδα για να έχει όλο το market pool και έχουν δύσκολες κληρώσεις. Δεν κοιτάγανε τη βαθμολογία της ομάδας τους στην Ευρώπη, αλλά λέγανε ξυπνάδες. Τουλάχιστον σε αυτό το σταθμό ο Θέμης ήξερε. Στην Έρας πρέπει μου είχαν πει ότι το παίζω έξινος και κάποιος έβγαλε πάλι καλά. Το δημάτιο από την Ιόν που είναι στην UEFA και στα μάτσα λένε αυτή τη λακία περί market pool. Γι' αυτό δεν θέλω τώρα να το ακούω από φιλάθλους της ομάδας μου. Εδώ στο Αίγιο τους περνάω από σεμινάριο, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ναι, Αποστόλη, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πολλοί τον μπερδεύουν σε σχέση με τα παλιά χρόνια, γιατί θυμόμαστε όλες αυτές τις προηγούμενες δεκαετίες. Λέγαμε για το market pool ότι είναι ένα τάδε ποσό και μοιράζεται κατά κάποιο τρόπο σε όσες ομάδες βγαίνουν από κάθε χώρα. Αλλά πολύ σωστά, όπως αναφέρεις και εσύ και τόνισα και εγώ νωρίτερα, στον Βασίλη δεν ισχύει αυτό πλέον. Αντιθέτως, όσες περισσότερες ομάδες έχει μια χώρα σε League Face Champions League, τόσα περισσότερα είναι τα χρήματα για την κάθε ομάδα. Και όχι λιγότερα, δεν μοιράζονται τα χρήματα. Η Αποστολία λέει από Θεσσαλονίκη, Αποστολία Παλιουράκο, μπορεί να πει ποιου θεματοφύλακε Έλληνε πηγαίνει να πάρει η ομαδάρα μα, και αν ξέρει ποιου Έλληνε θέλει να πάρει. Λέει η Αποστολία. Δύο θεματοφύλακε θα πάρει ο Ολυμπιακό. Ένα μπορεί να πάρει ένα και να ανεβάσει τον Κουράκλη για τρίτο από την Άντερ 19 του Ολυμπιακού, τη δεύτερη ομάδα. Πάντως δεν έχει βγει κάτι ακόμα προς τα έξω Αποστολή. Κάτι ακούστηκε για τον Χουτεσιώτη, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει βάση, γιατί ο Χουτεσιώτης ήταν και ένα παιδί που είχε ήταν στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, οπότε στις ευρωπαϊκές λίστες δεν πιάνει θέση. Αλλά ο Χουτεσιώτης νομίζω ότι θα πήγαινε για τρίτος και όχι για δεύτερος. Από εκεί και πέρα για το Σάλιακα πάλι ακούστηκε, γιατί και αυτός είναι μια περίπτωση όπου ήταν στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού και δεν πιάνει θέση σε ευρωπαϊκές λίστες. Πρέπει να τα έχουμε όλα αυτά στο μυαλό μας. Να θυμίσω ότι πέρσι ο Ολυμπιακός αναγκάστηκε να αφήσει παίχτες εκτός ευρωπαϊκής λίστας, όπως ο Γιαζίτζη για παράδειγμα, και ας πούμε έβαλε τρία στόπερ, όπου ήταν οι δύο, ο Πιρόλα με το Ρέτσο και ο Μπιανκόν τρίτος. Αλλά ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα πάρει και στόπερ το καλοκαίρι, δεν θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία πάλι να αναγκάζεται να αφήνει κάποιους παίχτες εκτός λίστας. Συν ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν το θέλει καθόλου αυτό. Είναι ένας προπονητής που δεν θέλει να έχει δύο ρόστερ διαφορετικά. Θέλει να έχει ένα πιο κλειστό γκρουπ για άλλους τις διοργανώσεις. Έχουμε καιρό να τα συζητήσουμε πάντως, Αποστολία. Νομίζω ότι από σήμερα και για κάποιους μήνες από τώρα θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο να συζητάμε για μεταγραφές. Ο Εμμανουήλ λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Χθες στο γήπεδο της ΑΕΚ είδαμε ένα χορταστικό spoiler αρκετών λεπτών. Από όσο λέει, θα παρακολουθήσουμε το καλοκαίρι στο Δελφινάριο με τους Εφερλή. Μόνο που εκεί τουλάχιστον θα κόβεται και εισιτήριο για την παράσταση. Καλό απόγευμα, λέει ο Εμμανουήλ, ο οποίος δεν του άρεσε η φιέστα της ΑΕΚ χθες το βράδυ στην Νέα Φιλαδέλφια. Τα ξήκωσε πολύ συζήτηση. Είχε πολύ content πάντως το όλο σκηνικό με τη φιέστα της ΑΕΚ. Είδαμε πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ο Μάριος λέει: Οι Ολυμπιακοί είναι μακράν οι πιο κακομαθημένοι και παρτάκηδες οπαδοί του πλανήτη. Λες και δεν υπάρχουν άλλες ομάδες, θα παίζουν και οι άλλοι, ρε, όχι μόνο εσείς, νησάφι πια. Λέει ο Μάριος. Ο Άκης θα τα πατήσει. Λέει: Θέμη, χθες ο Ηλιόπουλος πήρε μικρόφωνο και του φεύγανε κουβέντες. Κύριε Ηλιόπουλε, παρθενογραφή κάνει κάποια που έφαγε εξάρες, τεσάρες και τριάρες και έφερε με το ζόρι σοπαλία με τους κόκκινους. Η παρθενογραφή έχει χαλαρώσει πάλι. Κοίτα, λέει, οι πληγές στα ξέμα. Λέει ο Άκης θα τα πατήσει. Ναι, εντάξει, αλήθεια είναι ότι αυτές τις κουβέντες δεν χρειαζόντουσαν και από τον Μάριο Ηλιόπουλο. Δεν ήταν καν στο ίδιο μήκος κύματος με τον υπόλοιπο λόγο τον οποίο έβγαλε ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ. Jackets, raincoats. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Ο επόμενος που θα πάρει τηλέφωνο βγαίνει στον αέρα. Έχουμε ακόμα 12 λεπτά εκπομπής. Προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλες δύο γραμμές, τουλάχιστον. Ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου Θέμη, ο Μεντιλίμπαρ ακόμη και στην αυλή του πρωταθλήματος κύριος. Χαίρομαι που είναι προπονητής στον Θρύλο. Ο πρόεδρος της πρωταθλήτριας κάπως υπερέβαλε. Ας ελπίσουμε ότι αυτό έγινε λόγω του ενθουσιασμού του Πρωτάρη και όχι από αλαζονία και έπαρση. Την άλλη Δευτέρα ελπίζω να έχουμε πανηγύρια για την ομαδάρα του Μπαρτσόκα. Μόνο Θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Νομίζω ότι περισσότερο έγινε πάντως από ενθουσιασμό, Τόλη. Και είδε και ο Μάριος Λιόπουλος τις προσπάθειές του να δικαιώνονται, καθώς σε μόλις δύο χρόνια στην ΑΕΚ κατάφερε να πάρει το πρώτο του πρωτάθλημα. Για το Μεντιλίμπαρ, ναι, κύριος, ακόμη και όταν ρωτήθηκε για το αν θα μείνει την επόμενη χρονιά, για τα συνθήματα που ακούστηκαν από τον ίδιο, για τον ίδιο. Ενώ νομίζω ότι αν ήταν άλλος προπονητής θα δίνει μια εντελώς διαφορετική απάντηση. Ο ίδιος είπε ότι θα πρέπει να μάθουμε να κερδίζουμε, θα πρέπει να μάθουμε και να χάνουμε. Και όπως σωστά αναφέρει στο τέλος, έχουμε Final Four αυτή τη βδομάδα, Παρασκευή. 6 ώρα να θυμίσω, ημιτελικός του Ολυμπιακού με τη Φενερμπαχτσέ, 9 η ώρα Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια, ο τελικός την Κυριακή στις 9 η ώρα, θα έχει μεγάλη κουβέντα γι' αυτό, ειδικά από Δευτέρα να δούμε τι θα έχει γίνει στο τέλος, αν ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να πάρει την πρώτη Ευρωλίγκα μετά από 14 χρόνια ή αν θα έχει πέμπτο συνεχόμενο Final Four χωρίς να καταφέρει να πιει νερό. Φτάνει στην πηγή, νερό δεν πίνει τα 4 προηγούμενα χρόνια. Θα το δούμε φέτος τι θα γίνει. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Χαίρετε.
3: Σταύρος Μαρούς, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Σταύρο.
3: Σχετικά με τις απορίες κάποιων ακροατών και κάποιων προηγούμενων τηλεφωνημάτων, ήθελα λίγο να ευθυνήσουμε μερικά πραγματάκια. Νομίζω ότι και πέρσι στην απονομή του Ολυμπιακού πάλι δεν ήταν ο πρόεδρος της Super League, νομίζω
0: πάνω. Ναι, κάτι εγώ ξέρω, το έφερα και εγώ στο Σταύρο, η αναπληρώτρια πρόεδρος της Super League.
3: Γιατί μερικοί μπορεί να μην το καταλάβανε, ότι ό,τι έγινε πέρσι έγινε και φέτος. Τώρα, θέλω λίγο να σταθώ λίγο και εγώ στο θέμα με την ομιλία του πρόεδρου της ΑΕΚ, ότι θεωρώ προσωπικά εγώ, έτσι, μετά από αυτά που έχω ζήσει σαν Ολυμπιακός, ότι μετά από απονομή ευρωπαϊκού κυπέλου δεν φάνηκε πουθενά ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, έτσι, πόσο μάλλον στα προαθήματα και στις απονομές, έτσι, δεν φαίνεται, το φωνάζουμε, ξέρω εγώ τι, έτσι, στέκεται στο πλάι ο άνθρωπος, σηκώνουμε μαζί το κύπελο όλοι να πούμε και φεύγει. Θεωρώ ότι του χρόνου ή την επόμενη φορά που θα πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, θεωρώ ότι θα διώξει όλους και θα μείνει μόνος του να κάνει την απονομή. Έδειξε μια συμπεριφορά ότι εγώ το πήρα, ότι εγώ αγωνίστηκα, ότι εγώ έβαζα γκολ, ότι εγώ έπαιζα άμυνα. Έτσι, αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Μπορεί να είναι το πρώτο του κύπελο, μπορεί να πάρει και πιο πολύ από όλους τους άλλους τους αριθμούς μαζί, ας πούμε, αλλά δεν είναι αυτή η συμπεριφορά. Και θεωρώ ότι...
0: Εντάξει, υπήρχε ένας ενθουσιασμός παραπάνω, Σταύρο, και ήταν και μια κατάσταση πρωτόγνωρη για τον ίδιο, έτσι.
3: Υπήρχε επίθεση από τη μέρα που μαθηματικά είχε κριθεί, ας πούμε, ότι θα το πάρει η ΑΕΚ, έτσι, με εκείνη, ας πούμε, την αυτή που έκανε με τον ρεπόρτερ από την Κοσμοτέ που ήταν, που κάλυπτε, ας πούμε, που του έκανε ερώτηση, έτσι, και του ούρλιαζε μέσα στη μούρη και καλά ότι εγώ και το ένα και το άλλο και καθάρισα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Περιμέναμε τον πρόεδρο της ΑΕΚ για να καθαρίσουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι, λοιπόν, ότι αυτό το πράγμα, λοιπόν, δεν πρέπει να το κάνουν κανένας πρόεδρος σε καμία χώρα, σε καμία ομάδα. Καλό θα είναι να δουν λίγο αυτό το θέμα λίγο στη διοίκηση, ότι δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Τώρα για τον μπάσκετ, λοιπόν, πιστεύω ότι επειδή έχει φτάσει πλέον στο τέλος του αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτή όλη η προσπάθεια που έχει γίνει από τον Ολυμπιακό αυτά τα χρόνια, που νικάει συνέχεια, φτάνει η Final Four και δεν το παίρνει, πιστεύω ότι φέτος θα είναι και χρονιά που θα το σηκώσει, και πόσο μάλλον, ας πούμε, μέσα στο ΆΚΑ που θα μας συγκινήσει όλους τους Ολυμπιακούς.
0: Θα τα δούμε αυτά αρχικά την Παρασκευή, Σταύρο, γιατί κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός πηγαίνει, έχει πάει και με τον ποιος φαβορεί σε προηγούμενα Final Four και τελείται και τα
3: καταφέρει. Σαφώς,
0: έχει
3: έρθει ξανά πρώτος στην κανονική περίοδο, έχει νικήσει, έχει κάνει μεγάλες νίκες και τις άλλες χρονιές, έχει νικήσει τη Ρεάλ, την Μπαρσελόνα, την Μπασκόνια, έτσι, μέσα έξω, και έχει φτάσει στο τελικό, λοιπόν, και το έχει χάσει.
0: Ναι.
3: Πιστεύω ότι φέτος, λοιπόν, βάλανε μυαλό και ότι θα σοβαρευτούν και θα είναι σοβαροί στο τελικό.
0: Θα τα δούμε. Σταύρο, να σε καλά, φίλε. Καλή συνέχεια, χάρηκα που σε άκουσα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Με οι δύο τηλεφωνικές γραμμές προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμή. Ο Γιάννης λέει: μέχρι και τα φανς των τραπεζών τα επιτόκια και αν πρέπει να ταΐσουν τους στοχούς. Εγώ νόμιζα ότι άκουσα τον νέο Σαμοήλη. Τα μπέρδεψε, λέει όλα ο κύριος Ηλιόπουλος, λέει ο Γιάννης. Και το κύπελο, η σημασία ότι εξαφανίστηκε και το ψάχνανε. Η σημασία τι ήταν, ότι είχαν κλέψει και το βρήκε ο Ηλιόπουλος και το έφερε στην ΑΕΚ. Τραγικό. Ας καλούσαν το Φερεντίνο, δεν θα χαλάει για πολλά λεφτά ο Ηλιόπουλος. Δεν νομίζω ότι. Τουλάχιστον δεν το κατάλαβα εγώ με αυτόν τον τρόπο που το κατάλαβες εσύ, Γιάννη. Για το τρόπαιο. Εκτός άμα εγώ κατάλαβα λάθος. Απλά νομίζω ότι περισσότερο θέλει να κάνει το προσωπικό του σοου με αυτή τη δίψα που έχει για τα γρήγορα αμάξια ο Μάριος Ηλιόπουλος και το έκανε με αυτόν τον τρόπο. Βρήκε ευκαιρία στη φιέστα της ΑΕΚ. Ο Εμμανουήλ λέει πάντως τέτοια κακόου στα kids show είχαμε να δούμε από την επταετία της Χούντας και τότε τουλάχιστον υπήρχε δικαιολογία της λογοκρισίας. Τώρα απλώς υπάρχει κακό γούστο, λέει ο Εμμανουήλ. Εντάξει, παιδιά, έχει σηκώσει πολλή κουβέντα όλο το χθεσινό με τη φιέστα της ΑΕΚ. Σ' άλλους δεν άρεσε καθόλου. Άλλοι το απόλαυσαν με την ψυχή τους. Τώρα, τι να σας πω. Είδαμε πράγματα, είπα και εγώ νωρίτερα, που δεν έχουμε ξαναδεί. Εντάξει, τώρα μετά Μάξι ο Μάριο Ηλιόπουλο μέσα σε γήπεδο δεν το έχουμε ξαναδεί και δεν νομίζω ότι θα το ξαναδούμε. Εκτός αν το ξαναπάρει η ΑΕΚ και πάλι θα το δούμε το Μάριο Ηλιόπουλο. Πάντως από πρόεδρο ομάδας δεν το θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
4: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
4: Γεια σου, λέμε. Και εμένα μου κάνει εντύπωση όλα αυτά που έγιναν χθες και ξέρεις τη χαρά, στη μεγάλη τη χαρά ξέρω κάποιου ανθρώπου ή μιας ομάδος, εκεί φαίνεται ξέρω εγώ και το πόσο μεγάλη είναι ή το πόσο μικρή είναι. Δηλαδή, εντάξει, ο άνθρωπος το έζησε, το έκανε, το έφτιαξε, αλλά εγώ από ό,τι κατάλαβα ήταν δηλαδή σο δικό του, δηλαδή δεν τα έχω ξαναδεί αυτά τα πράγματα. Ήταν μια μισή ώρα, πόση ώρα έγινε
0: κράτησε, τόσο περίπου, κανένα δύο ώρα, κράτησε αρκετά.
4: Τραγούδησε, εντάξει,
0: πάντως δηλαδή, δεν νομίζω ότι όλα αυτά.
4: Δηλαδή,
0: ο έβαλε λόγο, ξέρω. Τραγούδησε, μπήκε πρώτα με το αμάξι, τραγούδησε, μετά δόθηκε το κύπελο στην ΑΕΚ και μπει πρώτα ο κόσμος μέσα.
4: Και μετά
0: πήρε
4: το μικρόφωνο και έλεγε, ξέρω εγώ, επειδή άκουσα από κάποιους γνωστούς μου, επειδή σου λέω, έχω πάει εγώ σε πάρα πολλές σχέσεις στο Ολυμπιακό, έτσι, και έχω δει και το Μίκη Θεοδωράκη που τίμησε Ολυμπιακός, το Μητροπάνο, 1002.
0: Εντάξει, πάντως δεν νομίζω ότι μια φιέστα μπορεί να κρίνει αν μια ομάδα είναι μικρή ή μεγάλη. Όχι, ναι, χάρη και με την ψυχή της, άλλοι συμφωνούν με τον τρόπο που το έκανε.
4: Ο συγκεκριμένος όμως την μικρή, εγώ πιστεύω με αυτό που έκανε, γιατί σου λέω, θυμάμαι και τον Γάλλο, τον κοντό, που είχαμε εμείς τον
0: Γαλμπονά.
4: Ήταν ένα ωραίο πράγμα το οποίο ήταν του παίχτη, ρε παιδάκι μου, που πρόσφερε, που έκανε, που έφτιαξε. Όλα αυτά ήταν, δηλαδή τώρα έλεγε ο άνθρωπος, μιλάμε τώρα για πράγματα άσχετα, ξέρω εγώ, και περίμενε ο κόσμος και είχε ξενερώσει τελείως. Εντάξει, για το θέμα του με την Λίμπαρα εμένα εγώ περισσότερο θέλω να πω. Δηλαδή μιλάμε τώρα για τελείως άκυρο το σύνθημα. Δηλαδή με τη Λίμπαρ που έκανε ό,τι έκανε από το 24 που ανέλαβε, ό,τι έχει κάνει απέναντι στην ΑΕΚ, δεν ξέρω, ίσως να άσχετα με το τι θα γίνει, αν τι θα γίνει με την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τι θα κάνουν, πώς θα τα βρούνε.
0: Καλά, θα μείνει με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό. Αρχικά πες μου και το όνομά σου για να μπορούμε να μιλάμε πιο.
4: Δημήτρη,
0: θα μείνει με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό. Το χθεσινό ήταν μια απάντηση σε εισαγωγικά προς τους φιλάδες Ολυμπιακού που φώναζαν τότε, αλλά νομίζω ότι ήταν ακύρια εντελώς.
4: Λίγο ακύρι.
0: Ναι, και το λέω αυτό γιατί άμα ήταν ας πούμε το σκορ στο 3-0, καταλαβαίνω, οκ, αλλά τώρα 1-1 είναι το σκορ, δεν νομίζω ότι...
4: 3 γκολ Ολυμπιακούς. Πολύ σπάνια να φάει.
0: Αυτό, έτσι. Καλά, ναι, προφανώς. Αλλά θέλω να σου πω ότι άμα ήταν παράδειγμα στο 3-0, ήταν μια πανηγυρική ατμόσφαιρα κλπ. Οκ, το καταλάβαινα πάνω στην ένταση να γίνει καζούρα κλπ. Τώρα στο 1-1, εντάξει, το ήταν λίγο περίεργα, αλλά.
4: Okay. Και όταν ένας άνθρωπος έχει κάνει, ξέρω εγώ, δεν έχει κερδίσει. Και νομίζω όλα αυτά τα χρόνια έχει μία νίκη νομίζω στο κύπελο από τη Ρεβάνη στο 6-0. Αυτή που έκανε με πέρσι στα play-off τώρα.
0: Το 1-0 με το Κοϊτά και το πρώτο παιχνίδι, που είχε δώσει ο Μεντιλίμπαρ κόντρα στην ΑΕΚ, το 1-0 με τον Ελία στο 90.
4: Που ήταν και πολύ καλύτερος κιόλας. Ναι. Εντάξει, το θέμα είναι να τα βρουν, ξέρω εγώ, σε ό,τι αφορά, εφόσον θα έχεις πληροφορίες ότι θα μείνει ο Μεντιλίμπαρ, γιατί τον αγαπά, όποτε και να γίνει. Δεν πρόκειται ο Μεντιλίμπαρ, αδάγημα. Ό,τι και να γίνει, δεν πρόκειται ο κόσμος του Ολυμπιακού. Θα τον λατρεύει μια ζωή αυτό που έγινε και ίσως και γι' αυτό τους βγήκε αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και κάτι άλλο. Εν τω μεταξύ για τις παράγκες που είπε, όλα αυτά για δεκαετίες. Άρα τα 11 χρόνια αυτά που πάμε προς 12, που δεν νομίζω, ο Ολυμπιακός αν είχε τη διαιτησία που είχε ο ΠΑΟΚ φέτος, αν το έπαιρνε με συν 15.
0: Καλά, εγώ πάντως δεν θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ ευνοήθηκε φέτος σε σχέση...
4: Σε σχέση με το...
0: Όχι, θεωρώ ότι ΑΕΚ Ολυμπιακός αδικήθηκαν, ο ΠΑΟΚ δεν θεωρώ ότι ευνοήθηκε. Να πήρε ας πούμε μέσα στη χρονιά και ένα σφύριγμα 2, δεν θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε ολόκληρη κουβέντα.
4: Εκτός από εγώ, τώρα εντάξει, ο Ολυμπιακός αδικήθηκε μέχρι και μέσα στο Χαριλάου, αδικήθηκε με την Κηφισιά μέσα στο Καραϊσκάκι. Μιλάμε για πράγματα που έγιναν σοου, έτσι.
0: Ναι, τώρα δεν προλαβαίνουμε να σπουν αλήθεια τι μας παίζει και ο χρόνος να τα αναλύσουμε.
4: Απλά πρέπει να πω ότι τα τελευταία 11 χρόνια η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ είχαν την ΕΠΟ και κάνανε και λέγανε και διάφορα και όλα σκούξτε και κάτι και φτιάξτε. Ναι. Λοιπόν,
0: Δημήτρη, να κλείσουμε αυτό, φίλε, γιατί έχω λίγα δευτερόλεπτα για να κλείσει την εκπομπή.
4: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια σου έχουμε. Λοιπόν, να κλείσουμε την εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Ήταν στο μικρόφωνο Θέμης Παλιούρας στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 3 μήνες συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια και καλό απόγευμα.
5: I'd break and fall. 9.43 Interveten Sports. Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα. Πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Με τον Τάσο Ζαφυράκη. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
7: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703.
9: Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
10: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
9: Η ώρα είναι 5.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.
13: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο, Μιχάλης Σοηλές. Ο Ανδρέας Ντόι και ο Γιώργος Κυριακόπουλος συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας εν όψη των φιλικών αναμετρήσεων κόντρα σε Ιταλία και Σουηδία. Μέσα και ο Καρέτσας παρά τον τραυματισμό του στο μάτς με την Γκένκ. Πανηγυρικό το κλίμα στην ΑΕΚ μετά τη χθεσινή φιέστα τίτλου στην Όλγουιν Αρένα. Σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης γιόρτασε η Ένωση. Δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς. Με 24 σερίς αγώνες, χωρίς ήττα τελείωσε τη σεζόν ο δικέφαλος. Στο επόμενο δεκαήμερο αναμένεται η συνάντηση του Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ με τη διοίκηση του Ολυμπιακού προκειμένου να συζητήσουν για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να δούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε, ανέφερε ο Βάσκος Τεχνικός. Την Τετάρτη στη 1 η ώρα θα παρουσιαστούν τα εισιτήρια διαρκείας της επόμενης σεζόν. Απογοήτευση επικρατεί στον ΠΑΟΚ μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό που τον τοποθετεί στην τρίτη θέση βαθμολογίας και στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Θα προσευχόμουν να είχαμε λίγη βοήθεια από εκεί ψηλά, ανέφερε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Συγγνώμη από τους φιλάθλους της ομάδος, ζήτησε ένα πρόγραμμα ρηπάει για τη φετινή πορεία. Πρόστιμο ύψους 400.000 ευρώ επιβλήθηκε στους ποδοσφαιριστές. Εντός των επόμενων 48 ωρών αναμένεται να επισημοποιηθεί η λήξη συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ. Φαβόρη για την αντικατάσταση του Ισπανού τεχνικού είναι ο Σεργέι Ρεμπρόφ. Θα βρεθεί τρόπος να διατηρηθεί η ιστορική θύρα 13. Τα έργα πηγαίνουν εξαιρετικά. Τόνισε δηλώσεις του στο Sky ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας. Στο τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί ραντεβού ανάμεσα στον πρόεδρο του Άρη Θεόδωρο Καρυπίδη και τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία των δύο πλευρών. Στην κορυφή της λίστας της Μπαρσελόνα για να αναλάβει τον πάγκο της ομάδα σε εφόσον αποχωρήσει ο Τσάβι Πασκουάλ βρίσκεται ο Βασίλης Πανούλης σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία. Η Μπαρσελόνα ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου του προπονητή Χάνζι Φλικ μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ζωσέ Μουρίνιο ήρθαν σε προφορική συμφωνία ώστε ο 63χρονος Πορτογάλος προπονητής να αναλάβει τον πάγκο της Βασίλισσας σύμφωνα με τον Φάμπριτσιο Ρωμάνο. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής Premier League στις 10 Arsenal Burnley. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
10: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ελλάδα Echo.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Φίλους και φίλοι, καλό απόγευμα. Είμαστε εδώ, Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου 2026. Καλή εβδομάδα σε όλους λοιπόν, είναι η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο και θα πάμε μαζί για την επόμενη ώρα να δούμε ό,τι κινείται γύρω από την αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο, θα ασχοληθούμε σήμερα και με κοινωνικά ζητήματα. Είναι στην καθημερινότητά μας, είναι στη ζωή μας, είναι αυτά που μας ενδιαφέρουν και θα πρέπει να στεκόμαστε και σε αυτά. Με Θέμη Παλιούρα, Μιχάλη Σοήλα και Γιώργο Ρουμελιώτη στην παραγωγή της εκπομπής, Σοφία Οικονόμου στα social media, Τάσο Ζαφυράκης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως ο Νίκος Κατσάτσος, μην το ξεχνάμε, το μεγάλο όνομα του 943 Intervention Sports. Τι πήγα να πάθω, να το ξεχάσω πήγα παιδιά. Παραγωγός ραδιοφωνικός, μεταδόης από γήπεδα. Τι άλλο κάνουμε Νικόλα? Κάτι άλλο, κάτι λέει απ' έξω. Έλα μέσα ρε Νικόλα. Λοιπόν, τι άλλο κάνουμε, πες τα εδώ τώρα ομολόγα.
1: Πολλά και διάφορα, πολλά και διάφορα.
0: Πέρα από αυτά τα δύο που είπα εγώ πριν Νικόλα.
1: Εντάξει, μεταδόσεις, εκπομπές. Τι άλλο, τι άλλο να πω τώρα.
0: Ασχολείς και εσύ με γυναίκες όπως τον Γιώργο Ιωάννου?
1: Όχι, εγώ είμαι πολύ πιο low profile.
0: Αντάξει, οκ.
1: Είμαι πολύ πιο low profile. Και καλά, αυτό είναι να μένει απόρριτο.
0: Απόρριτο, ε. Συμφωνώ μαζί σου Νικόλα, να είσαι καλά. Κοντά μας φίλες και φίλοι για τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ στις περιοχές Σεραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε αυθεντικά αραβικά αρώματα και κορεάτικη περιποίηση για άντρες και γυναίκες. Ραφίνα Εθνικής Αντιστάσεως 4, Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Λαμποτέ. Ανακαλύψτε τα και online στο lapote.gr. Τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας τους γνωρίζετε. Να υπενθυμίσω μια φορά το Viber για SMS 69 39 943 943, και το τηλεφωνικό κέντρο για όποιον πάει με την κλασική μέθοδο, την παλιά, 210 220 5943. Όπως είπα και νωρίτερα, θα έχουμε στη συνέχεια κοντά μας τους δύο καλούς συναδέλφους, Βαγγέλη Δουκάκο. Είχαμε την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος των play-offs. Τελειώσαμε, παιδιά. Πήραμε ό,τι πήραμε. Τέλος για φέτος. Είδαμε ό,τι είδαμε. Από την αρχή. Απομένει μια αγωνιστική και αυτή τυπική βεβαίως για τα play-out. Δεν έχει καμία σημασία. Πανσεραϊκός και ΑΕΛ υποβιβάστηκαν. Ο Αστέρας Άκτορ κατάφερε να μείνει στο φινάλε. Στην μεγάλη κατηγορία. Μιλούσαμε με τον Γιώργο Μποροβίλο σήμερα. Ήταν τρισευτυχισμένος γιατί είχε τεράστιο άγχος ο οργανισμός του Αστέρα. Αν θα μείνει, τι θα κάνει. Τα κατάφεραν λοιπόν και όλα μια χαρά για τους ίδιους. Έχουμε την πρωταθλήτρια ΑΕΚ εδώ και δύο αγωνιστικές. Είχαμε την τελευταία αγωνιστική αυτή και τη δεύτερη ομάδα η οποία παίρνει το δεύτερο καλό εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Και αυτή η ομάδα είναι ο Ολυμπιακός. Είναι ο Ολυμπιακός, καθώς ο ίδιος δεν κατάφερε να επικρατήσει μέσα στη Φιλαδέλφια, στη γιορτινή Φιλαδέλφια. Όμως ο Παναθηναϊκός του έδωσε μια χείρα βοηθείας με το 2-2 απέναντι στον ΠΑΟΚ, από τη στιγμή που αυτός έχανε 0-2, και έτσι ήρθαν τα πράγματα όπως τα ήθελαν οι Ερυθρόλευκοι. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα, δεν θα έχω καλεσμένο μαζί μου κάποιον από το χώρο του ποδοσφαίρου, έχουμε το χρόνο, έχω δύο θέματα τα οποία κοινωνικής φύσεως και θα ήθελα να τα θίξουμε και θα ήθελα και τα μηνύματάκια σας για όποιος από εσάς έχει υποστεί αντίστοιχα. Μιλάμε για το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας με το νόμο 5209 του 2025 που ορίζει αυστηρότερα πρόστιμα και αφαίρεση διπλώματος και που φυσικά κλιμακώνονται δραματικά σε περίπτωση υποτροπής. Δεν τα λέω αυτά για να μην δώσουμε τη βαρύτητα που χρειάζεται να έχουμε την προσοχή τη μεγάλη στους δρόμους, γιατί σημειωτέων εδώ έχουμε αφαιρέσει ζωές άνθρωποι οι οποίοι δεν προσέχουν υπερβολική ταχύτητα, αντίθετα σε δρόμους κτλ. Υπάρχει ένα άλλο θέμα όμως, το οποίο έχει να κάνει με τα υψηλά πρόστιμα, με λίγο μεγαλύτερα όρια ταχύτητας από αυτά που επιτρέπει ο κάθε δρόμος. Εκεί λοιπόν θέλω να σταθώ λίγο ιδιαίτερα στην Αττική Οδό, στον περιφερειακό Ημιτού. Εκεί όπου οι δρόμοι αυτοί είναι κλειστοί, δεν έχει παράδρομους, δεν έχει σταυροδρόμια, δεν έχει το ένα, δεν έχει το άλλο. Βλέπουμε λοιπόν και παρατηρούμε εκεί στον περιφερειακό Ημιτού να έχουμε πινακίδες σήμανσης με ανώτατο όριο 70 χιλιόμετρα. Μα είναι δυνατόν με 70 χιλιόμετρα να πάει κάποιος εκεί? Το ζητούμενο εκεί λοιπόν έρχονται κλήσεις και τιμωρούνται με 700 με 750 ευρώ. Έχω παραδείγματα. Πρόσφατα έχασε άνθρωπος από ανακοπή τη ζωή του όταν πήρε μια τέτοια ποινή 750 ευρώ. Θα σας πω λεπτομέρειες στη συνέχεια. Στείλτε μου όμως τα μηνύματα αν κάποιος από εσάς έχει υποστεί κάτι αντίστοιχο, υπερβολικό κατά τη δική του άποψη, και όχι να περνάει στο αντίθετο ρεύμα, να τρέχει, να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς που να στοιχήσουν τη ζωή σε κάποιον άλλον συνανθρωπό μας. Είναι μια κακή απαρχαιωμένη σήμανση πινακίδων, οι οποίες έχουν μείνει εκεί με πολύ χαμηλά όρια ταχύτητας που οι δρόμοι έχουν φτιαχτεί, έχουν δημιουργηθεί για να πηγαίνουμε λίγο πιο νωρίτερα στη δουλειά μας, και εκεί έρχεται λοιπόν και έρχονται οι κλήσεις βροχή, και μάλιστα δυσανάλογες με το εισόδημα που έχει ο καθένας. Δεν είναι λίγο πράγμα κάποιος, και δεν είναι το ίδιο, ένας που παίρνει 5 και 10 χιλιάδες εισόδημα το μήνα να πληρώνει τα ίδια πρόστιμα με έναν που παίρνει 900, 1000, 1100, 1200. Το 750, αν θερείται από το 1200, καταλαβαίνετε, είναι τραγικό έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να περάσει το μήνα. Ένας επιχειρηματίας, ένας άνθρωπος με παχύ πορτοφόλι, το να του πάρεις 750 ευρώ και 1000 για 2000 από τα πολλά κάθε μήνα, δεν ιδρώνει το αυτί του. Την ίδια αντίδραση θα έχει στο δρόμο και τις ίδιες παραβάσεις θα κάνει ξανά. Εκεί λοιπόν δεν είναι τυχαίο ότι η Φιλανδία, για παράδειγμα, έχει εφαρμόσει ατομικό εισόδημα και βάση ατομικού εισοδήματος, μάλλον έρχονται και τα πρόστιμα, όπου πρόσφατα εκεί ένας αρκετά υψηλά αμοιβόμενος και με παχύ πορτοφόλι πλήρωσε για μια παράβαση 54.000 ευρώ. Δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι άλλοι πληρώνουν ελάχιστα. Και βεβαίως αυτό και στην Ισπανία συζητήθηκε, και δεν είμαι πρόχειρος αν έχει συμβεί και σε άλλες χώρες. Και το λέω αυτό με εξαφορμής ενός γεγονότος που βίωσα και ζήσαμε στην περιοχή μου, κατοικώ στη Ραφίνα. Εκεί λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα, και θα το πω αυτό γιατί είναι ένας συνάνθρωπός μας 59-60 χρονών, ένας αθλητικός άνθρωπος νέος, είχε πάρει την κλίση στα χέρια του πριν από λίγη ώρα, καθόταν με φίλους σε τραπέζι, συζητάγανε, έλεγε και ξανά λέγε ξανά και ξανά ότι αδυνατό να πληρώσω τόσο υψηλό πρόστιμα, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορούσε να βγάλει το μήνα του, και εκεί που μιλούσαν υπέστη ανακοπή, σωριάστηκε στο έδαφος και δεν επανήλθε ποτέ. Ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή. Δυστυχώς δεν ξέρω αν ευθύνεται 100% αυτό, αλλά ήταν τόσο στενοχωριά του η ανακοπή που δέχτηκε, και δυστυχώς έχει συμβεί και με άλλες περιπτώσεις ανθρώπων με υψηλά πρόστιμα, ανεξαρτήτως αν δεν έφτασαν σε αυτό το ακραίο σημείο και να χάσουν τη ζωή τους. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν το αρμόδιο Υπουργείο κάποια στιγμή να ενημερώσει το οδικό δίκτυο με πινακίδες σήμανσης που επιτρέπουν οι δρόμοι πια, γιατί βλέπουμε και σε κάτι άλλες περιοχές που δεν είναι πυκνοκατοικημένες ή δεν είναι επικίνδυνο να έχουν, λέει, όριο 30 χιλιόμετρα. Μα ποιος πάει με 30 χιλιόμετρα σε μια περιοχή που έχει ένα σπίτι εδώ και ένα εκεί? Αλλά αυτό το αφήσουμε απ' έξω για την προστασία των παιδιών κτλ. Αλλά στην Αττική Οδό και σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας με τόσο χαμηλές πινακίδες, αυτό είναι παγίδα. Είναι παγίδα, και δεν είναι ο μοναδικός που ανέφερα νωρίτερα, είναι πολλά και που γεγονότα που συμβαίνουν, και αν θέλουν να στείλουν πρόστιμα, σίγουρα περνώντας προχθές από τον περιφερειακό Ημετού, είχε ανώτατο όριο 70, εγώ πήγαινα με 90 και όλοι με προσπερνούσαν. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί ουσιαστικά είναι παραβάτες. Αυτό λοιπόν που ήθελα έτσι και να το κλείσω εδώ. Θα πρέπει λοιπόν το αρμόδιο Υπουργείο, όπως είπα, να δει ακριβώς αν θα πρέπει να ανέβουν τα όρια ταχύτητας σε κάποιους δρόμους οι οποίοι το επιτρέπουν. Γιατί επαναλαμβάνω, αυτό είναι παγίδα. Τώρα, ό,τι άλλο γίνεται με υπερβολικές ταχύτητες, υψηλές, επικίνδυνους δρόμους, αντίθετο ρεύμα, μεσέ, κόντρες και όλα τα λοιπά, και πάλι αυτά να είναι αυστηροποιημένος ο νόμος, αλλά πρέπει αυτός οι ποινές να έρχονται πιθανότατα, θα ήταν το πιο δίκαιο, μέσα από την οικονομική κατάσταση του καθενός και όχι αυτό που είπα νωρίτερα. 750 όλοι, και αυτός που έχει 100 εκατομμύρια και ο άλλος που έχει 600-800 ευρώ όλα στο πορτοφόλι του.

Είχαμε λοιπόν να επανέλθουμε στα αθλητικά, είχαμε τα παιχνίδια και δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία πια και δεν έχει σημασία να συζητήσουμε αν ο Άρης επιβλήθηκε του Λεβαδιακού 3-0 και κατέλαβε την πέμπτη θέση έστω και σε ισοβαθμία. Δεν υπάρχει κάτι αντίκρισμα εκεί. Είτε αν ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ ήρθε ισοπαλία, γιατί τον Παναθηναϊκό ήταν αδιάφορο το παιχνίδι εδώ και καιρό μόνο για άλλους λόγους. Και βεβαίως και έχουμε και τον Ράφα Μπενίτε εκεί και σε κάθε παιχνίδι να έρχεται και να μας λέει ότι πέτυχε τους στόχους του. Το τι θα γίνει λοιπόν εκεί στο πράσινο στρατόπεδο θα τα μάθουμε σύντομα. Υπάρξουν εξελίξεις σίγουρα αναφορικά με τον προπονητή. Τώρα, ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, πήρε

απογοητευμένος. Να πούμε δύο-τρεις δηλώσεις κάποιων προπονητών οι οποίοι στα παιχνίδια τους είχαν σημασία. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου είπε: απογοήτευση είναι μικρή λέξη. Έχασε, όπως είπαμε, πρωτάθλημα κύπελλο και τη δεύτερη θέση την τελευταία στιγμή. Ο Μπενίτεθ, από την άλλη, πετύχαμε τους στόχους, του χρόνου θα πάμε πολύ καλύτερα. Υπογραμμίζοντας βέβαια πως πρέπει να διεκδικεί η ομάδα τρόπαια. Ο Μάρκο Νίκολιτς, θα ήταν όμορφη η γιορτή καλύτερα με μια νίκη παρά με ισοπαλία, είπε. Συγχαρητήρια στα παιδιά, ήταν δύσκολο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος να στοχεύσουμε στον αγώνα. Θα γιορτάσουμε 2-3 μέρες και όχι παραπάνω. Γιατί, κύριε Νίκολιτς, παραπάνω, τι επηρεάζει, έχουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις, ξεκινάει η επόμενη σεζόν, τι απ' όλα, ας τα παιδιά να χαρούν. Και εσύ μαζί με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Ο Μάριος, λοιπόν, νομίζουμε ότι ακόμα πανηγυρίζει και δικαιώς. Ο άνθρωπος πέτυχε μέσα σε 2 χρόνια να πάει κατακτήσει πρωτάθλημα. Αλλά μην υστερείτε, κύριε Νίκολιτς, και τη χαρά όλων των υπολείπων εκεί να πανηγυρίσουν λίγο παραπάνω. Και βεβαίως ο Χωσέ Μπελουίς με τη Λίμπαρ, προερχόμαστε από πολλά σπουδαία πράγματα στις περασμένες σεζόν. Συγχαίρω την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Δηλώσει είχαμε για τον Χρήστο Κόντι και αξίζει να τις αναφέρουμε, γιατί διότι είναι ένας νέος προπονητής ο οποίος πήγε στον Όφη, τον ανέστησε η Γυριολεξία, κατέκτησε το κύπελο, μάλλον νωρίτερα προκρίθηκε σε βάρος της Ένωσης στα Φιλαδέλφια, στη Φιλαδέλφια. Εκεί, λοιπόν, έφτασε στον τελικό, επικράτησε και πήρε σε βάρος του ΠΑΟΚ το κύπελο. Και η ομάδα του επικράτησε προχτές 3-1 του Βόλου, είχε 3 συνεχόμενες νίκες και βεβαίως η σεζόν κρίνεται για την ομάδα του και τον ίδιο ικανοποιητική ή θα λέγαμε πολύ καλή. Είχαμε όμως και τους χαμένους, ο Ζεράρες Σαραγώσα του Παντσεραϊκού. Ο άνθρωπος έδωσε τα πάντα, άλλαξε ταυτότητα στην ομάδα, ζήτησε συγγνώμη από τον υποβασμό. Συντετριμμένος ήταν ο Ισπανός τεχνικός και που ζήτησε συγγνώμη, όπως είπαμε, από τον κόσμο. Όταν ήρθα, είπε, η ομάδα είχε 5 βαθμούς μόνο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Παντσεραϊκός θα επανέλθει στη μεγάλη κατηγορία. Η αλήθεια είναι ότι στο finish των playoffs, τον play out, έχασε τα προνόμια η ομάδα των Σερών, γιατί έκανε μια νίκη από την Κηφισιά στο γήπεδο της, έκανε κάποια άλλη. Μέχρι πρότινος θα είχε πάει ακόμα καλύτερα, αλλά φαίνεται ότι ο Ισπανός προπονητής έδωσε άλλη εικόνα και άλλη έγκληση στην ομάδα και φάνηκε αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Ο άλλος πικραμένος ήταν σαφώς ο Ιταλός τεχνικός Τζιαλούκα Φέστα, ο Τισαέλ, εξέφρασε την... την απογοήτευσή του και αυτός, τη βαθιά του απογοήτευση, σημειώνοντας με πικρία ότι η σημαντική αγωνιστική βελτίωση και η συχνή η συνοχή που παρουσίασε η ομάδα στα τελευταία παιχνίδια ήρθαν πολύ αργά για να ανατρέψουν την κατάσταση και να αποφύγει τον υποβασμό η ομάδα. Εντάξει, ο Φέστα στα τελευταία 2-3 παιχνίδια κάτι έδειξε η ομάδα, όπως είπε όμως ήταν αργά. Και βεβαίως δύο κουβέντες και από τον Κώστα Μπράτσο του Βόλου, έλλειψη αυτοσυγκέντρωση και κομβικά σημεία και πτώση της προσήλωσης, είπε, ιδιαίτερα αμέσως μετά από την επίτευξη κάποιου γκολ και μίλησε περισσότερο για το παιχνίδι απέναντι στον Όφη και είπε ότι στήχησε ακριβά. Η προσπάθεια και η καλή εικόνα δεν είναι αρκετά στο ποδόσφαιρο, καθώς αυτό που μετράει στο τέλος της ημέρας είναι το αποτέλεσμα που θα πάρεις. Με αυτά και με εκείνα το πρωτάθλημα τελείωσε. Απομένει μια αγωνιστή, όπως είπαμε, για τα play-out την ερχόμενη Πέμπτη, εντελώς βαθμολογικά αδιάφορη. Και πάμε για άλλα. Πάμε για άλλα μετά. Προγραμματισμός των ομάδων, μεταγραφές, προπονητές που συζητείτε. Θα μείνει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Θα είναι μεγάλο λάθος για τον Ολυμπιακό αν τον απομακρύνει. Οι προπονητές δεν ταιριάζουν εύκολα και δεν φέρνουν τόσο πολλές επιτυχίες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης, για τον ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ακούγονται πολλά. Το πιθανότερο είναι και να μην μείνει. Αν φύγει όμως, θα έχει ζητήματα ο ΠΑΟΚ μετά, γιατί ο Λουτσέσκου έκανε και τον coach, έκανε και τον παράγοντα, έκανε και πολλούς, είχε άλλους πολλούς ρόλους στην ομάδα και κρατούσε σε διέγερση,
ιδιαίτερη υψηλά στάνταρ την ομάδα και

Βεβαίως ο ΠΑΟΚ με ανακοίνωση ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς του, καθώς κρίνεται μια πολύ κακή χρονιά βάσει αποτελεσμάτων. Όπως είπαν οι άνθρωποι και το καταλαβαίνουν όλοι, δεν είναι μόνο οι οπαδοί οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.

0: Είπα νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, δύο κοινωνικά θέματα. Το ένα ήταν, όπως είπαμε, αυτό που σας ανέφερα νωρίτερα αναφορικά με τα θέματα που, με τα πρόστιμα και με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας που έχει λάβει από το 2025 είναι σε ισχύ και όλα αυτά που προείπαμε. Το άλλο αφορά το Λάζαρο Ρότα. Το παλικάρι αυτό μίλησε στο τέλος του παιχνιδιού και δεν ασχολήθηκε με την ΑΕΚ, με τον τίτλο κτλ. Του δίνουμε πολλά συγχαρτήρια που μίλησε για ένα κοινωνικό ζήτημα που αφορά αυτοκτονίες και νεαρών ατόμων και πώς εγκλωβίζονται ψυχικά και δεν μπορούν να, από απλά πράγματα να βρουν διέξοδο. Ίσως δεν μιλούν πολύ, ίσως πολλά άλλα πράγματα και συμβαίνουν αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα. Είπε σε κάποια φράση: μην πάρετε μια απόφαση που δεν θα έχει γυρισμό για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Θέλω παρακαλώ να ακούσουμε το ηχητικό. Έχει ακουστεί εδώ από το 9.43 από το πρωί αρκετές φορές, αλλά πρέπει αυτό το μήνυμα να παίζει και να ξαναπαίζει. Ίσως γίνει οδηγός για κάποιους από τα νέα παιδιά να αλλάξουν άποψη ή να καταλάβουν η ζωή ότι έχει άλλη όψη.
1: Μπορεί να έχουμε επιρροή έστω και σε ένα τα 100 των ανθρώπων. Και είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή. Έχουμε επιρροή και μπορεί να έχουμε επιρροή έστω και σε ένα τα 100 των ανθρώπων. Και είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή να χάνονται νέες ζωές. Και είναι ακόμα πιο τρομακτικό που μέχρι αυτή τη στιγμή είναι τους βλέπεις λες και είναι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο και ότι είναι δυνατοί και ότι όλα είναι καλά, δίχως κανείς να καταλαβαίνει το πώς είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών. Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένος, εξαντλημένος, για να δείξει και να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς από πλευράς μας, όταν ρωτάμε κάποιον το αν είναι καλά ή το αν νιώθει καλά, να το εννοούμε αληθινά, και ίσως έτσι ο άνθρωπος ο οποίος αναφερόμαστε δεν αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο θέλω να αναφερθώ στους ίδιους αυτούς που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους, να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό, για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Αυτό. Και ελπίζω να δώσω πάτημα και να παίξει αυτή η συνέντευξή μου, όχι εμένα, ας με κόψουν, ας παίξουν μόνο τα λόγια μου, έστω και ένα τα 100, να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο να ζούμε σε μια κοινωνία και να χάνονται νέες ζωές.
0: Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στο Λάζαρο Ρότα. Θα πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε. Μετά θα συνεχίσω λίγο ακόμα. Έχω να πω δύο κουβέντες για το παλικάρι αυτό και τη στιγμή που διάλεξε να αγγίξει και να ακουμπήσει ένα σημαντικό θέμα που μας απασχολεί όλους. Πάμε σε break και επανερχόμαστε.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
1: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
2: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
0: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
6: Η ώρα είναι 5:30.

Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, συνεχίζουμε. Είναι εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Είχαμε μείνει πριν πάμε στο διάλειμμα. Βάλαμε αυτή τη δήλωση του Λάζαρου Ρώτα μετά το 50 με την ΑΕΚ για τις αυτοκτονίες. Στάθηκε σε ένα κοινωνικό ζήτημα που είναι πολύ σημαντικό. Ένα κοινωνικό μήνυμα λοιπόν που πρέπει να ακουστεί και να ξανακουστεί, όπως είπαμε νωρίτερα. Το μεγαλείο, φίλες και φίλοι, των αθλητών δεν είναι μόνο η μεγάλη τους αθλητική αξία, αλλά πρέπει να είναι και άνθρωποι πάνω απ' όλα και να έχουν ευαισθησίες. Και οι αθλητές λοιπόν πρέπει να βγαίνουν μπροστά επίσης και να εκφράζονται. Οι νέοι ίσως παραδειγματίζονται ή παίρνουν κάτι από αυτούς γιατί τα έχουν ως πρότυπα κτλ. Αλλά ο Λάζαρος Ρώτας, του δίνουν πολλά συγχαρητήρια άλλη μια φορά, διότι βγήκε το παιδί σε μια δυνατή στιγμή, σε μια ώρα που η ΑΕΚ πανηγύριζε για το πρωτάθλημα και είπε όλα αυτά που είπε και έχουν μεγάλη, μεγάλη αξία. Συγχαρητήρια του λοιπόν, συγχαρητήρια στο Λάζαρο άλλη μια φορά.

Ώρα λοιπόν για στοιχηματικές προτάσεις. Για να δούμε τι έχουμε σήμερα επιλέξει. Δεν έχει το κουπόνι σημαντικά παιχνίδια. Τρία παιχνιδάκια θα έχουμε ξεχωρίσει. Ξεκινάμε με Σουηδία και τον κωδικό 542. Έγκριτε Γκέντεμπορκ είναι η αναμέτρηση για την 14η αγωνιστική. Η Έγκριτε έχει 5 βαθμούς, η Γκέντεμπορκ 16. Συγγνώμη, ανάποδα τα είπαμε. 14η με 5 βαθμούς η Έγκριτε. 16η με 3 βαθμούς μόνο η Γκέντεμπορκ. Είναι δύο ομάδες που δεν τα πάνε καθόλου καλά σε 7 αγώνες με κακές επιθετικές γραμμές και για τις δύο ομάδες, καθώς σε 7 αγώνες έχουν συντελεστεί τερμάτων 6-18 η Έγκριτε, 4-15 η μεγάλη παλιά Γκέντεμπορκ. Δεν έχει ξεκινήσει καλά. Θα πάμε λοιπόν στα 2-3 γκολ και στεκόμαστε περισσότερο στο επιθετικό κομμάτι που δεν σκοράρουν εύκολα. Οι άμυνες βέβαια είναι διαφορετικές εδώ, αλλά θα πάμε στο 2-3 με απόδοση 1-94. Από το ίδιο πρωτάθλημα και το δεύτερο παιχνίδι, κωδικός 544, Σούτσβαλτ Λανσκρόνα είναι η αναμέτρηση. Εδώ η γηπεδούχος είναι στη 16η θέση με 3 βαθμούς, στη 12η με 9 η φιλοξενούμενη. Συντελεστές τερμάτων έχει αξία και αυτό. Η γηπεδούχος έχει σημειώσει 6 και έχει δεχτεί 15. Η Λανσκρόνα έχει σημειώσει 9 και έχει δεχτεί μόνο 8. Έχουμε την αίσθηση ότι το μάτς γέρνει προς τα δεξιά. Θα πάμε λοιπόν Χ2 πληρωμένη με απόδοση 3-25 στην ισοπαλία, 2-25 στο διπλό.

Και πάμε στην Premier League, Αγγλία, 5.52, Arsenal Burnley είναι η αναμέτρηση. Για... Η Arsenal είναι πρώτη με 79 βαθμούς, με 19η με 21 βαθμούς η φιλοξενούμενη και έχει πλέον οριστικά υποβιβαστεί. Αγωνίζεται ελεύθερα λοιπόν. Ο Αρτέτα και η ομάδα του είναι και πάλι αποτελεσματική αμυντικά, καθώς δεν έχει δεχτεί γκολ στα τελευταία 4 παιχνίδια από τα 5 που έδωσε σε Premier League και Ευρώπη. Αυτό που αξίζει είναι μόνο το under, θα το δώσουμε 4.50 under, για τα υπόλοιπα δεν πληρώνουν, με απόδοση κοντά στο 1.75, το κανονικό under 2.5 έχει 3.25, είναι πολύ ψηλό. Έχουμε την αίσθηση όμως ότι δεν θα μπουν πάνω από 4 γκολ. Έστω μικρή απόδοση θα πάμε ταμείο. Καλή επιτυχία. Μάλλον να τα πούμε άλλη μια φορά, γιατί είμαι σίγουρος ότι κάποιοι δεν προλάβατε. 5.42 έγκριτε Κέντεμπορκ 2-3 γκολ με απόδοση 1.94. 5.44 Σούσβαλτ Λανσκρόνα Χ2 πληρωμένη με 3.25 στην ισοπαλία, 2.25 το διπλό. Και 5.52 Arsenal Burnley Under 4.5 με απόδοση κοντά στο 1.70-1.75. Κάπου εκεί θα το βρείτε.

Και να θυμηθούμε, φίλες και φίλοι, άλλη μια φορά τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ που έχουμε στην παρέα μας. Τα καταστήματα θα τα βρείτε στη Ραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε επίσης εκεί συνεχείς νέες αφίξεις και άριστη εξυπηρέτηση. Λαμποτέ, η ποιότητα που συναντά το στυλ.

0: Να πούμε λιγάκι, φίλες και φίλοι, και τα άλλα αποτελέσματα. Καταρχάς τα playoffs 5-8, Άρης Λεβαδιακός 3-0, όπως είπαμε, και Όφη Βόλος 3-1. Η βαθμολογία η τελική, Άρης 31, όπως και Λεβαδιακός, πήρε την πέμπτη θέση η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Όφη 23 και Βόλος 17. Και να πούμε και τα play-out, όπου απομένει μία τυπική αγωνιστική ακόμα. Αστέρας Κηφισιά 0-0, ΑΕΛ Ατρόμητος 2-1 και Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1. Η βαθμολογία: Ατρόμητος 43, Κηφισιά 38, Πανετολικός 36, Αστέρας Άκτορ 33 και οι άλλοι δύο που βάστηκαν, ΑΕΛ 30 και Πανσεραϊκός 29. Και η αγωνιστική την Πέμπτη είναι Πανεταλικός Αστέρας, Ατρόμητος Πανσεραϊκός και Κηφισιά ΑΕΛ. Έτσι για την ιστορία και μόνο, χωρίς κανένα, όπως είπα, βαθμολογικό ενδιαφέρον. Αυτά, Βαγγέλης Δουκάκος στην παρέα μας, να δούμε τι έχει. Βαγγέλη, καλησπέρα. Όχι, άκυρο, Σοφία Λυσιώβα, δικό μου λάθος. Το Βαγγέλη θα το έχουμε σε λίγο. Σοφία Λυσιώβα, λοιπόν, για Super League 2, ό,τι νεότερα έχουμε, αλλά και η Γάμα Εθνική που ολοκληρώθηκε. Σοφία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Τάσο.
0: Σε βάφτισα, Βαγγέλη Δουκάκο, αλλά εντάξει.
1: Δεν πειράζει, σου συγχωρώ. Δεν έχουμε κάτι συγκλονιστικό από το Super League 2, μόνο μαθαίνουμε τις ομάδες που σιγά σιγά θα σχηματίσουν το νέο πρωτάθλημα. Γιατί έπεσε η Λάρισα, έπεσε ο Πανσεραϊκός, οριστικοποιήθηκαν αυτά. Ξέραμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχει ανέβει ο Πανθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στον δεύτερο όμιλο, που εκεί ολοκληρώθηκε η δράση. Περιμένουμε κάτι δικαστικές αποφάσεις. Δε. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις ομάδες να ισοπαθούν με 8 βαθμούς. Τη Ζάκυνθα, τον Πύργο και τον Άρη Πετρούπολης. Mm-hmm. Οι δύο από αυτές θα ανέβουν. Αλλά θα κρυφθεί τι θα γίνει με τις... με την απόφαση για το διακοπέν παιχνίδι ανάμεσα στον Μπας Πύργο και τη Ζάκυνθο, εκείνο το επεισοδιακό παιχνίδι. Οπότε δεν έχουμε βαθμούς γι' αυτό. Το φυσιολογικό, βέβαια, τι είναι φυσιολογικό στη Γάμα Εθνική και στα δικαιοδοτικά όργανα, είναι να χάσει το παιχνίδι ο Πύργος και ενδεχομένως να του επιβληθεί και αφαίρεση βαθμών. Οπότε έτσι η Ζάκυνθος ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει την άνοδο και περιμένει αν ο Πύργος ή ο Άρης Πετρούπολης θα την ακολουθήσουν. Γιατί αν χάσει μεν το παιχνίδι αλλά δεν το αφαιρεθούν βαθμοί του Πύργου, τότε θα ανέβει αυτός γιατί έχει καλύτερη συμβαθμία με τον Άρη Πετρούπολη. Είναι λίγο μπερδεμένα και επειδή ακόμα δεν έχει εκδικαστεί ούτε σε πρώτο βαθμό η υπόθεση και είναι σχεδόν σίγουρο...
0: Πάντως αναμένεται κάποια τιμωρία εκεί, Σοφία, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι είδους τιμωρία θα είναι, αφαιρέσει.
1: Αν τι άλλο, διακόπηκε το μάτς.
0: Οπότε χάνει το παιχνίδι,
1: Ναι, διακόπηκε το μάτς, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Και διακόπηκε γιατί υπήρχε βροχή αντικειμένων από την εξέδρα. Το αν και κατά πόσο είναι σοβαρός ο τραυματισμός ή ήταν θέατρο του πέρσι της Ζακύνθου, είναι μια άλλη ιστορία.
0: Το άλλο όμως εκεί, σε αυτό το κομμάτι επάνω, γιατί στο νοσοκομείο δεν τον δέχτηκαν να τον περιθάλψουν.
1: Γιατί θεωρούσαν δεν υπήρχε λόγος να περιθαλφθεί.
0: Α, προφανώς μπορεί να είναι και λίγο υπερβολικό αυτό που έκανε ο παίχτης.
1: Λίγο τραβηγμένο.
0: Ναι, ναι. Και όταν δεν σε δέχεται το νοσοκομείο, κάτι σημαίνει αυτό, έτσι.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι το μάτς διακόπη.
0: Διακόπη, ναι, άλλο αυτό, καταλαβαίνω.
1: Κείμενα στον αγωνιστικό χώρο. Και δυνάμει χτύπησε ένα παίχτη. Τώρα το πόσο βάρα και το πόσο αυτό δεν είμαι εγώ να το πω.
0: Αυτό είναι γεγονός, ότι ναι, άλλο δεν είναι άλλο το άλλο.
1: Ναι, ναι. Οπότε ακριβώς επειδή δεν ολοκληρώθηκε το παιχνίδι και η αιτία ήταν η βροχή των αντικειμένων, θεωρώ ότι δύσκολα θα δικαιωθεί ο Πύργος. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Θεωρώ εγώ βέβαια. Το τι θα θεωρήσει ο αθλητικός δικαστής είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά εκτιμώ ότι δύσκολα θα δικαιωθεί. Μπορεί να αποφύγει την αφαίρεση βαθμών. Μπορεί. Οπότε θα έχουμε επεισόδια εκεί και θα δούμε τι θα γίνει. Γι' αυτό δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Αλλά να τιμωρηθεί η Ζάκη θα σας θεωρώ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Ως προς το παιχνίδι, κάτι τέτοιο. Βέβαια, έχουμε δει πολλά. Θα δούμε. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα τώρα, στη Super League 2, έχουμε τέλειωσε το πρωτάθλημα όπως ξέρουμε και έχουμε μια βροχή από προσφυγές για παίχτες των υποβιβασμένων πλέον, Πας Γιάννα και Ηλιούπολη. 8 κατά της Ηλιούπολης, 6 σε βάρος του Παζιάννα, κάτι αναμενόμενο για τον Παζιάννα που αντιμετωπίζει πολλά οικονομικά προβλήματα και για την Ηλιούπολη ενδεχομένως και στιγμή δεν σταμάτησαν απλά να πληρώνουν. Είναι θέματα αυτά. Επίσης θα θυμίσουμε ότι ο ΠΑΣ Γιάννα έχει μπαν από τη FIFA και ενώ αυτές οι προσφυγές τώρα γίνανε μεν, αλλά εφόσον υποβιβάστηκαν οι ομάδες δεν θα πληρωθούν άμεσα οι παίχτες, δυστυχώς. Γιατί η ΠΑΕ θα γίνει η καθάριση και θα διαλυθούν. Τα μπαν από τη FIFA όμως θα πρέπει να πληρωθούν, γιατί δεν αναγνωρίζει κατηγορίες η FIFA, το εγκληματικό και ερασιτεχνικό, και μπορεί να μπλοκάρει κάθε μεταγραφή.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε και αυτά. Κάτι άλλο δεν υπάρχει.
0: Όχι.
1: Περιμένουμε τώρα να ολοκληρωθεί και αυτό στη ΓΑΜΑ Εθνική τα δικαιοδοτικά, έτσι, για να ξέρουμε ακριβώς τις ομάδες που θα έχει η Super League 2. Να πούμε ότι εφόσον δεν έπεσε ο Αστέρας Τρίπολης, αυτό σημαίνει ότι η ομάδα Β θα συνεχίσει να υφίσταται, οπότε θα πάμε του χρόνου σε ένα πρωτάθλημα 16 ομάδων, εκτός αν υπάρχουν άλλες εκπλήξεις, αλλά στα χαρτιά έχουμε 16 ομάδες που θα διαγωνιστούν, και έτσι θα, όταν συνεδριάσει η Super League 2, με αυτό το πλάνο θα πορευτεί για τη νέα σεζόν. Ένας όμιλος των 16 ομάδων, 30 αγωνιστικές δηλαδή, πιθανότατα χωρίς play-off και play-out, και ελπίζουμε σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Σοφία, να σε ευχαριστήσω. Τα λέμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και σε σένα.

Και βεβαίως το έριξε στο τένις με τους Τζόκοβιτς και Παγόνι ο TJ Shorts, μετά το ρεπό που είχε από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τον Παναθηναϊκό, και όπως είπαμε το έριξε στο νέο του χόμπι όπως είναι το τένις, και ο ίδιος ανέφερε. Ο Σόρτς έπαιξε τένις λοιπόν μαζί με το παιδί θαύμα του ελληνικού αθλητισμού, τον Ραφαήλ Παγόνι, με το παρόν να δίνει και ο Σέρβο σούπερ στάρ Νόβακ Τζόκοβιτς. Μάλιστα λέει ο Σόρτς έδωσε μια φανέλα του στον 14χρονο Έλληνα τενίστα, με τον Παγόνι από τη μεριά του να κάνει δώρο στον Αμερικανό μια ρακέτα. Έχουμε και αυτά τα σπουδαία.

Όπως είπαμε και στην αρχή, κυρίες και κύριοι, έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε σήμερα Δευτέρα, όπως είπαμε, 18 Μαΐου, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, τι θα γίνει με τον προπονητή στον Παναθηναϊκό, τι θα ανακοινωθεί στον Ισπανό Ράφα Μπενίτεθ. Είναι ένα γεγονός που απασχολεί τους φίλους του Παναθηναϊκού. Το στοίχημα, μείναμε στο στοίχημα. Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν περιθώρια εκεί πολλά για νέα λάθη. Η ομάδα των Πρασίνων έχει μείνει αρκετά πίσω, αρκετά χρόνια χωρίς ένα πρωτάθλημα, και βεβαίως σε αυτές τις περιπτώσεις το κάθε λάθος μετράει διπλό.

0: Ωραία, λοιπόν, για Βαγγέλη Δουκάκο, όπως είπαμε και νωρίτερα, τον έχουμε κοντά μας να δούμε. Ήταν η τελευταία αγωνιστική, όπως είπαμε, των playoffs. Τα πολλά τελειώσανε. Κάτι χασομέρια υπάρχουν στο play out. Μια αγωνιστική και αυτή βαθμολογικά διάφορα. Βαγγέλη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Διαιτητικά θα ξεκινήσουμε.
1: Τώρα είναι η επόμενη μέρα. Mm-hmm. Τώρα τι να πούμε, η επόμενη μέρα.
0: Ναι.
1: Και εκείνο το οποίο πρέπει να μάθει ο κόσμος είναι ότι δεν πρέπει. Βγήκανε, είπαν τις παρόλες τους πριν ακόμα τα παιχνίδια διεξαχθούν. Τα δύο τα παιχνίδια τα οποία ήταν το μέναν τη ΣΑΚ με τον Ολυμπιακό, το άλλο ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Έλεγα λοιπόν τα μακρύ και το κοντό τους. Είπε, ιδιαίτερα βέβαια την πλευρά του Ολυμπιακού, ότι εκείνο θα κάνει ο Κολόμπο, θα κάνει ο άλλος, θα κάνει ο Γεωργιανός και όλα αυτά κτλ. Η διετσία δεν είχε καμία συμμετοχή. Η διετσία πήγε μια χαρά, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική. Εντάξει, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική, είναι σωστά. Ολοκληρώθηκε λοιπόν όλη η διαδικασία. Και δεν έχω καταλάβει τώρα αυτός ο θόρυβος που έγινε, προφανώς ήταν για πίεση προς τη διαιτησία, πίεση προς το Λανουά, πίεση προς την ΚΕΤ, πίεση προς την ΕΠΟ. Γιατί όλοι έχουν το σκοπό τους. Γιατί αν τώρα δούμε το πώς εξελίχθηκε η αγωνιστική, ένα πράγμα θα πω τώρα, ότι αυτή τη στιγμή ο Λανουά πήρε πόντους με την τελευταία αγωνιστική. Πήρε πόντους. Αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, ίσως δεν είχαμε εξελίξει. Τώρα, θα μου πεις, θα περάσει, θα παραμείνει. Κατά τα φαινόμενα, έχει πάρει πόντους.
0: Πριν πάμε στο Λανουά, Βαγγέλη, πριν πάμε στο Λανουά, να σταθούμε λίγο σε όλες τις διαιτησίες. Είχαμε παιχνίδια διάφορα, το καταλαβαίνουμε, για στα play-offs, το 5-8. Yeah. Είχαμε οι άλλοι διαιτητές, εκτός από τον Ανδρέα Κολόμπο και τον Γεωργιανό, στα δύο παιχνίδια που ίσως στο Απόστολος Νικολαίδης βοήθησαν και οι ομάδες να μην υπάρχουν αρνητικά. Υπήρχε ένα ανοιχτό παιχνίδι, τέλος πάντων ήταν κάπως διαφορετικό. Yeah. Δεν ξέρω αν έγινε κάποιο λάθος μεγάλο εκεί.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι έγινε λάθη, απλώς και μόνο θέλω να πω. Yeah. Επιγραμματικά, ο Πολυχρόνης δεν έδωσε ούτε τον πυρετό του στον Πανσαραϊκό. Ούτε τον πυρετό του.
0: Ναι.
1: Και άλλο ότι έπεσε μια κατηγορία ο Πανσαραϊκός, το μάτς που έγινε 3 ώρα την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Δεν έδωσε ούτε φάουλ υπέρ του Πανσαραϊκού. Θέλω να πω ότι έπαιξε, εισάρθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Έτσι. Το ίδιο ο Τσακαλίδης στο Τρίπολη, όπου ήταν μια κατηγορία για τον Αστέρα το Σάββατο. Έτσι, αυτά τα παιχνίδια δηλαδή.
0: Το Τσακαλί και τον Παπαπέτρου του έχω μεγάλη εμπιστοσύνη. Το έχω πει πολλές φορές. Γιατί όταν σαν διαιτητές τους βλέπεις στο γήπεδο, ρε παιδί μου, και λες ότι οκ, okay, δεν θα κάνει το χοντρό, τη χοντράδα, δεν θα κάνει το λάθος. Κάτι μπορεί να ξεφύγει.
1: Λοιπόν, οι διαιτητές λοιπόν πήγαν μια χαρά αυτή την τελευταία αγωνιστική. Το θέμα τώρα είναι ότι ενώ στη Γερμανία ο Αϊτεκίν παράδοσε τη σφυρίχτρα του παίζοντα στην Μπάγερ με την Κολονία,
0: ναι,
1: έτσι τελείωσε την καριέρα του. Δεν έγινε το ίδιο εδώ που θα έπρεπε να τον ορίσουν και εγώ περίμενα να τον βάλουν την Πέμπτη, δηλαδή την Πέμπτη τελευταία αγωνιστική θα έπρεπε να πούν στο Σιδηρόπουλο, ξέρεις κάτι, δεν σε υπολογίζουμε, γιατί δεν τον υπολογίζουν και δεν του αξίζει ένα τέτοιο τέλος. Δηλαδή δεν μπορεί να το, ό,τι και να πείτε, 17 χρόνια ήταν στην κατηγορία.
0: Έχουν γίνει ορισμοί για την Πέμπτη δηλαδή?
1: Οι ορισμοί έχουν βγει.
0: Α. Δεν είναι μέσα δηλαδή.
1: Θα πούμε τώρα, Γιώργη.
0: Καλά, ναι, θα πάμε μετά.
1: Μα βάλ τον, κύριε, να παίξει. Εδώ πριν μια εβδομάδα είχε βγάλει και η Κηφισιά ότι ο γνωστός Παπαδόπουλος που όλα τα κάνει και, όλα, και σε όλα συμφέρει, το ξανά βάλε πάλι τώρα. Θα μου πεις, δεν έχει ενδιαφέρον. Και η Κηφισιά την Πέμπτη, και η Κηφισιά Λάρισα, Παπαδόπουλος. Τώρα δεν κατάλαβα. Δεν διαβάζουν, δεν παίρνουν είδηση τι γράφουν οι ομάδες, δεν πήραν είδηση την ανακοίνωση και η Κηφισιά που έγινε στο ημίχρονο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Περισσότερο τώρα βέβαια είναι τυπικός ο χαρακτήρας των αγώνων της Πέμπτης. Αλλά δεν έπρεπε να ληφθούν όλοι και όλα αυτά. Γιατί να τον φέρεις πάλι να τσακωθεί, να πει μια κουβέντα, πικραμένος ο Παπαδόπουλος. Έχει και πρόβλημα υγείας κάποιο πρόσωπο δικό του γενικό. Μην τον βάζεις τώρα σε αυτό το παιχνίδι που δεν έχει ενδιαφέρον τώρα να το φέρεις από τη Θεσσαλονίκη για να το σφυρίξει. Μπορείς να το σφυρίξει ένα παιδί νέο. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πούμε ότι στο παιχνίδι της Πέμπτης, ατρομή του Πανατολικού, ατρομή του Πανσεραϊκού, που δεν έχουν ενδιαφέρον τα παιχνίδια τώρα αυτά, έτσι, θα είναι ο Ευαγγέλου και στη Λεωφόρο που θα παίξει η Φυσιά με τη Λάρισα θα είναι ο Παπαδόπουλος και στον αγώνα του Πανατολικού με τον Αστέρα Τρίπολης θα είναι ο Κόκκινος. Αυτοί θα είναι οι διαιτητές που θα τα σφυρίξουν, θα τα διευθύνουν.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Και τώρα πλέον πάμε στη διαδικασία να φτιαχτούν οι πίνακες. Άλλοι λένε είναι έτοιμοι.
0: Έχεις και μια πληροφορία αν θα αυξηθεί ο αριθμός του πίνακα.
1: Κοίτα, οι διαιτητές αυτή τη στιγμή είναι 19 τον αριθμό. Στην ουσία 18, γιατί δεν χρησιμοποιείται ο Μέγας, ο οποίος φαίνεται θα υποβιβαστεί στη Β' στη Super League 2. Και μπορεί να μπουν άλλοι τρεις. Έτσι, να μπουν άλλοι 3-4, θα υπάρξουν και 2-3 που θα κατέβουν. Γύρω στους 20 ήταν οι διαιτητές στην Super League.
0: Πάντως, Βαγγέλη, να σου πω, είχα τον Γιώργο τον Δούρο προχθές εδώ, ναι. Μιλήσαμε και όταν θίξαμε αυτό το θέμα μου είπε ότι και στην Ευρώπη, μου λέει, δεν είναι μεγάλοι πίνακες διαιτησίας και το κάνουν αυτό για να είναι σε γρήγορες οι παίχτες και τα λοιπά, οι διαιτητές και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν ξέρω βέβαια, δεν έχω εικόνα εγώ το τι επικρατεί στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Το θέμα τώρα είναι όμως ότι αν πάμε έτσι, με λίγους διαιτητές στην Α και στη Β, τα τοπικά πρωταθλήματα πώς θα βγουν, γιατί οι διαιτητές αυτοί χρησιμοποιούνται, παίζουν οι περισσότεροι, παίζουν στα τοπικά πρωταθλήματα, στην Κορυφαία, στην Αργολίδα. Οι διαιτητές που είναι πίνακες χρησιμοποιούνται, καλύπτουν κενά. Τώρα από πέρα, αν πάμε σε αυτούς τους διαιτητές, αν κοπούν τόσοι διαιτητές 10-15 από τη Super League 2, αυτοί θα σταματήσουν. Σου λέει, δεν έχουμε προοπτική, τι να παίζουμε τοπικό, να παίζουμε τραχανοπλαγιά. Δεν θα παίξουμε, ναι. Θα σταματήσουν. Μετά έχουμε 12 ομίλους οι οποίοι πρόκειται να είναι στην ΓΑΜΑ Εθνική, με 12 ομίλους. Αυτοί οι 12 ομίλοι χρειάζονται διαιτητές. Πού να βρεθούν οι διαιτητές, να παίζουν στη ΓΑΜΑ Εθνική ή να παίζουν στα τοπικά πρωταθλήματα. Κατά συνέπεια, είναι εύκολο να λένε μειώσεις, αλλά δεν υπάρχουν άτομα, δεν υπάρχουν διαιτητές. Έτσι, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Όταν λες μειώσεις, πού εννοείς?
1: Μειώσεις, λέμε στον πίνακα, αυτή τη στιγμή έχει 47 διαιτητές. Η Super League 2,
0: ναι.
1: Δεν θέλουν να τις κάνουν γύρω στους 32. Το ζήτημα είναι όμως ότι θα έχουμε έναν όμιλο στη Super League 2.
0: Πλέον, ναι.
1: Έναν όμιλο. Δεν μπορεί να είναι 32 μόνο, να είναι διαιτητές, να γίνουν 30 με 32.
0: Για το μεγάλο πίνακα, εμείς...
1: Αλλά οι διαιτητές που θα κοπούν οι άλλοι 17, τι θα γίνουν? Ορισμένοι θα πάνε σπίτια τους, δεν θα συνεχίσουν.
0: Ναι.
1: Δεν έχω καμιά προοπτική. Τουλάχιστον δεν έπαιζε κανένα δύο παιχνίδια. Τώρα πού θα πάνε?
0: Απλώς έλεγα νωρίτερα, Βαγγέλη, ότι όταν μίλησα για πίνακες, για τη Super League 1 εννοούσα, αν θα αυξηθούν, όχι αν μειωθούν εκεί.
1: Αυτό τώρα θα αναλύνεται, θα τα δούμε τώρα. Ναι. Είναι να κατέβουν 2-3, είναι να ανέβουν 2-3. Θα φανεί τώρα τι θα γίνει. Η υπόθεση του Σιδηρόπουλου θα καθιερωθεί πίνακας βαρ. Θα έχουμε και άλλους βαρίστες. Σιδηρόπουλος θέλει να γίνει βαρίστας, να μην παίζει δηλαδή και να είναι μόνο αποκλειστικά στο βαρ.
0: Θα είναι και του χρόνου ή σταματά οριστικά ο Σιδηρόπουλος? Τι πληροφορίες έχεις?
1: 47. Ναι. Πρέπει να πάρει το καπελάκι του και να φύγει. Και μπορεί τώρα έτσι που του φέρονται οι ΚΕΡ, νομίζω ότι μπορεί να μην είναι καν στους πίνακες.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά θα τα δούμε τώρα. Είναι κοντός ψαλμός αλληλούια.
0: Έτσι.
1: Μάχες, Ιουνίου το πολύ θα έχουμε και τους πίνακες.
0: Ωραία.
1: Και θα έχουμε και τη συνεδρίαση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και θα δούμε και την εισήγηση που θα γίνει, τις αντιδράσεις που τυχόν θα υπάρξουν.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ έχουμε και τώρα ένα άλλο σύστημα, ένα άλλο μάλλον περίεργο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βγαίνει ο Ηλιόπουλος συνεχώς, μιλάει για το σύστημα. Παίρνει μια κουβέντα μια φορά, ρε φίλε. Δεν μπορεί να λες για το σύστημα. Τους παίρνει μπάλα όλους.
0: Καλά, θεωρώ υπερβολικά όλα αυτά και στον ενθουσιασμό του μέσα για την κατάσταση του πρωταθλήματος.
1: Ναι,
0: το έχω γράψει στην εφημερίδα αυτό.
1: Ρίχνει συνεχώς το ανάθεμα,
0: ναι.
1: Αλλά δεν λέει ποτέ. Και δεν λέει ποτέ ποιο είναι το σύστημα. Αν δεν τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ 2 χρόνια δεν είχε πάρει ούτε κύπελλο ούτε πρωτάθλημα.
0: Να βάλουμε μια τελεία πριν να κλείσουμε, Βαγγέλη μου, και θα τα πούμε πρώτα Θεός την Τετάρτη ξανά.
1: Δύσκολα με σταματάς, χαίρετε.
0: Θυμίσου την Τετάρτη να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε.
1: Άντε,
0: να σε καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Στο μικρόφωνο ήταν το Άζο Ζαφεράκη, στην παραγωγή της εκπομπής Θέμης Παλιούρας, Μιχάλης Οηλές, Γιώργος Ρουμελιώτης, Νίκος Κατσάτσος και στα social media Σοφία Οικονόμου. Εσείς μείνετε εδώ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Μιχάλη Οηλέ και αμέσως μετά Σάκης Μπουσδούνης. Γεια χαρά σε όλους.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Go!
3: Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Ιντερβέτ & Sports.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Okay, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτίμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
14: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Οι Ανδρέας Ντόι και ο Γιώργος Κυριακόπουλος συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας εν όψη των φιλικών αναμετρήσεων κοντρά σε Ιταλία και Σουηδία. Μέσα και ο Καρέζας παρά τον τραυματισμό του στο μάτι της Γκένγκ με τη Βέστερλο. Πανηγυρικό το κλίμα στην ΑΕΚ μετά τη χθεσινή φιέστα τίτλου στην Allwyn Arena. Σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης γιόρτασε η Ένωση. Δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς. Με 24 σερί αγώνες χωρίς ήττα τέλειωσε τη σεζόν ο δικέφαλος. Στο επόμενο δεκαήμερο αναμένεται συνάντηση του Χωσέλιος με τη Λίμπαρ με τη διοίκηση του Ολυμπιακού προκειμένου να συζητήσουν για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να βρούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε, ανέφερε ο Βάσκος Τεχνικός. Την Τετάρτη στη Μία θα παρουσιαστούν τα εισιτήρια διαρκείας επόμενης σεζόν. Απογοήτευση επικρατεί στον ΠΑΟΚ μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, που τον τοποθετεί στην τρίτη θέση βαθμολογίας και στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Θα προσευχόμουν να είχαμε λίγη βοήθεια από εκεί ψηλά, ανέφερε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Συγγνώμη για τους φιλάθλους ομάδων, ζήτησε η Ασπρόμαυρη Μαύρη ΠΑΕ για τη φετινή πορεία. Πρόστιμο έψου 400.000 ευρώ επιβλήθηκε στους ποδοσφαιριστές. Εντός των επομένων 48 ώρων, αναμένεται να επισημοποιηθεί η λήξη της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ. Φαβορή για την αντικατάσταση του Ισπανού τεχνικού είναι ο Σεργέι Ρεμπρόφ. Θα βρεθεί τρόπος να διατηρηθεί η ιστορική θύρα 13. Τα έργα πηγαίνουν εξαιρετικά. Τον σε δηλώσεις στο Sky, ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας. Στο τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί ραντεβού ανάμεσα στον πρόεδρο του Άρη Θόδωρο Καρυπίδη και τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία των δύο πλευρών. Η Μακάμπι Χάιφα κοιτά στην περίπτωση του 24χρονου Ιταλού επιθετικού του Όφη, Έντι Σαλσέδο, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Ισραήλ. Στην κορυφή της λίστας της Μπαρσελόνα για να αναλάβει τον πάγκο των Μπλαουγκράνα, εφόσον αποχώρησε ο Τσάβι Πασκουάλ, βρίσκεται ο Βασίλης Πανούλης, σύμφωνα με δημοσίευματα από την Ισπανία. Η ΚΑΕ Προμηθέας Πατρώνα ανακοίνωσε το τέλος συνεργασίας της με το μέχρι πρώτην ως General Manager της ομάδος, Τέλη Ζουρνατσίδη. Η Μπαρσελόνα ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου του προπονητή Χάνζι Φλικ μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ρεάλ Μαδρίτης και Ζωσέ Μουρίνιο ήρθαν σε προφορική συμφωνία ώστε ο 63χρονος Πορτογάλος προπονητής να αναλάβει τον πάγκο της Βασίλισσας, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στις 10, Arsenal Burnley. Η Ντουμπάι θέλει να κάνει δικό της τον 30χρονο Γάλλο forward των Chicago Bulls, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Στέφαν Τσιπάς επικράτησε 2-0 του Γάλλου Μπέτσι Περικάρτ, νούμερο 80 της παγκόσμιας κατάταξης, στην πρεμιέρα τουρνουά της Γενέβης και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο που θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη το πρωί τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
5: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στο 943 Trevetten Sports. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 6. Sports on Air Live μέχρι και τις 8 και σήμερα. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους. Σάγιος Μπουζδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφηνη στην οργάνωση παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943 και 6-98-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Θα πάμε όμως γρήγορα να ξεκινήσουμε με τα διεθνή, γιατί έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση ο Μάνος Αραμόπουλος. Πάμε να τον συναντήσουμε και μετά θα συνεχίσουμε, θα μπούμε κανονικά στη ροή της εκπομπής. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στο ακρότες στο 943 Intervete Sports από τη Θεσσαλονίκη, εδώ που ξεκινάει, έχει ξεκινήσει δηλαδή εδώ και 3 ώρες περίπου το πρώτο συνέδριο αεραστεχνικού αθλητισμού, το οποίο διοργανώνει ο Πανελλήνιος Συνδυσμός Αθλητικού Τύπου σήμερα και αύριο. Έρχεται να καλύψει την ανάγκη για ένα ουσιαστικό δημόσιο διάλογο γύρω από τις προκλήσεις, τις ανάγκες και τις προοπτικές του αεραστεχνικού αθλητισμού στην Ελλάδα. Σε μια εποχή κατά την οποία τα αεραστεχνικά σωματεία καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες απαιτήσεις, οικονομικές δυσκολίες και κοινωνικές αλλαγές.
0: Είναι πολύ δύσκολος πάντως ο αεραστεχνικός αθλητισμός στην
1: χώρα μας. Είναι, αλλά είναι ο τροφοδότης, δεν πρέπει να ξεχνάμε, και του επαγγελματικού αθλητισμού και γενικά. Μίλησε πρώτος ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο κ. Βρούτσης, για τον εθνικό σχεδιασμό της ανάπτυξης των αθλημάτων. Μετά ο Διευθυντής Επικοινωνίας ο κ. Μπραουδάκης για τη χρηστή διακυβέρνηση και τη χειραγώγηση αγώνων, μίλησε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού ο κ. Μαυρωτάς. Τώρα πάμε στην δεύτερη ενότητα, τις αθλητικές ομοσπονδίες, τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον αθλητισμό, το παράδειγμα του μπάσκετ. Μετά έχουμε ψυχική υγεία και διπλή καρίδα αθλητών και αθλητινών στο μεταλλασσόμενο ψηφιακό αθλητικό οικοσύστημα. Μετά έχουμε την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ασφάλεια και την ενίσχυση των δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης. Και η σημερινή μέρα κλείνει με τη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στον αθλητισμό, ενώ έχουμε και αύριο. Τώρα, πάμε στα διεθνή. Από εκεί και πέρα έχουμε τον Ζωσέ Μουρίνιο, που αναμένεται να ανακοινωθεί και επισήμως η πρόσληψή του για δύο χρόνια από τον πρόεδρο Ρεάλ Μαδρίτης, τον κύριο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Ο Μουρίνιο, ο οποίος έχει βάλει δύο όρους στο συμβόλαιο που θα υπογράψει. Το πρώτο, να έχει αυτός συμμετοχή στην πολιτική των μεταγραφών. Μην πάνε και παίρνει η διοίκηση όποιους παίκτες θέλει. Θέλει αυτός να ξέρει. Κάτι που είχε κάνει και την προηγούμενη θητεία του το 2012, όπου τότε η Real Madrid είχε πάρει τον Λούκα Μόντριτς και τον Τόνι Κρός από την Bayern Μονάχου και τον πρώτο από την Tottenham. Και επίσης, ο Μουρίνιο έχει ζητήσει ή απαιτήσει καλύτερα από τον Πέρεθ να τηρείται η ιεραρχία. Δηλαδή, αν έχει κάποιος ένα πρόβλημα τους μεγάλες βεντέτες της Ρεάλ, να μην μπορεί να πάει απευθείας να διαμαρτυρηθεί στον πρόεδρο, αλλά να περάσει πρώτα από τον προπονητή, και έχει απόλυτο δίκιο.
0: Σωστά αυτά που ζητάει.
1: Πολύ σωστά, βεβαίως, έτσι. Ναι, ξέρουμε, στη Ρεάλ Μαδρίτης καμιά φορά είναι λίγο τσίρκο. Γι' αυτό και είδαμε ότι απολύθηκε έτσι ο Τσάμπι Αλόνσο, επειδή υπήρχε πρόβλημα με τον Βινίσιους ή κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές.
0: 13 χρόνια μετά επιστρέφει, φίλε. Ήταν την τριετία, ναι. 10 με 13.
1: Ναι. Σωστό. Βέβαια η διοίκηση της Μπενφίκα θέλει να τον κρατήσει, αλλά έχει κάνει και τις επαθέσεις με τον Μάρκο Σίλβα της Φούλαμ, γιατί καταλαβαίνει ότι ο Μουρίνιο έχει συμφωνήσει να πάει να λάβει την τεχνική ηγεσία των Μέρεγκες. Από εκεί και πέρα έχουμε νέο προπονητή και στην Τσέλσι, αναλαμβάνει την 1η Ιουλίου και βεβαίως είναι ο Τσάμπι Αλόνσο, ο 44χρονος Βάσκος, που ήταν μέχρι πρότινος πριν μερικούς μήνες στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος είναι πολύ ευτυχής, όπως είπε, που αναλαμβάνει αυτόν τον κορυφαίο λονδρέζικο σύλλογο. Αλλά βέβαια και εδώ υπάρχουν πολλά προβλήματα που θα πρέπει να τα λύσει. Καταρχήν πρέπει να προσαρμόσει αυτός το δικό του σύστημα ή το σύστημα της Τσέλσι, γιατί στην Bayer Leverkusen, που είχε πετύχει βέβαια, καθότι ανέδειξε την γερμανική ομάδα Άιντβι και πρωταλήτρια στην Bundesliga, αλλά το σύστημα 3-4-2 που χρησιμοποίησε και στη Real δεν μπόρεσε να το προσαρμόσει, δεν μπόρεσε να κυκλοφορήσει εκεί. Υπήρχαν πολλές αντιδράσεις και με τις μεγάλες διαμάχες που είχε με τα μεγάλα αστέρια, ειδικά με το Βινίσιους. Τώρα λοιπόν, όπως είπε, πάει σε ένα κορυφαίο λονδρέζικο σύλλογο. Η Chelsea, πρέπει να ξεχνάμε, είναι η ομάδα του πιο ακριβού προαστίου, αν και είναι μέσα στο Λονδίνο, της πιο ακριβής συνοικίας στην Αγγλία. Έχει σπονταπανίσει τα τελευταία χρόνια και με τον Αμπραμόβιτς τον πρώην ιδιοκτήτη και πρόεδρο και τώρα με την κοινοπαραξία των Αμερικανών που ηγείται ο Τοντ Μπόιλ, πάρα πολλά εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ουσιαστικά όλα μαζί, και θέλει, τον διάλεξε ο Μπόιλ και η συναυτό για να μπορέσει να αναδείξει το μεγάλο αστέρι που είχαν πάρει από τη Manchester City με 50 εκατομμύρια, τον Κολ Πάλμερ, που ήταν από τους καλύτερους στον παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων, όμως στη συνέχεια δεν μπόρεσε να βρει θέση στη βασική δεκάδα των μπλε. Και βεβαίως και η Τσέλσι από πέρσι το καλοκαίρι που είχε προπονηθεί τον Ιταλό το Μαρέσκα, ο οποίος είχε ανεβάσει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, τη Λέστερ. Στη συνέχεια πήρε τον Λία Μπρόσινιορ από τη Στρασμπούρ που είναι η θηγατρική ομάδα της Τσέλσι και τελευταία έχει υπηρεσιακό προπονηθεί και έχει ακόμα μέχρι το τέλος της Premier League τον Μακφάρλαντ. Οπότε έχει δύσκολο έργο μπροστά του ο Τσάμπι Αλόνσο που λέει ότι είναι υπερήφανος που αναλαμβάνει αυτή τη μεγάλη, τη σπουδαία ομάδα την Τζέλις με στόχο να την ξαναφέρει στην κορυφή εντός και εκτός συνόρων. Θα δούμε βέβαια.
0: Είχαμε και επέκταση της συνεργασίας με τον Χάνσι Φλικ στην Βαρσελόνα μέχρι το 28.
1: Ο Χάνσι Φλικ, ναι, εντάξει, είχε συμφωνήσει και τώρα ανανέωσε το συμβόλαιο του μέχρι το 28 επισήμως και υπάρχει και οψιόν για επέκταση συμβολέου του για ένα ακόμη χρόνο έως το 2029. Βεβαίως το ΕΣ ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, του σπουδαίου αυτού Πολωνού.
0: Κλάματα, είδα συγκίνηση.
1: Κλάματα, ναι, είχε κάτσει κάτω και αυτό στο τέλος του αγώνα, στον αγωνιστικό χώρο του Camp Nou, αποθεώθηκε από 60.000 κόσμο. Εντάξει, όπως είναι τα πράγματα τώρα, η διοίκηση του είχε διαμηνήσει ότι θέλουμε να παραμείνεις κοντά μας, αλλά θα πρέπει να δεχτείς μείωση των αποδοχών σου και επίσης να ξέρεις ότι του χρόνου, την προσεχή αγωνιστική περίοδο, δεν θα είσαι βασικός όπως ήσουν πριν, γιατί θα δοθεί έφαση, θέλουν να πάρουν το Χούλιαν Άλβαρες, τον Αργεντινό Παγκόσμιο Πρωταθλητή, από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οπότε θα ήταν λιγότερες συμμετοχές του. Δεν αποδέχθηκε και τη μείωση των αποδοχών του, γιατί βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει και την πρόταση από την Αλ Χιλάλ που του προσφέρει κάθε χρόνο 90 εκατομμύρια ευρώ, λεφτά που δύσκολα μπορεί να τα βρει κάποιος τη σήμερα ημέρα, έτσι. Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν αυτά λεφτά, οπότε μπορεί στις επαφές που θα έχει και τις συζητήσεις με τη γυναίκα του να αποφασίσουν να πάνε να δοκιμάσουν και την τύχη τους στη Σαουδική Αραβία, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε, είχε αναλάβει να φιλοξενήσει τη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου το 2034. Και ήδη υπάρχει εκεί, με μεγάλη επιτυχία βεβαίως, και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αμείβεται με 200 εκατομμύρια το χρόνο και έχει και το 10% των μετοχών της Αλ Νασρ, η οποία και πάλι φέτος δεν κατάφερε μέχρι τώρα να πάρει ένα τίτλο. Εντάξει, 14 τίτλοι δεν έχει πάρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην Σαουδική Αραβία, έτσι.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Ναι.
0: Ο Τζόλης πάει για πρωταθλητής.
1: Ο Τζόλης ήταν πρωταθλητής ακριβώς, ήταν ο κορυφαίος τεστ το 5-0 που πέτυχε η Μπρούγκη κατά τους Φλαμανδούς επί της Ουνιόν Σεντζιλουάζ. Πέτυχε ένα γκολ, είχε και δύο ασίστ, ήταν ο κορυφαίος ο MVP του αγώνα. Πιθανότητα θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τον ζητάνε πάρα πολλές και σημαντικότερες ομάδες, όχι μόνο από την Αγγλία αλλά και άλλες ομάδες, Ισπανία. Θα δούμε, νομίζω ότι φέτος ο Χρήστος Τζόλης στα 24 του χρόνια θα μετακινηθεί σε κάποια πιο μεγάλη ομάδα. Βεβαίως περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον έτερο ταλαντούχο που παίζει στο Βέλγιο, τον 18χρονο της Χιέγκ, τον Καρέτσα, που είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού και ξέρουμε όλοι ότι είχε καθίσει κάτω στον αγωνιστικό χώρο και έκλαιγε, ήταν πολύ στενοχωρημένος. Ίσως ο Καρέτσας να παραμείνει για ένα ακόμη χρόνο στη Χιέγκ και από εκεί και πέρα, γιατί είναι πολύ μικρός ακόμα, έχει πολλά να μάθει και να προσφέρει βέβαια, και θα δούμε τι θα γίνει, αλλά γενικώς είναι ότι τα Ελληνόπουλα πουλάνε πάρα πολύ στο διεθνές ποδοσφαιρικό στερέωμα.
0: Μάλιστα, μάνα μου. Νομίζω ότι καλύψαμε αρκετά.
1: Ναι,
0: θα σας συναντήσουμε και αύριο. Θα είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Βεβαίως, και αύριο, ναι.
0: Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Μάνο, σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ο Μάνος Ταραμόπουλος από την συμπρωτεύουσα ήταν μαζί μας. Μιλήσαμε για όλα τα διεθνή.
2: 9.43 Intervetten Sports.
0: Σε λίγο θα παραμείνουμε Θεσσαλονίκη, δεν θα ανέβουμε, έχουμε ανέβει μία φορά, θα μιλήσουμε, θα πάμε κάπου πιο δίπλα, να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ Άρη Ηρακλή με Παναγιώτη Στεφάνου.

0: Συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Μάλλον μένουμε, γιατί τα είπαμε και πριν με τον Μάνο Σαραμόπουλο. Και πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, για Άρη, Ηρακλή, ό,τι υπάρχει δηλαδή από την συμπρωτεύουσα.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Βέβαια, μονοβολείο ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι, Παναγιώτη? Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, φίλε.
2: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Σάκη.
0: Γιατί είπα ότι μονοπολεί το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ με την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ είχε φτάσει στην πηγή, αλλά νερό δεν ήπια. Έτσι δεν είναι? Γιατί θεωρώ ότι αυτοκτόνησε χθες.
2: Ναι, ναι. Ήταν μια πολύ άσχημη βραδιά η χθεσινή, διότι είχε την τύχη για άλλη μια φορά στα χέρια του και την κλώτησε. Και πλέον έχει πολύ μεγάλη σημασία η επόμενη μέρα για την ομάδα, η οποία τη βρίσκει σε τεράστια αναταραχή.
0: Ναι, αναστάτωση βλέπω για το Σαββίδι, πρόστιμο.
2: Αναστάτωση. Και αυτό δεν είναι ούτε... Θα μπορούσε να πει κανείς είναι ένα καζάνι που βράζει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι ούτε μαγειρικό ούτε δημοσιογραφικό κλισέ τώρα αυτό. Πράγματι η ομάδα του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή βράζει. Και βράζει σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει γκρίνια για τον Λουτσέσκου, γκρίνια για τον Σαββίδι, γκρίνια για τους ποδοσφαιριστές. Έχουν φτάσει μάλιστα κάποιοι στο σημείο να αμφιβάλλουν ακόμα και για την παρουσία και την ποιότητα του Κωνσταντέλια. Φτάνουμε δηλαδή σε ακραία σημεία αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό ομοιρία, υπό την έννοια ότι οι ποδοσφαιριστές του καλύτερα, καθώς τους έχει απαγορευτεί η έξοδος από τη Θεσσαλονίκη.
0: Από την χώρα.
2: Να απαγορεύσει κανείς την έξοδο σε κάποιον από τη χώρα, το έχω ακούσει. Την έξοδο από τη Θεσσαλονίκη, αυτό πρώτη φορά το ακούω. Και επιβλήθηκε και αυτό.
0: Και πρόστιμο επιβλήθηκε, έτσι.
2: Και πρόστιμο, το οποίο αρχικά ήταν στις τάξεις των 100.000 και πήγαμε στις 400.000 με εντολή του Ιβάν Σαββίδη. Λοιπόν, οι ποδοσφαιριστές είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στη Θεσσαλονίκη μέχρι την Τετάρτη,

0: 400.000, απαγόρευση στους παίκτες να φύγουν από το αθλητικό κέντρο, ουσιαστικά δηλαδή να τελειώσουν τη δουλειά που ήταν να γίνει αυτό σήμερα, θα πάει μέχρι την Τετάρτη. Και το ρεπορτάζ λέει ότι έπονται και άλλα μέτρα.
1: Για να τους κρατάει εδώ, σίγουρα κάτι τέτοιο θα γίνει.
0: Ναι, και έπονται και ριζικές αλλαγές στην ομάδα, καθώς αναλαμβάνει πλέον ο κύριος Παπαμίκος να βάλει σε μια τάξη την όλη κατάσταση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αλλαγές που θα γίνουν σε οργανωτικό επίπεδο στην ΠΑΟΚ αλλά και σε αγωνιστικό δεν θα έχουν προηγούμενο. Και πέραν αυτό, αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό ίσως είναι ότι η παραμονή του Ρασμάν Λουτσέσκου δεν είναι σίγουρη.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα. Θα υπάρξει συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη, λογικά.
0: Είναι να γίνει λοιπόν μια συνάντηση μέσα στην εβδομάδα με τον Ιβάν Σαββίδη και πριν φύγει ο Λουτσέσκου για τη Ρουμανία, προκειμένου να ξεκαθαρίσουν εκεί σε αυτό το ραντεβού τα πάντα. Αυτή τη στιγμή είναι στο 50-50 η παραμονή του Λουτσέσκου. Ο Σαββίδης τα βάζει και με τον προπονητή του ΠΑΟΚ για πρώτη φορά, διότι το θεωρεί υπεύθυνο για την αγωνιστική καταγγείλα της ομάδας, όχι μόνο από την απώλεια του κυπέλου και πριν την απώλεια του κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ είχε αρχίσει να χάνει έδαφος και πλέον σε αυτό το ραντεβού αναμένεται να συζητηθούν όλα και να αποφασιστούν όλα, μεταξύ των οποίων και η παραμονή του ίδιου του Ρουμάνου τεχνικού, ο οποίος θυμίζω έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για έναν ακόμη χρόνο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Άρα τα πάντα αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ είναι στον αέρα μετά το χθεσινό φιάσκο στη Λεωφόρο.
1: Αυτοκαταστροφή χθες. Τέλος πάντων, πάντως είδα και ένα μήνυμα που έστειλε στον κόσμο του ΠΑΟΚ η ομάδα αργά το βράδυ χθες. Συγγνώμη από τους φιλάθλους μας, θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί και θα γίνουμε ξανά πρωταγωνιστές. Ήταν ναι, το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, πάντως χθες δεν ξέρω.
0: Και από κάτω έχω δει πάρα πολλά σχόλια από τότε που βγήκε, συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο.
1: Καλά, είναι μια αλήθεια αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή. Είδα και τον Λουτσέσκο πολύ στενοχωρημένος μετά το τέλος του μάτς. Ένα μάτς που πήγε πάρα πολύ καλά για τον ΠΑΟΚ. Προηγήθηκε 2-0, είχε και ευκαιρίες να το καθαρίσει πολύ νωρίς και τελικά ο Παναθηναϊκός το γύρισε. Ο Παναθηναϊκός που ήταν αδιάφορος για το χθεσινό μάτς.
0: Ναι. Όντως ο Λουτσέσκο ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένος. Μάλιστα έκανε και μια δήλωση στο τέλος της συνέντευξης τύπου χθες στη Λεωφόρο, που είπε ότι θα προτιμούσε αυτή τη στιγμή να φύγω για ένα μήνα σε ένα δάσος μόνος μου και να μην βλέπω κανέναν.
1: Φαντάσου τι έχει στο μυαλό του έτσι και πώς είναι.
0: Ναι, ναι. Γενικά η κατάσταση στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή προσπαθώ να θυμηθώ ποια άλλη εποχή ήταν τόσο χάλια τα πράγματα στον Δικέφαλο και πραγματικά δυσκολεύομαι να το βρω.
1: Μα και αγωνιστικά ήταν πολύ κακός χθες. Δεν ξέρω, μου φάνηκε πολύ περίεργο να παίζεται η δεύτερη θέση, να έχεις 2-0 το μάτς και να μην καταφέρεις να το καθαρίσεις.
0: Να έχεις ευνοϊκό το άλλο αποτέλεσμα.
1: Βέβαια, και αυτό βέβαια. Και να είναι στα πόδια σου πλέον να το κρατήσεις αυτό.
0: Μα αυτό ήταν που εξόργησε πάρα πολύ τον Ιβάν Σαββίδη, διότι το να χάνεις στο τηλεοφόρο και να μην σου κάθεται το άλλο αποτέλεσμα, okay,
1: δεν μπορείς να κάνεις κάτι, ναι.
0: Δεν μπορείς να κάνεις κάτι εδώ. Τα είχες όλα και κλώτησες τη μεγάλη ευκαιρία να μπει στα προκριματικά του Champions League.
1: Ναι, που ήθελε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ. Δεν το έχεις
0: ξανακάνει αυτό. Ήταν εντολή του Σαββίδη αυτό. Όχι, το έχει ξανακάνει, αλλά το θέμα είναι ότι θα μπορούσε με ευνοϊκές συνθήκες να παλέψει την είσοδο στη League Phase, που αυτό δεν το έχει ξανακάνει ποτέ όντως.
1: Ναι, αυτό εννοούσα τότε. Τώρα τα είπες πιο σωστά από μένα.
0: Να.
1: Τέλος πάντων, ωραία, έχει κάτι ο Άρης, ο Ηρακλής και ούτως ή άλλως από εδώ και πέρα, φίλε, πέρα από τις μεταγραφές, οι ομάδες που δεν πήγαν καλά, σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, οπότε θα έχει ρεπορτάζ.
0: Στον ΠΑΟΚ ειδικά θα περιμένουμε εξελίξεις από αύριο, καθώς αναμένονται ανακοινώσεις πια σε καθημερινή βάση του προγραμματισμού της ΠΑΕ, από τον κύριο Ανδρέα Παπαμιμίκο, οπότε θα είμαστε σε εγρήγορση. Μάλιστα. Για να δούμε βήμα-βήμα τι αλλαγές θα γίνονται στην ομάδα του Δικεφάλου.
1: Ωραία.
0: Τώρα, στον Άρη. Mm-hmm. Έχουμε αυτή την ανάρτηση του Θόδωρου Καρυπίδη μετά το τέλος του αγώνα με τον Λεβαδιακό. Δεν ξέρω, λέει, πώς θα τελειώσει η ιστορία μου στο Instagram όλο αυτό, αλλά πουθενά δεν θα γράφει ότι τα παράτησε. Τι εννοεί ο ποιητής τώρα?
1: Είναι αποφασισμένος να μην τα παρατήσει, φαντάζομαι.
0: Ναι. Ίσως αυτό, ίσως κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική για τον Άρη και υπό τις παρούσες συνθήκες ο Καρυπίδης είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει να χτίσει τον Άρη και της νέας περίοδου. Ήδη βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος θα είναι προπονητής της ομάδας και τη νέα χρονιά. Το ραντεβού που ήταν να γίνει σήμερα και το είχε προαναγγείλει χθες ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν έγινε.

0: Γίνει όμως μέχρι την Παρασκευή, διότι ο Καρυπίδης βρίσκεται στην Αθήνα, το ραντεβού εκεί θα γίνει και κατά πάσα βεβαιότητα θα ανακοινωθεί και η επέκταση της συνεργασίας με τον προπονητή, τον τωρινό του Άρη, ο οποίος...
1: Καλά τα έχει πάει μέχρι, τα έχει πάει καλά.
0: Όχι απλά τα πήγε καλά, όταν όλη τη χρονιά ο Άρης έκανε 6 νίκες και με τον Γρηγορίου στον πάγκο στο τελευταίο κομμάτι έκανε 5,
1: κάτι δείχνει.
0: 6 αγώνες, αυτό κάτι δείχνει.
1: Σωστό.
0: Και επίσης η ομάδα έδειξε ότι συμμαζεύτηκε, έδειξε ότι παίζει ποδόσφαιρο, έδειξε ότι ήξερε σε μεγάλα κομμάτια ενός αγώνα τι ζητάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και επίσης ενεργοποιήθηκαν ποδοσφαιριστές που ειδικά με τον Χιμένεθ δεν υπήρχαν.
1: Ήταν ξεχασμένοι, ναι.
0: Ήταν ξεχασμένοι εντελώς. Λοιπόν, όλα αυτά εκτιμώνται από τον Θόδωρο Καρυπίδη και παρά τις όποιες επαφές είχε με τον Νίκο Παπαδόπουλο, νομίζω ότι η μπήλια κάθεται στον Γρηγορίου και θα ήταν άδικο, εδώ που τα λέμε τώρα, Σάκη,
1: να μην πάρει την ευκαιρία.
0: Αυτόν τον άνθρωπο να μην πάρει την ευκαιρία, διότι όταν ήρθε στον Άριο Γρηγορίου, του είχε θέσει ως στόχο ο Καρυπίδη στην πέμπτη θέση και την έξοδο στην Ευρώπη. Αυτό το υλοποίησε ο κ. Γρηγορίου. Τώρα το αν η πέμπτη θέση δεν οδηγεί στην Ευρώπη επειδή όφη πήγε και πήρε το κύπελο, δεν φταίει ο Γρηγορίου γι' αυτό.
1: Σωστό. Έχουμε και κάτι από τον Ηρακλή.
0: Στον Ηρακλή δεν υπάρχει κάτι. Περιμένουμε ανακοινώσεις. Περιμένουμε τι θα γίνει με το τεχνικό team εκεί που σχηματοποιεί ο κ. Ματσάρη.
1: Βέβαια, και μεταγραφές.
0: Δεν υπάρχει όμως κάτι συγκεκριμένο, ούτε ονόματα. Άρα μένουμε σε αυτά. Όταν υπάρξει κάτι νεότερο θα το αναφέρουμε.
1: Εννοείται, εννοείται. Ωραία. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο. Νομίζω τα καλύψαμε όλα, φίλε.
0: Αυτά, φίλε Μουσάκη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα, Παναγιώτη.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Να είσαι καλά. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου, φίλες και φίλοι, από την Θεσσαλονίκη. Μιλήσαμε για ΠΑΟΚ, καζάνι που βράζει, μας είπε, για Άρη, αλλά και για Ηρακλή, που από ό,τι μας είπε δεν είχε και πάρα πολλά πράγματα. Οι εξελίξεις αναμένονται στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά θα πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Έτσι ξεκινήσαμε πολύ πολύ γρήγορα, λόγω της υποχρέωσης που έχει και ο Μάνος Σαραμόπουλος στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα Σάκη, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Πλούσιο ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς reporters. Αναμένω, μας λέει φίλη μας η Βίκη, με το ξεκίνημα της εκπομπής. Βίκη μου, sorry, αλλά τώρα είδε το μήνυμά σου. Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και με τα δικά σας μηνύματα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 6:30.

32 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον 943 Intervetten Sports. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Δευτέρα σήμερα, 18 του Μάη του 2026. Σιγά σιγά παιδιά φάγαμε για την άνοιξη και πάμε για καλοκαίρι. Εμείς τα λέμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα και Παρασκευή, από τις 6 μέχρι και τις 8. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφηνη στην οργάνωση της παραγωγής, η Σοφία Οικονόμου είναι στα social. Μας βρίσκεται λοιπόν στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube, παντού. Εκεί ανεβαίνουν τα πάντα, ενημερώνεστε έγκυρα αλλά και έγκαιρα.

Λοιπόν, δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας, με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Αχρεωστήτος, που λέει και ο φίλος μου Γιώργος Χελάκης. Και 698-45-21-821. Δύο τρόποι λοιπόν επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα, σας περιμένω. Και φυσικά υπάρχει το 210-220-5943. Αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Καλησπέρα Σάκη, καλή εβδομάδα και καλό απόγευμα Δευτέρας. Μας λέει φίλη μας η Ματούλα, που είναι πάντα εδώ στην παρέα μας. Από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Γεια σου Ματούλα, καλή εβδομάδα και σε σένα. Να χαιρετήσω και το φίλο τον Στέφανο. Καλησπέρα Σάκαρε, λέγει, καλή εβδομάδα. Μου φάνηκε ότι στα τελευταία παιχνίδια ο Τσέριν είναι αναγεννημένος. Συμφωνώ μαζί σου φίλε. Από τη στιγμή που του βρήκε ρόλο ο Ράφα. Πολύ καλή χθες και ο Λαφόντ, καλύτερος από τον Κοτάρσκι που ακούγεται. Όπως και τα Μπόρδα στη θέση του. Ναι, και χθες και νομίζω και με τον Ολυμπιακό στη θέση του έπαιξε. Ο Ζαρουρί και ο Αντίνο. Συμφωνώ μαζί σου, καλέ μου φίλε Στέφανε. Τι θα γίνει με coach, έχεις κάποια ενημέρωση? Θα τα πούμε μετά τις 7.30 φίλε. Μετά τις, μάλλον 7.30 θα ακούσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου, 8 παρα 20 εκεί περίπου. Πάντως ο Ρεμπρόφ παίζει το ίδιο με τον Ράφα. Αφού δεν γίνεται να έρθει ο Δόνης, μόνο Ριέρα ή Μπορδάλας. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στη Λευκάδα, στη φίλη μας τη Νίκη. Καλησπέρα στο 943 Dervetten Sports, στο σταθμό που μας ενώνει. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα και καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο να έχει Σάκη και καλή δύναμη. Είμαστε συντονισμένοι. Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βόημα και στον Αριστίδη, στον φίλο τον Αποστόλη, στο φίλο τον Νίκο από την Ναύπακτο, στο φίλο τον Ανδρέα από την Πάτρα. Καλό απόγευμα και στο Σπύρο και στην όμορφη Καβάλα. Να χαιρετήσω και το φίλο μας τον...

Πέσαμε στην ανανέωση. Το φίλο μας το Μανώλη μας ακούει στο Ζωγράφο. Νάτος και ο φίλος ο Μάριος από την Κύπρο. Στην Κύπρο μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM στους 104. Καλό απόγευμα και στο Γιάννη και την Μαρία, αλλά και τον Βασίλη στην Λιβαδιά. Βιωτή αυθιότητα Χαλκίδα, μας ακούτε, βιωτή αυθιότητα Φωκίδα μάλλον, μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης στους 97,3.

χαιρετήσω και τη φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στο νομό Ηλίας. Καλησπέρα, Σάκη, λέει. Και αυτός ο Παναθηναϊκός, λέει, δεν άφησε να μπει ένα γκολ για να βγει δεύτερος ο ΠΑΟΚ. Τότε δεν θα ήταν παιχνίδι, καλή μου φίλη Ελένη. Ο Παναθηναϊκός όλα τα παιχνίδια έπαιξε κακός, βέβαια. Κακός, όχι κακός που έπαιξε. Ήταν πολύ κακός ο Παναθηναϊκός, αυτό εννοώ. Αυτό που μπορούσε έπαιξε. Το θέμα είναι, όπως είπαμε και με τον Παναγιώτη νωρίτερα, τη νίκη χθες την είχε στα χέρια του ΠΑΟΚ, αλλά δεν κατάφερε να την κρατήσει τόσο ώστε να πάει ο ΠΑΟΚ στους προγραμματικούς του Champions League. Πλήρη αποτυχία για τον Παναθηναϊκό φέτος και πόσο μάλλον και στα playoffs που δεν σταύρωσε νίκη, έτσι. Ένα γκολ είχε μέχρι χθες, αλλά δύο χθες. Τρία γκολ, καμία νίκη.

Πολύ ωραίο αυτό που λέει ο φίλος ο Σωτήρης εδώ. Η μόνη Νίκη, λέει, είναι η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Για τον Παναθηναϊκό. Γεια σου ρε Σωτήρη. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε σένα Σάκη και σε όλη την παρέα σου, καθώς και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Inter Veteran Sports, όπου και αν βρίσκονται. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Μας λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Στέφανε, ρεπορτάζ ΑΕΚ, πρωταθλήτρια ΑΕΚ σε πολύ πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην πρωταθλήτρια. Πάμε στον Λάκη Κονιτσιώτη να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που έκανε μια φοβερή έτσι χθες βραδιά εκεί με τη στέψη για το πρωτάθλημα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Λάκη Κονιτσιώτη που είναι και απόψε μαζί μας.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Και για να σας πω την αλήθεια, σκέφτηκα να υποδεχτώ το φίλο μου το Λάκη με τον Μάριο Ηλιόπουλο να τραγουδάει μια στροφή έστω, το τραγούδι «Νικητής».

0: Πολύ ψηλά πετάω, έτσι δεν είναι, αγαπημένο Ελάκη?
1: Καλησπέρα, Σάκη.
0: Σαν αητός περήφανος. Δεν έχεις παράπονο, φίλε, είδες την υποδοχή σου κανένα.
1: Ο πρόεδρος τα έκανε όλα, ναι, ναι. Πραγματικά ήταν one man show, νομίζω, η χθεσινή τελετή στέψης. Φώναζε ο κόσμος από ώρα, πες ένα τραγούδι, πρόεδρε, έκανε και αυτό το χατήρι και με καινούργιο, ολοκένουργιο τραγούδι που είπε.
0: Πρώτη μετάδοση που λέμε εμείς των μουσικών, ναι, ραδιοφώνων, έτσι.
1: Ήταν φοβερό να το παρακολουθείς να κάνει ουσιαστικά καραόκε μέσω των Matrix του γηπέδου που προέβαλαν τους στίχους, ας πούμε. Ήταν κάτι εντυπωσιακό. Πραγματικά έκανε τα πάντα χθες ο πρόεδρος. Εγώ το θαυμάζω για την ενέργειά του, γιατί χθες το πρωί είχε αγώνα στην Κίμηση, ανάβαση Κίμηση. Πήγε, έδωσε το παρόν, γύρισε, φυσικά ήταν στον αγωνιστικό χώρο από νωρίς. Μετά ανέλαβε δράση κατά τη διάρκεια της στέψης, μίλησε, τραγούδησε, έκανε μέχρι το σεκιουριτά κάποια στιγμή, γιατί έπρεπε να διώξει το πλήθος στην άκρη για να ό,τι είχαν...
0: Είχε μεγάλη συμμετοχή πάντως στη βραδιά, πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ναι, τεράστια συμμετοχή και μετά συνέχισε βέβαια και στην πίστα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Από ό,τι είδα, συγγνώμη που σε διακόπτω, το τραγούδι έχει μπει στούντιο κανονικά, φίλε. Το έχει κάνει κανονικά.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχει γίνει κανονική ηχογράφηση και βέβαια χθες, κατά την ταπεινή μου άποψη, το έλεγε half playback που λέμε και εμείς. Δηλαδή, δεν ήταν live, αλλά.
1: Ναι. Ήθελε να δείξει το τραγούδι σαν τραγούδι με τους στίχους και τα λοιπά.
0: Ωραίο να σου πω κάτι. Ωραίοι στίχοι, έτσι που μιλάνε και για την live.
1: Βέβαια. Εγώ θα δεχτώ όμως και τις απόψεις μερικών που μιλάνε για μια ισορροπία στα όρια του γραφικού κάποιες φορές.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εμένα, φίλε, μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αυτό έτσι όπως νιώθουν, αυτό που είναι, αυτό βγάζουν προς τα έξω, δεν είναι δήθεν. Σε αυτούς τους ανθρώπους σου κατατάσσω τον Μάριο Ρηλιόπουλο και του βγάζω το καπέλο. Μπράβο του.
1: Αυτό είναι αλήθεια, δεν το συζητάμε. Αυθόρμητος, αυθεντικός.
0: Μπράβο, αυτό είναι.
1: Λίγο η ομιλία κούρασε, ήταν μακροσκελής γιατί είχε και πολιτικές προεκτάσεις. Που εκείνη την ώρα δεν νομίζω ότι ήταν το κοινό το κατάλληλο για να απορροφήσετε.
0: Μπράβο, ναι, και μου έκανε εντύπωση αυτό, ας πούμε, γιατί αναφέρθηκε, γιατί η βραδιά χθες ήταν για την ΑΕΚ, δεν είχε καμία σχέση με τα υπόλοιπα. Βέβαια είμαι στη ζωή μας, θα πει κάποιος άλλος. Δηλαδή διφορούμενες είναι οι απόψεις.
1: Τα έχει ξαναπεί και είναι σωστά αυτά που λέει, δεν το συζητάμε. Μακάρι να μπορέσει να τα υποστηρίξει κιόλας. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι ένας άνθρωπος δικαιωμένος. Άφησε και μια αιχμή κατά τη ροή της ομιλίας του, θα έλεγα, στον Δημήτρη Μελισσαλίδη, ενώ τον ευχαρίστησε που του έδωσε τα ενία της ΑΕΚ, είπε ότι την πήρα το καλοκαίρι του 24 και το καλοκαίρι του 25 έβαλα την πανοπλία μου και κατάφερα να πάρω μέσα σε 11 μήνες το πρωτάθλημα. Σαν να λέω ότι το 25 και μετά λειτουργήσα σαν Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Ναι, κάτι τέτοιο κατάλαβα και εγώ. Ο Δημήτρης Μελισσανίδης ήταν στο γήπεδο χθες.
1: Ήταν, ναι, βέβαια. Ήταν και αυτός, ακολουθήκε σε όλα τα τελευταία παιχνίδια. Ήταν ο Δημήτρης Μελισσανίδης με το τεράστιο έργο του γηπέδου. Που η ΑΕΚ μέσα σε 4 χρόνια έχει πάρει 2 τίτλους, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Και να σου πω κάτι, τώρα το σκέφτηκα. Συγγνώμη που σε διέκοψα πάλι για άλλη μια φορά, αλλά μου έκανε εντύπωση πως και δεν τον φώναξε έτσι να μου πει για αυτός δύο κουβέντες. Λέω.
1: Είπαμε, ήταν one man show, κανέναν άλλο δεν φώναξε.
0: Κανέναν, ναι.
1: Κανέναν άλλο δεν φώναξε. Μόνο έτσι το είχε σχεδιάσει. Τι να πω, εντάξει, και είχε το μετά με το Mission Impossible, τους καταδρομείς. Και βέβαια το κλου της βραδιάς από που μπήκε με το αυτοκίνητό του μέσα με τα παντελίκια.
0: Ξέρεις τι σκέφτηκα, λέω, πάει το χορτάρι.
1: Κάτι είχε διαλυθεί από ώρα. Και είχαν μπει και πολλοί μέσα, πετάγανε και τους πυρσούς αναμένους. Εντάξει, το θέμα είναι ότι ΑΕΚ αργεί ακόμα για αγωνιστικές υποχρεώσεις. Μέχρι τις 18-19 Αυγούστου που θα έχει τώρα το παιχνίδι. Έχουμε δρόμο για το χορτάρι και για όλα. Ναι. Αυτό είναι το λιγότερο.
0: Πάντως είχε, φίλε, πάρα πολύ κόσμο. Καλά, μέσα ήταν γεμάτο. Και έξω και γύρω-γύρω πάρα πολλοί κόσμος.
1: Υπερβολικά πολλοί κόσμο. Έγιναν και κάποιες μικροεντάσεις και πριν με την αστυνομία, γιατί κακά τα ψέματα, όταν υπάρχει τόσο πολλοί κόσμος δεν το ελέγχεις εύκολα. Προσπάθησαν πολλοί να μπουν χωρίς εισιτήριο και τώρα μάλλον να πω δυστυχώς τα κατάφεραν. Έσπασαν τουρνικέ, υπήρχαν τέτοια θέματα. Και όχι τίποτα άλλο, το λέμε γιατί είναι θέμα η ασφάλεια. Δηλαδή κάποια στιγμή την ώρα της στέψης παρακολουθούσες γύρω-γύρω το γήπεδο. Και έβλεπες ότι ήταν όλοι σαν τα τσαμπιά. Πρέπει να είχε πάνω από 40.000, 45 ίσως εκείνη την ώρα μέσα. Ένα γήπεδο που χωράει 32.000 θέσεις, έτσι.
0: Ναι, όντως φαινόταν αυτό για την τηλεόραση, φίλε, ότι ήταν υπερβολικά πολύ ο κόσμος.
1: Και στα δημοσιογραφικά δεν είχες θέσεις να καθίσεις ουσιαστικά. Ο ένας πάω στον άλλο. Ήταν φοβερό αυτό που γινόταν. Εντάξει, λέμε μέχρι ένα σημείο θεμητό, αλλά προέχει και η ασφάλεια. Γιατί απ' έξω βέβαια ήταν άλλες 30-40.000 καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα με τις γιγαντοοθόνες. Ήταν μια μεγάλη γιορτή πάντως για τους αεξίδες, το χάρηκαν με την καρδιά τους και το σημαντικό είναι αυτό ότι κατάφερε ο Μάριος Ηλιόπουλος και αυτό τον εξαγνίζει, θα έλεγα, από οτιδήποτε άλλο να επιστρέψει τη χαρά και την περηφάνεια στον ενωσίτη οπαδό. Αυτά που είχε χάσει πέρσι με τα χαμένα play-off, με τον τρόπο που χάθηκαν τα play-off, με 6 ήττες ταπεινωτικές, με τον τρόπο που κατέρευσε η ομάδα του Double και τώρα κατάφερε πραγματικά να βρει την περηφάνεια και να φτιάξει μια ομάδα ο Νίκολιτς πραγματικά με την νοοτροπία που αρνείται να χάσει. Κατάφερε και χτες,
0: ναι,
1: παρότι ήταν φανερό ότι το μυαλό των παιχτών της ΑΕΚ ήταν αλλού και ο Ολυμπιακός προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί, κατάφερε με 20 λεπτά μπάλα να πάρει την ισοπαλία και στο τέλος, αν δεν έκανε εκείνη τη φοβερή απόκρουση ο Τζολάκη στο πλασέ της Ζωάου Μάριο, θα είχε πάρει και την νίκη.
0: Που θα μπορούσε να ήταν και καλύτερο από τέτοια θέση που ήταν.
1: Βέβαια, βέβαια. Είχε όλο το τέρμα φάτσα του.
0: Ακριβώς γι' αυτό. Δεν
1: περίμενε να κάνει ο Πίλιος τόσο εντυπωσιακή ενέργεια, δεν ξέρω αν θυμάστε τη φάση.
0: Πώς δεν τη θυμάμαι. Φανταστική ενέργεια, δεν το συζητάω.
1: Δεν μας έχει συνηθίσει αυτά. Δεν θέλουμε να το προσβάλλουμε, αλλά δεν μας έχει συνηθίσει τέτοια ενέργεια. Και έβγαλε το Ζωάου Μάριο μόνο του φάτσα κάτω.
0: Πάρε βάλε, του λέει εκεί. Δεν το χάνεις, ρε.
1: Ναι, πρέπει να ευνηδιάστηκε. Δηλαδή πραγματικά ο Ζωάου Μάριο όταν είδε την παράδοση από εκεί και τόσο ελεύθερος.
0: Η ΑΕΚ έχει να χάσει από τις 26 Οκτώβρη στο μάτς με τον Ολυμπιακό που είχε χάσει την
1: ΑΕΚ. Ακριβώς. Ναι, και χθες τα λάθη που έγιναν παρά το γεγονός ότι είπαμε η ΑΕΚ ήταν χαλαρή έδειξε ότι είναι μια ομάδα με αρχές, με αρχή, μέση και τέλος. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι παίχτες έκαναν, όχι, έκαναν κάποια πεδαραιότητα όπως ο Πινέδα. Έκανε 2-3 λάθη από τα οποία δεν κάνει, ήταν φανερό ας πούμε. Από ένα από αυτά έγινε τον goal του Ροντινέη. Ο Ελκαμπή τον είδαμε, δεν ήταν σε καλή κατάσταση να εκμεταλλευτεί ένα άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Ζήνη πήγε να κάνει έτσι ένα λάθος του Τζολάκη στο πρώτο μέρος goal, αλλά το πρόλαβε τον διόρθωσε. Ο Έλληνας θανατοφύλακα.
0: Κάτσε, ο Ζήνη ήταν αυτός ή ο Γκονσότο? Ποιος ήταν?
1: Ο Ζήνη. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, εγώ επειδή είμαι της παλιάς λογικής, με τέτοιο μαλλί δεν το βάζει να παίξει. Τέρμα. Είναι μπαν.
0: Ναι, και αυτό. Βέβαια, και αυτός τώρα.
1: Έχει το μυαλό του αλλού. Τέρμα. Δεν είναι για να παίξει. Και είδαμε πραγματικά ότι με το που μπήκε ο Βάργα μέσα, άλλαξε όλη η φυσιογνωμία της ομάδας, πήρε τις πρώτες μπάλες με το κεφάλι, έσπασε την μπάλα δεξιά-αριστερά και είσοδος και μετά τον Ζωάου Μάριο βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί ο Νίκολιτς πραγματικά οριότανε. Ήθελε να μην χάσει με τίποτα, ήθελε να πάρει και την νίκη όπως είπε και στο τέλος. Αυτό είναι που πάει να περάσει στις παίχτες του. Ήταν, είχε κοκκινήσει ενώ είναι συνέστα σε λευκό το χρώμα του από τα νεύρα του, γιατί έβλεπε τους παίχτες του να κάνουν συνέχεια λάθη και τελικά κατάφερε να τους περάσει λίγο από το πάθος και από την έντασή του και να παίξουν έστω ένα 20 λεπτό που έφτανε για να μην χάσει τουλάχιστον η ΑΕΚ και να μην χαλάσει η γιορτή, γιατί θα ήταν άσχημο να χάσει από τον Ολυμπιακό σε μια τέτοια γιορτινή φιέστα.
0: Πάντως ο κόσμος, φίλε, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, γιατί έχω φίλους εκεί, μου λέγανε ότι ναι, είχε πάρα πολύ κόσμο μέχρι και τα ξημερώματα το πρωί. Γύρω-γύρω, ξέρεις τα μαγαζιά τώρα, κατάλαβες.
1: Από το πρωί ήταν ο κόσμος στο γήπεδο και στην γύρω περιοχή. Αυτό είναι το καλό με το γήπεδο της ΑΕΚ, ότι είναι ένα μικρό χωριό. Και έρχονται όλοι και περνάνε καλά. Δεν είναι μόνο η ώρα του αγώνα ή οτιδήποτε άλλο, να είναι απομονωμένο. Και τα μαγαζιά και όλη η Φιλαδέλφεια δουλεύει και κυκλοφορεί, ζωντανεύει. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, πραγματικά.
0: Η ΑΕΚ η οποία πήρε συγχαρητήρια για τον Μαρσιάλ, έτσι. Για την
1: κατάσταση. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό, τι να πω, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.
0: Έτσι.
1: Τον Αντωνή Μαρσιάλ.
0: Και επίσης εγώ θέλω να πω και μπράβο φίλες τον Λάζαρο το Ρώτα για τις δηλώσεις που έκανε.
1: Καλά κάνεις και το θυμίζεις, γιατί το ξέρεις να πω. Τρομερές δηλώσεις σε μια τέτοια στιγμή να κάνεις.
0: Γι' αυτό το λέω. Μπράβο το.
1: Ο Λάζαρος ο Ρώτα, γιατί όπως είπε, οι αθλητές, οι ποδοσφαιριστές ειδικότερα είναι πολύ προβεβλημένα πρόσωπα και ό,τι λένε περνάει στον κόσμο και κυρίως τα νέα τα παιδιά που τους έχουν πρότυπα και μπορούν να βοηθήσουν ακόμη και με 2-3 απλές κουβέντες. Πραγματικά σημαντικότατο αυτό που είπε ο Λάζος Ρώτα και πολλά συγχαρητήρια. Νομίζω το έβγαλε και συγχαρητήρια ανακοίνωση ο ΨΑΠ.
0: Ναι, ακριβώς. Πολύ σωστά το λες. Μετά από όλο αυτό, φίλε, πήγαμε στον Αργυρό.
1: Ναι, δεν πήγαμε ακριβώς στον Αργυρό.
0: Πού πήγαμε?
1: Γιατί δεν πέρεψε ακόμα. Όχι, έφτιαξε ένα σχήμα δικό του ο πρόεδρος. Με Αργυρός, με Λιδιά της Ζεφίρ. Δεν υπάρχει αυτό το σχήμα. Ούτε υπάρχει το μαγαζί. Αυτό άνοιξε μόνο για χτες, για να κάνει αυτή την εκδήλωση.
0: Κάτσε, πού.
1: Στην Ιερά Οδό δεν ήταν το κέντρο Αθηνών που τραγουδάει ο Αργυρός με τη Βανδύ.
0: Α, εστήθηκε μόνο για τη χθεσινή βραδιά. Αργυρός, είπες.
1: Αργυρός με Λιδιά της, που είναι γνωστός ο Αεξής, και η Ζωζεφίν. Που είναι με τον Απέργη στο καμπαρέ.
0: Μπράβο, ωραίο σχήμα. Βέβαια, κοίτα, λείπει ο Κιάμος που είναι Αεξής. Ο Αργυρός νομίζω είναι Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Παναθηναϊκός, ναι. Αλλά τον έχει αδυναμία ο πρόεδρος και τον έχει πάντα.
0: Ναι.
1: Ήταν σχήμα μια βραδιά. 100% ο Μάριος Ηλιόπουλος, βέβαια πιο πολύ τραγουδίσε ο Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Ναι, ναι, το είδα, το είδα.
1: Ναι, ναι. Δεν κρατιέται.
0: Τραγούδισε και το Αθήνα μου με τον Αργυρό, το βραδιάζει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ενέργεια απίστευτη. Ενέργεια απίστευτη. Να είναι καλά ο άνθρωπος, δηλαδή πάνω απ' όλα. Να είναι καλά, εγώ θα βάλω την ενέργειά του. Έχω να το λέω.
0: Βράχνιασε κάποια στιγμή. Πάντως είδα πάρα πολύ πολλά βιντεάκια. Χαμός έγινε. Είδα και τον Νίκολιτς να τον έχει αγκαλιά και να τραγουδάει στα ελληνικά κι αυτός.
1: Πολλέ, αλλά βέβαια πρέπει να πούμε ότι και πάλι ο Νίκολιτς και δείχνει πως είναι η αρχή και το τέλος αυτής της ομάδας. Στις δηλώσεις που έκανε είπε ότι για 2-3 μέρες θα κρατήσουν τα πανηγύρια και οι χώροι. Μετά πάλι πρέπει να δούμε πώς θα σταθούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, γιατί θα είναι απαιτήσεις μεγαλύτερες. Θα μας περιμένουν διαφορετικά οι αντίπαλοι. Προανήγγειλε 3-4 μεταγραφές. Πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι, λέει, στην έναρξη της νέας περίοδου. Δείχνει δηλαδή πως σκέφτεται ήδη την επόμενη μέρα.
0: Και από ό,τι είδα στην τηλεόραση, φίλε, εκεί στο χαμό που γινόταν στους πανηγυρισμούς, ο Νίκολιτς είχε πιάσει άκρη με το team του. Δηλαδή ήθελε να φαίνονται να είναι, που είναι πρωταγωνιστές οι παίκτες. Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε αυτό. Μπράβο του.
1: Πραγματικά, αυτούς οι πρωταγωνιστές πρέπει να είναι μπροστά.
0: Και ο Ριμπάλτα το ίδιο, χαμηλότονων.
1: Χαμηλότονων. Ο Ριμπάλτα παρά είναι χαμηλότονων. Δεν είχαμε ακούσει τη φωνή του μέχρι ένα σημείο.
0: Ναι.
1: Αλλά η δουλειά του και με το παραπάνω. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Είδα πάντως και την Κούπα να πηγαίνει και στο μνημείο του αδικοχαμένου του Μιχάλη του Κατσούρη.
1: Ναι, βέβαια. Αυτά δεν τα ξεχνάμε, γιατί πραγματικά είναι σημεία σταθμή, στιγμή σταθμή που έχουν χαράξει την πορεία, την νεότερη πορεία και ιστορία της ΑΕΚ, και καλό είναι να τα θυμόμαστε.
0: Τι άλλα παρελειπόμενα έχουμε από χθες, κάτι που ξεχάσαμε?
1: Το αγωνιστικό νομίζω το καλύψαμε. Έγινε και σχετική καζούρα από τους φίλους της ΑΕΚ, φωνάζοντας το όνομα του Μεντιλίμπαρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε αντίδραση για τα περσινά που φώναζαν οι Ολυμπιακοί το όνομα του Αλμέιδα. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στην πλάκα. Γιατί βγήκε ο κ. Καραπαπάς, αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, να απαντήσει με κάποιο μήνυμα στα social media. Νομίζω υπερβολικό ήταν. Αυτή είναι καλή πλάκα να υπάρχει. Ούτε βρίζεται με κανέναν, ούτε οι αντίπαλοι βέβαια. Γιατί το κακό είναι αυτό, ότι τα περισσότερα συστήματα στα γήπεδα πλέον είναι υβριστικά και είναι πολύ άσχημο. Προσπαθεί και ο κ. Ηλιόπουλος, εχθές κάποια στιγμή που μιλούσε, ακούστηκε κάποιο υβριστικό σύνδημα, προσπάθησε να τους κόψει, δεν έγινε. Εντάξει, πρέπει να το καταλάβουν και όλοι, ότι είναι ανάγκη, ας πούμε, να αναβαθμίσουμε ακόμη και αυτό το...
0: Ναι, πάντως ο Μάριος Ηλιόπουλος το είπε, ότι τέλος τα υβριστικά, σας παρακαλώ,
1: ναι,
0: ούτε μάνες, ούτε πατεράδες, ούτε τίποτα.
1: Ναι, κυρίως αυτό.
0: Και μπράβο του. Πάντως, τι άλλο μάθαμε χθες? Μάθαμε ότι ο πατέρας του Στρακώσια, ο Φώτης, λίγο έλειψε να πάει στην ΑΕΚ. Και ότι είχε συναντηθεί, λέει, 2-3 φορές μυστικά με τον Μπάγκεβιτς, και πάει στο σπίτι του Προέδρου τότε της ΑΕΚ, του κυρίου Γενεράκη, αλλά δεν έγινε μεταγραφή και τελικά πήγε στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ο Σαρακώσα, που φώτισε Σαρακώσα, που ήταν μεγάλος τερματοφύλακας.
0: Πολύ καλός.
1: Για την εποχή του, αλλά νομίζω τον αδικούσε η καταγωγή του. Τότε υπήρχε πραγματικά ένα δρατισμό απέναντι στους Αλβανούς.
0: Ναι, ισχύει.
1: Δεν είχαν ενσωματωθεί στην κοινωνία μας. Εγώ θα σου λέγα ότι είναι και καλύτερος από τον Θωμά, χωρίς να θέλω να δικήσω τον Θωμά. Ήταν πιο δυναμικός κατά τα δοκάρια του. Και χωρίς να έχει αυτή την υποστήριξη όλη που έχει ο Θωμάς και οι σύγχρονοι τερματοφύλακες.
0: Μπράβο. Εγώ θα κλείσουμε, φίλε, με ένα μπράβο πάλι στον Ρώτα. Πραγματικά.
1: Ναι. Ο Ρώτα ήταν το πρόσωπο της βραδιάς με τη δηλώση που έκανε και μας εξέπληξε ευχάριστα. Να είναι καλά το παιδί και μακάρι και αυτός έτσι με τις κουβέντες του να μπορέσει να βοηθήσει άλλα νέα παιδιά.
0: Γιατί όπως λέγει ο Ψαπ, τι είπε, γιατί τη στιγμή της μεγάλης σου χαράς επέλεξε να μιλήσει για τη ζωή και τις νέες ψυχές.
1: Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό. Εκεί φαίνεται ο άνθρωπος. Δεν βγάζει αλαζονία, αλλά αντίθετα με το κεφάλι κάτω σκέφτεται αυτούς που έχουν ένα πρόβλημα και προσπαθεί να βοηθήσει. Δηλαδή η μεγαλύτερη προσφορά στην κοινωνία είναι αυτή. Τι να πούμε.
0: Μάλιστα. Λάκη μου, κοίτα, είσαι πρωταθλητής. Δεν ξέρω, 40 μέρες κρατάνε γιορτές και τα πανηγύρια. Να δω τώρα, ειδοποίησέ με για προβατίνα, παϊδάκια και όλα τα σχετικά, έτσι. Να σε βοηθήσω να το γιορτάσουμε.
1: Έτσι. Θα το κανονίσουμε.
0: Λάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σου εύχομαι καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια, φίλε.
1: Επίσης, καλή συνέχεια και χαρά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο Λάκης Κονησιώτης, ο πρωταθλητής Λάκης Κονησιώτης. Για άλλη μια φορά θα το πω, άξια η ΑΕΚ κατέκτησε φέτος το πρωτάθλημα. Μιλήσαμε για τα χθεσινά, για την στέψη και όλα τα άλλα, τα γύρω-γύρω και τα επινίκια. Μέχρι το πρωί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τον Μεριδιάτη, τη Ζόζεφιν και φυσικά με πρωταγωνιστή στο μικρόφωνο τον ίδιο, τον Μάριο Ηλιόπουλο.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports, φίλες και φίλοι, είμαστε περίπου 4 λεπτά πριν από τις 7. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε. Έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Δεν έχουμε Κώστα Σαμαθράγη σήμερα. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου. Αλλά και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού.

0: Καλησπέρα στο φίλο το Βαγγέλη από το Κάτω Εγάλεο. Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος θα είναι μαζί μας μετά το δελτίο για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ιντερβέτεν Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.
0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Οι Ανδρέας Ντόι και ο Γιώργος Κυριακόπουλος συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας εν ώψη φιλικής αναμέτρησης κοντρά στη Σουηδία στις 4 Ιουνίου. Μέσα και ο Καρέες Τσάς που παρά τον τραυματισμό του στο μάτς με τη Γκένκ. Σε αναζήτηση αντιπάλου βρίσκεται η Γαλανόλευκη, καθώς το προγραμματισμένο μάτς με την Ιταλία αναμένεται να ακυρωθεί λόγω της πρόθεσης της Σκουάντρα Τζούρα να αγωνιστεί με την Άντε κάτω των 21. αυξημένη αστυνομική παρουσία και ζώνες προελέγχων περιμετρικά του γηπέδου θα είναι κάποια από τα μέτρα της ελληνικής αστυνομίας για το Final Four της Αθήνας, σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Χαφ, μεσοεπιθετικός και δεξί μπακ είναι οι προτεραιότητες της ΣΑΕΚ ενώψη καλοκαιριού. Στο μνημείο του Μιχάλη Κατσούρη πήγαν το τρόπαιο σήμερα οι άνθρωποι της Ένωσης. Στο επόμενο δεκαήμερο αναμένεται συνάντηση του Χωσέλης με τη Λίμπαρ με τη διοίκηση του Ολυμπιακού προκειμένου να συζητήσουν για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Την Τετάρτη στη 1 θα παρουσιαστούν τα εισιτήρια διαρκείας της επόμενης σεζόν όπου οι Ερυθρόλευκοι θα αγωνιστούν όπως όλα δείχνουν στο Γιώργος Χαραϊσκάκης. Βάρη πρόστιμο άνω των 100.000 ευρώ επέβαλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στους ποδοσφαιριστές της ομάδας μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, απαγορεύτηκε στους ποδοσφαιριστές να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Τετάρτη. Εντός των επόμενων 48 ώρων, αναμένεται να επισημοποιηθεί η λύση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ. Φαβορή για την καταστάτηση του Ισπανού τεχνικού είναι μεταξύ άλλων ο Σεργέι Ρεμπρόφ. Στο τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί ραντεβού ανάμεσα στον πρόεδρο του Άρη, Θεόδωρο Καρυπίδη, και τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία των δύο πλευρών. Η Μακάμπι Χάιφα κοιτάζει την περίπτωση του 24χρονου Ιταλού επιθετικού του Όφη, Έντι Σαλσέδο, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Ισραήλ. Ανακοινώθηκε και επίσης από την Ελασίρου η πρόσληψη του Θανάση Στάικου για τη θέση του προπονητή. Η Κόμο και ο Φάμπρεκας επιθυμούν διακαώς την επιστροφή του Γκάμπριελ Στρεφέτσα, σύμφωνα με το Τούτο Μερκάτο. Εκτός πλάνου της Εθνικής Ισπανίας εν ώψη Μουντιάλ, μένει ο Φερμίν Λόπεθ με τον τραυματισμό που υπέστη στο χθεσινό μάτς της Μπαρτσελόνα με την Μπέτις. Πρόβλημα και με τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος δεν θα δώσει το παρόν, τουλάχιστον στους δύο πρώτους αγώνες. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Premier League, στις 10, Arsenal Burnley. Ο Στέφανος Τσιπάς επικράτησε 2-0 σε του Γάλλου Μπέτσι Περικάρτ, νούμερο 80 της παγκόσμιας κατάταξης, στην περμιέρα τουρνουά της Γενέβης και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη το πρωί τον Αμερικανό Λέρνερ Τίεν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
8: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
11: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

5 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον 943 Intervet & Sports. Δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, ή αν θέλετε δεύτερο ημίχρονο. Καλή εβδομάδα σε όλους να ευχηθώ. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου του 2026. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 8 με την εκπομπή Sports On Air Live. Ο Σάκης Μπουζούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ρουμελιώτης και Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή. Η Σοφία Οικονόμου είναι υπεύθυνη στα social. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943 698-4521-821 και 210-220-5943 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού.

0: Να μείνουμε λίγο στα ΤΙΣΑΕΚ και στον Λάζαρο Ρώτα. Είπα να μην κόψω από το χρόνο του φίλου μου του Λάκη του Κοντισιώτη. Θα ήθελα να πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Λάζαρου, που άγγιξε τους πάντες μιλώντας στο περιθώριο της Φιέστας της ΑΕΚ, εκεί μέσα στα πανηγύρια. Μίλησε για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας με αφορμή την αυτοκτονία των δύο νεαρών κοριτσιών πριν από λίγες μέρες. Για πολύ λίγο, 2 και 40 περίπου είναι. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο Λάζαρος Ρώτα.
1: Πριν μου πείτε κάτι, θέλω να πω κάτι που έχει πολύ πιο μεγάλο σκοπό από αυτές τις δηλώσεις και αυτές τις ερωτήσεις που θα μου κάνετε. Και θέλω να παιχτεί παντού, γιατί έχει πολύ μεγάλο σκοπό. Θα ήθελα 2 λεπτά από τον χρόνο σας και μετά μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Ελπίζω έστω και 1% να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους στους οποίους αναφέρομαι. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Βρίσκω αυτή τη τέτοια γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα. Είναι πολύ τρομακτικό να χάνονται νέες ψυχές. Είναι ακόμα πιο τρομακτικό ότι μέχρι αυτή τη στιγμή αυτές οι ψυχές δείχνουν ότι είναι οι πιο ευτυχισμένες, οι πιο χαρούμενες και οι πιο δυνατές, δίχως κανείς να καταλαβαίνει το πώς νιώθουν μέσα τους. Ζούμε σε μια εποχή που όλα είναι συνδεδεμένα και όλοι είναι συνδεδεμένοι. Συγγνώμη λίγο γιατί είναι και στιγμή τώρα. Που όλοι είναι συνδεδεμένοι, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένοι, εξαντλημένοι και πιεσμένοι στο να αποδείξουν ότι είναι καλά και δυνατοί. Ίσως και εμείς καμιά φορά όταν αναφερόμαστε και ρωτάμε κάποιον το πώς νιώθει και το αν είναι καλά, να το ρωτάμε αληθινά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως κάνει τον άνθρωπο αυτόν να νιώσει ότι δεν είναι βάρος και ότι είναι σημαντικός. Και τέλος, για να μην μακρηγορώ, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτούς τους ανθρώπους. Τα είπα και πριν. Και ελπίζω αυτά να παιχτούν σε όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές. Ας με κόψουν, ας παιχτούν μόνο τα λόγια μου. Γιατί είναι το πιο σημαντικό πράγμα, νομίζω, αυτή τη στιγμή. Αυτοί οι άνθρωποι, και θέλω να αναφερθώ σε αυτούς, μην πάρετε μια απόφαση η οποία είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό για έναν πόνο ο οποίος με τη βοήθεια κάποιου μπορεί να τον ξεπεράσει. Κάνε την, νομίζω, πρέπει να σεβαστείς τη ζωή σου και να ρωτήσεις κάποιον ή να ζητήσεις βοήθεια, νομίζω είναι το παν. Θα ήθελα αυτό, και συγγνώμη που πήρα έστω και 2 λεπτά από τον χρόνο σας, γιατί πρόσφατα μου έτυχε και ένα περιστατικό το οποίο βοήθησα εγώ ένα κοριτσάκι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που καθημερινά σιωπηλά μέσα τους παλεύουν καθημερινά με τον εαυτό τους. Μη το κάνουν αυτό στον εαυτό τους. Νομίζω το σημαντικότερο πράγμα που έχουμε είναι η ζωή και πρέπει να της δίνουμε αξία. Αυτό.
2: Αναφέρεσαι στο τραγικό περιστατικό με τα 2 κορίτσια και στα θέματα ψυχικής υγείας.
1: Και στο άλλο, το κορίτσι που πρόσφατα, αλλά βλέπετε ότι είναι πολύ άσχημο αυτό που γίνεται. Και νομίζω είναι το πιο σημαντικό πράγμα αυτό και ελπίζω να παίξει αυτό και έστω να πειράσουμε έστω 1% εμείς που μπορεί να έχουμε μια επιρροή στον κόσμο, αλλά και μπορεί και όχι εγώ, τουλάχιστον θα κάνω την προσπάθειά μου και ελπίζω να πάρουν κι άλλοι από μένα και ίσως βοηθήσουν κι αυτοί με τον τρόπο τους.
0: Τι να πεις τώρα, μεγάλο μπράβο στον Λάζαρο Ρώτα, ο οποίος πραγματικά άγγιξε πάρα πολλούς. Είχαμε και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και, και ποδοσφαιριστριών, που στην ουσία πραγματικά υποκλίνεται στον παίκτη της ΑΕΚ. Να ακουστούν παντού τα λόγια σου, Λάζαρε, γιατί τη στιγμή της μεγάλης σου χαράς επέλεξε να μιλήσεις για τη ζωή και τις νέες ψυχές. Και κουβέντα στην κουβέντα, πράξη στην πράξη, μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Οφείλουμε τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε στον κόσμο, ανέφερε το μήνυμα του συνδικαλιστικού οργάνου των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών. Πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο και μπράβο στον Λάζαρο, και το λέω αυτό και το ξαναλέω, γιατί σε αυτές τις στιγμές της φιέστας, της μεγάλης χαράς, ο Λάζαρος ήταν σαν να το ξέχασε εντελώς και μίλησε κάτι μα πάρα πολύ σοβαρό που μας συγκλονίζει τελευταία.

0: Συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων, πάμε να συναντήσουμε τώρα τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού, ο οποίος ναι μεν δεν πήρε το πρωτάθλημα, αλλά τουλάχιστον θα παίξει στα προγραμματικά του Champions League, παίρνοντας βέβαια την δεύτερη θέση στην κανονική περίοδο, στα playoffs.
1: 9.43, Intervetten Sports.
0: Βασίλη μου, καλά θα ήταν να έχουμε κανονική περίοδο χωρίς playoffs ή όχι? Καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα. Εντάξει. Κοίτα, πάντως στα play-off ανταποδίδουν, δηλαδή διατηρείται μια αγωνία μέχρι το φινάλε, είτε αυτό αφορά την πρώτη θέση είτε τις υπόλοιπες. Όπως το βλέπει κανείς, έχουμε λίγο μπασκετοποιηθεί εμπολής, γενικά το ποδόσφαιρο έχει εισάγει μια στοιχεία.
0: Καλά, είναι και τα τηλεοπτικά στη μέση, έτσι, γιατί είναι πολλά τα ντέρμπι στο τέλος, ναι. Παίζει ρόλο και αυτό.
2: Εντάξει, μετά ξέρεις, χάνεις την μπάλα, δηλαδή δεν ξέρεις πια τι βλέπεις και τι ακολουθείς και τι να θυμάσαι και τι να αφήνεις πίσω. Τις παλιά είχαμε ορόσημα σε ό,τι αφορά τα ντέρμπι, τώρα και αυτό έχει λίγο χαθεί.
0: Ναι, ναι, δηλαδή φέτος πρέπει να είναι 12, πόσα είναι?
2: Ναι.
0: Είναι πάρα πολλά. Ενώ τις παλιές εποχές θυμάσαι ότι έπαιζαν δύο φορές, άντε να βρισκόταν και στο κύπελο. Δεν υπήρχαν τόσα πολλά ντέρμπι. Πάντως χθες, φίλε, είχε τόση κίνηση από Λεωφόρο Αλεξάνδρας Φιλαδέλφια. Δηλαδή, μία η δεύτερη θέση πήγαινε Αλεξάνδρας, μία πήγαινε στη Φιλαδέλφια. Αλλά τελικά ο Ολυμπιακός τα κατάφερε όμως.
2: Εντάξει, ήταν μεγάλο δώρο από τον ΠΑΟΚ αυτό, εντός αγωγικών δώρο. Το ότι ενώ είχε το προβάδισμα με 0-2 δεν κατάφερε να το διατηρήσει.
0: Συγγνώμη, από τον ΠΑΟΚ και από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε.
2: Δώρο από τον ΠΑΟΚ, γιατί με το ΜΑΚ το 0-2...
0: Δεν το χάνεις, έτσι.
2: Όχι, θες απλά μια διαχείριση μετά. Δεν είναι δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός εκείνη τη στιγμή πάλευε για κάτι. Έσβησε πάλι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός... που ουσιαστικά κυνηγούσε το τρίποντο για να είναι σίγουρος, είδε και με ισοπαλία βολεύεται. Και τελείωσε αυτή η σεζόν με την απώλεια του τίτλου, αλλά τουλάχιστον έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την είσοδο και πάλι στη League Face του Champions League, που ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει και σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, αλλά και σε ό,τι αφορά το γόητρο της ομάδας.
0: Πάντως φέτος, αν και ο Παναθηναϊκός κατάρρευσε εντελώς, οι άλλοι τρεις, με τους άλλους τρεις μάλλον είχαμε... πολλά συναισθήματα μέχρι και την τελευταία στιγμή. Έτσι, για την πρώτη, μέχρι να οριστικοποιηθεί η ΑΕΚ πρωταθλήτρια και μετά για τη δεύτερη θέση.
2: Βέβαια, γιατί ουσιαστικά πήγαιναν χέρι-χέρι. Είχαμε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος φαινόταν πολύ σκληρός, αλλά τελικά κατέρευσε γιατί είχε διάφορα εσωτερικά θέματα. Και απ' την άλλη, πολύ συνέπεια έβγαλε η ΑΕΚ. Και ο Ολυμπιακός θα θεωρώ πως αδείξε τον εαυτό του και τη συνολική προσπάθεια. Λόγω της χαμηλής αποτελεσματικότητας.
0: Ναι.
2: Ξέρεις, η κατάκτηση ενός τίτλου χτίζει έναν μύθο και νομίζω ότι η ΑΕΚ μπορεί να το εκμεταλλευτεί στο έπακρο. Η ανάγνωση βέβαια από πλευράς μου είναι ότι ο Ολυμπιακός πιο πολύ έχασε μόνος το πρωτάθλημα, καθώς σε μάτς έχασε πολλούς βαθμούς σε μάτς τα οποία δεν ήταν στο πρόγραμμα να τους χάσει. Και μετά... στα play-off, τι ήταν αυτό, τι ξεκίνημα ήταν αυτό με την ΑΕΚ. Και ξέρεις, η αντιστροφή της εικόνας, δεν σου λέω για τα αποτελέσματα στο ντουέτο των παιχνιδιών με τον ΠΑΟΚ, αλλά η αντιστροφή της εικόνας από την δεύτερη αγωνιστική των play-off και μετά, μας έδειξε μια ομάδα που εκεί ήταν, δεν χάθηκε. Απλά, όπως είπα, δεν είχε αποτελεσματικότητα. Αν δεν βάζει ο Φόρτη μπάλα ή αν περιμένεις από το Ροντινέι να σκοράρει.
0: Νομίζω ότι είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στα play-offs.
2: Ναι, βέβαια, έχει 4 γκολ, έκανε πραγματικά ρεκόρ γιατί ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση του σκοράρισμα που ήταν επίσης 4 γκολ πέρυσι, αλλά το είχε καταφέρει σε 205 μέρες. Τώρα το κατάφερε σε 29.
0: Ο extreme Ροντινέι, έτσι.
2: Έτσι, ναι. Και εκεί θα καθιερωθεί, θεωρώ ότι ουσιαστικά είναι και η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού, γιατί είπε με τον Λίμπαρο ότι εκεί θα τον αξιοποιήσω. Γιατί δεν μπορεί πλέον να αμυνθεί καλά, όπως είπε, σαν δεξί ο πισωφύλακας. Οπότε βλέπουμε έναν άνθρωπο, έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι ενεργοποιημένος στην περιοχή, απειλεί, σουτάρει, πατάει περιοχή και αυτό είναι το ζητούμενο που ο Ολυμπιακός δεν το είχε με τις προηγούμενες.
0: Ναι, και σε πολλές περιπτώσεις, φίλε, παίρνει και τις σωστές θέσεις όταν πρέπει, βρίσκεται εκεί.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι, κοίτα, μια σεζόν η οποία είναι γλυκόπικρη για τον Ολυμπιακό. Γλυκιά γιατί επέστρεψε στο Champions League. Και όχι απλά επέστρεψε, αλλά ήταν ανταγωνιστικός. Δεν είναι απλό για μια ελληνική ομάδα να είναι εκεί και να βάζει με τα θηρία. Από την άλλη όμως είδαμε ότι αυτό προκάλεσε σκαμπανεβάσματα, αρρυθμίες στην παρουσία του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είχε αποτελεσματικότητα ο Ολυμπιακός. Αν δεις, και η στατιστική μιλάει με γλαφυρό τρόπο, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία δημιουργούσε, είχε αρκετές τελικές προσπάθειες, περισσότερες από πέρυσι.

0: όπως καταλαβαίνεις, δεν πήγε καλά. Δηλαδή,
1: ναι, αυτό φάνηκε.
0: Επένδυσε σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι στην πρώτη τους τουλάχιστον σεζόν δεν έδωσαν πολλά πράγματα. Από την άλλη, να θυμίσουμε ότι δαπάνησε ένα μεγάλο ποσό για τον Στρεφέτσα, δεν ξεχώρισε, ο Καμπελά δεν ακούμπησε, ο Ταρέμι είναι δεύτερο σκόρερ, αλλά θεωρώ πως δεν έχει κουμπώσει απόλυτα με το πλάνο του Μεντιλίμπαρ, με την τακτική του Μεντιλίμπαρ. Έχει βάλει τόσα γκολ λόγω της ποιότητάς του, αλλά έχασε σε δυναμική εκεί ο Ολυμπιακός, έχασε σε πίεση. Από και την άλλη, επιλογές όπως ο Νασιμέντο, ο Σιπιόνι, okay, θεωρώ ότι έχουν θετικό πρόσημο για παίκτες οι οποίοι έκαναν τρομερό step-up, δηλαδή ο Σιπιόνι ήρθε απευθείας από την Αργεντινή, ο Νασιμέντο από τη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, αλλά δεν έδωσαν το κάτι παραπάνω. Οπότε όταν παίκτες έρχονται και δεν σου δίνουν κάτι περισσότερο και στηρίζεσαι σε έναν κορμό ο οποίος είναι στα κόκκινα εδώ και 2,5 χρόνια, γιατί το παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ είναι ένα παιχνίδι το οποίο ρουφάει την ενέργεια των παικτών.
1: Ναι.
0: Και όπως καταλαβαίνεις, όταν μια ομάδα επί 2,5 χρόνια παίζει το ίδιο πράγμα και αναζητεί λύσεις από τα ίδια πρόσωπα, αυτά, ξέρεις, εμφανίζονται, πώς να σου το πω, χωρίς ιδέες, χωρίς φρέσκο μυαλό. Το είδαμε αυτό και από τον Τσικίνιο και από τον Ελκάμπη. Δεν είναι τυχαίο. Και μιλάμε για παίκτες στους οποίους η διοίκηση φρόντισε να ικανοποιήσει, να τους ανανεώσει τα συμβόλαια. Αλλά δεν έδωσαν όσα έπρεπε, τουλάχιστον σε μεγάλη διάρκεια.
1: Βέβαια, αυτό έχει και την εξήγησή του, με την έννοια ότι τα παιχνίδια του Champions League ήταν υψηλής έντασης. Και φυσικό ήταν και επόμενο, όταν οι ίδιοι παίκτες παίζουν και στο πρωτάθλημα αλλά και εκεί, και στο Champions League έπαιζαν δηλαδή, βλέπαμε μετά τον Ολυμπιακό, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα, να μην μπορεί να τα καταφέρει καλά και να χάνει βαθμούς, ας πούμε, όπως από τη Λάρισα.
0: Γι' αυτό και χρειάζεται περισσότερο rotation, περισσότεροι παίκτες. Είδαμε τον Αντρέ Λουίς και τον Κλέιτον Σίλβα να αποκτώνται και ουσιαστικά και αυτοί να μένουν εκτός νυμφώνας ό,τι αφορά τις συμμετοχές. Είναι μια σεζόν που ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν κατάφερνε να πάρει και έτσι το πρωτάθλημα, τι να πω. Γιατί δεν ήταν μακριά, δηλαδή αν δεν έκανε την γκέλα με τη Λάρισα, που θέλω να σου πω θα μπορούσε να μπει μια στιμένη μπάλα να έμπαινε ένα γκολ, ξέρω εγώ, από το πουθενά. Ένα ξερός, ούτε από το πουθενά. Ή αν ο Γιαζίτσι, ο μεγάλος άτυχος, πετύχαινε εκείνη την ισοφάριση. Μιλάγαμε για κάτι εντελώς διαφορετικό, αλλά και η απώλεια του τίτλου νομίζω ότι είναι μια διαδικασία που κανονικά, σε κανονικές συνθήκες, βοηθάει τέτοιες ομάδες να επαναπροσδιορίσουν τους στόχους, να βελτιωθούν και φυσικά να παρουσιαστούν καλύτερες την επόμενη σεζόν.
1: Πολύ δουλειά για την επόμενη σεζόν πάντως.
0: Πολύ δουλειά. Να σου πω ότι ήδη έχει ξεκινήσει. Ο Μεντιλίμπαρ το είπε αυτό ξεκάθαρα και χαρακτηριστικά, ότι η επόμενη μέρα ξεκινάει από σήμερα. Και πώς ξεκινάει? Αρχικά ξεκινάει με ένα πολύ κρίσιμο ραντεβού που αναμένεται να γίνει από τη διοίκηση του προπονητή για τους στόχους, για τις απόψεις των δύο πλευρών, και από εκεί θα φανερωθούν πολλά για τον νέο Ολυμπιακό, τον Ολυμπιακό της σεζόν 26-27. Και από εκεί και πέρα φυσικά ξεκινάει όλη αυτή η οργάνωση για την προετοιμασία, για τα πρώτα προκριματικά. Υπάρχει αναμονή για την Άστον Βίλα και το αν θα κάνει αυτό μεγάλο δώρο στον Ολυμπιακό, δηλαδή να παραμείνει στην τέταρτη θέση στην Premier League και να κατακτήσει το Europa League στον τελικό κόντρα στη Φράιμπουργκ. Αν γίνει αυτό, ο Ολυμπιακός γλιτώνει έναν προκριματικό γύρο στο Champions League. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι γλιτώνεις όλη αυτή τη διαδικασία και ένα ζευγάρι αγώνων. Υπάρχει περισσότερος χρόνος για ξεκούραση, αλλάζει όλη η προετοιμασία, έχεις περισσότερη άνεση σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο Ολυμπιακός περιμένει πράγματα και από αυτό.
1: Ακριβώς. Και κάτι τελευταίο πριν σε αφήσω. Ο Ολυμπιακός έχει συνέντευξη τύπου, έχει προγραμματίσει την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, στις 1 το μεσημέρι, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, για να αναλυθούν όλα τα νέα δεδομένα για τα εισιτήρια διαρκείας της επόμενης σεζόν, έτσι.
0: Ναι, ναι. Ήταν κάτι που περίμεναν πάρα πολύ οι φίλοι του Ολυμπιακού, δηλαδή και σε μένα έχουν φτάσει πάρα πολλά μηνύματα. Γιατί υπήρχε το σενάριο μετακόμισης του Ολυμπιακού από τη νέα σεζόν. Όπως καταλαβαίνεις, δεν θα ισχύσει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν νομικά και πολεοδομικά κολλήματα για την ώρα, οπότε ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει.

0: επίσης ο Γιώργος Καραϊσκάκης. Και περισσότερα θα έχουμε στη διάθεσή μας την Τετάρτη, όπως είπε, στη μία το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου από τον Γιώργο Καραϊσκάκη.
1: Ακριβώς. Και φυσικά από τώρα και πέρα, Φέρλε, από σήμερα θα βάλουμε μάλλον στη λέξη των ρεπορτάζ, ή μάλλον θα κυριαρχεί η λέξη σε όλα τα ρεπορτάζ, μεταγραφές. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, τώρα στον Ολυμπιακό Φαντάστη έχει ξεκινήσει εδώ και κανένα μήνα.
1: Αλλά τώρα θα είναι πιο επίσημο με αυτή την έννοια.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Φίλε, καλή εβδομάδα σου εύχομαι, σε ευχαριστώ πολύ και καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια, για χαρά.
1: Να είσαι καλά. Βασίλης Κωνσταντόπουλος, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Πολλή δουλειά λοιπόν για όλες τις ομάδες από εδώ και πέρα, έτσι, για την οργάνωση και το πώς θα πορευτούν για τη νέα σεζόν. Το σχεδιασμό δηλαδή της επόμενης σεζόν. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Είναι το τελευταίο για την σημερινή μας εκπομπή. Θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για μπάσκετ, θα μιλήσουμε και για τα θέματα του Παναθηναϊκού με τον Γιώργο Τσαμπά. Εσείς φυσικά και μένετε εδώ. 943 Ιντερβέτεν Sports. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο, φύση και ιστορία.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Δρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 7:30.

Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον 943 Ερβέτεν Sports. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ζουμελιώτης, Μιχάλης Σοηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Σοφία Οικονόμου είναι υπεύθυνη στα social. Μας βρίσκεται παντού. TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Και ενημερώνεστε έγκυρα αλλά και έγκαιρα. Όπως και στο site του σταθμού, έτσι, 943 Sports. 6-9-39, 9-43, 9-43 είναι το Viber του σταθμού. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας, 6-98-45-21-8-21. Είναι ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα, ενώ 2-12-20-59-43 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Σας περιμένω. Καλησπέρα Σάκη και καλή εβδομάδα, μας λέει ο φίλος ο Βαγγέλης από το κάτω Εγάλεο. Συμφωνώ ότι το γέλιο είναι φάρμακο, που λέει και εδώ η φίλη μου η Βίκη. Πολλά μπράβο για τον Λάζαρο Ρώτα, παιδιά, από πολλούς φίλους. Όντως άξιζε να ακούσουμε τις χθεσινές του δηλώσεις.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, Σωτήρη.
1: Καλή εβδομάδα, είναι μπασκετική. Γι' αυτό και θα τρέχουμε να λέμε μπασκετικά πολλά, Σάκη.
0: Να τελειώσει βέβαια, τελειώνει δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο η Ευρωλίγκα. Μετά βέβαια εμείς θα έχουμε τα δικά μας.
1: Έχουμε και τελικούς μετά, έχουμε δρόμο.
0: Ναι, αυτό
1: τώρα αρχίζουν τα ωραία.
0: Τώρα αρχίζουν τα καλά, έτσι.
1: Και ένα ωραίο θέμα μεγάλο είναι το αν τελικά οι επιτυχίες μιας ομάδος και η επιτυχία γενικότερα κρίνεται από τους τίτλους και μόνο από αυτούς ή από την πορεία. Γιατί ας πούμε τώρα ο Ολυμπιακός για παράδειγμα διεκδικεί δύο τίτλους, δεν έχει πάρει μέχρι τίτλο, έχει πάρει Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι στην πυρά που λέμε. Και αν δεν πάρει τίτλους ο Ολυμπιακός μπορεί να βγει ο Παναθηναϊκός, θα λέμε εγώ πετυχημένος. Ενώ ο Ολυμπιακός έχει κάνει φοβερή σεζόν. Και Παναθηναϊκός μέσα σε ένα κακό κλίμα αποκλείστηκε σαν την Βαλένθια. Αλλά αυτή είναι η εικόνα. Τώρα πώς το βλέπει κανείς, ένα μεγάλο θέμα αυτό διαχρονικό το πώς ορίζεται η επιτυχία. Θα τα συζητήσουμε, θα τα αναλύσουμε και εμείς εδώ. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε εβδομάδα που θα τα λέμε κάθε μέρα για όλα αυτά. Και τώρα μάλιστα σε λίγο θα έχω, ούτως άλλως θα με ακούτε και στο podcast το δικό μου στο Spotify και Google του Μπάσκετ, αλλά σε λίγο θα έχουμε 8 η ώρα τώρα και μετά θα είναι βέβαια στο YouTube το Sport Zone Club που θα έχω μια ανάλυση για την Euroliga. Sport Zone Club είπαμε 8 η ώρα σε λίγο, δηλαδή ζωντανά και αυτό στο YouTube, που μπορεί να μπει και κάποιος μετά από το θέλει να το δει. Εμείς θα λέμε το Σάββατο κάθε μέρα στη δικιά σου εκπομπή, χαρά μεγάλη, οπότε πάμε.
0: Ωραία προσπάθεια αυτή πάντως.
1: Ο γενικός μου, να ακούγονται πράγματα τα οποία είναι έξω, δηλαδή τώρα βλέπω εγώ πολλές εκπομπές και να σου πω την αλήθεια, όπως είχαμε πει και από την Eurovision είδες και δικαιωθήκαμε πάλι ότι δεν ήταν τραγούδι αυτό το οποίο στείλανε και ο θεσμός γενικότερα, εγώ έγραψα κιόλας ότι έπρεπε να έχουν στείλει το παιδί το Delta, το έγραψα κιόλας το...
0: Ναι, το είδα.
1: Ναι, είναι ο Κούστας, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, το καιρό τραγούδι, απορώ γιατί δεν πήγε τραγούδι αυτό και θα παρουσιάζαμε για κάτι το οποίο να είναι και πιο σύγχρονο και να είναι και πιο και σε ξένο στίχο. Ήταν, εμείς θα παρουσιάσαμε ένα πράγμα το οποίο δεν κατάλαβα ούτε τι μουσική είχε, τι στίχο είχε. Πραγματικά δεν. Εγώ δεν το έπαιζα ποτέ στο ραδιόφωνο όμως, οπότε.
0: Δεν θα διαφωνήσω, φίλε.
1: Ποτέ σου έκανα, παίζα ό,τι ήθελα εγώ. Γι' αυτό είμαστε και νούμερα. Γιατί παίζαμε ό,τι θέλαμε, δεν μας έλεγε να παίξουμε. Αλλά δεν το έπαιζα ποτέ. Κάτσε ένα Eurovision. Τώρα από εκεί και πέρα. Να πούμε ότι αυτό που δεν μου αρέσει στη σημερινή εποχή είναι ότι βλέπεις τώρα ξαφνικά όλοι μιλάνε για την Ευρωλίγκα, 100 βλέπω, πατάω ας πούμε κανάλια, ραδιόφωνα, άσρα, άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με το αθλητισμό στην ουσία, είναι καθαρά δημοσιοσχετίστες, βγαίνουν να κάνουν τους αναλυτές. Αυτή είναι η κατάτια που λέμε των social media, των media κτλ. Το να βγαίνει όπως κάνει πιο πολλά like, πιο πολλά σχόλια, όπως πατήσει.
0: Ναι, ναι, και ξέρεις τώρα
1: και το περιεχόμενο είναι για να γελάει κανείς.
0: Τώρα με το ίντερνετ, φίλε, TikTok, YouTube έχει γεμίσει ο τόπος.
1: Εγώ δεν τα βλέπω καν, πραγματικά.
0: Και κουράζει κάπου.
1: Να δω αν άλλαξε τίποτα και πραγματικά γέλαγα. Δεν υπάρχει τίποτα να ακούσεις ουσιαστικό. Μόνο δημοσιογραφικά πράγματα, ας πούμε στατιστικά και δεν χρειάζεται να κάνεις εκπομπή. Να κάνεις σχολείο, να γράφεις. Άσχετα, τα βλέπουμε και μόνοι μας. Πατάμε την ΑΕ, την τεχνητή μας και τα έχουμε όλα. Δεν το κάνουμε εσάς. Δηλαδή με αυτά άμα δεν λέτε τίποτα, πείτε, δεν έχετε μια άποψη σε κάτι. Ή να προβλέψετε κάτι, υπάρχει και το θάρρος, συγγνώμης.
0: Ναι, πράγμα που το έχεις κάνει, εσύ το έχεις κάνει μες τη χρονιά εδώ.
1: Εμείς το 2 μετά του Παναθηναϊκού που είχαμε πει να σπάσει έδρα, είπαμε μετά ότι η σειρά είναι ανοιχτή και ότι μπορεί να περάσει η Βαλένθια. Το δεδόμαμε.
0: Εδώ είναι όλες οι εκπομπές, υπάρχουν, μπορεί να μπουν οι φίλοι για να τα ακούσουν αυτά. Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: γιατί υπάρχουν μερικοί, και μπράβο που μου δίνεις ωραία πάσα, που μετά την εκπομπή λένε, ξέρω εγώ, μετά Χριστών Προφήτες, όχι, και το λέω και δημόσια τώρα στον αέρα, ότι όλες οι εκπομπές υπάρχουν, ότι μάνε στο site του σταθμού, μπορείτε να μπείτε, να δείτε το τι έλεγε ο Σωτήρης από το Σεπτέμβριο.
1: Έχουμε και τους αυτούς τους haters εκεί που είναι, ξέρεις, άμα τους λες για τη διαιτησία, ενοχλούνται. Είναι αυτό που έγραψα σήμερα, έχω γράψει ένα άνθρωπο στην προπόνηση, στην πάρα στην εφημερίδα και λέω ότι για την καταστροφή των social media και όλα αυτή και τις οικογένειες πώς έχουν διαλυθεί με αφορμή που βλέπουμε αυτοκτονίες νέων παιδιών σημαίνει που και τα λοιπά και λέω ότι οι πανελές εξετάσεις και όλα αυτά και λέω το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο, το οποίο δεν το θέλει κανείς, το γιατί οδηγούμαστε στο να θεωρείται επιτυχημένος σήμερα όποιος βγάζει εκατομμύρια ή όποιος είναι star ή όποιος είναι γκάξερ τελικά ή όποια είναι influencer κτλ. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο που δημιουργεί άγχος και στα παιδιά για το τι θα κάνουν αν δεν θα πράσουν τις πανείς εξετάσεις, αν δεν βγάζουν λεφτά. Αυτά τα πρότυπα τα οποία από τη μία κοινωνία έρχεται και λέει η ίδια κοινωνία που πάμε και από την άλλη η ίδια κοινωνία σιγοντάρει όλη αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, αλλά πάντα με λάθος πρότυπα.
1: Έτσι αυτό. Διαλέξτε τελικά τι θέλετε. Εμείς η κοινωνία που φωνάζουν όλοι είμαστε εμείς. Διάλεξε που θα κάνεις like. Διάλεξε ποιο θα κάνεις follow. Ποιο θα ακολουθείς. Διάλεξε. Εσύ διαλέγεις. Εσύ καθορίζεις την τύχη σου. Άμα εσύ κάθεσαι και βλέπεις τον άλλο που χαχανίζει και του κάνεις like και τον ακολουθείς και του γράφεις και μπράβο ή, τον, ή την άλλη που βγαίνει να είσαι influencer, δεν είναι κακό. Θα προβάλλεις ωραία πράγματα. Θα προβάλλεις μουσεία. Σήμερα είναι μέρα του μουσείου. Προβάλλεις καμιά influencer τα μουσεία.
0: Δεν ξέρω, το λένε και φίλοι εδώ τώρα, γιατί προηγουμένως έπαιξα τις δηλώσεις του Ρώτα. Δεν ξέρω αν τις άκουσες. Που βγήκε το παιδί πάνω στην τρέλα του πρωταθλητισμού, της κούπας και όλα αυτά. Αυτός αποφάσισε να πει κάτι διαφορετικό, έτσι. Που πολύ λίγοι το έχουν κάνει αυτό, όπως και ο Λάζαρος. Και προσπάθησε να βοηθήσει νεαρές ψυχές, έτσι που υπάρχουν, βλέπεις τι συμβαίνει στις μέρες μας, έτσι. Πάνω σε αυτή τη χαρά δηλαδή, αυτός επέλεξε να μιλήσει για τις ζωές, για τις νέες ψυχές,
1: είναι,
0: για όλα αυτά.
1: Γιατί, να σου πω κάτι, όταν βγάζεις εκατομμύρια κάνοντας το χόμπι σου επάγγελμα, από εκεί πέρα θα πρέπει να έχεις μάθει αυτά στην κοινωνία, τουλάχιστον να έχεις μια κοινωνική θέση. Για να μπορέσεις να δείξεις, να κάνεις κάτι το οποίο, δηλαδή αν όλοι αυτοί θεωρούν ότι θα μείνουν στην ιστορία επειδή βάζουν γκολ ή καλάθια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο στο τένις και θα τους πάρει στον γκολ, εντάξει θα μείνουν στην ιστορία, στα γραπτά. Επί της ουσίας δεν μένουν στην καρδιά κανενός. Πρέπει να κάνεις κάτι, όταν βγάζεις εκατομμύρια, πρέπει να κοιμάσεις εκατομμύρια στην κοινωνία πίσω ή να μπορέσεις να έχεις μια κοινωνική άποψη, να διαμορφώσεις, από τη στιγμή που σε ακούν και σε ακολουθούν, να διαμορφώσεις μια άποψη. Δηλαδή, δες για παράδειγμα πόσα εκατομμύρια δίνω Κάρι, ας πούμε, και ο Λεμπρόν, έτσι, και ο Ρονάλντο. Εντάξει, μπορεί να μην το πει, εγώ τον Ρονάλντο τον πάω, αλλά τον πάω τελικά. Γιατί γυρνάει εκατομμύρια. Δεν γυρνάει η φιλανθρωπία, έδωσα 50 χιλιάρια, δίνει εκατομμύρια. Έτσι, ο Κάρι τώρα έκλεισε, ας πούμε, ένα φιλανθρωπικό event, ας πούμε, να πάει να φάει αυτός με τον Μπάφετ, ας πούμε, με 9 εκατομμύρια, τα παιδιά πάνε όμως σε γεύματα και των παιδιών, έτσι, 9 εκατομμύρια. Όχι 9 χιλιάρια.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και έχουμε κάτι άλλο τώρα, μην λέω ονόματα, τώρα γιατί έχουμε και πολλούς και στην Ελλάδα, μας το παίζουν οι φιλάνθρωποι με 20 και 30 χιλιάρια. Και βγάζουμε εκατομμύρια. Σε κάνουν τα πιο πολλά δίνουμε εμείς που δεν έχουμε.
0: Μια ερώτηση. Πάμε λίγο στα δικά μας, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι κουβέντες. Τώρα σιγά σιγά που τελειώνουν και τα αγωνιστικά, φίλε, θα κάνουμε.
1: Αλλιώς δεν θα κάνουμε τους καραγκιόζες.
0: Όχι, θα κάνουμε κουβέντες αυτές.
1: Είναι πολύ ωραίο. Το βλέπεις.
0: Είναι εθνικός ήρωας ο καραγκιόζες, άλλωστε.
1: Εθνικός ήρωας, η μέρα αλλά. Δεν κάνουμε κι εμείς. Πάμε στον καραγκιόζη να πούμε.
0: Τελικά, συμφωνείς που συνεχίζει με αταμάν, ρωτάει εδώ ο φίλος ο Στέφανος, αλλά παρόμοιες ερωτήσεις έχω.
1: Όχι, δεν συμφωνώ.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Εγώ θα πήγαμε με Σερέλη, αλλά προφανώς θέλει να κάνω πανακός, να κάνει μια επιχείρηση συσπήρωσης για να μπορέσει να σώσει τη χρονιά θεωρώντας. Προφανώς είναι και τα λεφτά στη μέση. Εντάξει, θα μου πει τώρα για να κάνω λεφτά. Σκέφτε, όχι, αλλά δεν μιλάω, σου λέει γιατί δεν είναι ότι ο Σερέλη θα με σώσει και καλά. Οπότε γιατί να δώσει και την 3 εκατομμύρια τώρα, σε περιμένω το καλοκαίρι που μπορεί να βρει και ομάδα τα μάγια να σπάσουν τη διαφορά. Συν το γεγονός ότι σου λέω ότι μπορεί να συσπηρωθούν, ο Παναθηναϊκός περιμένει να ξέρει τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, γιατί θα είναι πολύ πιο διαχειρίσιμο για τον Παναθηναϊκό το να μην πάρει ο Ολυμπιακός την κούπα στην Ευρωλίγα, γιατί μετά άμα πάρει και το πρωτάθλημα σου πει είμαστε από πάνω κιόλας και έτσι να σώσει τη χρονιά. Το καλοκαίρι όμως θεωρώ ότι θα φύγει, ό,τι και να γίνει. Νομίζω και θα έρθει ο Μπράντοβιτς, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Και μάλιστα σου είχα πει και ήδη, είχαμε πει από την Παρασκευή κάποια ονόματα. Ήδη το ένα είδες ότι βγήκε ο Βαλανσιώνας, που μένει ελεύθερος από το NBA. Και θα είναι στόχος του Παναθηναϊκού 100%. Από πέρυσι τον έχει στοχεύσει. Δηλαδή δεν είναι το άσπρο της Άργης, θα πάει ο Παναθηναϊκός, θα πει πάρα πολλά εκατομμύρια για να φτιάξει δίδυμο με το Λεσόρ. Βλέπεις ότι το Λεσόρ δεν είναι ο παλιός Λεσόρ. Το πείραμα με Χόλμς κτλ. Απέτυχε, οπότε εκεί θα πάει και θα δώσει τα λεφτά ο Παναθηναϊκός, είναι δεδομένο. Αυτό τώρα έχει βγει και το όνομα του Φρανσίσκο σήμερα. Θα κυνηγήσει ένα παίκτη τέτοιου στυλ εκεί, γιατί θα φύγει ο Σόρτς εκεί, ο Καλδεκάτο. Όλοι κυνηγάνε του Σίζα και το Φρανσίσκο, το Μοντέρα, αυτούς κυνηγάει και ο Ολυμπιακός. Εδώ είμαι με το φίλο μου τον Άντωνη τον Πάνο που λέγαμε προχθές. Εδώ με τον Μοντέρα τον είχε ανακαλύψει πρώτος από το Σεπτέμβριο. Ο Μπαρτζόκας και ο Πάνο τον είχε.
0: Ναι, ήταν πολύ μπροστά. Τα χαιρετίσματά μου. Εντάξει, έχουμε μέσα στην εβδομάδα, φίλε, να τα συζητάμε όλα αυτά. Θα έχουμε και χρόνο.
1: Θα συζητάμε, ναι, ακριβώς. Εντάξει, τώρα ετοιμαζόμαστε ούτως ή άλλως οι ομάδες ετοιμάζονται. Εντάξει, δεν θα έχει Παναθηναϊκό η Ευρωλίγκα το Final Four. Εντάξει, για τον ελληνικό μπάσκετ δεν είναι καλό σαφώς. Θα ήταν ωραίο να ήταν και ήλιο και να είχαμε ένα ελληνικό τελικό.
0: Το πίστευα.
1: Ο Ολυμπιακός, να πούμε ότι το καλό για τον Ολυμπιακό, έτσι μπαίνοντας σιγά σιγά, είναι ότι για πρώτη φορά δεν έχει τραυματισμούς ούτε σαν παρουσία, αλλά δεν έχει τραυματισμούς τώρα, δηλαδή ξέρεις να κάνει προετοιμασία πλήρως, γιατί πέρυσι ο Μπαρτζόκας είχε σταθεί σε απουσίες που δεν ήταν οι απουσίες στο Final Four, αλλά ήταν απουσίες πριν, οπότε δεν μπορούσε να έχει δουλέψει καλά. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι χαλαρός 40 μέρες δεν λέει τίποτα, το είπε και ο Μπαρτζόκας. Ο Μπαρτζόκας κάνει καλές δηλώσεις, έχω ξαναπεί. Έχουν ενδιαφέρον, δεν είναι δημοσιοσχετίστικες, ούτε είναι από προσανατολισμό που κάνει ο Άνταμαν. Άρα λοιπόν ο Μπαρτζόκας, ας προσέχει στις δηλώσεις του, είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού. Αυτό το οποίο είπε, να πούμε, είναι ότι, και αυτό το οποίο έχει σημασία, είναι ότι η ομάδα του είναι φρέσκια, δεν έχει καμία σημασία που δεν έκανε το προηγούμενο διάστημα όλο το προηγούμενο, δηλαδή της προπονητής, να έχει ας πούμε αγώνες σε δυνατούς κτλ. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός, αυτό το οποίο έχει να διαχειριστεί βεβαίως για μένα είναι η πίεση του, είναι το κομμάτι καθαρά το οποίο έχει να κάνει με την ψυχολογία, είναι κάτι το οποίο το πλήρωσε πέρυσι ο Ολυμπιακός, πήγε σαν φαβορί με τη Μονακό και έκανε το χειροτερό του παιχνίδι στη σίζον. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός θέλει να αποφορτιστεί το φαβορί, τον οποίο τον έχει αποκτήσει όμως με την απουσία του Παναθηναϊκού. Δεν ισχύει επί της παρούσης όμως. Θεωρώ γιατί και η Φενέρ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, η ομάδα με την καλύτερη άμυνα. Άρα λοιπόν είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Απλά ο Ολυμπιακός τώρα λόγω Ελλάδος, λόγω ότι ήταν πρώτος στην κανονική περίοδο και όλα αυτά, δημιουργεί ένα τίτλο φαβορί, θέλει να το αποβάλει, γιατί πρέπει να παίξει καλά για να αποκλείσει τη Φενέρ. Η αίσθηση δικιά μου είναι το τελικό του Ολυμπιακού είναι με τη Φενέρ. Και μετά περάσει θα το πάρει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί λείπει από τη Ρεάλ ο Τάβαρες και ο Λεν, θα λείψει, είναι τεράστιες απουσίες. Ο Γκιούρτσεφ που πήρε η Ρεάλ δεν παίζει, να πούμε στο Παναγόρι, έτσι εννοείται, είναι μόνο την Ισπανία. Επίσης η Βαλένθια θεωρώ ότι αν πάει στον τελικό με τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός θα την κερδίσει.
0: Μάλιστα. Θα τα πούμε και αύριο, φίλε.
1: Έχουμε δρόμο.
0: Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Σωτήρης Γεωργίου, μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
2: 943 Intervetten Sports.
0: Σε λίγο θα μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Σωστά συντονισμένοι. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Παρέα βέβαια με τον ένα και μοναδικό Γιώργο Τσαμπά.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Καλή εβδομάδα, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα σας κύριε μου, καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που ακούν το πιο όμορφο και πιο έγκυρο σταθμό της χώρας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τέλος σεζόν, μια αποτυχημένη σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Τελειώσαν τα βάσανα για όλους μας, ένα μαρτύριο πραγματικά.
2: Full contact λένε στις πολεμικές τέχνες.
0: Λοιπόν, μέχρι νεοτέρας αποχαιρετάμε και τηλεοφόρο. Και λέω μέχρι νεοτέρας γιατί κάτι θα γίνει και δεν μπορεί να θα γίνει κάποιο παιχνίδι, δεν γίνεται.
2: Σάκη, μου επιτρέπεις κάτι που με έχει συγκινήσει και θέλω να νιώθω και συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. Στα 40 χρόνια από την επέτειο και τη γιορτή της ΣΥΡΑ 13 που έγινε φιλοφόρο και προσκεκλημένος τότε ήταν ο Ντέγιαν Μποτιρόγκα κτλ.
0: Ναι.
2: Είχα γράψει ένα τραγουδάκι για τα 40 χρόνια που ήταν μεγάλο σχετικά. Το είχα δώσει εκεί στα παιδιά που ασχολούνται με τα τραγούδια και είναι πιο οργανωμένοι γιατί έχω τις δουλειές μου. Είμαι συγκινημένος γιατί ένα μέρος από αυτό το τραγούδι είναι αυτό που τραγουδάγανε, είναι αυτό του Μάνου Λοΐδου που εγώ πάω, είχε τη δική του ιστορία, είναι έμπνευση δική μου, το λέω γιατί το έχω γράψει και το έχω βγάλει μέσα από την καρδιά μου και το έχουν πάρει τα συντρόφια εκεί και τα αδέρφια μας που τρέχουν σε όλα τα γήπεδα για τον Παναθηναϊκό. Και το έχουμε ελοπίσει, το έχουν κάνει τραγουδάκι και όπου κάθε φορά που το ακούω και χτες που αποχαιρετούσαμε τη λεωφόρο με αυτό το τραγούδι νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση γιατί έχω και πνευματικά δικαιώματα.
0: Να σε συγκινήσω λίγο ακόμα.
2: Ναι.
0: Θα έχεις υπομονή 21 δευτερόλεπτα να ακούσουμε τον Απόστολο Ιωαννίδη, έναν από τους ιδρυτές της ΣΥΡΑ 13.
2: Τον έχουμε γνωρίσει στις εκπομπές. Έκλαιγε στην τηλεόραση, έκλαιγε στις εκπομπές.
0: Μπράβο. Λοιπόν, σε ένα ντοκιματέρ, νομίζω το Καντονά, πήρα ένα μικρό απόσπασμα. Και ας τον ακούσουμε, να δείτε παιδιά τι εστί, το λέω και να τριχιάζω, τι εστί για αυτούς τους ανθρώπους που έστησαν όλο αυτό. Μπράβο, ηλεοφόρος. Για πάμε να τον ακούσουμε. Απόστολος Ιωαννίδης.
3: Έχω συγκινηθεί. Τόσα χρόνια εδώ πέρα. Έβαγα τη ζωή μου εδώ πέρα τόσα χρόνια. Όλη μας η ζωή εδώ ήταν.
0: Όλη μας η ζωή εδώ ήταν. Πηγαίνοντας εκεί προς τη θύρα 13. Αυτός ήταν ο Απόστολος Ιωαννίδης. Για πόσους ανθρώπους λέει πάρα πολλά αυτό το γήπεδο, έτσι, και χιλιάδες κόσμου.
2: Κοίτα να το τώρα, επίτρεψέ μου πριν πάμε στα αγωνιστικά, γιατί κάποια πράγματα έχουν λιγότερη αξία και η λεωφόρο μια φορά κλείνει στους αιώνες, όπως αποδεικνύεται. Ο Οδυσσέας Ελίτης έλεγε, Σάκη, ότι το τοπίο έλεγε δεν είναι το σύνολο των αντικειμένων, των δέντρων, των σπιτιών και όλα αυτά. Το οποίο έλεγε ότι είναι η προβολή της ψυχής ενός λαού πάνω στην ύλη.
0: Ναι.
2: Το ίδιο ισχύει και για αυτό το τοπίο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Είναι η προβολή της ψυχής του λαού του Παναθηναϊκού, όπου και αν βρίσκεται, σε όλη την οικουμένη, είτε έχει μπει σε αυτό το ναό, είτε όχι, είναι αυτό το πράγμα ακριβώς που είπε ο Οδυσσέας Ελίτης. Και έτσι πρέπει να του φερθεί η ιστορία και ο επίσημος Παναθηναϊκός και όλοι όσοι ζήσαμε έστω και ένα λεπτό σε αυτά τα σκαλοπάτια εκεί πέρα. Αυτό.
0: Μάλιστα. Συμφωνώ. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα για το χθεσινό μάτς. Είδαμε ένα καλό.
2: Να πούμε.
0: Θέλω να ακούσω και λίγο τη γνώμη σου. Είδαμε ένα καλό μάτς από τον Παναθηναϊκό μετά το 2-0, όμως το δεύτερο ημίχρονο. Βέβαια δεν είχε να χάσουν, να κερδίσει τίποτα ο Παναθηναϊκός. Άσχετα που για μένα ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε. Και από εδώ και πέρα βέβαια είναι προπονητολογία. Έχω και εγώ κάποια πράγματα να πω. Πες μας δύο λόγια για το χθεσινό Παναθηναϊκό.
2: Το παιχνίδι χθες ήταν δύο εικόνες. Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να έχει κάνει και το 0-3.
0: Μπράβο.
2: Αλλά από ένα σημείο και μετά θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός εύκολα να το έχει κάνει και την ανατροπή.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός κατάφερε ό,τι και να κάνει, επειδή είναι τελείως άρρωστος σαν οργανισμός, να απογοητεύσει τους φιλάθλους του, οι οποίοι χθες δεν υπήρχαν στο γήπεδο.
0: Ήταν απ' έξω ο κόσμος, έτσι και είχε αποχαιρετήσει τον χώρο.
2: Και στο 0-2 είδε στα σχόλια ότι ντροπή. Στο 2-2 πάλι ήταν απογοητευμένοι γιατί αυτή έδινε τη θέση στα προκριματικά του Champions League στον Ιόνιο αντίπαλο. Ακόμα και αν έκανε την ανατροπή ο Παναθηναϊκός, Σάκη, σίγουρα κάποιοι θα έλεγαν νωρίς το θυμηθήκατε. Οπότε αυτό είναι μια άρρωστη κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλός στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε σωρία ευκαιριών. Και το μόνο καλό που μπορώ να δω σε αυτό το διάστημα που είναι εδώ ο Ράφα Μπενίτεθ είναι ότι βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός από παιχνίδι σε παιχνίδι έχει και καλύτερη φυσική κατάσταση γιατί έχει τρεξίματα.
0: Και μην ξεχνάς, είμαστε στο τέλος της χρονιάς, έτσι, που κάτι λέει αυτό.
2: Ναι, βέβαια. Απ' την άλλη, αυτό, τα γκολ που δέχεται ο Παναθηναϊκός είναι ανεπροηγουμένο. Έτσι, χθες δέχτηκε ένα γκολ μέσα στη μικρή περιοχή με έναν αμυντικό του ΠΑΟΚ ανενόχλητο. Απίστευτα πράγματα, δεν ξέρω στα τεχνικά δεν γίνονται. Το δεύτερο ήταν ένα τρανζίσιον από λάθος πάσα του Αντίνο που τους έβγαλε στην αντεπίθεση. Και γενικά υπήρχε πάλι σωρία λαθών στην άμυνα, πολύ εύκολα πουλήματα κτλ. Πράγματα που λέμε όλη τη χρονιά. Έτσι.
0: Μπράβο. Έρχεται, πάντως είναι μια καινούρια μέρα από σήμερα, με την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός θα έχουμε σίγουρα αρκετές αλλαγές.
2: Σίγουρα.
0: Και σε ποδοσφαιριστές, αλλά από ό,τι φαίνεται σε προπονητή. Μαθαίνω ότι αύριο, κατά πάσα πιθανότητα, θα υπάρξει συνάντηση του Γιάννη Αλαφούζου με τον Μπενίτεθ. Θα δούμε τι καπνός θα βγει, πράσινος που λες εσύ ή λευκός,
2: ναι.
0: Και φυσικά σιγά σιγά βγαίνουν ονόματα για τη θέση του προπονητή του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω τον Έστρουμ αν τον γνωρίζεις.
2: Κοίτα να δεις, Σάκη, τον Έστρουμ τον γνωρίζω και επειδή υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που παρακολουθούν, έχουμε δει και την Κοπενχάγη του Έστρουμ και ήταν και ο Ζέκα εκεί. Απλά εγώ θέλω να πω, χαίρομαι, δηλαδή είναι πολύ πάρα πολύ ψηλά στην εκτίμησή μου όλοι οι Σκανδιναβοί αθλητές, ιδιαίτερα οι ποδοσφαιριστές και προπονητές, γιατί
0: είναι επαγγελματίες
2: 1000% και έχουν μια μεθοδικότητα. Αυτό είναι αντιασυσβήτητο από όλους. Που το χρειάζεται ο Παναθηναϊκός και σίγουρα χρειάζεται ότι είναι ένας προπονητής νέος, με όρεξη για δουλειά, για επιτυχίες. Το ότι έχει αγωνιστεί ο Ζέκα εκεί, ότι ξέρει τον τρόπο δουλειάς του και προφανώς έχει εισηγηθεί και έχει πει κάποια πράγματα, είναι δεδομένο, είναι θετικό, γιατί δεν πας στα τυφλά και ξέρει τι δουλειά κάνει. Φαντάζομαι ότι ο Ζέκα δεν θα έβαζε, δεν θα ήθελε να εκθέσει τον εαυτό του προτείνοντας τον άνθρωπο που δεν κάνει καλή δουλειά. Όπως και ο Στέφανος ο Κοτσούλης, προφανώς επειδή και στην Κηφισιά ίσως είχε συνεργαστεί κάποια στιγμή με Σκανδιναβούς από ό,τι θυμάμαι, να έχει αυτός μια εικόνα από αυτή την αγορά. Από την άλλη αναρωτιέμαι ότι αν υπάρχει ο Μπαλντίνης στο Παναθηναϊκό και ο Στέφανος Κοτσούλης σαν τεχνικοί διευθυντές, προτείνει προπονητή ο Ζέκα, είναι ένα ερωτηματικό για αυτό, ξέρεις.
0: Καλά, δεν είναι το άλλο προτείνω και άλλο το τι θα γίνει, έτσι. Ναι. Και μην ξεχνάς ότι ο Ζέκα λόγω Κοπενχάγης τον γνωρίζει πολύ καλά, έτσι.
2: Κοίτα, υπάρχουν δύο όψεις πάντα στο νόμισμα.
0: Ναι.
2: Το ένα, η όψη λέει ότι μετά τον Μπενίτεθ και το τεράστιο όνομα ποιος μπορεί να σταθεί και να σηκώσει αυτό το βάρος των 15 ετών χωρίς πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό. Και η άλλη όψη είναι ότι είναι τόσο άρρωστη και τόσο χάλια η ομάδα συνεχόμενα και για πολλά για πολύ καιρό που μόνο καλύτερα μπορεί να πάει από έναν άνθρωπο που φάστηκε και θα του δοθεί το δικαίωμα να δουλέψει μεθοδικά.
0: Κοίτα, πέρα από αυτόν έχει ακουστεί το όνομα του Κρανού, έχει ακουστεί το όνομα του πρώην του Ερυθρό

0: Αστέρα.
1: Νομίζω ότι αυτό ήταν και λόγω της Βεσνασβέρτα αδελφοποίησης άλλων σωματείων ερυθρόλευκων. Νομίζω ότι αυτό το όνομα θα καεί σίγουρα.
0: Και εγώ θα πω ότι σήμερα ήρθε στην Αθήνα ο τεχνικός, το είχα πει από την προηγούμενη εβδομάδα αν θυμάσαι, ο τεχνικός λέω, ο μάνατζερ του Ντομένικο.
1: Ναι.
0: Οπότε φαίνεται ότι γίνονται κάποιες κινήσεις, έτσι.
1: Σίγουρα, θα εξαρτηθεί και σε υποτιθέμενη λύση συμβολέου με τον Ράφα Μπενίτεζ, ποια θα είναι και η αποζημίωσή του, γιατί αν πάρει όλο το ποσό, λιγοστεύουν και τα χρήματα που μένουν μετά για τη θέση προπονητή, λέω εγώ.
0: Μαθαίνω ότι έχει κάνει ένα καλό deal ο Γιάννης Αλαφούζος πάντως. Θα πω περισσότερα στην πορεία γι' αυτό όσον αφορά αυτό και ίσως πάρουν κάποια χρήματα οι βοηθοί του. Που όχι, ίσως θα πάρουν. Αυτός έχουν κάνει και έχουν και καλή σχέση. Να σου πω ότι την προηγούμενη Τρίτη συνέφαγαν οι δυο τους, οι δύο άντρες. Δηλαδή ακόμα έχουν μια πολύ καλή σχέση. Λοιπόν, επειδή δεν έχω χρόνο, φίλε, από εδώ και πέρα θα έχουμε ούτως ή άλλως προπονητολογία για μεταγραφές.
1: Μεταγραφολογία. Γιατί ο Παναθηναϊκός και τα σε ένα μήνα πρέπει να μαζευτεί πάλι. Έτσι.
0: Μπράβο. Ναι, ακριβώς. Δεν έχει περιθώρια. Οπότε μπορεί να βγει και ο Μαΐος χωρίς προπονητή, αλλά κάνει ήδη από σήμερα ξεκινάνε όλα αυτά. Πολλή δουλειά για τον Παναθηναϊκό και φυσικά θα υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ για την ομάδα του Παναθηναϊκού.
1: Θα κλείσει μέχρι το Λαπτισέμο, θα κλείσει όσο γίνεται πιο άμεσα.
0: Ακριβώς.
1: Την υπόθεση του προπονητή, γιατί δεν γίνεται αλλιώς εκεί.
0: Έγινε. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο, φίλε.
1: Σε ευχαριστώ. Εγώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς. Μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Θα σας αφήσουμε. Sports on Air Live πάλι αύριο λίγο μετά τις 6. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Σοηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Σοφία Οικονόμου στα social. Η Έφη στην οργάνωση παραγωγής. Ευχαριστώ όλους εσάς για την παρέα. Καλή συνέχεια σε όλους. Έρχεται ο Δημήτρης Στρατάκης. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Δημήτρης θα σας πάει μέχρι και τις 10. 10 με 12 ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλό βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Ιντερβέτεν Σπορτς. Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.
3: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γραμμάρια.

0: με την εκπληκτική ποικιλία λαδικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: 9.43, Ιντερβέτ & Σπορτς.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέα.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43, Ιντερβέτ & Σπορτς. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Οι Ανδρέας Ντόε και Γιώργος Κυριακόπουλος συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας εν ώψη της φιλικής αναμέτρησης κοντά στη Σουηδία στις 4 Ιουνίου. Μέσα και ο Καρέζας παρά τον τραυματισμό του στο μάτς της Γκένγκ με τη Βέστερλο. Σε αναζήτηση αντιπάλου βρίσκεται η Γαλανόλευκη, καθώς το προγραμματισμένο μάτς με την Ιταλία αναμένεται να ακυρωθεί λόγω της πρόθεσης του Κάντρα Τζούρα να αγωνιστεί με την Κάτω των 21. Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ζώνες προελέγχων περιμετρικά του γηπέδου θα είναι κάποια από τα μέτρα της ελληνικής αστυνομίας για το Final Four της Αθήνας, σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Χαφ, μεσοεπιθετικός και δεξιμπάκ είναι οι προτεραιότητες της ΑΕΚ εν ώψη καλοκαιριού. Στο μνημείο του Μιχάλη Κατσούρη πήγαν το τρόπιο σήμερα οι άνθρωποι της Ένωσης. Στο επόμενο δεκαήμερο αναμένεται η συνάντηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τη διοίκηση του Ολυμπιακού προκειμένου να συζητήσουν για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Τετάρτη στη μία θα παρουσιαστούν τα εισιτήρια διαρκείας επόμενης σεζόν όπου οι Ερυθρόλευκοι θα αγωνιστούν όπως όλα δείχνουν στο Γεωργίος Χαραϊσκάκης. Βάρη πρόστιμο των 100.000 ευρώ επέβαλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στους ποδοσφαιριστές της ομάδας μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, απαγορεύτηκε στους ποδοσφαιριστές να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Τετάρτη. Εντός των επόμενων 48 ώρων, αναμένεται να επισημοποιηθεί η λύση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ. Φαβορή για την καταστάτηση του Ισπανού τεχνικού είναι μεταξύ άλλων ο Σεργέι Ρεμπρόφ. Στο τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί ραντεβού ανάμεσα στον πρόεδρο του Άρη Θόδωρο Καρυπίδη και τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία των δύο πλευρών. Η Μακάμπι Χάιφα κοιτάζει έντονα την περίπτωση του 24χρονου Ιταλού επιθετικού του Όφη Έντι Σαλσέδο, που αναφέρει δημοσίευμα το Ισραήλ. Ανακοινώθηκε και επίσης από την Ελλάς Σύρου η πρόσληψη του Θανάση Στάικου για τη θέση του προπονητή. Η Κόμο και ο Φάμπρεγκας επιθυμούν διακαώς την επιστροφή του Γκάμπριελ Στρεφέτσα, σύμφωνα με τούτο Μερκάτο. Εκτός πλάνου της Εθνικής Ισπανίας εν ώψη Μουντιάλ μένει ο Φερμίν Λόπεθ μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο χθεσινό μάτς της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ Μπέτις. Πρόβλημα και με τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος δεν θα δώσει το παρόν τουλάχιστον στους δύο πρώτους αγώνες. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής Premier League στις 10, Arsenal Burnley. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-0 του Γάλλου Μπέτσι Πέρικαρτ, νούμερο 80 της παγκόσμιας κατάταξης στην πρεμιέρα του τουρνουά της Γενέβης και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη το πρωί τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτ & Σπορτς. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
3: Ντερβέτ & Σπορτς. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost.

0: 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Εδώ πάλι μαζί. Μέχρι τις 10 θα είναι μαζί σας η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Γιώργο Ρουμελιώτη και τον Μιχάλη Σόιλε, ενώ στην κονσόλα κάθεται ο Χάρης Ζαφυράκης.

Πάμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Μην ξεχνάτε, σήμερα μετά τις 9 είναι η ώρα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Νέα από τα μπαράζ της Γάμα Εθνικής. Έχουμε και τον ΘΑ, έχουμε και τον προπονητή του Φίνικα Περιστερίου, τον κύριο Νάστο, εδώ παρέτησα να συζητήσουμε μαζί βεβαίως με τον Θανάση Ζαχάκη, ο οποίος πλέον έχει γίνει πολύτιμος συνεργάτης μας κάθε Δευτέρα. Στίβο με τον Ηρακλή Αθανασόπουλα από τις 8.30 μέχρι τις 9. Και πολλά πολλά θεματάκια από την επικαιρότητα, από όλα τα σπορ.

18 του Μάη λοιπόν σήμερα, σιγά σιγά και ο Μάης κατηφορίζει λέγοντας τελειώνει, θα μου πεις από τις 18 τελειώνει, ναι, σιγά σιγά. Σήμερα γιορτάζουν ο Εφράσιος, η Εφρασία, ο Ιούλιος, η Ιουλία και η Φαϊνή. Έχει επέτειο, η επέτειο σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, η Διεθνής ημέρα μουσείων, η Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS και η Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας. Σίγουρα για την πορφυρία δεν ξέρετε πολλά πράγματα. Σκοπός της Παγκόσμιας ημέρας

Μέρα Πορφυρίας είναι η ενημέρωση του κοινού για μια ομάδα σπάνιων ασθενειών που επηρεάζουν κυρίως το νευρικό σύστημα και το δέρμα. Η πορφυρία είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει 8 διαταραχές οι οποίες προκαλούνται από έλλειψη ενός από τα ένζημα που συμμετέχουν στην παραγωγή της αίμης, ενός βασικού συστατικού της αιμοσφαιρίνης που βοηθά στην μεταφορά του οξυγόνου στο αίμα. Γι' αυτό λέμε, πρώτα απ' όλα υγεία, να ξέρετε ότι υπάρχουν τόσες και τόσες ασθένειες που δεν γνωρίζουμε. Και κάποιοι συνάνθρωποι μας υποφέρουν από... Σαν σήμερα το 1821 ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά, στην Κοινουρία. Από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως Τουρκοφάγος. Το έχετε ακούσει πολλές φορές. Μάλιστα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες της εποχής, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι.

Σαν σήμερα το 1980, άνθρωπος στη Ηρακλή συλλαμβάνεται επ' αυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές, τότε πολλά χρήματα, τον αμυντικό του ΠΑΟΚ, Φιλότα Πέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Γυραιός, όπως είναι φυσικό, θα κρυθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. Μάλιστα, διακρίνω από εφημερίδες της εποχής, πρωτοσέλιδο, Ηρακλής στην Β' Εθνική υπεβιβάστη από την τριμελή δικαστική επιτροπή της ΕΠΑΕ. Μάλιστα, ένας υπότιτλος πάνω στο ρεπορτάζ της εφημερίδας γράφει ότι πένθος και αναβρασμός στην Θεσσαλονίκη, όπου χιλιάδες οπαδοί του Ηρακλή κατέβηκαν σε πορεία για να διαδηλώσουν τον πόνο και την αγανάκτησή τους για την καταδίκη του συλλόγου τους. Πολύπαθος Ηρακλής, πολύπαθος πραγματικά.

Σαν σήμερα το 1967 έφυγε από τη ζωή ο Νικηφόρος Μανδυλαράς, ο Έλληνας δικηγόρος και αγωνιστής της Δημοκρατίας, και γεννηθεί το 1928. Λοιπόν, 9.43 αυτή είναι η συχνότητά μας. Μας ακούτε από το, από το λοκανοπέδιο της Αττικής σε αυτή την συχνότητα, αλλά από τον ομόβιο Τίας μας ακούτε από το Ράδιο Ένωση στους 97.3. Στον ομό Αρκαδίας από τους 104.6. Στον ομό Ηλίας από 98.6. Στον ομό Λαγωνίας από τους 104.6. Από τον ομό Αιτωλό Καρνανίας 100.9. Από τον ομό Θεσπρωτίας τους 98.6. Από τα Δωδεκάνησα από Prime Radio 103.7. Στην Κύπρο από τον Super Sport Κύπρου στους 104, στις Βρυξέλλες από το Alma Radio, στην Αυστραλία από τον Αντένα Αυστραλίας και στον δορυφόρο Ελασάτ σε όλη την Ευρώπη. www.943intervetensports.gr διαδικτυακά. Εννοείται μπαίνοντας στο site μας 943sports.gr.

πατώντας το link που λέει live, αυτομάτως ακουγόμαστε. Και βεβαίως αχρεωστήτως, χωρίς χρέωση, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber του σταθμού 6939 943 943 6939 943 943. Πολλά φιλιά, πολλά χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον ελληνισμό και εμείς που μας ακούει αυτή τη στιγμή σε όλη τη γη.

Μετράμε αντίστροφα για το Final Four της Αθήνας, αφού τα ποδοσφαιρικά λίγο πολύ τελείωσαν. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, αυτό είναι γνωστό από την προηγούμενη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος και ο ΠΑΟΚ τρίτος με τον Παναθηναϊκό τέταρτο. Το Final Four λοιπόν, όπου ο Ολυμπιακός θα έχει τεράστια υποστήριξη από τους φιλάθλους του, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει σύμφωνα με πληροφορίες πάνω από 8.000 εισιτήρια για το Final Four στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο Telecom Center Athens. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θα έχει μια μεγάλη όθηση από τον κόσμο του, ενώ από εκεί και πέρα περίπου 3.000 εισιτήρια είναι στα χέρια φίλων της Φενέρ. Πάντα οι φίλοι των ομάδων από την Τουρκία δίνουν το παρόν, όπου και αν παίζουν οι τουρκικές ομάδες. Περίπου 1.000 έχουν εξασφαλίσει οι φίλοι της Βαλένθια και 550 θα είναι από ό,τι φαίνεται οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης, ίσως και λιγότεροι. Όπως καταλαβαίνετε, με βάση αυτή την αναλογία που μόλις σας ανέφερα και με το δεδομένο πως αρκετά εισιτήρια έχουν πάει σε επίσημους της EuroLeague, πολιτικούς, χορηγούς, το Telecom Center αναμένεται να έχει έντονο ερυθρόλευκο χρώμα από τους φίλους του Ολυμπιακού.

Να μείνουμε στο Final Four με την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, η οποία έχει εκπονήσει ένα ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, υπογραμμίζοντας ότι οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και συνεχείς. Εν όψη λοιπόν της διεξαγωγής των αγώνων του Final Four της EuroLeague, που θα πραγματοποιηθούν στις 22 και 24 Μαΐου 2006 στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, το Telecom Center Athens, στην επόμενη Παρασκευή και την Κυριακή λοιπόν, η ελληνική αστυνομία θα λάβει αυξημένα μέτρα στήριξης, ασφάλειας και τροχέας. Και συνεχίζει η ανακοίνωση: με δεδομένο ότι η διοργάνωση αποτελεί αθλητικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας και ιδιαίτερη σημασία για την Αθήνα και τη χώρα μας, η ασφαλής και ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, η προστασία των φιλάθλων, των αποστολών, των εργαζομένων και των πολιτών, καθώς και η οργανωμένη μετακίνησή τους προς και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα. Συνεχίζει λοιπόν η ανακοίνωση της Ελλάς ότι έχει εκπονηθεί ένα ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο που προβλέπει αυξημένη αστυνομική παρουσία, προβλέπει ανάπτυξη ζωνών προελέγχου.

Όπως καταλαβαίνετε, τις επόμενες μέρες θα λέμε πολλά και ακόμα περισσότερα μέχρι την έναρξη του Final Four την Παρασκευή στις 6 ώρα. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Φενέρμπαχτσε. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έκανε κάποιες δηλώσεις στο Sport 24. Λέει: δεν θέλω να χάνω ούτε στο τάβλι. Σας διαβεβαιώ ότι ο Ολυμπιακός θα είναι και τα επόμενα χρόνια πολύ πολύ δυνατός. Σε ερώτηση του site για το τι διαφορετικό έκανε ο φετινός Ολυμπιακός σε σχέση με τον Ολυμπιακό των προηγούμενων ετών, λέει τίποτα. Και πέρυσι πρώτος ήρθε στην κανονική περίοδο και φέτος πρώτος ήρθε. Σήμαινε ότι κάτι καλό έγινε και με το περσινό ρόστερ και με το φετινό. Αυτό το διαφορετικό είναι στα playoffs. Πέρασε πιο εύκολα σε σχέση με άλλες χρονιές. Πώς αισθάνεστε, τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι, που το φετινό Final Four διεξάγεται σε ένα γήπεδο που το ξέρετε στην Αθήνα. Απάντησε ο coach ότι όσον αφορά το ταξίδι είναι σημαντικό ότι δεν θα ταξιδέψουμε, γιατί έχουμε κάνει ήδη γύρω στα 55-56 αεροπορικά ταξίδια αυτή τη στιγμή, που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη κούραση. Αν σκεφτείτε ότι τα περισσότερα από αυτά επιστρέφουμε από παιχνίδια στην Ευρώπη και φτάνουμε 4, 5 ή 6 το πρωί στο σπίτι μας. Τι περιθώρια βελτίωσης έχει η ομάδα εν ώψη Final Four, λέει: κοιτάξτε, πιστεύω ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Έχει σχέση με την αποδοχή των ρόλων. Υπάρχουν στιγμές που παίξαμε πραγματικά, με συγχωρείτε για την έκφραση, ολοκληρωτικό μπάσκετ. Δηλαδή, φτάσαμε πραγματικά να χαιρόμαι κι εγώ να βλέπω από τον πάγκο την ομάδα αμυντικά και επιθετικά. Το πώς συνεργαζόταν.

Όσον αφορά τους παίχτες, αναφέρθηκε στο Φουρνιέ, λέγοντας ότι εμάς μας βοήθησε πάρα πολύ ότι ο κορυφαίος εστάτους παίχτης που έχουμε, ο Εβάν Φουρνιέ, θυσιάστηκε, δεν ξεκινάει στην πρώτη πεντάδα και έρχεται από τον πάγκο και ήταν ένα μεγάλο παράδειγμα για όλους για το πώς πρέπει να λειτουργεί η ομάδα. Υπάρχουν και άλλοι παίχτες στην ομάδα μας με τον τρόπο που συμπεριφέρονται, στους προπονητές τους, συμπαίχτες τους, σε όλους τους ανθρώπους του staff που δίνουν ένα παράδειγμα για το πώς πρέπει το εγώ να μπαίνει κάτω από την ομάδα.

λέγοντας ότι φέτος αισθάνεται ότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο δέσιμο μέσα στην ομάδα και ταυτόχρονα υπάρχουν και περισσότεροι ηγέτες από κάθε άλλη ομάδα του Ολυμπιακού τα προηγούμενα χρόνια. Λέει ναι, το αισθάνομαι αυτό, πραγματικά συμβαίνει.

Κλείνοντας τη συνέντευξη του κύριου Μπαρτζόκα, λέει ότι δεν έχει κάνει ακόμα εικόνα. Προσπαθεί μάλλον να αποφύγει όσο περισσότερο μπορεί τους φίλους του, τους Ολυμπιακούς που είναι κατά 98% Ολυμπιακοί. Μου κάνουν συνέχεια τηλέφωνα για εισιτήρια, για πολλά και διάφορα, και δεν το έχει κάνει εικόνα να σηκώνει το κύπελο, γιατί ενδεχομένως το θεωρεί και λίγο ουρσουζιά.

Πάμε σε ένα μικρό break και αμέσως μετά μαζί με ειδησούλες και άλλες που υπάρχουν και βγαίνουν συνεχώς από τα sites, τα ειδησιογραφικά, αλλά και η Ηρακλή Αθανασόπουλο και νέα από δρομικά νέα και από το Στίβο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλατιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
2: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
3: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορεί να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
0: Παλατιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
8: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
9: Η ώρα είναι 8 και μισή.

9.43 Internet and Sports, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Πάντα μαζί σας, η εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο Δημήτρη Στρατάκης. Θα πάμε παρέτσα μέχρι τις 10. Για 67η φορά στην ιστορία του, πρωταθλητής Ελλάδος Ολυμπιακός στην κολύμβηση. Πριν από λίγο τελείωσε το πρωτάθλημα, το πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, όπως σας είπα, στέφθηκε για ακόμα μια φορά πρωταθλητής Ελλάδος. Έφτασε τα 31 διαδοχικά πρωταθλήματα, παρακαλώ.

Το πρωτάθλημά μας από χθες ανήκει στο παρελθόν για τη σεζόν 2025-26 με δίκαιη πρωταθλήτρια την ομάδα της ΑΕΚ. Είχαμε χθες και την Φιέστα, την πολύ συζητημένη Φιέστα με τις δηλώσεις του Μάριο Ηλιόπουλου. Και τώρα η Ευρώπη με τρεις από τις πέντε ομάδες μας που πήραν το ευρωπαϊκό εισιτήριο να ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους σε περίπου δύο μήνες από σήμερα. Αυτό που θα μετρήσει είναι ο έγκαιρος προγραμματισμός και το πλάνο σε ένα δύσκολο μεταγραφικά καλοκαίρι για μεγάλες αλλαγές λόγω Μουντιάλ και μάλιστα εκτός Ευρώπης. Όλα αυτά από τον Ανδρέα Δημάτο και το άρθρο του στο gazeta.gr. Για την Ελλάδα βεβαίως υπάρχει και ένα πολύ ενθαρρυντικό ενδεχόμενο. Μετά από πολύ καιρό μπορεί να έχει εξασφαλισμένες τρεις θέσεις σε link face ευρωπαϊκής διοργάνωσης πριν καν αρχίσουν τα προκριματικά. Πώς θα γίνει αυτό? Ήδη έχουμε τις δύο. Η ΑΕΚ και η ΟΦΗ θα παλέψουν για τη συμμετοχή τους στο Champions και στο Europa League αντίστοιχα, αλλά έχουν δεμένο το γαϊδάρο τους, όπως λέει ο Ανδρέας ο Δημάτος, για το Europa και το Conference. Είναι δεδομένο ότι αν αποτύχουν στα προκριματικά του Champions και το Europa και το Conference περιμένει αντίστοιχα την ΑΕΚ και τον Όφη. Είναι σίγουρο ότι θα παίζουν μέχρι τα τέλη του ερχόμενου Γενάρη, τα τέλη του Γενάρη του 27. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε την Aston Villa την ερχόμενη Τετάρτη στην Κωνσταντινούπολη να κατακτήσει το Europa League, έτσι τουλάχιστον θέλουμε εμείς σαν ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Aston Villa αγωνίζεται με την Freiburg και τέσσερις μέρες μετά πρέπει να διατηρήσει, θέλουμε να διατηρήσει την τέταρτη θέση στην Premier League. Μιλάμε για την Aston Villa. Σε αυτό λοιπόν το ενδεχόμενο, αν η Aston Villa κερδίσει τη Freiburg κατακτώντας το Europa League και πάρει την τέταρτη θέση, προσέχτε, την τέταρτη, όχι την πέμπτη, γιατί και η πέμπτη οδηγεί στο Champions League και ενδεχομένως και η έκτη, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, το συζητάμε αργότερα. Την τέταρτη λοιπόν θέση στο πρωτάθλημα της Premier, σε αυτό το ενδεχόμενο ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό του Champions League και ακόμα και αν δεν τα καταφέρει, οι τέσσερις αποκλεισμένες ομάδες σε αυτό το προκριματικό μόνο στο Link Path δεν θα πάνε στα play-off του Europa League, αλλά απευθείας στη Link Face της διοργάνωσης. Έτσι λοιπόν γίνεται ξεκάθαρο ότι με τα 3-5 εξασφαλισμένα μπορούμε να περιμένουμε τις προκρίσεις του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού για το ευεργετικό και μετά από πολλά χρόνια ελληνικό 5 στα 5 σε link face ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Μακάρι! Αν τελικά δεν μας ευνοήσουν οι νίκες της Aston Villa και Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα εμφανιστούν για πρώτη φορά εφέτος στην Ιόν στις 16 και 17 Ιουνίου στο kick-off της νέας ευρωπαϊκής σεζόν, στην έναρξη της νέας ευρωπαϊκής σεζόν, με τις κληρώσεις πρώτου και δευτέρου προκριματικού γύρου στις τρεις διοργανώσεις. Θα ξαναέρθουν στις 20 Ιουλίου για την κλήρωση του τρίτου προκριματικού και λογικά θα συναντηθούν με τους εκπροσώπους της ΑΕΚ και του ΟΦΗ στις 3 Αυγούστου για την κλήρωση των play-off.

Γίνανε πράγματα και θαύματα φέτος στα ξένα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αυτό ευνόησε απόλυτα την ΑΕΚ και παρά μία ομάδα δεν θα είναι στους ισχυρούς ακόμα, διότι ενδεχομένως να είναι στην κλήρωση των play-offs.

Αν κάποια από τις υποψήφιες αντιπάλους της τωρινής ΑΕΚ, της ΑΕΚ τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υποψήφια αντίπαλη, αν κάποια από αυτές τις ομάδες αποκλειστεί, η ΑΕΚ αυτομάτως πάει στις θέσεις των ισχυρών. Θέλει έναν αποκλεισμό. Αλλά αξίζει τον κόπο, με βάση πάντα αυτά που αναφέρει ο Ανδρέας Οδημάτος στο άρθρο του, να δούμε τι συνέβη στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Κοσμογονία πραγματική. Λοιπόν, πάμε. Νορβηγία. Στη Νορβηγία έμεινε εκτός πρωταθλήματος η Μπόντο και πήρε το πρωτάθλημα η Viking, στο πρώτο της πρωτάθλημα μετά το 1991. Στην Δανία έμειναν εκτός τίτλου Midland και Κοπεχάγη, με πρωταθλήτρια την Aarhus για πρώτη φορά μετά το 1986. Στην Ουγγαρία δεν πήρε το πρωτάθλημα η Ferencváros και αναδείχθη πρωταθλήτρια η Eto Gyor για πρώτη φορά μετά το 2013 και με τον πέμπτο μόλις τίτλο της. Στην Αυστρία εκτός τίτλων έμειναν Salzburg και Sturm Graz και πρωταθλήτρια αναδείχθη η LASK. Ανέβηκε στην κορυφή λίγο πριν από το φινάλε και μάλιστα για πρώτη φορά μετά το 1965. Στο Αζερμπαϊτζάν εκτός η Καραμπάχ, η μόνιμη πρωταθλήτρια εκεί και πρωταθλήτρια η Σαμπάχ για πρώτη φορά στην ιστορία της. Στην Ελβετία εκτός τίτλου έμεινε Young Boys και Βασιλεία με πρωταθλήτρια την Τουν που επέστρεψε πέρυσι στην πρώτη κατηγορία και κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα και για αυτήν στην ιστορία της. Στην Βουλγαρία η Λουντογκόρετς έμεινε εκτός νυμφώνος και πρωταθλήτρια ανεδείχθη η Λεύσκη Σόφιας για πρώτη φορά μετά το 2009. Στη Ρουμανία δεν πήρε το πρωτάθλημα η Στεάουα και πρωταθλήτρια η Κραϊόβα μετά από 35 χρόνια. Η Universitate Craiova. Στη Σουηδία η ΑΕΚ δεν ήθελε πρωταθλήτρια την Τζουγκάρντεν και το πήρε η Μιάλμπη, το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Η Μιάλμπη, ένα χωριό της Σουηδίας. Στο Ισραήλ εκτός τίτλου η Μακάμπι Τελαβίβ που είχε υψηλότερο συντελεστή από την ΑΕΚ. Το μόνο που δεν ευνόησε την ΑΕΚ ήταν η κατάκτηση του τίτλου στην Σκωτία από την Celtic. Δεν κατάφερε η Hearts να πάρει τον τίτλο παρά το γεγονός ότι μία αγωνιστική πριν από τη λήξη του πρωταθλήματος ήταν πρωτοπόρος και αίτητη. Μάλιστα αναφέρει ότι αν τελικά θα το πω όπως ακριβώς το γράφει, τον διαμαρτύρεται η Ένωση που δεν έγινε το θαύμα και στη Σκωτία με τη Hearts, που απείλησε να σπάσει την κυριαρχία Celtic και Rangers για πρώτη φορά μετά το 1984, αποτελεί μάλλον υπερβολή.

Όπως καταλαβαίνετε βεβαίως, με αυτά και με αυτά έχει γίνει πάρα πολύ ισχυρό το Europa League φέτος, έτσι, πάρα πολύ ισχυρό. Θα προσπαθήσουμε μέσα στην εβδομάδα να έχουμε τον Ανδρέα Δημάτο μαζί μας, τηλεφωνικά βεβαίως, για να συζητήσουμε τα πολύ ωραία πράγματα αυτά όσον αφορά το ranking και τις βλέψεις τις ευρωπαϊκές των ομάδων μας.

Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ με την απώλεια της δεύτερης θέσης, μετά την αυτοκτονία θα έλεγα εγώ στη Λεωφόρο, δυσκόλεψε αρκετά το ευρωπαϊκό του καλοκαίρι, γιατί μετά την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος από τον Όφη, από εκεί είχε αρχίσει να στραβώνει η αλήθεια το πράγμα για το δικέφαλο του Βουγουρά. Ξεκινά από τον δεύτερο προκριματικό του Europa League και έχει μπροστά του τρεις προκριματικούς. Και όπως είπαμε, πλέον το Europa League γίνεται ιδιαίτερα ισχυρό. Πολλές ομάδες οι οποίες δεν κατάφεραν να πάρουν τα πρωταθλήματά τους στις χώρες τους έχουν μετακυλήσει στην δεύτερη τη τάξη διοργάνωση της Ευρώπης.

0: Γεια σου φίλε Διαμαντή, και από μένα τα καλύτερα. Βεβαίως λες για την ομάδα σου, για τον Ολυμπιακό. Μεγάλη μέρα για τον Ολυμπιακό μας η ερχόμενη Παρασκευή. Εννοείται ότι είναι μεγάλη μέρα. Τα χαιρετίσματά μου στην Σταματία, στον Αποστόλη, στον Εμμανουήλ, στο Γιάννη, στη Νίκη και στο Στέφανο. Να είστε καλά παιδιά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε τον Ηράκλη Αθανασόπουλο στην άλλη άκρη της γραμμής, τον πρωταθλητή Ηράκλη Αθανασόπουλο στο ποδόσφαιρο, διότι είναι γνωστός ΑΕΚΤΖΙΣ. Έτσι δεν είναι, Ηράκλη?
1: Ακριβώς όπως το πες. Όλα ξεκίνησαν από τη θητεία μου ως δρομέας σε αυτό τον κυτρινό μαύρο σύλλογο.
0: Μάλιστα.
1: Ριζούπολη γεννήθηκα, Ριζούπολη μεγάλωσα.
0: Δεν θα μπορούσες να ξεφύγεις. Ναι,
1: από
0: ναι.
1: Τα 13-14 έγινα ΑΕΚΑΡΑ.
0: Έτσι, μάλιστα.
1: Όλα και τη φανέλα, την ίδρωσα.
0: Νομίζω δικαιότατα να κάνουμε μια έτσι. Α, ήσουν και αθλητής της ΑΕΚ, βεβαίως.
1: Ναι, ναι, δρομέα. Βαδιστής.
0: Βαδιστής, μάλιστα.
1: Βάδιν.
0: Έχει ζήσει λοιπόν πολύ ωραία πράγματα με την ΑΕΚ. Θα ήθελες να κάνεις μια αναφορά στο φετινό πρωτάθλημα, το παρακολουθείς καταρχάς, είχες την ευκαιρία.
1: Εχθές, με τη σύζυγο έτσι είχαμε όρεξη για βόλτα.
0: Ναι.
1: Όπως ήμασταν δύο από τους 20-30 χιλιάδες έξω από το γήπεδο.
0: Α, ναι, έχεις πάει από εκεί.
1: Κάναμε από νωρίς πάρα πολύ ωραία βόλτα. Άφησα το πάρκαρο αυτοκίνητο σε ένα σταθμό, κατέβηκα πεσκάκια, περπατήσαμε, πήγαμε στη λίμνη, κατεβήκαμε όμορφα και ωραία στο γήπεδο. Εγώ είδα την ώρα εκείνη, είδα ηρεμία, υπήρχε μεγάλη ηρεμία.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή κάτι πολύ λίγοι προσπάθησαν να φτιάξουν κάτι εντάσεις όταν άρχισαν να προσέρχονται οι αστυνομικοί για τη δουλειά τους. Για
0: ναι.
1: Τίποτα άλλο, τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι αυτοί και να το προσέχουμε.
0: Λες για αυτό το θέμα που δημιουργήθηκε μεταξύ των αστυνομικών και κάποιων φίλων της ΑΕΚ και πετάχτηκαν δακρυγόνα.
1: Έτυχε κατά την προσέλευση των αστυνομικών δυνάμεων να βρίσκομαι στην πύλη του Άλσους, που αριστερά πάμε στο στάδιο και δεξιά βγαίνουμε στην Δεκελίας.
0: Ναι.
1: Ερχόταν μια δημήρια, να το πω, από τη λίμνη σιγά σιγά. Με αυτούς δεν ασχολήθηκε κανείς. Ασχολήθηκαν κάποιοι, αλλά ήταν περιορισμένη η ένταση. Δεν είδα πολλά πράγματα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Εκτός αν γενικεύτηκε μετά και δεν το είδα.
0: Δεν νομίζω να έγινε ιδιαίτερο. Εντάξει, απλώς ξέρεις, τα δακρυγόνα δημιουργούν και μια σύγχυση.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν παιδιά, υπήρχαν οικογένειες. Καλό είναι βέβαια να λιγοστέψει η ρήψη των δακρυγόνων και έχει λιγοστέψει
1: η αλήθεια. Τότε Δημήτρη, έχω εγώ να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Απομονώνω έναν τύπο,
0: mm-hmm.
1: έτσι, ο οποίος με το που είδε ότι έρχονται οι αστυνομικοί από εκεί,
0: ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, άρχισε ο τύπος, ας πούμε, να ουρλιάζει, να βρίζει, να φωνάζει και να τραγουδάει το γνωστό τραγουδάκι της Θήρας 21, ένα απαράδεκτο,
0: ναι,
1: τραγουδάκι,
0: ναι.
1: Της Θήρας 21, ένα συχαμερό,
0: ναι,
1: τραγουδάκι,
0: ναι, ναι.
1: Έτσι, που λέει ότι, παράδειγμα λέει, να πούμε, έλεγε ότι πουχού τα συντρόφια μας όταν θα βγουν από τη στενή θα σας κάνουν αυτό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Ναι.
1: Πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι και ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Ηλιόπουλος, στυλίτευσε και ζήτησε από τους φίλους της ΑΕΚ, που δεν είναι και εύκολο κατά τη διάρκεια της γιορτής, να σταματήσουν, ναι, τα ευρυστικά. Ήταν μια πολύ ωραία έτσι, πρωτοβουλία του Προέδρου. Σωστά. Καλό είναι κάποια στιγμή αυτά να τα.
1: Δεν είναι δυνατόν, βέβαια, να απομονώσεις,
0: ναι,
1: κάτι τέτοιο.
0: Όχι, ναι.
1: Κάτι τέτοιο, να το πω εγώ, δεν τους πω τρελούς ανεγκέφαλους, θερμοκεφαλούς, κάτι τέτοιους βαλτούς. Αυτή είναι βαλτή.
0: Ναι.
1: Είναι βαλτή, οριστικά, πάυση, τέλος, είναι αντιξουσιαστές, είναι περίεργοι τύποι, είναι συμμορίες. Όλοι αυτοί, έτσι, καθαρά πράγματα.
0: Μάλιστα, okay.
1: Και μεταφέρουν την μάχη, εισαγωγικά, με τα παιδιά της Ελλάς, την μεταφέρουν στα γήπεδα. Το γήπεδο είναι ένας πολύ ωραίος χώρος για να προπονηθούν τα καλά παιδιά των συμμοριών.
0: Η αλήθεια είναι πάντως η συντριπτικότατη πλειοψηφία των φίλων της ΑΕΚ. Πήγε με τα παιδάκια. Ήταν ήρεμα, ήταν ένα βράδυ, μια μέρα μάλλον ολόκληρη, εορταστική. Λοιπόν,
1: να δώσω,
0: πάμε, Ρακλή.
1: Δημήτρη, ναι. να δώσω τότε την καλύτερη εικόνα, την καλύτερη εικόνα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, την οποία τη σχολιάσαμε αμέσως με τη σύζυγο, κατεβήκαμε στα Πευκάκια. Ωραία. Λοιπόν, με το που βγαίνουμε λοιπόν στην Ηρακλείου για να περάσουμε πέρα, να ξεκινήσουμε το δρόμο μας, έτσι, να λοιπόν και δύο συνομήλικες, πάνω από 60% κυρίες, ντυμένες και την Ηνόμαυρα και πήγαιναν ένα γήπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κοίταξε να δεις. Πολύ ωραία εικόνα.
0: Ναι, πραγματικά, πραγματικά.
1: Ο κάθε εγκάθετος βαλτός συμμορήτης να χαλάσει τέτοιες εικόνες. Έτσι, για να μην μιλήσω, τα παιδάκια και οι γονείς με καρότσια ήταν και φοράγανε,
0: ναι, ναι,
1: κασκόλ. Στο καροτσάκι τα μωρά τους με κασκόλ. Δημήτρια.
0: Τα είδα στην τηλεόραση, αλλά να ξέρεις γενικώς το κίνημα των γυναικών όσον αφορά το ποδοσφαιρικό, έτσι, θέαμα είναι πολύ μεγάλο σε όλες τις ομάδες.
1: Και
0: πολύ καλά κάνουν, έτσι, αυτό χρειάζεται.
1: Δημήτρη, ταυτίζομαι μαζί σου, τη γενικεύω την εικόνα, δηλαδή πραγματικά αυτή η εικόνα που είδαμε τις κυρίες εκεί, αμέσως τη σχολιάζαμε για κάποια λεπτά με τη σύζυγο και στη συνέχεια όταν άρχισε να γενικεύεται αυτή η εικόνα με τα παιδάκια όλων των ηλικιών, με τους γονείς μέσα στο καροτσάκι να έχουν το μωρό και να φοράνε το φανελάκι και να έχουν ακουμπήσει το κασκόλ πάνω στο καροτσάκι του παιδιού. Λέω, να βρισκόμαστε επιτέλους, είμαστε, λέω, Ευρώπη, είμαστε Λονδίνο, είμαστε, τι να πω, είμαστε Μαδρίτη, έτσι, ναι. Όσον αφορά την εικόνα έξω από το γήπεδο, έτσι.
0: Εγώ θεωρώ δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από αυτά που ανέφερες από αυτές τις χώρες, πραγματικά. Λίγο Σίγουρα. Προσπάθεια περισσότερη και να βοηθήσουν όλοι οι φορείς. Αυτό, μέχρι εκεί.
1: Έτσι.
0: Πάμε στα δικά μας.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε με ομοιρικά έπι ή να ξεκινήσουμε με διακρίσεις. Με τι από τα δύο.
0: Πάμε με διακρίσεις. Με διακρίσεις. Ναι, ωραία.
1: Με διακρίσεις. με ομοιρικά έπι. Και με ομοιρικά.
0: Και με αυτό.
1: Με ομοιρικά έπι και διακρίσεις. Λοιπόν, έχουμε νόστιμον ήμαρ της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη, η μεγάλη αυτή δυσπρωταθλήτρια Ευρώπης του Βάδιν, επανήλθε ύστερα από απουσία και παρουσιάστηκε στην Διεθνή Συνάντηση Βάδιν του Ρίο Μαγιόρ της Πορτογαλίας, ένας παραθαλάσσιος τόπος. Εκεί αγωνίστηκε στον ημιμαραθώνιο. Πλέον θυμίζουμε ότι τα αγωνίσματα του Βάδιν είναι ημιμαραθώνιος και μαραθώνιος. Αγωνίστηκε στα 21.095 μέτρα, 21 χιλιόμετρα 095. Κατέκτησε την τρίτη θέση. Εξαιρετική εμφάνισή της. Τερμάτισε, ολοκλήρωσε τον αγώνα της σε 1:36.33, κατέγραψε νέα εθνική επίδοση. Την παλαιότερη κρατούσε από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην Αλίαρτο τον περασμένο Ιανουάριο η επίσης πολύ πολύ άξια βαδίστρια, η Χριστίνα Παπαδοπούλου. Έχουμε λοιπόν μια νέα επίδοση. Τρίτη θέση για την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, το μόνο το οποίο της χρεώνει, γιατί κάποτε σε μια συζήτηση, τότε μετά τους τριάμβους της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βερολίνου, της είχα τονίσει ότι βρε Αντιγόνη, λέω, σε ψάχνω, σε ξανακοιτάζω στην αργή κίνηση, πάντα λέω είσαι λέω σε επαφή, σε απόλυτη επαφή, λέω, με το έδαφος, ποτέ, λέω, δεν εωρείσαι. Ποτέ δεν λυγίζεις γόνατο. Δεν έχω πιάσει ποτέ μα ποτέ και πραγματικά και οι κριτές δεν την έβρισκαν ποτέ σε μια αντικατοχή.
0: Τρομερή αθλήτρια, τρομερή πραγματικά.
1: Ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, σε αυτόν τον αγώνα η Αντιγόνη είχε δέχτη και δύο παρατηρήσεις για αιώρηση.
0: Μάλιστα.
1: το λέω έτσι και γελάω. Ωραία, λοιπόν. Νικήτρια η Μεξικάνα Αλένια Γκονζάλες, 1:32.15 η επίδοσή της. Ένα μεγάλο meeting, νικητής στους άνδρες, ημιμαραθώνιος πάντα, ένας Περσέας, ο Καλστρόμ από την Σουηδία, 1:25.27 η επίδοση του Περσέα μας.
0: Ναι,
1: είναι και αυτός ένα πάρα πολύ καλό παιδί.
0: Ωραίος ο Περσέας.
1: Τον αγαπάω, γιατί τον λένε Περσέα, έτσι.
0: Ωραίος.
1: Λοιπόν, είδες, ξεκινήσαμε ομοιρικά, πήγαμε...
0: Πάντα.
1: Συνεχίζουμε, πήγαμε μυθολογικά στο Περσέα, έτσι τα λέω καλά. Είναι,
0: τα λες καλά, γενικότερα τα λες καλά κάθε φορά και μάλιστα σε κάθε μας έτσι συνομιλία υπάρχει η ποιητική άβρα.
1: μα είσαι και εσύ μέντορ. Λοιπόν, με οδηγείς.
0: Για σένα τα λέγα εγώ, για μένα.
1: Πάμε λοιπόν σε κάτι που το σκεφτόμουν και το κότερα τώρα, όταν κάναμε τη συνεννόηση μέχρι να με βγάλεις τώρα στον αέρα. Λέω ότι εδώ, λέω απέναντι, υπερπόντια, υπερατλαντικά, εκεί έχουμε τις πρώτες διακρίσεις από τα παιδάκια μας, τους δρομείς, ρίπτες και άλτες, οι οποίοι σπουδάζουν και αγωνίζονται στο πολύ πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, το φοιτητικό πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί, λέω, καταγράφονται οι πρώτες σπουδαίες επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών, γιατί πραγματικά είναι πολύ πολύ δύσκολο κάποιος να προκριθεί, και αυτό φάνηκε και στο φοιτητικό πρωτάθλημα USA, το NCAA του κλειστού Στίβου, όπου μόνο 3 Ελληνόπουλα αγωνίστηκαν. Λοιπόν, ο Γιώργος Φράγκς είναι ένας από τους, νομίζω αυτή τη φορά στον ανοιχτό, ο τελικός, πρώτα απ' όλα, η τελική φάση, το πρωτάθλημα NCAA Division 1, φιλοξενείται για άλλη μια φορά στο Hayward Field της Eugene. Ευγενία της Αμερικής, ωραία, γιατί έχουμε και ευγενία στον Πειραιά, έτσι, Δημήτρη, το ξέρεις αυτό.
0: Ναι, η περιοχή ευγενία, βέβαια.
1: Ναι, η ευγενία ομάδα παραδοσιακή, εκεί.
0: Και είναι ευγενία, βέβαια. Εκεί κοντά, Νίκαια, Δραπετσόνα, εκεί στο Τριεθνές, έτσι δεν είναι, καλά δεν τα λέω.
1: Έτσι, ναι. Λοιπόν, ο Γιώργος Φράγκς, λοιπόν, αγωνιζόμενος για το πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, το πανεπιστήμιο του Μαϊάμι. Ανήκει στην ομάδα Miami Canes. Ο Γιώργος Φράγκς, λοιπόν, αναδείχθηκε πρωταθλητής νότιο-ανατολικής περιφέρειας, δηλαδή μιλάμε για Ατλαντικό και Νότια,
0: ναι.
1: Αναδείχθηκε πρωταθλητής νότιο-ανατολικής φοιτητικής περιφέρειας, να το πούμε έτσι, με την πολύ πολύ γρήγορη επίδοση 400 μέτρα 45-27. Απείλησε την πανελλήνια επίδοση του Κώστα Κεντέρη, το 45-10. Ο Γιώργος Φράγκς με αυτή την επίδοση του, σήμερα είναι 24ος στη λίστα όλων αυτών που θα αγωνιστούν σε αυτό το δύσκολο αγώνισμα εκεί στο Hayward Field. Και βέβαια ακολουθούν και άλλοι αθλητές μας, όπως οι ρίπτες, όπως οι άλτριες του επικοντό, και θα έχουμε ελληνική εκπροσώπηση σίγουρα. Προλαβαίνουμε, Δημήτρη, να δώσουμε θέσεις μαραθωνίου για τον Νοέμβριο, το βαρολογό.
0: Εάν μπορείς να τα πεις σε 1,5 λεπτό, ναι, προλαβαίνουμε.
1: Να δώσουμε θέσεις.
0: Να δώσουμε, ναι.
1: Κρατηθείτε άπαντες. Εντάξει, ήταν γνωστό, θα το έλεγα, το τονίζαμε. Λοιπόν, όποιος θέλει λοιπόν να εξασφαλίσει θέση στον άμα μεθαύριο, του επόμενου Νοεμβρίου, χτυπάει Golden Marathon Tours GR και δίνει, καταθέτει 1090, είναι τουριστικό γραφείο Καραγιάννης Γεώργιος, παλιός μαραθωνοδρόμος, έδρα Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε και τα ονόματα και ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του.
0: Ναι.
1: Με 1090 ευρώ, χωρίς να υπάρχει μέσα η μετακίνηση, άρα απευθύνεται και σε μένα που μένω στην Νέα Μάκρη. Έτσι, λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιώργος ο παλιός, αυτός μαραθωνοδρόμος, αν του καταθέσω 1090 ευρώ,
0: σου δίνει άδεια συμμετοχής.
1: Που εξασφαλίζει θέση και ξενοδοχείο, έτσι, για να αγωνιστώ στην Αθήνα.
0: Μισό, είναι και τα έξοδα του ξενοδοχείου εκεί σε αυτή την τιμή.
1: Είπαμε, Δημήτρη, 360 το μπίμπ, όπως το λέμε εμείς, και τα υπόλοιπα είναι ένα ξενοδοχείο δικής επιλογής, όπου και αυτό η τιμή δεν επιτρέπει το πρακτόριο. Πάει πακέτο, λέει ότι θα πάρει.
0: Εγώ εξακολουθώ και λέω ότι είναι όλο αυτό σκάνδαλο το οποίο δεν έχει ασχοληθεί ουδής ακόμα.
1: Τώρα με τα στοιχεία αυτά το φωνάζουμε και το ξαναφωνάζουμε, απλά και μόνο τόσο όμορφα και αγγελικά πλασμένα αυτά, που δεν μπορεί να επέμβει ο κανένας, Δημήτρη.
0: Τι να πω, δεν μπορώ, δεν ξέρω.
1: Προλαβαίνω να συμπληρώσω ότι παρόμοια, γιατί το είχαμε πει, είχα πει ότι θα ρίξω μια ματιά πέρα να δω η ομογενής τι γίνεται, το λέω πολύ πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα, ο Απόστολος Στρούς, γραφείο πρακτορείο που φέρνει οι μαραθωνοδρόμους, είναι ομογενής ο ιδιοκτήτης προφανώς, εξού και Απόστολος, με έδρα την Αριζόνα, με έδρα πόλη της Αριζόνα. σε δίνει, σου εξασφαλίζει αριθμό χωρίς το αεροπορικό εισιτήριο με 2.950.
0: Τρομερά πράγματα, τρομερά. Ηρακλή, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα τα πούμε και αύριο όμως. Θα τα πούμε και αύριο να κρατήσει αυτά τα στοιχεία. Ναι. Ωραία, ωραία. Έγινε. Καλό σου βράδυ, Ηρακλή. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά όλοι.
0: Δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστροφή σε λίγα λεπτά.
2: 9.43 Interveten Sports. Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.
12: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Η Ανδρέας Ντόε και ο Γιώργος Κυριακόπουλος συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας εν ώψη της φιλικής αναμέτρησης κοντά στη Σουηδία στις 4 Ιουνίου. Μέσα και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας παρά τον τραυματισμό του στο μάτς της Γκένγκ με τη Βέστερλο. Σε αναζήτηση αντιπάλου βρίσκεται η Γαλανόλευκη, καθώς το προγραμματισμένο μάτς με την Ιταλία αναμένεται να ακυρωθεί λόγω της πρόθεσης Σκουάντρα Τζούρα να αγωνιστεί με την ΚΑΤΟ των 21. Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ζώνες προελέγχων περιμετρικά του γηπέδου θα είναι κάποια από τα μέτρα της ελληνικής αστυνομίας για το Final Four της Αθήνας, σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Χαφ, μεσοεπιθετικός και δεξί μπακ είναι οι προτεραιότητες της ΣΑΚ ενώπιση καλοκαιριού. Στο μνημείο του Μιχάλη Κατσούρη πήγαν το τρόπο σήμερα οι άνθρωποι της Ένωσης. Το επόμενο δεκαήμερο αναμένεται συνάντηση του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ με τη διοίκηση του Ολυμπιακού προκειμένου να συζητήσουν για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Την Τετάρτη στις 1 θα παρουσιαστούν τα εισιτήρια διαρκείας επόμενης σεζόν, όπου οι Ερυθρόλευκοι θα αγωνιστούν όπως όλα δείχνουν στο Γεωργίου Καραϊσκάκης. Βάρη πρόστιμο άνω των 100.000 ευρώ επέβαλε η ΠΑΕ στους ποδοσφαιριστές της ομάδας μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, απαγορεύτηκε στους ποδοσφαιριστές να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Τετάρτη. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να επισημοποιηθεί η λήξη της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ραφα Μπενίτεθ. Φαβόρη για την αντικατάσταση του Ισπανού τεχνικού είναι μεταξύ άλλων ο Σεργέι Ρεμπρόφ. Στο τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί ραντεβού ανάμεσα στον πρόεδρο του Άρη Θόδωρο Καρυπίδη και τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία των δύο πλευρών. Το συμβόλαιο του Άλεν Όσμπολτ ολοκληρώνεται στο Λεβαδιακό και στην Κύπρο αναφέρουν ότι ο Σλοβαίνος έχει ήδη προταθεί σε ομάδες. Χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα υπερασπίστηκαν ο Απόστολος Σίσκογιος και η Γεωργία Δαμασιώτη στο Εθνικό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, το οποίο διεξάγεται στο ΆΚΑ. Ο Ματίας Αλμέιδα είναι ο νέος τεχνικός της Μοντερέι στο Μεξικό, υπογράφοντας για 2 χρόνια συμβόλαιο συνεργασίας. Ο Αντώνιο Ρούντιγκερ ανανέωσε το συμβόλαιό του ως το καλοκαίρι του 2027 με τη Ρεάλ Μαδρίτη, σύμφωνα με την ΑΣ. Η Κόμο και ο Σέσκ Φάμπρεγκας επιθυμούν διακαώς την επιστροφή του Γκάμπριελ Στρεφέτσα, σύμφωνα με τούτο Μερκάτο. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στις 10, Arsenal Burnley. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-0 του Γάλλου Μπέτσι Πέρικαρντ, νούμερο 80 της παγκόσμιας κατάταξης, στην πρεμιέρα του τουρνουά της Γενέβης και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη το πρωί τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
13: Intervention Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
14: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου και αν είσαι, όπως και αν ακούς.

Αυτά είναι 9.43 Intervention Sports. Επιστρέψαμε, ακούτε την εκπομπή. Ολική ανατροπή. Ήρθε η ώρα του εραστεχνικού ποδοσφαίρου. Αφού βεβαίως δώσω τα πολλά φιλιά μου στον φίλο, στον αδερφό, τον Χάτζημαν. Καλησπέρα αδερφέ μου, γράφει από το καλοκαιρινό Χαϊδάρι. Εντάξει ρε φίλε, καλοκαιρινό, τι έπιασε καλοκαίρι τώρα από εδώ και πέρα.

Λοιπόν, την επόμενη ώρα έχουμε να πούμε πολλά. Ήδη έχω μπει εγώ στο site, στο πλεκτό, το οποίο διαχειρίζεται ο Θανάσης Ζαχάκης. Βλέπω εδώ μπαράζ ανόδου γάμα εθνικής. Περιμένουμε την απόφαση για το πύργο Ζάκυνθος. Τέλος από τον Άγιο Ερώθειο ο Σάκης Σάσαλος, από την τεχνική ηγεσία του Αγίου Ιεροθέου, και πολλές πολλές άλλες ειδήσεις, οι οποίες σε λίγο θα μας τις μεταφέρει ο Θανάσης Ζαχάκης, αφού συνομιλήσουμε βεβαίως με τον προπονητή του Φοίνικα Περιστερίου, τον κύριο Νάστο.

0: Λοιπόν, ήδη έχουμε τον Θανάση Ζαχάκη στην γραμμή μας. Γεια σου, Θανάση μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Στο τρέξιμο, στον αγώνα όπως όλοι μας.
0: Στον αγώνα όπως όλοι μας. Τι γίνεται εκεί στην Τρίτη Εθνική, χαμός, ε?
1: Τρίτη Εθνική τελείωσε, αλλά δεν τελείωσε.
0: Τελείωσε, αλλά δεν τελείωσε. Είμαστε εν αναμονή της απόφασης της δικαστικής.
1: Ναι. Ακριβώς, θα κρυθεί στις δικαστικές αίσθησες πλέον.
0: Ναι.
1: Θα πούμε τα δεδομένα όλα σε λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Περιμένουμε να έχουμε στη γραμμή και νομίζω τον έχουμε, τον κύριο Νάστο. Κύριε Νάστο, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, εσείς τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε καλά, πολύ καταρχάς που είστε μαζί μας. Στην άλλη άκρη της γραμμής έχω και τον Θανάση τον Ζαχάκη, τον οποίο σας τον παραδίδω και θα είμαι εγώ αρρωγός της συζήτησης.
1: Καλησπέρα, φίλε Αντρέα.
2: Καλησπέρα, Θανάση μου.
1: Καταρχήν συγχαρητήρια για την μεγάλη επιτυχία της ΦΥΝΚΑ φέτος. Τα έχουμε πει βέβαια εμείς και πιο πριν, αλλά για όσους δεν ξέρουν και στο Δημήτρη Σαρδάκη, ότι αυτό που έκανε ο ΦΥΝΚΑ φέτος στο να μείνει στην κατηγορία είναι ουσιαστικά σαν να πήρε πρωτάθλημα.
2: Καλησπέρα, Θανάση, και από μένα. Καλησπέρα σε όλο το πάνελ εκεί πέρα. Κοιτάξτε, πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ο ΦΥΝΚΑ ήταν μια ομάδα που δεν είχε ξαναπαίξει στην αλφα κατηγορία. Όταν το καλοκαίρι η οικογένεια Μαργαρίτη μου έδεσε αυτό το ρόλο να λάβω εγώ αυτό το δύσκολο έργο, ξέραμε ότι έπρεπε να στήσουμε και μια ομάδα από την αρχή, γιατί η προηγούμενη ομάδα που είχε πάρει, την άμεση στην πίτα κατηγορία, τα περισσότερα παιδιά είχαν αποχωρήσει. 2-3 παιδιά είχαν σοβαρούς τραυματισμούς, άρα ξεκινήσαμε να στήσουμε μια ομάδα από την αρχή σε μια καινούρια κατηγορία, και πραγματικά ήταν ένα πολύ δύσκολο project. Ειδικά στην αρχή ήταν και παιδιά που δεν είχαν ξαναπαίξει πίσω από την αλφα κατηγορία, νεαρής ηλικίας. Πήραμε 2 έμπειρα παιδιά για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν, και τελικά τα καταφέραμε.
1: Ο Αντρέας Ρονάστος είναι για τα δύσκολα. Αυτό τουλάχιστον ασχολούμαστε στον χώρο, το ξέρουμε καλά. Φέτος η κατηγορία έχει πολλές ιδιαιτερότητες, κυρίως με το γεγονός ότι πέφτανε πάρα πολλές ομάδες, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά. Αυτό το έκανε πάρα πολύ δύσκολο, γιατί σε ένα μέλο των 15 ομάδες. Καταλαβαίνεις, φίλε μου, Θανάση, ότι πραγματικά πρέπει να κάνεις πρωταθλητισμό για να μπορέσει να μείνει στην κατηγορία.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Να πούμε επίσης ότι ο ΦΥΝΚΑ φέτος έκανε κάτι που πολύ δύσκολο. Μια ομάδα που πάλευε για την παραμονή της κατάφερε να κερδίσει όλους τους μεγάλους. Όλα τα φαβορί.
2: Ναι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Θέλω να ξεχωρίσω και στον πρώτο γύρο, πραγματικά που είχαμε μια συγκομιδή 11 βαθμών. Είχαμε πολύ καλές εμφανίσεις. Και πραγματικά κάποια παιχνίδια τα χάναμε σε λεπτομέρειες, χάσαμε 3 παιχνίδια στο 92, στο 93, στο 95, και αυτά ίσως να μας δυσκολέψανε πάρα πολύ, ειδικά στο κομμάτι της ψυχολογίας, αλλά τελικά μια νίκη που κάναμε στο τέλος του πρώτου γύρου με την Τερψηφαία, ήταν μια νίκη πραγματικά που μας έδωσε πάρα πολύ όθηση, ψυχολογία, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια επαναξιολόγηση, να κάνουμε λίγο κάποιες προσαφαιρέσεις στο ρόστερ μας, να πάρουμε 2 παιδιά που μας λείπανε πάρα πολύ, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι, ο Γιακουμάκης με τον Γαβρά, και εκεί πραγματικά να αλλάξει η εικόνα της ομάδας. Συνεχίσαμε και κάναμε κάποιες νίκες πραγματικά με αντίπαλους που ήταν ουσιαστικά αντίπαλοι που είχαν ακριβώς τους ίδιους στόχους με εμάς. Αυτές οι νίκες δεν είναι, όπως ξέρεις και εσύ γιατί είσαι έμπειρος, δεν είναι τρίποντα, είναι εξάποντα. Κάναμε νίκες με τους μεγάλους της κατηγορίας αλλά και του ομίλου μας, αλλά Θανάση μου, καθές τρεις πόντους δίνουνε. Μας δώσανε ψυχολογία, καταλαβαίναμε ότι μετά μπορούμε να κερδίσουμε τον οποιοδήποτε. Αυτό πέρασε και μέσα στην ομάδα και στα παιδιά. Τόνωσε πάρα πολύ την ψυχολογία μας και έτσι καταφέραμε και αντιμετωπίσαμε τον οποιοδήποτε πλέον αντίπαλο με τον ίδιο τρόπο.
0: Θανάση, να μου επιτρέψεις να πω για να καταλάβουμε, να καταλάβουν και οι ακροατές μας το μέγεθος της επιτυχίας του Φίνικα να παραμείνει στην κατηγορία, ότι έπεσαν ομάδες όπως ο Χαραυγιακός, η Τερψιθέα, η οποία έχει παίξει και γάμα εθνική, αν δεν κάνω λάθος, το Περιστέρι, το ΑΟ Περιστερίου, η Αγία Ελεούσα, έτσι ονόματα στο χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.
1: Ναι, να συνεπικουρώντας αυτό που λες εσύ, για να δώσω το πραγματικό νόημα της επιτυχίας του Φοινικά, είναι και κάτι άλλο, ότι οι περισσότερες ομάδες που ανέβηκαν από τη Β' κατηγορία στην Α, δεν τα κατάφεραν. Ήταν ελάχιστες οι εξαιρέσεις και μία από αυτές είναι ο Φοινικάς. Έτσι δεν είναι, Αντρέα?
2: Ναι. Θανάση μου, έτσι είναι ακριβώς τα λες. Όντως πραγματικά ονόματα με brand name ομάδες παραδοσιακές στην Α' κατηγορία. Απλά στο Φοινικά υπάρχει μια διοίκηση πραγματικά που κοσμεί τώρα στην ποδόσφαιρο, η οικογένεια Μαργαρίτη. Μακάρι να υπήρχαν και άλλοι παράγοντες που να είχαν αυτή την φιλοσοφία και να στο ραστινικό ποδόσφαιρο, με αποτέλεσμα ότι υπήρχε μια σταθερότητα. Και σύν ότι ένα πολύ οικογενειακό κλίμα, γιατί ίσως να είναι από τις λίγες διοικήσεις που είναι πάρα πολλά χρόνια βρίσκονται στην ομάδα. Υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται στην ομάδα ακόμα και τώρα από την ίδρυσή της. Άρα έχουν πολύ αγάπη για το σύλλογο. Βάλανε και αυτοί πολύ αγάπη, πολύ συνέστημα, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα ειδικά του ερασιτεχνικού. Αυτό πέρασε και σε όλο τον οργανισμό και τελικά μας έκανε όλους μια γροθιά και καταφέραμε κάτι που ήταν πάρα πολύ δύσκολο, και νομίζω ότι αυτό ήταν, γιατί η επιτυχία είναι, δεν μπορεί να γίνει μόνο από ένα πράγμα ή από κάποιον άνθρωπο, γίνεται συνολικά από πολλούς ανθρώπους. Και πραγματικά είμαστε όλοι μια γροθιά και τελικά το καταφέραμε.
0: Ο Φοινικάς Περιστέριου έχει ιδρυθεί το 1970, να πούμε στον κόσμο. Να μην νομίζει ότι ιδρύθηκε χθες, έτσι. Έχει μια ιστορία 55 ετών, αν δεν κάνω λάθος, 56.
2: Ναι,
0: λοιπόν,
2: ναι.
0: Θέλετε να πείτε, πέρα από το Προεδρείο, εν πάση περιπτώσει, και κάποια ονόματα τα οποία έτσι βοήθησαν στην επίτευξη, και να μας πείτε αν είστε και την επόμενη σεζόν στο Φοινικά?
2: Ναι, όπως σας είπα και προηγουμένως, υπάρχουν άνθρωποι όπως είναι ο Δημήτρης Πονηράκος, ο Αντώνης ο Καπλάνης, που είναι άνθρωποι που έχουν παίξει στο Φοινικά. Ήταν στην ίδρυση του Φοινικά από παιδιά εκεί, και βρίσκονται, είναι εργάτες, θα ήθελα να πω αυτή τη λέξη για το Φοινικά, είναι κοντά, μόλι συνεπάγεται αυτό. Τώρα όσον αφορά...
1: Αντρέα, με συγχωρείτε, διακόπτω. Ξέχασε να αναφέρει τον αγαπημένο μου παράγοντα και ίσως για μένα τον καλύτερο άνθρωπο που υπάρχει στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας.
0: Δεν ακούστηκε το όνομά του.
2: Το Δημήτρη το Γουλή εννοεί ο Θανάσης.
0: Ποιον?
2: Πραγματικά, ο Δημήτρης είναι καυτός.
1: Ο Δημήτρης ο Χουχουλής.
0: Χουχουλής Δημήτρης, τώρα ακούστηκε σωστά. Ναι, ναι.
2: Ήταν από την αρχή δίπλα μας, μέχρι το τέλος. Και ίσως να ήταν. Και αυτός προτεργάτης, γιατί και αυτός πίστευε ότι μπορούμε να κάνουμε αυτήν την ανατροπή και βοήθησε και αυτός και πάρα πολλά κομμάτια.
0: Ξέρεις, Θανάση...
2: Μπορείς και κάποιον άλλο να με συγχωρέσετε, γιατί...
0: Ναι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έχουμε τον Θανάση, ο οποίος θα μας τους, θα μας τους θυμίζει. Επιμένω πολύ σε αυτό με τα ονόματα, Θανάση μου, γιατί, ξέρεις, μπορεί να μην δοθεί σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, όπως είπε ο κύριος Νάσος, είναι εργάτες. Είναι εργά, με ανιδιωτελή προσφορά, έτσι.
1: Εμείς είμαστε εδώ για αυτό, για να αναδεικνύουμε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Έτσι, ακριβώς. Και θα είμαστε, πιστεύω.
1: Και μια αναφορά στους άμεσους συνεργάτες σου στην τεχνική διευθυνσία της ομάδας, γιατί νομίζω ότι το αξίζουν.
2: Ναι, πραγματικά. Είναι ο Σταύρος Αρεγκούλης, που ήταν ο βοηθός μου και ήταν υπεύθυνος φυσικής κατάστασης στην ομάδα. Και ο Γιάννης ο Μακαντής, ο προπονητής των Αφυλάκων, πραγματικά ένας εξαιρετικός προπονητής. Όλοι αυτοί και οι δύο ήταν αρχή κοντά, με πάρα πολλή δουλειά, αφοσιωμένοι και αυτοί στο σπίτι, και τους αξίζουν χίλια συγχαρητήρια και στους δύο.
3: Έκανε μια ερώτηση ο Δημήτρης Σταθάκης από λίγο που την κάνουμε όλοι οι δημοσιογράφοι αυτή την εποχή σε όλους τους προπονητές. Η επόμενη μέρα του Φίνικα περιλαμβάνει τον Άντρια τον Άστο.
2: Αυτή τη στιγμή εμείς συνεχίζουμε τις προπονήσεις γιατί δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή να σταματήσουμε γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το διάστημα μέχρι να ξεκινήσει η επόμενη σεζόν. Άρα θέλουμε να πάμε μέχρι τέλος Μαΐου για να μπορέσουμε να κρατήσουμε και τα παιδιά σε μια καλή κατάσταση και γενικά να δούμε και κάτι, να δοκιμάσουμε και κάποια νεαρά παιδιά από τα αναψυχιακά τμήματα του συλλόγου. Ο σύλλογος από την ορίζα στιγμή βρίσκεται σε μια γενική συνέλευση που θα γίνει 25 του μήνα και θα παρθούν αποφάσεις όταν τελειώσουν αυτές οι διεργασίες. Τότε θα μιλήσω με τη διοίκηση και τότε θα συναποφασίσουμε μαζί που θα συνεχίσουμε και την επόμενη χρονιά.
0: Υπάρχει καλό κλίμα, κύριε Νάστο.
2: Δεν άκουσα, είπατε.
0: Υπάρχει καλό κλίμα.
2: Ναι, υπάρχει καλό κλίμα γιατί είναι πραγματικά άνθρωποι που θέλεις να συνεργάσεις μαζί τους γιατί σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, δεν έχω κανένα παράπονο, αλλά πρέπει πρώτα να γίνουν όλες αυτές τις διεργασίες για να δούμε και

0: αντανόητο να μείνουν ομάδες του Ερασιτεχνικού να μην στηρίζουν αυτά τα παιδιά.
1: Σωστά.
0: Όταν ο Ολυμπιακός, δηλαδή ο ΠΑΟΚ και οι άλλες συλλογοί μεγάλοι της Super League δίνουν το δρόμο, εμείς δεν μπορούμε να μην τον βλέπουμε αυτόν τον δρόμο και να κοιτάζουμε κάπου αλλού. Γιατί τώρα στο ποδόσφαιρο πρέπει να βγάζει υποδοσφαιριστές. Είτε για να παίξουν στην Α Αθηνών, είτε ακόμα πιο ψηλά.
1: Έτσι είναι.
2: Και στην τελική, Ανδρέα, αυτό δεν είναι το νόημα της ύπαρξης του Ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.
0: Ναι, αυτό
2: βγαίνουν, νόημα, να βγαίνουν τα νεαρά παιδιά.
1: Και να είναι ο πυλώνας του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Χωρίς αυτόν δεν υπάρχουν θεμέλια. Θα το οικοδόμημα, νομίζω, κάποια στιγμή.
2: Είναι η βάση, ο Ερασιτεχνικός ποδοσφαίρου είναι η βάση του οικοδόμηματος. Και άμα δεν υπάρχει γερή βάση,
1: σωστά,
2: το οικοδόμημα δεν μπορεί να σταθεί.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
2: Ανδρέα, να πω ότι το γνώρισα όντας δουλεύοντας σε τμήματα υποδομής ο Ανδρέας, και από εκεί είχε δείξει πόσο τον ενδιαφέρει πραγματικά η ανάπτυξη των νεαρών παιδιών.
0: Ναι, Θανάση, σέβομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους που δουλεύουν στα αναψυχιακά τμήματα, γιατί πιστεύω ότι κάνουν εξαιρετική δουλειά, εξαιρετική προσπάθεια, γιατί παίζουν και όχι μόνο ρόλο για το ποδόσφαιρο, παίζουν και ένα κοινωνικό ρόλο που είναι, ειδικά για τις εποχές μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέω, γιατί ίσως πιο σημαντικό ακόμα. Και ειδικά και με την υπογεννητικότητα που υπάρχει, δεν μπορούμε να χάνουμε παιδιά πλέον από το ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται να χάνουμε παιδιά. Πρέπει να εστιάσουμε όλοι μας σε αυτό το κομμάτι.
1: Και να χάνουμε, να τους κάνουμε καλούς χαρακτήρες όσο δυνατόν καλύτερα.
0: Καλούς ανθρώπους και να έχουν το αθλητισμό μέσα τους.
1: Έτσι, έτσι. Και να αποφεύγουμε άλλα πράγματα.
0: Και να κοινωνικοποιηθούν, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα σήμερα, γιατί ζούμε σε μια εποχή που ατομικισμού, δηλαδή κοιτάνε όλοι τον άτομο, όχι...
1: Καλά, είναι και εποχή, τώρα πίσω από το πληκτρολόγιο, αυτό απομονώνει. Είναι πολλά τα οποία δυστυχώς βλέπουμε, και κάποια πράγματα τα οποία είναι συνέπεια όλων αυτών, έτσι. Ναι. Δυστυχώς. Δεν ξέρω, Θανάση μου, δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο τον κύριο Νάστο.
2: Όχι, δεν θέλω να ρωτήσω κάτι, απλά θα θέλω να του μεταφέρω την αγάπη και τις ευχές ενός καλού του φίλου και φυσικά και θαυμαθή του Ανδρέα, του γιου μου του Λάμπρου.
0: Να είστε καλά, Θανάση μου. Σας ευχαριστώ και υγεία εύχομαι σε όλο τον κόσμο.
1: Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Νάστο, να είστε καλά, επιτυχίες, υγεία για από εμάς. Και θέλω να το κάνετε έτσι, να το κοινωνικοποιήσετε γενικότερα το θέμα εδώ με την εκπομπή, διότι πρέπει του χρόνου να μας ακούει όλο το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Το έχω βάλει έτσι σκοπό.
0: Να σας επιτυχία και ό,τι καλύτερο.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
2: Γεια σου, Ανδρέα.
0: Καλά.
1: Θανάση, εμείς θα συνεχίσουμε βεβαίως και μετά, απλώς θα περάσουμε σε λίγο σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα σε απομονώσω, να μην σε κουράζω, και αμέσως μετά με πολλά και ενδιαφέροντα, έτσι, από γάμα
2: εθνική. Ήταν ουσιαστικά η τελευταία,
1: ναι.
2: Κυρία Σαρ, τελευταία σαρδιάγωμα αγωνιστική κίνηση, οπότε έχουμε αρκετά να πούμε.
1: Να ξέρεις ότι ο κόσμος έτσι μου στέλνει εδώ μηνύματα για την γάμα εθνική, έχει πολύ ενδιαφέρον, για τον πύργο ιδιαίτερα βλέπω. Έχουμε θέματα, μείνετε συντονισμένοι.
2: Θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο.
1: Ωραία.

Ξέχασα να σας πω, πριν να περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, στις 10 η ώρα μεγάλη ματσάρα, Arsenal Burnley.

Η Arsenal προηγείται με 2 βαθμούς διαφορά της Manchester City, 79. Η Arsenal, η City έχει 77.

Η μία με την άλλη ψάχνει την γκέλα. Όπως καταλαβαίνετε, το ενδιαφέρον του πρωταθλήματος. Δύο στροφές πριν από την λήξη στην Αγγλία είναι ιδιαίτερα έτσι αυξημένο. Και μιας και παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο η διαφορά τερμάτων στην Αγγλία, μάλλον τον πρώτο ρόλο στην περίπτωση ισοβαθμίας, να πούμε ότι η διαφορά των γκολ είναι συν 42 για την Arsenal, συν 43 για την Manchester City. Παίζει και το σενάριο να έχουμε αυτό το τρομερό και φοβερό, να έχουμε την ίδια διαφορά τερμάτων.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε. Να πάνε αλλού.
7: Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
8: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
7: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
9: Η ώρα είναι 9.30.

0: Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε γερά, πάμε δυνατά. Έχουμε μπει στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής και ο Θανάσης είναι πάλι μαζί μας. Θανάση, ωραίος ο κύριος Νάστος, ο δημοσιογραφικότατος, χρόνια στο χώρο όπως και εσύ είπες, και είναι πάρα πολύ ωραίο να δίνουμε βήμα. Θα έχουμε κάθε εβδομάδα κάποιον ή κάποιους και να τους γνωρίζει το ευρύτερο, έτσι,
1: έτσι κοινό. Να προσθέσω μια τελευταία πινελιά για τον Ανδρέα Νάστο, τον οποίο είχα την χάρα και την τιμή να συνεργαστώ για περίπου 3 χρόνια στον ΑΟ Ηλίου, που έχω την τιμή να είμαι μέλος ομάδας. Είναι ένας άνθρωπος που μπορείς με τις ώρες να συζητάς μαζί του για ποδόσφαιρο, έχει πολύ ξεκάθαρη άποψη για όλα και πραγματικά αγαπάει πολύ αυτό που κάνει.
0: Μάλιστα, πολύ πολύ.
1: Κάναμε πολύ ωραίες συζητήσεις όσο καιρό ήμασταν μαζί στον ΑΟ Ηλίου.
0: Λοιπόν, Θανάση, θέλω να με επιτρέψεις, πριν να περάσουμε στα δικά μας, να δούμε ειδήσεις από γάμα εθνική και από τοπικά, γιατί μου στείλε ένα παλικάρι εδώ, εν πάση περιπτώσει, τη γνώμη μου για την Eurovision. Και έτσι θέλω να... Δεν ξέρω αν την παρακολούθησες.
1: Αρνούμε να ασχοληθώ με την Eurovision.
0: Αλήθεια. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα μια ιστορία. Βλέπω πριν, δεν είχα πάρει χαμπάρι, δεν είχα πάρει τίποτα, ούτε καν ήξερα το παιδί, τέλος πάντων το συγκεκριμένο που εμάς αντιπροσώπευσε. Βλέπω λίγο πριν την έναρξη της Eurovision, η έναρξη έγινε στις 10, στις 9, ότι μας έχει Bet365, λέω και το όνομα της εταιρείας, τρίτο φαβορί. Λέω, ρε φίλε, δεν μπορεί, πρέπει να έχουμε στείλει τραγουδάρα φέτος. Τι έχει γίνει? Και μάλιστα με πολύ μικρή διαφορά από την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Λοιπόν, κάθομαι λοιπόν και εγώ, σαν χαζός που είμαι, να δω την Eurovision. Και έρχεται λοιπόν, και βεβαίως συμβιβάστηκα με αυτό, διότι η συμμετοχή μας ήταν, αν θυμάμαι καλά, 6η. Και λέω, ωραία, γρήγορα να ξεμπερδέψουμε. Λοιπόν, και κάθομαι, φίλε, που λες, και παθαίνω σοκ. Απαντώ και στον άνθρωπο εδώ που μου έχει στείλει για τη γνώμη μου. Σοκ. Αυτή η αθλειότητα, αυτό το πράγμα, γιατί, για ποιο λόγο έχουμε πέσει τόσο χαμηλά, βρε Θανάση? Για ποιο λόγο, δεν λέω ότι κάτι για το παιδί.
1: Ακριβώς, με αυτό, όχι, δεν είναι θέμα του παιδιού. Το παιδί αυτό δεν το έκανε από μόνο του αυτά που έκανε.
0: Δηλαδή, μια αθλειότητα, ένα πράγμα απίστευτο, από εμφάνιση, από...
1: Είδες τι σου απάντησα όταν με ρώτησες, ότι ο βασικότερος λόγος είναι αυτός, το πόσο χαμηλά έχει πέσει αυτή η ιστορία.
0: Και βεβαίως με εκνεύρισε απίστευτα, ο όλος σχολιασμός μετά το τέλος της Eurovision. Είμαστε περήφανοι για σένα, Ακύλα.
1: Για ποιο λόγο ακριβώς είμαστε περήφανοι?
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Είμαστε περήφανοι, συγχαρητήρια για τη συμμετοχή σου, συγχαρητήρια για το ένα, συγχαρητήρια για το άλλο. Και βεβαίως μιλάμε για ΕΡΤ.
1: Αγγίζεις ένα πολύ λεπτό θέμα τώρα.
0: Να το αγγίξουμε, ρε Θανάση μου. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία εξαγριώνουν τον κόσμο. Ήμαρτον πια, ρε παιδιά. Ήμαρτον.
1: Αν πω στον αέρα, αυτό που σκέφτομαι για τις απόψεις.
0: Να το πεις. Να το πεις με εκλεπτισμένο τρόπο.
1: Είναι σίγουρο θα κατηγορηθώ για ομοφοβικό, γι' αυτό δεν θέλω.
0: Κοίταξε να δεις. Θα το πω εγώ. Υποθέτω, χωρίς να ξέρω, έτσι, δεν θέλω να επηρεάσω κάτι, υποθέτω ότι όλο αυτό ανέβηκε από την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Όλη
1: 100%,
0: αυτή, ναι, όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα, ότι 100%. Πάμε γερά και πάμε δυνατά. Ρε παιδιά, να ήταν τουλάχιστον ωραίο το τραγούδι, να μπω κι εγώ μαζί σας. Αυτό, σε ένα διαγωνισμό παιδικού τραγουδιού ενδεχομένως να πηγαίναμε σε μια κατάσταση, δεν ξέρω κι εγώ, να ήμασταν μες στη δεκάδα.
1: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό που λες τώρα.
0: Είναι δυνατόν τώρα να εκπροσωπείται η Ελλάδα από αυτό το πράγμα? Τι αθλειότητα πάλι ήταν αυτή? Πού έχουμε πέσει, ξαναλέω.
1: Προσωπικά σαν Έλληνας, και δεν θέλω να θεωρηθεί αυτό ούτε εθνικιστικό ούτε τίποτα, αρνούμε να δεχτώ ότι εμένα σαν Έλληνα με εκπροσωπεί αυτό το πράγμα.
0: Έτσι είναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, προσυπογράφω. Αλλά με εκνευρίζει και πάρα πολύ όλη αυτή η περιραίωσα ατμόσφαιρα, η οποία και πριν αλλά και μετά, ρε παιδιά, τι συγχαρητήρια. Για ποιο λόγο δηλαδή θα πρέπει να υποστώ τα συγχαρητήρια να τα λέτε εσείς στον άνθρωπο? Okay, πάρτε του μια απλή εκεί συνέντευξη, μια αναφορά, όλα. Και μάλιστα το παιδί, να ξέρεις, δεν ξέρω, δεν πρέπει να το είδες, μόλις βγήκε, η πρώτη του κουβέντια ήταν στον κουβά. Δηλαδή εκείνος είπε την αλήθεια και οι άλλοι, ναι, στον κουβάλι. Στον κουβά.
1: Κατάλαβε τι ακριβώς έγινε.
0: Ναι, ναι, ναι. Στον κουβά είναι πάλι. Τι να κάνω.
1: Θα μου επιτρέψεις μια και το πέσω θέμα και νομίζω ότι είναι καλύτερα να το κλείσουμε εδώ αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Να πω κάτι που διάβασα που δείχνει. Που, για μένα προσωπικά που έτσι αλλιώς απέχω από αυτό το θέμα, με κάνει πραγματικά να μην ξανασχοληθώ ποτέ. Διάβασα σήμερα κάτι από έναν πολύ έγκυρο συνάδελφο.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται, δεν θέλω να πω το όνομά του, γιατί μπορεί να μην το θέλει και ο ίδιος.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Ότι το πρωί τη ημέρα του τελικού.
0: Ναι.
1: Η EBU, η διοργανώτρια
0: της Eurovision,
1: ρώτησε ότι η Βουλγαρία καταρχήν δεν υπήρχε πουθενά στα προγνωστικά, έτσι.
0: Ναι, ήταν πολύ πίσω, ναι, όντως.
1: Ρώτησε την Βουλγαρία αν είναι έτοιμη να διοργανώσει την επόμενη Eurovision.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Τι, δε, εντάξει. Ο οποίος δεν γράφει ποτέ.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Ναι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Εντάξει. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τώρα, δηλαδή, και ποιος να ασχοληθεί τώρα με αυτά τα πράγματα. Αλλά εγώ δεν λέω γι' αυτό καθ' αυτό τον θεσμό, ο οποίος έχει κατηγορηθεί πολλές φορές, αλλά καλώς ή κακώς τον ακολουθεί κόσμος. Όχι, όχι, δικαιότατα, δικαιότατα. Καλώς ή κακώς όμως τον ακολουθεί κόσμος. Εγώ λέω για την αντιπροσώπευσή μας, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Και εδώ το κλείνω, αφού σου πω ότι ήταν εδώ, μας έκανε έκπληξη ο Γιώργος ο Τσουράκης και μου στέλνει, σου στέλνει μάλλον τα πολλά του φιλιά.
1: Ο συμπέθερος.
0: Ο συμπέθερος σου είναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Κατά κάποιο τρόπο, ξέρει αυτός.
0: Ξέρει εκείνος, έτσι. Λοιπόν, αλλά μου την έκανε, ενώ το ήθελα να το βάλω τώρα στο στούντιο, μου την έκανε, τέλος πάντων. Αυτά, πάμε λοιπόν στα καθημάς, Θανάση.
1: Πάμε λοιπόν στα καθημάς. Να ξεκινήσουμε από την τρίτη τεχνική.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Από εκεί
1: λοιπόν,
0: που θέλει
1: να ξεκινήσουμε λοιπόν από την τρίτη τεχνική, ένα πρωτάθλημα που όπως είπαμε και στο ξεκίνημα τελείωσε, αλλά δεν τελείωσε. Και εξηγώντας να πούμε ότι στον πρώτο όμιλο Καλαμαριά και Πανθαγικός πήραν την άνοδο για τη Super League 2 και μάλιστα στο μεταξύ τους Ντέρμπι Καλαμαριά ανοίξε 2-0 και την πρώτη θέση στον όμιλο, ενώ στο άλλο παιχνίδι ο Εθνικός 2 Κεραμιδίου κέρδισε 3-2 εκτός στην Ερασούνα. Και πάμε στο δεύτερο όμιλο που γίνεται πραγματικά ο κακός χαμός. Δύο παιχνίδια τα οποία είχαν απίστευτη εξέλιξη. Ζάκυνθος νίκησε τον Εθνικό με 2-1, ο Εθνικός που ήταν θεωρητικά στο πρώτο φαβορί πριν ξεκινήσουν οι αγώνες, τελικά τερμάτισε τέταρτος.
0: Ναι.
1: Ένα παιχνίδι που η Ζάκυνθος προηγήθηκε 2-0, Εθνικός μείωσε στο τέλος αρκετά επεισοδιακό παιχνίδι με τρεις κόκκινες κάρτες. Η Ζάκυνθος κέρδισε και αυτή τη στιγμή είναι, θεωρητικά είναι πολύ κοντά στο να ανέβει. Θα εξηγήσουμε σε λίγο τι ακριβώς σημαίνει. Στο άλλο μάτς είχαμε πραγματικά απίστευτη εξέλιξη με τον Άρη, του Άρη με τον Πύργο, με τον Άρη να προηγείται πολύ νωρίς το σκορ με 1-0, όμως με τον γκολ του Κατσογιάννη να πούμε, ενώ με 2 γκολ του Άγγελου Χαντήρη, το δεύτερο μάτς ακριβώς στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, να ανατρέψει το σκορ, να πάρει 2-1 και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις ομάδες. Οι οποίες και οι τρεις πανηγυρίζουν ότι ανεβαίνουν. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί, γιατί θα ανέβουν οι δύο από τις τρεις. Να εξηγήσουμε ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει 8 βαθμούς στην βαθμολογία. 8 βαθμούς έχει και ο Πύργος πλέον. Και 8 βαθμούς έχει και η Ζάκυνθος.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται όμως, υπάρχει εκκρεμότητα του αγώνα του Πανλιακού, να το πούμε.
0: Του Πανλιακού, Πανλιακός είναι.
1: Του διακοπέντα αγώνα με τη Ζάκυνθο, ο οποίος θα κριθεί στις δικαστικές αίθουσες. Εάν, εδώ έχουμε τα εξής δεδομένα. Εάν το παιχνίδι κατακυρωθεί υπέρ της Ζακύνθου και αφαιρεθούν βαθμοί από τον Πύργο, ο Άρης και η Ζάκυνθος θα είναι δύο ομάδες που ανέβουν. Αν όμως κατακυρωθεί το παιχνίδι στη Ζάκυνθο και δεν αφαιρεθούν βαθμοί από τον Πύργο, τότε ο Πύργος και η Ζάκυνθος ανέβουν. Γιατί θα πάρει η Ζάκυνθος το παιχνίδι και ο Πύργος θα ισοβαθμίσει με τον Άρη, τον οποίο έχει κερδίσει και στα δύο μεταξύ τους παιχνίδια. Άλλο ενδεχόμενο που υπάρχει. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί.
0: Από το λεπτό που διακόπηκε.
1: Διακοπής, από το 28 λεπτό που είναι διακοπή.
0: Ναι.
1: Σε αυτήν την περίπτωση, αν το παιχνίδι παραμείνει ισόπαλο όπως ήταν, την ώρα της διακοπής, ανεβαίνουν και οι δύο, και η Πύργος και η Ζάκυνθος.
0: Ναι. Εάν συμβεί αυτό το νούμερο 3 εκδοχή, θέλω να σου πω από τώρα το σκορ.
1: 1-1. Υπάρχει και άλλη ενδοχή. Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί αν το παιχνίδι συνεχιστεί και βάλει δεύτερο γκολ Ζάκυνθος. Και πάρει αυτή τη νίκη. Ναι. Γιατί αυτή η Ζάκυνθος θα βγει πρώτη και πάλι θα ισοβαθμίσουν Πύργος και Άρης.
0: Ναι.
1: Και σε αυτή την περίπτωση θα μείνει έξω Άρης. Και στην τελευταία εκδοχή να πούμε για να το κλείσουμε εδώ.
0: Ναι.
1: Εάν συνεχιστεί το παιχνίδι και βάλει γκολ ο Πύργος.
0: Ναι.
1: Θα βγει ο Πύργος πρώτος, θα ισοβαθμίσει ο Άρης και Ζάκυνθος και θα μείνει έξω ο Ζάκυνθος.
0: Θα μείνει έξω ο Ζάκυνθος, γιατί ο Άρης Πετρούπολης είναι.
1: Είναι η μόνη περίπτωση να μείνει έξω ο Ζάκυνθος είναι αυτή. Δηλαδή να συνεχιστεί το παιχνίδι και να χάσει το. Και να ιτηθεί.
0: Λοιπόν,
1: η απόφαση να πούμε αναμένεται να εκδοθεί την Πέμπτη.
0: Αυτό με πρόλαβες. Την Πέμπτη αναμένεται να εκδοθεί πρώτον.
1: Βέβαια δεν θα τελειώσει νομίζω και το θέμα, γιατί θα υπάρξουν.
0: Θα υπάρχει εφετείο, έφεση.
1: Θα υπάρχουν διάφορα.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε αρκετό καιρό.
0: Υπάρχει δεδικασμένο, Θανάση, υπάρχει δεδικασμένο. Καταρχάς το φιλό αγώνος. Το φίλο Αγώνος λέει ότι.
1: Αγώνος λέει ότι χτυπήθηκε ο παίκτης από μπουκάλια.
0: Χτυπήθηκε. Άρα η πετιότητα πύργου. Η πετιότητα πανελιακού. Η διακοπή.
1: Εκεί αυτό δείχνει. Εάν, από εκεί στα. Όλη η ιστορία είναι κατά πόσο ποιο μπορεί να κρίνει αν όντως ο παίκτης μπορούσε να συνεχίσει ή όχι.
0: Ναι.
1: Ο παίκτης δήλωσε αδυναμία να συνεχίσει. Στο νοσοκομείο του πύργου οι γιατροί λένε ότι δεν είχε τίποτα. Πώς θα κριθεί αν όντως μπορούσε να συνεχίσει ή όχι ο παίκτης, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά και μόνο το γεγονός, καταρχήν το θεωρώ αδύνατο, να επαναληφθεί το παιχνίδι. Προσωπικά εγώ, εκτίμησή μου.
0: Από το πρώτο λεπτό.
1: Από τη στιγμή
0: της διακοπής. Νομίζω θα είναι γελοιότητα τώρα τη μεταξύ μας τώρα αυτό. Πράγμα, τώρα.
1: Από εκεί θα νομίζω, η όλη ιστορία πιστεύω ότι θα κριθεί εδώ αν θα αφαιρεθούν βαθμοί από τον.
0: Τον Πανελιακό.
1: Το όνομα του πύργου ή όχι.
0: Ναι.
1: Εκεί θα κρυφτούν. Πάντα τώρα για το δικασμένο, για να μην δεν θυμάμαι κάτι παρόμοιο. Κάποιο είχε πει τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Τότε με την περίπτωση του Χουάνκα.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Εκεί που αρχικά αφαιρέθηκε ένα βαθμό από τον Ολυμπιακό, δεν θυμάμαι όμως αν στην έθεση μετά τον πήρε πίσω τον ένα βαθμό που είχε αφαιρεθεί. Έχασε σίγουρα το παιχνίδι στα χαρτιά Ολυμπιακό τότε.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θυμάμαι αν πήρε πίσω τον βαθμό που αρχικά του είχε αφαιρεθεί. Γιατί ο κανονισμό λέει αφαίρεση και ενό βαθμού.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση.
0: Έχω την αίσθηση ότι παρέμεινε.
1: Αυτή την αίσθηση έχω και εγώ, αλλά δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα.
0: Όπως και να έχει, πάντως κατεγυρώθη υπέρ του Παναθηναϊκού ο συγκεκριμένος αγώνας.
1: Φοβερό δεδομένο προσωπικά, όσο μπορώ να το πει, γιατί στην Ελλάδα είμαστε και έχουμε δει τα
0: αντίστοιχα. Σωστά.
1: Και μην ξεχνάμε ότι σε περίπου ένα χρόνο, ίσως και λιγότερο, έχουμε και εκλογές. Που πολλά μπορούν να παίξουν ρόλο. Δεν μπορούμε να μην θέλουμε να δυσαρεστήσουμε κάποιους ψηφοφόρους. Το θεωρώ απίθανο να μην κατακυρωθεί το παιχνίδι στη Ζάκυνθο. Αλλά θα δούμε.
0: Βλέπουμε. Μέχρι την Πέμπτη λες, και βεβαίως και μετά εφέσεις και τα λοιπά.
1: Αν την Πέμπτη έχουμε, αν έχουμε απόφαση την Πέμπτη, μπορούμε να βγούμε στην εκπομπή του Βέλγου.
0: Βεβαίως, καλά, εννοείται αυτό. Πρώτον. Δεύτερον, γενικότερα, εσύ έχεις παρακολουθήσει κάποια παιχνίδια. Αγωνιστικά, πέρα από το τι θα γίνει μετά στις δικαστικές αίθουσες. Πιστεύεις ότι η Ζάκυνθος, διότι νομίζω ότι ήταν έκπληξη η Ζάκυνθος. Έτσι δεν είναι, ή όχι?
1: Ζάκυνθος σίγουρα ήταν έκπληξη, γιατί στα προγνωστικά μετά από πριν ξεκινήσει ο αγώνας ήταν ουσιαστικά τέταρτη,
0: έτσι.
1: Εγώ τη Ζάκυνθο την είδα σε ένα παιχνίδι.
0: Τον Άρη Πετρούπολης.
1: Μέσα στον Άρη Πετρούπολης και μου άρεσε πάρα πολύ σαν
0: πάρα πολύ. Ναι, μου το έχεις πει, το θυμάμαι.
1: Ναι, έπαιζε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και χωρίς βαριά ονόματα, πολύ καλοδουλεμένη ομάδα. Με τον κόσμο κύριο Αποστολίδη να δείχνει ότι κάνει πολύ καλή δουλειά. Θα δούμε.
0: Δούμε. Τώρα, η δυσάρεστη έκπληξη ήταν ο Εθνικός. Έτσι.
1: Και έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη εσωστρέφεια στην οικογένεια.
0: Λογικό.
1: Ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί, ζητάει να εξηγήσει από τη διοίκηση, να μάθουν γιατί και τι έφταξε και τι σκοπό έχουν για τη συνέχεια.
0: Έβλεπα την Κυριακή το πρωί στο Facebook μια ανάρτηση που είχαν κάνει. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν ο σύνδεσμος των φίλων του Εθνικού ή κάποιος φίλος του Εθνικού. Είχαν ετοιμάσει φιέστες. Διότι αν έπαιρνε το παιχνίδι ο Εθνικός, νομίζω ανέβαινε.
1: Αν έπαιρνε το παιχνίδι ο Εθνικός, θα ήταν μια ομάδα που θα ανέβαινε ανεξαρτήτως της
0: δικαστικής εξέλιξης. Έτσι. Και είχαν φτιάξει καταστάσεις τέλος πάντων στον Πειραιά με ανοιχτό πούλμαν, με διάφορα. Αλλά αγωνιστικά δεν έδειξε αυτό που περίμενε ο φιλαθλός κόσμος του Εθνικού.
1: Αυτό που μου μεταφέρουν συνάδελφοι που παρακολούθησαν σχεδόν όλους τους αγώνες που ήμασταν στην Αθήνα, δηλαδή τους αγώνες του Άρη και του Εθνικού, είναι ότι ο Εθνικός, αν εξαιρέσει κανείς το πρώτο παιχνίδι με τον Άρη, που ήταν σχετικά καλός, άσχετα να έμεινε στο 0-0 τελικά, ήταν πολύ κακός.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν ανταπεξήλθε στις προσδοκίες όλων και κυρίως των φίλων του.
0: Ναι. Μάλιστα. Τι να πούμε τώρα για τους φίλους του Εθνικού, είναι μια ιστορική ομάδα βεβαίως, αλλά από εκεί και πέρα στον αγωνιστικό χώρο κρίνονται όλα τώρα.
1: Ακριβώς, δεν παίζει ιστορία ποδόσφαιρο.
0: Και ο Πανελλιακός έχει ιστορία και η Ζάκυνθος. Νομίζω ότι έχει μετάσχει ξανά σε.
1: Στην δεύτερη εθνική κατηγορία.
0: Στην δεύτερη εθνική.
1: Και όχι πολύ παλιότερα. Πριν 2-3 χρόνια νομίζω.
0: Ναι. Ο Άρης Πετρούπολης είναι η ομάδα η οποία θα είναι έτσι.
1: Νομίζω χωρίς να είμαι σίγουρος ότι πριν πάρα πολλά χρόνια. Εγώ προσωπικά δεν τον θυμάμαι στην δεύτερη εθνική κατηγορία.
0: Ναι.
1: Αλλά ίσως πολύ παλιότερα να είχε παίξει που ήταν και αλλιώς.
0: Αλλιώς, ναι, ήταν πιο εύκολα, ναι, τέλος πάντων. Ναι. Παλιά που έπαιξε και ο Ποσειδώνας Γλυφάδας, που ξέρεις ότι κρατάω από εκεί τέλος πάντων, που είχε παίξει και ο Ποσειδώνας Γλυφάδας Β' Εθνική και το μνημονεύουν.
1: Ο Ποσειδώνας.
0: Όχι, ο είχε παίξει μέχρι Γάμα νομίζω είχε πάει. Ο Ποσειδώνας με Δελιγιάννη μέσα στη φουρνιά του Wembley κτλ. Κτλ. Με φυλακούρι. Πολύ παλιά, ναι. Εσύ. Κάτι ανάλογο με αυτό που λες για τον Άρη Πετρούπολης ενδεχομένως να συμβαίνει.
1: Ναι, πιθανότατα.
0: Mm. Πάμε. Από... Για τη ΓΑΜΑ Εθνική το κλείσαμε.
1: Το κλείσαμε. Νομίζω
0: ένα αναμονή της απόφασης. Ναι.
1: Ένα αναμονή της δικαστικής απόφασης για να, να, και αναμονή και της ολοκλήρωσης των τοπικών πρωταθλημάτων για να δούμε ποια θα είναι η θέση της Εθνικής στη νέα περίοδο.
0: Τι έχουμε εκεί.
1: Και πώς θα καλυφθούν τυχόν κενά.
0: Ναι, ναι.
1: Μια και στη συνέχεια δεν θα έχουμε αγωνιστική δράση, θα έχουμε ευκαιρία να πούμε και γενικότερα περισσότερα πράγματα για αυτό το θέμα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Όταν λες κενά, εννοείς κάποιες ομάδες που δεν θα θέλουν να λάβουν μέρος.
1: Κοίταξε, η προκήρυξη μιλάει για 10 ομίλους των 12 ομάδων την επόμενη σεζόν.
0: Ναι.
1: Όχι να έχει ξεκαθαριστεί πώς θα γίνεται άνοδος.
0: Για 10 ομίλους των 12 ομάδων.
1: 10 ομίλους των 12 ομάδων, αυτό προβλέπει η προκήρυξη για την επόμενη χρονιά.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι είναι οι ομάδες, θα ανέβουν όλες οι ομάδες, οι πρωταθλήτριες των τοπικών ενώσεων,
0: ναι,
1: χωρίς μπαράζ όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, και μάλιστα με Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά τις ιδρυτικές ενώσεις της ΕΠΟ,
0: ναι.
1: Να ανεβάζουν από δύο ομάδες που έχουν και δύο ομίλους στις κατηγορίες τους.
0: Ναι.
1: Από εκεί στα οι ομάδες που παρέμειναν, οι ομάδες που υποβιβάστηκαν το Super League 2. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι θα ανέβουν περισσότερες ομάδες από την Κρήτη, αυτά θα γίνει ένας όμιλος αποκλειστικά με κρητικές ομάδες.
0: Ναι.
1: Για να αποφευθούν τα πολλά ταξίδια και τα πολλά έξοδα.
0: Αν θυμάμαι καλά, πριν 6-7 χρόνια υπήρχε αυτό το.
1: Ναι, όντως ισχύει. Ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, πριν πόσα χρόνια, αλλά ισχύει αυτό.
0: Ναι, ήταν μόνο αμυγός με ομίλους.
1: Από εκεί τα όποια και να υπάρξουν, αν θα συμπληρωθούν.
0: Ναι.
1: Και με ποιο τρόπο.
0: Δηλαδή, μου λες ότι υπάρχει περίπτωση να ανέβουν και οι δεύτερες ομάδες από τις αθηναϊκές κατηγορίες.
1: Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Αν όχι αδύνατο.
0: Όχι, έτσι.
1: Γιατί δέχομαι πολλές, πάρα πολλές. Και δέχομαι και διαβάζω σε διάφορα φόρουμ αυτή την ερώτηση, γιατί κάποιοι έχουν δει το εξής, ότι η προκήρυξη αναφέρει ότι από την Αθήνα ανεβαίνει και ο δευτεραθλητής και πολλοί πάνε στον δεύτερη ομάδα του ομίλου. Δεν είναι έτσι όμως, γιατί η Αθήνα πρωταθλητής θεωρείται η μία ομάδα του ενός ομίλου και δευτεραθλητής η ομάδα του άλλου ομίλου.
0: Να, μάλιστα. Να.
1: Βέβαια αυτό θα το δούμε, γιατί όπως είπαμε πολλές φορές, στην Ελλάδα μπορούν να συμβούν τα πάντα.
0: Να, ναι. Μάλιστα, να σε πάω στο πλεκτό.gr, το γνωρίζεις αυτό το site, το οποίο είναι πολύ έτσι, εγώ το συμβουλεύομαι.
1: Έχω, αλλά νομίζω κάτι κάνουν τα παιδιά εκεί, κάποια προσπάθεια.
0: Κάνουν πάρα πολύ ωραία προσπάθεια, να ξέρεις, εγώ το συμβουλεύομαι και νομίζω το συμβουλεύεται και όλο το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, να πούμε ότι είσαι διαχειριστής του site. Βλέπω τέλος από τον Άγιο Ιερόθεο, Σάκης Σάσαλος.
1: Ναι, αυτό είναι σήμερα πριν λίγες ώρες, νομίζω ήταν μια αναμενόμενη ουσιαστικά εξέλιξη για εμάς που παρακολουθούμε. Ο Σάκης Σάσαλος είναι πολύ έμπειρος προπονητής στον χώρο. Αποχώρησε ο Ιερόθεο, ο οποίος ο Άγιος Ιερόθεος έκανε μια πορεία ούτε κρύο ούτε ζέστη φέτος. Βέβαια για το όνομα του Αγίου Ιερόθεου δεν ήταν καλή πορεία, έπαιξε στη β' κατηγορία, τερμάτισε περίπου στη μέση, δεν κινδύνεψε, δεν διεκδικήσε άνοδο, και ο Σάκης ο Σάσαλος που ήρθε και την αρχή της σεζόν θεώρησε και ο ίδιος ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, και πλέον και ο Ιερόθεος αναζητά καινούριο προπονητή, ενώ καινούριο και ο ίδιος είναι ελεύθερος να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας. Είχαμε και άλλη μια αποχώρηση προπονητή.
0: Τον Τερεζόπουλο.
1: Ο Τερεζόπουλος ήταν στην Αεψανά. Ήταν στον Ανικό Ναυρίσιο, μάλλον ήταν στην Εθνική.
0: Ναι.
1: Είχαμε την αποχώρηση του Βασίλη Σφαλτσά από το Μαρούσι. Ο Μαρούσι, ο οποίος αναδείχθηκε πρωταθλητής στον πρώτο όμιλο της Β' κατηγορίας. Ο Βασίλης Σφαλτσάς είπε ότι δεν θα συνεχίσει. Θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί. Και μια και αναφέραμε να πούμε ότι είχαμε το Σάββατο είχαμε τον Μπαράζ παραμονή στην Α' κατηγορία.
0: Ναι.
1: Με τον Ατρόμητο μεταμόρφωση να επικρατεί του Χαραβιακού,
0: Χαραβιακού
1: να παραμένει στην κατηγορία και ο ιστορικός Χαραβιακός να παίρνει τον δρόμο για τη β' κατηγορία της Αθήνας. Ένας Χαραβιακός βέβαια από τα τελευταία χρόνια, να με συγχωρήσουν οι φίλοι του που τους αγαπάω πάρα πολύ και το ξέρουν αυτό όσο τους εκτιμάω, έχει γίνει ασανσέρ τα τελευταία χρόνια,
0: ναι,
1: να κατεβαίνει από την πρώτη στη δεύτερη κατηγορία.
0: Έτσι.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να βρει τον δρόμο της ομάδα και να μείνει ψηλά.
0: Γενικώς νομίζω και οι ομάδες της Ηλιούπολης δεν τα πάνε καλά τώρα τελευταία.
1: Δεν ήταν καλή χρονιά, όπως δεν ήταν καλή χρονιά και για τις ομάδες της Περιστερίου. Ο Φίνικας που ήταν από τις εξαιρέσεις.
0: Ναι, έτσι. Και μιας και ανάφερα εγώ για τον κύριο Στερεζόπουλος, γνωστός προπονητής εκεί στον χώρο της ΓΑΜΑ
1: Εθνικής. Βέβαια, εντάξει, ήταν, αποχώρησε από το Σαλονίκο Αναβίσου, μια και το
0: ανέφερε. Ναι.
1: Αποχώρησε η έκπληξη, γιατί έκανε εξαιρετική δουλειά στο Σαλονίκο Αναβίσου, δεν έχουν διευθύνει στη ρόλη, αλλά και βλέποντας και την ανακοίνωση της ομάδας της Αναβίσου. Είναι το λεγόμενο που συνηθίζουμε να λέμε εμείς στο συνάδελφο μας βελούδινο διαζύγιο.
0: Να. Λοιπόν, και βλέπω ότι όπως παλιά λέγαμε επί του πιεστηρίου, έχει βγάλει μια ανακοίνωση ο Άρης Πετρούπολης. Τώρα καμιά ώρα πριν.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θες να την αναφέρεις.
1: Ευχαριστώ τον κόσμο την παρουσία. Εγώ δεν μπορούσα για τους εσύ ξέρεις τουλάχιστον, δεν μπορούσα να είμαι στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Έμαθα όμως και είδα ότι είχε πάρα πολύ κόσμο και πολύ, πολύ ζεστό
0: πολύ,
1: κόσμο.
0: Πολύ, πολύ.
1: Και ο Άρης ευχαριστεί τον κόσμο για αυτή τη μητέρια και εκφράζει την πεποίθησή του ότι οι αγώνες κρίνονται στα γήπεδα και ότι υπάρχουν, στο ποδόσφαιρο υπάρχουν νόμοι και κανόνες που πρέπει να τηρηθούν, αφήνοντας σαφώς αιχμές για την δικαστική απόφαση.
0: Ναι, ναι, αυτή που έρχεται την Πέμπτη, όπως έχεις πει, και μάλιστα μ' αρέσει το επιμύθιο. Όσο για αυτούς λέει, που σήμερα κάναμε χαρούμενος και βιάστηκαν να γιορτάσουν, τους ενημερώνουμε ότι γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Για να δούμε ποιος θα γελάσει, ρε Θανάση. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά.
1: Όντως. Είχαμε χρόνια να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο. Ναι. Δεν είναι ωραίο, βέβαια, έτσι.
0: Όχι, διότι δεν μπορεί
1: και
0: να κρίνεται.
1: Δεν είναι ωραίο και κυρίως για τον λόγο που υπάρχει αυτή η διαδικαστική διαμάχη.
0: Πάντως πραγματικά, εάν ο Πανηλιακός, που θεωρώ ότι μάλλον η απόφαση θα είναι καταδικαστική για αυτόν, θα είναι κρίμα, γιατί μαζί με τη Ζάκυνθο νομίζω ότι θα έπρεπε να ανέβουν.
1: Εντάξει, δεν θέλω να πω εγώ ποιοι θα έπρεπε να ανέβουν, αλλά σίγουρα και το λέει, και επειδή μπαίνω και διαβάζω τα φόρουμ των φίλων και του Πανηλιακού και όλων των ομάδων, που ότι περισσότεροι δεν με εκφράζουν τις. Να το πω αντιρρήσεις τους, να το πω κατηγορίες, ότι υπήρξε θέατρο από τον ποδοσφαιριστή Ζακύνθου, ότι. Οι περισσότεροι πάντως παραδέχονται ότι ήταν μεγάλο λάξος αυτό που
0: είπε.
1: Και μόνο δεν ήταν τα μπουκάλια
0: γέννη. Έτσι ακριβώς.
1: Δώσανε το πάτημα, να το πούμε έτσι.
0: Ναι,
1: να
0: ναι.
1: Κάνουν, αν υπήρχε κάποιο σχέδιο, όπως ισχυρίζονται αυτοί.
0: Ναι. Τσίμπησε όμως ο κόσμος και ακριβώς, αυτό ήταν λάθος. Και πρέπει κάποια στιγμή ακριβώς να σταματήσει αυτό το πράγμα, διότι το μπουκάλι θα φέρει και το γυαλί θα φέρει κάτι άλλο και ούτω καθεξής, και να μην τα συζητάμε καν. Τα έχουμε δει κάτι το παρελθόν, έτσι.
1: Ακριβώς, τα έχουμε δει, τα έχουμε ζήσει. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να πούμε.
0: Έχουμε 2-3 λεπτάκια ακόμα, ναι. Έχουμε 2-3 λεπτάκια, αν θέλεις κάτι.
1: Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη κατηγορία της Αθήνας.
0: Mm-hmm.
1: Να πούμε τις ομάδες που πήραν την άνοδο για την άλλη κατηγορία. Τσέψα από τον πρώτο όμιλο, το Μαρούσι, ο Πάο Καματερού και ο Αστέρας Ζωγράφου, οι τρεις ομάδες που ανέβηκαν. Από τον δεύτερο όμιλο,

Θα τον έχουμε σε ελάχιστα στα δευτερόλεπτα τον Θανάση. Να μας πει τις ομάδες από την β' κατηγορία που ανέβηκαν.

0: Λοιπόν, πάμε, Θανάση, σε χάσαμε λίγο, αλλά δεν υπάρχει
1: περίπτωση να σε χάσουμε. Πάλι, ωραία. Λοιπόν, είπαμε για τις ομάδες που ανέβηκαν από την Α κατηγορία στην Β, από την Β κατηγορία στην Α. Είχαμε και τις ομάδες που υποβιβάστηκαν.
0: Θέλω να μου ξαναπείς αν έχεις την καλοσύνη της ομάδας, διότι κάπου ενδεχομένως να μην τις...
1: Βεβαίως. Λοιπόν, από τον πρώτο όμιλο ανέβηκαν ο Τόμα Ρούση, που είπαμε πριν για την αποχώρηση του Βασίλη Σκαλτσά. Ανέβηκε ο Πάο Καματερού, η ομάδα της γειτονιάς μου.
0: Ναι.
1: Ανέβηκε ο Αστέας Ζωγράφου. Ενώ από τον δεύτερο όμιλο ανέβηκε σαν πρωταθλητές η Ιόνες Αλίμου. Ανέβηκε το Παλαιοφάλιο και η Πεύκη. Της ομάδας, ενώ από τον τρίτο όμιλο ανέβηκαν ο Ιστορικός Αθηναϊκός, η Λυκόβρηση και ο Πάο Κουκακίου.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία. Να πούμε ότι από αυτές τις ομάδες, οι τρεις από αυτές, και μάλιστα οι δύο σαν πρωταθλητές, το Μαρούς και οι Ιόνες, όπως και το Κουκάκι από το τρίτο όμιλο, ανεβαίνουν για πρώτη φορά στην ιστορία
0: του. Ναι. Σωστά, σωστά.
1: Υποβιβάστηκαν και 9 ομάδες, 3 από κάθε όμιλο, δεν ξέρω αν θα τις πούμε και αυτές.
0: Αν έχουμε ένα λεπτό, νομίζω ότι προλαβαίνουμε.
1: Να πούμε, εντάξει, ας πούμε καλύτερα ότι οι τρεις ομάδες θα διεκδικήσουν την παραμονή τους. Θα γίνουν μπαράζ μεταξύ των ομάδων που τερμάτισαν στην 13η θέση. Οι οποίες είναι οι δύο ομάδες της Θεσσαλιανής, ο Πανιώνιος και ο Φωστίας Θεσσαλιανής, καθώς και ο Φωστίας Ηλιούπολης, θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε μονούς αγώνες. Έγινε σήμερα η εκπλήρωση και η μία από αυτές θα υποβιβαστεί στην τρίτη κατηγορία.
0: Μάλιστα. Θαυμάσια. Εξαιρετικά. Θανάση μου, ενδεχομένως εάν έχει την πέμπτη απόφαση, εννοείται ότι θα βγει στην εκπομπή να μας την ανακοινώσεις, διότι όλοι κρεμόμαστε από εκεί τώρα πλέον. Όλος ο κόσμος του Πύργου, της Ζακύνθου και της Πετρούπολης βεβαίως. Και από εκεί πέρα εγώ θα πρέπει να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τη συμμετοχή σου και στην σημερινή εκπομπή.
1: Εγώ σε ευχαριστώ που αποφάσισες, δεν ξέρω αν το κάνεις μόνος ή με τη συνδρομή κάποιων άλλων, να ασχοληθεί επιτέλους ο σταθμός μας με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο που νομίζω ότι αξίζει την προβολή.
0: Να είσαι καλά, φίλε Θανάση, να είσαι καλά πάντα. Να είσαι καλά. Τια χαρά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ και εσένα και σε όλους τους ακροατές μας.

Λοιπόν, σιγά σιγά οδεύουμε προς το κλείσιμο της εκπομπής. Τώρα πρέπει να διαβάσω ένα μήνυμα που μου ήρθε από τον Γιάννη, ο οποίος λέει τώρα σε καινούργιες περιπέτειες ο Ηλιόπουλος, τραγουδιστής ο Ηλιόπουλος, παρουσιαστής Ηλιόπουλος, ηθοποιός ο Ηλιόπουλος, οικονομολόγος ο Ηλιόπουλος και Κασκαντέρ. Μη φύγετε, το έργο συνεχίζεται με τον Ηλιόπουλο Φούρναρη. Είναι ωραίο, έχει χιούμορ, γι' αυτό το διάβασα. Η αλήθεια είναι ότι ο Ηλιόπουλος είναι ταλέντο μεγάλο. Έχει πολλά, πολλά πράγματα τα οποία έτσι τα αναδεικνύει και τα κάνει και πολύ καλά, φίλε Γιάννη, έτσι.

Λοιπόν, εγώ εδώ θα σας καληνυχτήσω. Θα δώσουμε ραντεβού αύριο στις 8 με την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Στρατάκης. Στην δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια ο Γιώργος Ρουμελιώτης και ο Μιχάλης Σόιλες. Στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης. Γκεστάρ πέρασε για λίγο, μας χαιρέτησε ο Γιώργος Σοτσουράκης. Και εγώ να σας ευχηθώ καλό βράδυ, αφού βεβαίως να σας πω ότι θα πρέπει να μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Ρουμελιώτης αμέσως μετά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Δρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα, αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Οι Ανδρέας Ντόι και Γιώργος Κυριακόπουλος συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας εν όψη της φιλικής αναμέτρησης κοντρά στη Σουηδία στις 4 Ιουνίου. Μέσα και ο Καρέσας παρά τον τραυματισμό του στο μάτς της Γκένκ με τη Βέστερλο. Σε αναζήτηση αντιπάλου βρίσκεται η Γαλανόλευκη, καθώς το προγραμματισμένο μάτς με την Ιταλία αναμένεται να ακυρωθεί λόγω της πρόθεσης της Σκουάντρα Τζούρα να αγωνιστεί με την κάτω των 21. Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ζώνες προελέγχων περιμετρικά του γηπέδου θα είναι κάποια από τα μέτρα της ελληνικής αστυνομίας για το Final Four της Αθήνας, σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Χαφ, μεσοεπιθετικός και δεξί μπακ είναι οι προτεραιότητες της ΑΕΚ εν όψη καλοκαιριού. Στο μνημείο του Μιχάλη Κατσούρη πήγαν το τρόπαιο σήμερα οι άνθρωποι της Ένωσης. Στο επόμενο δεκαήμερο αναμένεται η συνάντηση του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ με τη διοίκηση του Ολυμπιακού προκειμένου να συζητήσουν για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Τετάρτη στη μία θα παρουσιαστούν τα εισιτήρια διαρκείας επόμενης σεζόν, όπου οι Ερυθρολόγοι θα αγωνιστούν όπως όλα δείχνουν στο Αγίου Καραϊσκάκης.

0: Βάρη πρόστιμο άνω των 100.000 ευρώ επέβαλε η ΠΑΕΠΑΚ στους ποδοσφαιριστές της ομάδας μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, απαγορεύτηκε στους ποδοσφαιριστές να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Τετάρτη. Εντός των επομένων ωρών αναμένεται να επισημοποιηθεί η λύση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ. Φαβορή για την κατάσταση του Ισπανού τεχνικού είναι μεταξύ άλλων ο Σεργέι Ρεμπρό. Στο τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί κρίσιμο ραντεβού ανάμεσα στον πρόεδρο του Άρη Θόδωρο Καρυπίδη και τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία των δύο πλευρών. Το συμβόλαιο του Άλεν Όσμπολτ ολοκληρώνεται στο Λεβαδιακό και στην Κύπρο αναφέρουν ότι ο Σλοβαίνος θετικός έχει ήδη προταθεί σε αρκετές ομάδες. Χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδας υπερασπίστηκαν ο Απόστολος Σίσκος και η Γεωργία Δαμασιώτη στο Εθνικό Πρωτάθλημα Κολύμβιας, το οποίο διεξάγεται στο ΆΚΑ. Ο Ματίας Αλμέιδα είναι ο νέος τεχνικός της Μοντερέι στο Μεξικό, υπογράφοντας για 2 χρόνια συμβόλαιο συνεργασίας. Ο Αντώνιο Ρούντιγκερ ανανέωσε στο καλοκαίρι του 2027 με τη Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με την ΑΣ. Ο αγώνας ατρόμητος Πανσεραϊκός για την τελευταία αγωνιστική, το play-out που ήταν προγραμματισμένο στην 5η στις 7, θα διεξαχθεί την ίδια μέρα στις 6 μετά από σχετικό αίτημα των Σεραίων στη Super League. Η Κόμο και ο Σέσκ Φάμπρεγκας επιθυμούν διακαώς την επιστροφή του Γκάμπριελ Στρεφέτσα, σύμφωνα με το Τούτο Μερκάτο. Στο πλαίσιο της 307ης αγωνιστικής, αυτή την ώρα η Arsenal υποδέχεται την Μπέρλι. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-0 σε του Γάλλου Μπέτσι Πέρικαρντ, νούμερο 80 της παγκόσμιας κατάταξης, στην πρεμιέρα του τουρνουά της Γενέβης και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη το πρωί τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Είναι η εκπομπή Sports Night. Είμαι ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Στη ρύθμιση των ήχων ο Χάρης Ζαφυράκης. Δημοσιογραφική υποστήριξη Μιχάλης Οηλίας και Δημήτρης Στρατάκης. You could have been with me. You could have been with me. Through the storm. Λήξη του πρωταθλήματος και οι ομάδες μικρές και μεγάλες κάνουν το ταμείο τους όπως είναι φυσικό. Σε εξέλιξη βρίσκεται η 37η αγωνιστική της Premier League ανάμεσα στην Arsenal και την Burnley. 12ο λεπτό στο Emirates 0-0.

Ρε φίλε, πραγματικά πόσα πρωταθλήματα φέτος έχουν τελειώσει στο νήμα. Δεν θα θέλατε τώρα η Άρσεναλ να κάνει ένα στραβοπάτημα, όσοι δεν είστε ο παδί της, ένα στραβοπάτημα να γίνει πάλι όπα το πρωτάθλημα, να διεκδικείται μέχρι το τέλος. Πω, εδώ έχουμε μια συμμαχία μεταξύ του Τροσάρ και ενός ποδοσφαιριστή της Μπέρνλι. Να με συγχωρέσετε, δεν τον αναγνωρίζω. No more mistakes. You found your ground. No need for breaks. Σας το λέει άτομο το οποίο έχει πάρει μπλούζα της Arsenal. Όντας μη οπαδός της, έχει πάρει μπλούζα της Arsenal επειδή του άρεσε ο Ανρί, έτσι. Αλλά έτσι, θα ήθελα τώρα να κάνει ένα στραβοπάτημα σήμερα, απόψε, και να γίνει όπα πάλι το πρωτάθλημα. Η ΑΚ χθες έκανε τη φιέστα της για το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Και πραγματικά, χθες δεν ξέρω ποιος μπορούσε να φανταστεί ότι χάρη στον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός θα έπαιρνε τη δεύτερη θέση και θα εξασφάλιζε τη συμμετοχή του στα προκριματικά του Champions League. Όμως εντάξει, αυτό ακριβώς συνέβη. Τι να κάνουμε, ως επισφράγισμα ενός πραγματικά συναρπαστικού πρωταθλήματος και φέτος, το οποίο κρίθηκε μία εβδομάδα πριν για τον τίτλο την τελευταία αγωνιστική για τη δεύτερη θέση, έτσι. Από τα πιο συναρπαστικά που έχουμε παρακολουθήσει εδώ και χρόνια.

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ απέδειξε και στο τελευταίο παιχνίδι ότι είναι μια αλίγιστη ομάδα. Έπαιξε τις τελευταίες δύο αγωνιστικές έχοντας κατακτήσει τον τίτλο. Όμως αυτό δεν την επηρεάσε σε τίποτα ώστε να παρουσιαστεί όπως άξιζε σε μια πρωταθλήτρια. Μόνο αδιάφορη δεν παρουσιάστηκε η Ένωση. Στην Τούμπα ήταν κυρίαρχη και έφτασε ένα λεπτό πριν από την νίκη όταν δέχτηκε την ισοφάριση. Παρ' όλα αυτά, πάντες παραδέχτηκαν την ανωτερότητά της. Χθες όλοι είχαν το μυαλό τους στην εντυπωσιακή φιέστα και την απονομή του τροπέου. Ο Νίκολιτς όμως δεν ήθελε με τίποτα να δει την ομάδα του να χάνει. Μία Ένωση η οποία έχει να χάσει από τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος. Παρόλο που δέχτηκε πρώτη γκολ από το Ρόντι Νέι, δεν λήγησε, δεν άφησε το παιχνίδι, δεν περίμενε την απονομή, έπαιξε με πάθος για να το γυρίσει. Η είσοδος του Βάργα της έδωσε την επιθετικότητα που μας έχει συνηθίσει και ο σπουδαίος Αμπουμπακάρη Κοϊτά με συρτό σουτ ισοφάρισε, κρατώντας το αίτητο της Ένωσης στο πρωτάθλημα για 7 μήνες από τις 26 Οκτωβρίου του 2025. Όταν είχε χάσει την τελευταία φορά στο Φαλήρο 2-0 από τον χθεσινό της αντίπαλο,

Εντάξει, αλήθεια είναι ότι ο κόσμος της ΑΕΚ είχε πολλαπλούς λόγους να αναζητά στο χθεσινό ντέρμπι τον τρόπο να βάλει τον Ολυμπιακό εκτός Champions League την επόμενη χρονιά. Σίγουρα το τελικό 1-1 αφήνει ένα μικρό έτσι, σημάδι απογοήτευσης λίγο πριν αρχίσουν οι πανηγυρισμοί, αλλά όπως ήταν λογικό, η ισοπαλία ξεχάστηκε με το σφύριγμα της λήξης και όλοι αφέθηκαν έτσι, να απολαύσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η αλήθεια είναι ότι οι πρωταθλητές παίκτες κάτισαν πάνω στις δάφνες τους χωρίς να κυνηγήσουν το επιπλέον που θα σήμαινε τον εξωστρακισμό του αντιπάλου από τα μεγάλα ευρωπαϊκά σαλόνια. Δεν έδειξαν να έχουν κίνητρο μιας ακόμη νίκης, αλλά βολεύτηκαν με την ισοπαλία και ας επαιτούσε η εξέδρα για 100.000 λόγους μια νίκη Γοήτρου κόντρα στον Ολυμπιακό, που έτσι θα έβαζε ας πούμε το κερασάκι στην τούρτα τις ώρες της μεγάλης γιορτής.

Εντάξει, την παράσταση έκλεψε το εντυπωσιακό ντου του Ηλιόπουλου στον αγωνιστικό χώρο με το αγωνιστικό του όχημα, έτσι, φέρνοντας στον αγωνιστικό χώρο το πρωτάθλημα, το τρόπαιο.

Στην άδεια λεωφόρο τώρα, στο τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, στο ιστορικό Απόστολος Νικολαίδης. Ο ΠΑΟΚ είχε το μάτς στα χέρια του από το πρώτο ημίχρονο, καθώς προηγήθηκε 2-0 του Παναθηναϊκού. Αλλά στο δεύτερο μέρος ήταν κάκιστος τακτικά και αμυντικά. Έδωσε το δικαίωμα στους πράσινους να δημιουργήσουν πολλές ευκαιρίες και τελικά να εσωφαρίσουν σε 2-2, στερώντας του τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο στα προκριματικά του Champions League.

Στο μεταξύ, όσο ήταν στο 2-0 το παιχνίδι, στο 0-2, ο ΠΑΟΚ έχασε τρεις ευκαιρίες να πετύχει και τρίτο γκολ και να τελειώσει το παιχνίδι με Πέλκα, Μύθου και Κωνσταντέλια. Και όταν ήρθε το 1-2 από τον Τσέριν, δεν είχε πια το καθαρό μυαλό να

Ο Λουτσέσκου εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος μετά το τέλος του παιχνιδιού στη Λεωφόρο και το σοκαριστικό για αυτούς 2-2 απέναντι στο Παναθηναϊκό. Αποτέλεσμα που ουσιαστικά στέρισε από το δικέφαλο τη δυνατότητα να κρατήσει στα χέρια του τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος και το όνειρο για ντεμπούτο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση έσβησε και φέτος. Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν έκρυψε την έντονη απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε το παιχνίδι, με τον Πάκο να προηγείται 2-0 και εν τέλει να χάνει το παιχνίδι. Στις δηλώσεις του μετά τη λήξη της αναμέτρησης ήταν εμφανώς επηρεασμένος, χρησιμοποιώντας σκληρές εκφράσεις για την εικόνα της ομάδας του στα κρίσιμα λεπτά του αγώνα και παραδεχόμενος ουσιαστικά πως ο Πάκο πλήρωσε ξανά λάθη που τον ακολουθούν σε ολόκληρη τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Ανέφερε χαρακτηριστικά: η λέξη απογοήτευση είναι μικρή για να περιγράψει τα συναισθήματά μου αυτή τη στιγμή. Τα λόγια είναι δύσκολο να βγουν, ανέφερε αρχικά. Στάθηκε κυρίως στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του διαχειρίστηκε το τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, αλλά και στις μεγάλες χαμένες ευκαιρίες που είχε νωρίτερα για να καθαρίσει το μάτς και να μην επιτρέψει στον αντίπαλο να επιστρέψει

Χαιρετισμούς από Φώτη Κλεονίκη και Θανασάκη από Φούρνους Ικαρίας. Ακούμε φανατικά εδώ στο κάμπινγκ. Να είστε καλά, παιδιά. Μας κρατάτε συντροφιά κάθε βράδυ. Ευχαριστώ πολύ, ρε Κλεονίκη.

Ελοής και Στάθης από ορεινό. Από ορεινά κοτσίκια Ευβοίας. Συνέχισε έτσι, Γιωργάκη. Να σε καλά, Ελοής.

Arsenal Burnley 28 λεπτό 0-0 η αναμέτρηση για την 37η αγωνιστική της Premier League. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μένετε συντονισμένοι στον 943 Ντερβέτεν Sport.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
4: Η ώρα είναι 10 και μισή.

Επιστρέψαμε στο 943 Ντερβέτεν Sports ακριβώς την ώρα που σκοράρει και η Arsenal με τον Χάβερτ στο 38 λεπτό. Παίρνει προβάδισμα απέναντι στην Μπέρνλι. Όλο και πιο κοντά στο πρωτάθλημα η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα. 37η αγωνιστική στην Premier League. Arsenal Μπέρνλι 1-0 στο 38 λεπτό.

Λέει ο Μανώλης ο Δασκαλάκης, ο ρεπόρτερ του σταθμού μας, να μας πούν τα κορίτσια ποια φωνή είναι καλύτερη μεταξύ εσένα, Βολάνιου και Κατσάτσου. Εγώ πιστεύω του Βολάνιου, παιδιά. Και μετά του Κατσάτσου. Να μας πούν τα κορίτσια. Η Ελέη Γιώτα από το Περιστέρι και η Ελοίζα από την Εύβοια.

Να επανέλθουμε και πάλι στα δικά μας. Είχαμε όμως και play-offs 5 με 8 θέση και play-outs. Ιδανικό φινάλε σε μια έτσι ιδανική χρονιά που στο τέλος της όλοι θα θυμούνται ότι εξασφάλισε τη συμμετοχή του στην Ευρώπη. Πάντως ο Όβι δεν το γιόρταζε όπως θα ήθελε μαζί με τον κόσμο του, δηλαδή αφού το παγκρίτο στάδιο ήταν τιμωρημένο. Έτσι εκείνοι δεν χάρηκαν από το γήπεδο τους 3 βαθμούς, ούτε τα νέα παιδιά που μπήκαν, ενώ έλειψε και η αποθέωση στην αλλαγή του Νέιρα. Κανείς δεν γνωρίζει ακόμα αν ο 37χρονος Αργεντινός συνεχίσει και πού την καριέρα του, αλλά είναι από τα πλέον αγαπητά πρόσωπα στην Κρήτη και του ταιριάζει η αποθέωση όταν ο Κόντις αποφάσισε να τον αντικαταστήσει, όχι μόνο για την παρουσία του, για την αξία του, για το χαρακτήρα του, αλλά και γιατί χθες πήρε τον Όφη από το χέρι και τον οδήγησε στο τρίποντο. Οι κριτικοί μπορεί να βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα προτού συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό με τον Φούντα, αλλά ο Βόλος κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Ουρτάδο στο 15ο λεπτό. Έπαιρνε συνεχώς μέτρα στο γήπεδο, ενώ του ακυρώθηκε γκολ με τον Λάμπρου. Τότε μίλησε η ευφυΐα του Νέιρα που ανάγκασε τον Αμπάντα να του κάνει πέναλτι, ενώ ο Αργεντινός ήταν ψύχραιμος στην εκτέλεση από την άσπρη βούλα, έγραψε το 2-1 στο 34ο λεπτό και αποκατέστησε την τάξη. Ο Όφη στηρίχθηκε ακόμα στους άλλους δύο σκόρερ του, Φούντα και Σεγγέλια. Εκπληκτικό το 3-1 που πέτυχε με σούτ εξάλλου την περιοχή στο 71ο λεπτό και έκλεισε το πρωτάθλημα όπως θα ήθελε. Με νίκη την πρώτη του στη διαδικασία των play-offs και καλή εμφάνιση τηρουμένων των αναλογιών, αλλά και δείχνοντας ότι εκτός από παρόν αυτή η ομάδα έχει και μέλλον. Όσο για τον Βόλο, το πάλεψε όσο μπορούσε αφού είχε πάρα πολλές απουσίες και η σύνθεση της άμυνας του ήταν αναγκαστική. Όμως το τέλος υποτάχθηκε στην ανωτερότητα του σαφώς πιο πλήρους Όφη. Στέλνει εδώ Μιχάλης Σοηλές, γεια σου Γιώργο, να ξέρεις δεν χωράει σύγκριση μεταξύ Βολάνου και Κατσάτσου. Για κάνε τα λιράκια αυτό που είπες, κάνε το elaborate. Όσον αφορά τώρα τα χθεσινά play-out, μαύρη μέρα για τον Παρσεραϊκό, ο οποίος έμεινε στο 1-1 με τον Πανετολικό στο εξαναβολής αγώνα λόγω χαλαζιού. Ένα αποτέλεσμα καταδικαστικό για τους Σεραίους που βάστηκαν στη Super League 2, αφού χρειάζονταν μόνο νίκη, με τον Αστέρα Τρίπολης να σώζεται μαθηματικά μια αγωνιστική πριν από το φινάλε των play-out.

και από το ποδόσφαιρο να περάσουμε έτσι στο μπάσκετ. Ζορίστηκε για κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο, αλλά τελικά ο Παναθηναϊκός νίκησε 90-76 και πήρε αυτό που ήθελε και έπρεπε απέναντι στη Μύκονο, δηλαδή την πρόκριση στα ημιτελικά των play-off, όπου εδώ και περίπου 10 μέρες τον περιμένει ο ΠΑΟΚ, με τους αγώνες να ξεκινάνε όμως σε άλλες 10 μέρες, 28 του μήνα, δηλαδή μετά το Final Four της Ευρωλίγκας που θα διεξαχθεί 22 με 24 Μαΐου στο ΆΚΑ, απουσία των Πρασίνων. Αυτή η Παρασκευή δηλαδή έχουμε Final Four, η ομάδα του Εργίνα Ταμάν παίζοντας ξανά δίχως τους τραυματίες Ναν, Κένεθ Φαρίτ και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ήταν άνευρη και ανόρεκτη, ειδικά στο πρώτο μισό της αναμέτρησης, και έδωσε το δικαίωμα στη Μύκονο στο τελευταίο δικό της αγώνα στη σεζόν να είναι ανταγωνιστική. Υπάρχει τεράστια απογοήτευση, παραδέχτηκε στις δηλώσεις του ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, αναφερόμενος φυσικά στον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το δικό του Final Four. Απογοητεύσαμε τον κόσμο μας και τον πρόεδρό μας, όμως η ζωή συνεχίζεται και στόχος μας είναι από εδώ και πέρα το πρωτάθλημα. Πρέπει να κάνουμε επανεκκίνηση σωματικά και πνευματικά, αφού δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, είπε ο διεθνής forward. Όσο για την Εργίνα Ταμάν, αναφερόμενο στο μάτσι, είπε πως στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε καλύτερη άμυνα, κυκλοφορήσαμε καλύτερα την μπάλα. Ρογκαβόπουλος και Γκράντε έβαλαν τα μακρινά σούτ, ενώ περάσαμε την μπάλα και στον Λεσόρ, που τον θεωρώ πολύ σημαντικό, τόνισε. Και πρόσθεσε εν όψη ΠΑΟΚ στα ημιτελικά, έχουμε 10 μέρες καιρό μέχρι αυτούς τους αγώνες. Θα πάρουμε 2 μέρες ρεπό και μετά θα επιστρέψουμε για να προετοιμαστούμε πνευματικά και τακτικά για τον αγώνα με αυτούς. Ημίχρονο στο Emirates, Arsenal Burnley 1-0 με τον γκολ του Havertz μετά από εκτέλεση corner. Παλιά μου τεχνικό σκηνό η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα. Every road can twist and shout, hear the wild it sings so loud. Και μέχρι στιγμής αυτή η τέχνη του να σκοράρουν από τα corner τους δίνουν και το πρωτάθλημα, έτσι.

Σε μια άλλη ομάδα που θα πάρει μέρος στο Final Four, την ΙΤΑ 89-81 εντός έδρας γνώρισε χθες το μεσημέρι από την Μπαταλόνα η Real Madrid. Στο τελευταίο της αγώνα πριν από το Final Four του ΟΑΚΑ και την αναμέτρηση στον ημιτελικό της 22 Μαΐου με τη Βαλένθια, η Βασίλισσα έχοντας τις γνωστές απουσίες των τραυματιών σέντερ των Ταβάρες και Λεν, και με τον Γιούρτσεβεν να βλέπει τον αγώνα με πολιτική περιβολή από την άκρη του πάγκου, όντας ακόμη ανέτοιμος για δράση, δέχτηκε 30 πόντους την τελευταία περίοδο και το πλήρωσε ακριβά.

Στα Άνω Γιώσια τη Δευτέρα 25 Μαΐου θα λύσουν για τρίτη και τελευταία φορά στη σειρά των προημιτελικών τις διαφορές τους ΑΕΚ και Άρης, αφού ο Αυτοκράτορας ισοφάρισε χθες νικώντας 90-81 στο καμίνι του Αλεξάνδριου τη Βασίλισσα και θα πάει με άλλο αέρα σε μια εβδομάδα για την πρόκριση στο Σανέλ Αρένα. Το μάτς ήταν αμφίροπο μέχρι το φινάλε, με τον Άρη μεν να έχει το πάνω χέρι στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του, αλλά την επιμονή της ΑΕΚ να μην τα παρατάει. Η ομάδα του Σάκοτα ξεκίνησε με τον Χαραλαμπόπουλο σε δαιμονισμένη κατάσταση να βάζει τους 16 από τους 21 πόντους της ομάδας του. Με τον Άρη όμως να απαντάει, οι γηπεδούχοι συνέχισαν να προηγούνται 31-27 και 41-35 στο 10 λεπτό, αλλά η ΑΕΚ συνεχώς επέστρεφε. Ο Διαμαντής λέει, καλησπέρα φίλε Γιώργο, καλησπέρα Διαμαντή, εμείς ζούμε για την Παρασκευή. Καλά, κάθε φίλαθλος του Ολυμπιακού ζει για αυτήν την ημέρα.

Τάσος, καλησπέρα από την Αργυρούπολη. Γεια σου ρε Τάσο, καλησπέρα και σε σένα. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Μιχάλη το Σοηλέ και επιστρέφουμε στην εκπομπή Sports Night. Μένετε συντονισμένοι στον 943 Ντερ Βέτεν Sports.

0: 9.43 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
4: Αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
4: φροντίδα και μεράκι
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
4: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
5: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ζω για τα μεγάλα σουτ. Μεγάλος στόχος με κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Τόνισε εν όψη του πρώτου ημιτελικού της Euroleague ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Οι Ανδρέας Ντόε και ο Γιώργος Κυριακόπουλος συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας εν όψη της φιλικής αναμέτρησης κόντρα στη Σουηδία στις 4 Ιουνίου. Μέσα και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας παρά τον τραυματισμό του στο μάτς της Γκένγκ με τη Βέστερλο. Σε αναζήτηση αντιπάλου βρίσκεται η Γαλανόλευκη, καθώς το προγραμματισμένο μάτς με την Ιταλία αναμένεται να ακυρωθεί λόγω της πρόθεσης της Σκουάντρα Τζούρα να αγωνιστεί με την κάτω των 21 ομάδα. Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ζώνες προελέγχων περιμετρικά του γηπέδου θα είναι κάποια από τα μέτρα της ελληνικής αστυνομίας για το Final Four της Αθήνας, σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Χαφ, μεσοεπιθετικός και δεξιμπάκ είναι οι προτεραιότητες της ΣΑΕΚ εν όψη καλοκαιριού. Στο μνημείο του Μιχάλη Κατσούρη πήγαν το τρόπο σήμερα οι άνθρωποι της Ένωσης. Βάρη πρόστιμο ανά των 100.000 ευρώ επέβαλε η ΠΑΕΠΑΟΚ στους ποδοσφαιριστές της ομάδας μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, απαγορεύτηκε στους ποδοσφαιριστές να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Τετάρτη. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να επισημοποιηθεί η λήξη της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ. Φαβορί για την αντικατάσταση του Ισπανού τεχνικού είναι μεταξύ άλλων ο Σεργέι Ρεμπρόφ. Στο τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί ραντεβού ανάμεσα στον πρόεδρο του Άρη Θόδωρο Καρυπίδη και τον προπονητή Μιχάλη Γρηγοριού προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία των δύο πλευρών. Το συμβόλαιο του Άλεν Όσμπορντ ολοκληρώνεται στο Λεβαδιακό και στην Κύπρο αναφέρουν ότι ο Σλοβαίνος επιθετικός έχει ήδη προταθεί σε ομάδες. Ο αγώνας Ατρόμητος Πανσεραϊκός για την τελευταία αγωνιστική των play-out που ήταν προγραμματισμένο στην 5η-7 η ώρα θα διεξαχθεί στις 6 μετά από σχετικό αίτημα των Σεραίων στη Super League. Το μάτς θα έχει δωρεάν είσοδο για τους φιλάθλους της ομάδας Περιστερίου. Χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδας υπερασπίστηκαν ο Απόστολος Σίσκος και η Γεωργία Δαμασιώτη στο Εθνικό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, το οποίο διεξάγεται στο ΆΚΑ. Ο Ματίας Αλμέιδα είναι ο νέος τεχνικός της Μοντερέι στο Μεξικό, υπογράφοντας για 2 χρόνια συμβόλαιο συνεργασίας. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής, στο ημίχρονο Arsenal Burnley 1-0. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-0 σετ του Γάλλου Μπέτσι Πέρικαρντ, νούμερο 80 της παγκόσμιας κατάταξης, στην πρεμιέρα του τουρνουά της Γενέβης και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη το πρωί τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Ορμελιώτη.
0: 943 Entrevetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Sports. 52ο λεπτό στο Emirates, Arsenal Burnley 1-0 με τον γκολ του Havertz. Προηγούνται οι κανονιέριδες, όλο και πιο κοντά στο 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. 14 και η ΑΕΚ, 14 και η Arsenal, 14 και η Παρί. Πολλά 14 πέσανε, ρε φίλε. Έχουμε και στο στούντιο και τον Μιχάλη το Σοηλέ. Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στους ακροατές στο 943 Intervention Sports.
0: Δεν βλέπω να στραβώ πατά η Arsenal.
1: Ούτε εγώ το πιστεύω. Τώρα θα το πάρει το πρωτάθλημα φέτος, δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω, λες να την κάνει τη ζημιά την τελευταία αγωνιστική η Crystal Palace.
1: Α, οπότε δεν ξέρεις, μπάλα είναι.
0: Αλλά και η Crystal σε πρώτο πλάνο έχει το conference.
1: Οπότε δεν το βλέπω και πάρα πολύ αυτό το σενάριο να υφίσταται εν τέλει.

0: Στο Viber έχει στείλει μήνυμα ο συνάδελφος εδώ του σταθμού Μανώλης Δασκαλάκης. Τώρα που σας ακούω μπαίνει δυνατά και όσο ηλές για τις πιο θελκτικές φωνές του σταθμού μας.
1: Έτσι, έτσι. Όλα τα μωρά στην πίστα.

0: Στο να πω, έχω να πω εγώ του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Ο Μάρκο Νίκολης έκανε σαφές το τι θέλει να κάνει η ομάδα την επόμενη σεζόν.
1: Τι θέλει να κάνει η ομάδα την επόμενη σεζόν?
0: Θα γιορτάσουμε, λέει, 2-3 μέρες, όχι όμως παραπάνω. Είναι επικίνδυνο να μείνουν παραπάνω εορτασμοί. Να προετοιμάσουμε την ομάδα, γιατί δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Η φετινή σεζόν κλείνεται με το ρεκόρ του ΑΕΤΗ του 24 αγώνων. Έχει να χάσει από τις 26 Οκτώβρη και το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και έκανε και το πιο αποφασιστικό βήμα στα play-off, εγώ πιστεύω, ο Νίκολης.
1: Σωστά, σωστά.
0: Με τη νίκη στο Καραϊσκάκη. Διαμαντής Πεπέτας, μια χαρά ομάδα είστε. Ευχαριστούμε πολύ, Διαμαντή.
1: Να σε καλά, ρε Διαμαντή.

0: Και το άλλο που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ήταν η δήλωση του Ρότα μετά το παιχνίδι.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Ότι εντάξει, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο το παν στη ζωή. Είναι και για την ιστορία με τις δυο μαθήτριες 17χρονες που έχασαν τη ζωή τους, που αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη. Κουράγιο στις οικογένειες και των δύο.
1: Πραγματικά, ναι. Και δεν ξέρεις τι κουβαλάει και ο καθένας. Φαντάσου ότι πολλά παιδιά στην ηλικία τους, τη πίεση ασκείται από τους γονείς να γράψουν στους Πανελλήνιες, να πετύχουν στους Πανελλήνιες. Αν δεν πετύχουν, είσαι άχρηστος, τελείως δεν κάνεις για τίποτα. Πραγματικά. Στο μεταξύ το κρατικό κανάλι παίζει και το κάντο όπως ο Μπέκαμ. Σ' αρέσει η κύρα Νάιτλι?
0: Ποια?
1: Η κύρα Νάιτλι. Δεν ξέρεις την κύρα Νάιτλι?
0: Όχι, όχι, δεν την ξέρω.
1: Πειρατές Καραϊβικής έχεις δει?
0: Όχι.
1: Δεν έχεις δει?
0: Δεν έχω δει.
1: Μάλιστα. Η κύρα Νάιτλι είναι μία εκ των πρωταγωνιστριών της ταινίας. Όχι η κοπελίτσα, η Ινδύ.

0: Για να μας πει το αντρικό κοινό που κατά κόρον αυτό είναι. Δεν ξέρω σε πόσο αρέσει η Κίρα Νάιτλι. Εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω, έχει αυτό το βρετανικό το δεν ξέρω ρε φίλε.
1: Εντάξει, δεν
0: είναι. Απάντηση Κωδιαμαντής. Πειρατές Καραϊβικής. Θεά, εντάξει, είναι προφανώς, οκ. Καλή, αλλά δεν ξέρω από το ύφος της. Αυτό το ναι. Βρετανικό ταινί. Δεν ξέρω, θα προτιμούσα άλλες Βρετανίδες. Δεν χάνω ταινία, λέει ο Διαμαντής. Μπράβο, που... Διαμαντή, ούτε εγώ.
1: Εγώ ναι. Τώρα που τη βλέπω, εντάξει, κάτι έχει.
0: Ρε, εσύ δεν είναι άσχημη, αλλά εντάξει. Οκ, υπάρχουν και καλύτερες του Hollywood.
1: Εντάξει. Αυτό.

0: Λοιπόν, στο Μουντιάλ τώρα η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έκανε γνωστούς τους παίκτες που θα ταξιδέψουν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού. Ανάμεσα τους βρίσκονται και παίκτες γνωστοί στο ελληνικό φιλαθλοκοινό. Ο πρώτος είναι ο Σάμουελ Μουτουσάμι του Ατρόμητου, 29χρονος μέσος. Σε 31 μάτς έχει πέτυχει 3 γκολ. Είχε καλή σεζόν με την ομάδα του Περιστερίου.
1: Το οποίο γκολ, ένα γκολ που έχει πετύχει, το έχει πετύχει κοντά στον Όφη και το είχα περιγράψει εγώ.
0: Πω, τι τιμή είναι αυτή!
1: Η πρώτη μου μετάδοση.
0: Τι τιμή είναι αυτή, ρε παιδιά!
1: Ατρόμητος Όφη.
0: Ατρόμητος Όφη, μάλιστα. Ήταν βασικό στέλεχος στα προκριματικά και έτσι κέρδισε την κλίση του στο Μουντιάλ. Οι άλλοι δύο είναι παίκτες της ΑΕΛ, της υποβασμένης ΑΕΛ. Ουδής προφήτης στον τόπο του. Δεν μπόρεσε να σταθεί στην κατηγορία, αλλά το εισιτήριο για το Μουντιάλ το πέτυχε. Ο 30χρονος στόπερ Ντίλαν
1: Μπατουμπινσικά,
0: σωστά. Με 16 μάτς στους Βυσσινοί και ο 34χρονος έμπειρος μεσοεπιθετικός Γκάιλ Κακουτά. Με 11 αγώνες, 1 γκολ και 2 ασίστ την τρέχουσα σεζόν στη Λάρισα. Στις προσκλήσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού είναι και δύο πρώην ερυθρόλευκοι. Ο αριστερός μπακ Αρτούρ Μαζουακού, ο οποίος φόρησε τη φανέλα του Ολυμπιακού και πλέον παίζει στην Λανς, δανεικός από τη Σάντερλαντ. Ο άλλος είναι ο Φορ Σεντρίκ Μακαμπού που αγωνίζεται στην Πέτις. Και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι στον 11ο όμιλο με Πορτογαλία, Κολομβία και Ουσμπεκιστάν. Να πούμε το Ουσμπεκιστάν στα χτωπούτα του Μουντιάλ. Δύσκολο να περάσει τώρα. Ναι. Έτσι, Πορτογαλία και η Κολομβία πιστεύω είναι καπαρωμένες θέσεις. Λέει εδώ ο Δημήτρης, όταν έδειχναν τους πειρατές Καραβική στην ίδια ώρα έπαιζε και η Manchester United. Σωστά, Μιχάλη. Μόνο έτσι εξηγείται το γεγονός. Λέει εδώ Διαμαντής, Emma Watson, παιδιά, Lily Collins, δεν περιγράφω άλλο. Όχι ρε, εσύ, να περιγράψει ρε Διαμαντή, γιατί εδώ πέρα κάποιοι δεν... Να ξεβλαχίσουν

0: what you bring. Κέιλι Λι Κόλινς, Διαμαντή, Νοστιμούλικο. Ε, Μιχάλη.
1: Είναι.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, εμένα μου αρέσει Χίλαρη Σουάνκ. Τέτοιος είμαι. Τι γελάς ρε Στρατάκη. Γελά εδώ Δημήτρης Στρατάκης, ρε, έχει δακρύσει. Α, συγγνώμη, ήταν αντίδραση του Μιχάλη. Sorry, Στρατάκη. Λοιπόν, 65ο λεπτό στο Emirates, Arsenal Burnley 1-0.
1: Μια ανάσα από την Premier League η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα.
0: Να κάνουμε.
1: Εντάξει, του χρόνου μπορεί.
0: Το δικαιούται.
1: Ναι, το δικαιούται. Ναι. Του χρόνου μπορούν να ελπίζουμε και εμείς για κάτι.
0: Και μια δικαίωση για τον ίδιο τον Αρτέτα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Για, κάτσε να τελειώσει πρώτα, έτσι. Κάτσε να τελειώσει.

Η Ντουμπάι Μπισέντο μεταξύ θέλει διακαώ στον Πασκουάλ. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Παραμένει στο προσκήνιο η περίπτωση του Τσάβι Πασκουάλ τις τελευταίες ημέρες. Ο 53χρονος προπονητής επέστρεψε στην Μπαρσελόνα τον Νοέμβριο, αντικαθιστώντας τον Ζωάν Πεναρόγια και αναλαμβάνοντας τους Καταλανούς έπειτα από 9 χρόνια. Ωστόσο, το δεύτερο πέρασμά του από το Πάλαο Μπλαουγκράνα θα ολοκληρωθεί πρόωρα. Ο ίδιος έκανε λόγο για φήμες που δεν μπορεί να ελέγξει, ωστόσο δημοσίευμα της ΣΑΣ αναφέρει ότι συναντήθηκε τη Δευτέρα σήμερα με τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα και ενημέρωσε ότι θα πληρώσει τη ρήτρα αποδέσμευσής του ώστε να αποχωρήσει από το σύλλογο ετούτο το καλοκαίρι. Παρότι έχει συμβόλαιο για 2 ακόμα χρόνια, θα ενεργοποιήσει τη σχετική ρήτρα για να αποχωρήσει. Δεν περνάει καλά από ό,τι φαίνεται. Σύμφωνα με την ίδια την πηγή της ΣΑΣ, η εξαιρετική υψηλή πρόταση από το Ντουμπάι και σοβαρές διαφωνίες με τους υπεύθυνους του τμήματος μπάσκετ των Blaugrana έγιναν τελικά την πλάστικα υπέρ της ομάδας από το

0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Intervetten Sports. Με τον 943 Intervetten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 9.43 Intervetten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
5: Η ώρα είναι 11:30.

Να περάσουμε και στον διεθνή χώρο. Η Ίντερ σήκωσε το τρόπαιο του πρωταθλήματος, πανηγύρισε τον Ντάμπλ και έκανε παρέλαση στο Μιλάνο με τα τρόπαια, αλλά από κάτω της στη βαθμολογία γίνεται ο κακός χαμός. Με εξαίρεση την Νάπολη, του πιθανότατα φευγάτου με όλα όσα δήλωσε μετά το μάτς Αντώνιο Κόντε, που εξασφάλισε και μαθηματικά το Champions League. Τέσσερις ομάδες, Μίλαν, Ρώμα, Κόμο, Γιουβέντους, θα διεκδικήσουν την τελευταία αγωνιστική της Serie A, τα δύο απομείναντα εισιτήρια της πρώτης τετράδας, με Ρωσονέρι και Τζιάλο Ρώσι να κρατούν την τύχη στα χέρια τους φυσικά. Μεγάλη τιμένη της ημέρας ήταν η Γιουβέντους. Αυτή τη στιγμή πηγαίνει στο Europa League με την Κόμο. Μαζί η Αταλάντα εξασφάλισε την έξοδό της στο Conference παρά την ήττα από την Μπολόνια. Στα χαμηλά τώρα στρώματα, η Κάλιαρη εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή της, ενώ η Λέτσε με γκολ στο έκτο λεπτό καθυστερήσεων διατήρησε προβάδισμα εναντί της Κρεμονέζε για να μην ακολουθήσει την Ελλάς Βερόνα και την Πίζα στην Serie B.

Ενώ η μικρούλα Elversberg από τη Γερμανία πανηγύρισε την άνοδο στη γερμανική Bundesliga για πρώτη φορά στην ιστορία της με μόλις 3 σεζόν στη δεύτερη κατηγορία.

αφήνοντας τη τρίτη την Paderborn, η οποία θα παίξει στα μπαράς με την Wolfsburg του Κωνσταντίνου Κουιεράκη. Υποβιβάστηκε από την άλλη η Φορτούνα Ντίσσελντορφ του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου στην τρίτη τη τάξη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου. Μια Φορτούνα που πριν μερικά χρόνια έπαιζε στη Bundesliga, έτσι. Στην Ολλανδία, Άγιαξ Χρόνιγκεν και Ουτρέχτη Χέρερφεν για δύο θέσεις στον τελικό εισόδου στο Conference League, στα προκριματικά του Champions League, η Ναϊμένχεν

0: αλλά για να ενημερωθούμε από το διεθνή χώρο πιο λεπτομερώς, έχουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Τριβέτες Sports. Όντως αυτό που λέγεις είναι εμένα και για πρώτη φορά σας το έστω εμφανιστεί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και μάλιστα είναι μια από τις πιθανές αντιπάλους του Ολυμπιακού του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, είναι μια επιτυχία της Ολλανδικής ομάδας που κατάφερε για πρώτη φορά στο έδρα να εμφανιστεί στο Champions, στα προγραμματικά του Champions League ουσιαστικά. Από εκεί και πέρα βεβαίως το ενδιαφέρον να μετατοπίζεται στη Real Madrid, όπου συμφώνησε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ με τον Ζωσέ Μουρίνιο για διετές συμβόλαιο. Ωστόσο, μέχρι να μπουν οι υπογραφές, τίποτα δεν είναι σίγουρο, γιατί ο Μουρίνιο έχει βάλει δύο όρους. Πρώτον, ότι πρέπει να έχει λόγο στην πολιτική των μεταγραφών που θα πραγματοποιήσει η Real Madrid, και δεύτερον, να υπηρεθεί η ιεραρχία. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε και πριν, το λέγαμε, ότι θα πρέπει οποιοδήποτε προσφυριστής έχει παράπονα ή οτιδήποτε να περνάει πρώτα από τον προπονητή και όχι να πηγαίνει απευθείας στον Φλωρεντίνο Πέρεθ, όπως είχε γίνει την εποχή του Τσάβι Αλόνσο με τον Βινίσιους για παράδειγμα, που έπαιξε για αυτό τον ρόλο του και έτσι η ισπανική ομάδα απέλυσε τον 44χρονο Βάσκο προπονητή, ο οποίος τώρα υπέγραψε 30 συμβόλαιο με τους Λονδρέζους και αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι. Είναι γεγονός ότι η Real Madrid της ανακοίνωσε μάλλον ότι με το τέλος της τετινής περίοδου δεν θα διατηρήσει άλλο, δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιο ενός εκ των αρχηγών της, του Ντάνι Καρβαχάλ, του δεξιού επιστοφύλακα. Επίσης θα φύγει και ο Θεμπάγιος, που θεωρείται ότι ήταν αυτός που είχε διαρρεύσει το επεισόδιο του Τσουαμενί με τον Βαλβέρδε. Ο Άλβαρο Αρμπελόα δεν ξέρω αν θα τον κρατήσει ο Μουρίνιο δίπλα του ή θα πάει ή θα επιστρέψει στην Καστίγια, τη δεύτερη ομάδα της θεατρική της Ρεάλ, θα πάει κάπου αλλού να δοκιμάσει την τύχη του, θα δούμε τι θα γίνει. Γεγονός είναι ότι η Ρεάλ Μαδρίτης πρέπει να κινηθεί αρκετά δυνατά στο μεταγραφικό πεδίο και μάλιστα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλοί κόσμος, πολλοί οργανωμένοι οπαδοί δεν θέλουν τον Εμπαπέ στην ομάδα. Εντάξει, όλα αυτά θα τα λύσει ο Μουρίνιο, ο οποίος την πρώτη του σεζόν πριν από 12 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είχε ζητήσει από τον Μπέρεθ και του είχε πάρει τον Λούκα Μόντρις από την Τότεναμ και τον Τόνι Κρός από την Μπάγερ Μονάχου. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι ότι ο Τσάμπι Αλόνσο έχει να βρει θέση τώρα στον Κολ Πάλμερ, έναν από τους καλύτερους αριστεροπόδαρους του αγγλικού ποδοσφαίρου, που είχε διακριθεί ιδιαιτέρως το παγκόσμιο κύπελλο λόγω το καλοκαίρι του 25 στα γήπεδα των ΗΠΑ, αλλά έκτοτε δεν κατάφερε να βρει θέση στους Λονδρέζους και πηγαίνει ερχόταν μεταξύ Πάγκου και Εξέδρας και έπαιζε ορισμένες φορές. Τώρα λοιπόν η διοίκηση, η αμερικανική γυροπραξία ουσιαστικά με τον Τοντ Μπόιλι ευελπιστεί ότι ο Τσάμπι Αλόνσο, ένα από τα θέματα που θα βρει τη λύση του θα είναι να δώσει το νούμερο 10 στον Κολ Πάλμερ, τον οποίο τον είχε πάρει πριν 2 χρόνια με 50 εκατομμύρια ευρώ από τη Manchester City, αλλά ωστόσο δεν κατάφερε να προσφέρει αυτά που προσδοκούν οι φύλαθοι αλλά και η διοίκηση των Λονδρέζων. Παράλληλα, η Τσέλσι που έχει πολλά νέα παιδιά θα δώσει σίγουρα αρκετά από αυτά σε μία από τις εργατικές της ομάδες, πιθανότατα στη Στρασβούρ για να την ενισχύσει και αυτή είναι τη γαλλική ομάδα, αλλά θα κινηθεί και για να πάρει πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές ώστε να βοηθήσει τον νέο του προπονητή που υπέγραψε συμβόλαιο στο 30, άρα έχει 4 χρόνια για να μπορέσει το διάστημα αυτό να επαναφέρει την Τσέλσι όσο πιο ψηλά γίνεται. Το ίδιο βέβαια δήλωσε υπερήφανος που αναλαμβάνει το τιμόνι της Τσέλσι. Είναι μια πρωταλήτρια Ευρώπης, όπως είπε, μια από τις καλύτερες αγγλικές ομάδες, αλλά βέβαια χρειάζεται αρκετή δουλειά για να καταφέρει να ξαναβρει τον δρόμο της προς την κορυφή. Γιώργο, θα σας αφήσω γιατί πρέπει...
0: Βεβαίως. Μάνο, ναι.
1: Από ταξί.
0: Εννοείται. Καλό βράδυ.
1: Επίσης, καλή συνέχεια.
0: Ήταν τα τελευταία νέα από τον διεθνή χώρο διαστόματος Μάνου Σταραμόπουλου. 81 το λεπτό στο Emirates, Arsenal Burnley 1-0.

Όλα τα καλά κάποτε φτάνουν στο τέλος τους και για τη Manchester City φαίνεται πως πλησιάζει η ώρα που θα αποχωριστεί το πρόσωπο που άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία της. Η Daily Mail έριξε τη βόμβα προημερών και το Athletic το επιβεβαιώνει. Ο Pep Guardiola αναμένεται να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία στο τέλος της σεζόν μετά από μια ολόκληρη δεκαετία στο αγαπημένο του Manchester. Όπως συμπληρώνει το εν λόγω δημοσίευμα, μεγάλο φαβορή για να τον διαδεχτεί στον πάγκο είναι ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Έντζο Μαρέσκα, ο οποίος στους τελευταίους μήνες παραμένει μακριά από τους πάγκους μετά την απομάκρυνσή του από την Chelsea.

Όσο για τον Γκουαρδιόλα, με την κατάκτηση του FA Cup έφτασε τα 20 τρόπαια σε 10 χρόνια στην τεχνική ηγεσία των Citizens, όμως θα έχει την ευκαιρία να κυνηγήσει μια ακόμα Premier League και να ολοκληρώσει το εγχώριο τρέμπλ. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων στο Emirates, η Arsenal διατηρεί το προβάδισμα που έχει απέναντι στην Burnley με το σκορ με το γκολ του Havertz από το πρώτο ημίχρονο.

Πίσω στα δικά μας, η Κηφισιά στο ρόστερ της έχει δύο παίκτες που έχουν μόνιμη θέση εθνική, που έχει προκριθεί στο παγκόσμιο κύπελο του 26. Ο λόγος φυσικά για τον Τζέρεμι Αντώνισε του Κουρασάο και τον Μόιζες Ραμίρες του Εκουαδόρ. Μπορεί οι κλήσεις του Ισημερινού να μην έχουν ανακοινωθεί ακόμα, όμως πλέον είναι επίσημη η κλήση του εξτρέμ του κλαμπ των Βορείων Προαστίων. Πρόκειται για μια ιστορική περίσταση για το μικρό κράτος Καραϊβικής, το οποίο θα παίξει για πρώτη φορά σε Μουντιάλ. Και ο 24χρονος Winger είναι από τους βασικούς συντελεστές της εθνικής ομάδας της πατρίδας του. Ο Αντώνης είναι από τα βασικά όπλα του Σεμπάστιαν Λέτο στην πορεία προς την παραμονή στη Super League, καθώς μέτρησε φέτος 32 εμφανίσεις, 1 γκολ και 2 assist. Με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα μετρά 24 συμμετοχές και έχει βάλει και 3 γκολ. Διόλου άσχημα. Θυμίζουμε πως το Κουρασάο είναι στον 5ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου μαζί με τη Γερμανία, την ακτή Ελεφαντοστού του Αλμπάν Λαφόν και το Εκουαδόρ του συμπαίκτη του Αντώνη στην Κηφισιά Μόιζες Ραμίρες. Να θυμίσουμε, οι στακτοπούτες του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι το Ουσμπεκιστάν, η Ορδανία, το Πράσινο Ακροτήρι και το Κουρασάο.

Στο μπάσκετ τώρα η Παρτίζαν επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα 194, κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκρισή της στους τελικούς Αδριατικής Λίγκας. Οι ασπρόμαυροι προηγήθηκαν με 20 πόντους στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου, όταν ο Ντάριος Ουάσιγκτον ευστόχησε σε τρίποντο για το 84-64 στο 33. Ο Ερυθρός Αστέρας προσπάθησε για το μεγάλο comeback, μειώνοντας σε 95-94 με τον Τζάρετ Μπάτλερ στα 46 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ωστόσο, η Παρτίζαν άντεξε την πίεση για το 1-0 στα ημιτελικά. Ο Ουάσιγκτον ηγήθηκε επιθετικά των γηπεδούχων, σημειώνοντας 23 πόντους, και τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Μπράουν με 16 πόντους, Τζεκίρι με 14 και Τζόουνς με 15 πόντους και 5 ασίστ. Από την άλλη πλευρά, ο Νουόρα πέτυχε 31 πόντους με 4 στα 7 τρίποντα, όμως οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές για τους κόκκινους.

Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε νέο όριο του Χριστού Τζόλη, ο οποίος με ένα γκολ και τρεις ασίστ οδήγησε την Club Brugge σε θρίαμβο επί της Union Saint-Gilloise 5-0 και την έφερε αγκαλιά με τον τίτλο στο Βέλγιο, αφού είναι στο συν 4 από την αντιπαλό της δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος. Σίγουρα η μεγάλη μεταγραφή του 24χρονου εξτρέμου, ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ με 15 γκολ και πρώτος πασέρ με 21 ασίστ στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, μια μεγάλη μεταγραφή είναι σίγουρη για τον Χρήστο. Στην Πορτογαλία η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, 22 γκολ, δεύτερο σκόρερ πίσω από τον Λουίς Σουάρες με 28, τελείωσε αίτητη αλλά εκτός Champions League, στα προκριματικά του οποίου πάει Sporting Λισαβόνα στον Βαγιανίδη και Ιωαννίδη.

Ενώ 13 ημέρες πριν από τον τελικό του Champions League μεταξύ Paris Saint-Germain και Arsenal, ο Ousmane Dembélé αποχώρησε τραυματίας. Ο τελευταίο πρωτάθλημα μάτς του πρωταθλήματος με την Paris FC έχασε με 2-1 ανώδυνη ήττα. Διακόπηκε οριστικά μετά το 20 λεπτό αγώνας της υποβιβασμένης Ναντ με την Τουλούζ εξαιτίας των βεγγαλικών και καπνογόνων που πετούσαν στον αγωνιστικό χώρο οι οργανωμένοι της πρώτης. Στη μάχη για την απευθείας είσοδο στο Champions League η Λίλ ακολουθεί την Παρί και Λανς. Έχασε 2-0 από την Οσέρ. Η Λιόν έχασε 4-0 από τη Λανς. Πάει προκριματικά και η Μαρσέη νίκησε 3-1 τη Ρεν. Πάει στο Europa στο Νήμα και η Ρεν για το Conference. Στα χαμηλά η Οσέρ σώθηκε και η Νίς θα παίξει μπαράζ παραμονής ανόδου με τη Σεντετιέν. Κάπου εδώ η εκπομπή Sports Night έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου. Από όλους εμάς, τον Γιώργο Ρουμελιώτη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Μιχάλη το Σοηλέ στην δημοσιογραφική υποστήριξη και τον Χάρη Ζαφυράκη στη ρύθμιση των ήχων. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: 943 Intervention Sports.
1: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervention Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports, στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ζω για τα μεγάλα σουτ. Μεγάλο στόχος με κατάκτηση Ευρωλίγκας. Τον συνόψη του πρώτου ημιτελικού της EuroLeague, ο Τάιλερ Ντόρσι. Οι Ανδρέας Ντόε και ο Γιώργος Κυριακόπουλος συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδος ενώπιση της φιλικής αναμέτρησης κοντρά στη Σουηδία στις 4 Ιουνίου. Μέσα και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας παρά τον τραυματισμό του στο μάτς της Γκένγκ με τη Βέστερλο. Σε αναζήτηση αντιπάλου βρίσκεται η Γαλανόλευκη, καθώς το προγραμματισμένο μάτς με την Ιταλία αναμένεται να ακυρωθεί λόγω της πρόθεσης Σκουάντρα Τζούρα να αγωνιστεί με την κάτω των 21. Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ζώνες προελέγχων περιμετρικά του γηπέδου θα είναι κάποια από τα μέτρα της ελληνικής αστυνομίας για το Final Four της Αθήνας, σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Χαφ, μεσοεπιθετικός και δεξί μπακ είναι οι προτεραιότητες της ΑΕΚ εν όψη καλοκαιριού. Στο μνημείο του Μιχάλη Κατσούρη πήγαν τον τρόπαιο οι άνθρωποι της Ένωσης. Βάρη πρόστιμο άνω των 100.000 ευρώ επέβαλε η ΠΑΕΠΑΟΚ στους ποδοσφαιριστές της ομάδας μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, απαγορεύτηκε στους ποδοσφαιριστές να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Τετάρτη. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να επισημοποιηθεί η λύση συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ. Φαβορή για την αντικατάσταση του Ισπανού τεχνικού είναι μεταξύ άλλων ο Σεργέι Ρεμπρόφ. Το συμβόλαιο του Άλεν Όσμπολτ ολοκληρώνεται στο Λεβαδιακό και στην Κύπρο αναφέρουν ότι ο Σλοβαίνος επιθετικός έχει ήδη προταθεί σε ομάδες. Ο αγώνας ατρόμητος Πανσεραϊκός για την τελευταία αγωνιστική, το play-out που ήταν προγραμματισμένο στην 5η 7 η ώρα, θα διεξαχθεί στις 6 μετά από σχετικό αίτημα των Σεραίων Super League. Ελεύθερη είσοδο ανακοίνωσε η ομάδα των Δυτικών Προαστίων για την εν λόγω αναμέτρηση. Μετά από 10 χρόνια και 20 τίτλους με τους πολίτες, ο Pep Guardiola το πήρε απόφαση να αποχωρήσει από τη Manchester City. Πιθανώς αντικαταστάτης του αναμένεται να είναι ο Έντζο Μαρέσκα. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής Premier League, Arsenal Burnley 1-0. Ο Στέφαν Τσιπάς επικράτησε του 2-0 σε του Γάλλου Μπέτσι Πέρικαρτ, νούμερο 80 της παγκόσμιας κατάταξης, στην πρεμιέρα του τουρνουά της Γενέβης και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη το πρωί τον Αμερικανό Λέρτερ Τιέν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.
10: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 5 λεπτά μετά τις 12. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει η Τρίτη 19 Μαΐου και θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε κάθε μέρα από τώρα έως 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλεφωνάκια μας, δύο οι τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viper για μηνυματάκια δωρεάν πάντα, 6939-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Μας ακούτε όσοι θέλετε και από το site του σταθμού 943sports.gr.

0: Λοιπόν, πάμε να πούμε τι είχαμε χτες στα του περιστοιχήματος, στα πιο σημαντικά μάτς που είχαμε χτες. Λοιπόν, είχαμε από τη Φιλανδία Λάχτη Βάσα 1-1, Χάκαπ Κλούμπι 1-1 επίσης. Από την Πολωνία ένα παιχνίδι, την Πούτσκα με την Λότζ 1-0, Λοκομοτίβ Σόφιας Σλάβια Σόφιας 2-0, Μοντάνα Σπάρτακ Βάρνα 0-2, Μπερόε Στάρα με την Σεπτέμβρη Σόφια 0-1 και Ντόμπρουτζα με την Μπότεφ Βράτσα 1-2. Πάμε Σουηδία, έγκριτε Γκέτεμπορκ 1-2. Από το παιχνίδι αυτό έχουμε διακοπή από ό,τι βλέπω. Ήταν πάντως, βλέπω, ήταν το μάτς στο 1-2. Τζουγκάρντεν Σίριους 2-3. Σούτσβαλ Λασκρόνα 2-1. Όντεβολτ με την Έρεμπρο 4-1. Ουνιρέα με την Αράντ 0-1 από τη Ρουμανία. Πετρολούλ Πλοέστη με την Οτελούλ Γκαλάτη 1-5. Κωνσταντζα με την Μεταλλογκλόμπους 0-1. Χέρμσταντ Στεάουα Βουκουρεστίου 2-0. Πάμε στην Ελβετία. Ράου Γκρασχόπερς 0-0. Από την Αργεντινή. Μπελγκράνο με την Τσάκο Φορ Εύερ 0-0, Λεγκανέ Σουέσκα 0-0. Ένα παιχνίδι από την Ιρλανδία, Waterford με την Τροχέντα 2-1, Arsenal Burnley 1-0. Αυτά τα τελικά αποτελέσματα. Η Arsenal πήρε το μάτς και παραμένει πρώτη στην βαθμολογία. Σε 37 παιχνίδια έχει 82 βαθμούς, ένα παιχνίδι λιγότερο από ό,τι βλέπω η City έχει 36, γίνεται μάχη. Αυτά, δεν είχαμε κάτι άλλο σήμερα και μπαίνουμε σε ρυθμούς, όσο περνάνε οι μέρες, σε ρυθμούς Final Four. Εκεί ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να πάρει το κύπελο στο ΆΚΑ. Για το μπάσκετ μιλάμε πάντα, για την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός θα παίξει την Παρασκευή 6 ώρα με τη Φενέρ Μπακτσέ και το άλλο μάτς σε 9 η ώρα είναι ο Ισπανικός εμφύλιος, η Βαλένθια με την Ρεάλ. Λοιπόν, πάμε στα πρώτα μηνυματάκια. Το πρώτο μήνυμα μου έχει το φίλο μου ο Παναγιώτης από τον Μπιστρό, εκεί από τη Βεάκη και Κνωσού. Καλή εκπομπή, Βασίλη μου, συντονισμένος για λίγο και αργότερα μέχρι το πρωί δίπλα σου. Γεια σου, φίλε Παναγιώτη. Για λίγο και μετά το πρωί, έτσι. Εμείς θα τα πούμε στην πορεία με το δωράκι που έχουμε για το Μπιστρό. Θα τα πούμε στην πορεία. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα και στην φίλη μου εκεί τη Μέρη. Ο φίλος Αποστόλης, καλημέρα Μπιλάκο, καλή εκπομπή φίλε μου. Γεια σου φίλε Αποστόλη, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι νωρίς από το Βεσνάδικο στην Παιανία. Στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Και το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Τώρα παιδιά, τελείωσε το πρωτάθλημα, πάμε για την επόμενη μέρα. Οι ομάδες θα κοιτάξουν τώρα να πάρουν παίκτες, προπονητές, κάποιες ομάδες από τη Super League. Έχουμε τη Super League 2 που περιμένει τη Λάρισα και την Πανσεραϊκό που δεν έχουν καμία άλλη ελπίδα. Τελειώσανε και οι δύο, πέσανε κατηγορία. Τετάρτη τα μάτς είναι έτσι για να γίνουν. Πέμπτη θέση για τον Άρη, έξι για τη Λιβαδιά, ισοβαθμία. Ο Άρης βγήκε πέμπτος, αλλά δεν κερδίζει κάτι αφού ο Όφη πήρε το κύπελο. Μεγάλη στιγμή για τον Όφη, πήρε το κύπελο τη φετινή χρονιά και σίγουρα θα παίξει στην Ευρώπη, στο Europa League πρώτα. Και αν καταφέρει, και μάλλον δεν καταφέρει να περάσει στο League Phase του Europa, θα παίξει, θα είναι σίγουρα σε ομίλους του Conference. Για τον Όφη, τεράστια επιτυχία. Και από εκεί πέρα περιμένουμε τώρα Καλαμάτα και Ηρακλή, νέες ομάδες στη Super League. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αρχή με τον πρώτο φίλο σιγά σιγά και έχουμε μπροστά μας πολλές ώρες να τα πούμε γενικότερα. Πάμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, μιλάω.
0: Γεια σου, Χριστάρα μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, φίλε.
1: Εγώ θα ήθελα να θίξω δύο θέματα σήμερα.
0: Για πάμε.
1: Το πρώτο είναι συγχαρητήρια σε ένα παιδί τη ΣΑΕΚ, νεαρό παιδί, το Λάζαρο το Λότα, με τις δηλώσεις του. Αυτό είναι το.
0: Δεν είναι μόνο η μπάλα, υπάρχουν και πιο σημαντικά πράγματα.
1: Μπράβο.
0: Και ρώτα, με τις δηλώσεις που έκανε, τα βάλω όλα στη θέση του, έτσι πρέπει να είναι. Υπάρχει δίπλα κόσμο που πρέπει να υπάρχει μια βοήθεια για τον κόσμο που
1: έχει προβλήματα. Και όταν ρωτάμε, αν είσαι καλά, να εννοούμε, όχι.
0: Ωραία και η μπάλα, να περνάμε καλά, να κάνουμε την πλάκα. Θα βαλεύω να με πειράζει, να σε πειράζω, αλλά. Υπάρχουν και άλλα θέματα, μπορεί να είναι και, και να είναι και στη διπλανή μας πόρτα,
1: Ναι, ακριβώς. Μα έχουμε χάσει την ανθρωπιά μας, παιδί μου. Δηλαδή,
0: όταν καίγεται το σπίτι το δίπλα, μπορεί να καίγεται και το δικό σου.
1: Ακριβώς. Τι να πω, τέλος πάντων. Εγώ, εντάξει, δεν θέλω να πω. Και δεύτερον, για το παιχνίδι του Άρη Πετρούπολη με τον Πύργο.
0: 1-2, ρε φίλε, τι έγινε εκεί στο 90.
1: Στο 93, ναι.
0: Και μάπα γκολ από τη είδα.
1: Ναι. Αλλά έχει μία απόφαση που θα είναι σκάνδαλο με την βοήθεια ο Πύργος.
0: Κοίτα, ο Πύργος λογικά θα τιμωρηθεί από ό,τι διάβασα εγώ και άκουσα. Θα τιμωρηθεί γιατί είχαν διακοπή παιχνιδιού.
1: Ναι, λοιπόν. Δηλαδή, συγγνώμη, παίζει ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Τώρα, για να σε ρωτήσω κάτι. Άμα ο Πύργος τιμωρηθεί, ανεβαίνει η Ζάκυνθος και η Πετρούπολη μαζί και οι δύο.
1: Ναι, δύο ανεβαίνουν.
0: Ναι,
1: η Ζάκυνθος έχει ανέβει έτσι αλλιώς και περιμένουμε το δεύτερο.
0: Και αν δεν τιμωρηθεί ο Πύργος, ανεβαίνει η Πετρούπολη. Και αν τιμωρηθεί, ανεβαίνει η Πετρούπολη.
1: Ναι.
0: Δεν έχει άλλο παιχνίδι.
1: Όχι, δεν έχει άλλο παιχνίδι.
0: Θα γίνει τώρα μαγειρέματα τώρα. Δεν ξέρω τώρα στον Πύργο εκεί τι κονέ έχουν. Θα γίνει μαγειρέματα πάντως.
1: Ναι, σίγουρα θα γίνει μαγειρέματα. Εγώ περίμενα την ΑΕΚ που σου είπα χθες το πρωί σε δύο κουπόνια. Άσο.
0: Εντάξει, στη χάλασε εκεί ο Ζάο Μάριο. Παραλίγο να το κάνει, να πληρωθείς.
1: Και λέω, μετά που περίμενα και θέλω να πάω να κάνω δύο χι και γκολ την ΑΕΚ τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Και τι βάζω τρίτο. Δεν με έφταναν τα δύο. Αυτά βάζω την Νις που το ήθελε.
0: Ναι.
1: Το βράδυ.
0: Ναι. Και.
1: 0-0.
0: 0-0 θενεί.
1: Ναι,
0: 1-25. Ναι, το είδα. Εντάξει, τώρα ούτως ή άλλως στα προγραμματικά τελειώνουν σιγά σιγά τα πάντα. Κάποιους τελικούς κυπέλλου έχουμε τώρα να γίνουν.
1: Ναι.
0: Στην Πορτογαλία, στη Γαλλία, νομίζω, Λανς, Νις.
1: Τετάρτη το τελικό του Europa τι είναι.
0: Τετάρτη είναι μεγάλο μάτς, τελικός Europa που ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό. Και η Άστον Βίλα με τη Φράιμπουργκ. Κοίταξε να δεις. Και η Φράιμπουργκ είναι καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έκανε καλή πορεία και στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Να μου πεις μπορεί να πάει η ομάδα τελικό και να μην είναι καλή. Καλή θα είναι. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι έχει ένα κλικ παραπάνω για στο Βίλα. Ένα κλικ παραπάνω.
1: Ένα κλικ παραπάνω, ναι. Και εγώ έτσι νομίζω. Ένα κλικ παραπάνω. Και νομίζω ότι αν ο Ολυμπιακός περάσει την Παρασκευή, την Παρασκευή να το πάρει το. Εγώ όλο το παιχνίδι δεν την Παρασκευή για μένα.
0: Κοίτα, εγώ έχω ξαναπεί, ο Ολυμπιακός περάσει την Παρασκευή, για μένα καλύτερα να παίξει με τη Ρεάλ παρά με τη Βαλένθια.
1: Ναι, σίγουρα, ναι.
0: Είναι απρόβλεπτη ομάδα η Βαλένθια και σου λέγει πάλι ότι η Βαλένθια δεν έχει να χάσει και τίποτα, αν πάει τελικό και αν το χάσει, εντάξει. Είναι πιο... Ναι, ρε παιδί, μια ομάδα που ξεκίνησε τώρα από το πουθενά, δεν την περίμενε κανείς, βγήκε δεύτερη στην κανονική διάρκεια, απέκτησε Παναθηναϊκό, δεν είναι εύκολο. Με δύο νίκες θα κάνει, με τρεις νίκες σε ρίσκο στο Παναθηναϊκό.
1: Τι εύκολο, μωρέ, εύκολο.
0: Αυτό λέω. Και είναι μια ομάδα η οποία θα παίξει χωρίς άγχος. Ο Ολυμπιακός θα έχει την πίεση γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να το πάρει. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το πάρει. Είναι φαβορί τέλος πάντων. Φαβορί, μικρό, μεγάλο είναι.
1: Αλλά εγώ νομίζω ότι δύο τίτλους που έχει χάσει, όχι τίτλους, δεν ξέρω αν θα το έπαιρνε ο Παναθηναϊκός φέτος. Ένα που θα πήγε στο Final Four σίγουρα και ένα πέρυσι είναι αυτή του Γιανακόπλου που έκανε το ξεχνότερο τους αγώνες. Δηλαδή το 0-2 που έκανε πέρυσι ο Παναθηναϊκός και το έκανε άνω κάτω ο Γιανακόπλου με τις δηλώσεις σου και φέτος το 0-2 πάνε στη Βαλένθια που το έκανε τον Μπίλο είναι.
0: Δεν φταίει αυτό μόνο. Μόνο φταίει και ο Παναθηναϊκός ήταν μια ομάδα φέτος. Είχε πολύ καλούς παίκτες, αλλά δεν έχει φτιάξει μια ομάδα. Βλέπεις η Βαλένθια, α πούμε, η Βαλένθια χωρίς να έχει του Παναθηναϊκού το μπάτζετ που είναι τεράστιο, είχε μια πολύ καλή ομάδα. Ο Παναθηναϊκός δεν έγινε ποτέ ομάδα. Με διαφόρους. Και ο Γιανακόπλος έχει αυτός μερίδιο ευθύνης, αλλά δεν είναι μόνο αυτός, α πούμε. Δεν έχει φτιάξει. Ποδοσφαιρικά Ολυμπιακό, τι βλέπεις?
1: Ποδοσφαιρικά.
0: Πόσες αλλαγές βλέπεις να γίνονται εσύ?
1: Για μένα είναι μάλλον. Για μένα καταρχήν, άμα πήγαινε την Τετάρτη, να καλύπτει την Τετάρτη, δεν θα συναντηθούν. Αν πήγαινε την Τετάρτη, συναντηθούν και το πρώτο πράγμα που θα ρώταγα εγώ τι έχει να μας πει και με την Λίμπαρ. Καλά μου έλεγε ότι.
0: Καλά, με την Λίμπαρ θα μείνει, να ξέρεις, όπως θα μείνει με την Λίμπαρ.
1: Ναι, άμα μου έλεγε ότι θέλω να ανανεώσουμε ένα χρόνο ακόμα τον Καρσία, να τον απώλεια.
0: Εντάξει, μου.
1: Γιατί έτσι λέει, έλα ρε παιδιά τώρα, εντάξει. Ένα χρόνο ακόμα τον Καρσία, δηλαδή να μην πάρουμε.
0: Επειδή το ανανεώσει ένα χρόνο τον Καρσία δεν λέει κάτι, γιατί μπορεί να πάρει ένα παίχτη άλλο και τον Καρσία τον βάζει να παίζει 20 λεπτά τα αρτάκια όταν χρειάζεται. Δηλαδή δεν γίνεται ότι θα το ανανεώσει και τον έχει βασικό.
1: Και βλέπω και πολλά λάθη. Δηλαδή, με αυτόν τον Αρδέν Λουίς, εγώ σπόρτο έχει βάλει. Το παιδί μου φαίνεται και τρέχει και από εδώ και τέτοια.
0: Και έκανε και μια σούτε θέση φοβερό. Αν πήγαινε μπάλα γκολ εκεί ήταν γκολάρα.
1: Δηλαδή δεν ξέρω, το Σιπιόνι πάλι, δηλαδή σε σαχάπη να δίνει μάχη και τέτοια, έχει κολλήματα, τώρα δεν ξέρω, δεν ξέρω. Νομίζω θα το κρατήσουν, αλλά δεν ξέρω τώρα τι μεταγραφές θα του κάνω και τι θα συζητήσουν και τέτοια. Νομίζω θα το κρατήσουν, δεν έχει... Ο Παναθηναϊκός πάει για αυτό το Ερυθρού Αστέρα, λέει,
0: Το Ερυθρού Αστέρα ποιον?
1: Το προπονητή, το Σάκλικου,
0: Ακούγονται διάφορα και αυτό.
1: Όχι, όχι, Σκοπεχάκης
0: μόνο. Α, Σκοπεχάκης, ναι, αυτό. Ναι, ακούγονται διάφορα. Θα δούμε τελικά. Ο πάντως ο Μπενίτεθ σε δηλώσεις που κάνει είναι σαν να περιμένει την επόμενη χρονιά.
1: Σκέψου να μείνει.
0: Παιδί μου λέω, εντάξει. Περιμένει την επόμενη χρονιά. Λέω ότι η επόμενη χρονιά θα είμαστε καλύτεροι, θα κάνουμε μεταγραφές.
1: Δηλαδή... Αυτό το που βγαίνει η επόμενη του Παναθηναϊκού όλοι. Και λένε έχει φύγει ο Μπενίτεθ. Από πού το έχουν πάθει?
0: Δεν ξέρω, φίλε, τώρα ο καθένας τις πληροφορίες έχει. Πάω στο Παναθηναϊκός δεν έχει κακούς παίκτες.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Κακούς παίκτες δεν έχει. Απλά δεν έχει φτιάξει αυτός μια. Με αλλαγές προπονητών, μουρμούρα, έχουν τον Αλαφούζο εκεί.
1: Το 0-2 του πάω και ένα Ιάκ. Δεν πάει, το χάσαμε το. Γιατί και κάποιοι έχουν λέει 2-2 πάω. Τι 2-2 λέω, ρε παιδιά. Ισοφάρισε ο
0: Παναθηναϊκός. Ναι, ο Πάοκ πλήρωσε το ότι δεν πήρε παίκτες. Να έχει τον πάγκο όταν χρειαστούν. Δηλαδή... Ναι, ρε παιδί μου, έκανε. Ναι, οκ, αλλά ο Πάοκ πλήρωσε όλη τη χρονιά. Γιατί τώρα με ένα μήνα να καλή μπάλα που λέγανε το Δεκέμβρη, το Φλεβρουάριο που έπαιξε ο Πάοκ, έπαιξε 2 μήνες καλή μπάλα. Δεν παίρνει πρωτάθλημα με 2 μήνες.
1: Πλήρωσε και εκτό του
0: τραυματισμού και δεν. Ναι, γι' αυτό λέω ότι έπρεπε να

0: ενδεκάδας, θα είναι μια ομάδα του χρόνου πάλι δυνατή. Καλή, ναι.
1: Ο Χρόνος ο Χάτζημαν που είναι.
0: Ο Χάτζημαν πρέπει να κοιμάται πάνω σε κανένα καμπαναριό. Γεια σου Χριστάρα μου, καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά. Για Χάτζημαν δεν έχει στείλει καν μήνυμα, δεν ξέρω, πήγε χόρεψε προχθές στη Δημητσάνα, δεν ξέρω αν το βάλανε τίποτα μπαρούτια και το ανατινάξανε. Θα ξεκουράζει το κορμί του, ταλαιπωρήθηκε. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα. Καλημέρα Μπιλάρα Εκάρα μόνο, γεια σου Νικολάκη μου. Καλημέρα εκεί στο φούρνο, στο Καματερό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά μετά τις 12, παιδιά, το θαύμα έγινε, ο Χάτζημαν μας ακούει. Ο Χάτζημαν δεν κοιμάται, μας ακούει, μου στέλνει και φωτογραφία από το χορό. Βέβαια δεν βλέπω κόσμο, ένα τραπέζι βλέπω, πρέπει να είναι δικοί του άνθρωποι. Μόνος χόρευες, κύριε Χάτζημαν, πού είναι η ορχήστρα? Τραπέζι άδειο, αλλά εντάξει, το πας γύρω γύρω εκεί, μια χαρά είσαι. Ζεμπέκικο νομίζω είναι αυτό, κάτι τέτοιο. Χορεύει Ζεμπέκικο, Καλαμαδιανό, κάτι τέτοιο χορεύει. Μου έστειλε παιδιά βιντεάκι, αλλά είναι μόνος του. Πού είναι ο κόσμος, κύριε Χάτζημαν? Μόνος χορεύει. Α, περνάει μια κοπέλα από δίπλα. Α, πήγε κάτι στην καρέκλα και γυρνάει και κοιτάει το έξω την πόρτα. Α, άλλος ένας, άλλοι δύο. Α, γίναμε πολύ, τέσσερις. Ο χαμός γίνεται. Αποθέωση για Χάτζημαν. Εντάξει, το πήγε στο μαγαζί γύρω-γύρω, φτάνει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλημέρα Αντρίκο μου, καλημέρα και στο φίλο μας τον Σάκη που έστειλε μήνυμα. Γεια σου Σάκαρε.

σαν μπαρδαλό κατσίκι. Τον βλέπω εδώ, σκόνει τα χεράκια ψηλά, κοιτάει και τον ουρανό και λέει Παναγιά μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Λευτέρη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Γίνεται τίποτα με Ολυμπιακό, έχεις ακούσει τίποτα, ποιοι παίχτες θα φύγουν, παιδιά, τίποτα. Τι από τώρα να ακούσουμε, ποιοι παίχτες θα φύγουν, ποιοι θα έρθουν. Έχει συνάντηση ο Μαρινάκης με τον Μεντιλίβερ, νομίζω Τετάρτη, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Εκεί θα συζητήσουν, θα βρουν τι χρειάζεται η ομάδα και θα συνεχίσουν την επόμενη μέρα, το επόμενο βήμα. Αλλά τώρα δεν ξέρω κάτι.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 12 και μισή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τη μία, πάντα συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ο φίλος ο Μπίλαρος λέει: ο Καλαματιανός Νάξου είναι μοναχικός χορός, τον χορεύει μόνος του, βασικά τον χορεύει μόνο ο Χάτζημαν. Σωστό και αυτό, κύριε Μπίλη, γνωστός εδαφίστας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Ο Νικόλας Βοτανικός. Μπιλάρα, τελικά τι θα γίνει με Μπενίτεθ, θα φύγει ή θα μείνει? Παιδιά, κανείς δεν ξέρει. Ο Μπενίτεθ πάντως σε δηλώσεις που κάνει και μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ, είπε ότι πάμε για την επόμενη μέρα. Μιλάει σαν να είναι προπονητής του Παναθηναϊκού. Τώρα τι θα γίνει, θα τα μάθουμε τις επόμενες μέρες. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα, καλή εκπομπή. Λέει η φίλη μας η Γεωργία που έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό. Like 2-12-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Το email μας onair@943.gr.

Και ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μηνυματάκι. Ο φίλος ο Λευτέρης από την Αγία Παρασκευή. Ολυμπιακός φίλε παίζει την Παρασκευή 6 ώρα με την Φενερμπαχτσέ. Το βραδινό παιχνίδι είναι η Ρεάλ με την Βαλένθια. Μιλάμε πάντα για την Ευρωλίγκα.

Μεταγραφικά, φιλαράκο που ρωτάς, λογικά από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν να μπαίνουν, να βγαίνουν ονόματα για τις ελληνικές ομάδες. Από εβδομάδα, λογικά τώρα αυτή η εβδομάδα θα πάει έτσι πιο χαλαρά, να τελειώσει οριστικά και το πρωτάθλημα. Έχουμε τα δύο παιχνίδια που έχουν απομείνει, βέβαια αδιάφορα, αλλά πρέπει να γίνουν και αυτά. Τα δύο παιχνίδια για την Super League, για τα play-out, εκεί που ξέρουμε βέβαια ποιες ομάδες έχουν πέσει. Έχει πέσει η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός, θα παίξουν δύο μάτς έτσι για να τελειώσει και οριστικά το πρωτάθλημα επίσημα.

Τα μάτς είναι την Πέμπτη από ό,τι βλέπω. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης στις 7, Ατρόμητος Πανσεραϊκός στις 7 και Κηφισιά ΑΕΛ την ίδια ώρα στις 7. Μιλάμε την Πέμπτη για την 10η αγωνιστική, τελευταία αγωνιστική και για τα play-out. Να πούμε την βαθμολογία τώρα αναλυτικά πως τελείωσε το πρωτάθλημα και στα play-off και 5-8 και τα play-out. Λοιπόν, είπαμε, η ΑΕΚ πρώτη με 72 βαθμούς, Ολυμπιακός δεύτερος 66, Champions League Ολυμπιακός προκριματικά, πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ έμεινε τρίτος 64 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός πολύ χαμηλά, κακή χρονιά 52 βαθμούς. Στο group 5-8 ο Άρης τελικά κατάφερε να πάρει την πέμπτη θέση, βέβαια δεν οδηγεί πουθενά. Λεβαδιακός 31 ίδιους βαθμούς, ο Όφικος 3 και ο Βόλος 17. Και στα play-out ο Ατρόμητος είχε σωθεί από νωρίς, 43 βαθμούς, Κηφισιά 38, Πανετολικός 36, Τρίπολη σώθηκε 33 και έπεσαν η ΑΕΛ με 30 και ο Πανσεραϊκός με 29. Και μένουν, είπαμε, τα παιχνίδια τα τελευταία για να δούμε ολοκληρωτικά τους βαθμούς πήραν οι ομάδες. Ο Βασίλης, γεια σου Μπίλ, γεια σου Γιώργο από το Λονδίνο που φοβόσουν να την παίρνει. Το χάσανε το πριν από την City, αύριο στον Μπόρνμουθ θα πανηγυρίσεις το πρωτάθλημα, στο λέει ο Βασίλης, 70 από Μοσχάτο. Παίζει η City με την Μπόρνμουθ, το παιχνίδι που έχει αναβληθεί, που έχει, μάλλον το παιχνίδι το λιγότερο, το να μάθει λιγότερο που έχει η City, το παίζει αύριο με την Μπόρνμουθ.

9.30 Bournemouth Manchester City, φαβορί City στο 1.61. Από ό,τι βλέπω, από εκεί πέρα έχει παιχνίδια από το Βέλγιο. 9.30 Βέστερλο Σταντάρ Λιέγγις, Γκένκ Αντβέρπ, Σαρλερουά Λέουβεν. Έχει Chelsea Tottenham, αυτό τι είναι, και αυτό πρωτάθλημα, Premier League είναι στις 10 και 4. Και από εκεί πέρα το βράδυ έχει παιχνίδια από το Copa Libertadores και το Copa Sudamericana και παιχνίδια από την Αμερική. Τα βραδινά παιχνίδια είναι πολύ περισσότερα και από τα νωρίς παιχνίδια. Το πρόγραμμα το βραδινό είναι καλύτερο από ό,τι βλέπω. Έχει παιχνίδια με μεγάλο ενδιαφέρον για το Libertadores και το Sudamericana από τη Λατινική Αμερική.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα και στο γείτονά μου τον Χάτζημαν, λέει ο φίλος ο Σταμάτης από το Χαϊδάρι.

Μπιλάρα, καλημέρα. Λέω φίλος ο Γιώργος, συγχαρητήρια για την ομάδα σου για το πρωτάθλημα. Ναι, φίλε, συμφωνώ που λες ότι δεν ήταν πολύ μεγάλες διαφορές των ομάδων. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά η ΑΕΚ έδειξε όμως μια σταθερότητα από ένα σημείο και μετά, γιατί στην αρχή δεν ξεκίνησε καλά. Έκανε δύο ήττες μαζεμένες, μία από τον ΠΑΟΚ Φιλαδέλφια 0-2, μία από τον Ολυμπιακό 2-0. Εκεί περίμεναν πολύ να υπάρξουν τριγμοί στην ομάδα. Τελικά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Η ομάδα συνέχισε, ξεπέρασε δύο αυτές κακές ήττες, και από τον ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφια και από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, και από εκεί πέρα κατάφερε να μην κοιτάξει καθόλου πίσω. Από τις 26 νομίζω Οκτώβρη και μετά πήγε σερή χωρίς να έχει καμία ήττα. Στα τελευταία 24 μάτς μαζί με τα play-off είχε 16 νίκες και 8 ισοπαλίες. Ήταν πιο σταθερή ομάδα από τις άλλες. Δεν έχασε κάποιο μάτς στα play-off, εκεί που κρίνονται τα πάντα. Η ΑΕΚ δεν έχασε κάποιο μάτς, έκανε μεγάλο διπλό μέσα στο Καραϊσκάκι, όπου ξεκίνησαν όλα με το διπλό στο Καραϊσκάκι, χωρίς να παίξει βέβαια το φοβερό ποδόσφαιρο. Ένα μέτριο μάτς και από τις δύο ομάδες. Δεν κινδύνεψε η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό, εκτός από μια φάση, αν θυμάμαι καλά, με τον Ερκαμπή που γύρισε ένα σουτ, πέρασε λίγο έξω από την αιστεία του 300. Από εκεί πέρα η ΑΕΚ είχε βάλει ένα γκολ νωρίς, το κράτησε σχετικά εύκολα. Και από εκεί φάνηκε ότι είναι φαβορή για να πάρει το πρωτάθλημα. Και το μεγάλο, η μεγάλη νίκη με τον Παναθηναϊκό, εκεί που τελείωσαν τα πάντα, που ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ έφεραν ισοπαλία 1-1. Η ΑΕΚ έβαλε γκολ στο 94-93 με τον Ζωάο Μάριο, και κάπου εκεί τελείωσε το πρωτάθλημα. Η χθεσινή αγωνιστική ήταν μόνο και μόνο για τις ομάδες του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού για την δεύτερη θέση. Η Άρσεναλ πήρε την νίκη με την Μπέρνη, δύσκολα βέβαια, αλλά την πήρε την νίκη. Αυτό ήταν, οι τρεις βαθμοί να μπουν στο σακούλι, και είναι πολύ κοντά για να πάρει το φετινό πρωτάθλημα. Το γκολ το έβαλε ο Χάβερτς στο 37. Έχει να πάρει πρωτάθλημα 22 χρόνια, παιδιά, η Άρσεναλ, και είναι πολύ κοντά στο να το κατακτήσει φέτος την Premier League. Είναι, τώρα που μιλάμε, συν 5 από τη City, η οποία παίζει σήμερα, είπαμε, με την Bournemouth εκτός έδρας, και απομένει ένα μάτς τελευταίο που θα παίξει στο Selhurst Park, εκεί στο γήπεδο της Crystal Palace, με την Crystal Palace, η οποία είναι αδιάφορη, δεν πάει για κάτι. Εκεί ίσως να δούμε την Arsenal να σηκώνει το φετινό πρωτάθλημα εκεί στην Premier League, και ο φίλος μου ο Γιώργος από το Λονδίνο να πηγαίνει να αγκαλιάζει και να σπάζεται τον Αρτέτα.

Ο τελικός είπαμε είναι Freiburg Aston Villa. Βέβαια τα... οι αποδόσεις νομίζω ότι είναι πολύ μικρές για τελικό τώρα Europa. Ναι, τελικό Europa είναι πολύ μικρές οι αποδόσεις. Από ό,τι βλέπω η Freiburg είναι στο 5.25, το Χ 3.75, το διπλό της Aston Villa μόνο στο 1.65. Εντάξει, φαβορεί η Aston Villa, νομίζω ότι είναι πιο κοντά στο να το πάρει, αλλά 1.65 είναι πολύ μικρό για τελικό Ευρώπης, είναι μικρό το 1.65. Λοιπόν, είπαμε παρέα μας το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού, σας προσφέρει ένα μπουκαλάκι ή Παρασκευή ή Σάββατο, ποια μέρα θέλετε, ή ελληνική βραδιά Παρασκευή ή Σάββατο βραδιά house. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viber του σταθμού, κυρίως θα γίνει την Παρασκευή.

Είχαμε και τις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την εθνική ομάδα, για τα παιχνίδια που έχουμε, τα δύο φιλικά απέναντι στη Σουηδία και στην Ιταλία, 4 και 7 Ιουνίου αντίστοιχα, αλλά πλησιάζουν οι μέρες. Στην αποστολή Τζολάκης, Μαντάς, Βλαχοδήμος, οι θεματοφύλακες. Αμυντική, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Βαγιανίδης, Τσιμίκας, Ρέτσος, Ντόι, μετά από καιρό και πάλι ο Ντόι, Ρώτα, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης και Κυριακόπουλος, και χαφ επιθετική, Καρέτσας, Παυλίδης, Τζόλης, Μουζακίτης, Κοστούλας. Κοκοστούλας έχει καιρό να κληθεί. Κωνσταντέλιας, Δουβίκας, Ζαφύρης, Τετέι, Τριάντης, Μασούρας, Κουρμπέλης και Κοντούρης είναι οι παίκτες που έχει καλέσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα φιλικά με τη Σουηδία και την Ιταλία. Είπαμε 4 και 7 Ιουνίου.

Ο φίλος ο Χάρης έστειλε μηνυματάκι για το μπιστρό. Χάρη μου, είσαι οκ, okay, πήρα όνομα επώνυμο. Είσαι κομπλέ φιλαράκο. Απλά να μου στείλεις αν θέλεις ποια μέρα, Παρασκευή ή Σάββατο, ή μπορεί να διαλέξεις και τις δύο μέρες. Να πας όποια μέρα θέλεις δηλαδή, εκτός αν θέλεις κάποια συγκεκριμένη μέρα, Παρασκευή ή Σάββατο. Φίλε, Χάρη. Ο φίλος ο Παντελής μας έστειλε μήνυμα από την Καλλιθέα. Γεια σου φίλε Παντελή, μιλάμε καλημέρα, ευχαριστούμε για την παρέα. Πόσα περνάνε τώρα τα βράδια μας χωρίς ποδόσφαιρο. Έχουμε ποδόσφαιρο φίλε μου, έχουμε τώρα την Ευρωλίγκα βασικά, μπάσκετ. Έχουμε την Παρασκευή τους δύο ημιτελικούς, σπουδαία μας και τα δύο. Και έχουμε και Μουντιάλ, ξεκινάει σε λίγες μέρες, θα δούμε Μουντιάλ. Άρα έχουμε καλοκαιράκι, ένα μήνα. Να βλέπουμε μπαλίτσα. Έχει και παιχνίδια τώρα από σκανδιναβικές χώρες, από Λατινική Αμερική. Έχει γενικά, έχει αρκετά παιχνίδια και το καλοκαιράκι. Αλλά το Μουντιάλ θα μας κρατήσει τροφιά για περίπου ένα μήνα. Μετά πάμε για μπάνια όλοι μας. Και θα έχουμε και τα μεταγραφικά, θα έχουμε να ασχολούμαστε. Θα περάσουν πολλά ονόματα φίλε μου. Άλλα θα είναι υπαρκτά, άλλα θα είναι παραμυθένια.

Ο φίλος ο Δημήτρης έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα και σε όλα τα παιδιά. Και βέβαια στο Χάτζημαν, στο Μπέλο και στο Τζίτζι και στο Στρατάκι, οι οποίοι και οι τέσσερις μια εβδομάδα πριν, μάλλον εβδομάδα που μας πέρασε, και οι τέσσερις ήταν εξαφανισμένοι. Καλά, ο Χάτζημαν χόρευε, εντάξει, χόρευε. Έχει πάρει τους δρόμους και χορεύει ο Χάτζημαν. Τζίτζις, Μπέλος και Στρατάκης αγνοούνται. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα από το Μενίδη.

Λοιπόν, διαβάζω πέρα ένα θεματάκι για, τους, για τα χρήματα που θα πάρουν οι ομάδες που έχουν κλειδώσει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Λοιπόν, η ΑΕΚ ξεκινάει τα play-off Champions League μονοπάτι πρωταθλητών, Ολυμπιακός δεύτερος προκριματικός Champions League μονοπάτι μη πρωταθλητών, Όφη play-offs Europa League, ο ΠΑΟΚ δεύτερος προκριματικός Europa League και ο Παναθηναϊκός δεύτερος προκριματικός του Conference. Λοιπόν, έτσι πως πάει το πράγμα, η ομάδα, η χώρα μας ξεκινά την περίοδο 26-27 με μίνιμουμ δύο ομάδες σε ευρωπαϊκές League Phase, καθώς πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα πάει αν αποκριστεί στα play-off του Champions League, αν αποκριστεί θα πάει στη League Phase του Europa, ενώ Όφη αν δεν προκριθεί μέσα στο play-off του Europa θα πάει κατευθείαν στη League Stage του Conference League. Άρα δύο ομάδες είναι σίγουρες. Βέβαια μπορεί να συνεχίσουν και οι πέντε, εντάξει. Μπορεί να συνεχίσουν και οι πέντε και να έχουμε πέντε ομάδες στα ευρωπαϊκά μονοπάτια. Ωστόσο η κοινόμαυρη της ΑΕΚ δηλαδή και η ασπρόμαυρη του Όφη έχουν ήδη μια πρώτη εικόνα για τα μίνιμουμ χρήματα που θα μπορούν να απολογίζουν του χρόνου από την UEFA, αφού ξεκινούν τη σεζόν με 8.600.000 η ΑΕΚ και 3.340.000 ο Όφη.

βέβαια, αν μπουν οι ομάδες, αν μπει ας πούμε στο Champions League, θα είναι πολλά πάνω τα χρήματα, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Φώτη που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα και ο Φώτης. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα μπιλάρα και από εμένα ο Κυριάκος από τον Βόλο.

0: 9.43 Intervetten Sports.
1: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
2: Η ώρα είναι 1.

Λοιπόν, είμαστε δύο λεπτά μετά τη μία. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα, η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα όπως πάντα από τον Πειραιά. Δύο δέκα δύο είκοσι πενήντα εννέα σαράντα τρία τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ναι, το άκουσα και εγώ πριν, φιλαράκο, που το έλεγε ο Γιώργος Ορμελιώτης στην εκπομπή που έκανε το βράδυ για την Elversberg, η οποία ομάδα 3 χρόνια έμεινε στη β' κατηγορία της Γερμανίας και ανέβηκε στα Σαλόνια. Διαβάζω εδώ πέρα, πριν από 4 χρόνια έπαιζε στην 4η κατηγορία, ενώ μέχρι το 23 δεν είχε ανέβει ποτέ στα 116 χρόνια ιστορίας της, στη 2η κατηγορία. Η έδρα της βρίσκεται σε μια κομμόπολη 7.500 κατοίκων, 12.800 αν βάλεις και τους γύρω-γύρω, ένα μέρος τόσο μικρό για τα γερμανικά δεδομένα που δεν πηγαίνει ούτε το τρένο. Άκου τώρα, πώς θα πηγαίνουν τώρα εκεί, κολυμπώντας. Μπορεί το Elversberg να έχει μόνο 2 ξενοδοχεία και 2 βενζινάδικα. Όλα και όλα, τη νέα χρονιά θα φιλοξενήσει την Bayer και την Dortmund, καθώς διαβάζω εδώ η ομώνυμη ομάδα κέρδισε την άνοδό της. Ναι, παιδιά, ακούστε τώρα. Μια μικρό χωριό τώρα, μια κομμόπολη χωριό. Κομμόπολη, 7.500 κατοίκων. Ανέβηκε στην Bundesliga, θα παίζει του χρόνου. Elversberg και δεν πάει ούτε τρένο, λέει. Μόνο με αεροπλάνο πηγαίνουν. Και έχει μόνο 2 ξενοδοχεία και 2 βενζινάδικα όλα και όλα. Εντάξει, μια χαρά είναι. Έτσι είναι οι κομμοπόλεις, δεν έχουν πολλά βενζινάδικα, πολλά ξενοδοχεία. Αυτή η ομάδα του χρόνου θα παίζει και μπράβο της στην Bundesliga. Σε Bayer, με Dortmund και με τις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες της Γερμανίας.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Σωτήρη που έστειλε μηνυματάκι. Μιλάει τι βλέπεις στο Ολυμπιακό Φενέρ και στο Ρεάλ με την Βαλένθια. Ρεάλ Βαλένθια, φίλε μου, το βλέπω 50-50. Θεωρώ ότι η Βαλένθια μπορεί να κάνει τη ζημιά στην Ρεάλ. Είναι μια ομάδα, πολύ καλή ομάδα η Βαλένθια. Η Ρεάλ βέβαια την ξέρουμε, είναι μια τεράστιο όνομα και στο μπάσκετ, μια ομάδα με πολύ καλούς παίκτες. Νομίζω όμως ότι δεν θα είναι εύκολο το έργο της απέναντι στη Βαλένθια. Στο άλλο μάτς, το είπα και χθες με το φίλο που μίλαγα, τον Γιώργο, νομίζω, από το Κερατσίνη, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι λίγο έτσι πιο, μάλλον φαβορεί λίγο παραπάνω από τη Φενέρ. Δηλαδή θα έδινα ένα 60-40 στο να περάσει ο Ολυμπιακός στον τελικό, αλλά μέχρι εκεί, γιατί και η Φενέρ είναι σπουδαία ομάδα, η περσινή πρωταθλήτρια, μείνει αμελητέα ποσότητα. Πολύ καλός παίκτης, προπονητή καλός στον πάγκο. Θα είναι μεγάλη μάχη. Θα είναι μεγάλη μάχη την Παρασκευή, 6 ώρα είπαμε, το μάτς του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Ο φίλος ο Μπιλάρας έστειλε φωτογραφία. Τι λέει εδώ, ρε?

Η Μπαμ FC λέει. Δημιουργήθηκε το καλοκαίρι. Α, το διάβασα. Μια ομάδα Μπαμ FC δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 22. Ανέβηκε από τη Γάμα στο Βίτα τοπικό. Την επόμενη χρονιά 23-24 ανέβηκε από τη Βίτα στο Αλφα τοπικό. 24-25 ανέβηκε από το Αλφα στο πιο πάνω τοπικό πρωτάθλημα. Και 25-26 ανέβηκε, 26-27 μάλλον τη χρονιά, θα βρίσκεται στη Γάμα Εθνική. Μπαμ FC λέγεται η ομάδα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Χριστάρα τον Μάρκου εδώ από το εμπορικό κέντρο στη γειτονιά μας, εκεί στο Αγκορά. Καλησπέρα τον πρωταθλητή 2027. Γεια σου κύριε Χρήστο Μάρκου. Καλημέρα φιλαράκι μου, καλημέρα πρωταθλητή.

Μπιλάρα, καλημέρα. Μια ερώτηση: αν ξέρεις, Ολυμπιακός είμαι ο Ηλίας, αν θα μείνει ο Ποντένσε? Φίλε μου, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω αν θα μείνει. Δεν είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Δανεικός είναι από την ομάδα εκεί, από τα Εμμυράτα. Νομίζω μια ρήτρα στα 5,5 εκατομμύρια. Νομίζω ρήτρα. Για να, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, για να μείνει στον Ολυμπιακό, πρέπει ο Ολυμπιακός να δώσει στην Σαουδική Αραβία που έπαιζε, κάπου εκεί που έπαιζε, να δώσει 5,5 εκατομμύρια. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Τώρα, τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, φίλε μου, δεν το ξέρω. Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο Νικόλας από την Αρτέμιδα. Και ο Κώστας, ο φίλος μας που έστειλε μήνυμα από τον Γέρακα.

Ο φίλος ο Χρήστος που είναι φίλος του Παναθηναϊκού, Μπιλάρα καλημέρα, για την ομάδα μου δεν μπορώ να πω τίποτα μαύρα χάλια, όσο για την ομάδα τη δικιά σου θεωρώ ότι τη μεγάλη διαφορά την έκαναν, ότι η ΑΕΚ φέτος είχε τα καλύτερα χαφ στην Ελλάδα με τον Μάριν και τον Πινέδα, λέει ο φίλος ο Παναθηναϊκός.

Ναι, φίλε, όπως λες, τελικά βλέπαμε την Τρίπολη ότι δεν θα αντέξει. Θυμόμαστε την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, παίκτες της Τρίπολης να πέφτουν στο χόρτο και να κάποιοι να βάζουν τα κλάματα. Θεωρούσαν ότι θα πέσει η Τρίπολη. Τελικά άλλαξαν προπονητή, έκαναν καλά play-off. Και εκεί που ήταν καβάλα στο άλογο η Λάρισα, που έκανε και καλά αποτελέσματα, τουλάχιστον με τους μεγάλους. Τελείωσε χρονιά καλά με την ισοπαλία που έφερε στο Φάγερο με τον Ολυμπιακό, αλλά έκανε πολύ κακές εμφανίσεις στα play out και είναι μια ομάδα η οποία του χρόνου δεν θα είναι στη Super League, θα είναι πιο χαμηλά, Super League 2. Μαζί πήρε και βέβαια και τον Πανσεραϊκό. Και όλα αυτά μια αγωνιστική πριν ολοκληρωθούν τα play out. Έχουμε και τις δύο ομάδες που πέφτουν. Βέβαια ανεβαίνει η Καλαμάτα, είπαμε, ανέβηκε η Καλαμάτα και ο Ηρακλής. Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο. Μπιλάρα, και από μένα μια μεγάλη καλημέρα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά την καθημερινή. Λέει ο φίλος ο Μάριος που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια.

Ο φίλος ο Γιάννης, φίλος του ΠΑΟΚ που έστειλε μήνυμα ο Παγκράτη. Μπιλάρα, καλημέρα. Για την γνώμη στη ΦΕΙΦ, στο φετινό ΠΑΟΚ, εκεί που ήταν μια ομάδα που έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο Φεβρουάριο εκεί. Εντάξει, φίλε, τα είπα και νωρίτερα. Φταίει ότι ένα πρωτάθλημα δεν κρίνεται σε ένα μήνα, σε δύο μήνες. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε, αλήθεια είναι αυτή, καλό ποδόσφαιρο περίπου 1,5-2 μήνες, αλλά ήταν μόνο αυτό. Δεν είχε πολλές λύσεις. Δεν πήρε παίκτες σε περιπτώσεις τραυματισμών όπως και έγιναν. Καρτών για αυτά. Ο ΠΑΟΚ έμεινε άδειος όταν ειδικά λείπανε και οι παίκτες οι βασικοί. Τραυματίστηκαν οι άνθρωποι. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Δεν είχε λύσεις εναλλακτικές στον πάγκο και αυτό πιστεύω πλήρωσε. Και βέβαια και την έπαρση κάποιων εκεί Θεσσαλονίκη που έλεγαν ότι το πρωτάθλημα τελείωσε, ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Ποιος θα μας το πάρει? Άκουγα δηλώσεις, μάλλον δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ που είναι κοντά στον Σαββίδη, ότι αυτή η ομάδα δεν μπορεί να χάσει από κανέναν, ειδικά μετά το 0-2 στο Καραϊσκάκι. Άκουσα, μιλάμε για παπάδες, όταν κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό στο κύπελο το 0-2, βγαίναν από Θεσσαλονίκη δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ και έλεγαν ότι αυτή η ομάδα δεν μπορεί να κοντραριστεί από κανέναν. Παίζει μπαλάρα, είναι μακράν η καλύτερη και θα το πάρει το πρωτάθλημα εύκολα. Ήρθαν κάποια στραβά με τραυματισμούς και όχι το πήρε εύκολα, το χάσε εύκολα. Και έχασε και το κύπελο. Ήταν χρονιά του ΠΑΟΚ καταστροφική. Αλλά δεν φταίει κάποιος άλλος, ούτε τα άστρα. Φταίει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν κοίταξε να πάρει παίκτες σε περιπτώσεις τραυματισμών και των αυτά που έγιναν μέσα στη χρονιά. Ο κύριος Γιάννης Τιτάκης, ο coach. Γεια σου Γιάννα ρε, μιλάω συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα, ζήτω η τρέλα. Γεια σου φίλε Γιάννη Τιτάκη. Ο Γιώργος, και συγχαρητήρια για την κούπα που πήρατε. Καλημέρα Μπίλαρε, Γιώργος από Χορδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Να είσαι καλά Γιώργαρα μου, καλημέρα και σε σένα.

Ναι, ο Αστέρας Τρίπολης, φιλαράκο, εδώ που τα λέμε, μάζεψε πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι μάζευε στα παιχνίδια του. Γιατί στα play-off το πήραν χαμπάρι και στην Τρίπολη, βέβαια, μάζεψε πολύ κόσμο. Το γήπεδο ποτέ δεν γέμισε σε παιχνίδια που ήταν μακιάμος που λέμε για σωτηρία, αλλά σε σχέση με το πρωτάθλημα πηγαίναν αρκετοί περισσότεροι στην Τρίπολη. Ναι, του χρόνου θα έχουμε δύο ομάδες από την Πελοπόννησο, την Τρίπολη και την Καλαμάτα. Καλαμάτα, η οποία βέβαια ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα παίξει στο γήπεδό της, στην παραλία που λέμε. Αν δούμε τελικά αν θα αποφασίσει να παίξει τα μάτσα πρώτα τουλάχιστον 5 παιχνίδια, γιατί έτσι βγαίνει το από την Καλαμάτα, ότι θα χρειαστούν περίπου 5 μάτσα για να μπορέσει η Καλαμάτα να είναι και πάλι να παίξει στο γήπεδό της. Μήπως το κάνουν όπως το κάνει κάποτε η Καλονή, που έπαιξε τα πρώτα 5 μάτσα εκτός έδρας. Θα δούμε τελικά πώς θα το κάνουν.

Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα στο φίλο μας τον Μπαμπίνο. Μπιλάρα καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο Μπάμπης από την Νίκαια καλημερίζει και τον αδερφό του που ακούει τώρα κάπου στην Παιανία. Με τα εισιτήρια για την Ευρωλίγα, φίλε, δεν έχω κάποια ενημέρωση. Τα εισιτήρια εννοείς, μάλλον εννοείς τα εισιτήρια των φίλων του Παναθηναϊκού που κάποιοι δεν θα πάνε. Που κάποιοι θα πάνε όμως να δουν την Ευρωλίγα. Ευρωλίγα είναι, ωραία ματς είναι. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με τα εισιτήρια, δεν έχω ιδέα, φιλαράκο μου.

Για τον φίλο που ρωτάει την Μετρούπολη τελικά τι γίνεται με τον πύργο και την τιμωρία του, φίλε, ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Δεν έχει βγει απόφαση. Εγώ θεωρώ ότι ο πύργος θα τιμωρηθεί, γιατί έγινε διακόπηκε παιχνίδι εις βάρος του πύργου. Τώρα δεν ξέρω τι θα μαγειρευτούν εκεί και αν τελικά ο πύργος δεν τιμωρηθεί. Δύο ομάδες ανεβαίνουν.

0: Βέβαια υπάρχουν δεδομένα από ό,τι διαβάζω εδώ ένα site για την άνοδο εκεί. Η Ζάκυνθος παίρνει το μάτς στα χαρτιά με 0-3. Είχε διακοπεί το μάτς, αυτό ήταν, πήρε ο Ζάκυνθος. Να πάρει το η Ζάκυνθος, πρώτο δεδομένο να πάρει η Ζάκυνθος το μάτς στα χαρτιά με 0-3. Έτσι δεν τιμωρείται ο Πύργος με αφαίρεση βαθμών και με τις δύο ομάδες να ανεβαίνουν στη Super League 2, καθώς η ομάδα του Πύργου υπερτερεί σε ισοβαθμία με τον Άρη Πετρούπολης. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι η Ζάκυνθος παίρνει το μάτς στα χαρτιά με 0-3, αφαιρείται ένα βαθμός από τον Πύργο και έτσι ο Άρης Πετρούπολης μαζί με τη Ζάκυνθο ανεβαίνουν στη Super League 2. Το τρίτο σενάριο, να συνεχιστεί ο αγώνας από εκεί που διακόπηκε και σε περίπτωση ισοπαλίας μάλλον ανεβαίνουν Πύργος και Ζάκυνθος. Και βέβαια σε περίπτωση νίκης του Πύργου το μάτς που απομένει για να τελειώσει, αν ξαναγίνει, ανεβαίνει ο Πύργος μαζί με τη Ζάκυνθο. Σε περίπτωση που η Ζάκυνθος κερδίσει στο παιχνίδι, αν συνεχιστεί, ανεβαίνει η Ζάκυνθος και ο Άρης Πετρούπολης. Δηλαδή η Ζάκυνθος έχει ανέβει, από εκεί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την αν υπάρχει τιμωρία για την ομάδα του ΠΑΣ Πύργου. Είναι ο πρώην Πανελλιακός. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα και από μένα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Ο Βασίλης Ογρατσίας, ο οποίος έχει ξεκινήσει για Πύργο, Τολό, Ναύπλιο και Άργος, να δώσει τα ωραία, τα νόστιμα, τα ντόνατς. Πέρνα και από το Χάτζημα να δώσει ένα κουτί, γιατί έχει χάσει τώρα θερμίδες πολλές, με το χορό και με το περπάτημα. Παλεύει και με τα θηρία εκεί, με τους καμπάνες και τα υπόλοιπα. Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μπιλάκο.
0: Γεια σου, φιλαράκο μου. Τι κάνεις.
1: Τι κάνεις, συγχαρητήρια για το ποδάσμα.
0: Τι κάνεις, επανάθα. Τι γίνεται.
1: Πολύ καλή ομάδα. Εμείς δεν πάμε καθόλου καλά.
0: Τι γίνεται, κύριε φίλε, τι βλέπεις εσύ εκεί, τι γίνεται.
1: Βλέπω εγώ, άκου ενδεικτικά τι θα σου πω. Δεν θα σου πω όμως τον δημοσιογράφο. Δεν θα σου πω τον δημοσιογράφο.
0: Όχι, δεν μου παίρνει με τη γνώμη σου, εσύ τι βλέπεις.
1: Όχι, εγώ θα σου πω τη γνώμη μου. Ναι. Θα σου πω όμως τώρα δημοσιογράφος που κάνει ρεπορτάζ που πάνε άκου τι είπε τώρα.
0: Ναι.
1: Προλίγου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θα ήθελα, λέει, εγώ πρόεδρο, λέει, σαν τον Μάριο Ηλιόπουλο, λέει, γιατί λέει πολλά. Θα ήθελα, λέει, να λέει λιγότερα. Δεν μπορώ όμως να βγω σε γραμμή να του τα πω εγώ. Ωραία, εμείς έχουμε δικαίως έναν πρόεδρο που δεν μιλάει, αλλά δεν παίρνει ούτε πρωτάθλημα, ούτε κύπελλο, τίποτα. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Δεν πρόκειται να δούμε χαΐρι και προκοπή, εμείς πανάγιοι. Τη γνώμη μου, άμα θες, τη λέω τώρα. Τι
0: θες, πες.
1: Ρώτησέ με
0: τι βλέπεις, παιδί μου, δηλαδή, γιατί πέτος φύγε το πράγμα στραβά και το Παναθηναϊκός. Η αλήθεια είναι ότι ξέχωρα τον Αλαφούζο αν κάνει τι έχει κάνει και δεν έχει κάνει. Λεφτά μπήκανε.
1: Λεφτά μπήκανε.
0: Λοιπόν, τώρα να μπουν τόσα χρήματα και να κάνεις μια πορεία και να μείνεις 20 βαθμούς πίσω από την πρώτη ΑΕΚ είναι μεγάλη διαφορά, ρε φίλε.
1: Οι μεταγραφές ήταν λάθος.
0: Δηλαδή για να το κλείσω, να συνεχίσεις εσύ, ότι κοίταξε να δεις, ο Παναθηναϊκός τώρα. Τελικά εδώ που τα λέμε, κατάφερε να περάσει τη Λιβαδιά. Αν δεν πέναγε τη Λιβαδιά, ο Παναθηναϊκός ήταν εκτός Ευρώπης. Γιατί πήρε όφη το κύπελο. Μιλάμε, θα ήταν καταστροφή.
1: Μα πήγαμε τώρα εδώ και ένα μήνα να μιλήσουμε και μας λέγανε το 50 Θεό. Και εγώ εντάξει λέω. Μετά, οι μεταγραφές που πήρε άλλον αντί άλλον. Λοιπόν, πήρε μετά αμυντικό ο οποίος ήταν τραυματίας. Πήρε μέσα ο οποίος ήταν τραυματίας. Τι να σου κάνει για αυτός. Βέβαια αυτός δεν ήταν επιλογές δικές του από την αρχή. Καλά μέχρι εδώ. Χρήματα πέσαν, οκ, okay, το αναγνωρίζουμε και το δεχόμαστε όλα. Και εισιτήρια πούλησε. Α, μέχρι εκεί, ρε φίλε.
0: Ναι, δεν
1: ομάδα, είναι. Για μένα ομάδα καμένη, Bill. Καμένη ομάδα. Εντελώς.
0: Γιατί είπα και πριν σε ένα φίλο που έστειλε μήνυμα πριν, τον Παναθηναϊκός. Έχει καλούς παίκτες. Αν βάλεις σαν ρόστερ μεμονωμένα τους παίκτες, έναν, δεν είναι κακή παίκτη Παναθηναϊκού.
1: Δεν βλέπω αποτέλεσμα.
0: Αλλά δεν έχει φτιάξει μια ομάδα.
1: Ναι, ομοιογένεια.
0: Μπράβο, ναι.
1: Δηλαδή παίζαμε
0: να μου πεις μπορεί να φτιάξει ομάδα όταν αλλάζει προπονητή κάθε δύο μήνες. Δεν μπορεί να φτιάξει ομάδα έτσι.

0: Φούζος να πουλήσει, ίσως να υπάρχουν τότε αγοραστές.
1: Τι να πω.
0: Αλλά τώρα δεν πουλάει.
1: Πολύ παράξενα. Το πράγμα είναι πολύ μπέρδεμα. Το κοκτέιλ είναι πολύ επικίνδυνο σε εμάς. Δεν μας βλέπω καλά. Δεν ξέρει κανένας τι ζητάει, τι πιστεύει, τι... Δεν ξέρω. Είμαστε πολύ μπερδεμένοι. Δεν έχουμε. Εσείς παίξατε καλά. Από ένα σημείο
0: και μετά... Είχε μια σταθερή ομάδα. Η ΑΕΚ από το... απ' την ΙΤΑ με τον Ολυμπιακό εκεί το 2-0 στο Καραϊσκάκη, η ομάδα δεν έκανε καμία ΙΤΑ. Ξέρεις και οι φίλοι του Παναθηναϊκού και δικαίως τώρα. Σου λέει Αλαφούζο, κοίταξε να δεις. Πέρασε 16 χρόνια στο Παναθηναϊκό και ήθελα ένας άνθρωπος 1,5 χρόνο και σου πήρε πρωτάθλημα.
1: Με και λίγο... μια δημοσιογράφος και μου λέει σήμερα ξέρεις κάτι δεν θέλει αυτό το πρόεδρο. Λέει θέλει το δικό μας
0: πρόεδρο.
1: Τι να πω τώρα. Όχι αυτοί εκφέρουν και γνώμη, εκφέρουν και άποψη.
0: Ο κάθε πρόεδρος, ο λιόπρος θα εντάξει. Θέλει το αρέσει να τραγουδάει. Ενοχλεί κανέναν. Ναι. Του αρέσει να πηγαίνει στα ράλια, να τρέχει. Ενοχλεί κανέναν. Ναι.
1: Δεν με πείραξε με προσωπικά.
0: Να πει εντάξει, ο άνθρωπος εχθές μπορεί να πει κάτι παραπάνω πάνω στην τρέλα του, πάνω στη μούρλια του, πάνω στη χαρά του, αλλά και αυτός όμως. Να μην ξεχνάμε, χωρίς να θέλω να τον υποστηρίξω, δεν είναι και φίλος μου, δεν με ενδιαφέρει, εγώ ΑΕΚ είμαι. Λοιπόν, άκουσε πολλά κιόλας. Άκουσε ότι είναι μπροστινός του Μαρινάκη, άκουσε ότι είναι κλόουν, όλη τη χρονιά πέρυσι άκουσε τα εξαμάξεις. Γιατί λοιπόν φέτος που χάρηκε με το πρωτάθλημα να μην μπήκε μια κουβέντα παραπάνω.
1: Σωστά. Εγώ δεν χαλάστηκα το ότι το είπε ένας φίλαθλος. Ένας φίλαθλος οποιοδήποτε αποχρώσεων μπορεί να το πει. Με πείραξε που το λέει δημοσιογράφος.
0: Α, ναι, εντάξει. Εντάξει.
1: Σοβαρός. Αυτό εκεί εστιάζω εγώ, κατάλαβες. Εκεί εστιάζω. Τον ήθελε
0: γιατί,
1: λέει, κομμήνη,
0: γιατί
1: τον
0: βλέπω ότι υπάρχει ένας πόλεμος. Δημοσιεύματα από διάφορα μέσα. Με τον Ηλιόπουλο, τι είναι αυτό, ήταν η φιέστα λάθος και αυτά. Λες και τον ρωτάει κανείς αν του άρεσε η φιέστα. Η φιέστα των ομάδων γίνεται για τους οπαδούς της ομάδας, όχι για τους υπόλοιπους.
1: Πολύ σωστά.
0: Εμάς μας άρεσε, χαρήκαμε, πήγαμε την γύρα με τη φιέστα. Όχι, δεν λέω για σένα. Λέω ότι η φιέστα του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, του Άρη είναι για τους οπαδούς των ομάδων, δεν είναι για τους άλλους. Εμείς πήγαμε γήπεδο, εμάς φιέστα μας άρεσε πάρα πολύ, ήταν φοβερή φιέστα. Τώρα από εκεί πέρα δεν αρέσει στους άλλους. Ζαμανφού.
1: Ναι.
0: Το ίδιο και του Ολυμπιακού η φιέστα. Κάποιος μπορεί να πει δεν μ' άρεσε του Ολυμπιακού η φιέστα. Σε ρώτησε κανένας. Ή του ΠΑΟΚ τη φιέστα. Μα δεν είναι για σένα, είναι για τον ΠΑΟΚ, για τον Ολυμπιακό, για τον ΑΕΚΤΖΙ η φιέστα. Εμείς ευχαριστηθήκαμε, περάσαμε ωραία, όμορφα και τελείωσε η ιστορία. Πάμε παρακάτω.
1: Τίποτα άλλο. Ο Πιλάκο, αυτά δεν είχα τίποτα. Θα σε ακούσω εδώ, θα σε απολαύσω σήμερα.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια χαρά. Ναι, αυτό που λέγαμε το φίλο, παιδιά. Υπάρχουν δημοσιεύματα σήμερα. Εγώ δεν λέω ότι ο Ηλιόπουλος τα είπε όλα καλά. Μπορεί να ξέφυγε κάποιες φορές, να είπε κάτι παραπάνω. Οκ. Okay. Αλλά να δούμε ότι ένας άνθρωπος πέρυσι άκουσε πολλά όμως. Όταν ανάλευε την ΑΕΚ. Άκουσε πάρα πολλά. Ότι είναι κλόουν, τι είναι αυτό. Ανεβάζανε βιντεάκια που έπεθε στην πίστα που τραγούδαγε και χόρεψε και έπεσε κλίσεις λες και έγινε κάτι. Τον έκανε μπροστινό του Μαρινάκη, άκουσε πολλά. Δεν έχει δικαίωμα ο άνθρωπος μέσα στη χαρά του να πει κάτι παραπάνω. Όσο για τη φιέστα που βγαίνουν κάποιοι και λένε δεν ήταν ωραία φιέστα και αυτά, παιδιά δεν σας ρώτησε κανένας. Από την πίτα που λέει και που δεν θα φας, τι σε νοιάζει αν καείς. Με σε νοιάζει να καείς. Λοιπόν, η φιέστα, ξαναλέω, ή του Ολυμπιακού, η περσινή, του ΠΑΟΚ, η προπέρσινη, είναι για τους οπαδούς των ομάδων. Δεν είναι για τον ΑΕΚΤΖΙ, αν η φιέστα είναι του Ολυμπιακού. Έκανε χθες φιέστα η ΑΕΚ. Εμείς οι ΑΕΚΤΖΙΔες πήγαμε γήπεδο ή από την τηλεόραση, περάσαμε τέλεια. Θεωρούμε ότι ήταν φοβερή φιέστα. Μα το έκανε για τους ΑΕΚΤΖΙΔες. Εφόσον άρεσε σε εμάς, στους άλλους περισσεύει. Τώρα να βγαίνουν τα κανάλια. Τα site, τα αντίπαλα site, τα αντίπαλα κανάλια και να λένε ότι δεν μου άρεσε. Ήταν, πώς το είπε χθες ο άλλος δημοσιογράφος του Sky. So δεν του άρεσε, λέει. Το ρώτησε κανένας. Αυτό ήθελα να κάνει ο Μάριος Λιόπλος. Αυτό με τους ανθρώπους που είναι δίπλα του σχεδίασαν να κάνουν με τη φιέστα, να κατέβουν κομμάτι, να μπει με το αυτοκίνητο. Αυτό γούσταρε, αυτό έκανε. Δεν χρειάζεται να πάρει κάποιος πρόεδρος ομάδας του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, την άδεια για πόσα κάνει τη φιέστα. Έχουμε φτάσει σε άλλο επίπεδο τώρα. Να ασχολιόμαστε και με τις φιέστες των ομάδων. Αν είναι καλές ή δεν είναι καλές, για να υπάρχει κόντρα. Περάσανε καλά οι εξήτες. Περάσαμε καλά. Αυτό μετράει. Η φιέστα δεν έγινε για τους οπαδούς όλων των ομάδων. Έγινε για την ΑΕΚ χτες, για τον Ολυμπιακό πέρυσι, για τον ΠΑΟΚ πρόπερσι.

Πήραξε, λέει κάποιος που ο Μάριος Ηλιόπουλος τραγούδησε. Τι εννοείται, τους πείραξε, ας πούμε. Μα καταλάβω, ρε παιδιά, γιατί σας πείραξε που ο Μάριος Ηλιόπουλος, κάποιοι δημοσιογράφοι στο μεγάλο κανάλι, τους πείραξε που ο Μάριος Ηλιόπουλος τραγούδουσε. Δηλαδή, τι σας πειράζει που τραγούδαγε ένας άνθρωπος που χαιρότανε. Θα ποινικοποιήσουμε και τη χαρά τώρα. Δεν τους είδα βέβαια τόσο ευαίσθητους όταν ο κύριος Μαρινάκης έγραφε τραγούδια της Θοδωρίδου που έγινε στιχουργός, και καλά έκανε, δικαίωμά του είναι. Δεν τους είδα εκεί να κατηγορούν το Μαρινάκη που έγινε στιχουργός. Κατηγορούν τον Λιόπουλο που τραγούδησε. Δηλαδή, τι διαφορά έχει, ας πούμε, ένας που έβγαλε τραγούδι και ένας που το τραγούδησε. Ας γράψει λοιπόν ο Μαρινάκης ένα τραγούδι, αν το τραγουδήσει ο Λιόπουλος. Να είμαστε όλοι καλά. Έλα κύριε Χατζημανόλη, αδερφέ μου και αδερφέ μου, έλα κύριε Χατζημανόλη. Αντί να είσαι εδώ, είσαι στα Viber και στα μηνύματα. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, δεν πειράζει, θα πάμε στο διαλυματάκι. Μπιλάρα Ολυμπιακός είμαι, όπως τα λες, συμφωνώ απόλυτα. Οι φιέστες είναι για τους οπαδούς των ομάδων που την κάνουν. Ναι, παιδιά, απλά πράγματα. Να σου τάξω, κύριε Χάτζημαν, ένα χέρι ξύλο. Να σου τάξω. Βαρέσανε καμπάνες. Συγχαρητήρια, που λέει και το μηχάνημα. Συγχαρητήρια. Α, είσαι καλός. Καλός, κύριε Χάτζημαν. Και ακόμα είσαι εκεί, δεν είσαι εδώ ήδη. Έπρεπε να είσαι ήδη εδώ.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: Ρε Χάτζημαν, τι ρωτάς, ρε Χάτζημαν. Α, ο Χάτζημαν, παιδιά, έκανε δήλωση, μου στείλε μήνυμα, αύριο θα είναι εδώ ο κύριος Χατζημανόλης. Αύριο θα είναι εδώ, χαρούμενος. Κύριε Χάτζημαν, πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια, τώρα πέσει για ύπνο. Όχι, μην πέσει για ύπνο, άκου εκπομπή. Βαρέσαν οι καμπάνες, ήχησαν, τέλος. Για πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Γιατί φωνάζετε, κύριε Γεράσιμο?
0: Α, ο κύριος Μπέλος.
1: Ο άνθρωπος μου έχει στείλει τηλέφωνο ήδη.
0: Ναι.
1: Έχει παραγγείλει για Σάββατο βράδυ μισό αρνί με πατάτες στο φούρνο.
0: Μισό αρνί δεν φτάνει, φίλε. Συγγνώμη κιόλα.
1: Δεν σε έχει στη λίστα.
0: Όχι, δεν τρώω αρνιά, ρε. Τι με τρώω αρνί. Κάτι πιο εκλεκτό.
1: Έχει πάρει 2 κιλά γουρνοπούλα.
0: Αυτό
1: και
0: ναι. Αυτό
1: και
0: ναι.
1: Αλλά σωστό. Δεν σε έχει στη λίστα.
0: Δεν χρειάζεται, δεν έχουμε εγώ, φίλε. Έχω Παρασκευή να πάω στην Κρυφάτα. Έχω δουλειά.
1: Και Σάββατο είπα.
0: Και Σάββατο έχω δουλειά.
1: Τώρα τι γίνεται.
0: Τώρα με πρωταθλητή έχω πολλέ δουλειέ. Εσύ που είσαι τέταρτος.
1: Μου θύμισε νέο οδηγητή.
0: Ναι, σε πόνεσαι σαν.
1: Χατζηδάκι, Θοδωράκι. Τι ήταν αυτό?
0: Παιδιά ρε, παιδάκια ρε, παιδάκια, χαρά ρε. Αλλά εσύ επικράθηκες, εντάξει, εσύ τώρα έχεις μια πίκρα τώρα. Καλά τώρα, εσύ έχεις μια πίκρα τώρα. Άστο, άστο, άστο, άστο. Εσύ πιο πολύ επικράθηκες για την ΑΕΚ παρά για τον Παναθηναϊκό.
1: Ποιο Παναθηναϊκό?
0: Έτσι, μου έλεγε ότι θα το πάρει πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός για θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ.
1: Εγώ δεν θα το πέρα Ολυμπιακός.
0: Έτσι έλεγε.
1: Θα ήταν το πιο στιμένο πρωτάθλημα στην Γη.
0: Ναι, ναι, ναι, καλά, καλά. Λέγε τώρα άλλα να αλλάξει αυτά που έλεγε.
1: Όχι, έχω μάρτυρες. Ο Γιώργος από την Αμερική με ακούει. Μπορεί να βγει.
0: Τι να πει, ο Γιώργος από την Αμερική έχει ακούσει που έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει την ΑΕΚ και θα πάρει πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Έτσι έλεγε.
1: Ναι, είπα, θα είναι το πιο μεγάλο στιμένο πρωτάθλημα στην Γη.
0: Δεν σε βλέπουμε. Δεν σε βλέπουμε φέτος εσένα.
1: Τι δεν βλέπετε?
0: Η ΑΕΚ Παναθηναϊκό.
1: Έχει να πέσει γύρω το
0: Σεπτέμβρη. Α, αρχίσαμε πάλι. Αρχίσαμε πάλι το Σεπτέμβρη. Κάτσε και εσύ τώρα να παρηγοριά με τον μπάσκετ που γι' αυτό δεν πέτυχες ούτε το λίγοντα.
1: Δεν πειράζει.
0: Και άστα τα υπόλοιπα.
1: Φορά,
0: αλλά πήρε όμως η Ρήτας. Πήρε όμως η Ρήτας το κύπελο στην ΑΕΚ. Χάρηκες εκεί. Εντάξει.
1: Όχι, το πληρώθηκα. Το, άμα πει στο χάρτημα θα σου πει το νούμερο.
0: Αυτό. Μια χαρά την πήρες πάντως. Από άλλη ομάδα την πήρες μια χαρά.
1: Το χιλιαρικάκι με βόλεψε.
0: Ναι, ρε παιδί, μια χαρά την πήρες από άλλη ομάδα. Τη δικιά σου δεν πήρες χαρά. Και δεν ξέρω αν θα πάρεις ποτέ.
1: Δεν πάρεις τη δικιά μου, ρε φίλε. Έχω 7 κούπες.
0: Τι κούπες είναι?
1: Όπως λέει ο Χάτζημαν, έχει στρώσει τον Πειραιά. Όλο το Πασαλιμάνι με Βότσαλο για να βάζει κύπελο Ολυμπιακός. Εγώ έχω στρώσει όλο το Μαρούσι για να βάζει κύπελο.
0: Τώρα λέμε φέτος, άστι έχει στρώσει. Η γιαγιά μου πριν 10 χρόνια ζούσε. Τώρα είναι συγχωρεμένη, ξαναβούμε κεράκια. Τώρα λέμε. Φέτος λέμε τι έγινε.
1: Δεν την πήρα πριν από 20 χρόνια. Πέρυσι.
0: Ρε φέτος τώρα, ρε, άστα πέρυσι. Φέτος λέω. Πήγε πας σε κανένα φούρνο να πεις ψωμί περσινό. Ο κουλουράς τι πουλάει? Δεν φωνάζει φέσκα κουλούρια. Δεν λέει κουλούρια περσινά.
1: Δηλαδή ο άλλος που έχει 60 πρωταθλήματα, τι θα του πεις, ότι τα 60 πρωταθλήματα είναι περσινά?
0: Βέβαια, αφού το φετινό μιλάμε. Το έχει πάρει 50 πρωταθλήματα, 100 πρωταθλήματα είναι μέσα στην ιστορία του. Αλλά φέτος τι έγινε, αυτό λέμε.
1: Πέρσι δηλαδή ποιος το πήρε?
0: Ολυμπιακός, πρόπεισε ο ΠΑΟΚ.
1: Άρα πέρσι τι έλεγες?
0: Ότι το πήρε ο Ολυμπιακός, τι έλεγα, ότι το πήρε η ΑΕΚ πριν 3 χρόνια.
1: Φέτος δεν με το πήρε η ΑΕΚ.
0: Αυτό λέμε. Τι μου λες τώρα, έχει 50, έχει 40, έχω 7, έχω 14.
1: Ναι, ρε φίλε, έχει 50 και έχει 14.
0: Ρε φέτος τι πήρες?
1: Φέτος πήρε κουλούρι.
0: Αυτό λέω. Α, στα περσινά και η ΑΕΚ πήρε πριν 3 χρόνια. Θα πω πήρε πέρυσι, θα πω εγώ ότι η ΑΕΚ το πήρε πριν 3 χρόνια. Τι είπατε, τι αφέρεις?
1: Πατατάκια, εγώ φυσικά Χάτζημαν.
0: Θα έχει ο Χαφάρ το Χάτζημαν, έχω εμπιστοσύνη στο Χάτζημαν.
1: Διατροφή, έχουμε διατροφή.
0: Το ξέρω, ναι. Ναι, θα αφήσει γυράδικο για γυράδικο.
1: Όχι, εγώ δεν τρώω τίποτα.
0: Ναι, ας εδώ αύριο.
1: Γυμναστήρι, εγώ θα φέρω αύριο να σου πω το ταπεράκι με τα χόρτα μου.
0: Μια χαρά είσαι. Μια χαρά. Δεν χρειάζεται να φέρεις, έχω έξω τον κήπο, έχει χόρτα. Να βοσκήσεις άμα θέλεις.
1: Στον κήπο?
0: Έχει χόρτα. Τι να φέρεις, τα δικά σου να τα ταλαιπωρήσεις, πήγαινε έξω να βοσκήσεις.
1: Ωραία, έχει αγκριέψει.
0: Μου χόρτα μου λες. Έχω έξω τα χορταρικά, έχει μπόλικα.
1: Δεν τρώω, ρε. 10 μέρες δεν τρώω τίποτα, μόνο χορταρικά.
0: Αυτό λέω, ρε φίλε.
1: Δεν τρώω. Χορταρικά και περπάτημα.
0: Αυτό είναι. Περπάτημα χρειάζεται. Αυτό είναι καλό.
1: Και είσαι. Κύριε Χάτζημαν, η εντολή σας εκτελέστη το Σάββατο το τραπέζι θα είναι έτοιμο σε 9.30 ώρα.
0: Ορίστε, κύριε Χάτζημαν, τελείωσες.
1: Θα τα πούμε και αύριο, μάλλον από κοντά.
0: Οκ. Okay. Άντε, σωτηράκι μου. Άντε, κύριε Μπέλο. Άρα, παιδιά, θα έχουμε αύριο διπλό κακό. Θα μας βρει. Χάτζημαν και Μπέλος μαζί. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Μιλάμε για τραγωδία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από Πειραιά. Γεια σου, Μπιλάρα. Καλημέρα, Νικόλας Ολυμπιακός. Γεια σου Νικολάκη μου, καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Να ξέρεις, λέω χάρισμα, από χθες έφαγα μόνο σαλάτα και λίγο κάτσε μισό λεπτό και λίγο καγιανά. Τι εννοείς λίγο καγιανά? Αν έφαγες μια κατσαρόλα, δεν το λες λίγο, κύριε χάρισμα, που έφαγες μόνο σαλάτα. Και μη μου στέλνεις μηνύματα στο Viper, γιατί με το που μπαίνω στο Viper βλέπω την βλέπω και τα προηγούμενα μηνύματα και αυτό που χορεύεις και αγριεύομαι. Λέω τώρα θα πέσει, τώρα θα πέσει. Αλλά μένεις όρθιος.

Ναι κύριε, καλά, ναι φίλε μου, καλά, καλά λες, ο κύριος Μπέλος, κύριος Χάτζημαν, αφού έχουν περιττά κιλά να τα χάσουν. Αυτοί που δεν έχουν περιττά κιλά και να κάνουν δίαιτα, αυτοί που τρώγανε τον αγλέωρα το χειμώνα, τώρα το έχουν ρίξει στη δίαιτα. Λοιπόν, έχουμε παιχνίδια 2 σε εξέλιξη. Deportivo με την Maldonado είναι από την Αργεντινή, β' κατηγορία, 2-0 στο 53. Ponte Preta με την Λονδρίνα είναι για τη Βραζιλία, 0-1 στο 42.

Στείλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη. Μπιλάρα, καλημέρα. Μπορείς, βάλαμε και εμένα για τον μπιστρό για την Παρασκευή. Σε έβαλα, φιλαράκο. Είπαμε μπουκαλάκι για Παρασκευή, Σάββατο ή όποια μέρα θέλετε. Μπορείτε να διαλέξετε. Για το μπιστρό που είναι στη Βεακή, στο Περιστέρι, Βεακή και Κνωσού. Παρασκευή είπαμε ελληνική βραδιά, Σάββατο βραδιά χάους. Όνομα επώνυμο, κινητό, όχι, μόνο όνομα επώνυμο στο Viber, το κινητό φαίνεται. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό και είστε OK. Παρασκευή πρωί, ξημερώματα, θα γίνει κλήρωση.

Ο φίλος ο Χριστόφορος μας έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Καλημέρα Μπιλ, καλημέρα στην τρελοπαρέα. Ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από το Πέραμα. Και στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το Ναύπλιο. Μια καλημέρα.

Είμαστε 12 λεπτά πριν τις 2. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Άρα Μπιλάρα, αύριο θα είναι το καρέ. Όχι καρέ, δύο θα έρθουν, ο Τζίτζης όχι. Εντάξει, αυτοί οι δύο κάνουν για πολλούς. Κύρισε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι. Μπέλος Κάτζημα, μιλάμε για ναυάγια. Κανονικά, μεγάλα και τα δύο. Ο φίλος μας ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Γεια σου φίλε Χρήστο. (210) 220 59 43 (215) 215 59 43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69 39 9 43 9 43, και το email μας ο neapapaki943.gr.

0: Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, λίγο πριν το διάλειμμα των δύο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλώς στο επιτάλιο.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
1: Ωραία, περάσαμε.
0: Πότε?
1: Με την ΑΕΚ, ναι. Το πρωτάθλημα, ωραία πράγματα. Φιέστα, εγώ τα μεγάλη οθόνη από τηλεόραση. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια στην ομαδάρα μας, στην ΑΕΚΑΡΑ μας.
0: Ναι.
1: Και μερικοί που δεν τους άρεσαν και οι φιέστα.
0: Κάναμε, εντάξει.
1: Δεν πειράζει, οι δικοί τους του Ολυμπιακού ήταν καλύτεροι.
0: Ο καθένας η δικιά του τη θεωρεί καλύτερη.
1: Δεν μας νοιάζει. Μην μας κολλάνε και πολύ. Το πήρε, έπαιξε καλά όλη τη χρονιά. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Και ο κύριος Μπέλος. Τι λέει ο κύριος Μπέλος?
0: Τραγουδάει, ο κύριος Μπέλος τραγουδάει.
1: Ναι, έλεγε ότι θα το πάρει τέλος πάντων.
0: Είναι νηστικός, είναι νηστικός τώρα και.
1: Δεν πειράζει, ναι. Λοιπόν, να μην ξεχάσω να. Κάτι έχει πάρει και Κύπρο. Στην Κύπρο στείλουμε χαιρετίσματα στον Ευθύμιο να μας πάρει τηλέφωνο. Σήμερα η Αβραν είναι. Ο Ευθύμιος.
0: Ο Ευθύμης, ναι.
1: Κύπρο. Και νομίζω κάτι το άκουσα από εσάς και έχει πάρει στην Κύπρο, έχει βγει, ποια έχει βγει, πρωταθλήτρια στην Κύπρο, μωρέ.
0: Η Ομόνοια. Η Ομόνοια,
1: η Ομόνοια, ναι, ράβει,
0: Ομόνοια,
1: και
0: Ομόνοια Κύπρο, ως πρωτάθλημα.
1: Ναι. Και λοιπόν, να στείλω και την καλημέρα μου εδώ κοντά στον Μολία, στην Αμαλιάδα, ένα Σάκης που παίρνει.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και στο Σάκη εδώ κοντά, πατρίδα, κοντά στην Αμαλιάδα. Ο Τζίτζης πότε θα είναι?
0: Ο Τζίτζης δεν ξέρω, την Πέμπτη λογικά. Τετάρτη, Πέμπτη, ξέρω εγώ. Τετάρτη, Πέμπτη.
1: Ο Χατζημανόλης έρθει.
0: Ο Χατζημανόλης έρθει σήμερα. Το βράδυ, αύριο το βράδυ θα έρθει ο Χατζημανόλης.
1: Τ' άκουσα την
0: κυρία. Ναι, βέβαια, μην το βάλετε και κόμπο. Δεν τον κόμπο, γιατί ο Χατζημανόλης είναι αυτός. Μία έτσι λέει, μία αλλιώς.
1: Έχει
0: και δουλειές. Έχει πάει εκδρομή, είναι κουρασμένος.
1: Ναι, είναι κουρασμένος. Λοιπόν. Άντε, τα ξαναλέμε.
0: Γεια σου, Ελένη, έλα.
1: Θέλω λίγο, άμα θα έχεις, μετά από τα ποδοσφαιρικά, να μας σχολιάσει λίγο και το Eurovision. Η Κύπρος, ναι.
0: Τι άπατη, η Κύπρος πήγε άπατη. 21η, η Ελλάδα πήγε κουβά. 10ος, ο Ακύλας.
1: Μα φέδωσε όμως η Κύπρος 12, νομίζω.
0: Δεν το είδα.
1: Καλά, θα μας πει. Άμα είναι ξύπνιος σήμερα ή αύριο, οπωσδήποτε να μας πάρει ευθύνη.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Μα τα πει, ωραία. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Γεια σου, Ελένη, καλημέρα. Μια χαρά. Παιδιά, τα είπαμε για την Eurovision, ότι δεν πήγε καλά ο Ακύλας. Ο άνθρωπος, εντάξει, το πάλεψε. Φαβορή τον δίνανε πολλές στοιχηματικές εταιρείες. Εδώ η Ελλάδα, οι δημοσιογράφοι στα πρωινάδικα το λέγανε ότι είναι φαβορή πρώτο για να πάρει την Eurovision. Τώρα τι ακούγανε, δεν ξέρω τώρα οι δημοσιογράφοι. Τον είχαν για πρώτο. Τελικά πήγαμε στον Κουβά. Πήγε 10ος ο άνθρωπος. Αυτά έχει η Eurovision, ένα πανηγυράκι. Εγώ έχω ξαναπεί ότι η Eurovision πρέπει να στέλνουμε Μπέλο το τραγούδι, Χάτζημαν στο χορό. Χορογραφία ο Χάτζημαν και Μπέλο τραγούδι. Δεν θα μείνει κολλή μητρόξυλο, δεν θα μείνει άντερο και τα κάνουν Ευρωπαίοι. Να ψηφίσουν Μπέλο και Χάτζημαν, άντερο δεν θα τους μείνει. Τα νάσκελα θα πέσουν από τα γέλια. Αλλά δεν ξέρουν και στην ΕΡΤ να κρίνουν καλλιτέχνες. Ή το Βασιλά και το Καματερό. Να τραγουδάει ο Βασιλάκης, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ούτως ή άλλως είναι πως είναι τα έργα τέχνης, πως λέγεται αυτή η ζωγραφική. Αλλά εγώ είπα Μπέλος και Χάτζημαν. Μπέλος τραγούδι, Χάτζημαν χορός. Τέλος. Αυτή είναι η επόμενη συμμετοχή για την Eurovision. Αφηρημένη τέχνη. Λοιπόν, για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, πολύ μεσό Ευθύμιο.
0: Νάτος ο Ευθύμης.
2: Είσαι καλά, Βασίλη?
0: Καλά, φίλε, όλα καλά.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε και βγήκαμε 19η εμείς, 10η εσείς.
0: Ναι, 19η Κύπρος και 10η Ελλάδα, σωστά.
2: Ναι. Δεν έχουμε υπόθεση, εμείς πήγαμε για το Βαρέλι, εσείς πήγατε για το Κουβά.
0: Πατώσαμε και οι δύο.
2: Την καλημέρα μου στην κυρία Ελένη που δεν με ξεχνάει και να περάσουμε μια καλή εβδομάδα, Βασίλη μου, και σ' ακούω πάντα.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
2: Να είσαι καλά, φιλαράκι μου. Γεια σου.
0: Γεια χαρά, καλημέρα. Όριστε, επιτάλλιο, βγήκε ο Ευθύμης. Είπε, δεν πήγε καλά η Κύπρος. 19η. Και κέρδισε το κορίτσι από την Ουγγαρία. Μια χαρά. Το κορίτσι, όμορφο, ωραίο τραγουδάκι. Δικαίως κέρδισε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη. Μπιλιάρα καλημέρα, με Χάτζημαν και Μπέλος Eurovision θα χορτάσουμε 12. Λοτσές. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο. Ο Μπίλαρος λέει την Παρασκευή είχαν δώσει στη Eurovision βαθμολογία οι επιτροπές το Σάββατο, όταν τελείωναν το τραγούδι έβγαζαν το ακουστικό που ακούνε τη μουσική. Ό,τι τραγούδισε η Βουλγάρα το είπε ο floor manager για να μην εσύ μην το βγάλεις. Τι λες δε Βασίλη, τι μου γράφεις, τι καταλαβίστηκα. Την Παρασκευή είχαν δώσει στην Eurovision βαθμολογία οι επιτροπές. Το Σάββατο όταν τελείωναν το τραγούδι έβγαζαν το ακουστικό που ακούνε τη μουσική. Ότι τραγούδισε η Βουλγάρα, της το είπε ο floor manager, εσύ μην το βγάλεις. Έχεις τρέλα μεγάλη εσύ. Μιλάρα μου στενοχωρείς τον Μπέλο, ήρθαν όλα στραβά. Δεν το στενοχωρώ. Είπα ότι είναι για την Eurovision έτοιμος. Τώρα που γίνονται και μοντελάκια στυλάκια, θα είναι εκεί οι fans της Eurovision. Θα χορτάσουν δωδεκάρι. Ούζο. Α, την είχαν σίγουρη. Α, ο Βασίλης την είχαν σίγουρη. Εντάξει, παιδιά, ήταν καλή η Ουγγαρία, ήταν καλή. Πολύ δυνατή, δικαίως. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και εδώ είμαστε. Τα λέμε σε λίγο. Η ώρα πλησιάζει 2, πάντα συντονισμένη. 9:43 Interbetten Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 2.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 2. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από την Ρόδο. Εκεί μας ακούνε τα παιδιά όλα στον ομό Δωδεκανήσων 103,7 από το Prime Radio. Στην Κύπρο μας από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104, νομός Θεσπρωτείας 98,6, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά, νησιάκια τα οποία ετοιμάζονται σιγά σιγά να υποδεχτούν τους καλοκαιρινούς επισκέπτες, κάνουν ετοιμασίες. Νομός Ετωλακαρνανίας 100,9, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο, Λακωνία 104,6, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο, νομός Ηλίας 98,6, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο, νομός Αρκαδίας, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6, νομός Βιωτίας από Ράδιο Ένωση 97,3 και βέβαια στην Αττική, Αργοσαρονικό και Εύβοια και Νότια Προάστια 94,3.

Λοιπόν, τα μάτς που είναι σε εξέλιξη, αν έχετε παίξει σχηματάκι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Deportivo με την Νανούμπιο 2-0 στο 77. Ponte Preta Londrina 0-1. Και από εκεί πέρα έχουμε τρία μάτς που είναι σε εξέλιξη. Το πέμπτο λεπτό, ξεκίνησα πριν από λίγο. All Boys Deportivo Morón, Confianza Maranao και Botafogo Pessoa με την Limeira είναι στο 0-0 στο έκτο λεπτό περίπου.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Ο φίλος ο Σταμάτης από την Πετρούπολη εκεί στο περίπτωρο. Γεια σου Σταμάτη μου, καλή βάρδια. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το εξωτικό Χαϊδάρι.

σήμερα είπαμε 19 Μαΐου. Γιορτάζουν ο Πατρίκιος, ο Πατρίκος, η Πατρικία, η Πατρίτσα, ο Θεόγνωστος, ο Θεογνώστης, Θεογνωσία, Θεόχθιστος και Μένανδρος. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες.

Και ο καιρός σήμερα βλέπω λίγα συννεφάκια από ό,τι μου δείχνει εδώ στο χάρτη, τουλάχιστον για την Αττική. Θερμοκρασία καλή θα είναι, 17 έως 25 βαθμούς. Σε λίγα συννεφάκια και δείχνει και βροχούλα σήμερα, αλλά όχι πολλά πράγματα.

Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα Αεξής εδώ, χαρούμενος. Δίκαια πήραμε το πρωτάθλημα, το πανηγυρίζουμε ακόμα και εμείς Σαββάτο θα το πανηγυρίσουμε παρέα με το φίλο στον Κιανό. Θα πας εκεί, στο Μπουρνάζι, να περάσει καλά, φιλαράκο μου, το πανηγυρίσεις. Και μου στέλνει και άλλο μήνυμα, έχει και γενέθλια το αδερφάκι μου, κλείνει τα 21. Α, το χέρι στο αδερφάκι σου, όλα καλά σου πήγανε φέτος. Πρωτάθλημα ΙΑΚ, το αδερφάκι σου έχει γενέθλια. Να το πανηγυρίσετε εκεί με Βαλάντη, Κιανό και τα υπόλοιπα παιδιά. Χρόνια πολλά στο αδερφάκι σου βασικά, το βασικότερο. Και καλά να περάσετε, φιλαράκο μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο, φίλος ο Δημήτρης. Μπιλάρα καλημέρα, σας ακούμε καθημερινά. Να σε καλά, φιλαράκο. Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα, όπως πάντα, και στον Κώστα που μας ακούνε τώρα. Ο Κώστας από τη δουλειά, η Κατερίνα από το σπίτι.

Από ό,τι άκουσα πριν, το Μάνο Σταραμόπουλο που βγήκε σε εκπομπή του Γιώργου Μελιώτη, ο Μουρίνιο είναι πολύ κοντά να υπογράψει συμβόλαιο διαιτές με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ακόμα δεν έχει πέσει οι υπογραφές. Έχει κάποια πράγματα που έχει βάλει στο τραπέζι ο Μουρίνιο. Αν τα δεχτεί ο πρόεδρος της Ρεάλ, θα υπογράψει συμβόλαιο με τη Ρεάλ για τα επόμενα 2 χρόνια.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ρε φιλαρά.
0: Γεια σου, φιλαράκο μου. Τι κάνεις, Επανιώνιε?
1: Καλά, ρε φιλαράκι.
0: Καλά είσαι.
1: Για την ομάδα σας.
0: Να είσαι καλά.
1: Είσαστε οι καλύτεροι. Εντάξει, δίκαια το πήρε για ΑΕΚ. Για μένα έτσι. Έπαιξε την καλύτερη μπάλα. Δίκαια το πήρε. Και δίκαια είστε πρωταθλητές. Έτσι. Λοιπόν, και ήθελα να δώσω και συγχαρητήρια για, το, για τις δηλώσεις του Ρότα, ρε φίλε. Δεν ξέρω, τις άκουσες.
0: Ναι, τις άκουσα, τις άκουσα. Ναι, νομίζω ότι όσο ο κόσμος εκεί στάθηκε, ξέχωρα τα πανηγύρια, ήταν δηλώσεις οι οποίες πρέπει να μας ταρακουνήσουν όλους.
1: Ναι, ήταν.
0: Δηλαδή, ωραίος αθλητισμός, ωραία η μπάλα, ωραία η πλακίτσα, ωραία τα πρωταθλήματα, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι πολύ πιο σοβαρά και στις τελευταίες μέρες ακούσαμε πράγματα, τραγικά πράγματα.
1: Ναι, τι γίνεται, αυτή η κοινωνία μας, τι γίνεται, ρε φίλε, δεν ξέρω, να, δεν ξέρω τι να πω. Τι να πω, ρε, έχει πολλά προβλήματα η κοινωνία, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω να πω. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Να σε ρωτήσω, ρε Μπίλη, τι άποψη έχεις για τους διαιτητές που μπαίνουν, ξένοι διαιτητές?
0: Κοίτα,
1: δεν
0: να δεις.
1: Είναι πουθενά αλλού, σε άλλα κράτη μπαίνουν.
0: Μπαίνουν. Ας πούμε, ο Σιδηρόπουλος, ποτέ ο Σιδηρόπουλος ήταν στη Σαουδική Αραβία, στο ντέρμπι. Έπαιζε ένα ντέρμπι εκεί και ήταν ο Σιδηρόπουλος εκεί.
1: Ναι,
0: γιατί κάτσα, είμαι χάσμα στη τηλεόραση και το είδα μπροστά μου και είδα τον Σιδηρόπουλο σε ένα παιχνίδι της Σαουδικής Αραβίας. Αλλού νομίζω. Δεν, και στην Κύπρο νομίζω γίνεται. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρο για την Κύπρο.
1: Ναι, αλλά στα προηγούμενα, δηλαδή η Γαλλία, η Ιταλία, Αγγλία, ξέρω εγώ, Νορβηγία, δεν γίνονται αυτά.
0: Ναι. Δεν γίνονται, δηλαδή, ναι, έχουν διευθυντέ δικού του.
1: Και ξέρει τι είναι, δηλαδή η φάση. Δηλαδή είναι ότι μπαίνουν και ξένοι διευθυντέ και πάλι γκρινιάζουν. Οπότε ας έχουμε τους Έλληνες, φίλε. Δεν ξέρω, η άποψή μου είναι αυτή. Δεν ξέρω εσύ τι άποψη.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει, εγώ δεν λέω να μην έχουμε τους Έλληνες, αλλά να είναι οι Έλληνες σωστοί τώρα. Εντάξει, έχουν κάνει πράγματα απίστευτα οι Έλληνες διαιτητές για να φωνάξουν οι ομάδες ξένους διαιτητές. Να μου πεις ότι έχουν έρθει οι καλύτεροι ξένοι, όχι. Αλλά κάποιοι ξένοι που έχουν έρθει έχουν δώσει ρεστάλ όμως.
1: Έχουν δώσει
0: ρεστάλ. Αλλά και κάποιοι ξένοι που έχουν έρθει έχουν κάνει και αυτοί οι πατάτες. Εντάξει, τώρα στην εποχή του ΒΑΡ τώρα δεν είναι και. Εντάξει. Είναι πιο δύσκολο να κάνεις τραγικά λάθη, ρε παιδί μου, στην εποχή του ΒΑΡ, γιατί, εντάξει.
1: Επειδή υπάρχει το ΒΑΡ τώρα, είναι δηλαδή βοηθά και τον Έλληνα το διαιτητή να το βοηθήσει. Δηλαδή δεν είναι δηλαδή, συνέχεια ξένοι, δηλαδή. Και να σας πούμε τώρα τι γίνεται, αφού και με τους ξένους πάλι διαμαρτύρονται. Ακούς τον έναν, λέει άλλα. Στα αθλητικά, έτσι, ακούς το Sky, λέει
0: καλά,
1: άλλα.
0: Αυτό δεν έχει θέμα με τους διαιτητές. Αυτό είναι θέμα των καναλιών, δηλαδή. Τι θα υποστηρίξει ο άλλος, δηλαδή και όποιον και να φέρεις και Έλληνα να φέρεις, το κάθε κανάλι θα υποστηρίξει το αφεντικό του.
1: Σίγουρα ναι, δεν αντιλέγω.
0: Αυτή η τηλεκριτική διαιτησία είναι, μιλάμε για, αυτό είναι το θέμα, αυτό πρέπει να τελειώσει. Όχι διαιτητές ξένοι Έλληνες, αυτό πρέπει να τελειώσει, γιατί δεν μπορούν να βλέπουν μια φάση ίδια μάτια και να λένε άλλο ο ένας, άλλο ο άλλος, ανάλογα τι ομάδα υποστηρίζει το κανάλι.
1: Ναι, μπορεί, αυτό γίνεται χρόνια, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, αυτό λέω, δηλαδή, εντάξει.
1: Αυτό γίνεται χρόνια, δηλαδή άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, άλλα βλέπει ο ένας. Αυτά που πληρώνονται, έτσι.
0: Εντάξει. Αυτό είναι το θέμα, ρε παιδί μου, ότι το βλέπουμε την ίδια φάση όλοι μας και έχουν άλλη άποψη ο ένας, άλλη άποψη ο άλλος. Πώς γίνεται αυτό, πάνω να καταλάβω.
1: Δεν ξέρω κι εγώ. Αναρωτιέμαι τόσα χρόνια, σήμερα αναρωτιέσαι τι γίνεται. να σε ρωτήσω, ρε φίλε, ο Χάτιμα τι είναι, κουρασμένος είναι?
0: Χόρευε. Την Κυριακή το μεσημέρι χόρευε και τώρα ξεκουράζεται.
1: Ρε φίλε, φταίτε κι εσείς να μου πάρετε ένα κρεβατάκι, βάλτε μια πολυθρόνα να βάζει τα ποδαράκια του να ξεκουράζει όταν έρχεται στο σταθμό.
0: Του έχω πολυθρόνα κανονικά, μην νομίζεις.
1: Πολυθρόνα κανονικά.
0: Αμέ, πολυθρόνα κανονικά του έχω.
1: Εντάξει, οπότε δεν έχει παράπονο.
0: Μεγάλος άνθρωπος όμως, ρε φίλε, εντάξει, μεγάλοι άνθρωποι κουράζονται πιο εύκολα. Δεν αντέχουν το ξενύχτη, δεν είναι τσάκι εμάς που μας εξενύχτητες. Κάποιοι κοιμούνται από τις κότες, τις 10 η ώρα, Χάτζημαν.
1: Τι να κάνεις. Ο Βασιλάκης βγήκε προχθές, είπε 3-0 η ΑΕΚ, αλλά εντάξει τον άφησε να το πει.
0: Ο Βασιλάκης, ο Δημήτρης, ο Μίτσος.
1: Ο Μιτσάρας.
0: Δεν μας ενδιαφέρει προχθές, ό,τι και να έλεγε, το θέμα ήταν να είχε ενδιαφέρον το μάτς για την ΑΕΚ. Δεν είχε ενδιαφέρον, τον άφησα, είπε 3-0, δεν πέτυχε πάλι τίποτα, όπως πάντα.
1: Ο Μιτσάρας, άρχοντας είναι ο Μιτσάρας, εντάξει είναι καλό, εντάξει, κόλλημα, τι να κάνουμε. Αυτά ρε Βασίλη,
0: να είσαι καλά.
1: Όλοι,
0: όλα καλά, καλά, δόξα τω Θεώ, όλοι καλά.
1: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο.
1: Για
0: χαρά. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, ο φίλος ο Μαρίνος εδώ, Μπιλάρα, καλημέρα. Τα πιτσιρίκια πότε ξεκινάνε? Α, εμένα η μεγάλη ξεκινάει εξετάσεις 28 Μαΐου. Άλλες 9 μέρες σχολείο. Δηλαδή η καθημερινότητα αυτό που κάνουν τώρα, άλλες 9 μέρες. Μετά ξεκινάνε εξετάσεις. Τα πιο μικρά, η μικρή κόρη, 18 Ιουνίου νομίζω, 17. Τα σχολεία τελειώνουν, ένα μήνα πάνε και τα σχολεία.

Ναι, φίλε, είχαμε και το απρόβλεπτο χτες, φίλε Γρηγόρη, για το πιτσιρικά του Μουκουντή, το γιο του Μουκουντή, ο οποίος τον είχε μαζί το Μουκουντή στους πανηγυρισμούς. Ο πιτσιρικά εκεί κάπου έφυγε από εκεί, που ήταν ο μπαμπάς και οι υπόλοιποι παίκτες. Πήγε μέσα στο γήπεδο, γίνανε γύρω-γύρω, κάπου χάθηκε το παιδάκι, τελικά βρέθηκε. Ήταν αυτό το απρόβλεπτο με το πιτσιρικά του Μουκουντή. Πού να πήγαινε το παιδί, μέσα στο γήπεδο θα ήταν. Κάπου το πήγε, χάζευε και δεξιά-αριστερά. Έφυγε το μπαμπά κοντά. Είχε και το γήπεδο μέσα κόσμο. Αχ, το βρήκαν το παιδάκι όμως, μια χαρά. Λοιπόν, λίγο πριν τις διαφημίσεις των 2:30, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9:43, Ιντερβέτεν Sports.

0: Intervetten Sports.
1: Με τον 943 Intervetten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Intervetten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
4: Η ώρα είναι 2:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 23 λεπτά πριν τις 3. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλημέρα μπιλάρα και από εμένα. Ο Κώστας, ο καλός φίλος που έστειλε μήνυμα από το φούρνο στην Γλυφάδα. Ετοίμασε, τα ζυμωτήρια ξεκινάνε και γυρίζουν, λέει ο φίλος μας, ο Κώστας. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@943.gr.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλά, δεν τρέπεσαι, καλημέρα.
0: Καλό στο φίλο μου τον Γιώργο.
1: Έστειλες μήνυμα το μεσημέρι.
0: Πήγα να πάρω τη μικρή από το σχολείο και με το μπαίνω μέσα ακούω εσένα.
1: Ναι, μωρέ, γιατί.
0: Ναι, σ' άκουσα.
1: Δεν μπορώ να ακούω κάποια πράγματα, κατάλαβα.
0: Εντάξει, δεν διαφωνώ στα περισσότερα, γιατί δεν τα άκουσα όλα, γιατί πήγα μετά στο, να πάρω τη μικρή, αλλά τα περισσότερα που άκουσα για το Ολυμπιακό που είπες, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ.
1: Ωραία, φίλε, τώρα. Δηλαδή, θα τα ρίχνουμε στο Μεντιλίμπαρ, θα τα ρίχνουμε στους παίκτες. Όλοι μαζί, τέλος.
0: Έτσι, αυτό άκουσα που είπες.
1: Όλοι μαζί, τελείωσε. Και δεν είναι πετυχημένοι. Και δεν είναι πετυχημένη χρονιά. Δεν μπορώ να ακούω ότι είναι πετυχημένη χρονιά.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, το λένε κάποιοι Ολυμπιακοί.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Ότι σου λέει, ρε παιδί μου, ότι σου λέει από το να τα χάσει όλα, φίλε, τουλάχιστον να παίξει προκριματικά.
1: Που είναι πετυχημένη χρονιά, κατά
0: όχι, όχι, δεν λέω πετυχημένη. Λέω ότι από το να χάσει τα πάντα και να μην βρίσκεσαι του χρόνου στα μεγάλα σαλόνια του Champions League που μπορεί να μπει, σου λέει πάλι καλά αυτό.
1: Φίλε,
0: όχι, ότι είναι πετυχημένη.
1: Εγώ. Το έχω πει εσένα και στο χάτημα, ήταν προσωπική μου γνώμη. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει, το πιστεύω ακράδαντα αυτό που σου λέω, μπορεί να πάρει το Europa. Με προσθήκες βέβαια, έτσι όχι όπως είναι τώρα, προσθήκες σου λέω, με προσθήκες. Γιατί εγώ κοίταξα τις ομάδες του Europa και ο Ολυμπιακός μπορεί να τις παίξει. Στο Champions League, όσο και να θέλει ο Ολυμπιακός να τις παίξει, αν φτάσει στους 8, θα είναι τεράστια επιτυχία.
0: Δεν γίνεται, είναι μεγάλη δυναμικότητα, διαφορά ομάδων στο Champions League είναι τεράστια.
1: Όταν λοιπόν ξεκινάς σιγά σιγά και χτίζεις, πήρες το κόφερες. Τώρα έχεις την ευκαιρία με τις ομάδες αυτές που έχεις που δεν σου έρχονται από το Champions League και με τις ομάδες αυτές με Μπενφίκα μπορεί να την κοντράεις, την έχεις κερδίσει. Με Αστον Βίλα, με Νιούκαστ, με ομάδες που μπορεί, μιλάμε, Μίλαν, που την έχεις αποκτήσει.
0: Γιουβέντους, έχει καλές ομάδες, έχει καλές ομάδες στην Ευρώπη.
1: Μπορεί να τις πετάξεις έξω όμως. Είσαι Ολυμπιακός, έχεις πλέον φτιάξει πανέλα στην Ευρώπη, φίλε, και μπορεί να τις πετάξεις έξω. Κατάλαβες. Αυτή είναι η γνώμη μου. Βέβαια για τη διοίκηση σίγουρα είναι τα πολλά, να πάρει τα πολλά λεφτά εκεί. Εντάξει, το καταλαβαίνω, το αναγνωρίζω. Αλλά αυτή είναι η γνώμη μου. Αλλά αν θες να πάρεις και τα πολλά λεφτά στο φίλε, πρέπει να ρίξει μια 60 ρου.
0: Να
1: φέρεις 4 παίκτες από 15. Δεν μπορώ εγώ να ακούω και να μου λένε δεν μπορούμε να πληρώσουμε 15 εκατομμύρια. Άμα θες να παίξεις τα Champions League, 15 εκατομμύρια παίκτη.
0: Τι βλέπεις τώρα εσύ για αποχωρήσεις ποντέν σε μένει, τι λες εσύ.
1: Κοιτάξτε, εγώ τον θέλω να μείνει, φίλε. Εγώ τον θέλω να μείνει, γιατί ο Ποντένσε δεν έχει περάσει προετοιμασία. Τον είδες προχτές πάλι με εσάς, έπαιξε.
0: Ήταν καλός.
1: Ναι, έχουν τραυματίσει, δεν σου είπα μέχρι το 50-60 είναι. Μέχρι τόσο. Γιατί δεν έχει περάσει προετοιμασία, γιατί έχει τραυματισμούς. Αλλά πρόσεξε, έκανε τρεις φάσεις. Δεν έφτιαξε δύο γκολ για τον Ελκαμπή και έφτιαξε και τον γκολ του. Τι ναι, αυτός δεν το φτιάξε.
0: Ναι, ο Ελκαμπή και τι έχασε, ρε φίλε.
1: Δύο καλά το.
0: Το ένα που άλλαξε πόδι, πήγε να κάνει παραπάνω
1: τι
0: κίνηση.
1: Δεν μιλάμε τώρα, αυτά δεν τα είχαν με τίποτα.
0: Ναι, αυτό πήγα να σου πω. Είναι πολύ. Μετά το κόπα Αφρικα, δεν ξέρω, γύρισε πολύ.
1: Είναι ψυχολογικό, κοίταξε να δεις τώρα. Αυτή η σκόρα θα τα ξαναβρει τα πατήματά της. Αυτή η σκόρα δεν είναι. Μπορεί να ξεκινήσει να του γράψει ένα τρελό, ένα γκολ. Τώρα ξέρω εγώ με το Μαρόκο αν τον καλέσουνε. Και να γυρίσει και να γίνει στο σπουδαίο.
0: Ναι, αυτή η
1: πέστηση
0: είναι. Ναι, τα ρίχνουν με τα γκολ. Ένα γκολ να βάλουν, να αλλάζει την ψυχολογία
1: του. Έτσι. Δεν ξέρει και την μπάλα.
0: Από άλλου, ποιου θε να μείνουν αυτοί που είναι δανεικοί.
1: Από αυτού που δεν θέλω να μείνουν, ναι. Θα μου πει τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εσύ, άμα μπορούσε να πει κάτι, τι θα έλεγε να.
1: Αν μπορώ να βρω δεξί μπακ επίπεδου, αλλά για να βρει ένα δεξί μπακ επίπεδου, να δώσει 6-7 εκατομμύρια, 8 βιλέ. Θα τα δώσει.
0: Ναι.
1: Θα τα δώσεις. Λέει βρίσκουν τον Ορτέγκα. Καλώς τον βρίσκουν τον Ορτέγκα. Βρίσκε μου έναν Ορτέγκα ρε. Έναν ανάλογο Ορτέγκα. Καλύτερο τον Ορτέγκα. Και πώς θα τον πληρώσει ο Ολυμπιακός. Στα χαφ του όσοι πιόνι για μένα. Είναι ολοκληρωμένος παίκτης και φάνηκε και
0: μετά. Και είναι και πιτσιρικάς και είναι και μπροστά το μέλλον.
1: Έτσι.
0: Γκαρθία που, που λένε θα μείνει.
1: Ο Γκαρθία εντάξει. Ο Γκαρθία πρέπει να κάνει μια αλλαγή και να βρει ένα παίκτη έμπειρο. Και πιο ψηλό. Κοίταξε, ο Γκαρθία πήγε πολύ καλά στα play-off, φίλε. Ο Γκαρθία στα play-off πήγε πολύ καλά. Σε όλα τα παιχνίδια.
0: Εντάξει, τον έχει με τη Λίβαρ τον Γκαρθία μόνο και τον έχει για δικές αποστολές. Εντάξει, τον εμπιστεύεται.
1: Μα εξάρι είναι, ρε φίλε.
0: Ναι, τον εμπιστεύεται. Εντάξει, μπορεί να μην είναι.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός με τον Φορτούνι που θα έρθει τώρα θα αλλάξουν πολλά πράγματα.
0: Φορτούνι
1: θα
0: έρθει, λες,
1: 100%.
0: Θα πιάσει, φίλε.
1: 100%. Άστο τώρα τι μου λένε, μένα είναι άλλο πιο αρχός και τα λοιπά. Άσε. Από το Γιαζίτζι είναι 4 φορές καλύτερα και φέτος είναι αδικημένος ο Γιαζίτζι. Έμπαινε μέσα και άλλαζε ο Ολυμπιακός και έκανε το παιχνίδι του. Άνθρωποι που ξέρουν μπάλα, φίλε, δεν μπορεί να τους πετάσει έξω την ομάδα. Ο Ολυμπιακός το πρόβλημα που έχει δεν είναι στους παίκτες, είναι στην ποιότητα. στην ποιότητα. Και για να σου πω και κάτι, γιατί δεν τα έχω πει, αλλά είναι η εποχή που πρέπει να γίνει στον Μπράκο, ρε Μαρινάκη, κάτι. Είχαμε το... εμείς είμαστε Ολυμπιακός. Χωρίς να έχω πάρει κανένα conference, είχα τον Κόκαλη και μου φέρε Ριβάλτο, μου φέρε Τζοβάνι, μου φέρε Ζελίας, μου φέρε Καρεμπέ, μου φέρε Τζόρτζεβιτς, μου φέρε Γιανακόπουλο.
0: Εντάξει, εδώ η αλήθεια είναι ότι ναι, ο Κόκαλης έφερε πολύ μεγαλύτερα ονόματα. Βέβαια, ήταν άλλες εποχές, βέβαια.
1: Πες μας, ρε Μαρινάκη, ένα μεγάλο όνομα που μας έχει φέρει. Το Μαρσέλο που είχε τελειώσει τη διετία του, που ήρθε για να κάνει show με την μπάλα και να είναι 30.000 κόσμο στο Καραϊσκάκι.
0: Το ότι ο Κόκαλης είχε φέρει πολύ μεγαλύτερα ονόματα, αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια, αν πεις, ήταν και άλλες εποχές, Γιώργο, όμως.
1: Ποιο άλλες εποχές, ρε φίλε.
0: Ήταν εποχές δηλαδή, που δεν υπήρχε τόσο μεγάλη.
1: Πήρε 80 εκατομμύρια, δηλαδή 25 δις, ρε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, ήταν όμως άλλες εποχές, ήταν διαφορετική η αγορά.
1: Πήρε 20, δεν είναι έτσι, φίλε. Άστο. Να κοιτάξει το ματαματήρι λίγα του. Άστο τώρα είναι άλλες εποχές. Οι εποχές πάντα ίδιες είναι. Εντάξει, να κοιτάξει τα γραφεία που συνεργάζεται, να κοιτάξει και στα έξω σκάουτινγκ, να κοιτάξει πολλά πράγματα. Τα connection, εντάξει, και άκου να σου πω κάτι. Είμαι μου λες σε μένα άλλες εποχές, γιατί εγώ βλέπω ότι οι παίκτες φέρνουν στην Νότιγχαμ. Καταλαβες.
0: Ναι, τι πουλάει και τι φέρνει. Ναι, άλλη αγορά όμως, ε.
1: Ρε, άλλη αγορά είναι. Αλλά δηλαδή με συγχωρείς. Φέρνεις 10 παίκτες στην Νότιγχαμ πρώτης γραμμής. Φέρε μας δύο στον Ολυμπιακό, ρε φίλε.
0: Ναι,
1: φέρε μας δύο
0: γιατί,
1: στον Ολυμπιακό, δηλαδή παράλογος είμαι.
0: Όχι, γιατί στην Νότιγχαμ τα χρήματα που θα δώσει θα τα πάρει πίσω, φίλε.
1: Γιατί από τον Ολυμπιακό δεν θα τα πάρει.
0: Θα τα πάρει πίσω, ρε φίλε. Υπάρχουν τέτοια δικαιώματα τηλεοπτικά στην Ελλάδα.
1: Δεν κάνει, ρε φίλε.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπήρχε παιχνίδι που να μην κάνει sold out.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν είναι μόνο τα ειστήρια, ρε Γιώργο. Στην Αγγλία βλέπει τα τηλεοπτικά.
1: Το Champions League έχει 40. Μιλάμε για 40 εκατομμύρια,
0: ναι,
1: ρε φίλε.
0: Ναι, φίλε. Αλλά στα τηλεοπτικά δικαιώματα στην Αγγλία είναι πολύ περισσότερα από τα παιχνίδια του Champions League.
1: Ρε φίλε, ο Ολυμπιακός έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην Ελλάδα, 17,5 εκατομμύρια. Και 40 που πήρα από το Champions League, 57,5. Τώρα εγώ δεν κάνω οικονομική ανάλυση. Δεν είμαι στον πατσί.
0: Ναι, ρε φίλε, όμω τα λεφτά αυτά δεν είναι όμω. Είναι και έχουν και άλλα έξοδα δύο ομάδε. Δεν είναι μόνο.
1: Έχουν άλλα έξοδα. Έχουν. Υπάρχει. Εγώ δεν σου είπα αυτό.
0: Συντηρείς κάποιε ακαδημίε. Συντηρείς και άλλα πράγματα. Δηλαδή.
1: Είπα, μπράβο. Και συντηρείς και τον Αστέγνη. Φέρε μα όμω δύο παιχταράδε.
0: Εντάξει, αυτό ναι. Εντάξει, αυτό ναι.
1: Δύο παιχταράδε και μπορεί να του φέρει. Ξέρω εγώ αν μπορεί ή όχι. Το αν μπορεί ή όχι, ξέρω. Δηλαδή μα έφερε το άλλο το παλτό που ήθελε ο Μίλτο. Να πούμε που τον είχαν διώξει από τη Φούλαμ και ήρθε στην Άρσα και βγήκε με κλωτσές. Θυμάσαι, τον θυμάσαι. Και τον έφερε, έδιωξε στον Ποντένσε για να πάει, για να μην δώσει 10 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Αυτή ήταν η λογική του. Και έφερε στον άλλο για 6 μήνες και το δώσε 5, ρε. Το Βουίλιαμ, το θυμάσαι.
0: Ναι,
1: το
0: θυμάμαι.
1: Δηλαδή αυτές είναι εμπορικές κινήσεις τώρα.
0: Εντάξει, αυτές
1: είναι 5 εκατομμύρια για 6 μήνες και δεν έπαιξε τίποτα.
0: Αυτές οι κινήσεις είναι για τον πιο πολύ για τον κόσμο, για να πάρουν να αγοράσουν κανένα φανέλα.
1: Φέρε μας λοιπόν δύο παίκτες. Μπορεί ο Ολυμπιακός να φέρει δύο παίκτες. Γιατί πλέον, άμα είσαι και στο Champions League και έχεις πάρει και ένα κόβερες, χτυπάς αλλιώς τις πόρτες. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Εντάξει, άμα τώρα ο Μενέντες και κάποιοι άλλοι που συνεργάζουν με Μαρινάκη και έχουν κάνει συμφωνίες, πρέπει έτσι. Από το Σάο Πάολο έχεις ακαδημίες. Δεν μπορεί να βρεις εκεί δύο Βραζιλιάνους καλούς. Έβαλε προχτές, έβαλε τον Λουίς. Άμα πήγαινε το σουτ μέσα αυτό, δεν θα το βλέπω.
0: Ήταν γκολάρα, θα ήταν γκολάρα αυτό το σουτ. Φοβερό σουτ. Φοβερό σουτ.
1: Τι μιλάμε τώρα, μιλάμε ότι έφυγε πάρα με 200 χιλιόμετρα.
0: Ναι, φοβερό, φοβερό. Το πιάσε ακριβώς όπως έπρεπε, πήγαινε μπάλα, μιλάμε, θα άσκησε τα δίχτυα.
1: Και ο Ολυμπιακός ανέβηκε γιατί ανέβηκε ο Τσικίνιο. Εντάξει.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι τώρα εκεί που είναι.
1: Ο Ολυμπιακός πρέπει να γυρίσει τον Τσικίνιο στο 8, άκουσα με φιλέ. Ο Ολυμπιακός πρέπει να καθαρίσει τη ρίδα από το στάρι και να πει είμαι αποφασισμένος, θα φτιάξω ομάδα. Μπράβο. Πολύ ωραία, πάμε. Θέλεις λοιπόν ένα εξάρι πρώτης γραμμής, ένα διμπόρα πρώτης γραμμής, ψηλό παιδί κτλ. Πιο μικρό σε ηλικία αν γίνεται ή αλλιώς με περγαμινές. Θέλεις ένα να κρατήσεις τον Νέσε, δεν ξέρεις αν τον κρατήσεις. Αν δεν τον κρατήσεις έχεις το Σιπιόνι, όμως δεν με στεναχωρεί αυτό. Και να έχεις και 8 το Τζικίνιο και να παίξει με 10 μπροστά ο Ολυμπιακός. Άκουσε με τι σου λέει ο Γιούργος.
0: Και ο Ροντινέ εξτρέμ, γιατί βάζει γκολ συνέχεια.
1: Άστο και το Ροντινέ.
0: Γιατί ρε φίλε, κατάλαβα 4 γκολ, έβαζε 4 μάτς.
1: Εντάξει ρε, αυτός μας έδωσε το Champions League, αλλά άστο τώρα το Ροντινέ για εξτρέμ.
0: Γιατί ρε φίλε, είναι όμως εκεί φίλε, κάνει τα καλά παιχνίδια.
1: Ρε φίλε, θα τον έχεις τον Ροντινέ σε παιχνίδια ευρωπαϊκά.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Δεν μπορεί ο Ροντινέι 35.
0: Μα ούτως ή άλλως, ναι, ψάχνει εξτρέμ, ψάχνει.
1: Ναι, δηλαδή ο Ολυμπιακός, μου λένε για το Ποντένσε. Βρες μου έναν άλογο Ποντένσε, μπορείς να βρεις.
0: Το καλό Ποντένσε όχι, δεν μπορείς να βρεις.
1: Βρες τον ανάλογο ποντένσα.
0: Όχι, δεν μπορείς να βρεις. Καλό ποντένσα δεν μπορείς να βρεις. Το ποντένσα που ξέραμε δηλαδή δεν μπορείς να βρεις. Με τα λεφτά που είναι να, που είναι να δώσεις 5 εκατομμύρια.
1: Πώς δηλαδή μας έχει βγάλει την Παναγία φέτος ο Μαλιάς. Δεν έχει βάλει ένα γκολ 2 χρόνια. Έχει βάλει 2 στην Ευρώπη. Δηλαδή κάτσε ρε φίλε, αυτά είναι εξτρέμ για τον Ολυμπιακό, που έχω δει Καλέτη, που έχω δει Τζόρτζεβιτς, που έχω δει Ανακόπουλο, αυτά είναι τώρα εξτρέμ για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός εκεί κουτσένε ρε φίλε.
0: Δεν είναι κακός ο Μάρτινς σαν παίχτης, απλά έχει
1: το... Έλα ρε φίλε τώρα, μη φτιάχνεις τώρα.
0: Ναι, εγώ δεν είναι κακός τώρα, απλά κάνει πάντα το κάτι παραπάνω, εντάξει, αυτό είναι το
1: θέμα. Κάτω ρε, αυτός όταν παίρνει την μπάλα, τσακώνεται το αριστερό πόδι με το δεξί.
0: Αυτό σου λέω, κάνει το κάτι παραπάνω, δεν δίνει την μπάλα εύκολα, ναι, αυτό.
1: Έλα τώρα. Και δεν έχει και την πάσα. Τον είδε στον κοντό προχτές, χτες με σένανε. Πες στο γήπεδο ήσου, να είμαι σίγουρος. Τον είδε στον κοντό. Αυτή την παραλιά την έχει βγάλει ποτέ ο Μάρτινς.
0: Όχι, ήταν καλός ο Μοντένς, ήταν καλός. Απλά κουράσει κάποια στιγμή.
1: Του βλέπει γήπεδο, ξέρει πάρε την μπάλα, του λέει και μπα. Το 1,5 γκολ δικό του είναι. Την άλλη φάση την κάνει με τον Ελκαμπή, του λέει πάρε και βάλε. Αν ο άλλος την έχασε, είναι δικό του το θέμα, ρε φίλε.
0: Ο φίλος εδώ, ο Δημήτρης, λέει καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα παρέα, καλημέρα Γιωργάρα. Σύγγραφος εγώ και με σημερινός ο κρατής του Θέμη. Ο Ολυμπιακός φέτος, άμα είχε Πινέδα Μάρι, θα έπαιρνε πρωτάθλημα, λέει.
1: Φιλαράκι, δεν διαφωνώ.
0: Ναι, άμα είχε Πινέδα Μάρι και ήταν και οι δύο κορυφαίοι.
1: Ο Μάρι δεν κάνει για τον Ολυμπιακό, φίλε. Αν έχεις το φορτούνι μέσα,
0: όχι,
1: ο Μάρτιν δεν κάνει
0: λέει,
1: για τον Ολυμπιακό.
0: Όχι,
1: σου
0: λέει,
1: θα σου εκτιμήσω γιατί δεν κάνει για τον
0: Ολυμπιακό. Άλλο σου λέει ο Δημήτρης ότι στην ομάδα του Ολυμπιακού τη φετινή, ας το φορτούνι. Ναι. Ο φορτούνι δεν έγινε στον Ολυμπιακό. Στην ομάδα του Ολυμπιακού τη φετινή, άμα ήταν ο Πινέδα και ο Μάρτιν, θα έπαιρνε πρωτάθλημα, λέει ο Δημήτρης.
1: Το πρόβλημα του Ολυμπιακού φέτος είχε έναν παίκτη γι' αυτό και τον πήρανε χαμπάρι κάποιοι και τον μπλοκάρανε. Δεν είχε ένα παίκτη να σουτάρει, ρε φίλε. Και τα σούτα είχε ο Ποντένσε και ο Φορτούνι. Και όσοι πιόνι. Ο Τσικίνιο που τα έχει στα 10, τα 3 θα πάνε μέσα, έπαιζε δεφορμέ 4 μήνες. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν ήταν στα χάφτου. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού ήταν στην τελική του προσπάθεια. Ποιος θα το έγραφε μέσα στα δίκτυα. Και εκεί πρέπει να ξέρεις ανθρώπους που ξέρουν μπάλα για να βρουν αυτό το τικ να σε βγάλει μόνος. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, εδώ Κώστας Παοκτζής. Ναι. Τραγουδάτε λέει, μια πενταετία θα μας βλέπετε. Τραγούδα.
1: Κώστα Παοκτζή, και έχεις δίκιο.
0: Τραγούδα.
1: Εγώ τραγουδάω ήδη, θα σε βλέπω ήδη. Παρακαλώ να κάνει έμαθα να ανανεώσετε τον Λουτσέσκου, λέει για άλλα 3 χρόνια.
0: Ωραίος ο Κώστας, ωραίος. Εγώ τον κουστάρω τον Κώστα, ωραίος. Μιλάει
1: εγώ
0: ωραία.
1: Ναι, όχι, ωραίος. Κοίταξε να σου πω κάτι.
0: Ναι, αφού δεν προσβάλλει και αυτά, ωραίος. Εντάξει.
1: Όχι, ωραία, δεν είναι. Ούτε εμείς προσβάλλουμε. Ναι. Και ο άνθρωπος καλά κάνει και κουστάρει την ομάδα του. Την τιμάει, πάω, είναι και καλά κάνει.
0: Αλλά λίγο περιβολικό, ρε φίλε, να μας λέει τώρα να το βλέπουμε 5 χρόνια.
1: Τώρα, ρε φίλε, τι να το αναχωρέσω.
0: Όχι, εντάξει, σωστό. Είμαστε καλοί άνθρωποι.
1: Δηλαδή, να πω κάτι τώρα, εγώ έτσι από περιέργεια, δηλαδή τώρα, ας πούμε, παίζει Μπόντο Γκλιμ, ρε φίλε, παίζει Μπόντο Γκλιμ, ρε φίλε, στο Champions League, ρε φίλε.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ τώρα, εδώ που τα λέμε.
1: Δηλαδή, παίζει μια ομάδα που έχει πλαστικό χορτοτάπιτα, ρε φίλε. Και παίζει το Champions League και έχει κεράσει όλους από τριάρες και από εξάρες. Ναι. Δηλαδή δεν βλέπεις τώρα, δηλαδή με ποιον είναι. Να σου πω κάτι ρε φίλε.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ του χρόνου.
1: Γιατί
0: εγώ...
1: μας έλεγε για τον Λουτσέσκου. Ο Λίδες πως το τυχαίος προπονητής είναι. Αφήνει τον Τάισον έξω προχτές του Παναθηναϊκού και κάνει αλλαγή τον Κωνσταντέλια ρε. Ένα παίκτη εκεί που μπορούσε να σου κάνει μια βάση και τον βγάζει έξω ρε φίλε.
0: Αυτό πήγα να σου πω ότι και ο ΠΑΟΚ του χρόνου. Από την Θεσσαλονίκη.
1: Και να πω και κάτι τώρα, θα γίνω και θέλω να μιλήσω ποδοσφαιρικά.
0: Μισό λεπτό. Ο ΠΑΟΚ του χρόνου, από την Θεσσαλονίκη, ο Τσαβίδης έχει σκοπό να ρίξει, να βάλει κάποια χρήματα, να πάρει κάποιους παίκτες. Αλλά υπάρχει περίπτωση ο Κωνσταντέλιας να κουνήσει μαντήλι.
1: Λοιπόν, άκουσε με φίλε κάτι που θα σου πω.
0: Ακούγεται στην πιάτσα.
1: Ένας Κωνσταντέλιας που είναι για 2,5 κούρσες, ούτε καν για 3. Έκανε 3 πριν. Για 2,5 κούρσες σε κάθε παιχνίδι είναι. Εχθές έκανε 3 και δεν πρόλαβε ποιον δεν πρέπει, τον Καλάμπρια που είναι 35 χρονών και τον τράβηξε το χέρι. Του φύγε. Με έναν Μιχαηλίδη που είναι κίνδυνος θάνατος. Για να ξέρουμε τι λέμε. Με ένα Μπάμπα αριστερό μπακ τσοκάς. Εντάξει, με ένα Οσντοεφ Εντάξει,
0: γερασμένη ομάδα ο ΠΑΟΚ. Βέβαια ο Κωνσταντέλιας είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι μεγάλη κλάση. Εντάξει.
1: Ο Κωνσταντέλιας έχει το απρόβλεπτο. Αλλά άκου κάτι, φίλε.
0: Δηλαδή ο Κωνσταντέλιας σε μια ομάδα.
1: Αν θα πάει σε ξένη ομάδα ο Κωνσταντέλιας, όταν τη αλλαγή θα είναι. Άκου τι σου λέει ο Γιώργος.
0: Κάτσε να δεις, γιατί εγώ θεωρώ ότι αν πάει σε μεγάλη ομάδα θα κάνει τεράστια καριέρα.
1: Γιατί δεν έχει κάνει μια προσφορά μια μεγάλη ομάδα.
0: Έκανε, φίλε, δεν πήγε ο.
1: Ποια ήταν η ομάδα που έκανε μεγάλη προσφορά, ξέρεις.
0: Πέρυσι δεν δούσε στην Κάρδη 25 εκατομμύρια. Στην Κάρδη
1: είναι μεγάλη ομάδα, η Στουγκάρδη.
0: Ρε παιδί μου, μια ομάδα στην Μπουντεσλίγκα. Όμως που είναι.
1: Μιλάμε τώρα, η Λάρισα τη Γερμανία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, και ο Κοστούλας δεν πήγε στο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στην Μπράιτον πήγε. Μια ομάδα β' κατηγορία.
1: Ρε φίλε, ο Κοστούλας είναι 18 χρονών.
0: Και ω 23. Εντάξει, και ω 23.
1: Ο Κάλλος είναι 10.
0: Δεν τον πήγαν τα χρόνια. Λέω ότι αυτοί οι παιδί μου πάνε κατευθείαν στην Μπάγκεν και στη Ρεάλ. Εντάξει. Ναι, γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά είναι ένα παίκτη ο οποίο μπορεί να κάνει καριέρα. Λέω, ξέρει μπάλα.
1: Να κοιτάξει ο ΠΑΟΚ του Έλληνε παίκτε του που τα έχουν βάλει μόλι του ξένου. Με ένα πέλκα που γελάνε τα τσιμέντα. Τέλο πάντων, ένα τερματοφύλακα έχει καλό ο ΠΑΟΚ. Το πράγμα, ναι. Δεν είχε τον Παυλέκα, θα είχε μείνει 10 βαθμού πίσω ήδη. Μη σου πω ότι θα κάνει και τρίτη θέση.
0: Ένα Τάισον που είναι. Εντάξει, περνάει καινούργια νεότητα. Φέτο ήταν πολύ καλό ο Τάισον. Εντάξει, ξέρει μπάλα. Και ο Ζήφκοβιτς.
1: Πιο ταχύς παίκτης. Ποιο Ζήφκοβιτς είναι, πιο αργός στην καρδιά.
0: Όχι, είναι καλό. Ο Ζήφκοβιτς είναι καλός παίκτης, φίλε. Εντάξει.
1: Καλός είναι, γρήγορος είναι.
0: Όχι, δεν είναι γρήγορος, okay, αλλά είναι καλός όμως. Δηλαδή, μπορεί να σου κάνει.
1: Ο Τάισον που είναι 37 θέλει 3 Ζήφκοβιτς.
0: Ναι, εντάξει, είναι γρήγορος.
1: Αν πετάξει την μπάλα μπροστά, θα φύγει μπροστά. Τώρα στα 37.
0: Ναι, είναι γρήγορος. Α, και ο Ζήφκοβιτς όμως εντάξει.
1: Τον και τον βρίζουν τον Τάισον με τον Τάισον με τον Μάιν, είναι ο καλύτερος που έχετε, ρε. Μπορεί να σου πάρει ένα παιχνίδι ο Κωνσταντέλιας. Πήρε στο τελικό κυπέλλου, έπεσε με τον Όφη, ανύπαρκτος.
0: Ναι, ρε φίλε, όμως δεν γίνεται όμως.
1: Έπεσε στην πρώτη
0: ρε φίλε, όμως.
1: Μια
0: ομάδα.
1: Ένα παιχνίδι που πήρε ο Κωνσταντέλιας.
0: Μια ομάδα δεν γίνεται ένας
1: παίκτης. Ρε ο Κοντός, ρε ο Πινέδα, σε εσάς μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι. Ο Ποντέρσο Κοντός, ο δικό μου, μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι. Ο Κωνσταντέλιας μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι. Απάντησέ μου, ρε φίλε.
0: Μπορεί, πώς δεν μπορεί. Πέρυσι πήρε με την
1: ΑΕΚ. Το Λεβαδιακό και με τον Βόλο. Αυτό που λες τώρα. Ούτε με τον Όφη, τον τελικό κυπέλλο δεν μπόρεσε να πάρει.
0: Εντάξει, και πέρυσι με εσά να σου κατασκιάξει, πήρε παιχνίδι που σου έκανε τον Τακουνάκι που σε πέρασε. Που
1: φίλε,
0: πάσα... Εντάξει,
1: φίλε, άμα κερδίσει κάποιο, άμα σε ένα παιχνίδι κερδίσει κάποιο στον Ολυμπιακό, είναι ο καλύτερο.
0: Όχι, λέω και την ΑΕΚ πέρυσι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ πάλι ήταν πάρα πολύ καλό Κωνσταντέλια. Εντάξει, είναι καλό παίξι. Να μην είναι τρελαίνε σε γιο τώρα, είναι πεθαράσο άνθρωπο και ριμπάλα.
1: Κράκι, με συγχωρεί, αλλά για μένα ναι, μπορώ να σου πω κάτι που θα σου αφήσω άφωνο. Είναι πολύ καλύτερο ο Κωστή ο Κύπριο του Λεβαδιακού από τον Κωνσταντέλια. Κι ας μην έχει το απρόβλεπο του Κωνσταντέλια. Αλλά είναι, έχει πολύ πιο τσαγανό, πολύ πιο δυνατό παιδί, σε τζαρτζάρισμα πάνω και πολύ ταχύς παίκτης.
0: Γνώμη,
1: εγώ θεωρώ. Γιώργος, εγώ έτσι την βλέπω την μπάλα, μπορεί να κάνω λάθος.
0: Εντάξει, παιδί μου, εγώ λέω, θεωρώ το Κωνσταντέλια είναι ότι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα στιγμή στη θέση του.
1: Εντάξει.
0: Έτσι πιστεύω, αλλά εντάξει, θέλει δουλειά ακόμα, δεν είναι ότι τελείωσε η καριέρα του.
1: Αν ήταν στον Ολυμπιακό, στο λέω από τώρα, εκεί θα παίζει.
0: Στον Ολυμπιακό, το τωρινό.
1: Ναι.
0: Φανέλα σπίτι του θα είχε σε Πασαλιμάνι. Στον τωρινό Ολυμπιακό. Καλά. Δεν σου λέω τον Ολυμπιακό να πάρει και άλλους παίκτες. Στον τωρινό Ολυμπιακό θα είχε φανέλα σε Πασαλιμάνι ή σπίτι του μόνιμα.
1: Καλά, ναι, άμα είχε μέσα τον Ποντέρσο που πέσε αριστερά.
0: Λέω ρε φίλε, ναι, αυτό. Λέω ότι στο φετινό Ολυμπιακό, όπως είναι ο Ολυμπιακός τώρα.
1: Α, εννοείς δηλαδή να είναι τραυματισμένος ο Ποντέρσο.
0: Ρε παιδί μου, μέσα στο Ολυμπιακό φέτος, στο φετινό Ολυμπιακό, Κωνσταντέλιας δεν τέριαζε. Τέριαζε. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πρόβλημα εκεί. Αυτό λέω.
1: Εγώ περιμένω να δω πράγματα. Περιμένω τη διοίκηση να βάλει κάτω. Να ξεχεβαλιάσει και ο Μετιλίμπα. Να αντιληφθεί τι θέλει να παίξει ο Ολυμπιακός. Να τους πει τι θέλει να παίξει και να πάει να πάρουν τους παίκτες. Γιατί υλικό Ολυμπιακός έχει και βάθος έχει. Εντάξει. Και βάθος έχει. Αν χρειάζεται 2-3 παίκτες, 4, χρειάζεται ένα center back. Οπωσδήποτε θέλει 2 back πίσω, 3. Και θέλεις και ένα χάβο με 2 εξτρέμ.
0: Στόπερ χρειάζεται για τρίτος.
1: Ορίστε.
0: Για τρίτος στόπερ, γιατί Ρέτσος Πιρόλα δεν αλλάζει.
1: Εντάξει, κάτσε, θέλεις και ένα...
0: Άλλο, ένα να έχεις να μην έχεις, ας πούμε, τον Πιακό, να έχεις έναν άλλον, αυτό λες.
1: Εντάξει, και να σου πω και κάτι...
0: Ή μπορεί να βγάλεις τον Καλογερόπουλο.
1: Και κάνουν λάθος που τον έχουν τον Πιακό. Στα στόπερ, στο λέει ο Γιώργος. Ο Πιακό πρέπει να ανέβει στα χάβ. Να πάει να παίξει εξάρι. Το έχει ο Μπιανκόμ το εξάρι.
0: Δηλαδή αν δεν σου πει εξάρι και σου λέγε Μπιανκόμ εξάρι θα είσαι ευχαριστημένος.
1: Εγώ θα ήμουν πολύ ευχαριστημένος βέβαια. Πολύ ευχαριστημένος. Γιατί και τον γκολ έχει. και το τζαμπουκά έχει και τα δυνατά μαρκαρίσματα έχει και τα κοψίματα έχει. Κατάλαβες γιατί, γιατί δεν κάνει για εξάρι στον Ολυμπιακό. Είναι καλύτερος στον Καρδία δηλαδή από τον Πιανακόν.
0: Λέω, εσύ, εσύ είπες ότι πρέπει να πάρει εξάρι ο Ολυμπιακός. Δεν μου είπες ότι να ανεβάσει τον Πιανακόν.
1: Να πάρει εξάρι, μα γιατί υπολογίζουμε τον Πιανακόν στόπερ. Τι σου λέω ρε φίλε, τον είδα σε τρία φιλικά εγώ πέρυσι το καλοκαίρι και τον έβαλε εξάρι και έβγαζε μάτια το παιδί και δεν τον ξανάβαλε.
0: Τώρα, ναι, φίλε, και ο Πνευμονής πέρυσι μάτια έβγαλε στην προετοιμασία, αλλά δεν έπαιξε αγώνα. Και στον Ατρόμητο λίγα πράγματα.
1: Ο Πνευμονής είναι ένα παιδί που πλάθεται. Ο Μπιακό δεν είναι παιδί που πλάθεται.
0: Λέω ότι άστα φίλε, τα φιλικά μην τα υπολογίζεις, τα επίσημα παιχνίδια υπολογίζεις.
1: Μα και... τα επίσημα εκεί που χρειάστηκε να τον έβαλε, δεν τον έβαλε. Μου τον πήρε, μου τον έκανε center for χτες. Άσε με, ρε φίλε, τώρα. Άσε με το μην τρελαίνω, μην αρχίσω και λέω.
0: Εντάξει,
1: γιατί τον αγαπάω το με τη λίπα.
0: Εντάξει, έχει και τα δικαία. Και ο Κάριο Πονητής έχει τα κολλήματά του, φίλε. Εντάξει, δεν πάω να βγάλω.
1: Πρέπει κάπου η διοίκηση τώρα να το
0: και ίσα ίσα που το παραδέχτηκε. Ο άνθρωπο το παραδέχτηκε. Λέει, παιδιά, αυτό είμαι. Δεν αλλάζω. Το παραδέχτηκε. Το είπε.
1: Όχι, φιλαράκι, και εμείς αυτοί είμαστε. Ολυμπιακός είμαστε και πρέπει να συνέλθει κι εσύ. Τι πάει να πει, δεν αλλάζει.
0: Δεν το είπε. Είναι ειλικρινή απέναντί σα.
1: Και εμείς
0: ειλικρινείς. Ναι, άνθρωπος εγώ έτσι είμαι. Αυτό, ξεροκέφαλος, ξεροκέφαλος, αυτό.
1: Εμείς ειλικρινείς είμαστε.
0: Εντάξει.
1: Έχει τον νου σου, γιατί θα πάρει τον νου σου. Απλά πράγματα.
0: Θα με Τετάρτη θα γίνει με τον Μαρινάκη συνάντηση, θα αποφασίσουνε. Δεν φεύγει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Μεγάλη πλάκα είναι τώρα που θα σηκώσουμε το ευρωπαϊκό με στο ΟΑΚΑ. Δεν μπορούμε, δεν υπάρχει χρονιά να στεναχωρηθούμε. Όλο και κάτι θα γίνεται.
0: Παρασκευή, 6 ώρα. Δύσκολο μάτς. Πολύ δύσκολο.
1: Ο Καναρίνης έχει ξεκινήσει και σηκώνει αναρτήσεις για ψάρια για το Αιγαίο. Εάν έχει ήλιο η θάλασσα, έχει τρελαθεί ο Καναρίνης. Όλοι οι Παναθηναϊκοί έχουν τρελαθεί, έχουν λαλήσει. Σκέφτονται να πάρει ο Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ και σου λέει τι θα κάνουμε με αυτούς τώρα.
0: Δύσκολο μάτς, δύσκολο, πολύ δύσκολο μάτς. Καλή, η Φενέρ, καλή ομάδα. Η Φενέρ.
1: Είναι, ναι, είναι πολύ καλή.
0: Απλά ο Ολυμπιακός υπερτερεί. Ναι, και ο Ολυμπιακός.
1: Πολύ καλή ομάδα, φίλε.
0: Πολύ καλή ομάδα και σε καλό φεγγάρι και υπερτερεί πολύ στους ψηλούς. Δηλαδή θα παίξει πολύ μεγάλο
1: και
0: ρόλο.
1: Έχει και βάθος, έχει και βάθος. Άκουσε με αυτά τα παιχνίδια τώρα είναι δύο παιχνίδια. Πας και τα παίρνεις.
0: Ναι, ρε, φίλε, εντάξει, είναι βραδιά. Είναι βραδιές, είναι βραδιές.
1: Είναι βραδιές,
0: τι, στα μπουζούκα,
1: θα πάμε.
0: Ναι, ρε, βραδιές, γιατί με τον Ρεάλ Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος και πετάχει ο Άρης ο Γιούρ, πέταξε ένα σουτ και πήγε μπαλά μέσα. Είναι βραδιές.
1: Ας τους βάλουν στα καλάθια μέσα.
0: Αυτό λέω, δηλαδή ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ ήταν καλύτερος. Καλύτερος όλο τον αγώνα. Και εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, αυτή είναι η γνώμη μου, δεν υπάρχει ομάδα να
1: τον επέξει. Αν ο Ολυμπιακός παίξει το 70% από αυτό που μπορεί, θα τους κερδίσει από όλους από 15 πόντους και πάνω, όποιος και να είναι. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Να δούμε. Άντε, συγχαρητήρια για την ομάδα, για την Arsenal. Άλλο ένα πρωτάθλημα μετά από 22.
1: Κέρδισε.
0: Ένα...
1: Κέρδισε. Φοβερή μπάλα.
0: 1-0. Δεν κέρδισε. Έβαλε ο Σακούλη τις βαθμούς. Έβαλε ο Σακούλη τις βαθμούς. Ο κύριος Αρτέτα.
1: Ναι, άντε να πάει να βάλει τις σακούλες.